0: Αγαπητέ κύριε Γιώτη, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν, αν συνεχίζει να αναμεταδίδει ο σταθμός εκεί, στο Σίδνεϊ. Δεν φταίμε εμείς, έπεσε η γραμμή και ευτυχώς που έπεσε, γιατί κράτησε ακόμα αρκετή ώρα η κουβέντα με τον Κώστα, οπότε θα πλήρωνες μια σύνταξη στο τηλέφωνο. Αλλά δεν έχει δυστυχώς τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σου η Σταυρούλα. Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Από το Σίδνεϊ δεν έχουν, όπως είναι Ευρώπη που να μην πληρώνουν.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχουν. Τι εννοείς? Όχι, τι εννοείς να μην πληρώνουν?
1: Πακέτα δηλαδή που να παίρνεις Ελλάδα ή να τέτοιο.
0: Ναι, φαντάζομαι θα έχουν σίγουρα. Ναι. Εγώ πάντως όταν ήμουν εκεί είχα πάρει 3 δολάρια μια κάρτα.
1: Ναι.
0: 4 κάτι τέτοιο. Μίλαγα κάθε μέρα με το σταθμό. Έπαιρνα από εκεί τηλέφωνο για να συνεννοηθώ για τις αναμεταδόσεις και αυτά. Και όταν έφυγα είχαν περισσέψει κιόλας μονάδες στην κάρτα και την άφησα εκεί στο φίλο που είχε το σταθμό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Μια χρόνια που είμαι εγώ Γερμανία, στην αρχή δεν υπήρχαν, είχαν τα roaming αυτά που είχαν, δηλαδή που χρεωνώσουν.
0: Ναι,
1: δεν θυμάμαι από ποια χρονιά τα καταργήσαν και ήταν ό,τι πιο καλύτερο έγινε, γιατί κράτησα τον ελληνικό αριθμό.
0: Ναι.
1: Και βάζω μόνο, ξέρεις, από το ίντερνετ, από την εφαρμογή, βάζω μόνο κάρτα τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και μιλάμε για, και εδώ στη Γερμανία σε όλους, δεν έχω σταθερό, δεν έχω δηλαδή σύνδεση γερμανικό να έρχεται κάθε μήνα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πλέον.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι μου θύμισε ρε Μάνο, ο κύριος εκεί που είπε από το νησί που έπεσε μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις ιστορία τώρα, πως έμαθα μπάνιο εγώ και πως δεν έμαθε μπάνιο ποτέ ο ξαδελφός μου.
0: Ναι.
1: Ο θείος μου, εμείς τώρα παιδιά στο χωριό έτσι βουνό δεν είχαμε, βλέπαμε θάλασσα μια φορά στο τόσο. Mm. Ο θείος μου ήταν στο στρατό βατραχάνθρωπος. Ναι, άκου εδώ να δεις τώρα. Τι πάθαμε. Και βατραχάνθρωπος αλλά βλάχος. Τώρα τον ξέρουν πολλοί και είναι τώρα στο χωριό, έχει μαγαζί, ταβέρνα, έχει πολύ κόσμο, ξέρει. Αλλά ήταν πολύ για την εποχή του που πήγε. Mm. Ήταν αυτός και δεν ήταν και κάποιος άλλος νομίζω στη σειρά του τότε από βουνό. Γιατί για να πας βατραχάνθρωπος... Τέλος πάντων.
0: Πρέπει να ξέρεις μπάνιο τουλάχιστον.
1: Ναι, και να ξέρει. Δεν, μιλάμε ο θείος μου, δεν ήξερε τίποτα.
0: Ναι.
1: Έρχονται εκεί άλλοι βάτραχοι που συνεργούνται στο θείο μου και μου λέει ο θείος, λέει όταν πρώτο ήρθε, λέει δεν ήξερε, το ρίξαν στην πισίνα, λέει και τέτοιο. Άκου τώρα τι έγινε.
0: Ναι.
1: Μαζεύονται από το Σύλλογο Θεσσαλονίκης και λένε στο θείο μου, κοίταξε, λέει το καλοκαίρι θα κάνουμε για τα παιδιά μας, λέει, σχολείο καταδύσεων, λέει, στείλε, λέει, το γιο σου να έρθει, λέει, να τέτοιο. Να μάθει, λέει, να κάνει το πτυχίο καταδύσεων, το ένα αστέρι που ήταν τότε. Πάω στο θείο μου, μου λέει, ξέρεις τι μου λέει, θα στείλω, λέει, το γιο μου, λέει, έλα και εσύ, πήγαινε και εσύ μαζί του, λέει, να μάθετε, λέει, εκεί θα σας μάθουν μπάνιο, θα σας μάθουν καταδύσεις στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, λέω εγώ στη μάνα μου, θα πάμε, ωραία, μια χαρά, κανονίζουμε, μας βάζουν στο κτέλ, ήμασταν 18 χρονών τώρα εγώ, έτσι, δεν ήμασταν μικροί,
0: mm-hmm.
1: Δύο χρόνια πιο μικρός ο ξαδερφός μου, πάμε... Θεσσαλονίκη, μας παίρνουν από εκεί οι γνωστοί του, ξέρεις, της λέσχης βατραχανθρώπων. Πάμε στη Σάρτη, στη Χαλκιδική. Σκηνές, όλα μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε, μας παίρνουν αυτοί, είχαν και βάρκα, ήταν οργανωμένοι, ξέρεις τώρα αυτοί της θάλασσας, μιλάμε τώρα για τα παιδιά τους εκεί πέρα όλοι. Βάζουν πάνω στη βάρκα πάνω και μας πάνε έτσι λίγο πιο ανοιχτά, όχι πολύ ανοιχτά, ξέρεις, δηλαδή να ήταν κανένα 3 μέτρα από εκεί που, που σταμάτησε η βάρκα, ξέρεις, μέσα.
0: Ναι.
1: Στον όρμο, πώς να σου πω, στην παραλία εκεί που ήμασταν, γιατί μέναμε σε ένα κάμπινγκ εκεί και έρχονται που λες Μάνο, ένας εκεί πέρα που ήταν λίγο πιο τέτοιο και ξέρεις είναι και λίγο μπρατσαράδες αυτοί και λίγο τέτοιο,
0: ναι.
1: Μας παίρνουν και μας βουτάνε όλους μέσα στη θάλασσα, μας έριξαν από τη βάρκα.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, ναι, δεν τέτοιο, δεν μας ρωτήσαν αν ξέρετε μπάνιο, αν δεν ξέρετε τίποτα. Κάνω έτσι, πέφτω μέσα εγώ δίπλα μου ο ξαδελφός μου και κάποια φάση δεν ξέραμε μπάνιο Μάνο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέραμε τίποτα. Σε κάποια φάση άρχισα εγώ να... προσπαθείς να...
0: επιβιώσεις πρώτα απ' όλα, να μην πνιγείς, ναι.
1: Ναι. βρίσκω καλή μου τύχη το σκηνή από το... από τη βάρκα. Πιάνω από το σκηνή, το κοιτάω να δω ξαφνικά πουθενά. Ρε Παναγιώτη, λέω ρε Παναγιώτη, τίποτα. Τα άλλα τα παιδιά αυτινόν ξέραν μπάνιο ρε εσύ. Εμείς τώρα από το βουνό πάνω, δεν ξέραν. Κοιτάω τον Παναγιώτη με λίγο από τέτοιο, έβγαινε από το νερό, προχωρώντας πάνω και βγήκε στην παραλία από το νερό, όπως τέτοιο. Δηλαδή δεν κολύψει καθόλου, είχε βουλιάξει και προχωρούσε προς τα έξω.
0: Πω πω. Και δεν έμαθε μπάνιο ποτέ ο ξαδερφός σου?
1: Πανικοβλήθηκε. Πανικοβλήθηκε. Όπως βγήκε από το νερό πάνω, κλάματα κακό, σηκώθηκε και πρεγμένος όπως ήταν με το τέτοιο με το μαγιό και έφευγε για να πάει για τα κτέλη. Ρε Παναγιώτη, ρε τον Αρτάλο, ρε τέτοιο, από εδώ βγήκε τίποτα σου. Πανικοβλήθηκε. Τον έπιασε, δηλαδή. Εκεί που ήμουν εγώ στο σκηνή, τέτοιο μου λέει ο άλλος, μου λέει. Α πούμε, μου λέει, δεν ξέρει μπάνιο. Του λέω, τι να ξέρω μπάνιο. Κάτω στη θάλασσα ήμουν, ξέρει το αρχείο μου. Τι να ξέρω μπάνιο, δεν ξέρουμε μπάνιο, του λέω. Όμπο μου λέει. και έτσι και τέτοιο έφυγε τελικά. Την ίδια μέρα έφυγε ο ξαδερφός μου, δεν έκατσε.
0: Ναι.
1: Ναι, έφυγε, δεν έκατσε. Δεν έκατσε, πήγε πίσω στο θείο μου. Εντάξει, δεν παρεξηγήθηκε κανένα, ήταν αντάλλο. Δεν ήταν τέτοιο, αλλά σου λέω δεν ξέραμε καθόλου μπάνιο. Έκατσα εγώ, μετά με μάθαν αυτοί λίγο από εδώ από εκεί. Mm. Με μάθαν μέσα σε ένα μήνα μάνο.
0: Είχες γίνει ξεφτέρι.
1: Όχι, έφτασα στα 18 μέτρα κάτω από το νερό.
0: Απα.
1: Ναι, δηλαδή κάναμε το πτυχίο σε ένα μήνα μέσα. Με πήρανε μετά την άλλη μέρα, έλα εδώ να σου δείξουμε από εδώ, από εκεί ανάσκελα, τέτοιο μπρούπιτα, ένα τέτοιο να κάνεις τη σανίδα, κολύμπα, με πιάναν από εδώ, από εκεί. Σε 2-3 μέρες, γιατί έκατσα πολύ εκεί μετά, έκατσα ένα μήνα στην παραλία εκεί πέρα που είμαστε στο κάμπινγκ. Αλλά ο ξαδερφός μου εξαφανίστηκε, δεν ήθελε να ξαναδεί για θάλασσα. Και το μέχρι και τώρα νομίζω δεν έχει μάθει μπάνιο ποτέ. Δεν ξανά ήθελε θάλασσα, πρόσωπο. Τρομάρα τεράστια, ναι. Αλλά εγώ εκείνο το καλοκαίρι έμαθα, αφού όταν φύγαμε μετά από ένα μήνα, φτάσαμε 18 μέτρα κάτω.
0: Ωπα, καταπληκτικό.
1: 18 μέτρα κάτω από το νερό.
0: Ναι.
1: Και εκεί που φτάναμε για να κάνουμε την τελευταία μέρα, βγάζαμε όλο τον εξοπλισμό. Δηλαδή είχαμε τις μπουκάλες, βγάζαμε τη μάσκα, τον αναπνευστήρα, τις μπουκάλες, τα βγάζαμε τα βατραχοπέδιλα όλα, είχες μόνο τον αναπνευστήρα από τις μπουκάλες που τέτοιο και ανέπνες. Τον έβγαζες όλο τον εξοπλισμό, τον άφηνες κάτω και έπρεπε να τον ξαναβάλεις. Ξαναβάλεις τη μάσκα, να ξαναβγάλεις, να βγάλεις το νερό από τη μάσκα, βατραχοπέδιλα όλα αυτά και να ξανανεύεις σιγά σιγά. Δεν ξέρεις, δεν κρατούσε πολύ αυτό, δηλαδή δεν καθόμασταν πολύ κάτω,
0: ναι.
1: Λόγω της συμπίεσης. Αλλά εκείνο το καλοκαίρι έγινε ξεφτέρι. Γύρισα στο χωριό και μετά πήγαμε για μπάνιο. Είχα πάει με τους γονείς μου και με κάτι άλλο τέτοιο. Και λέω, μου λέει, πού έμαθε εσύ τα κόλυπα. Κάτι τώρα να του εξηγήσει. Αλλά πολύ πλάκα. Είχε πολύ γέλιο. Το θυμάμαι σαν τον κύριο αυτό τώρα. Μέχρι να κοιτάξω εδώ, είχε βγει και άρχισε να προχωράει. Δεν σταμάτησε. Φεύγω, λέει.
0: Τον άνθρωπο.
1: Ναι,
0: με τέτοια εμπειρία, βέβαια.
1: Μα
0: όλοι τα άνθρωποι.
1: Δεν, οι άλλοι ξέρανε ρε, τα παιδιά αυτινών.
0: Ναι.
1: Ήταν από Θεσσαλονίκη, από εκεί κοντά όλοι, από, ξέρεις, και οι γονείς τους, οι πατεράδες. Εμείς τώρα από το χωριό, λαχάκια και όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Κάτασπροι, τα άλλα είχαν κάνει τα μπάνια του λαού, εμείς ήμασταν κάταστα, σαν το γάλα.
0: Ναι,
1: ωραίες ιστορίες.
0: Ήσουνα καλός μάθητης στο σχολείο, γενικά?
1: Όχι. Τίποτα. Όχι, σχολείο δεν ήμουν καθόλου καλός. Δεν ήμουν και πέσαμε και σε δασκάλους που ήταν. Είχαμε κι εμείς έναν, τον θυμάμαι εγώ, μας είχε βάλει την πρώτη σειρά και εκείνη την ημέρα δεν θυμάμαι πόσες τέτοιο χαρακές είχε. Αυτός είχε φέρει ξύλινο, ειδικό χαράκα ξύλινο, ξέρεις, ευλίγιστο αυτό που το λέω τώρα και να τριχιάζω και μας τα έχει κάνει τα χέρια εκεί μπροστά. Πού σε πονεί και πού σε δέρνει.
0: Ναι. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Εμείς ήμασταν, νομίζω, πέμπτη ήμουνα η έκτη δημοτικού και τότε σχολάγανε τα παιδιά από το γυμνάσιο και ερχόταν με τα πόδια από πέρα από το άλλο το χωριό που είχαμε το γυμνάσιο, γιατί δεν είχαν στο ίδιο χωριό. Και φύραν και του βάλανε μια ουρούν αυτές τα δυναμητάκια έξω από την πόρτα εκεί που κάναμε μάθημα. Ξέρεις, το δημοτικό είναι δίπλα από, από την εκκλησία.
0: Ναι.
1: Και στην εκκλησία είχε μια μνημόσυνο, κάτι τέλος πάντων ήταν γεμάτο κόσμο. Και ο παπάς, όλοι αυτοί του χωριού, ξέρεις, και βγαίνει, σκάει η γουρούνα, αυτός μέσα με το που την άκουσε, του ανέβηκαν τα λαμπάκια και ανοίγει την πόρτα και αρχίζει να κυνηγάει και σκάει στον κόσμο στην εκκλησία. Τα παιδιά τα δυο φύγανε και σκάει στον κόσμο στην εκκλησία να έβριζε σε όλο τον δρόμο να τα πιάσει. Και σκάει ακριβώς με το που βγαίνει η γωνία και πέφτει πάνω στο προάβλιο της εκκλησίας να φωνάζει από αυτός ό,τι έχετε και δεν έχετε. Φώναζε τώρα αυτός με τον χάρακα στο τέτοιο και τον είδανε όλοι εκεί σε μια έξαλλη κατάσταση. Καταλάβαν ότι ο άνθρωπος δεν είναι για. Και...
0: Κατάλαβα.
1: Ευτυχώς απαλλαγήκαμε. Ναι, δεν ήταν μάνο, δυστυχώς. Αυτοί κανονικά πρέπει να περνάνε ο ψυχολόγο πρώτα τέτοιες εποχές για να διδάξουν. Όχι.
0: Και αν δείχναν τέτοια συμπεριφορά από ψυχιατρίο μετά. Έγκλειστη. Συγγνώμη δηλαδή, δεν φέρεσαι έτσι τα παιδιά. Εγώ ακόμα θυμάμαι να μην μπορώ να πιάσω το μολύβι. Το στυλό. Από το ξύλο.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ ακραίοι.
0: Και μάλιστα πολύ. Ο δάσκαλος που έδερνε περισσότερο σε έστελνε να του φέρεις από ο καθηγητής δηλαδή στο γυμνάσιο να του φέρεις τη βέργα από το γραφείο, το χάρακα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχα διαβάσει κάπου ότι ο Στάλιν όταν εκτελούσε κάποιον έβαζε την οικογένειά του να πληρώσει τη σφαίρα. Το ίδιο είναι. Ξέρεις, η ίδια σκέψη είναι από κάτω, ναι.
1: Ναι, και τότε δεν ήμασταν και τόσο τα παιδιά, δεν ήταν, όχι πώς είναι τώρα, αλλά είχαν καλή ψυχή, καταλαβαίνεις, άμα τους έλεγες κάτι.
0: Το καταλαβαίνανε, αυτό εννοείς.
1: Μπράβο, ναι, δηλαδή και στην γενιά τη δικιά μου, ήμασταν, άμα μας έλεγες κάτι έτσι και μας έπαιρνες με το καλό και μας μιλούσες, σε βάζαμε στην καρδιά μας, μπορεί να σου το πω, δηλαδή δεν ήταν θέμα. Αλλά από τους δασκάλους, άμα ήταν από τους 10 που περάσανε, οι δυο να ήταν ψυχούλες δηλαδή που να αξίζαν. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν ψυχολογικά, μιλάμε, που δεν έπρεπε
0: να κάνουν αυτή τη δουλειά, ναι.
1: Ποια δουλειά αυτή. Δεν έπρεπε, δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να έχουν επαφή με κόσμο, όχι να είναι με παιδιά.
0: Αυτό σου λέω, ψυχιατρίο.
1: Ψυχιατρία δεν ξέρω, αλλά πολλά προβλήματα, μάλλον. Πολλά. Και βγάζανε πολλά κόμπλεξ, ξέρω εγώ, τι βγάζαν στα παιδιά. Δηλαδή, ό,τι είχαν από τη ζωή τους, από το σπίτι τους, τα σκάγανε πάνω σε εμάς.
0: Κατάλαβα.
1: Τι, ξύλο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Τέλος πάντων, ναι. Επιβιώσαμε εμείς, η γενιά, οι millennials, καλά και η δικιά σας, αλλά γενικά περάσαμε περίεργα στις καταστάσεις. Η δικιά γενιά, η δικιά μου, μάλλον.

0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο, λέω.
0: Ξέρεις, είναι... Είμαστε περίεργη γενιά. Τώρα οι πιο νέοι είναι διαφορετικά λίγο, είναι πολύ δύσκολα και για αυτούς. Αλλά η δικιά μας πέρασε πολλές περίεργες καταστάσεις. Που από την τεχνολογία να προσαρμοστούμε σε όλο αυτό. Τώρα ξέρεις, τα παιδιά είναι πιο πολύ με την τεχνολογία. Εμείς τα μεγαλώναμε στα 15-16 και είχαμε τα... Στέλαμε τα μηνύματα τα, στο τέτοιο και τώρα βλέπεις, παίρνεις ένα άλλο βιντεοκλήση. Και μετά η οικονομική κρίση, μάλλον, που εμείς το 10 ήμασταν στα χρόνια που θες να κάνεις οικογένεια. Δηλαδή από τα 30 μέχρι τα 40 είσαι σε φάση που... Και ήταν για πολλά άτομα πολύ δύσκολη και πολλοί από τη γενιά μου έχουν θέμα ως προς αυτό. Καταλάβες, πολλοί είναι χωρίς οικογένεια, πολλοί είναι χωρίς... Είναι λίγα και είναι δύσκολο να τα βγάλουν πέρα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Νομίζω ότι είχαμε σε πολύ... Θα μου πεις, υπήρχαν και άλλες γενιές που είχαν πόλεμο και... Δεν ξέρω. Απλά σε ένα πόλεμο γίνεται όλη τι γίνεται και μετά νομίζω ξεκινάς από μια βάση και...
1: Από την αρχή.
0: Μπράβο, είναι πολύ σκληρό το να ξεκινάς την αρχή, αλλά και αυτό το να μην έχεις καμιά ελπίδα, πάλι είναι να είσαι εγκλωβισμένος.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί σκεφτείτε νέους 30-40 στην Αθήνα, με οικογένεια και με παιδί, χωρίς βοήθεια από πουθενά, δηλαδή χωρίς βοήθεια να... Με τους βασικούς μισθούς πώς βγαίνουν το μήνα.
1: Καλά, μην το συζητάς.
0: Άμα κάτσεις και το διανοηθείς, Μάνο, δεν ξέρω πώς θα καταλάβεις. Δεν είναι, είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, τα προβλήματα τεράστια. Καταλαβες.
1: Πώς δεν κατάλαβα. Και τα παιδιά που λες και οι συνταξιούχοι τραβάνε λούκι μεγάλο, το, ναι.
0: Ναι, ναι, και οι συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι είναι, ξέρω, πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, Μάνο.
1: Χάρηκα πολύ, Απόστολε.
0: Και εγώ και κάτι τελευταίο που ήθελα να πω. Δεν είναι, είδες, Μάνο, τι έγινε με μια νοσηλεύτρια που εν ώρα εργασίας δεν άντεξε την πίεση.
1: Όχι.
0: Το διάβασες?
1: Όχι, δεν το διάβασα.
0: Διάβασε το να δεις. Και ερχόμαστε και σε αυτό που λέγαμε ότι κοινωνικές ομάδες που δεν εντάσσονται, διάβασε το αυτό που έχει γίνει με την νοσηλεύτρια και θα καταλάβεις αυτό που σου λέω. Κοινωνικές ομάδες...
1: Εδώ
0: που
1: στην Ελλάδα εννοείς?
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα νομίζω στον Άφλιο.
1: Μάλιστα.
0: Κοινωνικές ομάδες που δεν εντάσσονται, θες είναι μετανάστες, θες είναι λαθρομετανάστες, θες είναι άλλες ομάδες Ρωμά ή οπουδήποτε και δημιουργούν προβλήματα στο κοινωνικό το σύνολο, είναι θέμα.
1: Να το βρήκα, πέθανε εν ώρα υπηρεσίας και έπαθε ανακοπή.
0: Ναι, γιατί όμως το έπαθε να
1: ρίξει. Ναι, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω τώρα, ναι, όλο τον τίτλο είδα.
0: Ναι, διάβασε το και θα καταλάβεις τι έχει γίνει, αλλά όταν δημιουργείς προβλήματα στην κοινωνία, υπάρχει θέμα μετά στην κοινωνία.
1: Εδώ λέει πάντως ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η άτυχη γυναίκα είχε βάρδια στα επίγοντα. Μπράβο. Όταν μεταφέρθηκαν εκεί 5 τραυματίες έπειτα από τροχαίο στην περιοχή, ενώ εξαιτίας του ατυχήματος επικρατούσε ένταση μες στο νοσοκομείο.
0: Μπράβο, και χαμός, και το νοσοκομείο δεν εφημερεύε, που διάβασα εγώ την ανακοίνωση των... όχι του ΙΚΑΒ, πώς έλεγε, το συνδέσμο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ναι. Βλέπεις όμως τι αναστάτωση έρχεται, δηλαδή μια γυναίκα με όλη την πίεση, με όλο αυτό, αφήνει πίσω μια οικογένεια, χάνεται έτσι άδικα.
1: Μάλιστα.
0: Βάλαβε.
1: Ναι, ο χαμός ποτέ δεν είναι δίκαιος. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί λέμε έχασε τη ζωή του άδικα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: άδικο,
0: ναι.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς να χάνεις τη ζωή σου.
0: Ναι. Πόσο μάλλον σε... Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε συνθήκες, ναι. Οκ, okay, αγαπητέ. Τα
0: έτσι
1: λέμε.
0: Είναι, έτσι, ωραία.
1: Σε φιλώ πολύ.
0: Έγινε, να είσαι καλά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-880. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος με τον κύριο Θανασόπουλο στα μηχανήματα των ήχων και τη Σταυρούλα ή Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και στη διεύθυνση επικοινωνίας. Γεια σου κυρία Δόμνα μου από την Αθήνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς την.
1: Έχω πάρει...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καινούργια στην παρέα. Σας πρωτοάκουσα τον Αύγουστο στην επανάληψη και από τότε...
0: Από πέρσι δηλαδή.
1: Ναι, ένα χρόνο κλείνουμε ένα χρόνο.
0: Σε λίγο, ναι.
1: Ήθελα πολλές φορές να πάρω, αλλά... Δεν είχα ούτε το θάρρος ούτε το φράσος.
0: Να σας πω, πολύ ωραία τα μέχρι τώρα δηλαδή, εάν μου έλεγε κανείς ότι η κυρία Δόμνα έχει τρακ, δεν θα το καταλάβαινα εγώ.
1: Τρέμω ολόκληρη.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγος. Αλήθεια, κανένας λόγος.
1: Ξέρετε γιατί, καταρχήν φοβάμαι μη μου πείτε καλό Πάσχα και με κλείσετε.
0: Ποτέ σε μια ευγενική γυναίκα όπως εσάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι, προσέξτε. Το καλό Πάσχα είναι το σύνθημα το οποίο λέω πάντα όταν χρειάζεται να κλείσω μια γραμμή, γιατί ορισμένοι άνθρωποι νομίζουν ότι το τάβλι παίζεται με εφτάρες, αλλά το τάβλι παίζεται μέχρι εξάρες. Αν θες να παίξεις εφτάρες, πάρ' το τάβλι σου και πήγαινε στην άλλη παραλία.
1: Σε άλλη παραλία.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είμαι μεγάλη στην ηλικία. Είμαι 82 χρονών.
0: Να ζήσεις καλή μου.
1: Και τάκλισα τα 82 και μουσκουλάω στα 83. Ήθελα να σας πάρω την ημέρα της γιορτής μου, 8 Ιανουαρίου, που είπατε κιόλας είναι της Αγίας Δόμνας, και είχατε και ένα θέμα για την απιστία.
0: Ναι.
1: Που εγώ από πρώτο χέρι θα σας έλεγα.
0: Πείτε μου το τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να πω τώρα.
0: Ξέρετε
1: εδώ.
0: Γιατί. Α, όχι, εντάξει, πείτε
1: όχι,
0: ό,τι θέλετε.
1: Όχι, όχι, άλλη φορά.
0: Σύμφωνα.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι ήθελα να σας πάρω, αλλά
0: ντράπηκες.
1: Να πάρω, να μην πάρω, να πάρω, να μην πάρω.
0: Πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ήθελα να σας πω για τα σχολικά. Εγώ στο δημοτικό, καλά πήγαινα, πήγα και νηπιαγωγείο. Πήγα στο Παπαϊωάννου εκεί στη Δράκου που είναι το μετρό,
0: ναι.
1: Εκεί στην Καλλιρόης, γιατί εκεί γεννήθηκα, και ήταν ιδιωτικό σχολείο, υπάρχει και τώρα σαν κτίριο, είναι παλιό αρχοντικό. Εκεί λοιπόν μας είχαν βάλει μια έκθεση τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Εγώ βέβαια είχα στο νου μου μπαλαρίνα. Έγραψα μπαλαρίνα. Φωνάξαν τη μαμά μου. Σκεφτείτε τι μυαλά είχανε. Τη φωνάξαν στο σχολείο να την προειδοποιήσουν ότι το παιδί της θα πάρει τον κακό δρόμο. Επειδή έγραψα μπαλαρίνα.
0: Άκου να δεις τι βούρλα υπήρχαν.
1: Γιατί είχα τρέλα με το χορό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να πιω και λίγο νεράκι γιατί...
0: Να πιείτε, να και εγώ έχω νερό δίπλα μου.
1: Είναι η πρώτη επαφή γι' αυτό τώρα.
0: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά τα πάω
1: καλά.
0: Πολύ καλά. Άριστα.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο. Στο γυμνάσιο ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία. Γιατί τότε ήταν οκτατάξιο το γυμνάσιο βέβαια. Εγώ γεννήθηκα το 44. Είχαμε... Το καλοκαίρι, στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, τρίτη ήταν τότε, είχαμε εξετάσεις το καλοκαίρι. Εγώ δεν ήμουνα παιδί ντροπαλό, έτσι δηλώ, δεν ήμουνα αντάρτησα και τέτοια. Αλλά επειδή είχα δει κάτι άλλο κοριτσάκια, είμαστε δύο τμήματα, και είχαν φορέσει ένα φουστανάκι. Είπα λοιπόν κι εγώ, τελευταίο μάθημα που δίναμε μαθηματικά, να βάλω ένα ωραίο φουστανάκι που είχα και πήγα το καμάρι να γράψω. Μπαίνουμε στην αίθουσα, ήταν μια γεροντοκόρη δασκάλα μεγάλης ηλικίας που θα ήταν μέσα στην τάξη να μας, σαν επιτηρήτρια. Και μόλις με είδε με το φουστάνι, με πέταξε έξω από την τάξη, να πάω σπίτι μου να βάλω την ποδιά μου.
0: Ναι, εγώ, αλλά όμως, τις άλλες που ήταν τα φουστανάκια.
1: Δεν έτυχε να τις δει.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτυχε, βάλανε στην τάξη που θα έγραφα εγώ, βάλανε αυτή την κυρία. Καθηγήτρια, αλλά γεροντοκόρη. Και με πετάει έξω και μου λέει θα πάρα βάλεις την ποδιά σου. Εγώ όμως ήταν στο τρίτο γυμνάσιο, εκεί στη Γαλλιρόης, απέναντι από τον Άγιο Παντελεήμονα, για να έμενα στο νέο κόσμο.
0: Ναι.
1: Για να πήγαινα σπίτι μου και να γύριζα, ήθελα μια ώρα με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Δεν θα προλάβαινα. Τέλος πάντων, στην αυλή να κλαίω, να χτυπιέμαι, έρχεται ο επιστάτης, μου λέει τι έπαθες παιδάκι, μου λέει έτσι. Μου λέει έλα να σου δώσω τις κόρης μου την ποδιά. Γιατί έμενε δίπλα.
0: Ναι, μπράβο τον άνθρωπο.
1: Η κόρη του, εγώ τώρα, 13 χρόνο πρώτη γυμνασίου. Η κόρη του στην τελευταία τάξη, νταρντάνο γυναίκα, ψηλή, καταλαβαίνετε πώς ήταν η ποδιά επάνω μου.
0: Σαν τις κελεμπές του Ντέμι Ρούς.
1: Μη συζητάτε, να τραβάω από εδώ, να τέλος πάντων πρόλαβα,
0: ναι.
1: Γιατί αργήσαν να έρθουν τα θέματα. Και έτσι πρόλαβα και μπήκα στην τάξη και έγραψα. Όταν γύρισα σπίτι τέλος πάντων, το είπα στη μαμά μου και λοιπά, και μου λέει έχεις γράψει καλά. Γιατί επειδή ήμουν αθλητικό παιδί ήξερε. Της λέω έγραψα άριστα, γιατί μετά κοιτάγαμε τις λύσεις των προβλημάτων και είχα δει ότι είχα γράψει. Είσαι σίγουρη, μου λέει. Λέω σίγουρη. Πάει την άλλη μέρα στο σχολείο και πήγε να πλακώσει
0: τη δασκάλα
1: στο ξύλο. Την κρατήσανε άλλη καθηγητή. Έγινε της Μουρλής. Τέλος πάντων, όμως, και τους είπε, προσέξτε μην τυχόν και δεν γιατί έχει γράψει καλά. Θα σας πάω στο, ξέρω εγώ αυτό,
0: στην επιθεώρηση.
1: Έκανε χαχαρία. Ναι. Τελείωσε το περιστατικό. Εγώ είχα γράψει καλά, πέρασα φυσικά. Όμως την επόμενη χρονιά δεν μπορούσα να πάω σε αυτό το σχολείο γιατί θα μου την είχαν στημένη. Και έτσι αναγκαστήκανε και με στείλανε στο ιδιωτικό. Εκεί στο Παρθεναγωγείο μακρύ ήταν η πρώτη χρονιά που ο Μπαρμπίκας, ήταν τότε του Μπαρμπίκα στην Αγία Παρασκευή και είχαν χωρίσει οι δύο συνέτεροι. Ο ένας, ο Μακρύς, άνοιξε το Παρθεναγωγείο μακρύ, ο Μπαρμπίκας έμεινε όπως ήταν.
0: Ναι.
1: Και έτσι το υπόλοιπο του σχολικού μου ζωή, της σχολικής ζωής, έμεινα εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Βέβαια ήταν καλό σχολείο και πέρασα καλά. Δεν είχα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Αυτές οι αποξηραμένες γαρίδες που με κάνατε ρεζίλι.
0: Γιατί?
1: Που είχατε πει μια φορά.
0: Ότι στον Κοντόση συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, εκεί πάω και ψωνίζω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί πάω στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Και είπατε τις αποξηραμένες γαρίδες.
0: Έτσι μου τις είπε εμένα. Μου έδωσε, δοκίμασα.
1: Κάτι μικρούτσικα θεματάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν του είπα αποξηραμένες γαρίδες, ο άνθρωπος με κοίταζε. Μου λέει ποιος σας είπε ότι έχουμε. Λέω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σας το απολόγω. Μετά, λέω.
0: Δεν τις δοκιμάσατε.
1: Ο κύριος Τάδε, στην εκπομπή του, μου λέει κατάλαβα. Και μου φέρνει στο φιαράκι.
0: Στο φιαράκι, ναι.
1: Αυτό.
0: Στη σέσουλα.
1: Τώρα δεν ξέρω. Μου λέει μήπως είναι. Έχουν γεύση. Λέω δεν ξέρω. Βάλτε μου λίγε.
0: Ναι.
1: Τι βάζει. Ψωνίζω και κάτι. Και έρχομαι στο σπίτι. Και δοκιμάζω. Και αρχίζανε να βγαίνουν φωτιές. Από τη γλώσσα μου. Από τα μάτια μου.
0: Εντάξει, μα αν δεν το. Εμένα ό,τι καυτερό και να μου δώσεις να φάω το τρώω.
1: Εγώ δεν τρώω τα καυτερά.
0: Εγώ που να το ξέρω.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι, όχι επειδή λέτε ότι σας έκανα ρεζίλι και όλες.
1: Όχι ρεζίλι που εγώ νόμιζα άλλου είδους αποξηραμένες γαρίδες. Δεν φανταζόμουν αυτό.
0: Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Απλά επειδή πηγαίνω συχνά στο Κοντόσι και παίρνω πασατέλια.
1: Λέω, ναι, μεγάνατε, ρε, ζήλια,
0: ναι, ναι. Και του λέω, αυτό εκεί του λέω στο ραφάκι, τι είναι το κίτρινο, γιατί έχει και άλλους ξηρούς καρπούς αυτός που είναι καυτεροί. Του λέω, τι είναι αυτό ακριβώς, μου λέει, αποξηραμένες γαρίδες. Του λέω, έλα, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κάνει λοιπόν τη σέσουλα έτσι και μου ρίχνει στη χούφτα 5-6. Και κάνω μία έτσι και τις βάζω στο στόμα μου, γιατί τον εμπιστεύομαι αυτόν, έχει πολύ καλά προϊόντα. Και το δοκιμάζω και μου άρεσαν. Και πήρα ένα μικρό σακουλάκι, τις οποίες έφαγα σε 2-3 δόσεις.
1: Καλά, εγώ βούταγα τη γλώσσα μου στο νερό.
0: Έλα.
1: Γιατί εγώ δεν τρώω καθόλου καυτέρα.
0: Α, εγώ είμαι...
1: Μα καθόλου καυτέρα.
0: Εγώ είμαι ικανός να φάω μεξικάνικο φαγητό τον Αύγουστο.
1: Αχ, να μην το ξεχάσω. Το τραγούδι που βάλατε, τον
0: Απουριμάκ.
1: Απουριμάκ.
0: Ναι.
1: Το έχω χορέψει στη ζωή μου σαν τρελή.
0: Αυτό με το...
1: Μπαλαρίνα μπορεί να μην έγινα,
0: ναι,
1: αλλά χορεύτρια έγινα.
0: Έβγαλε το άκτι μου αλλού, λένε, ναι.
1: Ναι. Αυτό ήταν τρέλα. Ήταν το ωραιότερο του τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Αν ήταν μαύρος ο Θεός, αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τα λόγια. Για μένα δεν είχαν... Ο ρυθμός...
0: Καλά, εντάξει, επειδή... ο ρυθμός, αλλά και τα λόγια είναι πολύ ωραία.
1: Και τα λόγια είναι πολύ ωραία. Αλλά εγώ τότε κοίταζα το ρυθμό. Γιατί εγώ έχω ζήσει την εποχή που ήταν το τσατσα, το rock and roll, το mambo, όλα αυτά.
0: Ναι,
1: και αυτά που βλέπουμε σε παλιές ταινίες, εγώ τα έζησα. Τα φουρώ, τα όλα αυτά τα έζησα. Δηλαδή καθόμουν στην καρέκλα και χόρευα στην καρέκλα, διότι τώρα δεν μπορώ να περπατήσω και περπατάω με μπαστούνι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθώ να χορέψω. Αλλά μπορώ να χορέψω καθιστή, μπορώ να χορέψω και με τα μάτια.
0: Και με τη σκέψη, βέβαια.
1: Όχι, γιατί ήμουν πολύ χορεύταρου. Τέλος πάντων, σαν πρώτη γνωριμία καλά τα πήγα.
0: Καλά τα πήγατε, αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι αν υποθέσουμε ότι είχε μια σταλιά τράκ φωνή στην αρχή, μετά έφυγε κανονικά. Ναι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, ελπίζω, τα πήγα καλά.
0: Για πέστε μου τώρα αυτό που θα μου λέγατε εκείνη την προηγούμενη φορά που λέγαμε για την απιστία. Αν θέλετε, μου το λέτε τώρα.
1: Αν την απιστία.
0: Για να μην μου μείνει.
1: Για να μην σας μείνει αποθυμένο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ όταν τελείωσα το σχολείο, ερωτεύτηκα με τον άντρα μου τρελά. Mm. Δεν ήθελα, μπορούσα να πάω στην Πάντιο, μπορούσα να πάω, γιατί ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Και ξέχασα να σας πω, στο σχολείο είχα μια θεία αδελφή της μαμάς μου που όταν ο έλεγχος είχε 19-20 έπεφτε γερό χαρτζιλίκι. Και έτσι λοιπόν προσπαθούσα για το χαρτζιλίκι.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, τρελός έρωτας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω, ήταν ο πιο καλός σύζυγος. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και η διαφωνία ήταν αγαπησιάρικη.
0: Ναι.
1: Δεν τσακωνόμαστε. Αυτά που ακούω τώρα με τα ζευγάρια και αυτά, δεν τα ζήσα εγώ ποτέ. Όμως κάποια κυρία από τη δουλειά του, δούλευε στην τράπεζα,
0: ναι,
1: τον είχε βάλει στο μάτι προφανώς.
0: Ναι.
1: Γιατί έγραφε και ημερολόγιο, και όταν τον κατάφερε να βγουν το πρώτο ραντεβού, έγραφε στο ημερολόγιο της ότι το όνειρο των 3 ετών έγινε πραγματικότητα. Που σημαίνει, τον κυνηγούσε τον άνθρωπο. Δεν τον δικαιολογώ καθόλου, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ότι τον κυνηγούσε 3 χρόνια, απογοητεύτηκε, παντρεύτηκε και τελικά τον έριξε.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή αυτός ήταν πολύ ηθικός, δεν ήταν δηλαδή ο άντρας ο Μπερμπάντης, ήταν ο άντρας που... Όλη η τράπεζα ήξερε ότι είχε τα καλύτερα πεθερικά. Είμαστε δηλαδή μια πολύ ενωμένη οικογένεια και την καλύτερη γυναίκα. Οι δικοί μου τον λατρεύαν. Εκείνος τους λάτρευε. Τέλος πάντων γίνανε διάφορα και τελικά χώρισα. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Όταν το γυαλί
0: ραγίσει,
1: σπάσει,
0: ναι.
1: Όχι ραγίσει, σπάσει. Δεν κολλάει με όχι. τίποτα. Από εκεί και πέρα, η ζωή, δηλαδή αν δεν χώριζα, θα προσπαθούσα να τον εκδικηθώ. Και τι θα έκανα, θα έκανα...
0: Τα ίδια.
1: Όχι, ναι, και η ζωή μου θα ήταν, ενώ ζούσα μια ωραία ζωή, χωρίς προβλήματα, χωρίς έτσι, θα ήταν χάλια. Είπα λοιπόν, γιατί θα χαλάσω την υπόλοιπη ζωή μου.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είχα δύο ανθρώπους, τη μάνα μου και τον πατέρα, όχι τον βιολογικό μου πατέρα, αυτόν που με μεγάλωσε,
0: ναι.
1: που ο άνθρωπος έδινε τη ζωή του και είχα και μια καλή δουλειά και δεν τον είχα ανάγκη ούτε να με ταΐσει ούτε να με αφήσει. Δρόμο. Και από εκεί και πέρα, κύριε μάνα μου, έκανα μια ζωή ονειρεμένη. Με πολλά ταξίδια, με πολλή διασκέδαση, με τα
0: με
1: καπνιδεσμούς και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είχα βέβαια και μια δουλειά που μου άρεσε, που ακόμα έχω πάρει 20 χρόνια είμαι συνταξιούχος και ακόμα βλέπω στον ύπνο μου τουλάχιστον 5 φορές το χρόνο ότι βρίσκομαι σε κάποιο αεροδρόμιο.
0: Η δουλειά σας ήταν αεροσυνοδός?
1: Όχι. Δούλευα στην πολιτική αεροπορία, στις πληροφορίες, αφήξανα, στην ΗΠΑ, με ύψιλον.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήξανα χωρίς.
0: Στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.
1: Στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Και ήταν μια δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν έκλεισε το αεροδρόμιο, εγώ κόντεψα να πεθάνω. Τέλος πάντων, και έτσι πορεύτηκα στη ζωή μου, αλλά δυστυχώς μου επιφύλασε η μοίρα το άσχημο για το τέλος.
0: Τι εννοείς, Κατέρα?
1: Γιατί έχω πάθει εκφύλιση οχθάς κοιλίδας και έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα κύτταρα ζωντανά και πάω και κάνω... Τώρα είναι ένας χρόνος που κάνω μία θεραπεία, δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά, βαλέντα λέγεται κάπως έτσι.
0: Όχι.
1: Είναι ένα μηχάνημα
0: ναι.
1: που σου ρίχνει ακτινοβολία
0: ναι.
1: και διεγείρει τα κύτταρα τα ζωντανά, γιατί τα άλλα έχουν νεκρωθεί.
0: Ναι.
1: Τώρα... Όσο περισσότερο, εγώ ήμουνα στο κατώτατο όριο, δηλαδή ίσα ίσα που προλαβαίναμε να κάνουμε τη θεραπεία.
0: Ναι.
1: Το καλό είναι, δεν έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά έχει μείνει στάσιμο. Δηλαδή τώρα ένα
0: δεν
1: χρόνο,
0: εξελίσσεται, ναι.
1: δεν έχω χάσει καινούργια κύτταρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που υπάρχουν, που δυσκολεύομαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να διαβάζω, γιατί εγώ το διάβασμα ήταν η τρέλα μου.
0: Ναι.
1: Και τώρα λέω
0: σας έχω μία λύση γι' αυτό.
1: Ποιο?
0: Για το διάβασμα. Θα πείτε σε ένα φιλικό σας πρόσωπο, σε ένα συγγενικό, με συγχωρείτε, να πάει στο φάρο τυφλών. Δεν είστε τυφλοί, απλά δυσκολεύεται. Αυτό λέω.
1: Δεν μπορώ να διαβάσω.
0: Ναι, αφήστε με να σας το πω. Ναι. Να πάει στο φάρο τυφλών, έτσι λέγεται η υπηρεσία αυτή.
1: Το ξέρω το φάρο.
0: Ωραία. Έχουν πάνω από 10.000 βιβλία ηχογραφημένα. Ο φίλος μου ο Γιάννης που είναι τυφλός πηγαίνει εκεί και παίρνει. Ναι, πηγαίνει εκεί και παίρνει.
1: Ξέρετε όμως, εγώ αυτά που διάβαζα δεν είναι τα συνηθισμένα βιβλία. Γιατί εγώ
0: μα δεν έχει συνηθισμένα βιβλία
1: εγώ
0: εκεί.
1: Εγώ διάβαζα... φιλοσοφία, πώς το λένε, ανατολικής προέλευσης, μεταφυσική, με τέτοια.
0: Ναι.
1: Είχα πάει σε δασκάλους, τέλος είχα πάντων. Μυηθεί, είχα...
0: Σύμφωνοι, αλλά ναι. υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν τέτοια βιβλία, απλώς πρέπει να ρωτήσει κάποιος εκεί.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχω διάθεση για τίποτα.
0: Α, αυτό είναι άλλο.
1: Δεν... Απλώς με ξενυχτάτε.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Είδατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν σας διώχνω, ενώ δεν λέω να... απλά
1: όχι.
0: Είναι... Ναι.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά μιλήσαμε πολύ ώρα, δεν το περίμενα.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά τα είπαμε.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Μάνο.
0: Να είστε καλά και σας περιμένω πάλι. Ναι.
1: Ευχαριστώ
0: Μην
1: πολύ.
0: Μην διστάσετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, για χαρά.
1: Γεια σας.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Το κύριο Γιώτη από το Σίδνεϊ δεν τον βρήκαμε τελικά. Κύριε Δημήτρη από το Σίδνεϊ.
3: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώς τον.
3: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
3: Δόξα τω Θεώ, παρακολουθώ την όμορφη εκπομπή σας σήμερα.
2: Να σε καλά.
3: Που μας έχει χαρίσει γέλια και αναμνήσεις πολλές.
2: Ναι.
3: Πολλές. Εγώ πήρα για να σου πω κάποιο αστείο που συνέβη.
2: Θέλω μόνο ένα λεπτό. Έχετε ανοιχτή ακρόαση?
3: Όχι, όχι.
2: Μιλάτε μου όσο γίνεται πιο κοντά. Για να υπάρχει καλός ήχος, ναι.
3: Τώρα ακούτε καλύτερα?
2: Τώρα καλύτερα, ναι βέβαια.
3: Ωραία, ωραία.
2: Σας ακούω.
3: Την δεκαετία του 70 μαθητής του Λυκείου πήγαμε μια εκδρομή από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη. Και μείναμε σε ένα ξενοδοχείο στην Ερμού. Το βράδυ πέσαμε να κοιμηθούμε. Τα χρόνια λιγάκι δύσκολα τότε και ιδιαίτερα οικονομικά. Για να ξοδέψουμε χρήματα στην εκδρομή ήταν λίγο περίεργα.
2: Ναι.
3: Στο ίδιο δωμάτιο λοιπόν κοιμόμαστε τρεις μαθητές. Ο ένας από εμάς, ο οποίος ήταν και εφευρετικότατος, λέει: «Παιδιά, εγώ λεφτά δεν έχω για αύριο. Πρέπει να είμαι χατζηλικός εφεύρετος». Πώς θα είστε χατζηλικός μου? Θα βάλουμε κάποιο στοίχημα. Στοίχημα, τι στοίχημα? Λέει, μέναμε στον ένατο όροφο.
2: Ναι.
3: Και συνοδός ήταν ένας καθηγητής φιλόλογος, πολύ συνεσταλμένος άνθρωπος. Εγώ, λέει, θα πάρω το ασανσέρ και θα κατέβω γυμνός στη ρεσεψιόν. Να μας τρελάνεις, δεν γίνονται αυτά. Όχι, λέει, εγώ βάζω στοίχημα. Βάζουμε λοιπόν το στοίχημα, ένας παραμένει στο δωμάτιο, ο άλλος κατεβαίνει στη ρεσεψιόν για να δούμε εάν πράγματι το τολμήσει.
2: Ναι.
3: Τελικά βγήκε από το δωμάτιο, κανονικά, γυμνός,
2: ναι,
3: πήρε το σώρυχο στα χέρια, μπήκε στο ασανσέρ, κατέβηκε κάτω, δεν άνοιξε την πόρτα όπως είχαμε συμφωνήσει, αλλά κατέβηκε κάτω και ανέβηκε πάνω. Και μόλις ανέβηκε, ρεστετά. Το στοίχημα. Του λέμε, ρετάκι, πάρτα, αλλά μια ερώτηση μόνο έχουμε. Εάν ο καθηγητής ευρισκόταν στο ασανσέρ την ώρα που κατέβαινε κοινός, τι θα έκανε? Λέει, γι' αυτό είχα πάρει το εσώρουχο να το φορέσω στο κεφάλι για να μην με γνωρίσει.
2: Ωραίο.
3: Μετά από 45 χρόνια, Μάνο, το θυμάμαι και γελάω σαν να έγινε χθες.
2: Σωστό. Με το δίκιο σου.
3: Σαν να έγινε χθες. Τα όμορφα μαθητικά χρόνια που δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ότι όταν μεγαλώσουμε θα τα νοσταλγούμε και θα τα αναπολούμε. Και δεν τα ζούμε στο μέγεθος που πρέπει, πιστεύω. Δεν τα ζήσαμε εμείς. Τώρα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά.
2: Είναι πολύ διαφορετικά.
3: Έτσι, έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω. Πιστεύω να μην δημιούργησα πρόβλημα.
2: Κανένα. Αστείευεσαι.
3: Και εύχομαι να ακούω όμορφα πράγματα όπως πάντα από την εκπομπή και να θυμάσαι ότι αν για κάποιο λόγο ξαναεπισκεφθείς το Σίδνεϊ,
2: ναι,
3: έχεις άνθρωπο που να σε φιλοξενήσει.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Είμαι εγώ.
2: Να είσαι καλά. Και μάλιστα να σου πω, σκεφτόμουν σήμερα το πρωί που έβλεπα τηλεόραση και κάτι έλεγε για το Σίδνεϊ και έδειχνε το λιμάνι. Λέω, ρε παιδί μου, έχω πάει τόσες φορές, πότε θα είναι άραγε η επόμενη φορά που θα ξαναπάω? Και τώρα μου λες εσύ αυτό.
3: Μάνο, οι μεγάλες αποφάσεις, λένε κάποιοι, δεν θέλουν πολύ σκέψη.
2: Αυτό αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
3: Μια απόφαση είναι πανέμορφο ταξίδι. Πανέμορφο ταξίδι.
2: Μα το ξέρω.
3: Και αν το κόψεις
2: 4 φορές.
3: Μέση, ωραία.
2: Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί η πτήση. Δηλαδή, κοιμάμαι άνετα στο αεροπλάνο, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή
3: ναι, ναι.
2: Η πτήση από το Ντουμπάι μέχρι το Σίδνεϊ είναι 16-16,5 ώρες σερί στον αέρα.
3: Ναι,
2: ωραία.
3: Ναι, ναι.
2: και 35 να ήταν, πάλι το ίδιο θα μου έκανε εμένα. Δηλαδή το γύρο του κόσμου να κάναμε.
3: Ναι, το κάνω συχνά το ταξίδι για την Ελλάδα. Συνηθίζω και το σπάω στη μέση. Σταματάω στη Σιγκαπούρη, είναι πανέμορφη. Μένω 2 μέρες και μετά φεύγω για Αθήνα.
2: Α, κατάλαβα.
3: Και έτσι θα γίνει και φέτος.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι θα γίνει και φέτος. Πάντως να θυμάσαι ότι έχεις άνθρωπο να σε φιλοξενήσει με πολύ καλή διάθεση.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά και σου εύχομαι τα καλύτερα σε σένα και στις αμήνες σου και στο team που είσαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Στο καλό Δημήτρη μου. Γεια
3: χαρά καλά,
2: και ευχαριστώ.
3: Καλή σημερα.
2: Κυρία Δόμνα, ήθελα να το πω νωρίτερα και το ξέχασα την ώρα που μιλάγαμε. Όταν είπες ότι άμα σπάσει το γυαλί, δεν ξανακολλάει. Λοιπόν, άκου, ο Μπρέχτ, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, λέει σε ένα του ποίημα, το κομμένο σκηνή μπορείς να το ξαναδέσεις. Θα κρατήσει πάλι, μα θα είναι κομμένο.
4: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Εκεί που με άφησες, δεν πρόκειται ποτέ να με ξαναβρεις.
5: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
6: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
5: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Μπήκαμε στην πέμπτη ώρα και το 2-11-10-88-80 στη διάθεσή σας. 2-11-10-88-80. Και τώρα θα βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ εμένα και το ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και λέγεται «Αθήνα μου».

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Χριστίνα, την Αθήνα, καλημέρα σας.
1: Γεια σου φίλε μου.
0: Γεια σου Χριστίνα μας.
1: Θα σου πω σχετικά με τα παιδικά μου χρόνια στο δημοτικό.
0: Αμέ.
1: Έχω μια κακή ανάμνηση. Είχαμε στην τάξη μας μία δασκάλα στριμμένη. Λοιπόν αυτή είχε έναν χάρακα και όταν κάποια ταξία γινόταν έπαιρνε τα αγόρια, τα τραβοκοπούσε από τα αυτιά και τα χτύπαγε στα πόδια.
0: Ναι.
1: Τα δε κορίτσια τα άρπαζε από τα μαλλιά, σήκωνε τις ποδιές και τις χτυπούσε στον ποπό.
0: Μπροστά στα αγόρια αυτό?
1: Βέβαια, η τάξη ήταν μεικτή.
0: Άκου τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό βέβαια ήταν για τα κορίτσια.
0: Προσβολή πολύ μεγάλη, δηλαδή, συγγνώμη. να σηκώνεις τη φούστα, ναι, ενός κοριτσιού μέσα σε μια τάξη αγοριών.
1: Μπράβο.
0: Ανομαλάρα δηλαδή η δασκάλα.
1: Ανομαλάρα, ο γεροντοκόρη, τι να σου πω.
0: Ναι, εντάξει, γεροντοκόρης δεν είναι όλες ανομαλές.
1: Μισούσε τα κορίτσια.
0: Αυτό να πεις, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα με άλλα τρία αδέλφια μεγαλύτερα. Είχα μάθει να αμήνομαι βέβαια. Γιατί όταν έχεις μεγάλα αδέλφια, έχεις και χάδια, αλλά έχεις και δυσκολίες. Κάποια στιγμή κάτι έκανα, κάτι μίλησα, γύρισα την πλάτη μου για να μιλήσω. Έρχεται, με αρπάζει από τα μαλλιά, με τραβοκοπάει στη μέση της αίθουσας και πάει να μου σηκώσει την ποδιά. Καθώς γυρίζω, της αρπάζω τον χάρακα και πάνω στο γόνατό μου τον κάνω δύο κομμάτια. Τρώω ένα χαστούκι που ακόμη το θυμάμαι και με τραβάει από τα μαλλιά τη σκάλα όλη και κατεβαίνουμε στην διευθύντρια. Εγώ βέβαια δεν έκλαιγα, γιατί τόσο πολύ είχα θυμώσει και της έλεγε που έκανε αυτό, που έκανε εκείνο, εγώ δεν μιλούσα. Μου λέει λοιπόν η διευθύντρια, αύριο να έρθεις με τον πατέρα σου. Εντάξει. Πάω σπίτι, περιμένω τον μπαμπά μου, έρχεται και του τα εξηγώ.
0: Ναι.
1: Και του λέω, μπαμπά, σε θέλουν στο σχολείο. Α, μου λέει, και να μην δε θέλανε, εγώ εκεί θα ήμουνα. Τι είπε, στην ίδια δεν μίλησε από ό,τι θυμάμαι, αλλά στη διευθύντρια βέβαια της έκανε παράπονα που τέτοιο γεγονός δεν επιτρέπεται. Ήταν λοιπόν η αιτία αυτή να μην το ξανακάνει. Ακούς?
0: Ναι, μπράβο του μπαμπά. Σωστός
1: καλά
0: παίκτης.
1: Βέβαια, τέτοιο πράγμα. Βέβαια αυτό ήταν αρκετά χρόνια πριν, που τότε οι δάσκαλοι είχαν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Μετά αυτό έφτιαξε. Ξανά δεν το έκανε, αλλά ακόμη θυμάμαι τα παιδιά όλα επάνω στα θρανία όρθια να χτυπάνε παλαμάκια, να φωνάζουν ζήτω. Δηλαδή έγινε
0: να φωνάζουν ζήτω
1: γεγονός,
0: επειδή άλλαξε η συνθήκη. Αυτό εννοείται. Αυτό δεν εννοείται?
1: Ναι.
0: Okay, εντάξει.
1: Δεν σε ακούω καλά, γιατί?
0: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί. Με ακούς τώρα, Χριστίνα?
1: Κάπως καλύτερα.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: αυτά. Κακή ανάμνηση.
0: Αυτό, τη χειρότερη.
1: Τη χειρότερη.
0: Μάλιστα.
1: Τη χειρότερη.
0: Όλα καλά κατά τα άλλα?
1: Όπως τα ξέρεις, εντάξει. Με την οχρά κοιλίδα λίγο το παλεύω, με τον αφιένα μου το παλεύω. Κάνω όσο μπορώ ασκήσεις, εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Θα περάσουνε. Σε ακούω πάντως.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε παρακολουθώ. Και χαίρομαι.
0: Και εγώ
1: και
0: που
1: εσύ να είσαι καλά. Θα σε λέω άρχοντα, όπως σου είπε ένας...
0: Ναι, ο Δημήτρης ο Λιμπερόπουλος. Ναι.
1: Ο Λιμπερόπουλος. Το επίθετο είναι. Από πού είναι ο Λιμπερόπουλος?
0: Α, δεν μπορώ να σου πω, δεν θυμάμαι.
1: Α, καλά. Εν πάση περιπτώσει θα σε λέω και εγώ άρχοντα.
0: Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, εγώ ευχαριστώ.
0: Στο καλό.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Και εσύ.

0: Η ώρα είναι 4 και 16 πρώτα λεπτά και πάμε πάλι στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο Βασίλη. Καλό στο φίλο μου. Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Ωραία τραγούδια και το προηγούμενο. Πολύ ωραίο.
0: Αυτό του Αργυρού.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι, ναι. Το άκουσα σε ένα ταξί και έβαλα μία εφαρμογή στο κινητό, το Σαζάμ που λέει, και μου είπε ποιο είναι το τραγούδι, κατάλαβες. Τέλος πάντων, τι ήθελες να πεις.
1: Πολύ ωραίο. Όταν είχε έρθει εδώ στην Μελβούρνη, αυτό το τραγούδι είχε γίνει χαμός. Λέω, θα μπορούσες να το έχεις γράψει και εσύ αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ θα το ήθελα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή μου αρέσει τόσο πολύ που πολύ θα το ήθελα. Όπως και το διανυκτερεύω του Μαζονάκη μου αρέσει πολύ. Α, το που είχα βάλει πριν από το... Okay.
1: Έχεις γράψει και εσύ πολύ ωραία τα βιβλία.
0: Καλά, πέρα από αυτό και σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αλλά λέω ότι μερικές φορές, ας πούμε, ορισμένα τραγούδια τα ζηλεύει κανείς. Άμα κάνει...
1: Εννοείται, όπως
0: ναι.
1: Κόσμο, οι Κυριακές...
0: Ή το άλλο το τρομερό του Λευτέρη Παπαδόπουλου που λέει «Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού στάθηκε στην ώρα του αποχωρισμού». Τρομερός
1: στιγμό.
0: Καλά. Μέγας.
1: Όπως το «Ο καφενές» ή «Η Μαρκίζα» του Μάνου
0: Ελευθερίου. Τρομερό, ναι.
1: Τι άνθρωποι είναι αυτοί, αυτός ο άνθρωπος, πώς σκέφτηκε να γράψει αυτό το τραγούδι.
0: Έλατε.
1: Απορώ καμιά φορά πώς αυτοί οι άνθρωποι, τι... Anyway. Λοιπόν, είμαι λίγο στενοχωρημένος αυτές τις μέρες, γιατί έχασα ένα ξαδερφό μου που έμενα μαζί στη Δροσοπούλου. Αυτός πήγαινε σχολή εμποροπηλιάρχων και μετά έμπλεξε με το καλλιτεχνικό τομέα εκεί, γιατί ήταν μαζί στα καράβια με τον Γονίδη και ήταν μάναζι του Γονίδη και του Οικονομόπουλου και σε μερικούς άλλους. Τέλος πάντων. Και έφυγε κάποιος νωρίς.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα για το σχολείο.
0: Ναι.
1: Το σχολείο εγώ στο χωριό υπήρχαν δάσκαλοι. Καλά, το ξύλο υπήρχε τότε, αλλά δεν νομίζω ότι... Να σου πω, με τη Βέργα, ας πούμε, άμα κάποιος σε χτυπήσει, κορίζεται να πάθεις κάτι, το ξύλο περνάει, μετά το ξεχνάς.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά σου κάνει και καλό, γιατί άμα κάνεις κάτι άσχημο, δεν το ξανακάνεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι, μπορεί να σου διαμορφώνει κατά κάποιο τρόπο και το χαρακτήρα. Η τιμωρία καμιά φορά είναι και καλή. Αλλά είχαμε έναν δάσκαλο ο οποίος ήταν τρελός. Πηγαίναμε ξύλα τότε για τη σόμπα εμείς στα χωριά και αυτός έπαιρνε το ξύλο για τη σόμπα και χτύπαγε τα παιδιά όπου έβρισκε. Που μπορούσε να τους κάνει ζημιά. Αυτόν θέλω να θυμάμαι, ας πούμε. Ήταν κάπως τόσο ακραίος. Εντάξει, την εκκλησία την είχαμε κι εμείς, έπρεπε να πας, ξέρω εγώ. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω Μάνο, σήμερα η πολλή ελευθερία... Πολλοί είναι υπέρ, αλλά εγώ όχι τόσο, γιατί νομίζω η πολλή ελευθερία, οι ανθρώποι ξεφεύγουν.

0: δηλαδή, ναι.
1: Τέσσερι βαθμού, ναι. Και όταν εδώ έχει συννεφιά, σήμερα έχει συννεφιά, είναι έτσι και έτσι. Όταν είναι στα στεριά, επειδή έχει και θάλασσες ανοιχτές, έχει πολύ δροσιά. Έξω όλα είναι, βλέπεις το αυτοκίνητο, είναι σαν να έχει βρέξει. Υγρασία πολύ.
0: Ναι, κατάλαβα. Στάζει που λένε.
1: Ναι, η Μελβούρνη και η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Νέα Ζηλανδία, έχουν πολύ υγρασία.
0: Mm.
1: Είναι μεγάλη χώρα με πολλές αντιθέσεις. Το Πέρθ και το Τζέρετον που είναι νόρθια του Πέρθ, βόρεια του Πέρθ, είναι, το κλίμα είναι πολύ όπως της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ είναι τελείως το αντίθετο, ακραίο. Αλλά εντάξει, η Αθήνα, η θέση της και αυτά είναι, νομίζω, μία από τις καλύτερες πόλεις. Σαν κλίμα.
0: Ναι, είναι πράγματι.
1: Σαν τοπίο, νομίζω, η Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει καμιά άλλη πόλη που μπορεί να τη συναγωνιστεί.
0: Ναι, σωστό. Είναι πολύ όμορφη.
1: Πολύ. Μα οι Έλληνες όπου χτίσανε, οι αρχαίοι, ήταν αυτοί οι αρχαίοι. Αλλά για αυτούς τους αρχαίους, εδώ όλοι, μόλις λες για αρχαία Ελλάδα και τέτοια, σε προσκυνάνε. Yeah. Εδώ στο πανεπιστήμιο που δουλεύω έχουν και αγάλματα, αρχαία yeah. Ελλάδα. Δηλαδή τόσο μας έχουν πολύ. Αλλά μόνο γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ, Μάνο. Καλή συνέχεια.
0: Στο καλό, φίλε.

0: επειδή θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και μου έχει πάει πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Έχω μια πολλά χρόνια. Δηλαδή και 15 μπορεί. Πώς γίνεται. πέντε ώρες είναι. Δηλαδή με το πάσο σου να οδηγήσεις, 5 ώρες είναι. Ε?
1: Με τα πόδια, δηλαδή.
0: Με τα πόδια, ναι, ναι. Όχι, να πάμε με το αεροπλάνο και να κατηφορήσουμε μετά. Γιατί... Κυρία Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας,
2: καλημέρα
0: Ρίτα.
2: Και στον κύριο Στελιμά που τον
0: δεν είναι, δεν είναι εδώ, είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος σήμερα.
2: Έχει αύριο. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Okay. Ωραία. Μην έρχεσαι. Καλά έκανες και δεν ήρθες 15 χρόνια.
0: Γιατί το λες, δεν είναι ωραία.
2: Εγώ θέλω να φύγω από το...
0: Μα κάτσε.
2: Που είμαι γέννημα θρέμα θεσσαλονικιά. Αλλά μεγάλωσα Αθήνα και τη λατρεύω την Αθήνα.
0: Όχι, μα δεν θα ερχόμουν για πάντα στη Θεσσαλονίκη. Λέω, ένα ταξιδάκι μου έχει λείψει εκεί. Είναι πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη.
2: Θα σου πω, μάνο μου, η Θεσσαλονίκη, όπως τη θυμάμαι εγώ μικρούλα, εγώ γεννήθηκα το 60, αγάπη μου γλυκιά. Λοιπόν, όπως τη θυμόμουν μικρούλα, ήταν θαυμάσια και υπέροχη και με το κλίμα της το χειμωνιάτικο και το καλοκαιρινό, με τη θάλασσά της την καθαρή, που εδώ μπροστά, ας πούμε, στο Μακεδονία Παλάς, πήγαινα με τον μπαμπάκα μου και πιάναμε γαριδούλες και αθερίνες και γαριδούλες.
0: Ναι.
2: Και θυμάμαι μια Θεσσαλονίκη γλυκιά με τα ωραία της τα σπίτια, τα διόροφα.
0: Ναι.
2: Καθόμασταν στο κέντρο τότε. Εγώ γεννήθηκα στο υποδρόμιο, υποδρομίου.
0: Ναι, ναι.
2: Και το σπίτι μου με το σχολείο ήταν πλάτη με πλάτη, δηλαδή. Ήταν εκπαιδευτήρια Ιωαννίδη,
0: ναι,
2: τα οποία είναι και σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ με τους δασκάλους μου δεν είχα θέματα, αλλά είχα θέματα με τα παιδιά, γιατί ήμουν πολύ ησυχό παιδί και ήταν τα αγοράκια, τότε ήταν ιδιαίτερα ζωήρα.
0: Ναι,
2: mm-hmm.
0: Τώρα έχουν κοιμηθεί στην οθόνη μπροστά. Δηλαδή,
2: ακριβώς. Ναι. Μα τι πράγμα, και αυτό σήμερα ένα παλικάρι μπροστά μου, εγώ πήγαινα με τα ψώματα και αυτό ερχόταν ίσια επάνω μου και μόλις δεν έκανα ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Λέω, άστον τώρα να δω τι θα κάνει, τι αντίδραση θα έχει. Λοιπόν, τον αφήνω, αχ, μου λέει, δεν σας είδα. Λέω, που να με δεις, αγάπη μου, αφού δεν βλέπετε τίποτα άλλο από αυτό που έχετε στο χέρι σας.
0: Ναι.
2: Έχετε έτσι του είπα, μάνο, και συγγνώμη, έχετε αποτρελαθεί, λέω, δεν υπάρχει η σωτηρία με σας.
0: Νομίζω το αποβλακωθεί είναι καλύτερο ρήμα.
2: Ναι, αποβλακωθεί, αλλά εκείνη την ώρα...
0: Καλά, όχι, λέω, έτσι το είπα, δεν, ναι, σε διόρθωσα.
2: Ναι. Εγώ από το σχολείο μου έχω καλές αναμνήσεις από τους δασκάλους και τις δασκάλες. Επίσης έχω καλές αναμνήσεις. Έφαγα το ξυλαράκι μου. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ήμουν καλή μαθήτρια. Και δεν θέλω να τα ρίχνω όλα στους δασκάλους. Και επειδή σου λέω τώρα ήμασταν μεσοτυχία με το σχολείο και η μαμά μου κάθε λίγο και λιγάκι ερχόταν να ρωτήσει για μένα... λιγάκι δεν τους ερχόταν καλά να τις πούν τις μητέρες μου ότι ξέρεις η Μαργαρίτα δεν είναι καλή στην ορθογραφία, δεν είναι καλή στη γεωγραφία, δεν είναι καλή. Η μητέρα μου όμως το καταλάβαινε και ενώ από τη δασκάλα που με τρώγαμε μια μικρή με τη βεργούλα στο χέρι, η μαμά μου έπεφτε μαλλιοτράβηγμα στο σπίτι που γινόταν χαμός.
0: Αλήθεια, ε?
2: Καλά να είστε. Αλλά εγώ εκεί, ο επιμένων.
0: Ο επιμένων.
2: Και μου έλεγε, γιατί βρε κορίτσι μου το κάνεις αυτό, γιατί μου έλεγε το κάνεις. Κοίταξε όμως με τη μαμά μου, είχα μια αντίσταση. Γιατί η μαμά μου επέμενε να τα έχουμε όλα στο σπίτι τέλεια. Δηλαδή, να μην ελερώνουμε μέσα, να μην είμαστε λερωμένοι επάνω μας. Να μην τα τετράδια μας όλα να είναι στην εντέλεια, την ορθογραφία να μην έχουμε το παραμικρό λάθος. Και αυτό εμένα με εκνεύριζε. Ενώ όσες μέρες έμενα με τη γιαγιά μου, όλα ήταν μέλι γάλα. Δηλαδή, ούτε λάθη, άνετα, άνετα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ενώ με τη Δεσποινούλα μου την αγαπημένη που έφυγε και πολύ νέα, η Μανούλα μου έφυγε 38 χρονών.
0: Έλα ρε.
2: Αυτό ήταν δράμα μεγάλο. Μετά στο γυμνάσιο ήμουνα μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Στο Λύκειο πάλι μέτρια πράγματα. Μετά πήγα διδάκτα, δεν πήγα πανεπιστήμια και τέτοια και μετά αποδίμησα εις εξωτερικών. Αλλά θέλω να σου πω ότι... αυτό το αυστηρό που είχε η μητέρα μου ίσως ήταν το εμπόδιο στο να μην θέλω εγώ να είμαι τακτική και καλή με το σχολείο μου.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι. Μάλιστα. Είχαμε και δύο δίδυμα εκεί που με είχαν στο μάτι και κάθε τρεις και δύο ερχόταν ένας μου βάζε το πόδι για να πέσω κάτω. Ο άλλος, ας πούμε, έκανε άλλα και εγώ το έκανα παράπονα αυτό στο διευθυντή. Τους κάλεσε και τους απέβαλε δύο μέρες τότε από το σχολείο. Δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό. Πιστεύω ότι ήταν καλό γιατί ήταν ιδιαίτερα ζωηρά τα παιδιά αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Η Θεσσαλονίκη, μάνα μου, σήμερα, αν δεν έχουμε μια βρωμοθάλασσα, στην κυριολεξία βρωμοθάλασσα, τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε, δεν είναι τώρα. Εγώ όταν είχαμε έρθει από την Αμερική με τον Φιλίπ για επίσκεψη, τότε που είχε βάλει ο Σιμίτης υποψηφιότητα για να μείνει, για να βγει και βγήκε, και τον είχαν έρθει, ας πούμε, στην παραλία, ήταν ο Βενιζέλος, ο Σιμίτης, από ό,τι θυμάμαι, ο Λαγιώτης και ένας ακόμη δεν τον θυμάμαι. Πλησίασα, του έπιασα το χέρι και μου λέει τι επιθυμείτε. Ήμουν τότε μικρούλα, ας πούμε, σχετικά. Λέω το μόνο που θέλω, επειδή θυμάμαι, λέω, την Θεσσαλονίκη και τη θάλασσα να είναι γαλάζια και καθαρή, αυτό που θέλω από εσάς είναι, τότε ήταν καφέ, όπως είναι και τώρα. Να καθαρίσετε, λέω, τη θάλασσα, να δω μια καθαρή θάλασσα, λέω, δεν θέλω να δω τίποτα άλλο. Είχε γίνει ο βιολογικός, μάνα μου, τότε, αλλά δεν ξέρω για πόσο δούλεψε ο βιολογικός, αλλά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια δεν δουλεύει ο βιολογικός. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η έντονη άσχημη μυρωδιά με την είσοδο της πόλης. Αυτό είναι χρόνια και χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Και γι' αυτό και αυτά τα βλέπω και απογοητεύομαι. Αλλά τώρα τι μπορώ να κάνω? Ο Φιλίπ με άφησε και πήγε στον παράδεισο εδώ και 10 χρόνια.
0: Κατάλαβα.
2: Έμεινα εδώ, δεν μπόρεσα να πάω πίσω, όπως τα είπα, δεν θέλω να σε ζαλίζω. Και δεν ξέρω και τι θα κάνω. Είμαι δηλαδή σε ένα πρόγραμμα δύσκολο. Λοιπόν, την αγαπώ επειδή γεννήθηκα επειδή εδώ με τους γονείς μου και τα λοιπά, αλλά επειδή ερχόμουν και στην Αθήνα, μάνα μου, τα καλοκαίρια, στο Καλαμάκι τότε, και θυμάμαι όλα εκείνα τα ωραία, τα αεροπλάνα που περνούσαν και το σπίτι κάτω σιώταν σαν να είχε 20 βαθμούς σεισμό, το θείο μου που είχε το ταξί, το Buick, και μας έβγαζε κάθε βράδυ και περνούσαμε υπέροχα.
0: Ωραία.
2: Μια Αθήνα πανέμορφη τότε, ωραία. Και εσύ πρέπει να το θυμάσαι έτσι, την Αθήνα διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα.
0: Εντάξει, τη θυμάμαι, αλλά και τώρα καλή είναι σε κάποια σημεία.
2: Ναι, θα συμφωνήσω με τον κύριο ως προς το κλίμα των Αθηνών, που είναι όντως είναι πολύ,
0: μα το
2: πολύ διαφορετικό.
0: Και το ξέρανε και οι αρχαίοι. Γι' αυτό,
2: ναι,
0: και την κάνανε την Αθήνα. Έχω μία γραμμή από το Σικάγο, Ρίτα.
2: Ναι, λοιπόν,
0: και πρέπει
2: θα τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένω.
2: Χάρηκα
0: καλή
2: που μιλήσαμε. Να είσαι καλά, μάνο μου. Να είσαι,
0: ευχαριστώ,
2: σε ακούω,
0: πολύ.
2: Σε
0: ευχαριστώ.
2: Ακούω κάθε βράδυ.
0: Καλή δύναμη. Στάθη, από το Σικάγο.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου, Στάθη μου. Καλώς το να.
4: Καλημέρα για σας εκεί.
0: Καλό βράδυ για σας εκεί.
4: Υπάρχουν αρκετά πράγματα, ας πούμε, που έχω να θυμηθώ, αλλά τα περισσότερα είναι συνδεδεμένα με κάποια ταξία, με κάποια κοπάνα, γιατί και τότε υπήρχαν όλα αυτά. Το πιο έτσι που είχε πλάκα ήταν, είχαμε καμιά κοπάνα τρία παιδιά, είχαμε κρύψει τις τάντες μας σε κάτι καλαμιές δίπλα στις γραμμές του τρένου. Και συμπτωματικά ήταν η μέρα που πηγαίναν οι συνδρομικοί, κάναν αποψήλωση και βρήκαν τις άντες, τηλεφωνήσανε στο λυκειάρχη, τους δώσαν τα ονόματα από τις ετικέτες και την άλλη μέρα εγώ πήγα, είχα πάρει και χαρτί από τον γιατρό ότι ήμουν άρρωστος, ευτυχώς δεν μπορούσα να το δείξω, και με το υποδέχει ο λυκειάρχης, μου λέει αποβολή. Προτού του πω ότι ήμουν άρρωστος και όλα αυτά, μην πεις τίποτα, μου λέει, βρήκαμε τις τάντες, εντάξει. Αυτό που με έκανε σήμερα να
0: τρομερό
4: πάρω δεν είναι...
0: Αυτό, ναι, είναι πολύ, έτσι, πολύ σπάνιο.
4: Ναι, πάρα πολύ σπάνιο.
0: Αυτό που σε έκανε σήμερα να πάρεις, τι ήταν?
4: Ακούω συνομιλικούς μου, οι μικρότερους από μένα, να λένε, να εξειδανικεύουν το παλιό, τους παλιούς δασκάλους, όλα αυτά.
0: Μπα, σήμερα οι περισσότεροι είπανε για δασκάλους που έδερναν. Δεν είπανε για... Ναι. Δεν εξειδανίκευσε κανείς κανέναν.
4: Θέλω να... Μου φάνηκε πως κάποιος...
0: ένας μπορεί. Κι εγώ είπα για το Μωρίκι, το δάσκαλό μου. Αλλά ναι, αυτό είναι η πιο πολύ... Ναι.
4: Εάν ήταν τόσο καλή, πώς γινόταν και ένα παιδί στα 3 χρόνια να περνάει στο πανεπιστήμιο στο... και να πράγμα και την καμπάνα για αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι
0: πού να σου πω,
4: δάσκαλος είναι αυτός που, είναι που μαθαίνει τα παιδιά, που τους προκαλεί αγάπη για τα γράμματα, που δεν τα κάνει να μισήσουν το σχολείο.
0: Ναι, εντάξει.
4: Και όσο για τις αρχές και αυτό, ήταν και στον άνθρωπο, αλλά ήταν πιο πολύ είναι θέμα οικογένειας αυτό το πράγμα.
0: Ναι, στάθμι.
4: Η σειρά που έχει το κάθε παιδί. Και σήμερα, επειδή οι γυναίκες δουλεύουν, γίνεται, ο άντρας συνεχίζει να έχει το πρόγραμμα που είχε και πριν από 50 χρόνια. Δηλαδή θα έρθει από τη δουλειά, θα πάει στο καφενείο. Η γυναίκα όμως, η μάνα όμως, θα έρθει από τη δουλειά, πρέπει να κάνει τις δουλειές του παιδιού. Αυτό θα γίνει σε βάρος του χρόνου της που αφιέρωνε πρώτα στα παιδιά της.
0: Ναι.
4: Έχουν λιγότερο ποιοτικό χρόνο τα παιδιά με τους γονείς. Εκεί το αποδίδω εγώ.
0: Ναι, σωστό.
4: Αλλά και φυσικά έχουμε και οι μεγάλοι. Αν κάποιος παραπονιέται για τη νεολαία, έχουμε φτύνει εμείς η προηγούμενη γενιά. Θεωρώ τη δικιά μας γενιά ότι είναι η πιο άχρηστη από τις παλαιότερες. Δηλαδή είμαστε η μόνη γενιά που τα πήρε από την προηγούμενη, αλλά χρέωσε και την επόμενη, δεν αφήνει τίποτα στην επόμενη. Να είστε, κλείνετε έτσι, να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ, Στάθη μου.
4: Γεια και καλή σας μέρα.
0: Καλή σου δύναμη. Και μου ήρθε στο μυαλό του Θανάση του Αθανασόπουλου εδώ ένα τραγούδι με το Μητροπάνο, αγαπητέ Στάθη, επειδή είπες για τις καλαμιές που κρύψατε τις τσάντες σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.

Η Έρη Πανάγου θα έρθει σε περίπου 10-12 λεπτά. Εμείς θα κλείσουμε την σημερινή συνάντηση με ευχαριστίες θερμές από την καρδιά μου για όλα τα ωραία που άκουσα και θα διαβάσουμε ένα-δυο ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη και θα είναι το φινάλι της συνάντησης. Είναι από την ποιητική συλλογή «Βιολέτες για μια εποχή».

0: Τίτλος του ποίηματος: «Ταξίδι χωρίς τέλος». Κι άξαφνα έγινε μια παράξενη ησυχία, όπως όταν κατεβάζεις την κουρτίνα για μια πράξη ανομολόγητη. Στάθηκα στη μέση της κάμαρας και κοίταξα όλο το ανεκπλήρωτο της ζωής μου. Μόλις είχα γυρίσει νικημένος. Ζέστανα λίγο φαΐ στην καζιέρα, φόρεσα και το παλιό γυλαίκο του παππού, κρύωνα. Στο συρτάρι, σωρό στα κυτρινισμένα γράμματα, σαν ένα μικρό ιδιόκτητο κημητήρι. Κι όμως υπήρξαμε κάποτε βασιλιάδες του πρωινού και το βράδυ εχμαλωτίζαμε το άπειρο στα αδέξια λόγια της προσευχής μας. Κι ύστερα, καθώς μεγαλώναμε, εκείνες οι μυστηριώδεις φιλίες σε τόσα βράδια λησμονιάς. Με ποιους? Άγνωστο. Πράγματα ανεξήγητα που είναι αδύνατο να γίνουν παρελθόν και στέκουν εκεί σαν ένιγμα. Όταν είχαμε την νεότητα, ήμασταν πολύ νέοι για να επωφεληθούμε. Και ίσως σκέφτομαι, από εκεί να ξεκίνησε ο θάνατος. Από το όνειρο κάποιου που δεν του έφτανε ο κόσμος. Αλλά τις νύχτες ήταν αδύνατο να κοιμηθώ. Έφτυνα από το τέταρτο πάτωμα ή σφύριζα έξω από τα σφαγεία. Κάποτε μάλιστα διέσχισα ολόκληρη την πόλη, ώσπου έφτασα εξουθενωμένος. Πού πήγαινα? Ποιος ήμουν? Δεν ήμουν κανείς. Κι αν δεν με πρόδιδαν οι τόσες πλάνες μου, θα με είχαν κιόλας ξεχάσει. Και οι τρεις πλανώδη μουσικοί βύθιζαν το δρόμο στην νοσταλγία ενός κόσμου άλλου. «Μητέρα, πότε θα φτάσουμε?» Ή καθόμουν λυπημένος στη σκάλα, σαν ένα παιδί που το αθώωσαν για να μην μπορεί να πετάξει. Κι ύστερα, στις λιγοστές επισκέψεις που έκανα, καθόμουν σε μια άκρη συμμαζεμένος, κοιτάζοντας με ηκεσία τα αντικείμενα γύρω και παρακαλώντας το Θεό να μην χαθεί κανένα, γιατί βέβαια εγώ θα ήμουν ο ύποπτος. «Ω Δανιήλ, στο λάκκο των Λεόντων». Ή αν με άφηναν για λίγο με κάποια από τα παιδιά της οικογένειας, με τάραζε η σκέψη, αν γυρίσουν και το βρουν πνιγμένο, εγώ θα το έχω σκοτώσει. Ένοχος όλων των εποχών.
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Τότε πρόσεξα το απόκοσμο της κάμαρας, γιατί οι ετοιμοθάνατοι είχαν πει λόγια ασυνάρτητα και ο κήπος το βράδυ απομακρύνεται αφήνοντας μια απαλή μυρωδιά σαν ένα παλιό γλυκό σφάλμα. Έτσι κάθε μέρα κινδυνεύουμε από προδοσίες ή συνήθειες και οι φλόγες των κεριών γέρνουν πάντα προς το ακατόρθωτο ή καμιά φορά ακούγεται ένας λυγμός από την άγνωστη ζωή της μητέρας και άλλες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες μιας ώρας που δεν σε βλέπει κανείς. Άλλοτε πάλι πηγαίνω στο παλιό πατρικό μου σπίτι, ετοιμόρροπο, άδειο, αλλά με έναν μου στεναγμό ξαναγίνεται αμέσως κατοικήσιμο. Εκεί βρίσκω τη μικρή Ανέτα, παίζαμε το αντρόγινο πίσω από τον καναπέ. Την άλλη μέρα όμως έρχεται η μητέρα της και παραπονιέται στη μητέρα μου. «Αυτές τις βρωμιές να τις κάνεις στο σκύλο σας, το Λέον», φωνάζει. Τις βγάζουμε γλυκό, ησυχάζει λίγο, εξάλλου είναι φτωχή. Και στο τέλος κατανοεί. Το ρολόι χτύπησε 3, ύστερα 4. Πόσοι αιώνες πέρασαν. Τα τζάμια θολά, χειμώνας. Όμως εγώ ανοίγω το παράθυρο για να δούνε όλοι ότι δεν έχουμε καιρό, είναι η ώρα του λυκόφωτος που όσο βραδιάζει ο ουρανός γίνεται πιο εξομολογητικός και τα παιδιά τρέχουν στο δρόμο σαν να εκδικούνται την ακινησία των νεκρών. Και μόνο το ανεξήγητο είναι ίσως μια κάποια απόδειξη ότι υπήρξαμε. Μια πόρτα άνοιξε και έκλεισε στο πάνω πάτωμα. Εκεί μέχρι προχτές έμενε ένας ήσυχος ανθρωπάκος, παλιός ράφτης. Μια νύχτα, λένε, του μπήκε ο πειρασμός, ανέβηκε σε μια καρέκλα και κοίταξε. Τι είδε και τρόμαξε τόσο? Το άλλο πρωί τον βρήκαν κρεμασμένο. Και κάθε φορά που έκλεινα τα μάτια, ακουγόταν εκείνος ο δροσερός ήχος από τα γέλια των περασμένων. Η νεαρή φίλη της μητέρας, ο πρώτος μας έρωτας, και η κορδέλα στο καπέλο της που ανέμιζε και έπεφτε πίσω από το άπειρο. Κι ύστερα ο ξεπεσμός, τα αποφόρια, οι πλούσιοι συγγενείς και το όνειρο να σώσω την ανθρωπότητα. Μια τρυφερή μουσική ακούγεται κάπου. Τα φώτα ανάβουν και εγώ κλαίω κάθε φορά που ακούω τη λέξη αύριο. Υγρά μαγαζιά που πουλάνε παλιές λιθογραφίες. Εστιατόρια με γερασμένα γκαρσόνια που σερβίρισαν τόσα φαντάσματα και εμείς που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τη ζωή μας σε έναν κόσμο ακατανόητο. Έρημοι δρόμοι. Οι ίδιοι δρόμοι που κάποτε το πλήθος στα οδοφράγματα πυροβολούσε το πεπρωμένο. Αλλά η πραγματικότητα είναι κάτι το δευτερεύον που διέκοψε για λίγο τα μεγάλα μας σχέδια. Κι εγώ λατρεύω τα άσπρα ζεστά ψωμάκια και τους ιάκυνθους. Πιο πολύ τους ιάκυνθους. Νύχτωσε, μητέρα. Πότε θα φτάσουμε? Τάσος Λιβαδίτης. Αυτά ήταν όλα, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας. Σε πραγματικά 10 λεπτά, όχι 12 που έλεγα πριν, σε 10 λεπτά θα είναι στην παρέα η Ιερή Πανάγου για να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς θα τα πούμε πάλι τα μεσάνυχτα. Βέβαια, είχα υποσχεθεί στην αρχή της εκπομπής ότι θα βάλω και μια συνέντευξη που μου είχε δώσει προδεκαετίας ο αείμνηστος Πετρολούκας Χαλκιάς, που έφυγε σαν χθες. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είναι το υλικό. Θα το μεταδώσουμε το βράδυ που θα ξαναβρεθούμε. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Έτσι για να σκάνε οι οχθροί μας.

Ωραίες εποχές, ωραία τραγούδια είχαμε και δραχμές τότε. Καλημέρα, καλημέρα γλυκά και όμορφη τριτούλα παιδιά. Η πρωινή αφιτηρία ξεκινά την απογείωσή της, τροχοδρομή.

Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Είμαστε εμείς άλλες εποχές. Ξέρετε. Εκείνες τις εποχές τις ωραίες. Που είχε από Δευτέρα Κυριακή μπουζούκια. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν εδώ δημοσιογραφικά την εκπομπή. Και φυσικά ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια.

Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 16, παρακαλώ. Πάμε προς το δεύτερο μισό του Ιουνίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια, κυρίως τα διδυμάκια που έχουν γενέθλια τον Ιούνιο. Αυτοί που είναι δύο άνθρωποι. Είναι ο ένας και ο άλλος είναι δύο. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι δίδυμος, με οροσκόπο δίδυμο. Είναι τέσσερις άνθρωποι. Είναι τέσσερις. Άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το απόγευμα, άλλο το βράδυ. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε, που είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και στον Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Εκεί που φροντίζει να αναμεταδίδεται το πρόγραμμά μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 9 παρά 10. Σήμερα είναι του Αγίου Τίχων, ένας Άγιος ο οποίος γιορτάζεται κυρίως στην Κύπρο, Αγιορείτης, έτσι. Και σε όσους είχατε την δυνατότητα να δείτε και το ντοκιμαντέρ, αυτή τη φοβερή ταινία με τον Άγιο Παΐσιο στο Μέγκα, θα είδατε την μορφή του Αγίου Τίχων, του Παπατίχων, ο οποίος ήταν Αγιορείτης μοναχός. Λοιπόν, θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7, πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως πάμε μια βόλτα να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει σήμερα.

μεταξύ, Θανάση, ακούσω αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι είσαι έτσι κάπου, κάπου έτσι στα νυχτά, ρε παιδί μου. Μια βαρκούλα, 15 μέτρα. Έτσι, μια μικρή.

Υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά αίθριες συνθήκες θα επικρατήσουν, θα διατηρηθεί και η ζέστη. Λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι και βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς και η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλία, στην Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια περιμένουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει παρακαλώ τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, λίγες νεφώσεις, στα Δωδεκάνησα, Ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαος, στα νότια της Κρήτης έως στους 30 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις, η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία παρακαλώ έως στους 34 βαθμούς. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, αλλά και εκεί το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Πρώτη καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή τριτούλα. Καλή εκπομπή. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Ένα όμορφο ξημέρωμα. Καλημέρα και στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα παιδάκια με υγεία. Τα φιλιά μου, λέει, και από εμάς, τα δικά μας.

Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος, ο αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη, έχει στείλει κάτι μπαστούνια εδώ. Καλημέρα, καλή τριτούλα, εύχομαι σε όλους με όμορφη διάθεση. Σήμερα κριτσίνι ατομικό με τυρί γκούντα. Αυτό είναι ατομική βόμβα, φίλε, δεν είναι ατομικό. Κριτσίνι ατομικό με τυρί γκούντα. Μαγεία. Είναι και αλμυρό, αλμυρό, ανεβάζει την πίεση, ό,τι πρέπει. Καλημέρα στη Λίντια από Πρέβεζα. Καλημέρα, Λίντια.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βασιλάκης Καΐλας, ο αγαπημένος ηθοποιός των χρόνων που θυμόμαστε τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό το χαρισματικό παιδί που έπαιξε σε πάρα πολλές ταινίες, ο περίφημος Λουστράκος. Συντρόφευε πάντα τον Ξανθόπουλο, τη Μάρθα Αβούρτσι κτλ. Στον ελληνικό κινηματογράφο, ο οποίος είχε χαθεί αρκετά χρόνια. Προτίμησε να έχει μια ζωή μακριά από τα φώτα. Ένα παιδί όμως που ήταν πραγματικά μεγάλο ταλέντο για τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Κάνεις καιρό αυτή τη δουλειά?
2: Δεν βλέπετε?
1: Τι να δω?
2: Σβελτάδα, κύριε, σβελτάδα.
1: Πώς σε λένε, μικρέ?
2: Το άλλο πόδι.
1: Ρώτησα πώς σε λένε.
2: Βασίλη, εσάς?
1: Μα είσαι και ανεβείς.
2: Γιατί, κύριε, εσείς πώς ρωτήσατε το όνομά μου?
1: Καλώς. Λοιπόν, εμένα με λένε Γιώργο.
2: Και τι δουλειά κάνετε?
1: Να τα μας. Ανάκριση μου κάνεις?
2: Κακό είναι που ρώτησα. Κάποια δουλειά θα κάνετε.
1: Και βέβαια κάνω κάποια δουλειά. Είμαι δικηγόρος.
2: Δικηγόρος? Έχω για σας μια δουλειά. Θα δουλέψετε για μένα όπως δούλεψα κι εγώ για σας.
3: Γιαννάκη, για διάλεξε περιγραφάς.
4: Εγώ δεν πεινάω.
3: Διάλεξε κάτι.
4: Κι αφού δεν πεινάω, μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Κι αφού δεν πεινάω.
3: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εγώ μέσα.
4: Θέλεις ένα φρικασέ? Κι αφού δεν πεινάω.
3: Γιαννάκη, έλα για μένα, κάνε μου το χατί. Τι θα γίνει, ρε Γιαννάκη, τέλος πάντων με σένα? Θέλεις να σου φέρω, παιδί μου, μία παϊδάκια έτσι με μπόλικα ξεροψημένα πατατάκια?
4: Δεν πεινάω.
3: Δεν θέλεις? Μια στιγμή, κύριος, έφτασα. Θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια πατατάκια?
4: Δεν πεινάω.
3: Έλα, παιδί μου, λέτε τέλος πάντων, τι θέλεις?
4: Δεν πεινάω.
3: Τίποτα δεν θέλεις, δηλαδή?
0: Εν τω μεταξύ,
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τα λοιπά. Το ένα καλύτερο από τα άλλο, ναι.

Λοιπόν, όλα κινούνται στους ρυθμούς της συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Περιμένουμε να υπογραφούν, να πέσουν τελικές υπογραφές την ερχόμενη Παρασκευή. Μια συμφωνία που έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα, έχει πολλά αγκάθια. Έχει μια δυσκολία από την πλευρά του Ισραήλ να αποδεχθεί τους όρους. Υπάρχουν κερδισμένοι, υπάρχουν χαμένοι, έτσι. Μένει να δούμε αν τελικά θα πέσουν οι υπογραφές και φυσικά σε αυτό το διάστημα που θα μεσολαβήσει, στους επόμενους δύο μήνες, αν θα τηρηθούν όλα όσα θα υπογραφούν στο χαρτί, αν θα υπάρξει πραγματική εγχειρία. Και βεβαίως τι θα συμβεί με τις αγορές, οι οποίες από χθες επιχαίρουν, δηλαδή είχαμε άνοδο στα χρηματιστήρια, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, αλλά οι αναλυτές λένε ότι θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα διατηρηθεί μέχρι και το φθινόπωρο. Αυτό που όταν είναι να ανέβει κάτι, ανεβαίνει σε χρόνο μηδέν, αλλά όταν είναι να πέσει, δεν πέφτει ποτέ. Ποτέ δεν ενθυμούμε να έχει υπάρξει αύξηση ενός προϊόντος μετά από κάποια κρίση τέτοιου είδους και αμέσως μετά να υπάρχει αποκλιμάκωση. Συνήθως η τιμή έχει παραμείνει εκεί που πήγε την περίοδο της κρίσης. Δυσάρεστες ειδήσεις πολλές από το αστυνομικό δελτίο. Πολύ δυσάρεστες ειδήσεις με τους δύο αστυνομικούς. Με τον αστυνομικό που τρομοκρατούσε τη γυναίκα του, τη μητέρα των παιδιών του. Και χθες εκεί στη Δράμα πραγματικά έγινε μια τραγωδία. Τη μαχαίρωσε επειδή τον κατήγγειλε. Δύο αστυνομικοί, ζευγάρι αστυνομικών. Ο άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια των παιδιών του. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Έχει ξεφύγει τελείως μπροστά στα μάτια του 10χρονου παιδιού. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι τραγικό. Δεν μπορεί να το περιγράψει κανένας. Το παιδί αυτό, το παιδάκι το 10χρονο, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη. Διότι αμέσως μετά τις μαχαιριές που δέχθηκε η γυναίκα, έφυγε το κτίνος αυτό, κτίνος είναι, δεν είναι άνθρωπος, δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει κανέναν άνθρωπο, γιατί σκότωσε μέσα στα μάτια των παιδιών του, τη μάνα των παιδιών του. Δεν σου κάνει ρε φίλε, φύγε, δεν σου κάνει, δεν τα βρίσκεται, δεν, φύγε, σήκω και φύγε, γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια, γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια. Μπροστά στα μάτια των παιδιών του δεν σκέφτηκε τα παιδιά του που κατέστρεψαν τη ζωή των παιδιών του. Έφυγε, μετά βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο λίγο πιο κάτω. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Το παιδί πήρε τηλέφωνο, είπε ότι η μαμά μου είναι μαχαιρωμένη. Και το κορίτσι αυτό τόσο άδικα έχασε τη ζωή του. Μια ακόμα λοιπόν τραγική κατάσταση, μια ακόμα γυναικοκτονία, τη μαχαίρωσε 8 φορές. 8 φορές. Μπροστά στα μάτια των παιδιών είναι τραγικό. Τραγικό. Και μάλιστα το κορίτσι αυτό 12 μέρες πριν δολοφονηθεί είχε κάνει μια ανατριχιαστική, μια προφητική ανάρτηση. Όταν ένας άντρας λέει σφάζει τη γυναίκα του, είχε πει η ίδια, τραγικό λέει παιχνίδι, ήταν ότι είχε κάνει μια αναφορά και έλεγε η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Φανταστείτε. Η γυναίκα αυτή λοιπόν είχε αναφερθεί στις γυναικοκτονίες που έχουμε χάσει τον αριθμό. Δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι. Πολλές τώρα πληροφορίες βγαίνουν ότι το ζευγάρι είχε αποφασίσει, είχε ζητήσει εκείνη να χωρίσουν και τα λοιπά, και περίμεναν να τελειώσουν τα παιδιά το σχολείο για να πάρει ο καθένας το δρόμο του. Δυστυχώς αυτή δεν μπόρεσε να πάρει το δρόμο της, γιατί εκείνος επέλεξε τον τρόπο που θα φύγουν από τη ζωή. Πραγματικά πολύ δύσκολες αιτήσεις. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, πάμε να αλλάξουμε λίγο διάθεση όμως. Να στείλουμε την καλή

έτσι να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή την εβδομάδα? Εγώ έχω και αγαπημένο δίωρο. Πες Θανάση, έλα. Μάλλον όχι, πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και αμέσως μετά θέλω να μου πείτε την αγαπημένη σας χρονική στιγμή μέσα στην εβδομάδα. Τι είναι, Σάββατο, είναι Κυριακή, είναι Παρασκευή, είναι Δευτέρα, τι είναι? Καλά, άμα πει κάποιος Δευτέρα, θα τον πάρω τηλέφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Λοιπόν, λέγαμε για την αγαπημένη ώρα της εβδομάδας. Για πες, βρε Θανάση, ποια είναι η αγαπημένη ώρα της εβδομάδας?
1: Μιλάζει να αρχίζει την Παρασκευή, να αρχίζει την Κυριακή.
0: Να αρχίζει την Παρασκευή. Αυτό είναι 3-24 ώρα.
1: Εντάξει. Παρασκευή, απόγευμα με Κυριακή.

Παρασκευή απόγευμα. Όλο το έχει πάρει. Μην πάρει κανένα άλλο καμιά βάρδια. Είσαι μόνο χοβάι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Λοιπόν, εμένα το αγαπημένο μου δίωρο είναι Παρασκευή απόγευμα. Είναι το τύπου 7 με 9. Εντάξει, μια χαρά. Το χειρότερο είναι το 8 με 10 της Κυριακής. Ξεκάθαρα. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα στο σταθμό, σε όλους τους ακροατές όπου γης. Ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας. Γεια σου αγαπημένε μου Γιώργο. Το ερώτημά σου δεν πιάνει εμένα. Όλες οι στιγμές είναι ίδιες και ωραίες. Και ξέρεις γιατί? Όλες οι μέρες είναι ίδιες. Φταίει η ηλικία Έρη. Και ότι κάθομαι. Την αγάπη μου. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω αγαπημένε Γιώργο. Δεν νομίζω. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Γιατί, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποια μέρα να έχει το αγαπημένο σου, μια αγαπημένη σου εκπομπή στην τηλεόραση. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, με ένα αγαπημένο, μια ωραία ταινία. Να βλέπεις κάτι συγκεκριμένο, ένα ωραίο σύριαλ, ας πούμε. Όπως εγώ που θέλω να βλέπω το ποτάμι, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, που μου αλλάζουν συνέχεια την ώρα και μία το βάζουν 10, μία το βάζουν 11, μία το βάζουν 11.30, μία το βάζουν. Μία χθες τελείωσε μία και μία παραπέντε. Καταστροφή δηλαδή, μιλάμε για καταστροφή. Δεν μπορώ να βρω τα ίσια μου, δεν. Ναι, ναι. Υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες ώρες της μέρας ή κάποιες ώρες της εβδομάδας που δεν μπορεί, κάπου θα σου είναι κάπου θα σου είναι πιο ωραίες. Επίσης το γεγονός ότι είσαι συνταξιούχος δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ωραίες στιγμές. Άμα σου πω ότι η μισή από εδώ από εμάς αυτό σκεφτόμαστε, μάλλον όλοι. Μετράμε ένσημα, Γιώργο. Άστα.

0: Λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση ο Μητροπολίτης Κυθήρων, ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, σε σχέση με αυτές τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν για τους κληρικούς. Ο ίδιος διαχώρισε τη θέση του, ο Μητροπολίτης Κυθήρων, είπε ότι όποια αύξηση και να πάρει θα στηρίξει την παιδεία, θα στηρίξει την υγεία.
1: Ανακοίνωσα ότι εγώ θα αρκεστώ σε αυτά που έχω, ναι, που μέχρι τώρα, και πρέπει να δω προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Δηλαδή υπάρχουν χαμηλόμεσοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αν είναι όπως θα λέτε, ας πούμε 2.000, θα είναι πάγια εντολή για την φιλοστοργία. Θέλουμε δύο πράγματα να στηρίξουμε στον τόπο, την υγεία και την παιδεία.
0: Ωραίος ο Μητροπολίτης, ωραία τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει έτσι κάποιες αντιδράσεις, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι πάρα πολλοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι συνεχίζουν να αμείβονται, να υποαμείβονται και να ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, και αυτή η αύξηση στον κλήρο έτσι δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις. Δεδομένου του γεγονότος ότι γνωρίζουμε όλοι ότι πέραν από το κομμάτι το μισθολογικό, το μισθό που μπαίνει κάθε μήνα στο λογαριασμό τους, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν και μεγάλες οικογένειες, πολυμελείς κτλ. Είναι πολύτεκνοι. Πέραν όμως από αυτό, γνωρίζουμε όλοι ότι ο μισθός τους δεν περιορίζεται, το εισόδημά τους δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, σε ό,τι λαμβάνουν δηλαδή από την μηνιαία τους αποζημίωση, αλλά υπάρχουν αυτό που λέμε και τα εξτραδάκια. Ένας γάμος, μια βάφτιση, ένα μνημόσυνο, μια κηδεία, όσο και να είναι, είναι κάτι παραπάνω. Και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Αυτό είναι γνωστό, έτσι, είναι το κοινό μυστικό. Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα από αυτά τα μυστήρια και όλοι έχουμε χρειαστεί να ανοίξουμε την τσέπη και να δώσουμε όχι λίγα χρήματα. Όταν λοιπόν γνωρίζεις απριόρι ότι υπάρχει ένας δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός, τώρα εδώ...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Σε άλλα κράτη, σε άλλες χώρες, οι κληρικοί δεν πληρώνονται από το δημόσιο. Έτσι, πληρώνονται από το παγκάρι, αυτό που λέμε. Εντάξει, είναι λογικό. Σε τέτοιες εποχές που ζούμε, τα παγκάρια δεν είναι ασφυκτικά γεμάτα όπως ίσως μπορεί να ήταν κάποιες άλλες εποχές. Να τα λέμε και αυτά. Ο κόσμος δεν πηγαίνει στις εκκλησίες. Είναι ελάχιστοι οι πιστοί που πηγαίνουν. Με το ευρώ της Κυριακής για το κερί δεν φτάνει ένας μισθός, ούτε να συντηρηθεί ένας ναός. Και μάλιστα χρειάζεται και την καθαριότητά του και τον νέο κόρο και τα πάντα. Και τους ψάλτες κτλ. Δεν είπαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά σε αυτές τις εποχές που υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι πίεση στα νοικοκυριά και που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ζορίζονται πολύ, και δεν είναι μόνο το κομμάτι της ψυχαγωγίας, των διακοπών και τα λοιπά, που και αυτά είναι απαραίτητα, έτσι, είναι απαραίτητα στη ζωή μας, ζορίζονται ακόμη και για βασικά πράγματα. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις το κοινό περί δικαίου αίσθημα έτσι ξεγείρεται. Θα έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Μητροπολίτη και άλλοι. Και δεν μιλάμε για τους ταπεινούς απλούς παπάδες, οι οποίοι βρίσκονται σε κάποια χωριά απομακρυσμένα και καλύπτουν τις ανάγκες πολλών χωριών, πολλών ναών, έτσι, που χρειάζεται... χρειάζεται να διανύσουν κάποια χιλιόμετρα, να εξυπηρετήσουν πάρα πολλά χωριά μιας περιοχής και να έχουν πραγματικά έτσι επαυξημένες αρμοδιότητες. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα και οι μισθοί τους προφανώς είναι αναλογικοί, είναι άλλο να είσαι ένας απλός παπάς, ένας απλός κληρικός, και άλλο να είσαι ένας υψηλόβαθμος. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το παράδειγμα του Μητροπολίτη θα έπρεπε να το ακολουθήσουν κι άλλοι.

Ο Παναγιώτης λέει: Κυριακή πρωί, όταν πηγαίνει ο μπαμπάς μου στην εκκλησία και έχει μνημόσυνο, θα μου φέρει κόλυβα, λέει, να τα φάω. Αλήθεια τώρα. Τι είναι ο μπαμπάς σου, Παναγιώτη μου? Τι είναι, ιερέας? Ναι. Σ' αρέσει το κόλυβα, αλήθεια? Τι ξέρω, εγώ έχω μια... Δεν ξέρω, από μικρό παιδί δεν ξέρω, δεν τα πήγαινα καλά. Εχθές έβλεπα στο Μέγκα, εντωμεταξύ, τον Χασαπόπουλο που έτρωγε κόλυβα στον αέρα στις 6 ώρα το πρωί. Ναι, καλά, είναι superfood εδώ που τα λέμε, έτσι. Ναι, μιλάμε για τρελό superfood. Έτσι, έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει, βρίσκεται μες στο κόλυβα. Απλά, δικό μου είναι το πρόβλημα.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, το ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα δικά σας μηνύματα. Και φυσικά 2-11-10-8-80, το τηλεφωνικό μας κέντρο, να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Δεν πάμε λέει καλά με αυτά που ακούμε, με τα θέματα που λέγαμε νωρίτερα. Γίναμε λέει Αμερική. Μπορώ να σου πω και χειρότερα, φίλε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.

Λοιπόν, την καλημέρα και πάλι στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: ο μπαμπάς μου δεν είναι παπάς, λέει. Είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία και φέρνει, λέει, κόλυβα. Τα έχω δοκιμάσει, λέει, όλα από όλα τα γραφεία της περιοχής. Είναι εξαιρετικά όλα. Σε ποια περιοχή δραστηριοποιείσαι, Παναγιώτη? Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο από Τυχείο. Γεια σου αγαπημένο μου Σπύρο. Στην Ζωή από την Κρουκινιά, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου, την αγάπη μου, στην Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη που την άκουσα νωρίτερα στην εκπομπή του Μάνου του Τσιλμίδη. Με αυτή την πολύ πολύ όμορφη φωνή, Ρίτα. Έχεις πολύ όμορφη φωνή. Αρχοντική θα έλεγα. Καθαρή, ωραία. Να έχετε υγεία όλοι, να έχετε μια πολύ όμορφη γλυκιά ημέρα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την πρωτοβουλία αυτή του Μητροπολίτη Κυθήρων. Πάμε να σας πω μια άλλη πρωτοβουλία, που και αυτή είναι με θετική κατεύθυνση, με θετικό πρόσημο. Μιλάμε για μια έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας εκεί στα Σέρβια Κοζάνης. Ο Δήμος προχωρά σε ένα πρόγραμμα, σε ένα μέτρο που στοχεύει να, που στόχο έχει να ενισχύσει τα νέα ζευγάρια να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής, να ζωγονήσουν τα χωριά, έτσι, εκεί και τις μικρές πόλεις. Στο επίκεντρο λοιπόν της πολιτικής, η οικογένεια επενδύει σε κάποιες δράσεις. Πρώτο και σημαντικότερο μέτρο, οικονομική ενίσχυση έως 5.000 ευρώ για ζευγάρια που προχωρούν σε γάμο και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου ή επιθυμούν να μετοικήσουν στα Σέρβια Κοζάνης. Το πρόγραμμα δεν έχει ηλικιακά κριτήρια, αφορά όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ και προσαρμόζεται σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα του κάθε ζευγαριού. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα στηρίξει την τοπική κοινωνία, όπως λέει ο Δήμαρχος της περιοχής, θα αποτελέσει πόλο έλξη στα ζευγάρια που θέλουν να μετακομίσουν και θα υπάρξει μια πραγματική ενίσχυση, μια πραγματική ανάπτυξη. Ακόμη πιο στοχευμένη είναι η παρέμβαση στη Δημοτική Ενότητα Ελάτης, ένα μικρό χωριό μόλις 300 κατοίκων, όπου εφαρμόζεται ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο πρόγραμμα στήριξης των νέων οικογενειών. Για κάθε νεογέννητο παιδί, ο Δήμος επιδοτεί την οικογένεια με 1.000 ευρώ ετησίως, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του. Ήδη έχουμε δώσει, λέει, την πρώτη επιταγή των 1.000 ευρώ σε ένα νεαρό ζευγάρι από το χωριό που απέκτησε ένα μικρό παιδάκι. Και το μέτρο αφορά κάθε παιδί ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αδελφών της εκάστοτε οικογένειας. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες, γιατί κάπως έτσι μπορεί να διατηρηθεί τα χωριά μας, να διατηρηθούν ζωντανά. Γιατί πραγματικά, πηγαίνοντας στα καλοκαίρια τώρα που όλοι θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στις μικρές πόλεις, στα μικρά χωριά από όπου κατάγεται ο καθένας, και βλέπεις ότι τα σχολιά είναι ερημοποιημένα, ότι λίγοι μαθητές, θα ακούσεις τις ιστορίες ότι 4-5 παιδιά φοιτούν στο σχολείο εκεί που κάποτε φοιτούσαν 100-150. Οι οικογένειες δεν προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας, μεγαλύτερες οικογένειες, ευρύτερες οικογένειες. Δεν κάνουν περισσότερα παιδιά, άντε ένα, το πολύ δύο παιδιά. Και μάλιστα πολλά ζευγάρια δεν το σκέφτονται καν να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Όλο αυτό είναι θέμα οικονομικό. Τώρα εκεί στα Σέρβια Κοζάνης το θέμα είναι ότι όχι μόνο να υπάρξουν αυτά τα κίνητρα, αλλά και να υπάρξουν και δουλειές. Πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρξουν δουλειές, να γυρίσουν ο κόσμος στον τόπο τους, στις μικρές επαρχιακές πόλεις, αλλά να υπάρχουν και δουλειές, έτσι ώστε να μπορέσουν να ζήσουν κάτω από όμορφες συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα σιγά σιγά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις, σε δουλειές ως υπάλληλοι κτλ, σε δουλειές που μπορούσαν να κάνουν και στο χωριό. Δηλαδή, θυμάμαι πέρσι είχα συναντήσει έναν κύριο σε ένα εστιατόριο, σε ένα μικρό χωριό στο Καρπενήσι, ο οποίος μου έλεγε ότι ζούσε εδώ στην Αθήνα και ήταν σερβιτόρος. Μου λέει, αποφάσισα, μου λέει, να γυρίσω στον τόπο μου. Τι σερβιτόρος, μου λέει, στην Αθήνα, τι σερβιτόρος, μου λέει, στο χωριό μου.
Δούλευε στην ταβέρνα του χωριού. Εντάξει, όμως η ταβέρνα του χωριού δεν είχε μεροκάματο κάθε μέρα. Είχε μόνο Παρασκευή και Σάββατο όταν ερχόταν οι Αθηναίοι. Άντε και λίγο την Κυριακή το μεσημέρι. Του λέω τις υπόλοιπες μέρες τι κάνετε. Μου λέει τις υπόλοιπες μέρες. Μου λέει βοηθάω εδώ λίγο στα χωράφια. Κάποιες δουλειές μου λέει χρειάζονται, μου λέει διάφορα πράγματα κτλ. Και κάποια μικρά παντοπολία να, έτσι, με την τροφοδοσία κτλ. Βγαίνει, μου λέει, το μεροκάματο. Αν έχει σπίτι κάποιο, δηλαδή αν υπάρχει το σπίτι. Τότε βγαίνει, μου λέει, βγαίνει η ζωή. Με το σχολείο, λέω, τι κάνετε? Μου λέει, με το σχολείο περνάει, μου λέει, το λεωφορείο, παίρνει τα παιδάκια και τα πηγαίνει, λέει, στο Καρπενήσι για το σχολείο. Τέλος πάντων, βρίσκονται λύσεις. Βρίσκονται λύσεις, γιατί πραγματικά και αυτό που ζούμε όλοι εδώ τώρα, 5,5 εκατομμύρια κόσμος, ο ένας πάνω στον άλλον, κάνεις 7,5 ώρες να βρεις πάρκινγκ, 8 ώρες στη δουλειά, 7 ώρες να βρεις πάρκινγκ και 3 ώρες να πας. Τώρα και αυτό δεν είναι κανονικό. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίζει ο κόσμος να αραιώνει. Οι νεότεροι, αν δεν φύγουν για το εξωτερικό, να αναζητήσουν την τύχη τους αλλού, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε πάλι εικόνες των νέων ανθρώπων να επιστρέφουν στην επαρχία, αν και έχω την αίσθηση ότι η γεωργία, έτσι τουλάχιστον όπως λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, οι επαγγελματίες, έχει απαξιωθεί. Είναι μια δουλειά που την κάνουν και είναι τόσο κουραστική. Αν ήταν εύκολη η δουλειά του Γεωργού, θα την έκαναν όλοι και δεν θα στρέφονταν προς τις επιστήμες, πως λέμε, στις δουλειές γραφείου. Τώρα είναι περιζήτητοι όλοι όσοι γνωρίζουν μια τέχνη, υδραυλική, τεχνική, οτιδήποτε, ηλεκτρολόγοι, συντηρητές κλιματισμών, συντηρητές τεχνολογικών συστημάτων, υπολογιστών κτλ. Αυτοί όλοι είναι δυσέβερτοι, γιατί πραγματικά έχουν μια τέχνη στα χέρια τους. Λέει, μάθε τέχνη και άστινε. Εσένα, Θανάση, πιάνουν τα χέρια σου? Λάμπα αλλάζουμε? Μπρίζα? Μπρίζα, όχι, μην το κλιμακώσουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και αμέσως και μετά και πάλι εδώ.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα. Γλυκοχαράζει, μια γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό χθες το απόγευμα στο Ναύπλιο. Ένα περιστατικό που έκανε γνωστό ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Από τους πιο δραστήριους συνδικαλιστές. Ο κύριος Γιαννάκος, ο οποίος χθες το απόγευμα λοιπόν μας ενημέρωσε ότι στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 άτομα, Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο στο τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχτηκαν τους τραυματίες μέσα σε μια πολύ μεγάλη ένταση που προκαλούσαν οι δεκάδες συνοδοί που συνόδευαν τους ασθενείς. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του περιστατικού, του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, όπως σας είπα. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση. Άρχισαν να βρίζουν, να φωνάζουν και οι 2 νοσηλεύτριες που ήταν εκεί και προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, από τη μεγάλη πίεση δεν άντεξε η μία, η 55χρονη νοσηλεύτρια, έπαθε ανακοπή. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού, δεν επανήλθε, έχασε άδικα τη ζωή της. Και ακούστε τώρα το τραγικό. Αυτή η γυναίκα, 55 χρονών, η νοσηλεύτρια, η οποία πάλευε να σώσει όλα αυτά τα περιστατικά, πριν 3 χρόνια έχασε το παιδί της. Έτσι. Στη μνήμη του παιδιού, η οικογένεια της εκλιπούσης αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε για το παιδί να τα δωρήσει στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν η γυναίκα, παρότι είχε χάσει το παιδί της, ήταν πάλι εκεί στο νοσοκομείο, φρόντιζε τους ασθενείς και πάλευε για το μεροκάματο, κακά τα ψέματα. Αν είχε λυμμένο το οικονομικό της πρόβλημα δεν θα πήγαινε για δουλειά, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Και χθες λοιπόν έπεσε θύμα μιας κατάστασης τραγικής, δηλαδή να προσπαθείς να σώσεις ένα περιστατικό και να έχεις, ας πούμε, ανθρώπους συνοδούς οι οποίοι είναι σε έξαλλη κατάσταση, λες και φταίς εσύ, ας πούμε, που βρέθηκαν αυτοί σε αυτή την κατάσταση. Λες και δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, δηλαδή ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, στο νοσοκομείο, δηλαδή αρκεί να πας τώρα σε μια εφημερία, πας σε μια εφημερία και καταλαβαίνεις πραγματικά σε τι δύσκολες συνθήκες είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο της υγείας. Γιατί σε όλες τις δουλειές υπάρχει ένταση. Υπάρχει πίεση για αύξηση παραγωγικότητας, για να βγει ένα προϊόν καλύτερο, οτιδήποτε προϊόν είναι αυτό. Πίεση υπάρχει παντού. Αλλά δεν κινδυνεύει να σου πεθάνει και άνθρωπος, έτσι. Οπότε στο κομμάτι αυτό της υγείας θα με επιτρέψετε να σας πω ότι εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και πολύ μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας. Να έχεις λοιπόν όλο αυτό, έτσι, το βάρος της ευθύνης μιας θέσης που από ένα δικό σου, από μια δική σου λάθος κίνηση να αποβεί μοιραία, να έχεις όλη αυτή την ευθύνη λοιπόν στις πλάτες σου και την ίδια ώρα, έτσι, να έχεις αντιμετωπίσεις και συνοδούς οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Και το βλέπεις αυτό, δηλαδή αν κάποιος από όλους εσάς που μας ακούτε έχετε επισκεφθεί νοσοκομεία, θα έχετε δει σίγουρα συμπεριφορές έτσι απαράδεκτες. Ότι εγώ θα πάρω τηλέφωνο, εγώ θα σε κανονίσω, εγώ θα αυτό, εγώ εκείνο κτλ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ κτλ. Ταπεινότητα χρειάζεται, ψυχραιμία και βοήθεια. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι 2 νοσηλεύτριες, πάντως δεν φταίνε αυτές που είναι 2. Έτσι. Αυτές είναι οι τελευταίες που φταίνε. Γιατί εσύ θα μπεις μέσα στο νοσοκομείο, θα λάβεις την περίθαλψη που σου αρμόζει και μετά θα φύγεις και θα το ξεχάσεις. Αυτές όμως θα παραμένουν εκεί και θα συνεχίσουν να είναι 2 και να προσπαθούν να λειτουργήσουν σε ένα θάλαμο που μπορεί να έχει και 50 άτομα. Άρα έτσι τουλάχιστον μια ψυχραιμία.

Λοιπόν, άλλο θέμα. Στα χιτήρια γίνεται χαμός, διότι καταλήγουν εκεί πολυτελή ρολόγια, παρακαλώ, Θανάση μου. Η αξία του χρυσού έχει εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα. Είναι πολύ μεγαλύτερη η αξία του χρυσού από το ίδιο το κόσμημα, από το ίδιο το αντικείμενο. Και το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί πηγαίνουν στα χιτήρια και λιώνουν τα ρολόγια. Χρυσά ρολόγια. Το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα κοσμήματα, τα δημαλφή και τα λοιπά, τα συλλεκτικά, ό,τι είχε ο καθένας στο οικογενειακό κοιμήλιο. Τα τελευταία 15 χρόνια πρέπει να έφυγε όλος ο χρυσός της Ελλάδας, πρέπει να έφυγε έτσι κατά κόρον. Τώρα όμως φαίνεται λοιπόν ότι τα χιτήρια δεν προλαβαίνουν τα ραντεβού, διότι ο χρυσός έχει εκτοξευθεί. Είναι εκρηκτική άνοδος της τιμής του. Αυτό το βλέπουμε και στις διεθνείς αγορές και σε ολόκληρους τους κλάδους με κοσμήματα. Έχει αλλάξει τελείως ο τιμοκατάλογος. Τώρα το περίεργο είναι ότι μαζικά πηγαίνουν τους τελευταίους μήνες να λιώσουν τα πολυτελή τους ρολόγια. Υπάρχουν μάλιστα και έρευνες, στοιχεία από τη διεθνή αγορά. Δεκάδες vintage μοντέλα γνωστών οίκων όπως η Omega, η Tag Heuer οδηγούνται σε χιτήρια προκειμένου να ανακτηθεί το πολύτιμο μέταλλο που περιέχουν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση χρυσού 18 καρατίων της Omega της δεκαετίας του 70, στο οποίο έγινε χύτευση επειδή η αξία του χρυσού ξεπερνούσε σημαντικά την τιμή που θα μπορούσε να επιτύχει στην δευτερογενή του αγορά. Δηλαδή, αντί να γίνει μεταπόληση ενός πολύ καλού ακριβού ρολογιού, προτιμήθηκε αντί το όμορφο αυτό ρολόι να περάσει σε επόμενη αγορά, σε δεύτερη αγορά, προτιμήθηκε να λιωθεί και να ανακτηθεί το πολύτιμο μέταλλο.

Ο Χρυσός κατέγραψε ιστορικό υψηλό στις αρχές του 2026, αγγίζοντας τις $5,600 ανά ουγγιά, ενώ παρά τη σημαντική διόρθωση κινείται κοντά στις $4,000, που σημαίνει ότι έχει υπερδιπλασιαστεί η τιμή από το 2024. Βέβαια, αυτή η διαδικασία της, του λιωσίματος των πολύτιμων έτσι κοσμημάτων είναι πολύ άσχημο για τους, για τους ανθρώπους, για τους συλλέκτες. Το θεωρούν λυπηρό όλο αυτό που συμβαίνει, διότι αν πραγματικά καταλήξουν να λιωθούν όλα αυτά τα κοσμήματα που είχαν κάποια αξία, μια περίτεχνη αξία, δεν είναι μόνο ο χρυσός, είναι και η δουλειά που κάνει τώρα ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας. Χάνονται και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της κάθε εποχής. Δηλαδή, άλλα κοσμήματα φτιάχνανε τη δεκαετία του 60, άλλα του 70, άλλα του 80, άλλα είναι τα νεότερα. Βλέπεις παλιά, ας πούμε, Θανάση, που ήταν παλιά σε αυτές οι χοντρές αλυσίδες που το δασί τριχόμο στήθος και η χρυσή αλυσίδα η χοντρή. Ναι, τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα βλέπεις κάποια πολύ μικρά διακριτικά κοσμήματα, ακόμη και για αυτές τις πολύ όμορφες ιδιαίτερες στιγμές, διότι ο χρυσός κοστίζει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, να βάλουμε και πολύ ωραία μουσική και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχει έρθει και η άνοιξη στο στούντιο. Παναγιώτης Χαλάρης.

ρε Μανολάκη, τσιτωμένος ήρθε σήμερα. Τσιτωμένος και θυμωμένος. Τι έγινε? Διαβάζω μηνύματα εδώ και 2-3 λεπτά. Αυτά τα οποία στείλατε από λίγο πριν φύγουμε χθες από την εκπομπή. Τι έγινε, έγινε νεύρα βλέπω, νεύρα, νιώθω νεύρα. Τι... Βαγγέλη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό στο Δημητράκη, στον Αντώνη. Καλή σας μέρα. Good morning. Ήρθαμε, πήραμε σκυτάλι, φτάσαμε. Λέμε την πρώτη καλημέρα. Είναι Τρίτη και είναι 16 σήμερα. Τον εφάγαμε το μισό του μήνα από το καλοκαίρι, έτσι και την πλάκα μας που λένε. Ξυπνήσαμε που λένε καλοκαίρι και με το που ανοίξαμε το βλέφαρο είχε περάσει ο μισός μήνας. Καλημέρα Ζωζέ, καλημερούδια στον Δημητράκη, καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιάννη. Ο Νικολής, εκπληκτική φωτογραφία πρωινή. Ακούτε Status 107 και 7. Good morning.

δεν θα το συνεχίσω το χθεσινό το απογευματινό. Όχι, δεν. Το αφήσω έτσι να περάσει και ο Θεός να βάλει το χέρι του, που λένε. 21 βαθμούς λέει πρωί-πρωί και δείχνει ότι θα πάμε στα 30-32, αλλά συννεφιές μου λέει ότι θα έχουμε σήμερα. Έχουμε αραιή συννεφιά. Βορειοδυτικό το άνεμο. Το άνεμο τέτοιο, το άνεμο από εδώ και το από εκεί, αλλά θα το γυρίσει νοτιά, γι' αυτό και θα κάνει και ζεστούλα. 32, 30, 31, 32, 4 μποφοράκια νοτιάς το απογευματάκι. Φυσάει, αλλά ζεστός, λίβας που λένε, αφρικάνικος. Μεγαλύτερη θερμοκρασία για αυτή τη βδομάδα είδα ότι θα έχει, σας έλεγα προχθές, κάτσε 33, βλέπω την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο, 30, 34 στην Κυριακή.

Εορτολόγιον για σήμερα στην την ημέρα που διανύουμε. Μνημόνιος λέει. Ο μνημόνιος, του Αγίου Μνημονίου είναι σήμερα. Και το, και το μνημόνιο γιορτάζει, ρε φίλε. Αγίου Μνημονίου, να μου το έλεγες, δεν το πίστευα δηλαδή. Το Αγίου Μνημονίου και Τίχωνος λέει είναι σήμερα. Επισκόπου Αμαθούντος των Θαυματουργών όμως, έτσι για να μην τους μπερδεύουμε. Μνημόνιος γιορτάζει σήμερα, ο Τίχων γιορτάζει με ύψιλον και ο Τίχων με γιώτα. 6 και 2 ξημερώσαμε και στις 8 και 49 θα δει ο ήλιος. Έτσι. Μανώλη, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Τον είδα τον Αλέξη χθες. Τον είδα. Τώρα, Αλεξάρα, καλά, μιλάμε για πολύ. Μ' αρέσει, ξέρετε τι μ' αρέσει πιο πολύ. Μ' αρέσει που ο ένας ο κόσμος, ο από εδώ μεριά δηλαδή, σου λέει, μα είναι δυνατό να... Ο Αλέξης, ο Τσίπρας, ας πούμε, που εγώ του πρόβλεψα ότι θα ζήσει την απόλυτη μοναξιά της εξουσίας, να έρχεται με αυτό τον αέρα, ας πούμε, στην πολιτική και να θέλει να... Αναρωτιέσαι, αλλά πρέπει να βρεις και τους τρόπους, ας πούμε, αλλά και τους λόγους που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Να τα αναλύσεις στο κεφάλι σου, στην κλάβα σου που λένε. Σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Φαντάσου τι θα κάνει αργότερα δηλαδή. Γκιντιντέ, του λέει και η γιαγιά μου. Στερνή μου γνώση να σιγά πρώτα. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Όταν όμως θέλεις, όποιος έχει, λέει, πώς το λέγει, όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Θα τα πούμε σήμερα. Κάτσε εκεί πέρα, πιες καφεδάκι, να απολαύσεις την ειρωνία.

Μουσικές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά. Άντε αγόρι μου Βαγγελάκη, έρχεται ο Αλέξης. Και με το Πασόκ έτσι είχε γίνει. Μια το 81 που βγήκε, μετά έκανε λίγο πίσω και μετά ξανά προς τη δόξα. Α, δεν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Θυμάσαι με τον Αντρέα Αγγελούκο, καλή σου μέρα αγόρι μου, καλό πρωινό. Κάπου ένα τέτοιο σενάριο είχε να πούμε που... Έτσι θυμάμαι εγώ, δεν θυμάμαι τώρα. Τι να σου πω, πέρασαν και τόσα χρόνια. Ναι, είναι και αυτό. Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλό πρωινό στον Αντωνάκη, good morning. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. 11 μόλις λεπτά μετά τις 6, ακούτε Status 107 και 7. Άντε καλημέρα να έχουμε, Ευθύμη μου καλημέρα. Από όλα Χαναγορά, με 15 βαθμούς λέει, μείνει σε Θεσσαλονίκη. Άντε αγόρι μου έτσι.

Ιωάννη, μην μου στέλνεις τραγούδια τα οποία έχουν μέσα κατάλληλες λέξεις ή προωθούν, ας πούμε, ατέρμον πράγματα και καταστάσεις, γιατί λογοκρίνονται και δεν περνάνε στην... Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα? Είπαμε ελευθερία, ελευθερία, μην το παρά... Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα. Αντώνια, good morning. Έμα ναι τώρα, είναι δυνατόν? Θοδωρής, good morning, καλημέρα, καλημερούδια. Άντε όλα θα πάω. Πολλά σκάνδαλα η κυβέρνηση όμως, παιδιά. Πολλά σκάνδαλα, ρε φίλε. Γι' αυτό ήρθε και ο άλλος, να πούμε και καλά, σε την αθώα περιστερά, σαν την βρεγμένη την Κλέουσα. Ήρθε και σου λέει, πολύ σκάνδαλο, φίλε. Πολύ σκάνδαλο. Γιατί άκουγα προχθές και την ομιλία του, την ομιλία, λέω, τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στον Χατζη Νικολάου, και είπα να μην μιλήσω. Είπα να τα αφήσω να περάσει έτσι. Λέω, βαριέσαι τώρα. Δεν βαριέσαι τώρα, ένα γραμματώσιμο ακόμα. Τώρα δεν είναι απαντήσεις. Μερικές από αυτές δεν είναι απαντήσεις τώρα αυτές. Δεν απαντήσεις τώρα αυτές. Μερικές από αυτές. Κατά τα άλλα ήταν μια πολύ ωραία, στρωμένη, όμορφα, καλά και στο βάθος κήπος, ξέρω εγώ, αλλά πολύ σκάνδαλο, φίλε. Τι να σε κάνω εσύ. Πόρτασε η ψήρα και βγήκε στο γιακά, που λέμε. Κατάλαβες? Οπότε ήρθε ο άλλος, ο άμεμπτος, που στην τελική δείχνει ότι έχει ένα... Τουλάχιστον δεν απλώνει το χέρι. Δεν είναι μουρντάρης, που λένε. Κατάλαβες, δεν είναι μουρντάρης. Πρόσεξε, δεν είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης μουρντάρης. Όχι. Δεν είναι αυτό. Αλλά είναι όλοι γύρω, οι παρατρεχάμενοι. Εσύ, εγώ σε πιστεύω. Ούτε δολοφόνος είσαι, ούτε ξέρω εγώ. Αλλά ξέρεις ότι η δική σου είναι τέτοια φάρα, ρε παιδί μου. Και βέβαια η αντιπολίτευση που βγαίνει κατ' υπερβολή και σου λέει ότι όλοι οι δεξιοί είναι απατεώνες, είναι λάθος. Απλά συμβαίνει καμιά φορά οι απατεώνες να βλέπουμε, να μαθαίνουμε ότι είναι δεξιοί. Αυτό είναι το θέμα. Και εκεί είναι που χαλάει το, σου χαλάει το πρεστίζ δηλαδή. Γιατί για ένα πρεστίζ ζούμε σε αυτή τη ζωή. Αντωνάκη μου, καλημέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό. Στον Ιωάννη, good morning. Good morning, good morning. Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι, περιμένετε. Κάντε λίγο υπομονή. Easy.

Καλημέρα στον Τζίμι και στον Πέτρο από Νέο Ρίσιο. Τα παιδιά εκεί, καλή σας ημέρα παιδιά. Στην Εργατιά, στη Ζεμπεκιά του Κουτσούμπα. Άντε και γιομίσαμε πάλι με ψήλους.

Μην το συζητάς, το διάβασα και εγώ. Θα συζητηθεί. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί στα πλαίσια των της αυτής της νέας τάξης πραγμάτων, της woke agenda, της των bright και όλα αυτά τα οποία έρχονται, ξέρω εγώ, αλλά με λάθος πρόσημο, με λάθος πρόσημο. Το λέω αυτό για το θέμα αυτό, για το βιντεάκι που μας δείχνουν ότι δύο Βρετανοί υιοθέτησαν, ομοφιλόφιλοι, άντριδοι, υιοθέτησαν, λέει, ένα παιδάκι, ένα βρέφος μικρό, το οποίο, δηλαδή τώρα, εγώ τώρα ντρέπομαι και να τα συζητάω αυτά τα πράγματα, ειλικρινά είναι τόσο ενοχλητικά πολλές φορές, που, αλλά είναι φτιαγμένα έτσι για να χτυπήσουν, ας πούμε, για παράδειγμα. Έχω την εντύπωση ότι αυτές οι ειδήσεις πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον έτσι πως αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι φτιαγμένες, και οι φωτογραφίες τους και το στήσιμό τους και οι φάτσες τους και όλα είναι για να σε νευριάσουν, ας πούμε. Είναι φτιαγμένο τώρα αυτό το πράγμα για να σε νευριάσει. Δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι μια υπαρκτή, ας πούμε, κατάσταση, έτσι. Κακοποίησαν και σεξουαλικά κακοποίησαν, δεν το γράφω σεξουαλικά, το ξέρω εγώ βέβαια. Κακοποίησαν και δολοφόνησαν βρέφος στη Βρετανία. Οπτικό υλικό, λέει, από τη μέρα που μετέφερα το βρέφος στο νοσοκομείο, δείχνει πως προσπαθούσαν να παραπλανήσουν τις αρχές. Τις έχει τις φάτσες, και καλά κάνει και τις δείχνει τις φάτσες. Τι προσωπικά δεδομένα, τι κλάιμα είναι, on the line of the brook of the Saturday. Δεν μπορώ να πω όμως πράγματα για αυτό το θέμα, γιατί θα πω άσχημα πράγματα και δεν θέλω. Αντώνη, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Ο Γιώργος είναι εδώ στην παρέα, καλημέρα.

Θα ανοίξει βέβαια πάλι το θέμα υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια κτλ. Αλλά δεν θα έχει κανένα νόημα. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο νόημα, γιατί είναι αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γερούν οι κότες. Και οι άνθρωποι σποδαγμένοι, δεν ήταν τίποτα αμόρφωτοι. Πρόσεξε, δάσκαλος ο ένας. Τι λες τώρα, εκπαιδευτικό. Τι λες τώρα, να πούμε τώρα, πλάκα μας κάνεις. Δεν ήταν κανένας, ας πούμε, σοβατζής, κανένας μπογιατζής. Την είδα χθες τη φωτιά, Βαγγελάκη, ήμουνα δίπλα στη λαχανά, δούλευα και πέρασα από μπροστά. Τι έκαψε το συνεργείο αυτοκινήτων εκεί στην Ευζώνων, πώς λέγεται ο δρόμος του. Από Μαυρίλα, Καπνίλα.

Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε καλημέρες πρωινές. Φώτη, καλημέρα και σε σένα. Αντωνάκη, Μαρία, στο Δεσποινάκι, good morning, στη Χρύσα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800.

0: Δώσε μου λίγο Αλέξη, δώσε μου λίγο Αλέξη, δώσε μου λίγο Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα θέλω λίγο να ακούσω. Ένα δευτερόλεπτο μόνο, ένα δευτερόλεπτο. Ναι.
1: Το οποίο θέλω να φέρω,
0: ναι, ναι,
1: πριν κάνω κάποια σχόλια και για όλα όσα ακούσαμε. Το μήνυμα ότι το There is Alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά δεν είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει δυνατότητα αυτή η κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού να τιμωρηθεί για τις επιλογές της τα τελευταία 7 χρόνια. Και υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μέσα από την ψήφο του ελληνικού λαού προοδευτική κυβέρνηση που θα οδηγήσει τον τόπο σε μια διαφορετική κατεύθυνση.
0: Οπα.
1: Ξέρετε, ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι η προοπτική μιας διαφορετικής κυβέρνησης είναι μια προοπτική αστάθειας. Αυτό λέει ο κύριος Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης, ότι το πραγματικό δίλημα, λένε, είναι σταθερότητα ή αστάθεια. Και οτιδήποτε διαταράξει την ηρεμία της σημερινής νομής της εξουσίας είναι αστάθεια. Ενώ το να μας κυβερνάνε αυτοί είναι σταθερότητα. Και θέλω πραγματικά να αναρωτηθούμε με όλα όσα ακούσαμε σήμερα. Ακούσαμε μια μαθήτρια, ακούσαμε έναν εκπρόσωπο από το χώρο των τεχνών, του πολιτισμού, ακούσαμε από τους εκπαιδευτικούς, ακούσαμε εργαζόμενους, ακούσαμε νοσηλευτές, ακούσαμε ανθρώπους του μόχθου, της δημιουργίας. Και συνταξιούχους βεβαίως, ναι, και συνταξιούχους. Αλήθεια, θυμάστε, μας το είπε ο κύριος που ανέβηκε πιο πάνω, ποιοι ήταν αυτοί που κόψαν 14 φορές συντάξεις? Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ανέβηκε στην εξουσία και παρέλαβε μια χώρα χρεοκοπημένη. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Δεν ξεκίνησε η χώρα το 2015. Αυτό όμως που ξεχνιέται πολλές φορές είναι ότι το 2019, όταν αποκαταστάθηκε ο βασικός μας στόχος, η έξοδος από τα μνημόνια, το 2019 επαναφέραμε, η αλήθεια είναι όχι ολόκληρη, αλλά 1 δισεκατομμύριο το χρόνο στους συνταξιούχους. Αυτό που ονομάσαμε.
0: Τέλος πάντων, κάπως έτσι κύλησε η βραδιά, ήρεμα, χωρίς με ένα καινούριο πρεστίζ, ας πούμε, στην κουβέντα, χωρίς αναλόγια, χωρίς μπαλκόνια, με ένα κυκλικό βατήρα. Βατήρας λέγεται αυτός που ανεβαίνεις πάνω, πώς λέγεται? Τέλος πάντων, είναι η Κατερίνα εδώ πέρα. Ένα υπερυψωμένο κυκλικό, ρε παιδί μου, για να μιλάει με ένα μικρόφωνο. Βέβαια, Αλέξη, την επόμενη φορά θα ήταν καλό να έχετε μικρόφωνο αυτό που μιλάνε, που μπορείς να έχεις κληρονομίες και με τα δύο σου χέρια. Αυτό με το μικρόφωνο, αν θέλετε, τι λέει, πριν σας το πει ο Μαλέλης αυτό, σας το λέω εγώ, να ξέρετε, έτσι. Όταν βγαίνετε, γιατί τώρα αλλάξανε τα σκηνικά, οι ομιλίες γίνεται όπως τις έκανε ο Ρόσελ. Πού να τον ξέρεις το Ρόσελ, εσύ? Τέλος πάντων. Βγαίνει, ας πούμε, σε μια πλατεία κυκλική και ανεβαίνει πάνω χωρίς χαρτιά, χωρίς σχέδια, χωρίς αναλόγια, χωρίς μικρόφωνα, με ένα μικρόφωνο στο χέρι απλά, και συζητάει περιστρεφόμενος γύρω-γύρω στον κόσμο που τον έχει περικλείσει και συζητάει, ας πούμε, τι κάνει, μια κουβέντα, ένα διάλογο. Αυτό το έκανε και ο Μητσοτάκης, έχει αλλάξει το σκηνικό. Παλιότερα έβγαινε ο Ανδρέας, ας πούμε, σε ένα υψηλό σημείο και έκανε μια ομιλία από τα μικρόφωνα, ας πούμε, τώρα, έτσι. Τώρα αλλάξανε τα σκηνικά. Αλλά θέλει λίγο διαμόρφωση, Αλέξη μου. Θέλεις και τα δύο τα χέρια ελεύθερα, γιατί βάλε αυτά τα μικρόφωνα που βάζουν κάτι τηλεπαρουσιάστρες που είναι εδώ στο μάγουλο, που κολλάει στο μάγουλο, στα θέατρα που παίζουν καμιά φορά, για να μπορείς να κινείς τα χέρια σου με μεγαλύτερη ευκολία και να μετράς 1, 2, 3, 4, 5, μετά έχεις 6, 7, 8 σκάνδαλα, πόσα είναι, παραπάνω είναι.

Γιαννάκη, δεν πειράζει, μόνο εσύ καταλαβαίνεις τα υποσυνείδητα μηνύματα που περνάω. Αντωνάκη μου, καλημέρα. Έτσι λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, με το καλημέρα σας έγινε αντιπολίτευση. Και όχι μόνο αυτό, έχουν αρχίσει να ψελίζουν και οι δεξιοί. Έχουν αρχίσει να ψελίζουν κάτι σαν το σέβομαι, τον προτιμώ από τον Ανδρουλάκη και κάτι τέτοια. Καταλαβαίνεις που πάει το θέμα. Φοβά το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Λες όχι ρε φίλε, θα έχει πλάκα. Αν έχει πλάκα λέει...

2-3-10-5-13.000 2-3-11-82-10-50 μηνύματα στο Viber 6-9-08-3-57-800. Καλημέρα κύριε Σπύρο.

0: Από την άλλη βέβαια έχουμε κρατήσει μια σταθερότητα στις, στο μεταναστευτικό, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις πάει πάρα πολύ καλά. Βαγγελάκη, το ξέρεις αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς, έτσι το είπε και ο κύριος Πλεύρης.
1: Τον ΟΗΕ,
0: ναι.
1: Και με εγκαλούν προσωπικά, αλλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη,
0: ναι.
1: Εμένα για την νομοθεσία.
0: Αχα.
1: Και επειδή προσέξτε, γιατί άλλο μας εγκαλούν με τον κύριο Γεωργιάδη. Ότι βγήκαμε στο ναυάγιο της Χίου,
0: ναι.
1: Και είπαμε ότι πιστεύουμε το λιμενικό,
0: mm.
1: Και δεν πιστεύουμε τους δικηγόρους του φερόμενος διακινητή. Να σας πω κάτι.
0: Πες το.
1: Πρέπει να καταλάβουν ξεκάθαρα.
0: Αχα.
1: Οι εποχές που εμφανίζονταν κάποιοι γραφειοκράτες, είτε από τις Βρυξέλλες είτε από τον ΟΗΕ, και υποδείκνυαν πώς θα χειριστεί η Ελλάδα το μεταναστευτικό, με κυβέρνηση με Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τελειώσει.
0: Έτσι.
1: Έχουν αλλάξει εποχές. Οι ΜΚΟ θα προσαρμοστούν στις νομοθεσίες, τα κυρίαρχα κράτη-μέλη θέλουν έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, θέλουν απελάσεις και οι εισηγητές του ΟΗΕ πρέπει να καταλάβουν ότι η επιθυμία των λαών είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Οπότε κάθε φορά που οι εισηγητές του ΟΗΕ εκφράζουν ανησυχία για την νομοθεσία μου, είμαι περήφανος για την νομοθεσία μου. Όσο περισσότερο ενοχλείται η Διεθνής Αμνηστία, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, οι εισηγητές του ΟΗΕ για τη μεταναστευτική μας πολιτική, είναι παράσημο για τη μεταναστευτική μας πολιτική, και αυτή τη μεταναστευτική πολιτική θα συνεχίζουμε να κάνουμε.
2: Μάλιστα.
1: Τον ΣΥΡΙΖΑ τον καταλαβαίνω, έχει μείνει σε μια εποχή των ανοιχτών συνόρων, έχει μείνει στην εποχή που επί των ημερών του σε 4 χρόνια εισήλθαν στην Ελλάδα 1.200.000 άτομα καταγεγραμμένα. Στα 6 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας έχουμε 183.000 παράνομες αφίξεις. Στα 5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ 1.200.000.
2: Και
1: αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Μάλιστα. Ωραίος ο Πλεύρης. Τσεκουράτος. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιος ΟΗΕ και ποια αρμοστία. Ασυκτήρα από εκεί. Με τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις και τους αυτός και... Τελειώσαν αυτές οι εποχές. Εδώ έχουμε εμείς θα κάνουμε κουμάντο. Κυρίαρχα θαλαστικά είμαστε. Ενέρε φίλε, κάποια στιγμή τελειώνει αυτό το πράγμα. Με τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις και με τις αρμοστίες και με τις ΟΗΕΔΕΣ και με τα τέτοια και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τρίχες μπλε να πούμε τώρα. Καλά τα πες αγόρι μου, έτσι. Αυτά τα ξεχάσετε τώρα. Εμείς καταρχήν δεν είμαστε τι από η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ και τα τέτοια και... Και μετά που είπε για τις, ΜΚΟ, βέβαια τις ΜΚΟ θα τις βάλουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεν βλέπετε πως ΜΚΟ κλείνουν κάθε μέρα. Χαμός γίνεται με τις ΜΚΟ. Εν τω μεταξύ μην βγει κανένα σκάνδαλο τώρα και τίποτα, ας πούμε για παράδειγμα, βγουν τίποτα ΜΚΟ και από πίσω τίποτα νεοδημοκράτες, γιατί θα απογοητευτώ κύριε Πλεύρη. Προσέξτε το αυτό με τις ΜΚΟ δηλαδή. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, χτυπήσουμε τις ΜΚΟ των αριστερών, μην χτυπήσουμε καμιά ΜΚΟ των δεξιών και πάθουμε καμιά νύλα. Α, στο λέω έτσι γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά.

0: Το έχουν αυτό το πράγμα της δεξιάς. Ναι, το έχουν. Γιατί σου λέει δεν θα μου κλέψουν εμένα την δόξα τώρα οι παρτές αρμοστίες και ο ΙΕ και οι επιτροπές και οι ευρωπαϊκές και οι ελεκτές και τον Ατάλο. Τώρα σε το έχουμε αυτό το πράγμα. Εμείς την Ευρώπη την εγουστάρουμε όταν η Ευρώπη μας δίνει κανένα φράγκο και λέει ότι είμαστε καλά παιδάκια. Άπαξ και η Ευρώπη ή ξέρω εγώ οποιοσδήποτε άλλος η Δύση ας πούμε μας επιπλήξει, μας... δεν είναι εκεί. Δεν αρέσει, δεν αρέσει αυτό. Δεν ακούγεται και καλό τώρα, καταλαβαίνεις. Να μας επενούσανε, να μας λέγανε τι ωραία που πάει η οικονομία σας, ότι πραγματικά δείχνετε ότι είσαστε μια χώρα πραγματικά που αναπτύσσεται ραγδαία. Είναι εκεί να το συμφωνήσουμε το θέμα. Αλλά να σου λένε τώρα ότι δεν το χειρίζεσαι καλά το μεταναστευτικό και τα λοιπά, όχι ρε φίλε, είναι ντροπή. Με τόση προσπάθεια. Διαφημιστικό break, επιστρέφω. Έχω κι άλλο Αλέξη.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: βγήκε η Έλενα η Ακρίτα, τώρα αυτή η Κατερίνα τη ρωτήσω γιατί διάβασα για την επιστροφή του Γιωτόπουλου στην, στη φυλακή. Ω, καλά η Ακρίτα, σάρωσε όλα. Τα άπε έξω από τα δόντια και τι δεν είπε. Και τι δεν είπε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό είναι λίγο... Είναι λίγο κάπως. 24 χρόνια κάθριξη, έκτισε. Καλά το λέω Κατερίνα, έκτισε, για είναι, έχει με το χτίσιμο να κάνει αυτό. Έκτινε, πώς είχε κάτσε, δεν έχω και την Κατερίνα, άντε ρε Κατερίνα, έλα μας πεις μια καλή μέρα τώρα με το ζόρι, θα σε παρακαλάμε να πούμε, βλέπεις ότι ζοριζόμαστε εδώ πέρα τώρα. Έχουμε το Γιωτόπουλο να πούμε, τι έκανε ο Γιωτόπουλος, τα έκτισε τα χρόνια για τα έκτισε, πώς τα, τι τα έκανε τα χρόνια ο Γιωτόπουλος, 24,
1: τι. Τι ψηφίζεις.
0: Τι ψηφίζω. Καριστιανού ψηφίζω.
1: Αυτή δεξιά είναι, άρα εξέτησε.
0: Εξέτησε.
1: Ναι.
0: Δεν εξέτησε. Αυτή δεξιά είναι.
1: Το λέω αυτό γιατί, όχι, στο ναι. λέω γιατί. Ανάλογα με το τι ψηφίζεις,
0: ναι.
1: Είσαι υπέρ της πλήρης, του πλήρους εκδημοτικισμού
0: ναι.
1: ή του να κρατάμε τις χρονικές αυξήσεις από τα αρχαία ελληνικά.
0: Α.
1: Αν είσαι δεξιός, είσαι πιο αρχαιολάτρης.
0: Εγώ τις κρατάω τις αρχές.
1: Οπότε τις κρατάς τις αρχές, κρατάω τις χρονικές τις αυξήσεις, άρα θα πεις εξέτησε.
0: Εξέτησε 24 χρόνια ο Γιωτόπουλος, 82 χρονών. Καλέ άκακος αυτός, δεν ούτε μίλησε ούτε είπε τι 24 χρόνια πέρασαν σαν νερό. Σαν κύλησε σαν το νερό στο τσίγκο που λένε να πούμε ένα
1: σαν
0: πράγμα.
1: Σαν το νερό στην πλάτη της πάπιας που λένε οι Αγγλοσάξονες.
0: Η Ακρίτα τι έπαθε τώρα, γιατί τραβάει τα αυτιά της να πούμε, γιατί τσατίστηκε να πούμε που... Τον ήθελε έξω, δηλαδή το, η δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη θέλει η γυναίκα.
1: Βέβαια,
0: δικαιοσύνη, ρε φίλε.
1: Και αυτοί που χάσαν τους ανθρώπους, τους δικαιοσύνη θέλει. Βέβαια, τώρα θέλεις να πούμε αλήθεια ή θες να χαϊδέψουμε αυτά.
0: Όχι, α πούμε αυτό που νιώθουμε. Listen to your heart. Τι, πώς θα γίνει τώρα. Τι θα πει.
1: Ένα χρόνο ακόμα θα μείνει φυλακή.
0: Ένα χρόνο ακόμα.
1: Πάνω από
0: 82 χρόνια τώρα αυτό.
1: Τα 25 έτη είναι η μέγιστη εκτιτέα στην Ελλάδα.
0: Ούτε μπαξέ δεν μπορεί να βάλει τώρα αυτό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Νομίζεις. Είχα εγώ, του πρώην άντρα μου γιαγιά, έφυγε παιδιά η γυναίκα 89 χρονών, όρθια. Με τον μπαξέ της, με τις κότες της, με τα κουνελάκια της. Μη σου πω ότι το Πάσχα έπαιρνε και δύο αρνάκια και χήκε εκεί.
0: Έλα, Χριστέ και Απόστολε.
1: Αμέ, όρθια έφυγε η γυναίκα και μακάρι όλοι να φύγουμε έτσι και με πλήρη διάβγεια.
0: Γιατί όμως ο νόμος τώρα είναι τέτοιο μπέρδεμα εδώ πέρα τώρα.
1: Δεν υπάρχει κανένα μπέρδεμα εδώ.
0: Δεν επιστρέφει, λέει, στη φυλακή επειδή. Επειδή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία, δεν επιστρέφει η παραβίαση.
1: Έτσι λέει η κυρία Ακρίτα, εντάξει.
0: Τι λέει ο νόμος, τι λέει.
1: Ο νόμος λέει 25 εκτιτέα, τέλος.
0: 25 εκτιτέα.
1: Full stop. Ένα χρόνο περισσότερο θα κάτσει. Δεν είναι.
0: Ένα απλά... χρόνο. Γιατί όμως πήγαν να τον βγάλουν για το.
1: Διαφωνίες μεταξύ δικαστών.
0: Δεν τα ξέρω εγώ.
1: Γιατί κοίταξε. Λένε ότι, ας πούμε, δεν είμαι νομικός.
0: Ναι.
1: Απλά με τα λίγα πράγματα που έχω διαβάσει, λένε ότι ο άνθρωπος έδειξε ότι βελτιώθηκε. Χρησιμοποίησε κάποιες διατάξεις που λένε ότι αν σπουδάσεις μέσα στη φυλακή, μπορείς να βγεις πιο νωρίς. Αλλά ο Παναγιωτόπουλος, παιδιά, ήταν μορφωμένος από πριν. Αυτά τα διδακτορικά ο Παναγιωτόπουλος τα είχε για πρωινό. Ένα θέλω να σας πω ότι. Προδόθηκε στις προκηρύξεις ακριβώς γιατί φαινόταν ότι αυτός που τις έγραφε είχε γαλλική παιδεία και ο Γιωτόπουλος ήταν χρόνια στα καθήκες στα πανεπιστήμια της Γαλλίας κτλ.
0: Σπουδαγμένος άνθρωπος. Δηλαδή.
1: Είναι πάρα πολύ μορφωμένος
0: άνθρωπος.
1: Απλά είναι από τους ανθρώπους μάλλον που η μόρφωση λειτουργήσε λίγο ανάποδα.
0: Ανάποδα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά για να λέμε τώρα αλήθειες.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο παραπάνω θα μείνει του χρόνου έξω ήταν.
0: Το χρόνο έξω θα είναι, Κατερίνα, το προβλέπετε. Δεν το ξέρω εγώ, αλλά.
1: Δεν το
0: εγώ το πιστεύω.
1: Το νομικό πλαίσιο.
0: Όχι, ναι, εγώ σε καταλαβαίνω τι λες, την πιστεύω την Κατερίνα. Εγώ τώρα έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Η Ακρίτα γιατί πήρε τα. Σήκωσε τη σημαία το λάβαρο που και τα βάλε με τη δικαιοσύνη. Τα βάλε
1: για εμένα κακός.
0: Κακός.
1: Ναι.
0: Κακός είναι που υπάρχει τέτοια δικαιοσύνη για κακός που τα βάλει Ακρίτα.
1: Για μένα κακός που η Ακρίτα.
0: Τα βάλει Ακρίτα με αυτού του είδους τη δικαιοσύνη, α πούμε, που έχουμε.
1: Δεν τα έβαλα με τη δικαιοσύνη.
0: Πόσο, που λέει ήττα της δικαιοσύνης και τα λοιπά. Ναι. Κατάλαβα λάθος.
1: Συγκεκριμένο κομμάτι του πολιτικού στερεώματος θρέφει πολύ τρυφερά και γλυκά συναισθήματα για την τρομοκρατία.
0: Αχα.
1: Εντάξει. Εάν θέλει λοιπόν να αγκαλιστεί με αυτό το κομμάτι, κυρία Κρήτα, τι να πω.
0: Την τρομοκρατία, ας πούμε, που έχει να κάνει με το πολιτικό. Την αντίσταση, ας πούμε, κατά της πολιτικής, ας πούμε.
1: Την τρομοκρατία, όχι, την τρομοκρατία. Για δολοφονίες μιλάμε. Παιδιά, όταν μιλάμε για τη 17 Νοέμβρη, θα μιλάμε για δολοφονίες. Και μάλιστα δολοφονίες που είχαν και παράπλευρες απώλειες, τις οποίες τις παίρναν πολύ ελαφρά την καρδία. Κάτι τύπη σαν τον Παναγιωτόπουλο και σαν τον Κουφοντίνα. Mm-hmm. Και να σας θυμίσω το ηρωνικό χαμογελάκι του Κουφοντίνα. Εντάξει, έχουμε και παράλληλες απώλειες.
0: Μάλιστα.
1: Τύπου Αξαρλιάν, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Απλά επειδή κάποιοι το ωραιοποιούν λίγο το πράγμα, παιδιά, μιλάμε για δολοφονίες. Ξεκάθαρα.
0: Απλών πολιτών.
1: Και απλών πολιτών.
0: Και απλών πολιτών.
1: Δηλαδή, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ένας αστυνομικός, ο οποίος φυλάει μια τράπεζα.
0: Ναι, ναι, είναι.
1: Θεωρείται πολιτικό κεφάλι και καλά έκανε τον καθάρισε.
0: Όχι, βέβαια, ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
1: Αν κάποιο, επειδή ας πούμε, είναι υπάλληλο μια κυβέρνηση, τον καθιστά αυτό στόχο και πρέπει να τον δολοφονήσει.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Τι να σου πω. Δεν ξέρω, μπαίνουν στη ζυγαριά οι δολοφονίες, αυτόν έχει δικαίωμα, αυτόν δεν έχει, ας πούμε. Ανάλογα με τη δουλειά του.
0: Προφανώς έτσι σκέφτονται αυτοί, ας πούμε. Είναι η αντίσταση του έτσι, ας πούμε, για να σκοτώσουν τον υπεύθυνο, ας πούμε, που φέρνει τη χώρα του για το καλύτερο μέλλον τη χώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι έτσι. Ναι. Αυτό.
1: Δικτάτορα σκότωσαν. Δεν σκότωσαν κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, υπάλληλο πρεσβεία.
0: Ναι, ναι. Αθανάση, καλημέρα. Βαγγελάκη, καλημέρα. Τον Αλέξη, πώς τον είδες, γλυκά μου? Ωραίος, περιστροφικός, πολυμορφικός.
1: Φαντάζω τι πολιτική δίψα ένδια έχουμε.
0: Ναι.
1: Που μέσα, όντως, έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Έχουμε ένα ούτε ένα μήνα που εμφανιστήκαμε. Καλή, δεν
0: 24,
1: έχει μήνα.
0: 24
1: ούτε ώρες. Μήνα δεν έχει.
0: 24 ώρες, όλο τον αγώνα που έκανε ο Βελόπουλος, 24 ώρες τον πήρε.
1: Έτσι. Φαντάσου σε τι πολιτική ένδια υπάρχει. Ψάχνουμε απεγνωσμένα ένα πρόσωπο.
0: Ναι. Και επειδή δεν βρήκαμε άλλο, λέμε ας βάλουμε τον Αλέξη που τον ξέρουμε και γνωστό το παιδί. Ή της γειτονιάς.
1: Θα σου πω κάτι πάλι για τους Αγγλοσάξονες. Οι Αμερικανοί την έχουν αυτή την παροιμία. Καλύτερα λέει ένας διάβολος που ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παρά ένας διάβολος που δεν ξέρεις.
0: Ούτε συζήτηση.

0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν και αυτοί που λένε, Αλέξη, χαμηλά την μπάλα. Γιατί και πριν από μερικά χρόνια, δύο εκλογικές αναμετρήσεις πριν, άλλο πράγμα σε έδειχναν οι δημοσκοπήσεις, αλλά μετά οι κάλπη.
1: Τον ζηλεύουνε γι' αυτό.
0: Ζηλεύουνε, δεν θέλουνε.
1: Το ζηλεύουν το παιδί.

0: Εγώ προσπάθησα λίγο να βελτιώσω βέβαια την εικόνα του. Την επόμενη ομιλία, γιατί έχει αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας με περιοδίες και από τη μεριά των όλων. Όλοι νομίζω θα αρχίσουν να βγαίνουν τώρα στις πλατείες πάλι και να μιλάνε. Ωραίο αυτό με το κυκλικό, πώς λέγεται, βατήρας λέγεται αυτό που είναι. Βατήρα, καλά το λέω, βατήρας. Υπερυψωμένο αυτό το.
1: Βάθρο.
0: Βάθρο. Άμα δεν έχεις μια σπουδαγμένη, ρε παιδί μου, να σε βοηθάει. Βάθρο. Ωραίο αυτό, αλλά ήθελε μικροφωνάκι από αυτό που κολλάει εδώ στο μάγουλο.
1: Χιλόφωνο.
0: Χιλόφωνο. Χιλόφωνο. Κοίτα πόσο εύκολες είναι οι λέξεις. Και τι μαθαίνω. Χιλόφωνο θέλεις την άλλη φορά λέξη, για να μπορείς να χρησιμοποιείς και τα δύο τα χέρια σου για χειρονομίες. Θα είναι πιο πιασάρικο αυτό. Έχει πιο εμφατικές χειρονομίες, για να μπορείς έτσι να γίνεις πιο πιστικός στους ανθρώπους. Αν θέλεις, έτσι, πάρε με για επικοινωνιολόγο. Με λίγα. Όχι πολλά, με λίγα. Αλλά και ασφάλεια, έτσι κανονικά.
1: Και βαρέα και ανθυγινά.
0: Βαρέα και ανθυγινά, δεν ξέρω, αλλά. Για να βγούμε κι εμείς μια σύνταξη. Λένια μου, καλή σου μέρα. Στον Αντωνάκη, στον Χρήστο και στην Ανούλα. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική.

0: Αντωνάκη μου, το διάβασα αυτό με τον αστυνομικό. Αστυνομικός είναι, στρατιωτικός είναι.
1: Στρατιωτικός
0: είναι.
1: Εγώ είχα αστυνομικό.
0: Αντιδράσεις με στρατιωτικό, λέει, που ορκίστηκε στο 12ο. Άλλο λέω, άλλο είναι αυτό.
1: Εγώ νόμιζα για τη γυναικοκτονία.
0: Ω, άστο, εκείνο δεν το πεις εσύ. Ορκίστηκε ο άνθρωπος στο 12ο. Είναι καμιά 100.000 δωδεκαθεϊστές στην Ελλάδα που πιστεύουν στους 12 θεούς του Ολύμπου. Στους δικούς μας εδώ, τοπικούς. Δεν υπάρχει, λέει, κάτι παράνομο, κάτι που να είναι, ας πούμε, ή απεχθέστατο. Είναι, θα μπορούσε να είναι και στα πλαίσια της ανεξιθρησκείας, να είναι και νόμιμο, ας πούμε. Αξιωματικός των ένοπλων δυνάμεων, λέει, δίνει όρκο μετά την προαγωγή του οποία δόθηκε. Στο 12ο όμως, ο παπάς βέβαια έπαθε μια ανατριχύλα. Ένα ταράκουλο το έπαθε, ας πούμε, μια θρόμβωση εγκεφαλική. Αλλά το ξεπέρασε.
1: Ο ίδιος πάντως λέει ότι δεν ορκίστηκα, λέει, στο Δία. Ορκίστηκα, λέει, με τον στρατιωτικό όρκο. Όπως λέμε, πολιτικός όρκος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Εδώ άλλος, ρε, εσύ πήγε δημοτικός σύμβουλος και έλεγε άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Και όχι μόνο πήγε και για δημοτικός σύμβουλος και έλεγε άλλα ντάλα, αλλά στο πρακτικό, για να μην εκτεθούν, έγραψαν και τον πολιτικό όρκο τον κανονικό, για να μην φανεί ότι έκανε τα καραγκιουζιλίκια του. Άσε με τώρα.
0: Ναι.
1: Μην με εκνευρίζεις πριν.
0: Εντάξει, δεν είπα.
1: Παιδιά, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Είμαι λίγο κουρασμένη σήμερα. Ναι. Είχαμε αποφύτηση χθες.
0: Οπότε
1: δεν σηκώνω πολλά.
0: Πήγαν όλα καλά. Εντάξει, ωραία. Γκλαμουριά είχε εκεί πέρα. Μ' αρέσουν αυτές οι αποφύτησεις.
1: Αχ, εμένα καθόλου.
0: Γιατί, ρε κορίτσι.
1: Καθόλου.
0: Και εσείς όμως οι μανάδες, πάτε εκεί πέρα κάτι μανάδες με κάτι τολετάρες, κάτι πράγματα λες και πάτε στην Πάολα να πούμε ένα πράγμα. Σας βλέπω. Μια στην ορκομοσία που τα βλέπα και μια, ας πούμε, στις αποφοιτήσεις. Χαμός. Πολύ γκλάμουρη κατάσταση. Οι άλλοι ραβότανε κανονικά για να πάει στην αποφύτηση, και στον αγιασμό όταν ανοίγουν τα σχολεία γίνεται το ίδιο πανηγύρι. Δηλαδή και στον αγιασμό έχει. Στον αγιασμό
1: είσαι
0: έχει.
1: Είσαι λίγο υπερβολικός.
0: Έχει 12 στον αγιασμό πρωί-πρωί 8 η ώρα με την τζίμπλα στο μάτι.
1: Τι,
0: δεν τα έχω δει και εγώ. Δύο κορίτσια μεγάλωσα.
1: Δεν ξέρω, εμείς πάντως δεν έχουμε τέτοια. Και αν είναι, θα είναι μειοψηφίες.
0: Καλά, ναι.
1: Εμείς ωραία περάσαμε, χορέψαμε, τη δείξαμε κι εμείς οι μεγάλοι, ρίξαμε τους χορούς μας, τα δικά μας, τα νταντικούλ και αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Χορέψαμε και μια μακαρένα. Χαμός, έλεγα.
0: Ναι, αργυρό, είχατε αργυρό καθόλου. Δεν μπορεί να μην είχατε αργυρό.
1: Όχι, δεν παίξαμε αργυρό.
0: Ξημερώματα
1: αλλά...
0: δεν παίξατε στα παιδάκια.
1: Όχι, δεν είναι πια σίκτο. Ξημερώματα είναι ελάστια. Θέλω να σου πω ότι τα παιδάκια, επειδή δεν το θυμούνται αυτό το τραγούδι.
0: Α, ναι.
1: Το σουξέ τώρα είναι ο λογαριασμός.
0: Ο λογαριασμός, ναι. Ωραία πράγμα. Α, αυτό είναι. Πες στον κόσμο ότι στα πάρτι και τις αποφοιτήσεις. Τι θα ακούσατε, Χατζηδάκι, θα παίζαμε να πούμε. Σε παρακαλώ. Άκουσε το Βενιέρη χθες, πήγε το απόγευμα και μου έπαιζε Χατζηδάκι και Θοδωράκι και τέτοια πράγματα. Ναι, πέρα από αυτό, στις αποφοιτήσεις όμως των δημοτικών. Γυμνάσιο ή δημοτικό? Γυμνάσιο.
1: Δημοτικό.
0: Δημοτικό. Το παιδάκι μεγαλώνει με λιόλιου. Μετά βγαίνει και σου λέει ο άλλος, να πούμε, μα κάτι κάναμε λάθος. Σοπάτε, βρε παιδιά. Σοπάτε τώρα.
1: Δεν μου λες, ο άνθρωπος είναι μονοπλευρός?
0: Όχι.
1: Είναι...
0: πολυπλευρικός είναι.
1: 1D, μια διάσταση.
0: Ποτέ.
1: Μπορεί κάποιος να είναι πολυδιάστατος.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Εμένα δηλαδή, ο ένας μου γονιός ήταν μεγαλικά πιάνο μπαλέ τον Μπολσόι και ο άλλος μου γονιός ήταν κλαρίνα και μπουζούκια.
0: Έτσι.
1: Οπότε και εγώ βγήκα αυτή η σχιζοφρένεια. Κάτι ανάλογο, ας πούμε, έχει γεμίνει και με την κόρη μου.
0: Έτσι.
1: Εγώ από τη μία να τη τραγουδάω Χατζηδάκι, Θοδωράκι και τα συναφή, και την άλλη ο πατέρας της να τη τραγουδάει Βοσκόπουλο Καρά.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ διάστατη.
0: Καταλήγετε στη λιόλιο όμως, εδώ είναι το θέμα. Καλά τα
1: είπες. Το κάθε πράγμα έχει την ώρα του.
0: Την ώρα.
1: Όταν θες τώρα να χορέψεις και να κάνεις και ράζεις, τι θα βάλεις?
0: Τον
1: Κεμάλ.
0: Έλατε.
1: Φαντάζω τα παιδάκια να χορεύουν στο προάβλιο την αποφύτηση τον Κεμάλ.
0: Σωστό.
1: Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά και έναν καιρό.
0: Σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό, δεν μπορώ να πω. Κάθε
1: πράγμα έχει την ώρα του.
0: Ακριβώς. Και η λιόλιο έχει την αποφύτηση των δημοτικών.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τι θα ακούσεις σε μια αποφύτηση σε δημοτικό? Μια λιόλιο.
1: Παρεπιπτόντως μου
0: αρέσει το τραγούδι, να ξέρετε, έτσι πολύ.
1: Τα παπάκια να τα βάζαμε.
0: Καλέ, όχι τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα, ντε μοντέ? Τα παπάκια.

0: Διαβάζω τώρα για ένα συγκλονιστικό περιστατικό.
1: Μην πει για το βρέφος.
0: Το οποίο, όχι. Άκουμε λίγο. Και παιδιά και μεγάλοι και νέοι και γέροι πεθαίνουν καθημερινά.
1: Ναι.
0: Πολλοί πεθαίνουν, ξέρεις, καθημερινά από παθολογικά αίτια.
1: Ναι.
0: Εγώ, αυτό που κάνουν τα site και για να πάρουν κλικ τα μεταμορφώνουν αυτά σε ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν το, καθόλου δεν το έχω.
1: Μπράβο.
0: Και με εκνευρίζει πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι
0: γι' αυτό. Τι να κάνουμε, παιδιά, η μεγαλύτερη βεβαιότητα που έχουμε στη ζωή είναι ο θάνατος κυφόρη.
1: Ναι.
0: Επομένως, θανάτους από παθολογικά αίτια, αλλά και αυτοκτονίες, δεν μεταδίδω. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Το πρώτο, γιατί δεν το θεωρώ είδηση το να πεθαίνει ο κόσμος. Όλοι γεννιόμαστε και όλοι πεθαίνουμε.
1: Έτσι.
0: Και το δεύτερο, γιατί είναι αντιδεοντολογικό εδώ και χρόνια από τις ενώσεις συντακτών.
1: Όπως έλεγε και ένας πολύ παλιός και σοφός, όμα δαγκώσει ένα σκύλο σε έναν άνθρωπο, δεν είναι είδηση.
0: Άμα ο άνθρωπος δαγκώσει το σκύλο, άμα ο άνθρωπος, κάτι γίνεται.
1: Έτσι, άμα δαγκώσει ένας άνθρωπος ένα σκύλο, εκεί κάτι γίνεται.
0: Είδες ο Ουμπέρτο Έκο τι ωραία που τα έλεγε.
1: Είδες.
0: Λοιπόν. Διαβάζω όμως μια τραγική είδηση για κάτι που συνέβη στο νοσοκομείο του Ναυπλίου.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την καταγγελία της Ποεδίν, η γυναίκα αυτή μαζί με μία ακόμα, μια 55χρονη, κλήθηκαν, ενώ δεν εφημέριβε το νοσοκομείο του Ναυπλίου, να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε ένα μικρό παιδί και άλλους 4 ακόμα τραυματίες. Θα πω, και αυτό είναι αντιδεοντολογικό, αλλά θα το πω, Ρωμά.
1: Ναι, γιφ δηλαδή.
0: Κώστα. Ρωμά. Λοιπόν, και τους δώσαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λέει, το παιδί ήταν πολύ βαριά τραυματισμένο, κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν και να το στείλουν στο νοσοκομείο του Άργους, γιατί εφόσον δεν εφημέρευε το νοσοκομείο, καταλαβαίνεις ότι δεν είχε και τους κατάλληλους γιατρούς.
1: Καλό, ούτε συζήτηση.
0: Έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, τι μπορούσαν να κάνουν οι νοσηλεύτριες, και στείλαν το παιδί στο Άργους. Και κοίταξαν να δουν τι θα κάνουν και με τους υπόλοιπους τραυματίες. Αυτό, λέει όμως, δεν ικανοποίησε τους δεκάδες συγγενείς Ρωμά που πήγαν στο νοσοκομείο, οι οποίοι φώναζαν και έβριζαν και δημιουργούσαν πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Η γυναίκα από το στρες έπαθε ανακοπή και πέθανε.
1: Ποια γυναίκα?
0: Η νοσηλεύτρια. Η οποία πάλευε να σώσει τη ζωή του παιδιού και των υπολείπων.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, μία γυναίκα, νοσηλεύτρια, 55 ετών, βοηθούσε ανθρώπους σε νοσοκομείο που δεν εφημέρευε καν, αλλά παρήχε τη βοήθειά της και σταθεροποίησε ένα παιδί το οποίο ήταν σε κίνδυνο, και οι συγγενείς δημιούργησαν τόσο μεγάλη ένταση και πίεση στην 55χρονη γυναίκα που έπαθε ανακοπή.
1: Τη ζητούσαν δηλαδή να το χειρουργήσει, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω τι εσύ να σου πω κάτι. Έχεις δει Ρωμά μαζεμένο στο νοσοκομείο?
1: Καλά, εγώ δεν έχω δει τώρα. Τι είναι αυτά που
0: παιδιά, θέλω να σας εξομολογηθώ μια προσωπική μου ιστορία. Όταν ήμουν έγκυος στην κόρη μου, κάποια στιγμή έπαθα μια αποκόλληση και πήγα στο Ιπποκράτειο. Άρον-άρον με φέραν, ήμουνα στα φλογητά, με πήγανε στο Ιπποκράτειο. Αναγκάστηκα και έφυγα από το νοσοκομείο Άρον-άρον, γιατί ήταν στο δωμάτιο μαζί μου μια κοπέλα Ρωμά. Το πρόβλημα δεν το έχω με την κοπέλα από τα Ρωμά. Αλλά συνεχώς μπαινοβγαίναν φωνάζοντας και καπνίζοντας ακόμα μέσα στο δωμάτιο οι συγγενείς της.
1: Ναι.
0: Ήτανε τραγική κατάσταση που δημιουργούνταν. Κάπνιζε, είχε εγκυμονούσες, οι οποίες μάλιστα εγκυμονούσες είχαν και θέμα και ήταν εγκυμονούσες. Δηλαδή δεν ήταν μια εγκυμονούσα που είναι καλά, μια εγκυμονούσα η οποία έχει πρόβλημα, κινδυνεύει να χάσει το μωρό της, είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση, έχει προβλήματα. Και ερχόταν, μπαινοβγαίναν, φωνάζαν, τσιρίζαν και καπνίζαν στο δωμάτιο και αναγκάστηκα και έφυγα από το νοσοκομείο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο.
1: Το κάνουν αυτό πολύ.
0: Δημιουργούν μια κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερα άσχημη, επιβαρυντική και δυσάρεστη για όλους τους υπολείπους, οι οποίοι είναι και ασθενείς.
1: Ναι.
0: Και φαντάσου τώρα αυτή η γυναίκα να παλεύει να σου σώσει το παιδί και εσύ να τη βρίζεις και να φωνάζεις. Και να τη δημιουργείς ένταση.
1: Γιατί φωνάζαν αυτοί, γιατί ήθελαν να σου πω περισσότερα.
0: Δεν ξέρω τι θέλανε.
1: Το παιδάκι τελικά σώθηκε.
0: Το παιδί σώθηκε. Η γυναίκα πέθανε.
1: Η γυναίκα πέθανε όμως, μάλιστα. Τι να πω, ρε Κατερίνα, είναι αυτά τα δύσκολα πράγματα. Καταλαβαίνω τι λες για τη συμπεριφορά των Ρωμά, όπως καταλαβαίνω και το ότι ένα νοσοκομείο το οποίο δεν εφημερεύει δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Τι κάνουν τα νοσοκομεία, θα γράψω ένα βιβλίο κάποια στιγμή. Τι κάνουν τα νοσοκομεία όταν δεν εφημερεύουν? Προσπαθούν.

0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 7. Θα πάμε σε καιρό να δούμε λίγο τι γίνεται. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες σιγά σιγά. Μέχρι την Κυριακή θα έχουμε 34, λέει.
1: Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Καλά και χθες που κάναμε τη γιορτή, φυσούσε λίγο στο προάβλιο. Ναι, πέρσι, στην ίδια ας πούμε γιορτή πάνω κάτω, καιγόμασταν, ψινόμασταν, πεθαίναμε.
0: Ναι.
1: Χθες φυσούσε λίγο. Ντόξι. Σήμερα πάλι βγήκα εγώ να πάρω το λεωφορείο. Ίσα που κρύωσα. Ήθελα και ένα σακάκι έτσι ελαφρύ, μια ζακετούλα κάτι. Έξι ώρα το πρωί, πλάκα κάνεις. Είμαστε πολύ καλά, παιδιά. Εμείς ακόμα κλιματιστικό δεν ανοίξαμε.
0: Ναι, καλά. Εγώ λίγο άνοιξα μια φορά. Μια φορά άνοιξα εγώ.
1: Δηλαδή, φαντάσου ότι πέρσι, τέτοια εποχή, είχαμε πληρώσει ήδη ένα 300 στη ΔΕΗ.
0: Oh.
1: Α, τον ανάβουμε τα κλιματιστικά.
0: Ήταν και ο πόλεμος όμως.
1: Όχι, δεν ήταν θέμα. Το ανοίγαμε από 15 Μαΐου, άνοιξε το κλιματιστικό και έκλεισε 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, εννοώ το 400 που ήταν αυξημένο, ήταν και ο πόλεμος. Ναι.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Αρές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βορείως 3 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκί τους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: να, τι ωραία που είναι εδώ πέρα τώρα σήμερα, Κατερίνα, στην Σαλαμίνος, ε. Πεζοδρόμια άδεια, ούτε μόνο δικιά μου μηχανή είναι κάτω. Την οποία την πάρουμε 8 η ώρα πριν έρθουν να γράψουν τις μηχανές. Γιατί βάλανε κορτέλες και απαγορεύεται. Εγώ το πρωί τώρα ποιο θα. Μόνος μου θα είμαι εγώ τώρα, δεν είναι. Λες να μου στείλει.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε οι υπόλοιποι που δεν παρανομείτε, είστε καλά.
0: Θα φύγω τώρα, να 8 η ώρα καπνός θα γίνω. Κατσίκι θα την κάνω.
1: Τι γίνεται στους δρόμους, για πες.
0: Ησυχία έχουμε, αλλά στον περιφερειακό έχει αρχίσει να κοκκινίζει λίγο όμως η κατάσταση. Εκτός κι αν κάτσε λίγο να τη δω μια πιο περιστροφική και πιο πανοραμική κατάσταση, να έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Σαν το άγρυπνο μάτι του Άραγκον, το οποίο βλέπει τα πάντα. Μικρό, τίποτα. Ένα μικρό, ναι, αλλά έχει λίγο περισσότερο προς τα ανατολικά. Εκεί μας δημιουργεί πρόβλημα, μας έχουν πει. Αν και δεν το βλέπω να ισχύει τώρα αυτό, κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί στο Παγιοργείο, στη βάση του, λίγο μετά το Παγιοργείο, στο 424 ξεκινάει ο συνωστισμός. Εκεί μπαίνουμε και λίγο από τη βοηθητική της Ευκαρπίας και έχουμε λίγο καθυστερήσεις, μικρό καθυστερήσεις. Μέσα η πόλη, οι δρόμοι μας είναι άδειοι, είναι πολύ ξεκούραστοι δηλαδή στην ουσία. Μπορείς να επιλέξεις και την Innenstadt που λένε οι Γερμανοί και να πας από την Hauptstraße, μην πας από την Autobahn. Λέω κάτι γερμανικά για μερικούς που είναι εδώ πέρα, έχουν έρθει διακοπές τώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Εντάξει.

0: Εχθές, προχθές που έμπεπα λίγο με προσοχή, γιατί βλέπω και ετεροχρονισμένα τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Χατζηνικολάου, έκανε κάτι εντύπωση, ξέχασα να το σχολιάσω χθες. Πρέπει να το λέμε αυτό, να το πούμε, γιατί η δίκη στα Τέμπη διεξάγεται σε μια αίθουσα, είπε, η οποία είναι σχεδόν άδεια πλέον.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Να το πούμε λίγο στον κόσμο αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι, παιδιά, όλο και τον ταβαντούρι που έγινε, ξέρω εγώ, με το ότι δεν μας φτάνει η αίθουσα και δεν χωράμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε, η δίκη πλέον, λέει, συνεχίζεται πλέον κανονικά, διεξάγεται. Δεν είναι πρώτο θέμα, βέβαια, ουσιαστικά. Έχει περάσει στα δεύτερα. Αλλά το άκουσα, το λέει ο κύριος Μητσοτάκης και δεν το σχολίασε καθόλου. Αυτό πρέπει να το πούμε τώρα, ότι η δίκη γίνεται σε μια τεράστια μεγάλη αίθουσα, η οποία είπε ότι είναι άδεια.
1: Ήταν αναμενόμενο.
0: Ήταν αναμενόμενο.
1: Ναι. Επίσης θέλω να σου πω ότι μια είδηση σαν και αυτή, η οποία, ναι, θα είναι και μεγάλη και πολύχρονη, και κάποια πράγματα στα δικαστήρια είναι και διαδικαστικά, δεν έχουν καθημερινό ενδιαφέρον για τα μέσα ενημέρωση, τα οποία είναι, ας πούμε, ραδιόφωνο, τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Στα site ίσως μπορεί, ας πούμε, κάποιος
0: να αφιερώσει
1: κάτι ψηλό για το τι έγινε σήμερα, αλλά επειδή κάποια πράγματα στα δικαστήρια είναι και διαδικαστικά, εάν δεν υπάρξει κάτι πολύ σημαντικό, σούμε, ακόμα δεν έχουμε ουσιαστικά, φαντάζομαι, μάρτυρες να καταθέτουν. Δηλαδή, είμαστε σε μια τελική
0: διαδικασία. Ναι, δεν έχουν βγει αποφάσεις, ας πούμε.
1: Αυτό.
0: Δεν τέλεσε η δίκη σε
1: πράγματα.
0: Όταν
1: θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, ίσως να έχουμε περισσότερα νέα από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, να πούμε ότι ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων από τα Τέμπη βγάζει διάφορες ανακοινώσεις για διάφορα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, ας πούμε.
0: Uh-huh.
1: Για παράδειγμα, έβγαλε χτες μια ανακοίνωση για κάποιους φοιτητές που έγινε μια, λέει, προσπάθεια δίωξης μελών του Διοικητικού Συλλόγου, του Συλλόγου των Καθηγητών του Απιθύτα. Πήγαν να κάνουν, λέει, μια παράσταση διαμαρτυρίας κάπου και τους διώξανε. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, βγάζει ακόμα και ο Σύλλογος για άλλου τύπου θέματα, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Επομένως, φαίνεται ότι στη δίκη δεν έχουμε κάτι πολύ έτσι... είδηση, να το πω έτσι.
0: Κατάλαβα.

0: Έχει αρχίσει να δημιουργείται στο περιφερειακό και κατεύθυνση προς τα δυτικά στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου ένα μικρό κοκκινάκι που σημαίνει ότι έχουμε όγκο αυτοκινήτων. Έχουμε ροή βέβαια, αλλά έχουμε μικρό καθυστερήσεις. Για να πάρουμε κάνα δύο γραμμές απ' έξω, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Κώστα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα.
1: Αφλάνε, καλά είστε.
0: Καλά
2: καλημέρα,
0: είμαστε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μόλις πέρασα Κώστα από το φανάρι που πρωτοανεβαίνει στη γέφυρα για τα κτέλ.
0: Ναι, στην
1: Δεν δουλεύει και αγόρι, γίνεται χαμός. Στην Δεντροποτάμου,
0: εννοείς.
1: Ναι, ναι, μετά το Παπαγιαζί, το φανάρι που είναι πάει για τα κτέλ.
0: Ναι. Γίνεται χαμός. Α, δεν δουλεύει ναι. Πάλι. Εκείνο το φανάρι είναι με την κίνητη πλακέτα.
1: Εκείνο... Ναι. Ναι. Που πάει για μένα, εμένα, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, τη διασταύρωση που πάει στο τέλος για έβοσμο και εμένα. Ναι, ναι. Εκείνο το φανάρι είναι, προβληματικό, επί Πασόκ ήταν προβληματικό. Και κάτι με την πλακέτα, περιμέναμε να έρθει να πούμε, η πλακέτα ήρθε, αλλά μάλλον δεν, κάτι δεν γίνεται σωστά. Μάλλον.
1: Κώστα που δεν δουλεύει ούτε λαμπάκι δεν ανάβει και γίνεται, πλησιάζει στον άλλο.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει καμιά στούκα, δηλαδή, κρίμα είναι προ.
0: Θα έχουμε τροχέα σε λίγο εκεί πέρα. Θα έχουμε τροχέα σε λίγο. Καλή σου μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό το φανάρι είναι παιδιά. Από μικρό το θυμάμαι. Απέναντι από το Μαρόκο είναι, ξέρεις ποιο φανάρι. Άμα δεν ξέρεις το φανάρι, ξέρεις το Μαρόκο. Γι' αυτό σου λέω το Μαρόκο, για να ξέρεις που είναι. Το φανάρι μπορεί να μην το ξέρεις το προβληματικό. Το Μαρόκο όμως το ξέρεις.
2: Τι είναι το Μαρόκο, εκτός από τη γνωστή χώρα της Βόρειας Αφρικής.
0: Παιδιά, ρωτάει η Κατερίνα, τι είναι το Μαρόκο τώρα, στη διασταύρωση Δεντροποτάμου, δηλαδή με εύωσμο και με εμένει τώρα. Ρωτάει, το Μαρόκο τι είναι. Το ήταν το.
2: Εγώ το Μαϊάμι ξέρω, στην Καλαμαριά, στην Κρίνη και στην Αριτσού.
0: Κάτι παρόμοιο. Είναι αλλά δυτικά, α πούμε, αλλά δεν είναι παρόμοιο.
2: Ήταν από παλιά του και ο Κυριλή Ταβέρνε. Η βάφτισή μου γίνεται.
0: Δεν έγινε ταβέρνα, είναι ταβέρνα. Αυτό ήταν κλαμπάκι ωραίο να πούμε πάνω σε ένα. Σε μια ταράτσα. Το οποίο φτιάχτηκε να πούμε.
2: Μόνο από το ύφος του καταλαβαίνω ότι έχει κάνει αμαρτίες εκεί, να ξέρετε.
0: Όχι αμαρτίες, τι αμαρτίες.
2: Έχει κάνει αμαρτίες.
0: Αμαρτίες. Νικολάκη δεν ξέρει το Μαρόκο.

0: Ζωζέ, σου είπα κάτι νωρίτερα για να το θυμάσαι. All around, all around, σε όλα. Σου ξαναείπα, η μάνα μου ήταν γαλλικά και πιάνο, ο πατέρας μου ήταν του μπουζουκιού. Ναι, είμαι, ναι, all around, μην αγχώνεσαι.
1: Τη γιαγιά την είδες με τον αμπυρικό που πήγε και μπήκε μέσα στο ποδηλάτο. Μην γελάς, ήταν σκοτώθηκαν
0: οι άνθρωποι. Θεούλα.
1: Με έναν αμπυρικό, παιδιά, αυτό το ηλεκτρικό. Είχε μια ποδηλατοδρομία. Πού ήταν αυτό?
0: Σκούτερ. Δεν ήταν, ναι, η αναπηρική καρέκλα ηλεκτρική. Όχι, ήταν αυτά, όχι, τα σαν, ναι, σκουτεράκια που είναι, αυτά, που έχουν καρέκλα, ναι, πάνω. Που το,
1: ναι, είναι σκουτεράκι, αλλά έχουν, είναι για ειδικές, με ειδικές ανάγκες.
0: Πού έγινε αυτό, πες στον κόσμο να καταλάβει.
1: Αυτό στη Γερμανία, στη Γερμανία ποδηλατοδρόμο, στη ποδηλατό αγώνα τέλος πάντων στη Γερμανία. Πήγε να διασχίσει το δρόμο, παιδιά, την ώρα που. Έγινε εκεί ο πατής πατώσας. Έπεσαν όλοι οι ποδηλάτες πάνε πάνω στον άλλον. Του έκανε ένα μάτσο χάλια. Γίναμε εκεί πέρα να πούμε. Yes. Μα έχω την εντύπωση ότι όμως της ξέφυγε, δεν το πήγε επίτηδες. Ήρθε
0: δηλαδή, στον γκάζι, ήθελε να πάει μέχρι την άκρη. Είναι
1: νευρικά. Ήθελε να πάει μέχρι την άκρη για να δει και της ξέφυγε. Αντί να πατήσει φρένο, πατήσε γκάζι. Και μπήκε μέσα στον χώρο που περνούσαν οι ποδηλάτες και έγινε του συνωστισμού. Όντως τραυματίστηκαν οι άνθρωποι, αλλά άμα το δεις είναι για να γελάς, δηλαδή.
2: Παίζεις με την ευαισθησία μου.
1: Λοιπόν, με τον πόλεμο, εντάξει, τι θα κάνουν τώρα, δεν ρωτήσα και την
0: βούλτεψη.
1: Έχουν συμφωνία.
0: Ναι. 19 υποτίθεται θα γίνει η επίσημη υπογραφή, δεν ξέρει ο Τραμπ.
1: Απλά μην περιμένετε να πέσει το πετρέλαιο και η βενζίνη, γιατί θα βάλουν διόδια αυτοί, οπότε θα τα αυξήσουν. Δηλαδή θα πέσει, θα χαμηλώσει δηλαδή το πετρέλαιο, το Brent που λένε, αλλά επειδή θα βάλουν διόδια αυτοί πάλι θα ανέβει, οπότε θα είναι μία της άλλης, να ξέρετε, έτσι.

0: όχι.
1: Έχουμε φτάσει σε κατάσταση ζητάω,
0: ναι,
1: να μαλώνουμε και εκτός αέρα.
0: Και εκτός αέρα μαλώνουμε.
1: Γιατί είναι αντιδουριστικό να μαλώνουμε εντός αέρα. Όχι για μεταξύ μας, για την επικαιρότητα.
0: Ναι, και για τη διοντολογία. Και την ιδεολογία. Για να μην σου πω και για τη φιλοσοφία μερικές φορές της ζωής. Λεωνίδα μου καλημέρα, στο Πετράκι καλημέρα.
1: Πες καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Να πούμε ότι οι πανελλήνες εξετάσεις συνεχίζονται αυτή την περίοδο με τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα τα παιδιά στις 10 θα διαγωνιστούν στα αγγλικά. Στα οποία αγγλικά πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 10, αλλά στις περισσότερες σχολές που έχουν τα αγγλικά ως ξένη γλώσσα, για παράδειγμα φιλολογία αγγλική, τμήμα δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, διεθνών ευρωπαϊκών, είναι τμήματα με υψηλές βάσεις. Ναι. Οπότε είναι ένα μάθημα από το οποίο πρέπει να πάρουν και θέλουν να πάρουν βαθμούς για να συμπληρώσουν τις βαθμολογίες για τις σχολές τους. Οπότε να πούμε στα παιδιά καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Τις επόμενες μέρες θα έχουμε τα σχέδια γερμανικά, μουσική, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά μέχρι τις 25 Ιουνίου, οπότε και τελειώνουν τα παιδιά.
0: Άντε με το καλό. Πάρε και ένα τραγουδάκι ωραίο καλοκαιρινό να τελειώσουν τα παιδιά, να πάμε σε καμιά, σε κανένα κάμπινγκ, σε καμιά κατασκήνωση, σε κανένα νησάκι.
1: Ρουμανία ακούει πολύ στάτους, να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι, γεια σου Αλέξανδρε.
0: Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Αλέξανδρε.
1: Εκτός από τον Κυριάκο έχουμε και τον Αλέξανδρο από τη Ρουμανία που μας ακούει.
0: Και εγώ θα πάω σε ένα νησάκι φέτος τώρα, δεν ξέρω, είμαι ανάμεσα, στο, είμαι ανάμεσα σε Αλόνισο και σε Μακρόνισο. Ανάμεσα είμαι. Θα το ρίξω κορώνα γράμμα.
1: Θου κύριε φίλε και το στο...

0: Έτσι, άντε να φύγουμε από τη Σπιναλόγκα. Ναι, το έχω αυτό, το σκέφτομαι αυτό. Φλερτάρω με την ιδέα αυτή, Πέτρο. Αν και πήγα, αλλά πήγα, δεν πήγα. Δεν πήγα, πήγα. Πήγα Γιονικόλαο μόνο, μέχρι εκεί έφτασα. Θα τον οργώσω εκείνο το. Μέχρι Λούντο θα φτάσω φέτος. Εκεί δεν πήγαινε καλή ο Αντρέας για να κάνει τα μπάνια του, νομίζω. Στην Ελούντα.
1: Στην Ελούντα.
0: Ε, βέβαια. Άρα, Αντρέα, θα σε ακολουθήσω πιστά.
1: Θυμάσαι τώρα που είπες Σπιναλόγκα, εκείνη ναι. την ωραία τη σειρά, το νησί.
0: Δεν το έβλεπα, μωρέ, δεν το είδα. Ήταν καλή όμως
1: η σειρά. Το έβλεπα φανατικά, παιδιά. Ήμουνα στις Αίρες τότε. Ήταν πολύ ωραία σειρά. Δεν τη φτιάχνουν πια παιδιά όπως τότε.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι το βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Δεν το θυμάσαι, θα μισό μικρή.
1: Το θυμάμαι και δεν το έβλεπα το βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Την πρόβα νηφικού, ωραίο σύριαλ και εκείνο.
0: Ναι, τίποτα.
1: Γκερέ, κουστανιάτα τη κούκλα, δεν το συζητάμε.
0: Ε, μαύρο συννεφάκι λέει, δεν έχει βροχή. Δεν μας έδειξε βροχή, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα έχει συννεφιά σήμερα, ναι, το είπαμε πριν από το πρωί.
1: Συννεφόκαμα.
0: Έρχονται νοτιάδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Καλημέρα στον Οδυσσέα, καλημέρα στον κύριο Φώτη.

0: Θέλω την άποψη του κόσμου για κάτι.
1: Ναι, ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, θα πω μια αντιδημοφιλή λίγο άποψη. Είναι ίσως και οριακή. Δεν σημαίνει ότι την ενστερνίζομαι εντελώς. Απλά θέλω λίγο να τη συζητήσουμε. Βλέπω τώρα. Δίωξη σε συνταξιούχο αστυνομικό για φόλες σε αδέσποτες γάτες. Έπειτα από καταγγελία μιας κυρίας η οποία φρόντιζε γάτες, συνελήφθη ένας 57χρονος απόστρατος αστυνομικός στην Άνω Τούμπα, γιατί κατηγορείται ότι μέσα σε 2 μήνες, τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου του προηγούμενου έτους, αυτός ο άνθρωπος έβαζε φόλες σε γάτες στην Άνω Τούμπα.
1: Ναι.
0: Φυσικά,
1: σε αδέσποτες γάτες.
0: Αδέσποτες γάτες, προφανώς.
1: Ναι.
0: Είναι εντελώς κατακριτέο το να σκοτώνεις οποιοδήποτε ζώο σε κάθε περίπτωση. Δεν το υιοθετούμε, ούτε το λέμε ότι ήταν καλό. Απλά, πρώτον, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμο κάποιες κυρίες που πάνε και ταΐζουν ζώα σε άλλες όμως γειτονιές. Όχι κοντά στο σπίτι τους.
1: Δικαίωμα. Δικαίωμα. Κατακριτέο, όπως είπες, το να ρίχνεις φόλες στα ζωάκια για να τα θανατώσεις. Κατακριτέο, σε υπερθετικό βαθμό από εμένα, αυτές οι συμπεριφορές των ανθρώπων που νομίζουν ότι θα βάλουν στην πιλωτή μια αυτοσχέδια παράγκα, 4 κουπάκια με νερό, τα οποία φεύγουν αυτοί μετά, πάνε στο χωριό τους να πούμε, και γίνεται εκεί πέρα μέσα το σχίσμα και μαζεύονται 30 γάτες.
0: Όχι, εγώ να σου πω το άλλο. Στην δικιά σου την πιλωτή,
1: ναι.
0: Άιντε να το συζητήσουμε.
1: Δεν υπάρχει δικιά σου πιλωτή. Δικιά σου πιλωτή είναι μόνο διώξει το σπίτι.
0: Εσύ να μαλώσεις με, με τον αποοικοδομή σου, θα σε περιλάβουν οι δικοί σου, μην ανησυχείς.
1: Αυτές οι συμπεριφορές οι ψυχολογικές.
0: Αλλά όταν πας και στην ξένη.
1: Οι ψυχολογικές που αγαπάτε τα γατάκια, ας πούμε, για παρά, και καλά κάνετε, αλλά μισείτε τον κόσμο. Εμένα με βρίσκουν όχι αντίθετο. Μου σηκώνει τρίχα στο σβέρκο όταν τα βλέπω αυτές τις συμπεριφορές, τις βλέπω.

0: Εγώ και όταν σου λένε θα σώσουμε τα γατάκια, στον αγώνα αυτό σώσουμε τα γατάκια. Τα γατάκια δεν έχουν ανάγκη μας, μην ανησυχείτε. Εμείς έχουμε ανάγκη τα γατάκια, για περισσότερες φορές τα ψυχολογικά μας. Τα γατάκια δεν έχουν καμία ανάγκη κανέναν άνθρωπο, σας το λέω εγώ.
1: Και η άλλη, το άλλο το ζήτημα που θέλω να θέσω είναι, πριν βάλουμε πρόστιμα, συλλάβουμε, καταδικάσουμε κτλ.
0: Ναι.
1: Έχουμε στηρώσει, έχουμε προβεί στο να μαζέψουμε τα δέσποτα γατάκια και τις γάτες, να τα στηρώσουμε, να μην αναπαράγονται έτσι ανεξέλεγκτα.
0: Πού να τις πάμε για τις γάτες που έχουν βγει, πού να τις πάμε?
1: Υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες του Δήμου, παίρνουν και κάποια χρήματα. Δεν είναι επαρκή, αλλά δίνονται, προκειμένου να γίνεται ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Πριν αρχίσουμε να κυνηγάμε ανθρώπους οι οποίοι ίσως, ας πούμε, να ενοχλούνται και από τη μυρωδιά των ούρων και των κοπράνων και τα λοιπά κάτω από το σπίτι τους, μπροστά στο σπίτι τους, να μπορούν να βγουν στο μπαλκόνι τους.
0: Πλάκα μας κάνει τώρα.
1: Έχουμε κάνει τα δέοντα προκειμένου να μην αναπαράγονται αθρώα κάποια ζώα?
0: Ναι.
1: Αυτά τα ερωτήματα θέλω να θέσω και πάμε στη γραμμή, ίσως έχει κάτι να
0: σχολιάσει. Παρακαλώ, ελάτε στις γραμμές.
2: Καλημέρα κύριε Παραμακιάννη και κυρία Νικολάου.
0: Καλημέρα.
2: Όταν υπάρχει κάποιο ερώτημα, σίγουρα υπάρχει και μια δυνατότητα να σκεφτούμε και να πούμε κάποια άποψη. Επειδή ασχολούμαι με τα δάση και τις πόλεις λιγάκι, βλέπω πολλά αδέσποτα ζώα. Και το πρόβλημα ξεκινάει από την ανικανότητα των τοπικών κοινοτήτων, των Δήμων κατά βάση, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, να ασχολούνται με τα αδέσποτα ζώα και δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και εκτός ότι πολλαπλασιάζονται, δυστυχώς είχαμε και θανατηφόρα περιστατικά από επιθέσεις σκύλων. Εγώ προσωπικά, επειδή ασχολούμαι και βλέπω πεινασμένα ή άρρωστα ζώα, έχω μαζί μου πάντα μερικές κονσέρβες ή μερικές ξηρά τροφή και τα ταΐζω, διότι είναι αδικία σε έναν κόσμο που ζούμε, τρεφόμαστε, πιάνουμε, διασκεδάζουμε, τρώμε σταβές, να βλέπουμε κάτι ζωντανό να πεθαίνει από την πείνα.
0: Αυτή πού το βλέπετε αυτό, που δείξτε μου και εμένα ένα ζωντανό που πεθαίνει από την πείνα.
2: Θέλετε να σε στείλω φωτογραφίες?
0: Ναι, ναι, στείλε μου, στείλε μου. Εκτός και αν μου μιλήσετε για κανένα άρρωστο, ναι, καμιά φορά αρρωσταίνουν.
1: Ή κανένα νεογέννητο που
0: γιατί έχει και, έχει και μερικούς ανθρώπους που τους βλέπεις να περπατάνε στον δρόμο και λες τώρα αυτός θα πάει ή δεν θα πάει σπίτι, ας πούμε. Εσείς πού τα βλέπετε τα άρρωστα τα ζώα, τα άρρωστα, ας πούμε, τα
1: οποία. Εντάξει, μπορεί να βλέπει να υπάρχουν και αυτά.
2: Και στις πόλεις και στα δάση.
0: Δείξτε μου, δείξτε μου. Εγώ βλέπω 300 γάτες την ημέρα οι οποίες λιάζονται, έχουν πλακώσει όλες τις ταβέρνες, έχουν φάει τον περίδρομο. Τα σκουπίδια μας είναι γεμάτα από φάγια, δεν καταλαβαίνω, τίποτα.
2: Ναι, δεν διαφωνώ, ναι. Δεν διαφωνώ.
0: Και επιβιώνουν κάλλιστα, εύκολα μέσα στην πόλη, γιατί έχει τα πάντα να φάνε.
2: Εντάξει, εν μέρη έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Ναι, αλλά δεν λέω, κανόνα, όχι γιατί δεν αγαπώ τα ζώα ή είμαι κανένας χειρογό φρίκουλας, ας πούμε, αλλά ναι. Τώρα το ότι εμείς βλέπουμε άρρωστα ζώα, τα καημένα και θέλουν νεράκι και δεν έχουν... Ποιος τα λέει αυτά, ρε παιδιά, αυτά χαζομάρες τώρα. Το ζώο μπορεί να επιβιώσει πολύ περισσότερο, πιο γρήγορα και πιο άνετα από ότι ο άνθρωπος.
2: Από την δυστυχώς. Αγάπη και την επίγεια των ανθρώπων επιβιώνουν.
0: Τα ψυχολογικά μας βγάζουμε, τα ψυχολογικά μας.
2: Η αγάπη και το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο για την οικογένεια και τους συνάνθρωπους, είναι και για όλα τα ζωντανά και
0: εντάξει,
2: τα πουλιά
0: εντάξει.
2: Και τα ζώα. Και ήθελα να πω ότι αυτό που βασικά είναι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο από πλευράς κράτους για τη διαχείριση των αδεσπότων ζώων.
0: Ναι.
2: Και επίσης πολλά από αυτά είναι εγκαταλελειμμένα, κύριε.
0: Τότε να αφήσουμε και τα Περιστέρια να έρθουν να κάνουν πάνω στην πιλωτή μας, ας πούμε, να κάνουν φωλιές και τα Χελιδόνια και τα Περιστέρια και όλα.
2: Εγώ παλιά είχα Περιστέρια.
0: Εσύ είχες Περιστέρια, αλλά τώρα είναι παράνομο να τα έχεις στην ταράτσα. Παιδιά, να είμαστε ακριβείς και ρεαλιστές αυτά που λέμε. Έτσι.
2: Το θέμα είναι να συντηρούμε και να προσπαθούμε να βοηθούμε και τους ανθρώπους μας, αλλά και τα ζώα και τα πτηνά, γιατί χωρίς αυτά δεν υπάρχει.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σωστό είναι να προσέχουμε και να προστατεύουμε. Αν δούμε κάτι, αν δούμε κάποιον που είναι πληγωμένο, να πάρουν, έχουμε, υπάρχουν υπηρεσίες που πρέπει να το αναφέρουμε κτλ. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο είναι αυτό που γίνεται σε κάθε γωνιά. Να υπάρχουν 4 τσεντζερέδες με νεράκια, με κονφλέικς και με, ξέρω, τις σαρδέλες που καθάρισες, ας πούμε, για παράδειγμα, από τη λαϊκή που πήρες, τα έβγαλες εκεί πέρα με τη σακουλίτσα, τα φάνε τα γατάκια. Θα τα βρουν αυτά τα γατάκια, μην ανησυχείς. Μπαίνουν και μέσα στον κάδο αυτά, δεν ντρέπονται. Τον πιάσανε τελικά αυτόν τον αστυνομικό, τον πρώην του?
1: Τον άνθρωπο αυτόν οδηγήθηκε στον ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του. Ο ίδιος τις αρνείται τις κατηγορίες αυτές, λέει δεν υπάρχει DNA μου στο μπολάκι αυτό με τη φόλα κτλ. Οπότε
0: Ναι, τέλος πάντων. Ατέρμονη.
1: Γελά πολύ με τον Γιώργο εδώ πέρα το μήνυμα που έστειλε. Ο Βαγγέλης, Βαγγέλη, κάθε μέρα με ρωτάς για το καφτετζόγλιο, κάθε μέρα με ρωτάς για το καφτετζόγλιο.
0: Θέλω να μάθει ο άνθρωπος, θα πέσει κάτω.
1: Απλά κάθε μέρα το απαντάω το ίδιο και κάθε μέρα δεν. Λοιπόν, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Μέχρι το τέλος Ιουλίου ναι. θα εκδοθούν τα τεύχη δημοπράτησης και στη συνέχεια θα αναλάβει ο ανάδοχος που θα προχωρήσει στα έργα, τα οποία όπως έχουμε πει δεκάδες φορές θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται από τη μία να λέμε ότι πρέπει να γίνουν έργα, πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα, πρέπει όμως να γίνουν και διεθνείς διαγωνισμοί για να γίνουν αυτά τα έργα.
0: Δεν γίνεται το χειμώνα αυτοί οι διαγωνισμοί.
1: Γίνονται σε εξέλιξη αυτοί οι διαγωνισμοί.
0: Γίνονται από τότε που εγώ ήμουν 18 χρονών, με κορίτσι. Με αυτό λέει ο άνθρωπος.
1: Παιδιά, όπως έχει ενημερώσει το Υπουργείο, απαιτούνται, λέει, για ναι. να, από την ώρα που ανακοινώθηκε ότι υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί μιλάμε για πάνω από 11 εκατομμύρια, έτσι. Α. Είναι, λέει, 17 βήματα που Α. πρέπει να γίνουν προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Από αυτά ναι. έχουν γίνει, λέει, μέχρι το Μάρτιο, γιατί ήταν η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από τον κύριο Βρούτσι, έχουν γίνει τα 14. Τώρα αυτόν τον μήνα αναμένονται να βγουν τα τεύχη της δημοπράτησης, να βγει στον αέρα διαγωνισμός. Μέσα στο 26 θα υπάρχει ο ανάδοχος,
0: μάλιστα.
1: εάν
0: ναι.
1: δεν έχουμε ενστάσει και προσφυγές. Γιατί είμαστε και γνωστοί προσφυγομάνα.
0: Ωραία,
1: αλλά εγώ θα αφήσω τις προσφυγές, θα αφήσω τα πάντα. Και τι θα κάνω?
0: Τι θα κάνεις?
1: Θα πάρω όταν βουνά εγώ, κυρία Αντωνοπούλου,
0: παρέα
1: φάμε. Με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, γιατί είναι το μόνο που μας προστατεύει μέσα και έξω, καθώς προέρχεται από τις απάτητες κορυφές του Ολύμπου. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, η προστασία είναι στη φύση του και είναι δίπλα μας σε όλα τα δύσκολα της καθημερινότητας. Το βρίσκουμε σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Ανεδί Κριτικός, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κλαβενίτης, OK Anytime, Ναταλή, όπου θες και δεν θες, σε όλες τις σκάβες, όλα τα εστιατόρια, σε όλα τα καφέ. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του.
0: Έτσι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break, να επιστρέψουμε μετά, να πάμε λίγο να δούμε τι κάνουν εκεί τα παιδιά που μαζεύουν ροδάκινα, νεκταρίνια, και έχουμε κι άλλα για τη σημερινή μέρα. Μείνε συντονισμένος.
3: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Έλα, Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
14: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρου. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
16: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
17: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: σκόνη και θρύψα, αλλά να γίνομαι μαζί σου.
1: Άρε παπηδάκι, χθες είδα τα τελευταία, για άλλη μια φορά το είδα στο διαδίκτυο, ήταν, χθες ήταν η επέτειο του Μουντιάλ, του όχι Μουντιάλ, του Eurobasket, νομίζω.
2: Το Euro το 87.
1: Το 87. Και είδα τα τελευταία από το 98-98 νομίζω, από
2: ναι,
1: τι είπε.
2: Ναι.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Συγκινήσεις μεγάλες. Πω, ωραίο. Δηλαδή που δεν είμαι αθλητικά ράσα, ας πούμε, αλλά αυτό το έζησα κι εγώ, ας πούμε.
2: Σαμπάνι, σαν λίγα.
1: Μα και η μάνα μου παρακολουθούσε, φίλε, μπάσκετ, ας πούμε. Απίστευτο. Τι λέει κύριε Παπηδάκη, πώς είναι τα πράγματα έξω?
2: Καλά, κοίτα, τα σχολεία κλείσανε, αλλά περιφερειακός ίδιος εκεί.
1: Περιφερειακός έβγαλε προβλήματα κανένα.
2: Σε εξόδους.
1: Ναι.
2: Οδηγούν αυτοκίνητα, εκεί έχουμε σταματήματα και στα δύο ρεύματα και καθυστερήσεις. Όπου υπάρχει...
1: προς τα ανατολικά δεν είναι τόσο χάλια κατάσταση.
2: Πώς, μικρό... αν η φορά Αγίου Παύλου σταματάμε.
1: Ναι, εντάξει, ναι, έχει λίγο.
2: Μετά δεν
1: έχει
2: σταματάμε πριν από το Τσικές. Μετά σταματάμε πριν από την Νάπολη.
1: Μικρά κομματάκια είναι.
2: Είναι μικρά μεγάλα, αλλά στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου είναι σταμάτημα.
1: Εκεί είναι σταμάτημα, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Το καταλαβαίνω. Τι να κάνουμε, εσύ, Παπηδάκη, έτσι είναι. Έχουμε συνηθίσει όμως αυτό το πράγμα. Είναι αυτή η ώρα τώρα.
2: Είναι μια ώρα δύσκολη.
1: Προσοχή, λιγάκι, αποστάσεις κρατάμε. Δεν χρειάζεται εκνευρισμό. Θα πάμε στη δουλειά μας.
2: Το κέντρο είναι καλά, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Το κέντρο είναι καλά.
2: Στο Κορδελιό τα γνωστά.
1: Δεν ανάβει και ένα φανάρι, είπε ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ πέρα στην το κλασικό.
2: Εκεί πέρα.
1: Ναι, ρε παιδί, μικρή το φανάρι.
2: Πλέον δεν το λες Μάροκο.
1: Πώς.
2: Πλέον έχουν κάνει μικρογραφία της Αγίας Σοφιάς πάνω.
1: Το είχαν και παλιά το είχαν αυτό, νομίζω.
2: Δεν είχαν την Αγία Σοφία. Το Μαρόκο είχε ανατολίτικα.
1: Ανατολίτικα ήταν, ναι. Ωραία πράγματα.
2: Τώρα φτιάξανε τη μικρογραφία.
1: Δουλεύει, τώρα δεν δουλεύει αυτό. Νομίζω πως κάποιο. Μια κλείνει, μια ανοίγει, μια κλείνει, μια ανοίγει. Τέλος πάντων. Απλά το είπα το Μαρόκο εγώ για το.
2: Είναι Μαρόκο, είναι εντάξει.
1: Όλη Μαρόκο πήγε στη χώρα το Μαρόκο. Πειράτε, λέω, αντί να εξηγώ τώρα να πούμε. Το φανάρι πάντως εκεί δεν λειτουργεί, προσοχή για άλλη μια φορά, ναι. Πλακέτα, μάλλον. Την τελευταία φορά είχε πλακέτα.
2: Όχι,
1: περίμενα από την
2: πλακέτα,
1: Αθήνα. Ναι. Ήρθε.
2: Η πλακέτα δεν ήταν σε αυτό το φανάρι. Η πλακέτα ήταν στο φανάρι της Μεγάλου Αλεξάνδρου με.
1: Καραολί.
2: Με καραολί.
1: Με καραολί. Α, εκείνο ήταν.
2: Όχι με καραολί. Με τον δρόμο που ανεβαίνει ο
1: Μέανδρο.
2: Εκείνο είχε πρόβλημα.
1: Εγώ νόμιζα πως αυτό το φανάρι είχε πρόβλημα πλακέτα.
2: Εκείνο είχε πρόβλημα. Με Άνδρου, με Μεγάλο Αλεξάνδρου.
1: Το περιμέναμε χρόνια. Να έρθει το Περιστέρι. Από την Αθήνα έρχονται αυτά. Το Περιστέρι έχει ένα μαγαζάκι. Είχαμε
2: μιλήσει με τον Δήμο. Ερχόταν από άλλη πόλη για να φτιάξουν το φανάρι. Γιατί αυτοί ναι. αναλάβανε και κερδίσαν τον διαγωνισμό.
1: Ναι, ναι.
2: Το φτιάχνανε ξαναχαλούσε. Τελικά αλλάχθηκε και είναι μια χαρά τώρα.
1: Μάλιστα. Το Μουντιάλ πώς πάει?
2: Λοιπόν, το Μουντιάλ πάει μια χαρά, αλλά χθες είχαμε χαμό εδώ, εντός των συνόρων.
1: Α, τι είχαμε?
2: Έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Α, ναι, το είδε αυτό με το...
2: Τέλος. Τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ.
1: Το άκουσε αυτό την εκπομπή του Αβδελά, έγινε εκείνη την ώρα δηλαδή.
2: Όχι, έγινε λίγο πριν τη μία.
1: Α.
2: Λοιπόν, έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τέλος, απόφαση... Ιβάν Σαββίδη. Τώρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει φυσικά προπονητή, να στηθεί καινούργια ομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος, πρέπει να τρέξουν γρήγορα οι καταστάσεις όλες. Πάντως στην ευρύτερη έννοια του ανασχηματισμού της ΠΑΕ ήταν και αυτή η απόφαση, όπως φάνηκε, του Ιβάν Σαββίδη. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Δεύτερη αποχώρηση. Αταμάν, τέλος.
1: Αταμάν.
2: Το Παναθηναϊκό.
1: Α, ναι. Όχι, αυτό έγινε στην εποχή. Συγγνώμη, ναι. Έχεις δίκιο. Ο Αταμάν είναι που αποχώρησε και το άκουσα στην εκπομπή του.
2: Τις επόμενες μέρες έρχεται στην Αθήνα ο Μπράντοβιτς, που έχει συνδέσει φυσικά το όνομά του με τις πιο χρυσές στιγμές της ιστορίας του Παναθηναϊκού, για να προσπαθήσει ο Γιαννακόπουλος να τον πείσει να αναλάβει ξανά την ομάδα. Νικ Καλάθης είναι πλέον από χθες στον ΠΑΟΚ, επίσημα στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εχθές είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Σπανούλη, ο οποίος έβαλε αρκετά πράγματα στη θέση τους. Γιατί εγώ ήταν κάτι ονόματα παιχτών που ούτε στη φαντασία μας δεν έρχονται ακόμα. Και λέει: παιδιά, χαλαρώστε λίγο, έτσι. Μην τρελαθούμε. Αυτά δεν γίνονται. Θέλει η ομάδα, θέλει στήσιμο σιγά-σιγά και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Σιγά-σιγά γίνεσαι ομάδα, δεν γίνεσαι από μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί να φύγει ένα παίκτη, πούμε, από, να σου πω τώρα ένα παράδειγμα, είναι σαν να φεύγει από την Super League 1. Και να πηγαίνει Super League 2. Δεν γίνεται. από την Ευρωλίγκα να φύγει για να πάει σε ομάδα που παίζει στην Eurocup.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Και τα έβαλε τα πράγματα στη θέση του ο Σπανούλης και καλώς έκανε. Διότι είχαν ακουστεί πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε στο Μουντιάλ τώρα. Χθες είχαμε χ. Όλα χ. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Το πράσινο ακροτήρι έκοψε βαθμούς από την Ισπανία. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Στην Αίγυπτο προπονητής είναι ο Χωσάμ Χασάν που έπαιζε στον ΠΑΟΚ παλιά. Α. Μαζί με τον Χασάμ Χασάν. Δύο αδέρφια.
1: Πολλάχου.
2: Και που Μαγντί.
1: Πού να θυμάμαι εγώ, ναι. Χαψερός.
2: 1-1 λοιπόν η Αίγυπτος με το Βέλγιο. Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, του δικού μας. Προπονητής, ο Γιώργος Δόνης είναι. Ουρουγουάη 1-1. Και
1: πόσοι αγώνες γίνονται σε μια μέρα?
2: Τέσσερις. Πριν από λίγο έληξε και ο αγώνας Ιράν-Νέα Ζηλανδία.
1: Ιράν-Νέα Ζηλανδία.
2: 2-2.
1: 2-2.
2: Και αυτό ισοπαλία. Παντού
1: ισοπαλία. Άκουσα ότι άμα γίνει κάτι και κάτι χάσει κάποιος, ισοφαρίσει κάτι κάνει, υπάρχει περίπτωση να παίξει Ιράν με Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Υπάρχει περίπτωση φυσικά. Οι μεγάλοι θα παίξουν νωρίς.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν δικλείδες, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή τα φαβορεί για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον, λέει, στο Μουντιάλ. Αν τα φέρει έτσι ώστε να πέσουν μαζί, υπάρχουν δικλείς να μην αγωνιστούν τα φαβόροι μεταξύ τους.
1: Μην πες και μια ρουκέτα εκεί πέρα, κάνετε.
2: Όχι ρουκέτα, γιατί άμα φύγουν 3-4 φαβόροι από το Μουντιάλ, θα πέσει η τηλεθέαση, το ενδιαφέρον.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Αυτά.
1: Θα έχει νόημα. Ωραία. Αν δεν είναι το φανάρι Αριστοτέλους που μας γράφει εδώ πέρα η φίλη μας Ευαγγελία, είναι το επόμενο στην Χατζίκου με την τροποτάμου που δεν λειτουργεί. Αυτό, λίγο πριν τη γέφυρα.
2: Αυτό από λίγο μετά τη γέφυρα.
1: Όταν πηγαίνεις προς τα Κτέλη.
2: Ναι.
1: Εγώ πάω συνήθως και ναι. Ναι, δεν έρχομαι. Είναι εκείνο.
2: Γιατί αλλά δεν
1: είναι το προηγούμενο, δεν είναι του Αριστοτέλου, είναι το επόμενο φανάρι που δεν δουλεύει και όντως είναι και εκεί κόμβος. Γιατί μπαίνουν και δεξιά, πάνε για μοναστηρίο, πάνε για ίσια, πάνε για μενεμένη κτλ. Και έχει θέμα, λέει, το σημείο εκεί πέρα, μας λέει. Νίκος, καλημέρα. Έγινε τράκα και λέει μενταλίκα με ένα κουρσάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Γι' αυτό έχει σταματήματα, μας λέει. Α, μάλιστα. Κουρσάκι. Το κουρσάκι είναι το μικρό. Η κούρσα είναι. Πάμε μια βόλτα με την κούρσα που λέγαμε. Κούρσα. Από πού βγαίνει η κούρσα, γιατί είναι ρώσικο, είναι ρώσικο, θα είναι το κούρσα.

Ευχαριστούμε για, για τις πληροφορίες που μας δίνετε. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα και καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Σας έπαιξε το πρωί, δεν σας έπαιξε Αλέξη Τσίπρα? Τι λες τώρα να πούμε, πόσο Αλέξη να παίξει? Πόσο Αλέξη να κρατήσει, να σηκώσει η ιδιοσυγκρασία μας? Ο άνθρωπος είπε, σε 24 ώρες γίναμε αντιπολίτευση. Φαντάζομαι περάσουν λίγοι μήνες τι έχει να γίνει. Ωραία φίλε.

0: Βλέπεις εδώ πέρα, παρακολουθώ τα γεγονότα.
1: Βλέπω ότι παρακολουθεί τα γεγονότα, πάμε στους δρόμους.
0: Πάμε στους δρόμους. Καλημέρα, συντάξει, εγώ είναι να μας πείτε. Καλημέρα, καλημέρα. Να δούμε λίγο αν έχουμε κανένα. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα φανάρι κάπου εκεί στη Χατζίκου και στη Δεντροποτάμου που δεν λειτουργεί. Αν υπάρχει κάτι άλλο, να μας ενημερώσουν.
2: Να ενημερώσουν λίγο για το ραδιόφωνο που υπάρχει στην πόλη. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην πόλη, να ενημερώσουν λίγο οι σταθμοί. Για κάποιο φανάρι Χατζίκου, Δεντροποτάμου, που υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
3: 651. Παιδικό, δεν λειτουργεί και θα έχουμε θέματα εκεί.
2: Σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε την Taxiway. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό πρωινό να έχετε. Good morning.

0: Ευάγγελε, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα, Αντωνάκη. Έλεγα λίγο πριν, μας έστειλε μια φωτογραφία υπέροχη η Δάφνη. Μαζεύουν νεκταρίνη. Μικρό το βλέπω βέβαια, αν και είναι πολύ καλύτερο από αυτό που βλέπω στα οπωρολαχανοπολία. Κοινά μανάβικα. Νεκταρίνη ρε φίλε. Νεκταρίνη ζουμερό εξάρι. Πω, λευκόσαρκο. Πού να τα βρεις αυτά τα πράγματα? Δεν μαζεύετε ροδάκι να στις θησαυρούς μαζεύετε. Είμαστε στο χωράφι, λέει, μαζεύουμε νεκταρίνη, είστε καλύτερη παρέα. Κάνατε, λέει, τη δουλειά μας πιο εύκολη, μακάρι. Πόσο πάει, Δάφρη μου, πόσο πάει το νεκταρίνη στον έμπορα τώρα? Κανα 2 ευρώ το κιλό το πουλάτε? Για να το αγοράζουμε εμείς κανένα 7-8. Πώς το παίρνουμε το νεκταρίνι εμείς, 4?
1: Σε 7-8
0: ευρώ. Το καλό το νεκταρίνι, όχι αυτά τα πατημένα.
1: Άσε μας ρε σιδέκο.
0: Καλέ, αφού δεν έχεις ιδέα από νεκταρίνια τώρα, δεν έχεις φάει νεκταρίνι της προκοπής, ας πούμε. Σε παρακαλώ τώρα. Τρώτε κάτι ανεπανάβατα, να πούμε, σαν κομμένο αυγολέμονο. Κάτι μικρά, αυτά που αραιώνουμε εμείς. Τα πετάμε εμείς, πηγαίνετε και τα αγοράζετε εσείς. Και δίνετε και 4 ευρώ. Αγοράστε νεκταρίνια, χωρίς άρωμα, χωρίς γεύση, χωρίς ζάχαρα. Μέχρι και το κουκούτσι τρως για να σε συμφέρει.
1: Τι λες?
0: Έχεις φάει νεκταρίνη, νεκταρίνη.
1: Εσύ τι λες?
0: Εγώ λέω ότι δεν έχεις φάει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Παιδιά, πιστεύετε ότι έχει φάει νεκταρίνη η Κατερίνα? Νεκταρίνη, νεκταρίνη, εκείνο το νεκταρίνη του Πασόκ που λέτε, το καλό.
1: Και νεκταρίνη έχουμε φάει και γερμάδες έχουμε φάει.
0: Γερμάδες, η Αθηναία, η γερμάδες. Τι γερμάδες, χάλε εννοείς. Γερμάδες.
1: Δεν ξέρω τι γλώσσα μιλάς εσύ, καρδουλά.
0: Χάλ λέγονται, χάλ.
1: Πάντως σίγουρα δεν προερχόμαστε από την έρημο Σαχάρα που δεν έχει φρούτα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χαλάρωσε λίγο. Άραξε την πέτσα.
0: Απλά εγώ αυτά που βλέπω, Κατερίνα μου, εδώ ήθελα να παρέμβω. Αυτά που βλέπω στα μανάβικα και στις λαϊκές είναι υποδιέστερα εκείνης της εποχής που τρώγαμε εμείς τα ωραία τα φρούτα.

0: Αυτός είναι παραγωγός τώρα που παίρνει τηλέφωνο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μου είσαι ρε φίλε για τον ονομό Πέλης να πούμε. Δηλαδή ποιο νεκταρίνι ρε φίλε. Το γιαρμά εκείνο που τρώγαμε για τα χρόνια. Δηλαδή συγκρίνεται αυτό το πράγμα.
0: Καλά σοβαρά μιλάς τώρα. Με συγχωρείς τώρα. Καταρχήν δεν είναι νομός Πέλης. Πέλης. Πέλας είναι πλέον. Δεν υπάρχει Πέλης. Πάει το Πέλης.
2: Αριστέρησες πάλι.
0: Από το 84 να πούμε τελείως.
1: Ανάλογα το τι ψηφίζεις.
0: Εγώ μίλησα για εξάρι νούμερο νεκταρίνι και λευκόσαρκο. Αν δεν έχετε.
2: Πόσο σου λέει με το παλιό Πασόκ μέχρι και τα γραμματόσημα είχαν καλύτερη γεύση.
1: Κοστά, εκείνο το γιαρμά όταν το δαγκούσες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τρέχανε ζουμιά παντού.
0: Το ξέρω, ρε φίλε, εντάξει.
1: Εμείς
0: ένα κιλό γινόταν εκείνο το πράγμα. Εμείς είχαμε τέτοια ροδό.
1: Εκείνο το γιαρμά έχω να το φάω πάνω από 25 χρόνια.
0: Ναι, ναι, εξαφανίστηκαν εκείνα. Εξαφανίστηκαν. Δεν έχει τέτοια πράγματα.
1: Δεν ξέρω, τώρα είναι οι ποικιλίες που δεν τις βάζουν, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έχει κάτι Red Havel, έχει τώρα κάτι άλλα, πώς τα λένε, κάτι Αλμπέρτες, κάτι τέτοια.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, ναι, άνοστα, άνοστα, άνοστα. Δεν έχουν ζάχαρη
1: ναι, καθόλου. Ναι, το πράγμα μόνο που ήταν ένα να είχες μέσα στο δωμάτιο, όμως κομμύριζε όλο το δωμάτιο.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Άντε, σας ξύπνησα αναμνήσεις.
2: First we take New York.
0: Oh yeah.
2: Then we take Berlin.
0: Berlin, no, no, no.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας. Βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City. Ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση. Με ποιον?
0: Greco's Travel.
2: Έτσι. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτου 19 κάτω στο λιμάνι για να πάμε παρέα στη Μητρόπολη του κόσμου. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος μου.
0: Και ο δικός μου.
2: Δεν σε παίρνω μαζί μου.
0: Θα πάω μόνος μου. Και θα πάρω και τη γάτα μου μαζί.
2: Και εγώ θα τη βάλω τη δικιά μου να κλαίει. Πόσο 5 χρονών, ε? Προσπαθούμε, παιδιά, λίγο τα πολύ πολύ πολύ δυσάρεστα, γιατί έχουμε και από αυτά.
0: Άστα
2: να τα αφήσουμε
0: πάρε,
2: λίγο ναι, στην άκρη.
0: Καλά έκανες και εγώ δεν ήθελα να...
2: Άστο να πάει, άστο, άστο.
0: Γιατί άμα αρχίσουμε να συζητάμε για αυτά θα... Άστο, παρακαλώ, στη γραμμή.
3: Καλημέρα, Κωστή.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν συζητάμε πλέον για την όσφρηση και τη γεύση που έχουμε χάσει μεγαλώνοντας.
0: Ναι.
3: Μιλάμε ότι ο γιαρμάς έχει χάσει την όσφρηση, τη μυρωδιά του.
0: Μα δεν έχει γιαρμάδες πλέον. Δεν υπάρχει κάποιος που να... Δεν παράγεται
3: πλέον. Ναι, για σκέψη όμως όταν ήμασταν παιδάκια, τι όσφρηση και τι γεύση είχαμε.
0: Έλαβε τώρα, αφού τώρα και τώρα μόλις φάμε ένα καλό, το καταλαβαίνουμε. Μην το περνάμε. Δηλαδή, άμα φας μια φράουλα καλή και μια φράουλα άνοστη, δεν καταλαβαίνεις ότι η καλή είναι γευστική. Ναι, εντάξει. Δεν γίναμε και 80 χρονών πια. Εντάξει, δεν είναι. Καταλαβαίνω.
3: Και κάτι άλλο. Όσο για τα αγαπιά, ας πούμε, και τα σκυλιά, που κυρίως τα αγαπιά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ένας ακόμα.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν, παιδιά, το βλέπω κάθε μέρα. Ψυχολογικά η θεία, να πούμε, που είναι γυναίκα με τις χειροτεχνίες.
2: Λίγο σε παρακαλώ, τι θέατος χαρακτηρισμός.
0: Τι χαρακτηριστή, θεία την είπα.
2: Μην κάνεις
0: χαρακτηρισμό. Η θεία μου είπε, σε παρακαλώ, δεν είπα κανένα χαρακτηρισμό. Έχει εμείς τον τόπο χαρτόκουτα και κουπάκια, να πούμε. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα.
3: Να πω εγώ το πρόβλημά μου που μένω στον Αγιάννη και έχω χαμηλό σπίτι, ας πούμε, στον Αγιάννη Καλαμαριάς. Και μου έρχεται η άλλη, όπως λες και εσύ, από άλλη γειτονιά και
0: ναι, μα νομίζουν ότι κάνουν ένα έργο, να πούμε, θεάρεστον. Ότι είναι, ξέρω εγώ, ότι ναι, σώζουν τον κόσμο, να πούμε.
3: Έναν άντρα να περάσουν καλά. Κυνηγάνε με
0: αυτό, αυτό δεν έπρεπε να το πείτε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Είναι ρατσιστικό για τους άντρες, έτσι. Δεν ήταν σωστό αυτό τώρα. Τελευταία γραμμή για σήμερα, ελάτε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Πριν από περίπου 1,5 χρόνο εμφανίστηκε στη μάντρα και στη δουλειά ένα σκυλί.
0: Ναι.
4: Το οποίο φαινόταν ότι ήταν σπιτήσιο, η συμπεριφορά του, έτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Έμπαινε μέσα στα... Τέλος πάντων ψάξαμε λίγο στις κάμερες και είδαμε ένα αυτοκίνητο να σταματάει, να αφήνει το σκύλο και να φεύγει.
0: Α, τον καημένο.
4: Λοιπόν, κάποιοι φιλόζωοι εντός πολλών εισαγωγικών παίρνουν ένα ζωντανό, όταν είναι κουτάβι, είναι όμορφο, ωραίο, χαριτωμένο. Μόλις μεγαλώσει έχει φθήνες. Το σκυλί δεν έφυγε, κάθεσε εκεί, γιατί είχαμε και εμείς δικά μας σκυλιά εκεί στη μάντρα. Και αναγκαστικά το ταΐζαμε και το είχαμε. Δεν είναι, μέχρι που αρρώστησε. Και... μάλλον το όχι αρρώστησε, με το χτύπησε αυτοκίνητο γιατί το βρήκαμε
0: νεκρό.
4: Χτυπημένο.
0: Ναι.
4: Έβγαινε έξω από τη μάντρα και το. Αλλά επειδή πολλοί παίρνουν και κατηγορούν τους δήμους, το κράτος, τον έναν, τον άλλον.
0: Δεν κατηγορούμε. Τι να κάνει και το κράτος.
4: Όχι, όχι, όχι. Τον ανάδρομο Ερμή, πρώτα όλα ξεκινάνε από εμάς. Όταν παίρνεις ένα ζώο και δεν το φροντίζεις όπως πρέπει και μετά όταν σε κουράζει το παρατάς και το αφήνεις στην τύχη του, δεν φταίει το ζωντανό.
0: Ναι.
4: Έτσι, να συνεννοούμαστε λίγο.
0: Δεν κατηγορήσαμε το ζωντανό εμείς, παιδιά.
4: Όχι, δεν είπα για εσένα, γιατί άκουσα έναν κύριο προηγουμένως που έλεγε για τους δήμους, για το κράτος, για το αυτό. Άμα εσύ παρατάς το σκυλί σου και είναι και δεν το έχεις στηρώσει ή τη γάτα σου, τι θα γίνει? Θα γεμίσει...
0: θα πολλαπλασιάζεται αυτό προς τα Περιστέρια.
4: Αυτό ακριβώς. Η φύση είναι ασταμάτητη.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Το ρολόι δείχνει 8. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εμείς το βραδάκι, το απογευματάκι, ποιο βραδάκι δηλαδή. Μέρα ερχόμαστε, μέρα φεύγουμε πλέον. Το απογευματάκι στις 8 θα ξαναπούμε. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, σε λίγα λεπτά εδώ στον Στάτους 107 και 7.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των G7, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πως το στενό του ορμού θα ανοίξει πλήρως την Παρασκευή. Σήμερα αναμένεται το θέμα να συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και να είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Τον θάνατο βρήκε μια 55χρονη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο του Ναυπλίου λίγα λεπτά αφού είχε βοηθήσει ένα παιδί βαριά τραυματισμένο να λάβει τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιηθεί και να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Οι συγγενείς του μικρού παιδιού και των 4 ακόμα τραυματισμένων από τροχαίο Ρωμά δημιούργησαν μεγάλη ένταση και φαίνεται πως η άτυχη γυναίκα δεν άντεξε την πίεση και ξεψύχησε, σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ. Στα κρατητήρια της Γαδά πέρασε τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου που έκανε δεκτή την αναίρεση του εισαγγελέα ακυρώνοντας το βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Σήμερα αναμένεται να μεταχθεί στην εισαγγελία εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά, έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια, όπου εγγενίασε νέο κύκλο εκδηλώσεων. Η Ελλάς μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ένας 53χρονος Αλβανός επιχειρηματίας που φέρεται να σχετίζεται με την επένδυση Κούσνερ που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην Αλβανία, συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Καταζητείται από τις αλβανικές αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος. Ένας 57χρονος συνταξιούχος αστυνομικός συνελήφθη καθώς κατηγορείται ότι δηλητηρίασε με φόλα 8 αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα της Θεσσαλονίκης και αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στην αθλητική επικαιρότητα και στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1. Ισόπαλη με 1-1 αναδείχθηκε η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη. Ισόπαλο 2-2 έληξε και το παιχνίδι Ιράν-Νέα Ζηλανδία.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Άρες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκής τους 31, στη Βέρε και τις Έρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Ναι, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
15: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
16: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

θα μου πει κάποιος τώρα πώς μου ήρθε και ξεκίνησα με τούτο το τραγούδι. Για ποιο λόγο επέλεξα πρωί-πρωί το Money for Nothing από τους Dire Straits? Για να το εξηγήσουμε, πρέπει κάποιος από εσάς, κάποιοι από εσάς, να μου γράψετε γρήγορα τεστάχι τι σημαίνει Money for Nothing. Είναι πολύ επίκαιρο. Για γρήγορα στο Viber, για πιάστε δουλειά. Δεν θα είμαστε εμείς μόνο από τα ξημερώματα στους δρόμους. Τι σημαίνει money for nothing και μετά θα σας τα πω όλα. Θα σας πω και τι συμβαίνει στην περιφερειακή οδό αυτή την ώρα όπου έχουμε καθυστερήσεις. Αλλά είπαμε, χωρίς μετρό η πόλη γίνεται περισσότερο δύσκολη και έχουμε αρκετά προβληματάκια. Για να δω λίγο. Σπάστε το Viber, τι σημαίνει money for nothing.

Θα σας λέω όλα, κάντε την επανάστασή σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, χαμός στο Viber από μηνύματα, είστε μέσα στο κόλπο. Ωραίο ακροατήριο. Money for nothing. Πεταμένα λεφτά. Λεφτά για το τίποτε. Χαμένα χρήματα, χαμένος σκόπος. Τζάμπα χρήματα, τζάμπα έξοδα, τζάμπα λόγο.

ταιριάζει και παρατεριάζει. Χθες από την Νίκαια ο πρόεδρος της ελληνικής αστυνομίας Αλέξης Τσίπρας το δήλωσε, λέει, κοιτάξτε, έγινε ένα θαύμα, λέει, μέσα σε 24 ώρες από το πουθενά γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει άδικο, αλλά ούτε εσείς και εγώ που λέμε

Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, ξεκινάμε. Σας λέω, πολύ γρήγορα σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει ο μνημόνιος. Όπως ακριβώς σας το λέω, γιορτάζει ο μνημόνιος. 16 Ιουνίου 2026, το ρολόι δείχνει ότι είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Γιορτάζει ο μνημόνιος Κλέη Μπαζάκα, του Αγίου Μνημονίου. Άγιος, Όσιος, θα σας

Λοιπόν, προς τα ανατολικά, μεγάλο μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τη στροφή για Νεάπολη Πεύκα και φτάνει μέχρι χαμηλά κάτω, μέχρι περίπου τα Νταμάρια. Μεγάλο μποτιλιάρισμα, μεγάλο πρόβλημα, μικρότερο αλλά πρόβλημα και στο ύψος Τριανδρίας προς τα δυτικά. Στα Μάλγαρα σήμερα η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη από χθες όταν είχαμε μεγάλες καθυστερήσεις. Ενώ στα μετεωρολογικά μας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι το μεσημέρι θα έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε συννεφιά, λίγο ήλιο, περισσότερα συννεφάκια από ό,τι χθες. Υγρασία χαμηλά όμως, το 25-30-35%. Μποφοράκια μόλις 2. Ταχύτητα ανέμου στα 9 χιλιόμετρα το πρωί, λίγο αργότερα θα επιταχύνει, θα πάει στα 24 χιλιόμετρα ανά ώρα, που σημαίνει 4 μποφόρια.

Με ρωτάνε πολλές πολύ καλά, μου λέει, ρε φίλε. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος θα ξαναψηφίσει Τσίπρα? Φυσικά και υπάρχει κόσμος ο οποίος θα ξαναψηφίσει Τσίπρα, αγαπητέ μου. Γιατί δεν ψηφίζει.

0: που μου έλεγες ότι θα γίνεις επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει, λέει, κόσμος ο οποίος θα ξαναψηφίσει Αλέξη Τσίπρα, φυσικά στις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος ο Αλέξης της καρδιάς μας και πολύ καλά κάνει. Έχω δείγμα κάποιου, ο οποίος σίγουρα κάποιας που κάπου εκεί κινείται, δηλαδή μεταξύ Τσίπρα, Καριστιανού, Βελόπουλου, Πλεύση, Ελευθερίας. Αν και χθες μου έλεγε στατιστικολόγος ότι η Πλεύση Ελευθερίας στην Θεσσαλονίκη είναι κάτω από 3%, τις δίνουν περίπου 3% για να μην μαλώνουν.
1: Δεν τρέπεσε Πιερακάκη, εγώ είμαι μανιάτισσα. Από γενιά σε γενιά.
0: Αφιερωμένο στην Δημαρέση, είναι από το χωριό της αυτή.
1: Μπροστά σε κανέναν κατακτητή. Βλέπω τον λάχωνα υπουργό μας να παίζει τον ψυχρό Σπαρτιάτη και να μην κοκκινίζει καθόλου. Με το πρόγραμμα Ηρακλής κύριε Πιερακάκη κοινωνικοποιείται τις ζημιές των τραπεζών και ιδιωτικοποιείται τα κέρδη των φανς. Με εγγυήσεις του ελληνικού λαού καλύπτεται πακέτα κόκκινων δανείων, ενώ νοικοκυριά και μικρομεσαίοι χάνουν τα σπίτια τους. Ο νόμος Κατσέλη δεν δουλεύει, μας λέει. Μα φυσικά, γιατί πρέπει να δουλεύει για τον απλό Έλληνα όταν υπάρχει ο Ηρακλής να σώζει τις τράπεζες? Και ενώ απειλεί με πληστηριασμούς τους φορολογούμενους
0: Έλληνες. Άμα τη δείτε και φάτσα.
1: Ο ίδιος που τρέχει στις κλειστές πόρτες της λέσης Bilderberg, εκεί όπου αποφασίζονται οι τύχες των λαών χωρίς να ρωτηθούν ποτέ. Δεν είναι λακωνική λιτότητα αυτό. Είναι ντροπή σου.
0: Αν υπάρχει, λέει, κόσμος τζαζεμένος εκεί έξω. Αν υπάρχει κόσμος τζαζεμένος. Ποικιλόχρωμος από το χωριό της Δημαρές είναι αυτή από τη Μάνη. Κατά δήλωσή της, λέει, ευτυχώς, λέει, ευτυχώς τον αναγνωρίζει η γυναίκα. Ευτυχώς, λέει, που υπάρχει ο Ηρακλής. Ρε φίλε, ποιος Σπανούλης και ποιος Τριγέρη. Ο Ηρακλής θα μας σώσει για ακόμη μια φορά. Ρε φίλε, βλέπουν οι 12 θεοί του Ολύμπου. Έχουνε χαζέψει οι άνθρωποι. Έπρεπε να βάλουν και έναν 13ο θεό, τον

Μιας που αναφέρθηκα στον Όλυμπο, φυσικό μεταλλικό νερό Διός έρχεται από τον Όλυμπο. Είναι ό,τι καλύτερο για κάθε μία, κάθε έναν από εμάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, από το ωραιότερο τοπίο τούτης εδώ της χώρας.

Να βάλανε μέσα τον Χιωτόπουλο, τον οποίον βγάλαν αρχικό στα 24 χρόνια, και είχαμε και έχουμε αντιδράσεις από την Εθνική Γραία, από την Έλενα Γκρίντα, αυτό το κορίτσι θαύμα, η οποία με έναν εντελώς πολιτικά μιλώντας ξεφτυλισμένο τρόπο κράτησε έδρα στο κοινοβούλιο, ενοχλήθηκε λέει και έκανε παρέμβαση. Η Έλενα Ακρίτα, η οποία μίλησε για ήττα της δημοκρατίας και για πολιτικό ρεβανσισμό. Εν τω μεταξύ όλη η ιστορία είναι ιστορία την οποία διαχειρίζεται η ελληνική δικαιοσύνη, έτσι. Αλλά δεν βαριέσαι σε αυτό το κατά κάποιους. Καλύτερα μην το πω. Έκανε ανάρτηση η κυρία Ακρίτα, στην οποία γράφει: στη φωτογραφία βλέπουμε έναν άνθρωπο 82 χρόνων να επιστρέφει στη φυλακή. Η εικόνα αυτή φανερώνει την πλήρη επικράτηση του πολιτικού ρεβασισμού απέναντι στο κράτος δικαίου. Ο Γιωτόπουλος έχει ήδη εκτίσει, γράφει η Ακρίτα, 24 χρόνια κάθυρξης. Δεν επιστρέφει στη φυλακή επειδή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία. Δεν επιστρέφει επειδή παραβίασε τους όρους του. Δεν επιστρέφει επειδή υπήρξε παραβατικός κρατούμενος. Επιστρέφει γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός

και η δίψα για ποινές μέχρι σε σκάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού. Όχι κύρα Εθνική Χρέα, επιστρέφει εκεί γιατί κάποιοι άλλοι δεν θα επιστρέψουν ποτέ στο σπίτι τους. Δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι τους. Γιατί κάποιοι οποίοι δολοφονήθηκαν από τούτη εδώ την παρέα δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους. Γι' αυτό επιστρέφει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Κατάλαβες κυρία Εθνική Χρέα, πολιτικά μιλώντας πάντα. Γι' αυτό επιστρέφει κυρία Ακρίτα. Γιατί κάποια παιδάκια μεγάλωσαν ορφανά, γιατί κάποιες γυναίκες έμειναν μόνες τους, γιατί κάποιες οικογένειες ζουν ένα μαρτύριο δεκαετίες ολόκληρες γιατί δεν γνώρισαν τον μπαμπά. Γι' αυτό επιστρέφει στη φυλακή κυρία Έλενα Ακρίτα. Πόση θλίψη. Ρε Έλενα, φάτα λεφτά σου κοπέλα μου. Έλα τώρα, βέρα στα αριστερό. Άστο. Σας είδαμε, σας ζυγίσαμε και καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται. Τα λέγαμε χθες και με τη φίλη μας τη Ρένα τη Δούρου. Ίδια τα πει Ρένα η Δούρου. Δεν είναι κατάσταση λέει αυτή. Τι είναι οι έδρες λέει να τις περιφέρουμε ή να τις εμπορευόμαστε, συμπληρώνω εγώ. Οπότε κάτσε εκεί, φάτα λεφτά σου. Μια χαρά είσαι, προσφέρεις τον τόπο.

600 πλοία. 600 πλοία, τεράστια. Όταν λέμε πλοία, δεν είναι σαν τα βαρκάκια του Θερμαϊκού. Είναι τεράστια πλοία τα οποία έχουν κοντέινερς. Είναι 600 τα οποία είναι αποκλεισμένα, εγκλωβισμένα. Και τούτη εδώ η συμφωνία. Ανοίγει το δρόμο, θα χρειαστεί χρόνος για να φύγουν από εκεί και πολλής χρόνος για να επέλθει ομαλότατα. Στο μεταξύ δεν προκύψει καμιά τρέλα του Τραμπ ή των φρουρών της Επανάστασης. Πολύ ροκ, βλέπεις Λαλιώτης φίλε. Με Λαλιώτη μεγαλώσαμε, δεν είχε πει το 85 ο Λαλιώτης. Είναι ώρα να χορέψουμε ροκ.

0: 15 του μηνού.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Λοιπόν, άκου να σου δώσω μια λύση για εσένα, ο οποίος έχεις θεματάκια. Γιατί χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα van για να κάνεις μια απλή δουλειά, ή για εσένα ο οποίος έχεις να κάνεις περισσότερα πράγματα και για περισσότερο χρονικό διάστημα για όλα αυτά και όχι μόνο για αυτά. Μη λες έλα μωρέ, θα λες Morent. Γιατί στη Morent έχεις δυνατότητα βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης να επιλέξεις μέσα από έναν μεγάλο και σύγχρονο στόλο το όχημα το οποίο χρειάζεσαι, να χρησιμοποιήσεις ή αν θες να μην χρησιμοποιήσεις πιστωτική κάρτα, να μην έχεις κρυφές χρεώσεις και έτσι να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Μη λες έλα μωρέ, για να μην μπλέξεις δηλαδή, θα λες Morent. Θα τηλεφωνήσεις στο 2310-754-796 και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η Morent. Α, 16 του μηνού είναι, εγώ νόμιζα 15. Αμέσως, να εδώ η Ελένη, ο Θωμάς, ο Θάνος και ο Δημήτρης. 4 μηνύματα το ένα πίσω από τ' άλλο. Μου λένε 16 του μηνού. Και ο Γρηγόρης μου λέει 16 του μηνού, όχι 15.

Αρχίζουν, λέει, οι άγριοι έλεγχοι, ψηφιακοί έλεγχοι σε γάμους, βαφτίσεις, συνεργεία αυτοκινήτων. Θα γίνονται συχνή πυκνή έλεγχοι, οπότε το νου σας ρε μάλια, που λέει ο Κωνσταντάρα. Κατερίνα, αν μ' ακούσε παρακαλώ, έχω εκτυπώσει

Εντάξει παιδιά, έγινε ένας χαμός, λέει τι θες. Α ναι, θες και μπαγιόκο. Σωστό, ναι, θες και λεφτουδάκια. Όλοι με λεφτά εδώ μέσα. Χωρίς λεφτά δεν έρχεται κανείς να δουλέψει, κατάλαβες. Σαν σήμερα άκου να δεις ένα ωραίο story. Γιατί εδώ είσαι status press και πρέπει να είσαι όπως οι ακροατές σου, διαφορετικός και εσύ ο μαντραχαλάς ο οποίος είσαι στο μικρόφωνο. Αν θέλαμε τύπους απλά να φωνάζουν και να γαυγίζουν, θα ακούγαμε άλλα ραδιόφωνα, σου λέει ο ακροατής. Ακούμε status για άλλους λόγους. Και για να φωνάζουν, όχι για να γαυγίζουν, αλλά και να μας λένε ωραία πραγματάκια. 1816 αν σήμερα λέει, στη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες ιστορίες τρόμου. Άκου να δεις. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φραγκενστάιν. ...1818... Λόρδος Βίρον, φιλέλληνας ποιητής, μεγάλη μορφή από τους πώς το λένε, από τους σημαντικότερους εκείνου του ρομαντισμού, της εποχής του ρομαντισμού. Ήρθε, έφυγε, ξανάρθε, ξανάφυγε, πήγε Μεσολόγγι, πήγε Πρέβεζα, πήγε νησιά, πήγε Άργος, πήγε Νάφλιο, παντού πήγε, βοήθησε, έδωσε χρήματα, πήγε Μεσολόγγι. Ήτανε φιλέλληνας, ήτανε βουλευτής στο κοινοβούλιο της Βρετανίας από μικρό παιδάκι. Πέθανε μικρό, στα 36 του χρόνια πρέπει να σας πω. Και ήταν λέει πολύ ωραίο τυπάκι, πολύ γοητευτικός και ήταν και σεξουλιάρης. Α, όλα και όλα εδώ θα κάνουμε και gossip, καλλιτεχνικό ρεπορτάζ για τον Λόρδο Βίρον. Λόρδος Βίρον. Σαν σήμερα το 1948 είχαμε την πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία. Δύο Κινέζοι κατέλαβαν ένα υδροπλάνο με 27 επιβαίνοντες στο δρομολόγιο Μακάο, Χονγκ Κονγκ. Είχε πάνω πλούσιους επιβάτες. Τελικώς το αεροπλάνο έπεσε, συνετρίβη. Σώθηκε μόνο ένας και αυτός ήταν ο αεροπειρατής. Έρε φίλε, άμα σε θέλει τύχη. Δρομολόγιο Μακάο, Χονγκ Κονγκ. Το Μακάο είναι κάτι σαν το Λος Άντζελες της Κίνας, έτσι. Είναι ένας εκπληκτικός τόπος, γεμάτος καζίνο, ξενοδοχεία, πράγματα, θάματα. Εντελώς διαφορετικός κόσμος. Το λέω για εσάς οι οποίοι ενδεχομένως θέλετε να σχεδιάσετε το επόμενό σας ταξίδι. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Άνταμ Σμιθ, φιλόσοφος και οικονομολόγος. Ο Σταν Λόρελ. Ποιος από τους δύο ήταν αιρεσί ο Σταν Λόρελ? Ο χοντρός ή ο λιγνός? Για γράψε μου στο Viber να σε δω. Ο Σταν Λόρελ ήτανε ο χοντρός ή ο λιγνός από τους δύο? Στο 6908-357-800 γράφεις. Καλά, γενικά γράφεις. Σταν Λόρελ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Βεβαίως γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν θέλει περισσότερες συστάσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός, πρόεδρος, πράγματα, θάματα και τέτοια. Παιδιά, μισή-μισή είστε. Άλλος γράφει ο λιγνός, άλλος γράφει ο χοντρός. Με μπερδέψατε. Κατερίνα, εσύ ξέρεις ποιος ήταν ο χοντρός ή ο λιγνός? Ο Σταν Λόρελ. Σου δώσω ακόμα ένα τραγούδι γιατί σου έχω πολλά και ενδιαφέροντα για σήμερα.

0: Όχι ρε, πείσμωσα, δεν θα μπω στο ίντερνετ να το δω. Όταν ρώτησα ήμουνα βέβαιος ποιος ήταν, τώρα με έχετε μπερδέψει. Σχεδόν μισή-μισή είστε. Αν ήταν ο χοντρός ή ο λιγνός. Πάντως για όλες όλους, αγόρια, κορίτσια, μικρούς, μεγάλους, υπάρχουν πράγματα ιδανικά. Όπως οι 18 διαφορετικές προτάσεις μαγειρικής από την σειρά «Ας μαγειρέψουμε» του Μπαρμπαστάτη. Με πολύ εύκολο τρόπο μπορείτε να λύσετε έναν γρίφο καθημερινό, άνδρες και γυναίκες. Στο ερώτημα «Τι θα μαγειρέψουμε» η απάντηση είναι «Ας μαγειρέψουμε» Μπαρμπαστάτη. Τον βγάζουμε από την κατάψυξη και η ζωή γίνεται πιο νόστιμη, πιο εύκολη, πιο υγιεινή. Έχουν έρθει 57 ακριβώς μηνύματα στο ερώτημα που έθεσαν, είναι ο λιγνός ή ο χόντρος. Ο χοντρούλης ήταν Όλιβερ, άρα ο λιγνός. Όσοι γράψατε λιγνός είστε σωστοί. Οι υπόλοιποι να ξαναδιαβάσετε με τον κηδεμόνα σας. Περίμενε ερμηνείας, έχουμε από πολιτικά, έχω δημοσκόπηση καταρχάς, την οποία δεν έχετε. Το παλεύει ο φίλος μου Νικόλας. Ο Σεν Νίκολας το παλεύει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το παλεύει. Όχι για μία ψήφο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία και να γίνει πρωθυπουργός. Όχι! Πάει αυτός ο στόχος. Όταν λέω εγώ σε κάτι πασόκους εδώ, αλλά και στην τηλεοπτική μου εκπομπή, ρε παιδιά, μήπως είναι μαξιμαλιστικός ο στόχος. Μήπως λέγοντας αυτό θα περάσετε από κάτω. Και μου έλεγαν διάφορες αηδίες στα Πασόκια τότε, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε τη φαϊνή ιδέα να πει ότι εγώ έχω βάλει στόχο να πάρω μία ψήφο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα πέφτει μέχρι και πέμπτος. Στην Ανατολική Αττική έχω δημοσκόπηση. Το Πασόκ πέφτει πέμπτο. Όπως σας το λέω, πέμπτο. Το κατέστρεψε ο Ανδρουλάκης. Έρε παππού από τη Χαριλάου. Έπρεπε να έχουμε άλλον πρόεδρο εκεί. Λουτσέσκου την έκανε, Αταμιάν την έκανε. Πάει ο Λουτσέσκου, στον ΠΑΟΚ έχουν διάφορα τα βαντούρια. Στον Παναθηναϊκό χαρούμενος έφυγε ο Αταμάν. Χαρούμενος, τσάκωσε τα λεφτά και έφυγε. Αλλά παράλληλα πρέπει να σας πω, είχαν κάνει και αυτή τη γραφική κατάσταση, γιατί ο άλλος έχει αφηνιάσει, έτσι. Πως τον οσάπλουτος ο Γιαννακόπουλος. Θα σας πω σε λίγο κάτι που είχε πει ο Νάσης. Για να γλυκάνει κάπως τον πόνο του Γιαννακόπουλου, έβαλε τα τρία κύπελα που πήρε ο Παναθηναϊκός τελευταία χρόνια εκεί μπροστά. Τα έδειξε, λέει, να λέει, αυτά πήραμε με τον Αταμάν. Πονάς Γιαννακόπουλε, τι να σε κάνω, δεν μπορώ να καταπραίνω τον πόνο σου. Ξέρετε κάτι, αγαπητές φίλες και φίλοι, το είπε πολύ ωραία ο Νάσης όταν κάποια στιγμή ρωτήθηκε σχετικά με τον πλούτο, δηλαδή αν υπάρχει όριο και τα λοιπά και τέτοια. Και η απάντηση του ο Νάση ήταν τότε, ξέρετε, λέει, από ένα σημείο και μετά σημασία δεν έχουν τα λεφτά, αλλά το παιχνίδι. Μεγάλη κουβέντα από έναν ζάπλουτο. Δεν έγινε και Elon Musk, 3 εκατομμυριούχος, αλλά λέει, ρε παιδί μου, γιατί πολλές φορές και εσείς και εμείς όλοι συζητάμε στις παρέες μας. Λέμε, ρε παιδί μου, αν έχεις 10, 15, 20, 30 εκατομμύρια ευρώ, τι να τα κάνεις μετά τα 35, 40. Είναι αυτό που είπε ο Νάσης. Από ένα σημείο και μετά σημασία δεν έχει το ύψος των χρημάτων, των καταθέσεων. Σημασία έχει το παιχνίδι. Πολύ σοφή κουβέντα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ, Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσεις, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Σας έχω πει και άλλες φορές, όσες φορές έχω ακούσει. Είναι δεδομένο ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική έχει και φιλοδοξίες και είναι και πολύ θεμητό. Μου ακούγεται πάρα πολύ καλό, αλίμονο σε κάποιον ο οποίος δεν έχει φιλοδοξίες έτσι κι αλλιώς στη ζωή του, πόσο μάλλον να ασχολείται με την πολιτική. Βέβαια υπάρχει μια δυσκολία στο να διακρίνει κάποιος τα όρια της φιλοδοξίας από την τη διακριτή γραμμή φιλοδοξία-ματαιοδοξία. Το λέω γιατί δεν είναι μόνο ένας, και ο Βελόπουλος και η Καριστιανού και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Κασελάκης. Δεν ξέρω, ο Κουτσούμπας βέβαια πιστεύει στην δικτατορία του προλεταριάτου. Άστον, χορεύει ζεϊμπέκικο προσώρας, μια χαρά είναι, μια χαρά 15 και 30. Είναι ριζωμένο στο μυαλό των κομμουνιστών αυτό το 15 και 30, είναι τρόπο ζωής. Λοιπόν, για τους υπόλοιπους, τουλάχιστον μία φορά ο καθένας, περισσότερες, αλλά λέω τουλάχιστον μία φορά ο καθένας, έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος και θέλει να αναλάβει και μπορεί να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, δηλαδή να αναλάβουν, ρε παιδί μου, πρωθυπουργοί. Είναι κακό? Όχι. Όλοι δηλαδή, πώς να τους πάρω, πάνω προς τα κάτω, από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη Μαρία Καριστιανή, την Πλεύση Ελευθερίας, τα είχε πει πέρσι και η ίδια, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, όλοι έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι, έχουν πρόγραμμα, θέλουν και μπορούν να είναι εκείνοι πρωθυπουργοί. Άλλαξα ρεπερτόριο για να γίνω και εγώ ελληνοπρεπής, κατάλαβες τώρα. Θα επιστρέψω στα δικά μου. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό σε μια χώρα ή για μια χώρα? Άκουσε με, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Λες κάποιες φορές.
0: Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ή τη χώρα αυτή τη θεωρούν ευκολάκι. Δηλαδή αυτοί οι 4-5 πόσοι είναι θεωρούν ότι η χώρα αυτή είναι ένα μικρομάγαζο, μια καντίνα, ρε παιδί μου, μια καντίνα σε κάποια παραλία της Χαλκιδικής, απέναντι της Κατερίνης, του Στριμονικού, και μπορούν άνετα να μπουν με τη σύζυγό τους, με τα παιδιά τους, να την διοικήσουν. Αυτή είναι εντύπωση. Δηλαδή, όταν βγαίνει η Καριστιανού και λέει, ή ο ξέρω εγώ, τάδε ή ο δύναμη, πω ονόματα για ακόμη μια φορά, και λένε, εγώ είμαι έτοιμος, δώστε με, θέλω να γίνω πρωθυπουργός και μπορώ να τα καταφέρω, και το λένε με πολύ μεγάλη ευκολία, αυτό σημαίνει ότι η χώρα είναι για τα μπάζα και χρειάζεται ένα κέμ. Πράγμα που εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Και το εννοώ, καμία χώρα δεν είναι για τα μπάζα. Δεν είναι εύκολο να κυβερνάς, να διοικείς, να σχεδιάζεις, να υλοποιείς, να εφαρμόζεις, να γνωρίζεις. Και είναι ντροπιαστικό αυτό που συμβαίνει, οσδήποτε να βγαίνει και να λέει, εγώ μπορώ να γίνω πρωθυπουργός. Δεν σέβονται την ίδια τη χώρα, αφού με τόσο ευκολία λένε ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Συνεπώς, ή η χώρα είναι για τα μπάζα, κατά αυτούς, είναι κάτι ευκολάκι δηλαδή, οι ίδιοι είναι για τα μπάζα. Διαλέξτε, αγαπητές φίλες και φίλοι.

Όχι, δεν είναι τίποτα μεγάλο, αλλά μόνο 200 μέτρα είναι. Μη λες γίνεται χαμούλης, 200 μέτρα είναι αυτό. Κάνουν, κόβουν χόρτα εκεί στο ύψος της, γι' αυτό δεν το ανέφερα νωρίτερα. Στο κόμβο αεροδρομίου επί της Μουδανιών με κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη είναι 200-250 μέτρα το πολύ. Οπότε μην τρελαίνω. Έτσι λοιπόν, όλοι θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν πρωθυπουργοί, με ό,τι αυτό σημαίνει. Εμένα με τροπιάζει, με προσβάλλει ως πολίτη δηλαδή. Και όταν έχουν το λόγο, λέει ο καθένας σαχλαμάρα του. Ο καθένας λέει το αφήγημά του, την σαχλαμάρα του, όπως ακριβώς σας το λέω.

Έχουμε πενθήμερο, πενταήμερο. Έχουμε πέντε μέρες μπαζάρ καλοκαιρινό στα έπιπλα Μαρμαρίδη, στο κατάστημα στροφής Ωρεοκάστρου από χθες έως τις 20 του μήνα. Είναι πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ όπου θα βρείτε πολλά εντυπωσιακά πράγματα σε τιμές Μαρμαρίδη, γιατί οι αγορές στα καταστήματα Μαρμαρίδη στο κατάστημα στροφής Ωρεοκάστρου είναι value for money. Για κάθε χώρο, σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, πολλές προτάσεις διακόσμησης.

βράδυ. Μας το γράφει και η Μαρία. Στο ίδιο σημείο αναφέρθηκε και ο Άκης νωρίτερα. Ευχαριστώ για τον Άκη και τη Μαρία για προβληματάκια εκεί, γιατί είναι εργασία, επαναλαμβάνω. Στο ύψος της Θέρμης, την Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη. Μουδανιών, όχι Μουδανίων. Μουδανιών, Μουδανιών, Μουδανιών. Το λέω και για κάτι δικούς μας εδώ μέσα. Είσαι σαν το κύμα. Λοιπόν, διαβάζουμε πρωτοσέλιδα με τον Μαρμαρίδη. Καθημερινή στην πρώτη σελίδα γράφει.

Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ στα οποία δόθηκαν 350 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Αλλά κανείς δεν τόλμησε να πει την αλήθεια και στους ανθρώπους τα ΕΛΤΑ. Έγιναν κάτι προγράμματα εθελουσίας από ό,τι γνωρίζω, αλλά κανείς δεν τόλμησε να πει κάτι ξεκάθαρο και φιλελεύθερο. Τι? Ότι κύριοι, το μαγαζί δεν βγαίνει, πρέπει κάτι να κάνουμε, πρέπει να αλλάξουμε. Δείτε λίγο, χρειάστηκα κάτι να μου έρθει από την Αθήνα. Σε χρόνο ντέτε εξυπηρετήθηκα με αυτά τα boxes. Τι να κάνω? Να περιμένω φιλότιμα, επειδή μεγαλώσαμε τα ελληνικά ταχυδρομεία, πότε θα ξυπνήσουν στα ελληνικά ταχυδρομεία να καταλάβουν οι διοικούντες ότι έχει αλλάξει η εποχή? Ένα τηλέφωνο στην Αθήνα, μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ, στο τάδε box στη γειτονιά μου, 24 ώρες το 24ωρο με ένα κωδικό θα πάω να ανοίξω να πάρω αυτό που παρήγγειλα. Τι να περιμένω? Δεν κατάλαβαν εκεί στα ΕΛΤΑ ότι τελείωσε το παροχημένο μοντέλο λειτουργίας και ότι έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις του κόσμου? Ότι πλέον δεν στέλνουμε γράμματα? Γράμματα μου στέλνεις και φωτογραφίες, που λέγει ένα τραγούδι.

τόσα χρόνια δεν το κατάλαβαν, δεν το πήραν χαμπάρι. Το πήραν, άρα δεν βαριέσαι, κανείς δεν θα αγγίξει, κανείς δεν θα πειράξει, κανείς δεν θα αναλάβει το πολιτικό κόστος. Οπότε εμείς σας ασχολούμαστε με γράμματα και φωτογραφίες, όπως χρόνια ολόκληρα μέχρι και σήμερα. Ας ασχολούμαστε με τα ίδια και τα ίδια, και ας μην χρειάζεται η υπηρεσία, ή ας έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε υπερθετικό βαθμό. Γιατί έτσι έχει γίνει και σήμερα ψαχνόμαστε.

0: Γεια σου ρε Μέρι Λίντα προφητικό. Δεν γιατρεύεται ο πόνος.
1: Δεν γιατρεύεται ο πόνος
0: της καρδιάς τα χράματα. Με φωτογραφίες και με γράμματα. Έρε κυρακούλα.
1: Δεν γιατρεύεται ο πόνος.
0: Τέτοια ακούγε η κυρακούλα.
1: Με φωτογραφίες και με γράμματα.
0: Αυτά λοιπόν, όπως άλλους οργανισμούς, φορείς, επιχειρήσεις, πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά στη χώρα μας. Γιατί κανείς δεν έκανε αυτονόητα πράγματα στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν και τώρα συσσωρέθηκαν όλα αυτά και ψαχνόμαστε. Χρονικά μείναμε λίγο πίσω, έτσι. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, συμφωνία με ενάρκειες χωρίς το Ισραήλ. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση των 4 πλάς δις δολαρίων, γιατί οι φίλοι μας οι Αλβανοί με δολάρια μετράνε τον πλούτο. Τα παίρνουν τα ευρώ βέβαια από χώρες όπου εργάζονται και φιλότιμα και καλά και νοικοκυρεμά και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά εκεί ο Ράμα και οι υπόλοιποι σε δολάρια μετράνε το μέλλον τους. Γι' αυτό ανεμίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Θέλει ο άλλος με τα ευρωπαϊκά, δυτικά, Βαλκάνια. Πώς ρε φίλε, αφού είναι σφιχταγκαλιασμένοι με την αστερόεσα. Στα νέα διαβάζω φάρμακα και εμβόλια. Της επόμενης μέρας έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI. Τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, ποιες φορολογούνται και ποιες όχι. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ιράν στη Γενέβη μαζεύτηκαν πάλι. Ρε τον 80χρονο, δεν είδες αντοχές που έχει ο τύπος. Χαρά στη Μελάνια ρε φίλε. Ο 80 είναι φωτιά στο κρεβάτι.

Νοσηλεύτρια νεκρή, λέει, έπειτα από ένταση με ασθενείς Ρωμά στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Για δείτε το αυτό. Θα το δει. Συγγνώμη. Θα το δει η Έφη και ο Άρης, μου είπανε. Να δούμε τι έγινε. Η Ρωμά είναι μια δύσκολη κατάσταση στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε καυγάδες. Χαμός, δηλαδή, δεν μπορεί να τους βάλεις άκρη, ούτε να συνονοηθείς, μπορείς ούτε τίποτα. Η εφημερίδα των συντακτών, συμφωνία ήττα της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Γράφει η εφημερίδα Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Ό,τι καλύτερο για τη Νέα Δημοκρατία, σας το είπα από την πρώτη στιγμή, η επαναφορά, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γιατί πλέον μου το λένε φίλοι γνωστοί, άνθρωποι με τους οποίους συζητώ, άνθρωποι τους οποίους συναντώ, θυμούνται τις ένδοξες, όχι πολύ μακρινές, εποχές διακυβέρνηση της χώρας από τον Τσίπρα και την παρέα του. Και έτσι εκείνο το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που πάντα έσωσε τη χώρα μοιάζει να έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να είναι στον καναπέ με το τηλεκοντρόλ. Άντε τώρα έχει μουντιάλ, το καταλαβαίνω. Άσερ, έφυγε και ο Λουτσέσκου. Στεναχώρια τώρα, χαρά στον ΠΑΟΚ, θα σας γελάσω, δεν ξέρω. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, τη μία Κυριακή τον βρίζαν οι ΠΑΟΞίδες, την άλλη τον κάναν Θεό. Τι πράγμα για αυτό.

Ο ριζοσπάστης. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον στον κουβανικό λαό. Συγγνώμη. Είναι σαν τη βοήθεια που είχε έρθει από την Αϊτή τότε. Ο ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια και φωτογραφία του 80χρονου πλέον Donald Trump. Άκου τι γίνεται, λέει, λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό, στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα ρολογιών, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Στολίδι είσαι μόνη σου, αναθεμάτο boys. Γκέλες για Ισπανία και Βέλγιο.

0: Κάντε και εσείς μια επαφή με την Οτέκο, www.oteco.gr, γιατί εκεί πίσω θα δείτε στο αυτοκίνητο ένα κόκκινο στρογγυλάκι σφραγιδούλα που λέει μια ημερομηνία, λέει ένα έτος, λέει ένα μήνα. Βέβαια σας ενημερώνουν και από την Οτέκο, όμως λέω άμα δεν σηκώσετε το τηλέφωνο δείτε λίγο τη σφραγιδούλα πίσω, λέει έκτος του 2026 επί παραδείγματι. Κλείνεις ραντεβού στην Οτέκο και εκεί περνάει από έλεγχο κταίο το όχημά σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, κοντά στο μεγάλο εμπορικό κέντρο. Δεν λέω το όνομά του γιατί δεν διαφημίζεται σε εμάς. Θα το κάνω ανάποδα. Θα πω όχι στο One Salonica που είναι δυτικά, στο άλλο εμπορικό κέντρο που είναι ανατολικά. Είσαι εσύ μία και ένας εγώ δύο. Στο μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Γιωτόπουλος. Η Εσπρέσο γράφει η ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα, καθαρή ψυχή στα σκουπίδια, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Στα πράσα δικαστή να λέει με όργανο. Όργανο, αστυνομικός. Να, πώς μπερδεύεται η... Όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι η δικαστική εξουσία, η άλλη τι είναι, οργανική εξουσία. Οργασμική εξουσία. Κόντρα, τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας επιστρέφει και αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Από την άλλη μεριά κάνει περιοδίες και ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει εκλογές θα κάνω την άνοιξη, αλλά κάνει τόσες περιοδίες που μοιάζει λίγο προεκλογική περίοδος. Δεν ξέρω, μοιάζει λέω, μοιάζει. Πρόεδρε, πες τι θα κάνεις να ξέρουμε. Θα πάμε διακοπές, δεν θα πάμε διακοπές, έχουμε ένα ταξίδι να κάνουμε. Με Γκρέκος, θα σας πω μετά τι εννοώ. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός, το ρωτάει η Ελεύθερη Ώρα, μην κοιτάς έτσι. Αξιωματικός του στρατού λέει ορκίστηκε στον Δία. Που λένε μα τον Δία. Τι
1: ο ίδιος το αρνήθηκε και είπε ότι εκφώνησε τον στρατιωτικό όρκο, όπως λέμε πολιτικό.
0: Κάτσε παιδί μου, δηλαδή και να πεις μα τον Δία τι έγινε, είναι τιμωρία, δεν υπάρχει αναξιθρησκεία.
1: Πάντως το θέμα είναι ότι αυτός το αρνήθηκε, είπε ότι δεν ορκίστηκε στον Δία, αλλά είπε τον στρατιωτικό όρκο.
0: Λέω, μα το Δία, μα την Ήρα, μα τον, πώς θέλω τον άλλον, τον Σάντυρο, όπως το λέγανε, τον Πάνα, τον Διόνυσο, Διόνυσο. Η πολίτικα, αλλά αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στην πρώτη σελίδα της γράφει... Ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας? Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση. Ο γιος μου είναι τέτοιο δηλαδή. Τέλος η δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Πλεύρης. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονταν εμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Νέο δημόσιο ράπισμα στον Μητσοτάκη από τον Πάνο Λασκαρίδη. Λασκαρίδης αυτός είναι που είχε δώσει κάτι μπουκαλάκια στα παιδιά τότε με το COVID νομίζω. Σφαγή παπακαλιάτη με μηχανικό, δεν ξέρω τι θέμα είναι στην πρώτη σελίδα της Star και έχει κάτι γυμνές εκεί και διάφορα τέτοια. Έχω μια ερώτηση να κάνω. Αυτά τα κορσούδια που πάνε στα Μουντιάλ ή στα γήπεδα, ξέρω εγώ εκεί, μπάσκετ, ποδοσφαίρου και λοιπά, ράγμπι, σόκερ, πώς λέγονται. Γιατί ντε και καλά, λέω με το φτωχό μου το μυαλό, γιατί ντε και καλά πρέπει να βγάζουν μπουτάκια, γλουτάκια και μπούστους? Και οι καμεραμανατζίδες πρόθυμοι, όπου βρίσκουν οι φωτογράφοι, όπου βρίσκουν κούκλες, πανέμορφες γυναικείες παρουσίες στις κερκίδες, εκεί ο φακός, είδα ένα βιντεάκι ομολογώ, με τις πιο όμορφες όπως τις εντόπισε ο τηλεοπτικός φακός. Κούκλες, όταν λέω κούκλες, κούκλες. Από Βραζιλία, από Φιλανδία, από Γερμανία, από Αυστραλία. Αλλά έχει μία, από μία χώρα της Αφρικής, από την, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήτανε, πραγματικά κουκλάρα. Στο καλοκαιρινό μπαζάρ, πενθήμερο, από τις 20 έως τις 25 του μήνα, ξεκίνησε χθες, όχι, από τις 15 έως τις 20 του μήνα, στροφή Ωραιοκάστρου, κατάστημα Μαρμαρίδη, πάμε όλοι. Ήθελες κάτι, γιατί...
1: Έχουμε πολύ έντονη κίνηση αυτήν την ώρα και με ενημερώνουν και για κάτι το οποίο μάλλον έχει συμβεί στην Ανδριανοπόλεως, έχει μποτιλιάρισμα τρελό και στην Κωνσταντίνο, την Γεωργίου Παπανδρέου. Γενικότερα και ανατολικά προς Καλαμαριά γίνεται ο κακός χαμός.
0: Γεωργίου Παπανδρέου, ποιο ήταν, παλιά θεών?
1: Ναι.
0: Ωραία, πότε θα ζήσουν την εποχή, θέλω να την προλάβω. Να μετονομαστεί Τσιμισκή σε Αλέξη Τσίπρα. Η Ερμού να γίνει φλαμπουράρι.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των G7, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως την Παρασκευή. Σήμερα αναμένεται το θέμα να συζητηθεί παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Η οικογενειακή τραγωδία στην Δράμα, όπου ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε βάζοντας τέλος στη ζωή του. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να εντόπισε τραυματισμένη τη μητέρα του στο υπόγειο του σπιτιού και να κάλεσε τις αρχές. Τον θάνατο βρήκε μια 55χρονη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, λίγα λεπτά αφού είχε βοηθήσει παιδί βαριά τραυματισμένο να σταθεροποιηθεί, δίνοντάς του τις πρώτες βοήθειες, παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Οι συγγενείς του μικρού παιδιού και 4 ακόμα τραυματισμένων από τροχαίο Ρωμά δημιούργησαν μεγάλη ένταση, βρίζοντας και φωνάζοντας την γυναίκα, η οποία φαίνεται πως δεν άντεξε την πίεση και ξεψύχησε, σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά οδηγήθηκε πριν από λίγο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, που έκανε δεκτή την αναίρεση της αποφυλάκησής του. Αναμένεται να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά, έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια, όπου εγγενίασε το νέο του κύκλο εκδηλώσεων. Η Ελλάς μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ένας 53χρονος Αλβανός επιχειρηματίας που φέρεται να σχετίζεται με την επένδυση Κούσνερ, που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη γείτονα, συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Καταζητείται από τις αλβανικές αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος. Ένας 57χρονος συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε με φόλα 8 αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα και αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αλλαγή σκυτάλη στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με τον Νικόλαο Μπάτζιο να διαδέχεται στη θέση του Προέδρου τον απληθόντα Νίκο Νίτσα μετά τις εκλογές. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Μουντιάλ, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1, ισόπαλη με σκορ 1-1 η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη, ισόπαλο 2-2 έληξε το παιχνίδι Ιράν-Νέα Ζηλανδία.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Άρες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βόρεια έως 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκί τους 31, σε Βέρεια και Σέρες τους 32 και στα Γιάννητσα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη Δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άντε μετά να μείνουν καθαρές οι πόλεις, ρε. Κάτι δικά μας λέμε, δεν τα λέμε. Μη γελάς εσύ. Μη γελάς, θα πω τι λέγαμε.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι, μπράβο, δεν λέμε. Δεν λέμε γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι ματωδία. Χαμός γίνεται προς ανατολικά, κυρία Δημαρέση. Βλέπεις εκεί, ε, χαμός. Βλέπεις τη κίνηση με τον Μπένις μέσα. Πάλι τα χάλασε. Όσοι πάτε προς ανατολικά θα συναντήσετε δύο προβλήματα. Ένα εκεί από τα Λατομία μέχρι τη στροφή λίγο πριν για Πεύκα. Και ένα λίγο αργότερα ξεκινά από την στροφή εκεί που ήταν παλιά το τούνελ και πάει μέχρι τον κόμβο Τριανδρίας.
1: Και Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε θέματα και Γιώργου Πανδρέου έχουμε θέματα.
0: Γιώργο Πανδρέου, κάναν εδώ και το Πανδρέου.

0: έχουμε. Ξέρεις ποιος είναι αδικημένος? Ο Σιμητάκος. Γιατί δεν κάνουμε μια πλατεία Σιμίτη? Κάντε ένα παράδρομο, μια πάροδο, πάροδο Σιμίτη. Κάθετη στην Ανδρέα Παδρέου.
1: Το δρόμο που βγάζει στο πανεπιστήμιο που του τρώγαν τα λεφτά.
0: Μπράβο, στο πάντιο πανεπιστήμιο Συγκρού.
1: Συμβολικά.
0: Σωστό, έχει δίκιο η Δημάρες. Πλάκα, πλάκα, τη μ' αρέσει αν ήσουν στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας. Δεν το έφτιαξε θέμα. Την αλήθεια πες. Επειδή και εσύ.
1: Στο χάρι το Δούκα. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Χάρι το Δούκα.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τα μούτρα του. Όχι, εγώ να τον αφήσω. Εγώ τον αφήνω.
0: Σπουδαία μορφή του. Αλλά πραγματικά αν ήμουν δημοτικό σύμβουλο στην Αθήνα, θα το έθετα. Δεν κατάλαβα. Εμείς σημητικοί δηλαδή. Σημητοφύλακες, πώς το έλεγαν. Σημητοφύλακες. Το Τσίπρα πώς τον είδες χθες? Τα είπε. Σε 24 ώρες λέει έγινε αντιπολίτευση, κύριε Δημαρέση. Παρακαλώ το σχόλιο σας. Άφησα τα πολιτικά για σένα σήμερα.
1: Το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω και το προφανές είναι ότι αυτός δεν αποδεχόταν τις δημοσκοπήσεις.
0: Άστο αυτό.
1: Πώς άστο αυτό?
0: Παιδί μου, μπορείς να πας στην ουσία της
1: ερώτησης. Η ουσία είναι ότι τώρα αποδέχεται και παραδέχεται τις δημοσκοπήσεις.
0: Καλά, δεν τον έβγαλε και πρώτο.
1: Μισό λεπτάκι. Ενώ ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ, συνεχώς τους έβριζε τους δημοσκόπους.
0: Ωραία, πες δεν το είπε ο Τσίπρας, το λέω εγώ. Μέσα σε 24 ώρες ξεκίνησε και έχει αφήσει με απόσταση τον τρίτο και τον τέταρτο. Για κάνε σχόλιο, είναι ένας ηγέτης της αριστεράς? Είναι ένας ηγέτης πραγματικός, ναι ή όχι, ο οποίος συνεγείρει, εμπνέει τα πλήθη?
1: Αν θες να το δούμε έτσι, ναι, προφανώς και είναι.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα γενεοδορίας από μέρους μου, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και αποδεικνύεται πόσο λάθος έκανε που άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ από το 17,8.
0: Τον
1: γιατί,
0: άφησε.
1: Γιατί θα χτιζε από εκεί και πάνω.
0: Ο Αλέξης ο Τσίπρας, Βιργινία.
1: Το θέμα είναι ότι δεν ήθελε συνιστώσεις, αυτό είναι όλο. Ήθελε ένα προσωποπαγές κόμμα για να μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει.
0: Ο Αλέξης ο Τσίπρας, επειδή πάει και βαφτίζεται στις ΗΠΑ, μην ακούς εδώ πουλάει παραμύθι. Έχει μάθει τους κανόνες του καπιταλισμού. Ας πούμε στο χρηματιστήριο, πότε αγοράζει?
1: Ναι, αλλά
0: πότε αγοράζει κανείς?
1: Δεν θέλει να τους εφαρμόσει, βλέπω.
0: Νομίζεις, πότε αγοράζει κανείς στο χρηματιστήριο?
1: Όταν είναι χαμηλά.
0: Όταν είναι χαμηλά. Απάντησε ήδη. Ήρθε και αγόρασε ο Τσίπρας, τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα χαμηλά. Ο χώρος ήταν στα χαμηλά. Οπότε δεν μπορούσε να πάει πιο χαμηλά. Αρχίζει και τσακώνει. Limit up, limit up, limit up, tap, tap, limit up, limit up, limit up, tap, tap. Σε λίγο θα πάει 20%. Τρέμεται, τρέμεται εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Έρχεται. Θα φέρει μαζί του και τον... Ποιο θα πάει μαζί? Το Γιαννούλη. Χθες στη συγκέντρωση δεν είχε πολύ κόσμο. Μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι για τα παρακολουθείς περισσότερο? Αυτή η Αθηνά Ελληνού τι...
1: Ανεξάρτητη.
0: Τι ανεξάρτητη εσύ, Βιργινία? Αυτή όπου της δώσαν θέση πήγε, τι ανεξάρτητη είναι?
1: Ανεξάρτητη είναι επισήμως, Δημήτρη.
0: Επισήμως τι θα πει?
1: Επισήμως, στη Βούλη, ανεξάρτητη.
0: Μα εγώ δεν την προλαβαίνω.
1: Ο ανεξάρτητος μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει.
0: Ο ανεξάρτητος στο Λίθο πρώτος βαλέτο. Δεν μπορώ να την παρακολουθήσω πραγματικά. Φλέρταρε με τη Νέα Δημοκρατία, φλέρταρε με το Πασόκ, φλέρταρε με το ΣΥΡΙΖΑ, φλερτάρει με τον Τσίπρα. Επειδή είναι γλυκό κορίτσι και καλή και έτσι και αλλιώς και σεμνή και
1: τέτοια. Δεν είναι κορίτσι.
0: Κυρία, ναι, κυρία. Μια κυρία.
1: Μια κυρία. Ηλικίας.
0: Ναι,
1: και είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου.
0: Αυτό λέω. Επειδή είναι όλα αυτά, δηλαδή έχει το άλοθη και μπορεί να πάει παντού, είναι πασπαρτού τύπου.
1: Ανεξάρτητη είναι, χρυσέ μου. Δίνει λογαριασμό πουθενά. Δεν παίρνω λογαριασμό, δεν δίνω λογαριασμό.
0: Έτσι τη βλέπεις, είναι γλυκούλα, τυφτώνει. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου τσακώνει 4-5 χιλιάρικα. Τι τα θέλει τη συντάξεως της βουλευτικής αποζημίωση και τα λοιπά?
1: Μεράκι είναι αυτό της πολιτικής.
0: Η Βιργινία βέβαια πάντα θαύμαζε την Έλληνα την Ακρίτα. Και μέσα άκουγα, δεν ξέρω ποιον μιλούσε, έλεγε τα καλύτερα για την ανάρτησή της, την οποία βρήκε και δίκαιη και to the point.
1: Επί της ουσίας για την απόφαση, απλά οι δικαστές ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς, σε ένα χρόνο, ο κύριος Γιωτόπουλος θα είναι έξω.
0: Ναι, και ποιο είναι το μήνυμα ότι...
1: Το μήνυμα είναι ότι δεν έχει μετανοήσει, δεν έχει πάρει πίσω τίποτα, δεν έχει μετανοήσει ποτέ, έτσι, ο Γιωτόπουλος. Δεν έχει αποδεχθεί καν τις κατηγορίες ο Γιωτόπουλος. Ποτέ δεν έχει αποδεχθεί ότι ήταν ο ηθικός.
0: Αυτός δεν σκότωσε. Ήταν ηθικός, ήταν ο ηθήνων νους, ήταν δηλαδή ο...
1: Ήταν ο...

0: Ο
1: εγκέφαλος, ναι.
0: Ο εκτελεστικός ήταν...
1: Ο ανεγκέφαλος δηλαδή, όχι ο εγκέφαλος.
0: Ναι, σωστά. Ο εκτελεστικός ήταν ο Κουφοντίνας. Δεν έχει πάρει πίσω τίποτα, δεν έχει αποδεχθεί τίποτα, δεν έχει παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανοήσει για τίποτα. Το μήνυμα ήταν ότι θα μείνεις και θα εκτίσεις το όλον της ποινής σου, παρά την καλή διαγωγή, παρά τις σπουδές και τα μεταπτυχιακά μέσα στη φυλακή, παρά τα όλα τα άλλα, έτσι. Κατά τα άλλα, σε ένα χρόνο θα είναι έξω για το όπλος. Δεν μπορεί να κάτσει παραπάνω, να το πω έτσι. Είναι το ανώτατο που προβλέπεται. Και θα το έχει εκτίσει όλο. Άκουγα την Ντόρα την Μπακογιάννη, βγήκε στον Skype πριν από λίγη ώρα. Και έλεγε ότι ο Γιωτόπουλος δεν πρέπει να είναι έξω, δεν έχει μετανοήσει για τίποτα.
1: Ναι. Αφού δεν παραδέχθηκε ότι...
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρει προσωπικά.
1: Πώς να μετανιώσει, μήπως δεν δέχθηκε ότι έχει ψευθύνες.
0: Άρα
1: τι να πω συγγνώμη για κάτι που δεν αποδέχομαι ότι έκανα, δεν ήταν αντιφατικό.
0: Είναι και σπουδαγμένος. Απλά εγώ θέλω να πω ότι δεν με ενδιαφέρει που είναι ένας άνθρωπος 82 ετών. Εγώ τον είδα κοτσονάτο, υγιή. Τον είδες πως έμπαινε και έβγαινε στα αυτοκίνητα. Μια χαρά τον είδα στην υγεία του. Ενώ την ίδια ώρα, εδώ και δεκαετίες, άλλοι, όπως είπες πολύ σωστά, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν ποτέ στα σπίτια τους και στους δικούς τους ανθρώπους.
1: Δεν το συζητώ.
0: Τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει να βγαίνουν από τη φυλακή. Δεν είναι ότι πάνω σε ένα καυγά μαχαίρωσα κάποιον που και αυτό προφανώς έχει τη δική του ποινή και πολύ σωστά. Ήταν όλα προμελετημένα, προσχεδιασμένα, στράφηκαν εναντίον συγκεκριμένων ανθρώπων και είχαν και παράπλευρες απώλειες, όπως τις λένε οι ίδιοι. Δηλαδή, η μάνα του θάνου του Αξαρλιάν ακόμα τον κλαίει. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να λέμε αν θα είναι μέσα. Όχι, θα εκτίσουν το όλον της ποινής.
1: Στην Κρήτα, να τα πείτε αυτά, η οποία έκανε σχετική ανάρτηση, βάσει της οποίας υπάρχει ρεβανσισμός.
0: Γιατί ρεβανσισμός?
1: Έτσι λέει η Ακρίτα, εθνική χρέα. Δεν είναι τώρα. Στον τρόπο που σκέφτεται, έτσι προς Θεού, μην το πάμε ηλικιακά. Λίμωνο. Το εφερά μου είναι μεγαλύτερη. Μάλλον συνομήλικη πρέπει να είναι. Δεν είναι 80 η Ακρίτα?
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν είναι. Πάντω μοιάζει. Η πεθερά μου είναι πιο.
0: Το θέμα είναι στα μυαλά σου πόσο χρονών είσαι. Κατάλαβες.
1: Η πεθερά μου είναι πιο φρέσκα.
0: Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι για να το παίξουν νέοι κάθονται και κάνουν υπερβολές. Και λένε και γράφουν υπερβολές. Μια από αυτού είναι και η Ακρίτα.

0: απόψα.
1: Μαραβέγιας, Κώστας Μαραβέγιας, ωραίος.
0: Και εσύ μου απάντησες τι τρέχει. Τι να σου πω, κάτι μικρό πράγματα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μικρό.

0: Ξέρεις ποιος έκανε την παρουσίαση χθες στην Ίκια κάτω στην Κονιά που ήταν.
1: Ναι, ο Θανάσης ο Πάτρας.
0: Πάτρας, φίλε μου, ο οποίος τι είχε πει τις προάλλες, είπε: παιδιά, καλά έκανε ο Τσίπρας, λέει, και υποσχέθηκε πράγματα που δεν τα τήρησε. Αυτός ήταν ο τύπος ο οποίος παρουσίασε χθες τον Τσίπρα και το Τσιπρέικο κάτω στην Αθήνα. Είναι αυτός ο τύπος, είναι σκηνοθέτης, παρουσιαστής. Ο οποίος είχε δηλώσει προχθές, λέει, εντάξει, λέει, καλά έκανε, λέει, και υποσχέθηκε πράγματα και δεν τα έκανε. Τόση ηλιθιότητα κυκλοφορεί στα μυαλά όλου αυτού του κόσμου, γι' αυτό η χώρα πάει κατά διαόλου.
1: Γιατί, λέει, όταν έγινε μετά κυβέρνηση, είδε ότι δεν γίνονται και δεν τα έκανε. Τι λες, αλήθεια?
0: Ναι, αλλά τώρα πάλι λέει
1: δαχτυρδί και... Λέει, ου, πάλι άρχισε.
0: Αφιερωμένο τραγούδι, πολύ ωραίο. Σε όλες, όλους εσάς οι οποίοι για ακόμη μια φορά θα παραμυθιαστείτε.

0: Τι μου έστειλε εδώ η κυρία Δημαρέση, μου έστειλε Αλέξη Τσίπρα. Όχι, χιλάκι μου στείλες.
1: Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις.
0: Τι αυτό μου στες,
2: και ο Πάνος σου έχω στείλει την Τζοκόντα στο μεταξύ.
0: Τι είναι αυτό που μου στες όμως?
2: Εμίλιος Χιλάκης.
0: Ο οποίος τι λέει, ότι...
2: Ο Τσίπρας λέει σαν την Τζοκόντα.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Η Τζοκόντα δεν λένε ότι από όπου και αν την κοιτάξεις είναι λες και
0: σαν
2: το βλέμμα της.
0: Ψέματα είναι.
2: Εν πάση περιπτώσει αυτό λέει ο κύριος Χιλάκης, τον παρομοιάζει με την Τζοκόντα.
0: Ναι.
2: Και λέει ότι από όπου και αν το κοιτάξεις, σου μιλάει, σου απευθύνεται. Δηλαδή, μιλάει σε όλους ο Τσίπρας. Απευθύνεται σε όλους.
0: Μαγεύτηκε και ο Χιλάκης, δηλαδή.
2: Δεν το βλέπεις εσύ μαγεμένο.
0: Εσύ ότι το βλέπεις ο Τσίπρας, δηλαδή νιώθεις αυτό ότι σε κοιτάει από παντού.
2: Εγώ νιώθω ότι πραγματικά μου απευθύνεται και μου μιλάει και μου λέει: κοπελιά, μη θυμάσαι τώρα αυτά που έκανα πριν από 10 χρόνια. Περασμένα ξεχασμένα. Έλα μωρέ, δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά σου από την τράπεζα. Έλα μωρέ, ανησυχούσες ότι θα χαθούν οι κόποι μια ζωή. Έλα μωρέ, χάνονταν δουλειές και εσύ δεν ήξερες θα έχεις δουλειά την άλλη μέρα. Έλα μωρέ, είχε μείνει χωρίς δουλειά ο διπλανός σου. Έλα μωρέ, rebranding.
0: Αυτά θυμάσαι.
2: Αυτά θυμάμαι. Εμένα αυτά μου λέει πάντως ο Τσίπρας.
0: Μάνος Χατζηδάκης, το χαμόγελο της Τζοκόντας. Εξαιρετική σύνθεση αφιερωμένη στον Εμίλιο Χιλάκη, ο οποίος λέει από που βλέπει τον Τσίπρα νιώθει ότι το κοιτάμε, ότι μας κοιτάει, δεν καταλαβαίνω.
2: Ότι μας μιλάει, ότι μας μιλάει σε όλους.
0: 5-1, δηλαδή ή 7-1 σύστημα, εμείς τι έχουμε στο γραφείο, 5-1. Ναι ρε, 5-1 το surround, δεν έχουν κατοικία γύρω γύρω περιμετρικά, δεν έχω φέρει από το σπίτι. Surround system, σίνεμα είναι. Υπάρχει και 7-1, δηλαδή όπου και να πας δεν γλιτώνεις.
2: Ρώτα ένα ηχιάκι. Όταν βλέπει τον Τσίπρα, τι αισθάνεται ότι του λέει? Είμαι εγώ η τρελή?
0: Έχετε πάθει πανικό εσείς με τον Τσίπρα από
2: εγώ
0: ό,τι βλέπω.
2: Εγώ δεν κοίταξε δημοσιογραφικά, δεν έχω πάθει κανένα πανικό. Γιατί επιτέλους μιλάμε για κάτι ενδιαφέρον. Γιατί ομολογώ του Ανδρουλάκης δεν μου είναι και πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, γιατί ακόμα... για το Ανδρουλάκη δεν είχαμε
2: πούμε. Ακόμα και για να μιλάω γι' αυτόν.
0: Ναι.
2: Ας με συγχωρέσει δηλαδή το επιτελείο του Πασόκ.
0: Άρα συμπέρασμα, σύμφωνα με τον Εμίλιο Χιλάκη, ο Τσίπρας όταν είναι κάπου ας πούμε, όπου και να είσαι εσύ, νιώθεις το βλέμμα, την ανάσα, νιώθεις το πνεύμα, την άβρα, τα χάλια μας τα μαύρα, τέτοια πράγματα. Τώρα θα λένε πολλές φίλες, φίλοι, ακροάτριες, ακροατές. Ξέρετε, εγώ επίτηδες ιντρικάρω. Μου αρέσει που ήρθε ο Τσίπρας και πάλι, γιατί υπάρχει ένας αντίπαλος που δεν είναι αντίπαλος. Της λογικής εννοώ, έτσι. Μην το πάρεις εντελώς κομματικά, πάρ' το και λίγο κομματικά, αλλά πάρ' το λίγο με βάση τη λογική. Έρχεται στη χώρα ένας τύπος ο οποίος εκφράζει έναν κόσμο, ο οποίος ήταν μέρος εκείνου του 60% που ήθελε να αυτοκτονήσει το 2015. Έπρεπε να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος, να υπάρχει μια έκφραση κεντρική. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βέβαια χθες είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λέγω, δεν σπούδασα, πήγα σε ένα συνοικιακό φροντιστήριο. Ο μπαμπάς, η μαμά δεν είχαν να με ταΐσουνε. Όταν ήμουν μικρός, λέει ο Αλέξης ο Τσίπρας, εγώ έβαζα πάνω στο ψωμί, έβαζα ζάχαρη. Ψωμί, φέτα δηλαδή, ψωμί, νερό και ζάχαρη από πάνω, Βιργινία. Ήταν η μερέντα εκείνης της εποχής. Το έχεις δοκιμάσει αυτό που σου λέω? Όταν σου μικρούλα, γιαγιά.
2: Βάλε λίγο το βασιλάκι τον Καΐλα.
0: Ναι.
2: Όλοι σε συνοικιακά φροντιστήρια πήγαμε. Ούτε εμείς πήγαμε στο Κολάμπια. Αλλά τα αγγλικά τα μάθαμε καλύτερα από τον Τσίπρα.
0: Σε συνοικιακά πήγες.
2: Όσο θυμάμαι εκείνο το...
3: Δεν είμαστε όλοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αβελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουν σε μια οικογένεια.
0: Άσε ρε, παραμετικό. Καταλαβαίνει αυτός τι σημαίνει ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Ο Τσίπρας καταλαβαίνει. Πόσο ψεύτης είσαι, ρε Αλέξη. Δηλαδή, ειλικρινά, δηλαδή. Πώς να το πω, δηλαδή. Σε ποιους απευθύνεσαι?
2: Διαφωνώ.
0: Καταλαβαίνει, λέει, τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας. Δηλαδή, αυτός εδώ. Ο καταληψίας ο 16χρονος, ο καταληψίας ο 16χρονος, βίωνε καταστάσεις όπου δεν έβγαινε ο μήνας.
2: Διαφωνώ.
0: Σαν δεν τρέπεσαι. Σαν δεν τρέπεσαι, κοροϊδεύεις το.
2: Διαφωνώ.
0: Σε τι?
2: Σε αυτό που λες.
0: Τι εννοείς?
2: Ο άνθρωπος έγραφε το βιβλίο, έκανε τόσο μεγάλη θυσία για την πατρίδα και τα γράμματα και παρέμενε βουλευτής, άλλη θυσία, να παίρνει το 7.000 ευρώ το μήνα, γιατί αλλιώς πώς θα έβγαινε ο μήνας. Έγραφε, συγγραφέας ήταν. Με το που τέλειωσε το βιβλίο και άρχισε να παίρνει τα φράγκα, παραιτήθηκε.
0: Συγγνώμη, παιδιά, για την, δηλαδή, πραγματικά, για τη διαολεμένη αυτή τη ζωή μας σε τούτην εδώ τη χώρα. Δηλαδή, στην Τουρκία να μου τα ίδια θα έλεγα, και στην Πολωνία και αλλού. Δηλαδή, δεν αντέχετε, ρε. Δηλαδή, τόση δημαγωγία, τόσος ξεπεσμός, τόσος λαϊκισμός. Ήξερε ο Τσίπρας τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας 15 του μηνός. Σε ποιον τα λέει, ρε, ο Παπατζής? Συγγνώμη, δηλαδή, σε ποιον τα λέει, ρε. Και αν δεν τα λέει, τον πιστεύεις? Άντι, άλλοι είναι φλόροι, μεγαλωμένοι, πριγκιπόπουλα, καλοβολεμένοι, Μητσοτακέικο, Παπανδρέικο, Καραμαλίδικο, όλοι είναι βολεμένοι μαζί σου. Αλλά ρε φίλε, μη λες τέτοιες αηδίες. Μέχρι ενός σημείου μαζί σου. Δεν μεγάλωσα όπως μεγάλωσαν οι άλλοι σε πούπουλα, δεν υπήρξα αστός, μεγαλοαστός, δεν ήμουν σε τζάκι, δεν ερχόταν μεγαλοπαράγοντες, βιομήχανοι, εφοπλιστάδες στο σπίτι του μπαμπά, της μαμάς, του παππού, της γιαγιάς. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά ρε φίλε, τώρα να κάθεσαι να μου λες, ρε Τσίπρα, τέτοια παπατζηλίγια, ότι δεν έβγαινε μήνας 15, ας πούμε. Παρακαλώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν μπορώ. Δεν μ' αρέσει. Ναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, κύριε Θανάση μου.
4: Ο Τσίπρας έβγαζε στο ψωμί ζάχαρη και νερό και έτρωγε.
0: Με έτσι όπως τα λέει, για εκεί τον βλέπω.
4: Ο ανιψιός του Πατακού.
0: Εντάξει, μην τέχω, δεν χρειάζεται. Ήταν του Πατακού, ανιψιός ο Τσίπρας.
4: Ο ανιψιός του στέλιου του Πατακού.
0: Ήτανε, ναι. Δεν το ξέρω εγώ, αγαπητέ μου.
4: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι.
4: Ο Δημήτρη, να δεις, ο πατέρας σου τι εργολαβίες
0: έπαιρνε. Άλλο, εργολαβίες έπαιρνε, ναι, αλλά δεν ξέρω. Άντε, για
4: συγγενή.
0: Όπα, χαλαρά, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Ο μπαμπάς έπαιρνε, είχε γραφείο κάπως λεγόταν κιόλας, έπαιρνε δουλειές από τη Χούντα, μια χαρά, όπως και πολλοί κόσμος, ο οποίος μετά δήλωσε επαναστάτης και αντιστασιακός κλπ. Αλλά δεν, σου λέω, μέχρι ενός σημείου, Βυργινία, πραγματικά θέλω να τον. Δηλαδή, Βυργινία, αγαπητές φίλες, φίλοι, θέλω να τον. Να το συμπαθήσω, ρε παιδί μου, να πω είναι νέος άνθρωπος, ο 50
2: πόσο. Τι λες, γλυκέ μου.
0: Γιατί δεν μπορώ να το συμπαθήσω.
2: Γιατί θες να το συμπαθήσεις μετά από όλα αυτά που
0: έκανε?
2: Δεν
0: είναι δικαίωμά μου να το συμπαθήσω.
2: Να πω ότι δεν τον είχαμε δοκιμάσει.
0: Δεν είπα να τον ερωτευτώ κιόλα.
2: Έλα, ρε Δημήτρη, αλήθεια τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Αρχίζω να συγχύζομαι, πρόσεξε.
0: Έλα, ρε Βυργινία.
2: Θυμάσαι τι περάσαμε πριν από 10 χρόνια.
0: Θυμάμαι, ναι, αλλά μετάνιωσε. Μετάνιωσε. Μετάνιωσε.
2: Ναι, βλέπω πόσο μετάνιωσε. Τζάμπα όλα, δωρεάν όλα.
0: Παιδί μου, άνθρωπος δεν είχε 15 του μήνα να φάει. Παρακαλώ, πλάκα μου, κάνεις, μου θυμίζεις τα δικά μου.
2: 15
0: παρακαλώ.
2: Του μήνα δεν είχαν να φάνε αυτοί που.
0: Καλημέρα. Σε τι να μην έχεις 15 του μήνα να φάει.
5: Τσίπρας, από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχει υποχρέωση από τα κόμματα το πρόγραμμά τους στο οικονομικό να πηγαίνει για κοστολόγηση στο ελεκτικό συνέδριο.
2: Αυτό είναι για τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
5: Γιατί αυτός. Επειδή δεν είναι κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή, γι' αυτό εκ του πονηρού δεν θέλει βουλευτές, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τα κόμματα που δεν έχουν βουλευτές.
0: Λοιπόν, άκουσε με λίγο, Παναγιώτη, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω κάποιοι από εσάς, από εμάς, έχουμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις και τα λοιπά. Πρόσεξε. Το πρόβλημα σταματήστε να το βλέπετε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας κάνει τη δουλειά του. Αφού υπάρχει κόσμος ο οποίος δέχεται, πιστεύει, ανέχεται να του λέει. Ένας τύπος του οποίου το βιογραφικό το γνωρίζουμε. Ότι δεν έφταναν τα λεφτά του μετά τις 15 του μήνα και τον πιστεύει, δεν φταίει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι ο μάγκας της παρέας, Παναγιώτη μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τσίπρας είναι ο μάγκας της παρέας. Ας το δούνε όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν κάθε παπατζή. Είτε Τσίπρας λέγεται αυτός, είτε όπως λέγεται. Για να φτάνει στο σημείο κάποιος ή οσδήποτε. Το έλεγα πριν από ένα μισάωρο, δεν ήταν με Βυργινία, όταν σας είπα ότι ακούγοντας από την Καριστιανού τον Βελόπουλο μέχρι τον Ανδρουλάκη, τον Κασελάκη, δεν ξέρω και ποιον άλλον, να λένε με μεγάλη ευκολία, με πολύ μεγάλη ευκολία, ότι μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα, αυτό είναι ντροπιαστικό για τη χώρα. Ντροπιάζουν οι ίδιοι τη χώρα μας. τη χώρα μας, την τροπιάζουν. Αλλά για να το κάνουν, σημαίνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο και τους ακούει, ενδεχομένως να τους πιστεύει και να τους εμπιστεύεται. Για να φτάνει ο Τσίπρας τόσο ξεδιάντροπα να λέει ότι πεινούσε, γιατί αυτό λέει ουσιαστικά,
2: ναι,
0: ότι μεγάλωσε φτωχός,
2: ναι,
0: ας έρθει λίγο να του μιλήσουν κάποιοι, ναι, να του πούν τι ακριβώς σημαίνει
2: φτώχεια.
0: Φτώχεια. Και τι σημαίνει να μεγαλώνει κάποιος δύσκολα.
2: Ας έρθει λίγο να μιλήσουν όχι με τον κόσμο της δεκαετίας του 50.
0: Να ολοκληρώσω και μετά πες το.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αφού ξέρει, καταλαβαίνει ο ίδιος ότι αυτό το αφήγημα, αυτή η παπάντζα έχει κοινό, σημαίνει το πρόβλημα στο κοινό. Η διαφωνία μου πολλές φορές και με τη Βιργινία είναι
2: κοινό,
0: εκεί. Μέρος του κοινού.
2: Το κοινό, Δημήτρη μου,
0: μέρος
2: το εκπαιδεύεις κιόλας.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας τι κάνει τώρα με αυτό το περίφημο rebranding? Δεν λέει συσάχθεια, τα σβήνουμε όλα τα δάνεια όπως έλεγε προδεκαετίας. Τώρα λέει να παίρνει ο κόσμος δάνεια, αλλά να εγγυάται το δημόσιο και αν ήδη μ' αρέσει δεν ξεπληρώσει το δανειό της, θα έχει πάρει ας πούμε 500 χιλιάρικα, να μην το πάρει το fund, να τα εξακολουθεί να το έχει δει μ' αρέσει, αλλά με την τιμή που θα το έπαιρνε το fund, δηλαδή ας πούμε 50 χιλιάρικα. Δηλαδή θα εκπαιδεύσει πάλι μια ολόκληρη γενιά, τη δει μ' αρέσει, να πάρει ένα 500 χιλιάρικα δάνειο, να απριόρι ξέρει ότι δεν θα το πληρώσει, ότι δεν υπάρχει θέμα, το 500 θα γίνει 50. Και μετά τα κόκκινα δάνεια θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, θα ξαναπάμε σε πτώχευση κτλ. Ό,τι ακριβώς ζήσαμε πριν από 10 χρόνια. Αυτό κάνει ο Τσίπρας. Βάζει καλύτερα ταμπελάκια για να πει ακριβώς αυτό που έλεγε και πριν από 10 χρόνια.
0: Εγώ
2: τώρα δεν λέει δεν πληρώνω, δεν πληρώνω στα διόδια και δεν ξέρω εγώ που αλλού. Λέει τζάμπα μεταφορές για όλους.
0: Μπράβο.
2: Σου λέει, επειδή το δεν πληρώνω έφερε δικαστήρια, εγώ τώρα θα το θεσπίσω κιόλας, θα το κάνω νόμο και ο λογαριασμός θα πάει στην επόμενη γενιά, ρε παιδιά, στα παιδιά σας θα πάει.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία ακούγονται αυτά. Και μάλιστα υπάρχει και έτσι ένας διαγωνισμός, μια πλειοδοσία ανάμεσα σε εκείνον και τον Ανδρουλάκη, ποιος θα δώσει παραπάνω. Ποιος θα δώσει παραπάνω. Πιο πολύ τζάμπα δηλαδή. Αλλά εκεί, Βιργινία, έρχονται τα ίδια τα στοιχεία, στα οποία χθες αναφέρθηκα, τα επίσημα στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι δεν υπάρχει τίποτε τζάμπα. Τα οποία δείχνουν ότι οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, για παράδειγμα, κάθε χρόνο μας έβαζαν μέσα. Άρα, αυτό το δωρεάν, κατά το ίμιση και πλέον, ίσχυε έτσι και αλλιώς. Αφού δεν βγαίνει ο λογαριασμός και το κράτος τσοντάρει χρήματα για να βγει ο λογαριασμός, σημαίνει.
2: Σε μένα τα λες.
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο.
2: Στον Τσίπρα που θέλει να συμπαθήσεις, πες τα.
0: Τι περίμενα εγώ από έναν άνθρωπο ντεμεκ νέο, που δεν είναι νέος, τα μυαλά του είναι παροχημένα. Κνήτης
2: έμεινε. Πενιντάρης είναι, δεν είναι.
0: Κνήτης είναι. Εγώ πολιτικά και ιδεολογικά το θέτω. Εγώ τι περίμενα από έναν άνθρωπο, εγώ, ένα σύγχρονο πολίτη, εγώ μεγαλύτερο από εκείνον, πιο γέρο. Γερόλικο. Μαθουσάλα που λέει η επαφή του. Περιμένω να μου πει το κόλπο οι αστικές συγκοινωνίες να γίνουν καλύτερες και να είναι, αν όχι κερδοφόρες, να βγάζουν τα λεφτά τους. Πώς θα γίνει αυτό? Με έξυπνες κινήσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τους διοικούντες που βάζουν εκεί. Πώς έγινε με τη ΔΕΗ και η ΔΕΗ βγάζει τεράστια κέρδη από μια χρεοκοπημένη εταιρεία, αλλά ο κνήτης που έχει μέσα του, αυτή η αντιπαράθεση μου αρέσει εμένα, ο κνήτης που έχει μέσα του ακόμη, αλλά επειδή θέλει να κυβερνήσει δεν μπορεί να είναι μόνο κνήτης, πρέπει να είναι και λίγο παπατζής. Οι κνήτες δεν είναι παπατζίδες. Γίνεται και λίγο παπατζής και το σερβίρει όπως το σερβίρει. Είναι αυτό το πρόβλημα? Είναι ο σερβιτόρος το πρόβλημα ή ο πελάτης ο οποίος δέχεται και του πάει ό,τι στο διάολο μαγειρεύεται στην κουζίνα? Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
6: Σχετικώς με τον Τσίπρα, αποσιωπείται με αλφαγιώτα από όλους ότι έχει σπουδάσει στη Βουλγαρία.
0: Όχι μόνο εκεί, ήταν και στο Μετσόβιο, είχε κάνει ένα τρίγωνο, δεν ήταν μόνο στη Βουλγαρία, είναι μύθος αυτό.
6: Δεν ξέρω, το ΜΕΣ πήρε...
0: Ναι, αλλά μετά επέστρεψε, νομίζω και ο τίτλος είναι από το Μετσόβιο.
6: Ναι, πήρε μετεγγραφή από τη Βουλγαρία.
0: Όλοι πάλι με τον Τσίπρα τα έχουν.
2: Έχει φοβερό γέλιο. Για τον Τσίπρα μιλάμε.
0: Ο Τσίπρας δεν είναι χαζός, επαναλαμβάνω. Ο Τσίπρας θα λέει σε ένα κομμάτι σχεδόν που τα δέχεται.
2: Ο Τσίπρας είναι πολιτικός απατεώνας, Δημήτρη.
0: Εντάξει, οκ, ναι, είναι.
2: Και απευθύνεται σε ανθρώπους.
0: Ποια χώρα χωράει απατεώνες?
2: Όλες οι χώρες πλέον.
0: Οι οποίες έχουν ένα κομμάτι κοινωνίας το οποίο πρέπει να εκπαιδευτεί πλέον και να μην τους δέχεται. Εμείς καήκαμε όμως. Να πάω στον κύριο μετά. Εμείς καήκαμε. Χορτάσαμε από την δεκαετία του 80, χορτάσαμε από δημαγωγία, λαϊκισμό και παπατζίδες. Ακόμη δεν χορτάσαμε. Μάλλον δεν χορτάσαμε. Ναι, κύριε μου.
6: Μάλλον δεν χορτάσαμε. Τόσο πάνω αυτό ήθελα να πω και ότι πήρε ψυχή όπως σε ομολογούν όλοι.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, έχουν και από την άλλη μεριά πτυχιούχους από.
2: Ναι, μην το θυμηθούμε τώρα. Το πρόσφατο παράδειγμα.
0: Είδαμε και τους αρίστους. Δεν είναι το θέμα. Εγώ πραγματικά τάχω με το κομμάτι της κοινωνίας που δέχεται. Στρώνει το χαλί. Στρώνει το χαλί πάνω στο οποίο περπατάνε είτε δεξιοί, είτε ακροδεξιοί, είτε αριστεροί, είτε ακροαριστεροί απατεώνες.
2: Πρώτη φορά
0: αυτό
2: κατάλαβα,
0: είναι το ζόρι το δικό
2: πρώτη
0: μου.
2: Πρώτη φορά κατάλαβα πόσο, συγγνώμη θα το πω έτσι, χαζός λαός είμαστε, όταν προ-κρίσης ακόμα είχα δει έρευνα της διανέωσης που έλεγε ότι ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι μας ψεκάζουν. Και λέω δεν μπορεί. Και τελικά μετά ακολούθησε η γνωστή ιστορία, δημοψηφίσματα αυτά, 63% και λέω εντάξει, όχι απλά μας ψεκάζουν, μας έχουν κάνει χάλια. Τι μπορείς να περιμένεις από ένα τέτοιο λαό, Δημήτρη?
0: Είδες το καταλήγουμε
2: στο ίδιο. Τον οποίο συνεχώς τον εκπαιδεύεις προς τα κάτω, τον κατρακυλάς από την σκάλα αντί να τον ανεβάζεις σκαλάκι-σκαλάκι. Γιατί υπάρχει κομμάτι του λαού που δεν θέλει να ανεβαίνει σκαλάκι-σκαλάκι, ζορίζεται. Όταν ανεβαίνεις σκάλα, κουράζεσαι πιο πολύ. Όταν την κατεβαίνεις, πάντα κατεβαίνεις πιο εύκολα.
0: Ναι.
2: Λέει ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης, ενώ ένας πολιτικός που τέλος πάντων δεν είναι ανεύθυνος, δεν μπορείς να το πεις ανεύθυνο το Μητσοτάκη στα θέματα οικονομίας και βιωτικού επένδυσης. Σου λέει σκαλί, πρέπει να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Δεν θα ήταν πολύ εύκολο τώρα προεκλογικά να πει παιδιά, εγώ θα σας δώσω 13ο και 14ο. Θα ήτανε. Θα ήταν τρελή ευκολία για αυτό να το υποσχεθεί.
0: Να το πω ή όχι αυτό που ξέρω.
2: Και να πει ότι άντε παιδιά, 13ο, 14ο και να μας ψηφίσει όλο το δημόσιο και όλοι οι συνταξιούχοι. Τι
0: το
2: είπε.
0: Κρατάω.
2: Όχι, πες το, πες.
0: Όχι, δεν θέλω. Είναι. Κοίτα. Επειδή το συζήτησα, το συγκεκριμένο. Κάτσε να κρατήσουμε και κάτι για το θάνατό μας. Τι θα πούμε στο χάρο.
2: Θάνατό σας, Χρυσέ μου.
0: Πάμε στο χάρο. Μπει άκουγα, ρε, στον στάτους 107 και 7, έχεις τίποτε καινούργιο να μας πεις. Άμα τα πω όλα, Δημαρές, θα πει ο Χάρος, φύγει από εδώ, ρε. Ούτε να σ' ακούσω δεν θέλω. Δεν έχεις ακούσει τη φράση πλέον, ούτε να σ' ακούσω. Δεν να λένε, αυτόν δεν θέλω ούτε να τον ακούω. Ας έχω ένα ενδιαφέρον
2: ούτε
0: για το χάρο.
2: Ούτε να τον ακούω, ούτε να τον βλέπω.
0: Ούτε να τον βλέπω τον συχαμένο.
2: Βέβαια, πρόσεξε τώρα, έτσι. Από το να ακούω κάτι άλλες παραφιάδες της πολιτικής, γιατί πολιτική δεν είναι, να λένε εκθέσεις ιδεών και χρειάζεται βούληση για να παταχθεί ακρίβεια και χρειαζόμαστε παγκόσμια ειρήνη και κράτος δικαίου κτλ. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, ειλικρινά.
0: Ρε παιδιά, έχω μια βούληση να γίνω εκατομμυριούχος. Δεν είναι αρκετό. Κύριε Δημαρέση, έχω βούληση.
2: Εγώ έχω βούληση να κερδίσω τον Τζόκερ.
0: Το ίδιο,
2: ας μου εξηγήσει η κυρία Καριστιανού που τα ξέρει αυτά, γιατί δεν έρχεται τον Τζόκερ στη Δημαρέση.
0: Γιατί δεν έχει την δέουσα βούληση. Θέλει βουλημία, θέλει
2: άμα
0: κάτι παραπάνω.
2: Κάνω διαλογισμό, πάρω και τη Λιδία Κονιόρδου να μου κάνει κανένα καθαρισμό άβρα. Τι θυμάστε τη Λιδία?
0: Πώς δεν θυμάμαι, πλάκα μου κάνει.
2: Στου Τσίπρα, υπουργό, καθάριζε άβρα.
0: Θα ξαναπάει.
2: Α, μπράβο. Να μου κάνει κανένα καθαρισμό άβρα, γιατί όλο 1 και 2 ευρώ κερδίζω. Να αυξηθεί η βούλησή μου να κερδίσω.
0: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Την Παρασκευή ενός λεωφορεία δυστυχώς. Δεν τα πολύ χρησιμοποιώ.

0: Τσίπρα, υπουργός. Καθάριζε άβρες.
1: Θα ξαναπάει.
0: Α, μπράβο. Να μου κάνει κανένα καθαρισμό άβρας, γιατί όλο 1 και 2 ευρώ κερδίζω. Να αυξηθεί η βούλησή μου να κερδίσω.
1: Παρακαλώ.
0: Χιλιάρικα.
1: Καλημέρα.
2: Την Παρασκευή ενός λεωφορείου, δυστυχώς. Δεν τα πολύ χρησιμοποιώ.

0: ευρώ κερδίζω. Να αυξηθεί η βούλησή μου να κερδίσω.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Την Παρασκευή ενός λεωφορείου. Δυστυχώς δεν τα πολύ χρησιμοποιώ.
3: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ρεοκάστρου.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα εγγραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
8: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
9: Όχι ακόμα.
8: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
9: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
8: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
9: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
8: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
9: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
8: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
9: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
8: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο

0: DNA μας. Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται στο Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πλέον απομένει να τοποθετηθούν και οι τελευταίοι συνήγοροι υπεράσπισης για να αποφασίσει τη συνέχεια το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας σχετικά με το ποιοι τελικά θα παρίστανται στη δίκη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η CIA εκφράζει τις αμφιβολίες της για το κατά πόσο το Ιράν θα ακολουθήσει τους κανόνες σχετικά με τα πυρηνικά όπλα. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και να είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Τον θάνατο βρήκε μια 55χρονη νοσηλεύτρια στο Ναύπλιο, λίγα λεπτά αφού είχε βοηθήσει ένα παιδί βαριά τραυματισμένο να λάβει τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιηθεί και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργους, το οποίο εφημέρευε, μιας και αυτό του Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Οι συγγενείς, ωστόσο, του νεκρού παιδιού και των 4 ακόμα τραυματισμένων από τροχαίωρωμα δημιούργησαν μεγάλη ένταση και φαίνεται πως η άτυχη γυναίκα δεν άντεξε την πίεση και το στρες και ξεψύχησε επιτόπου, σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά οδηγήθηκε στις 8.30 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, φερόμενος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη μετά από απόφαση των δικαστηρίων σε τελεσίδωκο βαθμό. Σύμφωνα πάντως με την απόφαση του εισαγγελέα, έχει γίνει ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια φυλάκισης και αναμένεται να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Το δικό του δίλημα για εκλογές, στασιμότητα ή πρόοδος, ενδυμότητα ή διαφθορά, έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια, όπου εγγενίασε νέο κύκλο εκδηλώσεων. Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Αλλαγή σκυτάλη στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με τον Νικόλαο Μπάτζιο να διαδέχεται στη θέση του Προέδρου τον απληθόντα Νίκο Νίτσα μετά τις εκλογές. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1, ισόπαλη με 1-1 Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη, ισόπαλο 2-2 και το παιχνίδι Ιράν-Νέα Ζηλανδία.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Αραιές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκής τους 31, στη Βέρεια και τις Έρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέα Υόρκη. Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: δροσιά στο χέρι.
1: Άντε και λίγος ρομαντισμός, φαγωθήκατε όλοι οι φιλελεύθεροι δεξιοί, ακροδεξιοί, φασίστες, γουρούνια, δολοφόνοι. Άσχετο. Λοιπόν, 2 λεπτά θέλω. 2 λεπτά, αλλά τα θέλω με τον δικό μου τρόπο και ο δικός μου τρόπος είναι αυτός. Έτσι, για να πούμε και 2-3 πράγματα, γιατί νωρίτερα κάναμε και λίγο χαβαλέ, τα λέγαμε και κάπως έτσι και κάπως αλλιώς. Πρόσεξε, γιατί για να μην... πώς το λένε, παραερμηνεύονται πράγματα. Γιατί σου λέει άλλος πολύ τον έξυπνο κάνετε εκεί όλοι σας και τα γνωστά ξέρεις. Τι περίμενα εγώ από έναν άνθρωπο ο οποίος κυβέρνησε τον τόπο με το αριστερό το αφήγημα το οποίο δεν πήγε καλά. Λέω απλά δεν πήγε καλά. Δεν θα του προσάψω σκοπιμότητα, απλά δεν ήξερε. Έπαιξε, χάσαμε, εκείνος δεν έχασε. Έρχεται μετά από κάποια χρόνια για να εκφράσει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί άλλοι δεν μπόρεσαν. Γιατί κακά τα ψέματα, το έχω πει πάρα πολλές φορές και για τον Ανδρουλάκη, ότι ο χώρος της κέντρο-αριστεράς, της αριστεράς, επειδή έχει και αρκετό συνέστημα, λείπει λίγο έτσι ο ορθολογισμός εκεί, θέλει και λίγο συνέστημα, θέλει και ξέρω εγώ, το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα συνεγείρει τα πλήθη. Ο Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά που δεν έχει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Φάμελος, ούτε Καριστιανού, ούτε Βελόπουλη, Μελόπουλη και οι υπόλοιποι. Έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι χρήσιμα για κάποιον ο οποίος θέλει να λέγεται ηγέτης. Μπράβο του, καλά κάνει και τα διαθέτει, του τα πιστώνω. Αλλά, τι περιμένεις? Περιμένεις μετά από όλον αυτόν τον κύκλο και με δεδομένο ότι ζήσαμε το 2015-19 με ό,τι αυτό σήμανε για τη χώρα μας, ζούμε και μια περίοδο 2019-2026 όπου έκανε αισθητά την παρουσία του ο ορθολογισμός. Δηλαδή κάποια πράγματα και με την πίεση των μνημονίων και των τροϊκανών και των θεσμών, αλλά και γιατί μπήκε άλλος κόσμος στη διακυβέρνηση της χώρας, κάποια πράγματα προχώρησαν. Και προχώρησαν άλλα ικανοποιητικά, άλλα πολύ ικανοποιητικά, άλλα παραμένουν ίδια. Ή μπορεί κάποια πράγματα σε κάποια πράγματα να έχουμε και... να έχουμε και οπισθοδρόμηση, να συμφωνήσω σε όλα αυτά. Έρχεσαι λοιπόν εσύ ο οποίος διαθέτεις αυτά τα χαρίσματα, λέγεσαι Αλέξη Τσίπρας. Hey baby, just... Γιατί ρε φίλε μου λες τα ίδια που έλεγες τότε? Γιατί επιλέγεις για ακόμη μια φορά τον λαϊκισμό? Γιατί αναγάγεις ή ανάγεις σε μείζον θέμα, για παράδειγμα, το δωρεάν μεταφορές? Για ποιο λόγο να το κάνεις? Για ποιο λόγο κάνεις τα τριτεύοντα θέματα πρωτεύοντα επειδή είναι πια σάρικα? Άλλωστε να θυμίσω ότι εσύ ως πρωθυπουργός είχες αυξήσει το εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες. Ήταν επιλογή και καλά την έκανες, γιατί δεν έβγαινε το ταμείο, ο λογαριασμός. Εγώ δεν σε κατηγορήσω γι' αυτό. Γιατί ξαναπιάνεσαι δηλαδή από τα ίδια άθλια επιχειρήματα τα οποία κράτησαν δεκαετίες τη χώρα μας πίσω? Γιατί πρέπει να ζήσει πάλι η χώρα μας αυτό το παπατζηλίκι, το οποίο θα οδηγήσει ακόμη και τους λογικούς ανθρώπους σε μια αντιπαράθεση η οποία δεν κάνει το επόμενο βήμα, αλλά μας κρατά στο παρελθόν ή μας κρατά στάσιμους? Το μείζον είναι το πώς θα γλιτώσει ο εργαζόμενος 13 ευρώ το μήνα, τα οποία δεν θα γλιτώσει, θα πάνε στον φορολογούμενο πολίτη. Το μείζον είναι πώς οι διαδρομές στην Θεσσαλονίκη θα κοστίζουν 6 ευρώ λιγότερο ή 11 ευρώ λιγότερο? Αυτό είναι θέμα δηλαδή για το οποίο εσύ μας ξεσηκώνεις και θέλουμε να σε ξανακάνουμε πρωθυπουργό, που να σε ξανακάνουμε, πολύ ευχαρίστως. Πες μας όμως κάτι μεγάλο, πες μας κάτι διαφορετικό. Δείξε στον κόσμο κάτι διαφορετικό. Μην εκμεταλλεύεσαι την οργή, το θυμό ή δεν ξέρω την άγνοια του κόσμου. Σε βολεύει. Ενδεχομένως η δημοκρατία της μετριότητος επιτρέπει σε μέτριους να κυριαρχούν δεκαετίες ολόκληρες στην Ελλάδα. Πες κάτι παραπάνω, μου θυμίζει εδώ ο Πέτρος τώρα. Ελεύθερα διόδια έλεγες, δεν πληρώνω έλεγες. Γιατί τα ξαναφέρνεις στη συζήτηση, αφού εκείνα ναυάγησαν το καράβι, αφού μας έβγαλαν στο Καστελόριζο? Γιατί βάζεις τα ίδια λαϊκίστικα επιχειρήματα? Γιατί δεν κάνεις μια υπέρβαση από τα αριστερά, από την κυβερνώσα αριστερά, μια υπέρβαση? Να δείξεις στο γιο μου που είναι 18 χρόνων πώς θα αντιμετωπίσει αύριο την τεχνητή νοημοσύνη. Να πεις σε μένα που είμαι 50, 60, 55 χρόνων, πώς θα αντέξω σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο είναι δύσκολο, με ποιον τρόπο. Πώς θα μπορέσει η επιχείρηση στην οποία εργάζομαι να μπορεί να λειτουργεί και αύριο, δίνοντάς μου κάτι παραπάνω. Αυτά μπορείς να μας τα πεις. Δεν μπορείς. Το καταλαβαίνω. Εκείνη η ένστασή μου με τους παπατζίδες. Αγαπητέ φίλε, φίλοι, ακροατή, ακροάτρια. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Έξυπνα το σκέφτεται και το χειρίζεται για τον ίδιο. Δεν κάνει καλό όμως το δημόσιο λόγο διάλογο, τούτη η κουβέντα. Δεν προωθεί τίποτα απολύτως. Παραμένουμε στα ίδια. Αυτά που λέει ο ίδιος και τα ακολουθούν και άλλοι σαν αυτή την ανοησία που είπε ο Αντώνης προχθές, ο φίλος μου ο Αντώνης ο Σαουλίδης, αυτά είναι για συζητήσεις ούτε καν καφενείο. Είναι να έχεις πει 4 μαλαματίνες και να κάνεις και να στοχάζεσαι. Για μεθυσμένο στο παγκάκι είναι. Οι οποίοι λύνουν τα προβλήματα μέσα από τον διάδρομο του αλκοόλ. Αυτά περίμενα εγώ ως παλιός κνήτης αριστερός. Αυτά περίμενα από ένα σχήμα με επικεφαλής έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σχετικά νέος και λες ρε παιδί μου, αυτός ενδεχομένως εκφράσει ή φέρει κάτι διαφορετικό στον τόπο. Όχι. Τα έκανε ο Παπανδρέου το 80, αλλά το 80 ήταν αλλιώς. Τώρα είμαστε το 2026. Αυτά, αν θέλετε, μια σοβαρή έτσι, τοποθέτηση απέναντι σε όλο αυτό το καρναβάλι, το πανηγύρι που στείνεται για ακόμη μια φορά. Αυτά τα 15 του μήνα δεν έβγαινε ο λογαριασμός και πήγα σε ένα συνοικιακό φροντιστήριο. Η πλειονότητα των Ελλήνων σε συνοικιακά φροντιστήρια πήγαμε. Εγώ είχα πάει στο φροντιστήριο Μαρίας Λουκά Βότση. Συγγνώμη αγαπημένη μου, αγαπητή μου. Ήθελα 2 λεπτά για να βάλουμε 2-3 πράγματα σε μια τάξη. Γιατί για μένα είναι πολύ σοβαρή αυτή η ιστορία. Αν θέλει κάποιος να είναι χρήσιμος, αν θέλουμε να τη διακομωδήσουμε, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε. Χθες μιλούσαμε 2 ώρες, 1 ώρα συγγνώμη, με αφορμή μάλλον μια συζήτηση που είχαμε το Βουτσαλά για το δικό του γιο, 17 χρονών είναι. Καθόμουν και σκεφτόμουν πού θα πάει, τι θα κάνουν τα παιδιά μας αύριο με τεχνητή νοημοσύνη. Και έρχεται ο Τσίπρας τώρα και μας μιλάει πώς θα γίνει να πηγαίνουν δωρεάν τα παιδιά. 13 ευρώ το μήνα κοστίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα της οικογένειας σήμερα. Τα οποία δεν είναι και δωρεάν. Κάποιος θα τα πληρώσει. Αυτό είναι το θέμα. Ή το ζήτημα είναι το μόνο πώς θα πάρουμε τα λεφτά από τους άλλους, ας πούμε, για να τα μοιράσουμε.
2: Ο Μαυρουλάκης το είπε για το εσύ.
3: Ναι, ο Μαυρουλάκης είπε έως 24. Ο Τσίπρας είπε για όλους.
2: Καλά, ο Τσίπρας.
3: Εγώ, αν δεν δώσω δωρεάν αεροπορικά, δεν ψηφίζω κανένα.
1: Τι θες?
3: Αεροπορικά, τι.
1: Αν θέλεις φθηνές διακοπές για τέτοια, για το μυαλό σου πάλι εκεί πάει. Στις διακοπές πάει.
3: Φυσικά.
1: Δεν χρειάζεται να ψηφίσεις Τσίπρα, ψηφίσεις Γκρέκος. Σίγουρη ψήφος ότι έχει να κάνει με τουρισμό, ταξίδια κλπ. Σίγουρη ψήφος που δεν θα μετανιώσει, δεν θα γίνει προ που κόβουν κοψοχέρι. Είναι το Γκρέκο Τράβερ.
3: Και πρόσεξε, δεν είναι σαν τους πολιτικούς. Ό,τι λέει το κάνει.
1: Έτσι. Αυτό λέμε.
3: Ό,τι υπόσχεται για ό,τι δεσμεύεται στα ταξίδια του, το κάνει και με το παραπάνω. Λοιπόν, η μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών στην Ευρώπη σας περιμένει και από Θεσσαλονίκη αναχωρήσεις και από Αθήνα. Πάρα πολύ ωραίοι προορισμοί. Μην ξεχνάτε να κάνετε κράτηση νωρίτερα για να ταξιδεύετε ευθυνά με τη μέση Early Booking, να βρίσκετε τιμές στις εκδρομές γιατί κλείνουν γρήγορα. Τι να σας πω τώρα, πάρα πολύ ωραίοι προορισμοί. Παρίσι, Disneyland, ας πούμε, αν έχεις και παιδάκια, νομίζω είναι όνειρο ζωής για τα παιδάκια αυτό. Νάπολη, Κάπρι, Πομπία, εξαιρετικοί προορισμοί, με πολύ μεγάλη ιστορία κιόλας. Πομπία, αν σ' αρέσουν όλα αυτά. Πανόραμα Βαλτικών χωρών, αν θέλεις λίγο κάτι διαφορετικό, αν έχεις κάνει τα κλασικά. Ιρλανδία, Σκωτία, επίσης πρέπει να είναι πολύ ωραίος προορισμός. Βαρκελόνη, πόλη του Γκαουντί που είναι και στην επικαιρότητα τώρα τελευταία που είχαμε και τον Πάπα εκεί, έγιναν και τα εγγένεια του ναού. Λοιπόν, πάρα πολλοί προορισμοί σε εξαιρετικές τιμές με την εγγύηση Greco's Travel. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το μεγαλύτερο σημείο εξυπηρέτησης για ταξιδιώτες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Greco's Travel 2310 55 55 56, και μπείτε στο Facebook και στο site της εταιρείας για να δείτε εκατοντάδες πραγματικά εκδρομές.
1: Λοιπόν, για να κάνω τα μαγικά μου τώρα. Άμπρα κατάμπρα. Άμπρα κατάμπρα. Ο δικός μου δίνει πάλι 4.000 σύνταξη. Ή...
4: Ε? Δεν ξέρω αν το ανέβασε το... Τώρα υπάρχει τραυματισμός.
1: Για πες, Άρη, τι έχουμε.
4: Και ο υγιής ανταγωνισμός επιβάλλει.
1: Τι,
4: παροχές.
1: Παροχές. Δώσε και εμένα βάρδα.
4: Λοιπόν, χθες είχαμε δύο αποχωρήσεις προπονητών.
1: Mm-hmm.
4: Η μία είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Απόφαση Βαν Σαββίδη φυσικά. Μέσα στο πλάνο που έχει για να αλλάξει την ΠΑΕ. Με όλες τις αλλαγές που έχει κάνει. Αποφάσισε να χωρίσουν οι δρόμοι του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να τρέξει για να βρει γρήγορα προπονητή. Να πάρει γρήγορα αποφάσεις για μεταγραφή. Μη γελάς.
1: Πάρει το λεμονί. Ο λεμονής δεν είναι στον Ολυμπιακό κάθε φορά που έχει κρίση που παίρνουν το λεμονί.
4: Ναι, ο λεμονής, ναι. Κλασικά. Πας και τα θυμάσαι. Το θέμα είναι ότι τρέχουμε στην Τούμπα και δεν φτάνουν γιατί τα πράγματα χρονικά δυσκολεύουν.
1: Ναι, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τα λοιπά.
4: Να έρθει ο προπονητής, να γνωρίσει την ομάδα, να δει που θα κρατήσει, να δει που θα πάρει, να κάνει προετοιμασία. Σε μια εβδομάδα υποθετικά ξεκινάει προετοιμασία. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Αυτή μαλώσαμε το Σαββίδη και έφυγε.
4: Όχι, δεν μαλώσα καθόλου. Κινήσει είναι ενέσυλη.
1: Ναι. Και ο Αταμάν με στη χαρά πρέπει να πήρε το Μαγιόκο, ε.
4: Ο Αταμάν λύθηκε συνεργασία
1: και τσάκωσε
4: σε πληροφορώ ότι με το που ανακοινώθηκε ότι φεύγει, δέχτηκε κρούση από την Αρμάνι Μιλάνο.
1: Καλά, δεν είναι κακός προπονητής ο Αταμάν. Έτσι προς Θεού, έχει τίτλους, έχει αυτά. Στον Παναθηναϊκό ο Γιαννακόπουλος είναι το πρόβλημα, δεν είναι ο Αταμάν.
3: Ο Γιαννακόπουλος πάντως, επειδή είδα το στιγμιότυπο χθες, χωρίσανε φανταστικά. Δηλαδή, διθυραβικά ναι. Σχόλια ο Γιαννακόπουλος για τον Αταμάν.
1: Ναι, ο Αταμάν δεν ήξερε όμως μέχρι όταν αποχωρήσει ότι του πήρανε πίσω το Range Rover που του δώσανε.
4: Κυρίεται για να κινηθεί.
1: Παιδιά, έχει ένα Range Rover το ιδέα.
4: Μεγαϊδούρι. Τεράστιο. Τις επόμενες μέρες ο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα,
1: mm-hmm.
4: για να συνομιλήσει με τον
1: Παναθηναϊκό.
4: Με τον Γιαννακόπουλο στην ουσία, αν όλα πάνε ok, είναι η πρώτη επιλογή γιατί το ξανασκέφτεται να επιστρέψει στην προπονητική μετά από την εποχή που έφυγε από την Παρτιζάν. Αλλά το θέμα είναι τι θα του δώσουν και ποιο θα είναι το ok.
1: Ναι, και ο Μπράντοβιτς δεν είναι κανένας χαζούλης να δέχεται και να ανέχεται το bullying που του γίνεται.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Μπράντοβιτς δεν είναι. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με τον Αταμάν.
1: Είχε μεγάλο αυτό. Δεν θα είναι 70, φεύγα 75.
4: Είναι 70 κάτι, αλλά δεν έχει. Το ταπεραμέντο του είναι χειρότερο από του.
1: Όταν ευθυάζει κοκκινή.
4: είναι χειρότερο από του Γιαννακόπουλο. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Αν και οι δύο είναι τόσο δυνατοί. Λοιπόν, πάμε στον Άρη.
1: Ναι.
4: Εχθές είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Σπανούλη, ο οποίος καλώς έβαλε κάποια πράγματα στη θέση του και φαίνεται ότι είναι. Σοβαρός άνθρωπος. Δηλαδή λέγανε ότι θα φέρει μαζί του από την Μονακό, τον Τάδε. Μιλάμε ονόματα τα οποία δεν πλησιάζονται τώρα, έτσι. Άμα είσαι Ευρωλίγκα ειδικά δεν πλησιάζονται. Και είπε, παιδιά, μην τρελαίνεστε.

0: πρωτάθλημα δεν είναι τόσο εύκολο. Απλά θα είναι πολύ δυνατά παιχνίδια, δεν θα είναι περίπατοι όταν έρχονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
1: Πλέον όχι.
0: Πλέον θα πηγαίνουμε διαρκεία. Θα βάλω τον ύμνο του Άρη, πρόσεχε.
1: Γιατί οι ομάδες μας, άμα στο πλάνο που έχουν και βλέποντας τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ άνετα στεκόταν στην Ευρωλίγκα, αλλά όχι βέβαια στις κορυφαίες θέσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά στεκόταν στην Ευρωλίγκα.
0: Κάτω εκεί, κάτι.
1: Ήρθε και ο Καλάθης εχθές.
0: Ναι.
1: Κανονικά πλέον στην ομάδα. Χθες έπεσε το site του Άρη μεταδιαρκείας. Με το που άνοιξε, γεια σας. Από τον Όγκο έπεσε. Παραμένουμε στον μπάσκετ να κλείσουμε με Μουντιάλ. Οι New York Knicks πήραν το πρωτάθλημα. Κάθε παίχτης θα πάρει εξτρά, έτσι.
0: Ναι.
1: Περίπου 800.000 δολάρια μπόνους. Γιατί πήραν το πρωτάθλημα.
0: Σε
1: το...
0: καλή μεριά. Ναι. Μουντιάλ, μη μου πεις, πες τα μετά. Βαριέμαι.
1: Το Μουντιάλ είναι γρήγορα, δεν έχει τίποτα. Ακτέλεφαντος του η σημερινός 1-0. Να πούμε ότι το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο με την Αίγυπτο 1-1. Στην Αίγυπτο έπαιζε ο προπονητής ο Χωσάμ Χασάν που έπαιζε στον ΠΑΟΚ της αρχής δεκαετίας του 90.
0: Mm-hmm.
1: Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0.
0: Ναι, μπράβο ρε το πράσινο το ακροτήρι.
1: Πολύ ωραίοι τύποι. Πολύ ωραίοι τύποι. Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη.
0: Mm-hmm.
1: Προπονητής ο Γιώργος Δόνης.
0: Ναι, το Γιώργος
1: Δόνης. 1-1 με την Ουρουγουάη και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Όλες τις σουπαλίστες.
0: Από το Μουντιάλ αυτό που ξεχώρισε, γιατί εγώ δεν κάθομαι εδώ. Λίγο είδα χθες Βέλγιο τι έπαιζε με την Αίγυπτο, γιατί ήταν ανοιχτή τηλεόραση. Εγώ επειδή παρακολουθώ στα social, το ωραιότερο βίντεο που είδα από το Μουντιάλ ποιο είναι.
1: Ποιο?
0: Εκείνο που έχει τις πιο ωραίες γυναίκες στις κερκίδες.
1: Κοίτα η.
0: Είχε μια Βραζιλιάννα, ήταν ένα τύπο που κοιτούσε έτσι γύρω στον
1: μπούστα. Ναι, μπράβο, αυτό
0: το είδες. Αυτή ήταν γνωστή, ήταν.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Αυτό θα φάει ξύλο σπίτι. Όταν πάει σπίτι του, πει γυναίκα του, καλά, ρε. Σε έστειλε εγώ να πάω να δει αγώνα και εσύ κοιτάγε τον μπούστο τη διπλανή σου, δεν τρέπεσαι λίγο. Και γιατί κάθεσαι δίπλα τη, αχαήρευτε.
1: Να πούμε ότι το γυναικείο φίλο έχει πολύ μεγάλο μέρο.
0: Παιδί μου, τι γυναίκε τραβάνε. Βέβαια, η πιο ωραία γυναίκα, η Βιργινία μου, ότι είναι AI, τελικά δεν είναι AI εκείνη η γαζέλα.
2: Που μου έδειξε AI ήταν στο Twitter.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Αμαύρε Δημήτρη, πια. Έλεος.
0: Μια...
2: Από κάτω το γράφανε, το έγραφε τον Κρόκο. Τι είναι AI, δηλαδή.
0: Το Κρόκο δεν ξέρει. Λοιπόν, είδες μια μυγάδα. Είναι. Όχι μυγάδα, πολύ σκούρα με κάτι γαλάζια πράσινα μάτια.
1: Είχα δει, αλλά δεν είναι. Και εγώ
2: λοιπόν,
1: είναι
2: μου δείχνει AI. Ένα τέτοιο στο Twitter.
0: Παιδιά, ίσως είναι η πιο ωραία γυναίκα που έχω δει.
2: Είναι ξεκάθαρα AI. Το Κρόκ είναι το βοήθημα του Twitter.
0: Το ξέρω, ναι.
2: Για να διαπιστώνει τι είναι fake AI κτλ. Στη βγάζει και στην κανονική τη φωτογραφία.
0: Δηλαδή, μια γυναίκα ρωτήθηκα και εγώ στο Twitter για αυτήν AI.
2: Άμα θες AI, μπορούμε να σου κάνουμε πάρα πολλά. Μη στεναχωριέσαι.
0: Ρε φίλε, χαρά στη γυναίκα μου. Δεν θα ρωτήθηκα. Γυναίκα και είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, μόνο αυτή που θα μπορούσε να την ξεπεράσει. Είσαι εσύ ένα σάρι. Έλα.
1: Είμαι.
0: Και δύο μη σου πω καμιά φορά.
1: Είμαι.
2: Ο Άρης τι φταίει. Εσύ δεν ξεχωρίζει τα AI πλέον.
1: Έχω λέγει όμως.
0: Ζήσαμε ωραία στιγμή έξω. Να την πούμε, έχει γέλιο, δεν έχει. Που καθόμουν στο. Παιδιά στην αίθουσα, σύνταξε κάποια στιγμή έτσι κάθισα. Μόνος μου στο χάζομαι, είχα το κινητό, καθόμουν στο καναπέ που έχουμε. Και λέει, η φάση ήταν ακριβώς ιατρείο.
1: Ναι.
0: Λέει ο Άρης ο Απίδαξης, τι είπες.
1: Ο κύριος Βενιέρης, παρακαλώ.
0: Ο κύριος Βενιέρης, παρακαλώ.
1: Λέω,
0: θέλω γυναικολόγο. Μου λέει γυναικολόγο, λέω ναι, λέω. Κολπική μαρμαριγή.
1: Λογοπαίγνιο.
0: Ωραίο. Ωραίο. Πολύ το ευχαριστήθηκε η Βιργινία. Κοίτα μούτρα.
1: Σου ξαναλέω. Είναι
2: ευχαριστηθώ.
0: Ωραίο δεν είναι. Χιουμοριστικό δεν είναι.
2: Από πού και σπου.
0: Δεν θα μπορούσα. Ρε εσύ Βιργινία, λίγο χιούμορ στη ζωή.
2: Πού είναι το χιούμορ, ότι γυναικολόγος είναι υπεύθυνος για την κολπική μαρμαριγή. Κοίτα, μην πάθει καμιά κολπική μαρμαριγή και καταλάβει ποιο είναι το πρέπει να πας.
0: Πρέπει να σου πω ότι όλοι έχουμε κολπική μαρμαριγή. Οι 60% έχουμε κολπική μαρμαριγή. Είναι αριθμίες της καρδιάς. Καρδιά δεν είναι
2: αυτό
0: ένα εργαλείο.
2: Σου λέω.
0: Ναι.
2: Μέσα στο χιούμορ εσύ, γυναικολόγο και την κολπική μαρμαριγή. Έχουμε και φίλους γιατρούς και γνωστούς γιατρούς.
0: Α, συγχαρητήρια στον Νίκο. Από Νίκο σε Νίκο πήγε ο ιατρικός σύλλογος.
2: Συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο του ιατρικού
0: τον
2: συλλόγου. Συγχαρητήρια και στον πρώην πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου, γιατί κατέβαινε για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Νίκο τον Νίτσα.
0: Από γιατρούς καλά πάμε. Και από μηχανικούς έχουμε τον Μπάρι τον Μπίλια.

0: Έρχονται τα εκαθαριστικά της εφορίας. Μου ήρθε μια χαρά. Το χτύπησα κανονικά στο κεφάλι. Δεκάτοκες. Βιργινία το έκανε. Δεν αντέχετε. Βέβαια, εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που όταν κάποιος λέει «Α, μου ήρθε μια εφορία», τι πρέπει να πεις γι' αυτόν? Ότι?
1: Ότι μακάρι να βγάζει πολλά λεφτά.
0: Μπράβο σου.
1: Βέβαια, μπορούν να πέσουν και μερικοί συντελεστές, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά...
1: αλλά γενικά όταν σου έρχεται πολύ εφορία, λες δόξα.
0: Αλλά μια φίλη μου,
1: βέβαια,
0: πήρε επιστροφή.
1: Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που βγάζουν πολλά λεφτά, αλλά δεν πληρώνουν μεγάλη εφορία.
0: Δεν σε λέω για τη φοροδιαφυγή, ρε Βιργινία. Λέω πρωταγωνιστή, προηγείται καινοτομή στα θέματα που αφορούν σε χρώματα και μόνωση. Και αναφέρομαι στην χρωμοδομή, η οποία σας παρουσιάζει το Granite Binder. Είναι η ρητίνη η οποία ανακατεύει χαλίκια βότσαλα, τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα, και ομορφαίνει τον χώρο, κάθε χώρο. Ιδανικά για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους. Όμορφα, πολύ όμορφα δημιουργήματα για κάθε έναν, κάθε μία από εσάς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Α, ναι, να πούμε ότι όποιος πληρώσει νωρίτερα τον φόρο του έχει έκπτωση, έτσι να το γνωρίζετε.
1: Νομίζω μέχρι πότε είναι? Μήπως πέρασε η προθεσμία για την...
0: Πέρασε, αφού τώρα μου ήρθε με ένα εφορία. Πότε πέρασε? Τώρα μου ήρθε η εφορία. Νομίζω έχει ανάλογα με το πόσο νωρίς θα την πληρώσεις.
1: Τώρα κάναμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι από Απρίλιο, από πότε ανοίγουν οι φορολογικές?
0: Α, ναι, εντάξει, ναι, αν δεν έχεις πολλά τραβαλά, κάνεις νωρίς εγκαίρως και φεύγεις. Μάρτιο νομίζω τελειώνει. Μέχρι χθες ήταν το 3%. Από εδώ και πέρα θα είναι το 2% για κάποιον ο οποίος θα πάει λίγο αργότερα. Εντάξει, δεν είναι και τρελό ποσό μεταξύ μας. Εγώ δηλαδή προτιμώ άμα να πληρώσω 3-4-5 χιλιάρικα στην εφορία, που δεν είναι 5. Γιατί έχει παρακράτηση φόρου στη διάρκεια του χρόνου. 12, 13, 14 μου βγήκανε. Αλλά εν τέλει θα πληρώσω κάπου εκεί. Προκειμένου να δώσω 3 χιλιάρικα και αν κερδίσω 90 ευρώ, τα βάζω 10 άτοκες δόσεις.
1: Λοιπόν, αν είχατε κάνει δήλωση μέχρι χθες, δικαιούσασταν, μπορούσατε να πάρετε έκπτωση 3%. Αυτό είναι για εφάπαξ εξόφληση, έτσι. Αν έχετε κάνει δήλωση από σήμερα, κάνετε μέχρι 15 Ιουλίου, μπορείτε να εξοφλήσετε εφάπαξ με έκπτωση 2%.
0: Δηλαδή στα 3.060 ευρώ.
2: 10.30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ροκάστρου.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα

0: Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Έχω τη λοσάρα την οποία θέλω να ακούσετε με ιδιαίτερη προσοχή παρακαλώ. Περίμενε ρε μην. Και θέλω σχόλιο σας, ετοιμαστείτε.

0: Πάμε λοιπόν, Σόκρατες. Μεγάλος παιχταράς ο Σόκρατες, Βραζιλιάνος, τον θυμάστε? Γιατί γελάς, κύριε Δημάρε, εσύ? Τι ωραίο γέλιο, σαν καρτούν. Ποιο καρτούν που γελούσε έτσι?
1: Δεν ξέρω, ήταν αυθόρμητο.
0: Σόκρατες, παιδί μου, ωραίος, να βάλει να δεις, ωραίος. Παιχτούρας μεγάλος ο Σόκρατες της Βραζιλίας. Μάλιστα με...
1: Παίρνει το σκορ από 10 και το κάνει 1.
0: Έντονο πολιτικό... Πώς το λένε, πολιτική παρέμβαση, πολιτικό στίγμα ο Σόκρατες. Και ο αρχαίος ο Σοκράτης. Κάνα Σοκράτη γνωστό έχεις?
1: Σοκράτη εσύ σούπερστάρ?
0: Ναι, έχεις.
1: Σοκράτης, Σοκράτης Κόκαλης.
0: Έλα ρε, γνωστό είπα, κολλητό.
1: Α, συγγνώμη, δεν μπορώ να έχω κολλητό τον Κόκαλη.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν δικό μας Σοκράτη. Ακούστε τι είπε στο κόκκινο. Τα σχόλια τα αφήνω σε εσάς. Είναι πρόεδρος ενός κόμματος το οποίο φιλορόησε 1,5-2% στις δημοσκοπήσεις. Την έκαναν όλοι. Ακόμη και αυτοί που έμειναν πίσω θέλουν να φύγουν, φαίνεται. Αλλά ο ίδιος, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, λέει τα εξής.
2: Όταν οι πολίτες λένε πρέπει να είστε μαζί για να φύγει το καθεστώς Μητσοτάκη, πρέπει να τους ακούσουμε. Όλοι πρέπει να τους ακούσουμε, τους πολίτες. Εμείς λοιπόν τους έχουμε ακούσει και θέλω να σας πω ότι και προσωπικά έχω βαθύτατα την πεποίθηση, όχι μόνο τη βούληση, ότι θα υπακούσουμε στην εντολή των πολιτών και θα είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι σε αυτό το καθεστώς. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κύριε Καψόχα, εμείς πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό. Δηλαδή, προσέξτε, ενώ πήραμε μια απόφαση η οποία ρητά λέει ότι δουλεύουμε για να διαμορφωθεί αυτή η ευρύτερη προοδευτική σύγκληση, αναγνωρίζοντας ότι είναι θετικό το εγχείρημα που έχει αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας, η πρωτοβουλία, ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα και να την αντιμετωπίσουμε συντροφικά. Αν δεν το κάνουμε αυτό και αρχίσουμε να μιλάμε με υποθέσεις για άλλο σενάριο, είναι σαν να έχουμε ήδη στην πράξη απορρίψει και καταπατήσει την απόφαση που πήρε με σημαντική συντριπτική πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή και που θέλει όλη η βάση του κόμματος και που θέλει όλη η προοδευτική κοινωνία. Άρα λοιπόν για μένα δεν υπάρχουν αντιπαραθετικά σενάρια και δεν υπάρχουν γιατί η κοινωνία δεν θα κερδίσει τίποτα αν υπάρχουν αντιπαραθετικά σενάρια. Να το πω και έτσι απλά.
0: Εν τω μεταξύ τώρα, έτσι, επειδή θέλω να μιλήσω πραγματικά χρησιμοποιώντας την θεώρηση των πραγμάτων από τον ίδιο, από τον Σοκράτη Φάμελο, τον οποίον ακούσατε. Ο οποίος τι μας είπε? Μας είπε ότι η κοινωνία, πώς το είπε, η κοινωνία θέλει, πώς το είπε, κάπως το είπε, θέλει να διώξει τον Μητσοτάκη και δεν μπορούμε, λέει, εμείς αυτό να το...
1: Την ακούμε, λέει, την κοινωνία.
0: Την ακούμε την κοινωνία, λέει, όπου υπάρχει ένα

0: Λέει λοιπόν ο Σοκράτης ο Φάμερος, λέει εμείς ακούμε την κοινωνία, η οποία κοινωνία λέει ότι πρέπει να διώξουμε το Μητσοτάκη. Πρώτος Χριστός, Σοκράτη εσύ σούπερστα. Μαζί σου Σοκράτη, πάω λοιπόν στην κοινωνία. Κοινωνία! Να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, φωνάζει ο κόσμος από κάτω. Ξέρω το 50%, 60% λέει να φύγει, ναι. Το 30-35% λέει να μείνει, ένα 5% λέει να το σκεφτώ. Το 60% λέει να φύγει, μάλιστα, ωραία. Άρα ο Σοκράτης έχει δίκιο, η κοινωνία σε κατά 60%, 65% θέλει να φύγει η χούντα του Μητσοτάκη. Μαζί σου Σοκράτη, έχεις απόλυτο δίκιο. Αρπάζω λοιπόν το σκεπτικό σου. Πάω στην κοινωνία. Κοινωνία! Ο Σοκράτης ο Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ, τι μέρος του λόγου υπάρχει? Έχει λόγο ύπαρξης? Έχει να πει κάτι στην κοινωνία, σε εσάς? Κοινωνία, που λέει ο Σοκράτης ότι η κοινωνία λέει κατά 60% να φύγει ο Μητσοτάκης. Κοινωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ του Σοκράτη Φάμελου, ο Σοκράτης Φάμελος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει να σας πει κάτι, τι λέτε? Ο μαν Σοκράτη μου, το 98% σας έχει διαγραμμένου, να μην πω τι άλλο σας έχει. Άρα με όρους κοινωνίας και με βάση το σκεπτικό του φίλου μας του Σοκράτη, με βάση το σκεπτικό του Σοκράτη, Σοκράτη, αυτά που λες δεν έχουν καμία απολύτως σημασία και αξία. Τόσο απλή είναι η πολιτική, κυρία Δημαρέση.
1: Εγώ έχω να πω το εξής. Αν η καλύτερη ελπίδα της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας, ο οποίος έχει χάσει 6 συνεχείς φορές από το Μητσοτάκη σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, τότε τι να πω, μπράβο.

0: Έτσι λοιπόν ο φίλος ο Σωκράτης ο Φάμελος ουσιαστικά τι λέει, παρακαλάει να πάει και αυτό στο Τσίπρα. Δεν μπορεί να πάει τώρα. Φαντάζεσαι να πάει και αυτός και να αφήσει την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς τον ίδιο. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να αποχωρήσει
1: ο Φάμελος.
0: Ναι. Ο Τσίπρας, παιδί μου, τώρα τους έχει φτύσει.
1: Μπορεί να παραιτηθεί, να πει άλλος πρόεδρος, φυσικά και μπορεί. Φυσικά.
0: Γιατί ο Τσίπρας τους έχει φτύσει. Τους είπε, παιδιά, εγώ φτισμένους. Όσο είστε βουλευτές, εγώ δεν θα σας πάρω. Τώρα κάτι Γιαννούλιδες, αυτοί και τα λοιπά είναι βουλευτές, δεν μπορεί να τους πάρει.
1: Μην μιλάς για το Γιαννούλη, δεν είναι μόνο Γιαννούλης.
0: Ποιοι άλλοι, πες, Γεροβασίλη, κάτσε, ποιοι έμειναν, κάτσε, πες μου. Ο Χρήστος είναι και φίλος, είναι καλό παιδί. Γεροβασίλη, Γιαννούλης, ποιοι άλλοι στην κοινωνική ομάδα, γιατί διάβασα. Δεν ξέρω και ποιοι μήνα να σου πω την άλλη.
1: Η Κατερίνα Ενωτοπούλου.
0: Η Κατερίνα Ενωτοπούλου, για την οποία λέει έγινε μια δημοσκόπηση για πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με Πασόκ και πάθαν κοκομπλόκο η Θρασιά και ο Πέτρος ο Παπάς.
1: Ναι,
0: η ίδια βέβαια έκανε δήλωση και λέει: παιδιά, εγώ λέει, δεν ζήτησα να κάνει κανείς δημοσκόπηση για μένα. Και επειδή την Κατερίνα την γνώρισα προσφάτως, ήταν στο γραφείο μου μία μισή ώρα συζητούσαμε. Είναι ειλικρινής, νομίζω ότι δεν το ζήτησε. Αλλά και να μην ήταν έτσι, επειδή και για μένα γίνεται δημοσκόπηση, δεν την ζήτησα από κανέναν. Γίνεται και για μένα δημοσκόπηση. Δηλαδή, αν είμαι καλή περίπτωση να ψηφίσει η Δημαρέση. Η Δημαρέση, παιδιά, προθέσει ψήφισε αρνητικά. Σε είδα εγώ.
1: Καταρχάς έβαλες... δεν ψήφισα εγώ.
0: Α, δεν ψήφισε. Κάτι ψήφισες.
1: Λοιπόν, ακρίτα.
0: Ναι.
1: Επικρατεία ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι επικρατεία σε αυτό το κόμμα. Τσαπανίδου. Επίσης επικρατεία.
0: Α, η Πόπη είναι ακόμη βουλευτής.
1: Την έχουμε ξεχάσει την Πόπη. Αλλά όπως βλέπεις δεν πολύ κουνιέται κι αυτή.
0: 7.000.
1: Χαμηλά την μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Η Δούρου, με την οποία μιλήσαμε χθες. Ο παπάς ο Νίκος, αξέχαστος. Άλλος συνάχος.
0: Πολάκης.
1: Αξέχαστος. Ο Κασιμάτη Νίνα.
0: Όχι, αυτή νομίζω έχει κάτι τσακπινιές κάνει. Είναι Κασιμάτη, να πάει αλλού.
1: Ο Καραμέρος, ναι, για Πασόκ ψήνεται. Εγώ λέω μέχρι στιγμής ποιοι είναι. Ο Καραμέρος.
0: Ναι.
1: Ο Μίλτος ο Ζαμπάρας, καλά ναι. Ο Νίκος ο Γαβρίλος, καλά ναι. Ο Γιώργος Παπαλιού, η Γεροβασίλη. Κάτσε να δω τι άλλα αστέρια. Παναγιωτόπουλος, ο Ξανθόπουλος ο Θεόφιλος.
0: Ο Παναγιωτόπουλος ήταν χθες στην συγκέντρωση του Τσίπρα. Ακόμη είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, μήπως έφυγε.
1: Όχι, δεν έφυγε.
0: Ήταν χθες στη συγκέντρωση του.
1: Ο Σιμεώνο και Δίκογλου, ο Καλαματιανός.
0: Καλαματιανός ο Διονύσης, ναι.
1: Ο Χάρης ο Μαμουλάκης.
0: Από την Κρήτη.
1: Νοτοπούλου Γιαννούλη, είπαμε Φάμελο, ναι, μέχρι νεοτέρας. Καλλιόπη Βέτα, Γιώργος Ψυχογιός.
0: Άρα αυτοί όλοι στους οποίους αναφέρθηκε.
1: Ο Κόκαλης Βασίλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Μπάρκας, ο φίλος.
0: Ο Κόκαλης δεν δήλωσε ότι θα πάει Τσίπρα, κάνω λάθος.
1: Όχι.
0: Κάτσε λέω. Α, ο Βασίλης ο Κόκαλης, όχι ο Σοκράτης, εκείνος ευρωβουλευτής. Ναι. Ο Βασίλης ο Κόκαλης που ήταν από τη Μαγνησία, που ήταν Ανέλ, αυτόν δεν λες. Ανέλ. Παιδιά, ένα μπάχαλο επικρατεί. Αυτός τώρα όλους τους οποίους αναφέρθηκε μόλις η Βιργινία, ο Τσίπρας έστειλε ένα μήνυμα, τους είπε: αν θέλετε να σας πάρω για να σας σώσω πολιτικά, δηλαδή να υπάρχετε για την επόμενη μέρα, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχετε, πρέπει να παραιτηθείτε, όχι να παραδώσετε, να φύγετε και να πάτε να γίνετε ανεξάρτητοι, πρέπει να παραδώσουν και τις έδρες τους, κύριε Δημαρέση. Και εκεί είναι το μεγάλο, η μεγάλη δυσκολία για αυτούς. Λέει άλλος τώρα, αν τις κάνει τις εκλογές όλος ο Μαμουλίκος, το Μαμουλούκος, πώς το λένε, το Μάρτιο είναι. Κάτσε να μετρήσουμε μήνες. Περίμενε. Βοήθαμε λίγο.
1: Ιούλιος. Ας πάμε Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. 9 μήνες είναι, ρε Δημήτρη.
0: Επί 7.
1: Τι επί 7.
0: Επί 7. Χιλιάρικα.
1: 7-9.
0: Πες.
1: Πόσο κάνει.
0: 63, κύριε Δημαρέση.
1: Εντάξει, κύριε Βενιέρη.
0: Θα άφηνε εσύ 63 χιλιάρικα.
1: 63 χιλιάρικα είναι.
0: Είναι 7-9, 63.
1: Με τα
0: γύρω-γύρω. 7 φορές το 9 κάνει 63. Αφού 7...
1: Όχι, λέω σιγά που θα άφηνε κάποιος τα 63.
0: Αυτό σου λέω τώρα, χαζίνει οι άλλοι. Αυτοί παρακαλάνε τώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Παρακαλάνε. Να γίνουν
0: αργότερα εκλογές. Όχι, να γίνουν αργότερα εκλογές. Γιατί άμα γίνουν αργότερα δεν προλαβαίνουν να φύγουν. Ο Τσίπρας το ξεκαθάρισε. Πρέπει, λέει, τώρα να παραιτηθείτε.
1: Όχι, δεν είπε τώρα.
0: Τι γενικώς.
1: Είπε να παραιτηθείτε.
0: Για να πει να παραιτηθείτε.
1: Να πάρω μεμονωμένα πρόσωπα, χωρίς έδρες.
0: Δεν είναι μεγάλο ξεφτιλίκι τώρα να είσαι εσύ μεταξύ αυτών?
1: Δεν είναι μεγάλο ξεφτιλίκι να είσαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και να παζαρεύεις τα σημικά, δηλαδή να λες να πάμε όλοι μαζί και τα λοιπά. Εσύ με το 1%, με τον άλλο που ήδη καταγράφει 12-15%.
0: Ναι, αλλά ποιος έχει το ταμείο, κυρία Δημαρέση?
1: Αυτό λέω, τα 7 σημικά.
0: 7 εκατομμύρια είναι.
1: Τα σημικά τα έχει το 1%.
0: Ναι.
1: Τα κτίρια,
0: ναι,
1: του Μουνδούρου, ναι, και τα λοιπά.
0: Όχι, και την επιδότηση, 7 εκατομμύρια, ναι, είναι, ναι, κυρία, ναι, Δημαρέση. Τα αφήνεις τα 7 εκατομμύρια.

0: Κάτσε, Ελευθέρη, δεν το ήξερα αυτό, Ελευθέρη. Εγώ πήγα και τα εξόφλησα με την πιστωτική κάρτα και δεν χτύπησα να πάρω την έκπτωση. Δεν πειράζει, δίνω τα 70 ευρώ στο κράτος. Ο Ελευθέρης λέει ότι και με την πιστωτική κάρτα, άμα εξοφλήσετε, ούτε φάπαξ. Μου αρέσει που σε έχω και οικονομικό σύμβουλο, τι μου αρέσει.
1: Εμένα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εγώ έχω λογιστή. Δεν κάνω μόνιμο τίποτα και έχει εμένα οικονομικό.
0: Δεν το ήξερα εγώ ότι και με τις δόσεις.
1: Το ίδιο έχουμε.
0: Ναι, αλλά δεν ήξερα ότι με δώσει. Αυτό δεν ήξερα ότι ήμουν υποψήφιο την άλλη φορά και δεν με ψήφισε. Πλάκα μου κάνει. Ούτε ο λογιστή μου δεν με ψήφισε. Τώρα βέβαια, τώρα το κάνω μπαντιέρα. Ψηφίστε Δημοκράτε. Στέφανο Κασελάκη.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Τι.
1: Περίμενε μέχρι τις εκλογές να δούμε τι θα γίνουν και οι δημοκράτες.
0: Θα πάει Πασόκ αυτός, δεν.
1: Άλκο είπες.
0: Άλκο δεν είπα, για πες λίγο, κάτσε λίγο, ακούσουμε λίγο μουσική. Εσύ, Βιργινία, από το πρωί με τον Τσίπρα.
1: Καλή δημοσκόπηση.
0: Έχετε πάθει ένα πανικό με τον Τσίπρα όλοι σας. Ένα σοβαρό πρωθυπουργό έχει τούτη χώρα να επιδείξει από το πρόσφατο παρελθόν. Θα πνιγείς.
1: Καλοκαιρινό κρύωμα είναι.
0: Το Μάμε, το Money for Nothing ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή και μάλιστα το έκανα και γκαλοπάκι και μπράβο που το... που έχουμε τόσο ωραίο ακροατήριο. Αυτό ξεκίνησα, Dire Straits, Money for Nothing, τζάμπα λεφτά, λεφτά για πέταμα.

0: σου έχω βάλει μια έκδοση από το παρελθόν, αλλά σύγχρονη.
1: Συγγνώμη, χάλια.
0: Ναι, αλλά δεν με άφησε να σχολιάσω. Ε, είναι rebranding.
1: Δεν είναι ωραίο το rebranding.
0: Έχει σαν το Τσίπρα, το ίδιο πράγμα. Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Τώρα το συνεφιασμένη Κυριακή, τώρα αυτή την εκτέλεση, σοβαρά μιλά.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Θα τρέμουν τα κόκαλα του, τα τρίζουν.
0: Το ίδιο λέω, rebranding. Ποιο είναι εδώ στο rebranding?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σα.
2: Να σου πω για την δρομή του Πόλου.
0: Ναι, για πείτε μου.
2: Στο εκαθαριστικό έρχεται για εφάπαξ πληρωμή έτοιμο με την έκπτωση. Εάν το πληρώσεις με την κάρτα σου, μπορείς να βάλεις μέχρι 12 άτοκες δόσεις αυτό το ποσό με την έκπτωση, μετά την έκπτωση.
0: Μωρέ, εγώ το έβαλα το μεγάλο ποσό δόσεις, δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να το κάνω.
2: Το μεγάλο ποσό θα σου επιστρέψουν πίσω, θα το ξέρεις.
0: Α, ναι.
2: Τη διαφορά θα συμπιστώσω.
0: Έτσι, μπράβο ρε φίλε. Να είστε καλά αγαπητέ μου, έχω ανθρώπους εγώ οι οποίοι με ενημερώνουν. Άρα έδειξα πρόσφατα πόσο πονηρός είμαι, Βιργινία. Δείχνω ένα μεγαλείο ψυχής στον Πιερακάκη. Του λέω, Πιερακάκη, 3 χιλιάρικα δεν θες, ωραία. Πάρτα ρε φίλε. Πάρε 10 άτοκες με την πιστωτική.
1: Ναι. Και
0: τα 60 ευρώ που θα πάρω πίσω, ναι, μου λέει ο ακροατής, αυτομάτως θα μου έρθουν. Αλλά εγώ έδειξα ότι είμαι large. Ναι. Δεν πήγα να χτυπήσω το κουμπί που λέει μείον τα 60 ευρώ. Λέω, πάρτα Πιερακάκη. Πώς ήταν εκείνος ο παππούς από την Πάτρα που δώσε λεφτά στον Παπανδρέο, θυμάστε τη σύνταξή του? Τι κάνει εκείνος άραγε?

0: σας κρατάμε σε αγωνία, επίτηδες, θα μαγειρεύουμε. Μαγειρεύουμε τα νούμερα, πώς θα παρουσιάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρεις τώρα.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω καθαρά την πρόθεση ψήφου, έτσι, όχι την εκτίμηση.
0: Πρόθεση είναι το χαμηλό.
1: Πρόθεση είναι χωρίς την αναγωγή από την σφαίρα των αναποφάσεων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί, όχι, από κάτω ξεκίνησε.
1: Συγγνώμη, από πού κάτω.
0: Από τα χαμηλότερα, αλλιώς είναι. Δεν πάνε στο νούμερο ένα. Δεν λένε.
1: Δεν είναι με τη σειρά, Δημήτρη μου.
0: Α, δεν είναι. Εντάξει, πάμε έτσι, πάμε έτσι.
1: Τι θα ξεκινήσει τώρα από τους Δημοκράτες.
0: Σε παρακαλώ, το Στέφανο και τα μάτια σου.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 23,3. Έχει μια άνοδο 0,5 από την προηγούμενη φορά.
0: 23 μου λες.
1: 23,3, ναι,
0: ναι.
1: Ήταν 22,8.
0: Τόσο χαμηλά είχε πάει.
1: Η πρόθεση.
0: Α, η πρόθεση.
1: Πρόθεση. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ ήταν 3,4, τώρα είναι 1,1.
0: Ωραία.
1: Καλά, εδώ μιλάμε.
0: Μπράβο, ρε, φάμε, λέ, πάτα δυνατά, πάμε
1: Πασόκ
0: στην κοινωνία.
1: Ήταν 12,2, τώρα είναι 10,3. 1,9 κάτω. ΚΚΕ ήταν 7, είναι 6,2.
0: Ναι.
1: Ελληνική λύση ήταν 8, τώρα είναι 6,6 και εδώ έχουμε αρκετά σημαντική πτώση.
0: Έπεσε η ελληνική λύση, σε παρακαλώ τώρα.
1: Καλά, δεν το λέω εγώ, η Άλκο το λέει.
0: Κοινωνία βράζει, θέλει πρωθυπουργό.
1: Λοιπόν, νίκη Νατσιός δηλαδή ήταν 2, είναι 1,3. Καλά, αναμενόμενο. Πλεύση Ελευθερίας ήταν 5,7, είναι 3,6. Μέρα 25 ήταν 2,5, είναι 2,8. Α, τσίμπησε η μέρα 25, το μέρα 25. Φωνή Λογικής ήταν 2,6, είναι 2,9. Δημοκράτες ήταν 0,9, είναι 0,7.
0: Α, έπεσε.
1: Λοιπόν, δεν ήτανε γιατί δεν υπήρχανε. Ελπίδα είναι στο 8,1. Ελπίδα για την ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη.
0: Ελπίδα, είσαι η ελπίδα μας που λέει, ναι.
1: Μίλες στο παρακάτω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και Ελλάς Τσίπρας 14,2. Αναποφάσιστη στο 16%. Μειώθηκε ελαφρώς το ποσοστό των αποφάσεων. Ήταν 19, έγινε 16.
0: Εξαιρετική. Γι' αυτό το είπε ο Τσίπρας θες. Εξαιρετικό comeback, έτσι. Κάτω από 10 μονάδες δεν είναι διαφορά. Τώρα, σε αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Κάτω από 10.
1: Ναι. Ναι.

0: Έτσι λοιπόν οι ανατροπές με την παρουσία του νέου σχήματος της, του Τσίπρα και της Χαριστιανού. Γι' αυτό ο Σοκράτης Φάμελος τα χρειάστηκε και ουσιαστικά παρακαλάει να τον πάρει στην αγκαλιά του ο γείτονας.
1: Πώς ήμασταν μικρά και κάποια παιδάκια τα είχαμε στην απέξω, δεν τα παίζαμε.
0: Ναι.
1: Και ερχόταν η μαμά του με το χέρι και παρακαλούσε. Έλεγε, γιατί δεν παίζετε και το Δημητράκι. Ένα τέτοιο πράγμα είναι ο Φάμελος τώρα.
0: Παίξτε και τα φαμελάκια. Και τα φαμελάκια. Θα πάει μπροστά ο Φάμελος και πίσω
1: λοιπόν,
0: τα φαμελάκια.
1: Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, από πού αντλεί ψήφου στο κόμμα της Χαριστιανού, της κυρίας Χαριστιανού. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι από τη Νίκη, αναμενόμενο. Παίρνει, τσιμπολογάει από εδώ και από εκεί και τσιμπολογάει και ένα εξαράκι από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Εγώ έλεγα πολύ καιρό πριν ότι οι Νεοδημοκράτες μην είναι έτσι large με αυτό το θέμα και λένε δεν μας αφορά αυτό εμάς. Τελικά τους αφορά όλους, από παντού παίρνει.
0: Καλά, η Χαριστιανού θα ξεφουσκώσει. Κράτησε το αυτό
1: εμείς
0: που σου λέω.
1: Εμείς λέμε με τα παρόντα δεδομένα, έτσι.
0: Κράτησε το. Η Χαριστιανού θα ξεφουσκώσει. Ο Τσίπρας θα φουσκώσει κι άλλο. Με βάση την εμπειρία μου το λέω και από αυτά που ακούω δεξιά και αριστερά. Η Χαριστιανού θα ξεφουσκώσει και τα σχήματα εκεί θα διατηρηθούν εκεί που είναι και λίγο πιο ψηλά ενδεχομένως. Είναι καλύτεροι οι παπατζίδες. Ο Τσίπρας θα φουσκώσει κι άλλο, αλλά θα ξεφουσκώσουν τα άλλα. Αυτός θα φουσκώσει, οι Φάμελοι θα ξεφουσκώσουν.
1: Στο μεταξύ τόσο φούσκωμα και ξεφούσκωμα.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό μου έχω ένα κέικ. Πώς φουσκώνει.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια με...
1: Λοιπόν, έφυγε Άρης και έχουν πολύ ωραία θέματα, ε.
0: Δεν μου τα πάνε.
1: Δεν σου τα πάνε.
0: Όχι, δεν μου τα πάνε. Να τα πούμε.
1: Το έκπληξη. Ένα... Α, ναι, όχι, είναι ωραία θέματα. Θα τα ακούσετε σε λίγο.
0: Έτσι,
1: τα παιδιά.
0: Μπράβο. Έκπληξη, έκπληξη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με 4 άρθρα του Συντάγματος, τα οποία εντάσσονται στην ενότητα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και έχουν περιληφθεί στην πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει σήμερα τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε χτες με μέσω αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο επίκεντρο των οποίων ακούστηκαν ότι βρέθηκαν τόσο το χρονοδιάγραμμα, όσο και το γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως την Παρασκευή. Ταυτόχρονα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον πρόεδρο Τραμπ και κορυφαίους αξιωματούχους ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο το Ιράν είναι πραγματικά διατεθειμένο να προχωρήσει στις πυρηνικές παραχωρήσεις που απαιτεί η Ουάσιγκτον. Για τη δολοφονία της 40χρονης αστυνομικού στη Δράμα από τον επίσης αστυνομικό 50χρονο σύντροφό της μίλησε σήμερα στο Μέγκα η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Αυτό το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Ήταν απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει ένταση ή κακοποίηση ενώ δεν υπήρχε καταγγελία. Αυτό που μας προκύπτει είναι ότι το ζευγάρι είχε μπει ίσως σε μια διαδικασία να διακοπεί ο γάμος, όμως ο ένας δεν μπορούσε να δεχτεί. Δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτόν τον χωρισμό. Γι' αυτό φαίνεται ότι ο άνδρας είχε ζητήσει ιδιωτικά βοήθεια από ειδικό, όπως είπε η κυρία Δημοκλίδου. Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος μιας 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου λίγα λεπτά αφού είχε βοηθήσει ένα βαριά τραυματισμένο παιδί να σταθεροποιηθεί και να παραπεμφθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο, μιας και εκείνο δεν εφημέρευε. Οι συγγενείς του μικρού παιδιού, ωστόσο, και 4 ακόμα τραυματισμένων από τροχαίο ρωμά δημιούργησαν μεγάλη ένταση και φαίνεται πως η άτυχη γυναίκα κατέρευσε μη αντέχοντας την πίεση και ξεψύχησε επί τόπου. Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 33χρονος Σύριος κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής του. Το επεισόδιο έγινε γύρω στις 8.30 χθες το απόγευμα στην πλατεία δικαστηρίων. Ένας 53χρονος Αλβανός επιχειρηματίας που φέρεται να σχετίζεται με την επένδυση Κούσνερ στην Αλβανία που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη γείτονα, συνελήφθη χτες σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Καταζητούνταν από τις αλβανικές αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος. 197 επιθέσεις σε ανθρώπους από λαγοκέφαλους έχουν καταγραφεί έως τώρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των παράκτιων αλλιών Δημήτρη Τσιπούρα. Όπως ανέφερε μιλώντας στο φεστιβάλ, για να λυθεί το θέμα, θα πρέπει τα αρμόδια υπουργεία και η κυβέρνηση να επιδοτήσουν τα αλλιευτικά σκάφη με εργαλεία, ώστε να πιάσουν τους λαγοκέφαλους.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Αρές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων βορείου έως 3 μποφόρων, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκί τους 31, στη Βέρεια και τις Έρες τους 32 και στα Γιάννητζά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
1: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
11: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
12: Όχι ακόμα.
11: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
12: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
11: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
12: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
11: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
12: Φέτα Βέρειας 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
11: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
12: Supermarket Kansas.
11: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
3: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
14: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
17: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
18: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
17: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99 και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99 και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: παιδιά, πάμε με ενέργεια. Εγώ έχω έρθει με πάρα πολύ ενέργεια και νομίζω ότι είναι Δευτέρα σήμερα.
1: Πολύ καλά κάνεις, αλλά είναι Τρίτη.
0: Δυστυχώς είναι, μάλλον ευτυχώς, γιατί πάμε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Που αρχίσαμε να εκδράμουμε. Πού?
1: Χαλκιδική, Πειραιά.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στον Στάτους 107 και 7 βεβαίως. Ο Άρης ο Παπιδάκης.
1: Και η επαφή του.
0: Όχι, πες ρε Παπιδάκη, εχθές έλειπα.
1: Ναι.
0: Πες τι μου είπες πριν ξεκινήσουμε.
1: Μια φορά έλειψες. Όποτε κάνω εκπομπή άνευ παφή του, στον περιφερειακό γίνεται μακελιό.
0: Στον περιφερειακό γίνεται μακελιό.
1: Γιατί πασάμε.
0: Γιατί καμάρι μου, γιατί ψηλέ μου άντρα.
1: Ντέμι, τι γίνεται στον περιφερειακό.
0: Ντέμι, γιατί σε λέει. Α, γκαντέμι, ναι, σωστά. Λοιπόν, ήρθα εγώ σήμερα, σαν την άνοιξη, σαν τα χελιδόνια. Και για να πάω να δω τι γίνεται στον περιφερειακό, για πες.
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά.
1: Ησυχία.
0: Όλα ανθυρά. Τα Δεφιάρης, καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του Στάτους, όσοι είστε από νωρίς το πρωί, καλώς σας βρήκαμε.

0: Λοιπόν, σας έχω ρεπορτάζ. Δεν θα σας πω ποιος μου είπε τι, αλλά είναι πολύ έγκυρες οι πληροφορίες που έχω. Ότι λέει πέφτει, η βενζίνη έχει πέσει. Το έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι.
1: Ελαφρώς.
0: Ελαφρώς, ναι, βλέπεις κάτω από 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Είδα, επειδή έκανα από χθες τσέκαρα βενζινάδικα, ερχόμενη από Χαλκιδική και από εκεί και εδώ, είδα από μέχρι και 1,92 το πιο χαμηλό που είδα δυτικά, 1,97 το πιο υψηλό και 1,98 κάτω από 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μαθαίνω ότι έχει πέσει σύρμα, μη φορτώνετε στους βενζινοπόλες, διότι θα κατέβει πολύ περισσότερο. Τι ωραία! Σε αυτές είναι πληροφορίες, παιδιά. Πέφτει η βενζίνη.
1: Χθες ήταν μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στα 80 δολάρια περίπου.
0: Α, μπράβο. Οπότε... από 100 πόσο είχε,
1: 100 φεύγα.
0: Είχε ξεπεράσει και τα 100 δολάρια. Σωστά. Ναι. Οπότε, παιδιά, περιμένετε. Αν έχετε βενζίνη, κάντε λίγο κράτη ακόμα. Αν σας παίρνει. Γιατί τις επόμενες ημέρες θα πέσει κι άλλο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Θυμάμαι πριν να ξεκινήσω ο πόλεμος ήταν 1,60 ρε φίλε.
1: 1,67
0: 60... ναι. Και 2 εμείς και 62 το λίτρο. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές μας 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50 και το Viber
1: 69-08-3-57-800.
0: Ο περιφερειακός είναι καθαρός.
1: Όλοι οι δρόμοι είναι καθαροί.
0: Δεν έχουμε.
1: Ναι, κλείζα και τα σχολεία. Οπότε...
0: δεν έχουμε αυτό το πήγαινε, αλλά βέβαια εγώ σήμερα το πρωί, επειδή η γερμανική σχολή που πάει μεγάλη μου ακόμη δεν έχει κλείσει, λειτουργεί κανονικά μέχρι το τέλος του μήνα, σαν να σπουδάζει τέλος πάντων στη Γερμανία, αναγκαστικά την πηγαίνω κάθε πρωί, τέλος πάντων κάνουμε το δρομολόγιο, αυτό που κάναμε όλο το χειμώνα. Παιδιά, γύρω στις 7 παρά που βγήκα στο δρόμο, είχε πάρα πολύ κίνηση. Πολύ περισσότερη από όσο άλλες μέρες. Για μοναστηρίου μιλάω, για... και όχι μόνο, μετά από πού έφυγα. Έφυγα από το City Gate. Πώς λέγεται ο δρόμος αυτός που φεύγει προς Καλοχώριο Μεγάλος.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι κι εσύ. Είχε πάρα πολύ κίνηση. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Σταθμού,
0: μπράβο. Δύο θέματα πολύ σοβαρά και σημαντικά θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή, τα κεντρικά μας θέματα. Το ένα έχει να κάνει...

0: παιδάκι ήταν Ρωμά, υπήρχε πολύ έντονη οχλαγωγία και πίεση. Και...
1: διότι ξέρουμε ότι οι Ρωμά πάνε παντού τι... πάρα πολύ μαζί, έτσι.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα είναι αυτή. Τώρα θα την κάνουμε.
1: Θα τα πούμε μετά τις και μισή. Το story είναι ότι μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς, διότι υπήρξε έντονο επεισόδιο προπυλακισμού της από ομάδα ατόμων στα επίγοντα. Θα τα πούμε σε λιγάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα μια είδηση που βλέπω. Τώρα εδώ μπροστά μου για τη Μάρα την Κοντού.
1: Ναι, στο...
0: την οποία αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι στο νοσοκομείο η Μάρα η Κοντού. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό. Ελπίζουμε να τα καταφέρει, λέει ο πρόεδρος που εδίνει, ο κύριος Γιαννάκος, συγγνώμη. Νοσηλεύεται με πνευμονολογικό πρόβλημα στην καρδιολογική κλινική κάτω στην Αθήνα. Οπότε να κάνουμε μια προσευχούλα για τη Μάρα την Κοντού, να στείλουμε θετική ενέργεια. Η οποία
1: από τις
0: είναι...
1: λίγες κυρίες που μείνανε.
0: Θεά, εξαιρετική. Από τις λίγες που μείνανε, 92 ετών η Μάρα η Κοντού. Και μέχρι πριν μπει στο νοσοκομείο ήταν έτσι, παραγωγική.
1: Παίζει σε σειρά, παίζει σε θέατρο. Ναι.
0: Εντάξει, ευχόμαστε να είναι καλά, να βγει από την κλινική. Είναι στο Αττικό νοσοκομείο. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
1: Πάει και το μου.
0: Η Μάρα η Κοντού, μία που έχει μείνει από τους παλιούς, έτσι που είναι μεγάλη, πάνω από 90. Και ένας είναι ο Βουγιατζής, έτσι.
1: Ναι, 100.
0: 100, α ναι, 100, 100. Μπράβο, έφτασε 100. Ω, μας πει το μυστικό.

0: Λοιπόν, έχετε ήδη ξεκινήσει και γράφετε μηνύματα. Να πούμε την καλημέρα μας στην Ελένη, στο Θοδωρή, στο φίλο μας τον Άκη, στο Θωμά, Δημήτρη. Στο Δημήτρη, ο οποίος λέει τρώει κοτόπουλα Εμίλιος ο Βοιατζής, γι' αυτό λέει κατάφερε να κατοσταρίσει.
1: Το καλά, εννοείται. Παιδιά, είπαμε, τα κοτόπουλα Εμίλιος είναι...
0: κορυφή. Ο φίλος μας ο Ιωάννης, επειδή σχολιάσαμε λίγο το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε μην κάνετε ζάπινγκ και μου κολλήσετε πουθενάλλου, γιατί θα το χάσετε. Θα δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου με αυτή την πολύ άσχημη είδηση και γιατί ξεκινάμε, γιατί πάμε...
1: Εξοργιστική είναι η είδηση.
0: Πάμε να το συζητήσουμε. Γιατί... δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει να κάνουν ντου, για να το πω έτσι λαϊκά, άνθρωποι Ρωμά, γιατί μιλάμε για Ρωμά εδώ.
1: Παντού έτσι, δεν μιλάμε μόνο για τα νοσοκομεία, για τα δικαστήρια και παντού.
0: Και γιατί θα μου πεις τώρα, λες ότι είναι Ρωμά, αφού Ρωμά ήταν ρε παιδιά όλοι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που τα κάνανε λαμπόγιαλο εκεί μέσα και προπλάκησαν τη συγκεκριμένη γυναίκα η οποία έφυγε από επεισόδιο καρδιολογικό. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Ούτε ρατσιστές θα μας πείτε, ούτε τίποτα. Υπάρχουν καλοί Ρωμά, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ναι, ξέρουμε κάποιους. Και υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό παραβατικοί σε πολλά κομμάτια.
1: Να θυμίσουμε το πρόβλημα με το θέμα, μάλλον με την ηλεκτροπληξία στο παιδάκι που είχε περάσει το καλώδιο μέσα από τον ποταμό και έλεγε η ράτσα μας εμάς έτσι λειτουργεί.
0: Ναι. Είναι δύσκολο θέμα, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Καλοί και κακοί υπάρχουν παντού.
1: Φυσικά. Ναι.
0: Αλλά όταν τα περισσότερα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε στην επικαιρότητα, και όχι μόνο, πολλές φορές ξέρουμε και δεν βγαίνουν καν έτσι παρά έξω, έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά.
1: Που κατά γενική ομολογία και συνέστηση του κόσμου υπάρχει μια ασυλία. Ιδιότυπη.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό. Αλήθεια λες.
1: Και κανείς δεν ξέρει γιατί.
0: Πάμε λίγο σε διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, μικρές λίγες διαφημισούλες, καλές διαφημισούλες, επιχειρήσεις που πραγματικά σας δίνουν εξαιρετικές ιδέες. Ακούστε το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ρεοκάστρου.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
22: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
23: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
24: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στάτους 107 και 20 λεπτάκια πριν από τις 12. Ο Άρης Παπιδάκης, η Εύη Παφίτου και όλοι εσείς εκεί έξω. Και ο Άρης είναι όρθιος απέναντί μου. Καλή τον καλεσμένο μας. Με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης σε πολύ καλό επίπεδο αυτή την ώρα, μπορείτε να διασχίσετε την πόλη από τη μία άκρη στην άλλη πολύ πολύ εύκολα. Παρότι δεν έχουμε ακόμη μετρό, αλλά σύντομα θα το έχουμε και πάλι και με την προέκταση προς την Καλαμαριά σιγά σιγά. Χθες ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που, μάλλον την Κυριακή το απόγευμα που άκουγα και την εκπομπή επιστροφής, που επέλεξα περιφερειακό για να φύγω για Χαλκιδική. Την ώρα που εσείς όλοι επιστρέφατε και ακούγατε βέβαια στάτους 107 και 7, τον Άρη Παπιδάκη, τη Βιργινία Δημαρές και λίγο αργότερα μπήκε στην παρέα και ο Δημήτρης Βενιέρης. Πήγα από περιέργεια στον περιφερειακό χθες, προχθές μάλλον. Ήθελα να δω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Ήταν ένα άλλο τοπίο από αυτό που θυμάμαι.
1: Άμα και τα πας καιρό, ναι.
0: Πολύ καιρό, δεν επιλέγω περιφερειακό. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στο ναύπλιο. Το πολύ όμορφο ναύπλιο, όχι όμως για καλό.
1: Δυστυχώς.
0: Πάμε δυστυχώς για μια είδηση πάρα πολύ άσχημη, που μας έκανε πολύ κακή εντύπωση ο λόγος για τον οποίο είχαμε το συμβάν. Έχουμε λοιπόν μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία τι έπαθε, έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς. Θα μας πείτε, οκ, okay, υπάρχουν άνθρωποι κάθε μέρα που πεθαίνουν από ανακοπή καρδιάς και μάλιστα σε αυτή την ηλικία. Είναι μια δύσκολη ηλικία. Τι προηγήθηκε όμως, προηγήθηκε ένα έντονο επεισόδιο με ποιους, Άρη?
1: Σύμφωνα με την καταγγελία της Ποεδίν, έτσι. Αυτή είναι η καταγγελία,
0: ναι,
1: της Ποεδίν.
0: Βεβαίως.
1: Ότι υπήρχε ένα τροχαίο με Ρωμά, οι οποίοι πήγανε μόνοι τους στο νοσοκομείο. Η γυναίκα, παρότι δεν εφημερεύει το νοσοκομείο, ξεκίνησε να περιθάλψει ένα νεαρό. Απ' έξω μαζέθηκαν η κλασική εικόνα, δεκάδες Ρωμά, και άρχισαν να την προπυλακίζουν. Γιατί δεν συμφωνούσαν, λέει, με τον τρόπο που έκανε τη δουλειά της. Αυτή είναι η καταγγελία της Ποεδίν. Από την ένταση, λέει, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, έπαθε
0: ανακοπή
1: καρδιάς, προσπαθήσαν να την
0: επαναφέρουν
1: για 45 λεπτά. Διασωληνώθηκε, αλλά τελικά δεν τα καταφέρανε. Λοιπόν, πάμε
0: στον καλεσμένο μας. Πάμε να ακούσουμε τον άνθρωπο ο οποίος θα μας πει ακριβώς πώς έγινε το περιστατικό και αν έχουν ξανασυμβεί τέτοια περιστατικά με νοσηλευτές. Είναι ο κύριος Γιώργος Αβραμίδης, είναι ο πρόεδρος της ΠΑΣΗΝΟ, είναι το συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών του ΕΣΥ και των νοσηλευτών. Κύριε Αβραμίδη, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να διορθώσω μόνο ότι η ΠΑΣΗΝΟ είναι η ομοσπονδία των νοσηλευτών του ΕΣΥ και όχι των γιατρών.
1: Ναι,
2: το μένει μας είναι μόνο νοσηλευτές.
3: Μάλιστα. Ωραία, καλά κάνετε και μας διορθώνετε.
2: Στο δημόσιο σύστημα, ναι, υγείας.
3: Εννοείται.
2: Πράγματι και εμάς οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι αυτές που περιγράψατε και εσείς. Δηλαδή προσήλθαν στα επίγοντα του νοσοκομείου, ενώ δεν εφημέρευε, 5 τραυματίες νεαρής ηλικίας και συνοδευόμενοι και από ένα μεγάλο πλήθος άλλων συνοδών. Υπολογίζουμε, όπως μας είπαν, γύρω στους 30.
3: 30 άτομα ήταν μέσα στο νοσοκομείο.
2: Ναι, προσήλθαν στα επίγοντα ένας μεγάλος αριθμός και μας ανέφεραν περίπου στα 30 άτομα.
3: Μάλιστα.
2: Οι ασθενείς, οι τραυματίες ήταν 5, νεαρής ηλικίας. Προσήλθαν κακώς τη μέρα, το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, οπότε δεν θα έπρεπε να πάνε στα επίγοντα του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Και εφόσον ήταν τραυματίες, το πιο καλό, το πιο σωστό θα ήταν να καλέσουν το ασθενοφόρο. Παρ' όλα αυτά προσήλθαν στο νοσοκομείο ενώ δεν εφημέρευε. Παρ' όλα αυτά κλήθηκαν και οι γιατροί, υπήρχαν 2 νοσηλεύτριοι στα επίγοντα. Κλήθηκαν και γιατροί προκειμένου να περιθάψουν τους τραυματίες. Από ό,τι μας έχουν αναφέρει, δημιουργήθηκαν επεισόδια εκεί με τους συνοδούς. Μια αρκετά έκριθμη κατάσταση. Και δυστυχώς η μία από τις 2 νοσηλεύτριες στάθηκε αδιαθεσία και κατέληξε. Παρά τις προσπάθειες που κάνανε οι γιατροί για την ανάταξη, δεν τα κατάφεραν και έχασε τη ζωή της.
3: Κύριε Αβραμίδη, εδώ τώρα, επειδή το είπαμε και νωρίτερα, θα πούμε ότι έγινε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά. Γιατί το λέμε τώρα αυτό? Ούτε ρατσιστές είμαστε, ούτε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, επειδή έχει ξεχυλίσει το ποτήρι.
1: Πολύ συχνά τα φαινόμενα.
3: Και το λένε πολλοί άνθρωποι αυτό. Η συγκεκριμένη ομάδα, δεν υπάρχουν κακοί Ρωμά μόνο, όπως δεν υπάρχουν κακοί δημοσιογράφοι μόνο. και κακοί γιατροί μόνο, υπάρχουν και καλοί. Προφανώς, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε το λέμε αυτό, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι που δεν κάνουμε τέτοιους διαχωρισμούς. Ωστόσο, επειδή το θέμα με τους Ρωμά, γιατί πάνε παντού πάρα πολύ, δηλαδή αρρωσταίνει ένας, μπορεί να είναι και 30 από πίσω. Πείτε το αγάπη, πείτε το έτσι είναι μεγαλωμένοι, συμβαίνει. Ωστόσο, δεν μπορεί, δεν νοείται να μπαίνουν σε ένα νοσοκομείο και μάλιστα που δεν εφημερεύει και τους δέχτηκαν γιατί ναι, είναι γιατροί και πρέπει να βοηθήσουν. Έστω και σε αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν μπορεί να μπαίνουν 30 άνθρωποι μέσα και να βρίζουν και να χτυπούν δύο γυναίκες και η μία να καταλήγει. Κάποια στιγμή θα γίνει κάτι.
2: Γιατί πράγματι, το πρόβλημα από το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι όπως το περιγράφεται. Δυστυχώς κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Προσέρχονται η συγκεκριμένη έτσι, ομάδα συνανθρώπων μας μαζικά έτσι, στα επίγοντα των νοσοκομείων. Αν πάτε αυτή τη στιγμή σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στην Αθήνα ή σε μεγάλα νοσοκομεία, αλλά και στο νοσοκομείο, και στα νοσοκομεία της περιφέρειας, ισχύει αυτή εδώ η κατάσταση.
4: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι, να σας διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Από τη στιγμή που εγώ δεν μπορώ να πάω να δω τη μητέρα μου, να την περιθάλψω, μου λένε είμαστε εμείς εδώ, φυγέτε. Γιατί επιτρέπεται στους ανθρώπους να είναι 30 άτομα μέσα στο νοσοκομείο?
2: Ναι, κανονικά δεν πρέπει να επιτρέπεται, εννοείται. Αυτή τη στιγμή όμως το νοσοκομείο του Ναυπλίου χθες ήταν ένας φύλακας.
3: Εγώ το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια και στο ΑΧΕΠΑ, έτσι, που είναι μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο.
2: Όταν είναι σε μέρα εφημερίας, είναι δύο άτομα.
3: Ναι, Άρη.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση.
3: Ναι.
2: Έτσι, δεν μπορούν δύο άτομα σε μέρα εφημερίας να ελέγξουν ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι έρχονται με συμπεριφορές οι οποίες είναι τις περισσότερες φορές επιθετικές. Έτσι, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του με ασφάλεια. Εκείνη τη στιγμή διαχειρίζονται επείχοντα περιστατικά. Θα πρέπει η κρίση τους να είναι διαυγής, να μην επηρεάζονται δηλαδή από τέτοιου τύπου συμπεριφορές και από τέτοιο αριθμό ατόμων γύρω-γύρω, έτσι ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με ασφάλεια για να είναι αποτελεσματικές. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται σε όλα τα νοσοκομεία, είτε στην περιφέρεια, είτε στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
3: Σωστά.
2: Θα πρέπει δηλαδή οι διοικήσεις των νοσοκομείων να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των εργαζομένων. Γιατί με την, οι εργαζόμενοι, οι γιατροί και νοσηλευτές, αν νιώθουν ασφαλείς, τότε θα είναι και αποτελεσματικοί καλύτερα να παρέχουν
4: τις υπηρεσίες.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αβραμίδη. Εκεί στο Ναύπλιο υπάρχει φύλακας, όπως υπάρχουν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Είναι από ιδιωτική εταιρεία, να φανταστώ.
4: Security, ναι.
3: Σωστά.
2: Όσο ξέρουμε, security πρέπει να είναι. Ναι, γιατί... αυτό δεν έχει να κάνει. Όμως ήταν, από ό,τι μας είπαν, ένας έντερος υπάλληλος, ο οποίος διαχειρίστηκε, αν θέλετε, πολύ γρήγορα. Είπε, ενημέρωσε ότι έρχεται αυτό το περιστατικά, τραυματίες, και κινητοποιήθηκαν έτσι γιατροί και νοσηλευτές, βρεθήκαν στα
3: μάλιστα
2: επίγοντα.
3: Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι?
2: Ήταν, δεν μπορεί ένα άτομο τώρα να διαχειριστεί.
3: Αυτό προσπαθώ να πω. Το πρόβλημα είναι το εξής. Με το που φτάνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα, τι γίνεται? Μπαίνει στο νοσοκομείο και εκεί είναι το θέμα. Δεν αφήνουμε κανένα να μπει μέσα. Ένας λοιπόν άνθρωπος δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό, γιατί αν έχεις 30 Ρωμά απέναντί σου να φωνάζουν, να βρίζουν, να φτύνουν, δεν ξέρω
4: όχι,
3: τι άλλο,
4: και
3: να θέλουν να μπουν μέσα, προφανώς δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις, έτσι, γιατί φοβάσαι για τη δική σου σωματική ακεραιότητα. Και εδώ δυστυχώς είχαμε με τέτοιο προπυλακισμό στην 55χρονη, η οποία προσπαθούσε να βοηθήσει τον άνθρωπό τους, δηλαδή είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Ποια είναι η λύση?
2: Σε μια ιδιαίτερα στρεσογόνα κατάσταση οι συνάδελφοι, όχι μόνο οι συνάδελφοι, και όλοι όσοι παρευρίσκονταν στα επίγοντα. Και δυστυχώς είχαμε αυτήν εδώ την εξέλιξη.
3: Την αστυνομία τη φώναξε κανείς? Γιατί εγώ, αν ήμουν security, βεβαίως δεν μπορώ να τα βάλω με 30 γύφτους Ρωμά.
2: Ναι.
3: Το χρεώνομαι εγώ το γύφτη. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν πρέπει να καλέσω την αστυνομία?
4: Καλέσαμε, λέει, την αστυνομία.
3: Ναι.
4: Και πήγε αφού του είχε εξελιχθεί
3: αφού
4: το...
3: Αφού είχε φύγει η γυναίκα από τη ζωή και έγινε όλο αυτό.
2: Ακριβώς, γίνονται μέσα σε λίγα λεπτά όλες αυτές, έτσι,
3: ναι,
2: έτσι, οι καταστάσεις και οι εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη από τις διοικίες των νοσοκομείων να έχουν επαρκή προσωπικό φύλαξης και ασφάλειας, έτσι ώστε τόσο στα επίγοντα όσο και μέσα στα τμήματα, έτσι και μέσα στα τμήματα να υπάρξει, έτσι περιοδικά να ελέγχονται, έτσι τι γίνεται με τους συνοδούς, τους ίδιους ασθενείς. Έχουν περιστατικά βίας και επιθετικότητας από τους νοσηλευόμενους ασθενείς απέναντι στο προσωπικό. Mm-hmm. Από τους συνοδούς που βρίσκονται δίπλα στους νοσηλευόμενους ασθενείς σε προσωπικό, εναντίον του προσωπικού. Είτε δηλαδή είναι προσερχόμενοι στα επίγοντα, είτε είναι ασθενείς, είτε είναι συνοδοί, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να το σέβονται.
3: Φυσικά, όπως το σεβόμαστε όλοι μας.
2: Εντάξει, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία της χώρας μας, έχουμε σοβαρές ελλείψεις και υπερβαίνουμε καθημερινά τον εαυτό μας προκειμένου να παρέχουμε με ασφάλεια τις υπηρεσίες μας. Mm-hmm. Θα πρέπει τόσο η πολιτεία, οι διοικήσεις και οι ίδιοι οι πολίτες να υποστηρίζουν το έργο των δικών.
3: Ο υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος πηγαίνει, κάνει tour αυτή την περίοδο γενικότερα στην Ελλάδα, κόβει τις κορδέλες σε και νοσοκομεία, σε ΤΕΠ, γιατί γίνεται μια δουλίτσα. Φυσικά και δεν είναι όλα τέλεια, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και σε μεγάλο νοσοκομείο και σε εσύ, αλλά γίνεται μια προσπάθεια. Έχει περάσει από το συγκεκριμένο νοσοκομείο, τον έχετε ενημερώσει?
2: Από τον Άπλιο δεν ξέρω αν έχει περάσει.
3: Δηλαδή κάποιος από εσάς ενημέρωσε τον υπουργό ότι υπουργέ μας καλά όλα αυτά, αλλά έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρωμά γύφτους. Έχουμε θέματα πολύ σοβαρά με την ασφάλεια των ανθρώπων που προσπαθούν να σώσουν άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι.
2: Εμείς γενικότερα είναι ενημερωμένο το Υπουργός ότι για την κατάσταση που υπάρχει έτσι στα νοσοκομεία. Στα επίγοντα των νοσοκομείων να εξηγήσουμε ότι είναι μια εμπόλεμη κατάσταση. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλος αριθμός προσερχομένων, οι οποίοι η κατάστασή τους είναι έτσι εξαιρετικά δύσκολη και είναι, αν πάτε, ας πούμε, σίγουρα θα έχετε πάει σε μέρα εφημερία, σε ένα νοσοκομείο.
3: Έχω πάει δυστυχώς. Θα
2: δείτε ότι επικρατεί έτσι το χάος.
3: Το χάος, όπως το λέτε.
2: Διαχείριση, έτσι, στα επίγοντα.
3: Και όχι μόνο και σε μεγαλύτερα νοσοκομεία. Με τους συγκεκριμένους ανθρώπους εννοώ, έτσι.
2: Ειδικότερα στα μεγάλα νοσοκομεία. Εμείς θα θέλουμε να τονίσουμε ότι θέλουμε στήριξη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το βασικότερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο ΕΣΥ είναι η υποστελέχωση από νοσηλευτές. Θα πρέπει να μεριμνήσει δηλαδή το Υπουργείο Υγείας να στελεχώσει με τον απαιτούμενο αριθμό νοσηλευτών τα νοσοκομεία, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε τον αριθμό των ασθενών που μπορούμε να διαχειριστούμε.
3: Και να τους προστατεύσει, κύριε Αβραμίδη, για να κλείσουμε από τους ανθρώπους.
2: Να αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
3: Σωστά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αβραμίδη.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Εγώ θα τις ανοίξω τις γραμμές, γιατί θα ήθελα να μας πείτε, έχουμε περίπου 5 λεπτά μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να μας πει ο κόσμος, Άρη, τι
1: στο έτσι, που ανέφερες.
0: Εικόνες έχει από Ρωμά, από τους γνωστούς γύφτους που τους λέμε εμείς τέλος πάντων.
1: Στο αχέπα που ανέφερες, συγγνώμη τώρα, εγώ θυμάμαι ανθρώπους να απλώνουν ρούχα έξω από το...
0: Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν είναι μόνο τα τσαντήρια που στείνουν. Εδώ μιλάμε για το τι γίνεται μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, μπαίνει ένας και από πίσω είναι 30, 20, 15 και κάνουν
1: ντου. Ξέρετε ότι έχει πάει υπάλληλος αστυνομίας να πάρει κατάδυση από τραυματία και έχουν διαρρήξει το ασφαλίτικο αστυνομικό όχημα?
0: Παιδιά, έπαθα σοκ. Είναι γνωστός του Άρη.

0: Λοιπόν, άρα για πες λίγο για το περιστατικό αυτό. Δεν χρειάζεται
1: πρώτα
0: να πούμε.
1: Να ξεκαθαρίσουμε ότι η security δεν έχει δικαίωμα επαφής, έτσι. Με τον, δεν μπορεί να τον πιάσει και να τον βάλει κάτω και να. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Πρέπει να καλέσει την αστυνομία.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Απλά βάζει σε μία σειρά τον κόσμο. Αυτό κάνει. Δεν έχει δικαίωμα να σε αγγίξει.
0: Βάζει σε μία σειρά τον κόσμο. Σημαντικό αυτό που λες. Και σε ρωτάει κιόλας που πας, τι κάνεις, αφήνει σε κάποιους ανθρώπους να μπουν, σε κάποιους όχι. Μου έχει τύχει στο ΑΧΕΠΑ να είμαι σε βραδιά
1: εφημερίας
0: και να έχουμε θέμα και με Ρωμά, αλλά και με πάρα πολλούς μεθυσμένους.
1: Ναι, γιατί...
0: Οι οποίοι τα σπάγανε μέσα. Δηλαδή είχα εγώ τον πατέρα μου, ο οποίος είχε σοβαρό πρόβλημα και περιμέναμε να βρούμε δωμάτιο και δεν υπήρχε. Έτσι, και ξέρουμε και ένα-δυο ανθρώπους εκεί μέσα. Σκέψα να μην ξέρεις και κανέναν. Ώρες ολόκληρες ήμουν εκεί και δίπλα να είναι μία τύπησα και ένας τύπος σουρωμένοι τελείως και να κάνουν λίμπα, να τα κάνουν όλα λίμπα. Είχαμε και αυτό το πρόβλημα. Μέχρι που αναγκάστηκα και βγήκα έξω και λέω: ρε παιδιά, αλάτε μέσα, μαζέψτε τους.
1: Πρέπει να μπουν κανόνες, αυστηροί κανόνες και να τηρούνται απαρέγκλιτα από όλους και τέλος.
0: Αυτό το πρέπει, πόσες φορές το έχουμε πει. Παρακαλούμε, πάμε σύντομα λίγο.
2: Ναι, ναι, σύντομα. Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Ήθελα να πω ότι η Ρωμά είναι η ψυχοσύνθεση τους τέτοια που ένας λόγος να υπήρχε αστυνομίας εκεί δεν θα μπορούσε να τους κάνει κουμάντα.
0: Ναι, δεν έχουν θέμα, όντως.
2: Ναι, ήθελα να πω ότι το ίδιο γίνεται και στα δικαστήρια.
1: Καλά.
2: Όταν υπάρχει καμιά δίκη κανενός Ρωμά, γεμίζει μέσα όχι 50, 60, 70 και ιδιοπτέρυγες της αίθουσας. Εκεί όλοι μαζί έρχονται και φωνάζουν και κάνουν και φασαρία.
0: Όπως το λέτε, αλήθεια λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στην Αθήνα δεν πήγανε προχθές που, που είχαν δυνατά τη μουσική. Πήρε ένας κάτοικος τηλέφωνο. Παιδιά, λέει, 2 η ώρα είναι. Πήγε η αστυνομία και τους πιάσανε με τα τούβλα και τους πετούσαν τούβλα. Τι συζητάμε?
0: Έχουμε δει πολλές φορές. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους συγκεκριμένους. Επίσης, εσύ αύριο θα λείψεις, σωστά?
1: Θα λείψω.
0: Γιατί θα λείψεις?
1: Γιατί αν θυμάστε καλά, πέρσι, πότε ήταν? Πέρσι, πρόπερσι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα πότε.
1: Μου δέριξαν το αυτοκίνητο στα κινητήρια που πήγα στο μνήμα του πατέρα μου, μου πήραν την τσάντα. Δεν μιλάμε για την ταλαιπωρία και όλα αυτά.
0: Όλα τα έγγραφά σου.
1: Όλα.
0: Λεφτά.
1: Κάρτες, ταυτότητες. Για μια εβδομάδα ήμουν χωρίς φράγκο.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορούσα ούτε καν να βγάλω τίποτα. Τέλος πάντων, έγινε η δίκη. Κακούργημα φυσικά γιατί είχε πολλές μηνύσεις. Και τώρα είναι.
0: Ποιος ήταν αυτός ο κύριος που σε έκλεψε?
1: Ρωμά ήταν.
0: Γύφτος.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέμε γύφτο Ρωμά.
1: Το πιάσανε. Μέσα στο δικαστήριο με μία άνεση ότι ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay, ήταν απίστευτη
0: δεν
1: η άνεση.
0: Δεν έγινε και κάτι.
1: Πολύ ο κόσμος, όπως είπε και ο προηγούμενος ακροατής. Το θέμα είναι τώρα ότι έκανε έφεση και εγώ πρέπει πάλι.
0: Αύριο είναι στο δικαστήριο.
1: Να τρέξω.
0: Εσύ θα πας μόνος σου ή θα έρθουν και όλο το σόι σου μαζί?
1: Φυσικά μόνος μου θα πας.
0: Μόνος θα πας. Πάμε στη γραμμή, παρακαλούμε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ θα συμβούλευα γιατί μου συντύχει και εμένα μακριά. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπεις κάποιον που έχει μαχαίρι. Και να είσαι και 500 κιλά και να είσαι δυνατός, φύγε μακριά, τρέξε. Όπως πρέπει να τρέξεις και με αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε οι αστυνομικοί μπαίνουν μέσα στους καταβλισμούς.
0: Μα δεν μιλάμε τώρα για τους καταβλισμούς, μιλάμε για τα νοσοκομεία, αγαπητέ. Αυτοί οι άνθρωποι στον καταβλισμό, εντάξει, είναι η δουλειά της αστυνομίας, δεν θα πάω εγώ. Αλλά όταν
3: και
0: εγώ.
3: Στα δικαστήρια κάνουν τέτοια.
0: Και στα δικαστήρια.
3: Παντού
0: ναι.
3: Τα κάνουν. Παντού,
0: ναι,
3: παντού.
0: Έχετε
3: δίκιο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φοβεροί. Δεν μπορείς να τους κάνεις καλά, δυστυχώς.
0: Ναι,
3: δεν υπάρχει λύση.
0: Ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, αγαπητά. Λοιπόν, πάμε σε Κατερίνα Νικολάου, γιατί ήρθα για το Δελτίο Ειδήσεων και το συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε και ένα άλλο θέμα. Πολύ ωραίο και σημαντικό.
1: Ωραίο και ευτυχώς να αλλάξουμε και λίγο διάθεση.
0: Εσύ να σου πω κάτι. Θες αύριο να ξαναπάρω ρεπό, να φύγουμε όλοι από το ραδιόφωνο να έρθουμε να κάνουμε συμπαράσταση σε εσένα στο δικαστήριο?
1: Όχι.
0: Γιατί, ρε φίλε.
1: Γιατί...
0: Θα σου τραγουδήσω και τραγούδια. Τέτοια γιούφτηκα, ξέρω πολλά.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σφοδρή κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικεντρώνονται στις παροχές χωρίς να εξηγούν πώς θα δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος που απαιτείται για τη χρηματοδότησή τους. Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κυρίου Ανδρουλάκη, εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα μέχρι 25 ετών, δήλωσε. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι έχουμε 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Η ρύθμιση πιάνει και θα δοθεί παράταση με το τρέχον νομοσχέδιο. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και το στενό του ορμού θα ανοίξει πλήρως την Παρασκευή. Ταυτόχρονα όμως, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με το Άξιος, ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ιράν, Τραμπ και κορυφαίους αξιωματούχους, ότι τα στοιχεία δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο το Ιράν είναι πραγματικά διατεθειμένο να προχωρήσει στις πυρηνικές παραχωρήσεις που απαιτεί η Ουάσιγκτον στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας. Τον θάνατο βρήκε μια 55χρονη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο του Ναυπλίου λίγα λεπτά αφού είχε βοηθήσει ένα παιδί βαριά τραυματισμένο να λάβει τις πρώτες βοήθειες και παρά το ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Οι συγγενείς του μικρού παιδιού και των τεσσάρων ακόμη τραυματισμένων από τροχαίο Ρωμά δημιούργησαν μεγάλη ένταση με περίπου 30 άτομα να βρίσκονται στο χώρο και φαίνεται πως η άτυχη γυναίκα δεν άντεξε την πίεση και ξεψύχησε σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ. Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε χτες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 33χρονος Σύριος κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής του. Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 8.30 το απόγευμα στην πλατεία δικαστηρίων, όταν ομάδα αλλοδαπών συνεπλάκη στο σημείο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 28χρονος χτύπησε τον 33χρονο σε όπου πλάτη και αυχένα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 28χρονος συνελήφθη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περιόπου. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγιώθηκε πριν από λίγη ώρα στους δικαστές εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. 197 επιθέσεις σε ανθρώπους από λαγοκέφαλους έχουν καταγραφεί έως τώρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των παράκτιων αλλιών Δημήτρη Τσιπούρα. Όπως ανέφερε μιλώντας στο φεστιβάλ, για να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει τα αρμόδια υπουργεία και η κυβέρνηση να επιδοτήσουν τα αλλιευτικά σκάφη με εργαλεία ώστε να πιάσουν τους λαγοκέφαλους.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Αραιές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκίς τους 31, στη Βέρη και τις Σέρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και η LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Ελαιογή. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Όχι, πες το, πες το.
1: Αγάπη είναι γυμνάζω.
0: Μπορείς.
2: Το χαρίς τα λέει καλύτερα.
0: Είναι δυνατόν. Αυτός είναι ο number one Ρωμά γύφτος της καρδιάς μας.
2: Ήταν και ο Αγγελόπουλος.
0: Ας τον Αγγελόπουλο. Άλλο ένας, άλλο. Εγώ αυτόν αγαπώ. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Στάτους 107.7. Τα αδέρφη Άρης. Καθημερινά 11 με μία. Επαφή του.
0: Άρης Παπηδάκης.
2: Με προβλήματα στον περιφερειακό, διότι είχαμε κλείσιμο του περιφερειακού, τον λιγόλεπτο αποκλεισμό από Τριανδρία μέχρι και Επταπύργιο. Οπότε όσοι κινήσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά πριν την έξοδο του Επταπυργίου, έχει ένα μποτιλιάρισμα και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου για το μέτωπο προς τα δυτικά. Τώρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μπορεί να είστε, ας πούμε, θερμοϊδαυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός. Ασχολείσαι με τον πρωτογενή τομέα στην βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή εργάζεσαι στο κατασκευαστικό τομέα. Η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή τεχνοεκδοτική T-Press. Περισσότερες πληροφορίες www.tpress.gr.

0: Ρεσιάρη, χρειάζομαι 10.000 ευρώ. Και βαρέθηκα στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να φύγω.
1: Να φύγει και.
0: Να πάτε αλλού, κύριε μου, να φύγετε.
1: Να πάτε αλλού.
0: Σου έχω τη λύση. Βασικά δεν έχω εγώ τη λύση. Αν τώρα θέλει μια οικογένεια, χρειάζεται 10.000 ευρώ και θέλει να φύγει από μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα ή όπου ζείτε τέλος πάντων. Ο δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, έχει τη λύση. Ούτε τζόκερ να παίξεις, ούτε να ψάχνεις δουλειά δεξιά-αριστερά. Εντάξει, θα βρεις και μια δουλειά άμα πας εκεί. Έχει τη λύση, κύριε Ελευθερίου, αλήθεια.
2: Είναι... Φυσικά και είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι να έρθει, να έρθει και να εγκατασταθεί και μάλιστα όχι οπουδήποτε στην Ελλάδα Σερβίων για να πάρει τα 10.000. Αλλιώς το Δήμο θα πάρει 5.000 και εφόσον δεν έχει εισόδημα πάνω από 16.000 ευρώ. Αλλά το άλλο εξαρτεί του εισοδήματος, αν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριό με λίμνη του Ιλαρίου να μπροστά του, με τεράστιο δάσος πίσω, με ομορφιές, με πολύ πολύ χαμηλά ενίκια, μπορεί να έρθει να δοκιμάσει. Να βρει άνετα δουλειά, άρα λοιπόν να είναι λοιπόν, καλή ευκαιρία.
1: Δήμαρχε,
2: να...
1: αν λυθεί το βιοποριστικό, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι από τα πιο μαγικά μέρη να μείνει κανένα.
0: Άρα σε βλέπω σιγά σιγά να φεύγεις έτσι προς τα εκεί.
2: Μακάρι να πείσουμε ανθρώπους να επιστρέψουν, γιατί εμείς και κυρίως στα χωριά των Καμβωνίων έχει μόνιμους κατοίκους, μόνο ανθρώπους πάνω από 80 χρονών.
0: Δήμαρχε, άρα, λοιπόν, να το πούμε λίγο από την αρχή, γιατί κάποιοι μπορεί να μην κατάλαβαν τώρα. Σου λέει, τι λένε αυτοί, μας κάνουν πλάκα.
2: Ακούστε λίγο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Μιλάμε για το Δήμο Σερβίων Κοζάνης.
2: Δήμο Σερβίων Κοζάνης, είστε... το μεγαλύτερο, όχι το μεγαλύτερο σε έκταση, το πολύ μεγάλο σε έκταση πανελλαδικά Δήμο Σερβίων, ο οποίος είναι ο νοτιότερος Δήμος του νομού Κοζάνης, συνορεύει με τη Λάρισα, σωστά καταλάβετε. Και λόγω των ανταποδοτικών που καταφέραμε και μετά από πολύ κόπο και βάσανο, καταφέραμε και αξιοποιήσαμε ένα δημοτικό δάσος, οπότε μας έφερε έσοδα το χρόνο περίπου στα 170.000 ευρώ. Δίνουμε για το κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, είτε ένα, είτε δεύτερο, είτε τρίτο, είτε πέμπτο, 10.000 ευρώ βέβαια σε βάθος δεκαετίας. Έτσι, 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για το κάθε παιδί, ανεξαρτήτως εισοδήματος στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, αν ένα νέο ζευγάρι είναι μόνιμη κάτοικη του Σερβίου και παντρευτεί και το εισοδηματικό του κριτήριο είναι κάτω του 16.000 ευρώ, μπορεί να επιδοτηθεί με το ποσό των 5.000 ευρώ.
1: Άμα ένα ζευγάρι έχει παιδιά και αποφασίσει να έρθει εκεί.
2: Όχι, όχι. Μιλάμε για νέα ζευγάρια και νέες.
1: Όχι, που... άλλο λέω. Έχει δύο παιδιά και θέλει να έρθει εκεί. Υπάρχει περίπτωση να βρει δουλειά.
2: Δουλειά αυτή τη στιγμή 10, αλλά δουλειές όχι.
0: Τι δουλειές όμως?
2: Υπαλλήλου, οι οποίες θα καθόμαστε μια τρίγλα και θα περιμένουμε. Ακριβώς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, πάρα πολλές δουλειές αγροτικές. Ο τόπος μας παράγει τα πάντα. Έτσι, υπάρχουν κτηνοτροφοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν κτηνοτρόφους και δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους να βοηθήσουν στα ζώα τους. Άρα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι να μεροκάματο, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να ρίξουν ένα τσιμέντο, να χτίσουν κάτι. Άρα υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν στην εστίαση, στα μαγαζιά. Υπάρχουν δουλειές. Το θέμα είναι ότι οι δουλειές, και το λέω πάντα, είναι οι δύσκολες και από εκεί και πέρα με καλό μεροκάματο.
0: Πάντως, Δήμαρχε, να ρωτήσω το εξής.
2: Όχι, αν... μαύρη εργασία.
0: Όχι, μαύρη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εννοείται. Λοιπόν, άρα λοιπόν, οι οικογένειες που μας ακούνε τώρα και μπορεί να ενδιαφέρονται να έρθουν να μετακομίσουν εκεί στα Σέρβια Κοζάνης και πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν εισόδημα κάτω από, είπατε, κάτω από 16.000 ευρώ.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Απλά προσέξτε, πρέπει να παντρευτούν στον τόπο και να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Σερβίων, έτσι.
0: Τι εννοείτε πρέπει να παντρευτούν στον τόπο?
2: Εννοείται ότι μιλάμε για νέα ζευγάρια που τώρα θα δημιουργήσουν.
0: Α, καινούργια ζευγάρια.
2: Ναι. Ακριβώς.
0: Άμα παντρευτώ στη Θεσσαλονίκη και έρθω μετά
2: δεν
0: εκεί.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Α, ωραία. Για να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί μας ρωτάνε.
2: Να είναι παντρεμένοι με το, πώς το λένε, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ωραία.
2: Να έρθουν μετά από 10 χρόνια.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι εγώ παντρεύομαι τώρα. Δεν έχω δουλειά. Παντρεύομαι και έρχομαι να μείνω. Και δεν ξέρω άνθρωπο, δεν ξέρω κανέναν. Πώς έρχομαι να μείνω, πού μένω και παίρνω κατευθείαν τα 10.000 ευρώ?
2: Όχι, ακούστε λίγο. Για να πάρετε 10.000 ευρώ θα πρέπει να πάτε να κατοικήσετε.

0: οικογενειών. Mm-hmm. Κάναμε βρεφικούς σταθμούς, κάναμε περιοχές χαρές παντού. Και αυτό που αναμένουμε είναι τους νέους, οι οποίοι νέοι τι θα δημιουργήσουν. Θα δημιουργήσουν το τοπικό πλούτο. Άρα θα δουλέψουν το επίδομα. Είναι της λογικής, πώς να πω, του καταλήτη για να πούμε να υπάρχει αυτό το βοήθημα στα πρώτα έξοδα. Εάν σκεφτούμε τη λογική ότι θα έρθουμε, θα τα πάρουμε και θα φύγουμε, σας είπα ότι
1: όχι,
0: για
1: βέβαια
0: να πάρουμε τα 10.000 πρέπει να μείνουμε 10 χρόνια.
1: Ένα.
0: Άμα είναι να έρθουμε να μείνουμε 10 χρόνια και να πάρουμε 10.000 δεν έχει καμία αξία.
2: Δήμαρχε, γιατί δεν έρχονται οι νέοι, ενώ υπάρχουν υποπροθέσεις, υπάρχει δουλειά, υπάρχουν σπίτια,
0: εμείς
2: υπάρχουν επιδοτήσεις.
0: Οι γονείς θέμε, που μάθαμε τα παιδιά μας όχι απλά να κοιτάνε την εύκολη ζωή, τη ζωή του υπαλλήλου, απλά να μην έχουν στόχους και να μην σκέφτονται ότι μόνο με σκληρή δουλειά και προσπάθεια υπάρχει ανταπόδοση.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
2: Γιατί η Κοζάνη είναι 30 χιλιόμετρα, είδες κάτι, είναι 13 χιλιόμετρα από εκεί.
1: Αυτό
2: που
1: ήθελα να ρωτήσω.
0: Συμφωνώ, ναι, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή κλείνουν μονάδες ανθρώπων με 1.000 με 1.500 ζώα, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι να βοηθήσουν
1: να δουλέψουν
0: σε ακριβώς διαδικασίες κοινοτροφίας. Άρα λοιπόν, να ξέρετε, και τα ίδια τα παιδιά μας, έτσι, και εμένα τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι γιατρός και είναι στην Κέρκυρα και παίρνει μισθό 1.300 ευρώ με 700 ευρώ ενίκιο, έτσι, και έχει 10-12 εφημερίες την ημέρα. Και πριν από 2 χρόνια δούλευε γκαρσονάκι στην Αμερική και έπαιρνε 17.000 ευρώ για 88 μεροκάματα.
1: Δήμαρχε, λοιπόν, παντρεμένη είναι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί δεν της λέτε να έρθει να μείνει στα Σέρβια και
0: μικρή
1: να παντρευτεί.
0: Ακόμα. Γιατί πρέπει, γιατί πρώτα να μάθει να κάνει εγχειρήσεις.
1: Σωστό και αυτό.
0: Άρα σωστό. Πρέπει πρώτα να τελειώσει.
2: Το σκέφτεται πάντως να έρθει εκεί πέρα, να βοηθήσει.
0: Εγώ θα έλεγα ότι λέει μπαμπά, εγώ δεν έρχομαι γιατί δεν θέλω να σου μαζεύω ψήφους. Άρα δεν το βλέπω να έρχεται.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Καημένο πατέρα είναι και αυτό τι να κάνει. Λοιπόν δήμαρχε,
0: ξέρετε ότι εγώ είμαι δάσκαλος φυσικής και έχουν περάσει τα χέρια μου πάνω από 3.500 κόσμους. Δυστυχώς από αυτούς τους πολλούς μαθητές, ας πούμε 60 γιατροί, από τους 60 γιατρούς, μόνο ένας επέστρεψε στα χωριά μας. Οι υπόλοιποι 59 είναι στην Γερμανία, είναι παντού. Γιατί η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της.
1: Άρα
0: αυτό πρέπει να δείξουμε εμείς, ότι εμείς είμαστε εδώ, ανακαινήσαμε όλα τα ιατρία, κάναμε όλους τους βρεφικούς σταθμούς και περιμένουμε τα παιδιά μας να βρουν τις συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Η Θεσσαλονίκη, όπως είπατε, είναι μία ώρα κοντά. Η Αθήνα με τον νέο δρόμο είναι 4 ώρες. Άρα ούτε τα θέατρα μας λείπουν, ούτε η μουσική, το οδείο μας έχει 180 παιδιά.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ο βρεφικός μας σταθμός είναι δωρεάν.
1: Ακούστε με λίγο, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή εμείς που ζούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια μεγαλούπολη, αλλά και όχι μόνο εμείς, και άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως είναι και η Κοζάνη, που είναι κοντά. Είμαστε και εμείς μαθημένοι, οι γονείς, με ένα συγκεκριμένο τρόπο να ζούμε, όπως και τα παιδιά μας. Είναι εύκολο, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Όχι.
1: Είναι εύκολο να φύγει ένα νέο ζευγάρι και να μεγαλώσει, προσέξτε λίγο, τα παιδιά τους σε αυτή την εποχή που ζούμε, σε ένα τόπο όπως είναι η Ελλάδα, σε ένα χωριό ουσιαστικά.
0: Το θέμα είναι τι θεωρείς ευτυχία. Να βλέπεις όλη μέρα χαζά TikTok ή να έχεις τον καθαρό αέρα και να κάνεις βόλτες στο δάσος.
1: Δυστυχώς το ίντερνετ φτάνει και εκεί όμως.
0: Άρα λοιπόν το θέμα είναι η ποιότητα ζωής. Για μένα είναι να κυλάει γρήγορα ο χρόνος και αυτό είναι ευτυχία. Άρα το τι θεωρεί κάποιος ευτυχία ή κάποιος δυστυχία, μπορεί να θέλουμε να είμαστε κλεισμένοι όλη μέρα κάτω από το κρεβάτι μας και να περιμένουμε να πεθάνουμε και αυτό να θεωρούμε ότι είναι ζωή. Δεν είναι ζωή αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι είμαστε εδώ, ελάτε, δοκιμάστε, δείτε. Υπάρχει αυτό το, πώς να το πω, η αρχική επιδότηση, ένας καταλήτης ουσιαστικά για να γνωρίσουμε τον τόπο και από εκεί και πέρα ο τόπος μας είναι παρθένος, μπορεί να ασχοληθεί και με τον τουρισμό, μπορεί να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να τους ταιριάζει κιόλας. Γιατί δεν νομίζω ότι το να πας από το ένα μέρος στη δουλειά μου, όπως κάνει ο γιος μου, κάνει 2 ώρες για να πάει από το Μαρούσι στο Νέο Φάληρο, είναι καλή ζωή. Το λέω και στα παιδιά μου, έτσι.
1: Σωστά.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που μπορούν να καταλάβουν όλοι είναι ότι τι θέλουμε, ποιοτική ζωή. Η ποιοτική ζωή από τι έχει να κάνει, από τον ελεύθερο χρόνο,
1: Δημαρχέ,
0: από τι ασχολείσαι.
1: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Απαντήστε μας σε μια τελευταία ερώτηση, έτσι λίγο σύντομα. Αν λοιπόν κάποιοι γονείς, μάλλον κάποια ζευγάρια που ακούνε τώρα και λένε, λες να το κάνουμε, πώς επικοινωνούν, τι γίνεται, ποια είναι η διαδικασία, να πούμε λίγο τα
0: κοιτάξτε, το site του Δήμου υπάρχει, τα τηλέφωνα είναι όλα γνωστά. Υπάρχει επικοινωνία του Δήμου, άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο το να έρθουν. Το θέμα είναι να το πιστέψουν και όχι μόνο να το πιστέψουν, να το ζήσουν. και να το, όχι μόνο να το, να το απολαύσουν. Αυτό νομίζω ότι είναι το, το διαφορετικό. Μακάρι να το

0: τολμήσουν.
1: Αντάρι.
0: Εδώ είμαστε εμείς.
1: Ξαναπαντρευόμαστε.
0: Να βοηθήσουμε.
1: Θα ξαναπαντρευτούμε, δήμαρχε, να έρθουμε κι εμείς. Μπας και γλιτώσουμε τη Θεσσαλονίκη και τα δύσκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πραγματικά καλά,
2: είναι
0: καλά.
2: Μακάρι να γεμίσουν τα χωριά σας. Μακάρι.
1: Και γίνεται και σε άλλες περιοχές και στον Εύρο, από ό,τι μας ενημερώνουν.
0: Αυτό για μένα είναι ένας δείχνει το δρόμο να το ακολουθήσει και η κεντρική πολιτεία. Εκτός αν η κεντρική πολιτεία θέλει μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλα τα υπόλοιπα να πεθάνουν. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Αν το έκανε και η πολιτεία και έλεγε ότι όποιος πάει στην Ελλάδα 10 δίνει δήμαρχος, άλλα 10 και εγώ, θα δείτε ότι το ερέθισμα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο και θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας τοπικός συνεδρισμός ο οποίος να παράγει συγκεκριμένα πράγματα από μέλη μέχρι, μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο τόπος μας είναι μαγικός σε όλους τους τομείς.
1: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
2: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Να στείλουμε πολλά γλυκά φιλιά, παιδιά, στον Άγγελο τον Κουντουριάννη, που τον αγαπάμε πολύ, είναι και φίλος και καλός ακροατής. Και αναδείχτηκε για τέταρτη συνεχή θητεία πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Θεσσαλονίκης, του γνωστού ΣΕΙΘ. Μπράβο, Άγγελε, επειδή ξέρουμε ότι μας ακούς, και φιλιά και στη γυναίκα.
1: Παίρνουμε
0: σου
1: και από τον Άγγελο κάθε Κυριακή.
0: Που είναι συμμαθήτριά μου.
1: Κάθε Κυριακή χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να ανοίξουμε τα σπίτια μας με τις υγρασίες και με όλα αυτά.
0: Φιλιά πολλά, συγχαρητήρια. Πάμε στη γραμμή, παρακαλούμε.
2: Καλησπέρα, Έφη και Άρη, καλή εκπομπή.
0: Καλώς τον.
2: Ενημέρωση, περιφερειακό.
0: Ναι.
2: Κατεύθυνση ανατολικά στο αριστερό καραμπόλα. Μόλις έγινε.
1: Καραμπόλα είναι.
0: Μόλις την είδαμε, ναι.
2: Ναι.
1: Πόσα
2: ναι.
1: αυτοκίνητα.
2: Δύο είναι. Είναι αλλή μετά μόνο. Λίγο το πρώτο κόμπο που μπαίνουμε για Νεάπολη, μετά από λίγο.
1: Είναι, ναι, λίγο μετά την έξοδο για Νεάπολη.
2: Μπράβο. Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
1: Ωραία,
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή εκπομπή, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, γλυκέ μου. Ξαναπες λίγο, Άρη, που είμαστε.
1: Λοιπόν, είμαστε μέτωπο προς τα ανατολικά, λίγο μετά τον κόμβο Νεάπολης. Δύο αυτοκίνητα χτυπήσανε, γίνεται κακός χαμός. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα από τα νοσοκομεία μέχρι και τον κόμβο Νεάπολης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσοι να κινηθείτε προς τα ανατολικά, φυγείτε από την Λαγκαδά, από τη Μίκη Θεοδωράκη, διότι είναι άδεια, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μην πάρετε τον περιφερειακό, είναι μπλοκαρισμένος. Αυτό βέβαια μου κάνει εντύπωση, αυτό που κοιτάμε. Δημιουργεί πρόβλημα και στο τίτλο ρεύμα. Προς τα δυτικά.
0: Είναι η περιέργεια.
1: Κόβουν ταχύτητα όλοι.
0: Φαντάζομαι. Ναι.
1: Κόβουν ταχύτητα όλοι.
0: Εσύ δεν θα έκοβες λίγο για να δεις. Εγώ
1: θα έκοβα.
0: Έλα ρε Σιάρη τώρα. Αλήθεια, ψέματα λες.
1: Δεν λέω ψέματα.
0: Δηλαδή θα βλέπεις μία καραμπόλα από την άλλη μεριά και δεν θα έκοβες λίγο.
1: Όχι,
0: να δεις τι έγινε.
1: Εκείνο το σημείο ακριβώς που είναι η καραμπόλα, που είναι τα αυτοκίνητα.
0: Καλά,
1: είναι τόσο στενό που το παραμικρό θα δημιουργήσει πάλι πρόβλημα.
0: Πάμε στα διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Κανονικά θα έπρεπε να μπει τώρα η Καταρίνα Νικολάου να μας κάνει τη μετάφραση, αλλά επειδή έχει δουλειά, γκούγκλαρα και θα την κάνω μόνη μου, Άρη Παπιδάκη. Διότι πάρα πολύ αγαπάτε το Σαραπερκέ Τιάμο. Τσιάο, τσάο ή τσιάο είναι. Τσάο, τέλος πάντων. Τσάο, Ιτάλια. Τι σημαίνει Σαραπερκέ Τιάμο? Κάτι με αγάπη έχει να κάνει, αλλά ποτέ δεν το ψάξα, ποτέ δεν ήξερα.
1: Τιάμο είναι αγάπη.
0: Ναι. Σε αγαπώ, νομίζω. Τιάμο, αγαπώ, εγώ αγαπώ εσένα, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, η φράση Σαραπερκέ Τιάμο, για να μην το παίζουμε ξερόλες, γιατί δεν ξέρουμε Ιταλικά, σημαίνει θα είναι επειδή σε αγαπώ.
1: Τραγούδι το οποίο, μιας και είμαστε κοντά στα αθλητικά, παίζει στην είσοδο της Μίλαν στο Σανσίρο, στο γήπεδο. Όλο το γήπεδο τραγουδάει ρυθμικά το συγκεκριμένο τραγούδι. Όλοι οι φίλοι αθλητές.
0: Σκέψου πόσο ωραίο θα είναι αυτό μέσα σε ένα γήπεδο, αλλά εγώ το έχω δει, όχι εκεί, το έχω δει σε βιντεάκια. Στην Ιταλία υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως και εδώ βέβαια, πλανώδη μουσική. Υπάρχουν τύποι οι οποίοι έχουν, και πήγα πρόσφατα στη Ρώμη, έχουν, πώς τα λένε, ηχεία. Όταν πει ένας ή βάλει αυτό το τραγούδι, μαζεύονται τουρίστες γύρω-γύρω, πολλοί, μπορεί και 100 άτομα, και τραγουδάνε όλοι μαζί το Σαραπερκέ Τιάμο.
1: Εδώ το ξεκινάνε μέσα στους σειρμούς του μετρό και το τραγουδάνε όλοι.
0: Είναι πολύ μόδα να τραγουδάς το Σαραπερκέ Τιάμο στην Ιταλία και όχι μόνο, κυρίως όμως εκεί. Είναι ο πιο διάσημος στίχος από το μόνιμο θρυλικό ιταλικό pop τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1981 από το συγκρότημα Ricci e Poveri. Ο ερμηνευτής αναφέρεται στην τρέλα και τη σύγχυση που νιώθει σε Confuzione, αποδίδοντας αυτό το συνέστημα στον έρωτα. Πόσο ερωτευμένοι είστε εσείς οι οποίοι είστε πυγμένοι τώρα στον περιφερειακό?
1: Είστε ερωτευμένοι με, ξέρω, με την
0: αίσθηση. Με το ραδιόφωνο, με εμάς.
1: Μόνο με το ραδιόφωνο,
0: με
1: γιατί,
0: το
1: κατά τα άλλα, γιατί κατά τα άλλα έχει ξεφύγει το μποτιλιάρισμα, έχει πάει μέχρι και τα νταμάρια.
0: Για ποιο λόγο όμως, γιατί μπορεί κάποιοι να μπήκαν τώρα.
1: Έχει μπει και στην ιστορική περιφερειακή, διότι έχουμε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων μετά τον κόμβο Νεάπολης στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Αυτό είπαμε, δημιουργεί πρόβλημα και προς τα δυτικά, δηλαδή από τη Νεάπολη μέχρι περίπου και τις Οικές. Πάτε με χαμηλές ταχύτητες.
0: Σου έχω έκπληξη.
1: Surprise.
0: Αν ένας τύπος σε λίγες ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, σε πόσο λες μπορεί να γίνει κυβέρνηση?
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, Χριστέ, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.

0: Είδες, δεν σχολίασα Τσίπρα.
1: Όχι, τι να σχολιάσεις Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να σχολιάσεις.
0: Ο Βασίλης λέει μπράβο, Άρη και Έφη.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Παιδιά, πείτε το και στους φίλους σας.
1: Πείτε μπράβο και στον Αλέξη Τσίπρα που σε λίγους μήνες θα είναι η κυβέρνηση.
0: Σε λίγους μήνες λέει θα. Αφού γίναμε τόσο σύντομα αντιπολίτευση. Hellas, με ένα λάμδα. Γιατί να μην γίνουμε και κυβέρνηση.
1: Έτσι.
0: Ε?
1: Και οι Χριστιανούς λέει θα γίνει, θα κυβερνήσει.
0: Και αυτή θα κυβερνήσει. Άλλος.
1: Άλλος.
0: Και ο παππούς μου ήθελε να κυβερνήσει, αλλά δεν πρόλαβε. Και ο Βελόπουλος, μπράβο. Άλλος.
1: Οι άλλοι δεν νομίζω να θέλουν.
0: Εσύ θες να κυβερνήσεις ή να μας πεις αθλητικά.
1: Όχι, εγώ θέλω, πώς έλεγαν οι ελληνικοί ταινία, κάντε μου εμένα μια μέρα πρωθυπουργό.
0: Για μια μέρα θέλουμε το Παπιδάκι. Δεν θα αντέξει παραπάνω. Όλοι μπορούν να τα καταφέρουν σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα αθλητικά.
1: Οκ, Ντόναλντ Τραμπ.
0: Άντζε, τι να
1: Μελάνια.
0: Κάνω. Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε φυσικά με αποχωρήσεις προπονητών. ΠΑΟΚ. Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ χωριστή δρόμη από εδώ και πέρα. Τέλος ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Είναι στην ευρύτερη αλλαγή στα της ΠΑΕ που κάνει ο Ιβάν Σαββίδης.
0: Ποιος θα έρθει?
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
0: Καλά ρε φίλε, τι κάνεις? Αυτό είναι την είδηση.
1: Υπάρχουν ονόματα,
0: θέλουμε
1: αλλά,
0: να μάθουμε
1: υπάρχουν ονόματα, αλλά δεν ξέρουμε. Η ουσία είναι ότι όποιος έρθει, όπως είπες, πρέπει να έρθει πολύ γρήγορα.
0: Αχα.
1: Διότι πρέπει να έρθει να γνωρήσει το ήδη έμψυχο υλικό της ομάδας, να αποφασίσει ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, να κάνει μεταγραφές και να κάνει και προετοιμασία.
0: Βασίλη, το καταλάβαμε. Α, ναι. Περίμενε.

0: από το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ πάμε στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός και Αταμάν, επίσης χωρίς τους δρόμους. Τελείωσε.
1: Και αυτοί.
0: Τελείωσαν και αυτοί. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει στα υπόψη τον Ομπράντοβιτς, τον μεγάλο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος οδήγησε τον Παναθηναϊκό στις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του. Τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσει με τον Γιαννακόπουλο το ενδεχόμενο να συνεργαστούν και να κάνει πάλι τον Παναθηναϊκό όπως τον φαντάζονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

0: Παραμένουμε στο χώρο του μπάσκετ, ερχόμαστε στις ομάδες της πόλης. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Καλάθη. Πλέον είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Νίκ Καλάθης. Δεν το ξέρεις.
1: Καλάθη το λένε.
0: Ναι.
1: Και πες μπάσκετ.
0: Όχι μπάσκετ. Τι μπασκετάρα πες.
1: Το λένε Καλάθη και πες μπάσκετ.
0: Καλάθης, ναι.
1: Ωραία, φίλε, ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το αληθινό του, είναι παρατσούκλι.
0: Ναι,
1: Καλάθης, ωραίο.
0: Λοιπόν, ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Στον Άρη, εχθές είχαμε συνέντευξη τύπου. Ο Σπανούλης έβαλε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Είπε, παιδιά, χαλαρώστε λίγο, γιατί ακούγονταν κάτι ονόματα για μεταγραφές. Λέει, αυτά δεν γίνονται. Εντάξει, σταδιακά χτίζονται οι ομάδες. Μην ακούω, λέει, τρέλες. Δεν γίνεται.
1: Σωστός ο Σπανούλης.
0: Φυσικά και
1: εντάξει, όμως και αυτός είναι, παιδί μου, έχουμε τώρα μια τρέλα. Ήρθε καινούργιο.
0: Ακούγονται ονόματα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, είναι σαν να παίζει, ας πούμε, Champions League και να σε πούνε, θα πας να παίξεις τώρα Conference League. Πας, δεν θα πας.
1: Τι είναι αυτό, δεν μπερδεύω εγώ. Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις.
0: Ναι, είναι. Επειδή μου αυτοί οι παίκτες παίζουν στην Ευρωλίγκα που ακούστηκαν. Δεν θα αφήσουν την Ευρωλίγκα να πάνε στο EuroCup, που είναι υποδιέστερο πρωτάθλημα ευρωπαϊκό. Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι χαλαρώστε λίγο. Και έχει δίκιο, και για, αυτό ισχύει για, και για τους φίλους του ΠΑΟΚ και για τους φίλους του Άρη. Οι ομάδες μας χτίζονται βήμα-βήμα. Του χρόνου θα είναι πιο ανταγωνιστικές, είναι βέβαιο αυτό. Δεν θα είναι, δηλαδή, τόσο απλά τα πράγματα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Γιατί αυτός που θα έρθει, δηλαδή, στη θέση του Λουτσέσκου, ας πούμε, θα είναι καλύτερος από τον Λουτσέσκου.
0: Για μπάσκετ.
1: Α, για μπάσκετ, λέει. Χριστέ μου. Ναι, ολοκληρώστε, είμαι παιδάκι.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, καλά δεν έχει να κάνει, οκ. Μπάλα η μία, μπάλα και άλλη.
0: Ναι. Ο Σπανούλης, λοιπόν, είπε τα πράγματα με το όνομά του, έβαλε κάποια πράγματα στη θέση του και καλά έκανε. Και για να κλείσουμε με τον μπάσκετ, όχι με τα αθλητικά μας, να κλείσουμε με τον μπάσκετ. Αν ήσουν απέκτρια των New York Knicks, επειδή πήρε το πρωτάθλημα στο NBA, θα έπαιρνες $800,000 έτσι bonus.
1: Αν ήμουν πιο ψηλή, θα ήμουνα.

0: Αυτός γιατί πνίγει και τι λέει, δεν καταλαβαίνω τίποτα, παιδιά.
1: Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ. Καρέ του Χ εχθές. Αυτή την πνίγηκε. Με πρίξει και εμένα.
0: Μα μιλάει γερμανικά ή πνίγεται, λέγε.
1: Λοιπόν, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Λατρεύω πράσινο ακροτήρι.
0: Τι είναι αυτό, ομάδα.
1: Ναι.
0: Πράσινο ακροτήρι,
1: είναι υπέροχο. Είναι στο πράσινο ακροτήρι να ξέρεις ότι έχουν την φιλοσοφία την ελληνική. Μπαράκια. Έχουν παιδάκια που παίζουν μπάλα, είναι λίγο χύμα. Σαν και εμάς είναι. Ισπανία λοιπόν, πράσινο ακροτήρι 0-0, έκανε την έκπληξη. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Προπονητής του Βελγίου και βοηθός είναι η αδερφή Χασάν που παίξαν στον ΠΑΟΚ αρχές δεκαετίας 90. Παίξανε στον ΠΑΟΚ και οι δύο είναι πλέον προπονητές της Αιγύπτου. Και Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1, επίσης ισοπαλία. Και τελευταία ισοπαλία ήταν Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2. Να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία προπονητής είναι ο... Εδώ σε θέλω.
0: Ξαναπες το.
1: Σαουδική Αραβία, ποιος είναι
0: ο Μοχάμεντ Χασάν Αλχαδί.
1: Ο Δόνης ο δικός μας.
0: Ο Δόνης.
1: Ναι.
0: Ο Δόνης. Τι είναι αυτός παίκτης.
1: Προπονητής.
0: Α. Σε ποια ομάδα ήτανε.
1: Στον Παναθηναϊκό έπαιζε. Α. Ήταν προπονητής και τώρα είναι προπονητής της Σαουδικής Αραβίας.
0: Πού τον ξέρω εγώ, ρε φίλε.
1: Συγγνώμη. Άντε άλλη μία είδηση γιατί σε βλέπω.

0: Τι σας παίζω πάλι σήμερα. Τι σας παίζω πάλι σήμερα. Πάμε.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με τους αγώνες τους σημερινούς παύλα αυριανούς, γιατί γίνονται και ξημερώματα. Σήμερα και αύριο μπαίνουν πολλές χώρες μεγάλες στους αγώνες. Έχουμε αρχίσει γενομένες από σήμερα το βράδυ στις 10 Γαλλία-Σενεγάλη. Φοβερό παιχνίδι θα γίνει. Μετά στη 1 τα ξημερώματα έχουμε Ιράκ-Νορβηγία. Στις 4 τα ξημερώματα αύριο μπαίνει η Αργεντινή στο παιχνίδι. Αργεντινή-Αλγερία. Αυστρία-Ιορδανία αύριο στις 7 το απόγευμα. Και στις 7 το πρωί, συγγνώμη. Και στις 8 το απόγευμα Πορτογαλία, αύριο Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι Κογκολέζοι λέει ήταν οι πιο sick ντυμένοι, είχαν και δέρματα από ζώα.
0: Ρε μην τα λες έτσι, με έχει φτιάσει σπαστικό με τους Κογκολέζους, σε παρακαλώ.
1: Έλα, πάμε στο φινάλι μας, έλα.
0: Ολοκληρώστε κύριε Παπιδάκη.
1: Ολοκληρώστε κύριε Παπιδάκη.
0: Μπράβο σας κύριε Παπιδάκη. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα φάμε γρήγορα
1: θα
0: τα
1: φάμε
0: κοτόπουλά μας και θα φύγουμε.
1: Κοτόπουλα Εμίλιο στην Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νέα Πολυσχάρα. Σούβλα, ό,τι θέλετε. Τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς με την υπογραφή Πίνδος. Πάτε από εκεί, τα αδειάζετε τη βιτρίνα. Αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456 και το στομάχι γεμίζει. Γιατί γελάτε, δηλαδή.
0: Σε φαντάζομαι μπροστά στη βιτρίνα τον κοτόπουλο.
1: Με φαντάζει, δεν θα μείνει.
0: Είσαι Θεό.
1: Δεν θα μείνει πίπουλο.
0: Λοιπόν, ο Άρης Παπιδάκης.
1: Και η επαφή του ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2 στις 2 έχουμε μαγκαζίνο. Τα λέτε αύριο με την Έφη, διότι εγώ θα λείψω στις 11 τα σέβη μου.
0: Αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick J. Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σφοδρή κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικεντρώνονται στις παροχές χωρίς να εξηγούν πώς θα δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος που απαιτείται για τη χρηματοδότησή τους. Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κυρίου Ανδρουλάκη, εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα μέχρι 25 ετών, δήλωσε. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης, η ρύθμιση πιάνει και θα δοθεί μία παράταση με το τρέχον νομοσχέδιο. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως την Παρασκευή. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες του Άξιος, ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ενημέρωσε τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους αξιωματούχους ότι τα στοιχεία δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο το Ιράν είναι πραγματικά διατεθειμένο να προχωρήσει στις πυρηνικές παραχωρήσεις που απαιτεί η Ουάσιγκτον. Σε επαόριστον αργία έθεσε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος Παντελεήμονα έως ότου διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση που συνδέεται με το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Υπενθυμίζεται ο Μητροπολίτης υπήρξε καταγγελία ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε πολίτες. Σύμπλοκη μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 33χρονος Σύριος κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής του. Το επεισόδιο έγινε γύρω στις 8.30 το απόγευμα στην πλατεία δικαστηρίων. Ο 28χρονος φέρεται να χτύπησε τον 33χρονο σε ομοπλάτη και αυχένα και ο δεύτερος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Ο 28χρονος συνελήφθη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιδικίου της Αθήνας. Αναμένεται η απόφαση των δικαστών.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Αρές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βόρεια έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκί τους 31, στη Βέρη και τις Σέρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, πρόεδρε.
7: Καλησπέρα, παιδιά!
5: είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
8: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
4: Ζήτω ο Ζούφιος, ο κομμουναλίζας! Ένα, δύο, μέχω, μέχω!

0: Και μήπως πού θα ήμασταν? On top of the world. The gramophone is playing bright. Θυμάστε το Αλβανός τουρίστας που γελάγαμε? Every note's a sweet delight. Τώρα ο Αλβανός είμαστε εμείς. My
1: heart. Και γελάνε οι άλλοι.
0: Και γελάνε οι Αλβανοί, ναι. I'm sitting on top. Σε μιλάω σούζα η Αλβανία στον τουρισμό, ε. With κλάμα. Μέχρι και η κόρη του Πορτοκαλένιου θέλει να κάνει κόπεδα εκεί πέρα.
2: Καμπρός.
0: Ο καμπρός σας είναι, εντάξει, δεν θα μπαλώσουνε τώρα με το... Για το χρήμα ουδείς δεν μάλωσε ποτέ. Είδες πλούσιους να χωρίζουν? Σε διάσταση. Είναι αλλιώς να είσαι σε διάσταση. Οι φτωχοί σκοτώνονται και χωρίζουν τα τσανάκια τους. Ο πλούσιος γιατί να χωρίζει?
2: Ποιος θα πάρει το σκύλο, ποιος θα πάρει το σκρίνιο.
0: Και ποιος θα ξεβιδώσει τον ντουί από τη λάμπα και τις κουρτίνες και το ξύλο που κρεμνιούνται οι κουρτίνες. Αχ, χαθείτε πλεμπέοι. Ενώ είδες ο Κυριάκος με τη Μαρέβα. Υπήρξαν σε μια διάσταση. Τακτοποιήθηκε το συναισθηματικό μέσω του οικονομικού και επανέκαμψε ο έρωτάς τους. Έτσι κάνουν οι ανθρώποι. Μην είστε γιοφταίοι. Κατά τα άλλα, παιδιά, όχι, ο Εμίλιος Χιλάκης δεν είναι Αλβανός ούτε τουρίστας. Είναι flexible.
2: Νόμιζα ο Εμίλιος το Μήλο θα έλεγες.
0: Ο Εμίλιος το Μήλο, ο άλλος το Κολοκυθάκι.
2: Τι θυμίδι, ο Ανανίας ο Ανανάς.
0: Ο Ανανίας ο Ανανάς, πω, τι θυμήθηκες τώρα.
2: Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Πίκος Απίκος.
0: Ο Πίκος Απίκος, του πού τον πας? Καταρχήν από τον Πίκο Απίκο νομίζω ότι τσίμπησες και ήθελες να γίνεις δημοσιογράφος.
2: Μην τα λες αυτό.
0: Εγώ δεν τα λέω, εντάξει, δεν τα λέω. Δεν τα λέω, αρχίζει να λέμε. Και μεταξύ μας είπαμε, ο Τσίπρας όμως ο Τζοκόντας. Ο Τσίπρας του Τζοκόντας.
2: Πάνω παιδιά, που ήταν να βάλω Χιλάκι, με έκοψες τώρα.
0: Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη, τραβιέμαι. Μπορώ να ξαναμπω αργότερα.
2: Με έκοψες γιατί πάρω στο καλό, με έκοψες.
0: Όχι, άλλο. Συγγνώμη. Στο σεξ δεν τα κάνεις αυτά.
2: Ποιο?
0: Στο σεξ επάνω. Άμα λέμε για Χιλάκι, τώρα όλα τα κορίτσια ξέρουν.
3: Είναι πως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν το τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκι, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό? Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο, που τον Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε. Και καθόμαστε δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
2: Αυτά.
0: Εμίλιε έσκησες. Πραγματικά δηλαδή μιλάμε για ένα επιστημονικό πασαλιψατέρο. Όχι απλά «Έλα μεγάλε, μαζί σου είμαστε». Αυτά είναι λαϊκάντζες. Αλλιώς είναι να πεις. Ξέρετε, ο Τσίπρας όταν σε κοιτάζει.
2: Αυτό που πρεσβεύει.
0: Αυτό που πρεσβεύει. Και μάλιστα με μπάσα φωνή καβλιάρι.
2: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Γιατί άμα δεν είναι μπάσα η φωνή, δεν είναι σοβαρός άνθρωπος.
2: Εγώ γιατί να σε πιστέψω τώρα.
0: Έτσι. Και θα μιλάς πάντα κοντά στο μικρόφωνο.
2: Εννοείται για να.
0: Αισθαντικά.
2: Θα δώσω και λίγα αβά.
0: Μπάσα.
2: Και λίγες μεσαίες.
0: Λίγες μεσαίες. Και θέλω να απλώσει ο χώρος για να φάει παπάτσα ο άλλος. Τώρα, μα είσαι
2: αυτή τη βραδινή εκπομπή.
0: Πώ το λένε τον άλλο, τον Βαρκάρι. Τον βραδινό που είχαμε, τον έχουμε.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνο.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνο, ναι.
2: Τσιλιμίδη, ο Μάνος.
0: Ναι, εξαιρετικό. Απλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό για ώρα. Σπάντα νεύρα. Ναι, δεν μπορώ ώρα να το κάνω αυτό. Και παίρνει η άλλη και τη λε: κοίταξε να δει. Μη στεναχωριέσαι.
2: Τώρα θυμίζει ραδιόφωνο πολύ παλιό.
0: Ναι, εκείνο το έναν κερίσκο. Παίρνε
2: τηλέφωνο.
0: Ναι, που έλεγες.
2: Τις βραδινές που κάμναμε τότε.
0: Αγάπη μου, κοίτα να δεις. Όλα βρίσκονται στο μυαλό σου.
2: Να μπεις ποιον που θυμίζεις τώρα, γιατί θα βγάλεις πυριά.
0: Όχι, μη με το κάνεις αυτό. Γιατί είμαι που είμαι ερωτικός από μόνος μου. Άμα με το πεις και αυτό, θα γίνω έξαλλος. With laughter and joy unfurled. Βέβαια εμένα ο Τσίπρας πιο πολύ με θυμίζει την κραυγή του Μουνκ. Spin and twirl. Όσοι δεν ξέρετε ποια είναι η κραυγή του Μουνκ, είναι εκείνος ο τύπος που πιάνει τη μάπα του εκεί, σε μια γέφυρα και κάνει χωρίς ήχο. Εκείνο όμως είμαστε εμείς που βλέπουμε αυτόν, που αυτός θυμίζει κάποια άλλη, που έτσι κάπως ο Χιλάκης πάει να τη βολέψει. Σε λέει να τους βγαίνει, δεν μπορεί. Θα το πάρω εγώ το κρατικό το θέατρο. Θα την πάρω τη λυρική σκηνή. Αντιγκατσικωθώ να πούμε.
2: Το καλό ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
2: Ότι παίρνει την κρατική σκηνή και το θέατρο και χωρίς να είναι ο Τσίπρας κυβέρνηση.
0: Βρε, θέλω και πέντσο, θέλω να είναι σίγουρος ο άνθρωπος.
2: Μα και χωρίς να είναι κυβέρνηση τα παίρνει.
0: Τα πήρε.
2: Φυσικά.
0: Θα τα ξαναπάρει
2: όμως. Εσύ τι πήρες. Όχι, μην πεις, όχι. Μην
0: εγώ, τάχθηκα με το πιθάρι μου. Εγώ ξέρω.
2: Έλα ρε Διογέννη.
0: Τι έλα ρε Διογέννη.
2: Με το πιθάρι σου.
0: Με το πιθάρι. Ναι, εγώ ήθελα ένα πιθάρι. Είχα και ένα καφελίκι που λένε, το ξέρεις το καφελίκι.
2: Όχι.
0: Το τζεσβέ.
2: Κάτι μου λέει αυτό.
0: Ο τζεσβές και το καφελίκι είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το τσίγκινο ποτήρι που είχε ο Διογέννης πάνω του.
2: Αχα.
0: Μέχρι που είδε ένα παιδί να πίνει μέχρι τη χούφτα και πέταξε και αυτό. Γιατί δεν γίνεται, αδερφέ. Δεν γίνεται να τα λες όλα για όλους και να σταχώνουν και από πάνω. Λα, ο καθής εφού ετάφει.
2: Ορίστε.
0: Εφού ετάφει.

0: έκαστος. Τώρα δεν είναι.
1: Τώρα το έκαστος είναι. Έκαστος.
0: Υπάρχει. Διείστανται οι απόψεις.
1: Διείστανται και φυσικά υπάρχει η υπηρημηρία. Από ένα λέμε τέτοια. Το έκαστος είναι στο αδέκαστο. Δηλαδή εκεί κολλάει πιο πολύ. Για να μην σου πω ότι. Τα θυμάσαι εκείνα τα μέλη των αποδήμων της Μισελ, της Άννας, της Ασημακοπούλου.
0: Κατά λάθος.
1: Την ενοχή της πρότεινε η εισαγγελέας Νέα Δημοκρατία. Μόνο επιτυχίες. RSO.
0: Πού δεν ελέγχει τη δικαιοσύνη Νέα Δημοκρατία.
1: Καμιά φορά την αφήνει να κάνει κανένα λακλάκι για να μην λέμε ότι την ελέγχει. Κατάλαβες. Κάνει μια ταρζανιά. Κάνει μια ματσακουνιά για να ξεκαρφωθούμε. Και πάλι εδώ είμαστε. Δεν χαθούμε εμείς. Και σε λέω, εμένα πιο πολύ την κραυγή του Μουγκ με θυμίζει ή την Γκέρνικα. Την ξέρουμε την Γκέρνικα, έτσι. Που έκανε ο ζωγράφος και πήγε ο Γερμανός και το είδε στο ντουβάρι και του λέει, αυτό εσύ το έκανες μετά τον βομβαρδισμό στην Ισπανία. Λέει, όχι εσείς. Αυτό ακριβώς είναι ο Τσίπρας. Είναι τάλε κουάλε, ταμάμ για ταμάμ. Έτσι λοιπόν ο Ζόφιος, ο Τζοκόντας, ο Μοναλίζας,
0: αποφάσισε,
1: ο Κομουναλίζας.
0: Γκουέρνικα ή Μοναλίζας.
1: Κομουναλίζας πήγε. Δηλαδή είναι σύνθετο, δεν μπορείς να το καταλάβεις, αλλά το δήλωσε ο άνθρωπος. Πατρίδα μας είναι η κοκκινιά. Άντε καλά, κατέβα κάτω γιατί κούρασες. Τώρα, αν σε λίγες ώρες γίναμε αντιπολίτευση, τότε ο άνθρωπος, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Και σε ένα χρόνο τον ξαναήπιαμε. Τρίτη φορά αριστερά, με αρχηγό τον Κομουναλίζα. Φυσικά ο Χιλάκης εσύ τι με θύμισε.
2: Τι.
1: Γιατί τον βλέπω να προαλήφεται για κυβερνητική θέση.
0: Και εγώ κάτι μυρίζομαι.
1: Κάτι Υπουργείο Πολιτισμού με την τουμασά του μισά-μισά να κάνει ένα στα ρεπό του αλουνού.
0: Θα μαλώσει με την τοφόσφαιρα τώρα.
1: Όχι, εσύ, δεν θα μαλώσει. Άμα είναι για μάσα, κανένα δεν μαλώνει, ρε Σιάρη. Εδώ έκατσε πάνω στου καμένου να πούμε με του Ζόφιου τώρα.
0: Θα μαλώσει. Θα πάρει τουμασά του Υπουργείου Τουρισμού.
1: Μπράβο. Το οποίο και αυτό έχει τα πολιτιστικά του, διοργανώνει τι καλλιτεχνικέ του εκδηλώσει. Σε παρακαλώ.
0: Δεν χειρίζεται κονδύλια.
1: Έτσι. Παίρνει εντολέ. Κατ' εντολή. Δεν φταίω εγώ, ο προστινό μου.
0: Διαφημίζει στο εξωτερικό.
1: Πάντως εμένα μου θύμισε έντονα ο Χιλάκης κάτι από Χαϊκάλη.
0: Ως υπουργός ή ως ηθοποιός?
1: Ως πολιτευτής. Γιατί προαλήφεται, είπαμε. Αυτά δεν γίνονται αυτή μια μέρα στην άλλη. Λίγο να συνηθίσω. Πώς λένε, δεν θα το βάλω πολύ.
0: Το
1: κεφαλάκι μόνο.
0: Το καρφί.
1: Παιδιά, ετοιμαστείτε γιατί βράζει η φασουλάδα. Πάρτε τις κουτάλες σας. Ετοιμάζεται η μάσα η καινούργια, έτσι. Ό,τι φάγανε οι προηγούμενοι. Για μας δεν τίθεται θέμα. Εμείς μάθαμε μια ζωή να πληρώνουμε ή τους μπλε ή τους πράσινους ή τους κόκκινους κόκκους. Οπότε όπως το πηγαίναμε μέχρι τώρα, έτσι θα το πάμε και από εδώ και πέρα. Κρίμα βρε Χιλάκη, γιατί είχες και βαθιά καβλιάρικη φωνή και άρα η σοβαρότης επέστρεψε. Και επέστρεψε μαζί και ο Γιωτόπουλος. Τώρα γιατί επέστρεψε ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, αφού σε ένα χρόνο θα βγει?
0: Για να τα πάρει στο κρανίο.
1: Ή πια
0: ή
1: τώρα.
0: Όχι.
1: Με βάζεις λόγια στο στόμα.
0: Από αριστερά είναι.
1: Ζωή.
0: Έχει γράψει και ταινίες και σειρές.
1: Την Έλενα Ακρίδα. Την Έλενα Ακρίδα λες. Η οποία έγινε έξαλλη. Φυσικά είπε τη μεγάλη κοτσανάρα ο Ζούφιος, ο Κομουναλίζας, ο οποίος τι είπε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι προνόμιο των λίγων και δεν θα πρέπει να... Φαντάσου, τώρα λεωφορείο ποιος θα πάρει?
0: Προνομίου.
1: Προνομίου ποιος θα πάρει? Ο Μαρινάκης, ο Βούη, ο Άλλα. Ποιος θα πάρει, κανένας βιομήχανος, θα πάρει κανένας εφοπλιστής? Ποιος θα πάρει τώρα, εσύ και εγώ, θα πάρουμε λεωφορείο? Καταρχήν εμείς δεν το παίρνουμε γιατί δεν χωράμε. Όσες φορές πήγα εδώ στην πλατεία Ελευθερία, θα πάρω λεωφορείο. Μα πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι, αλλά αυτοί που λες έχουν εκτόπισμα, άρα μπαίνουν.
1: Αυτοί είναι τόσο επιτίδιοι που λέει ο λαός, που μπορεί να κλείσουν τη θέση του οδηγού για να ανεβούν πρώτοι. Παιδιά, έτσι λοιπόν σταματάει αυτό το προνόμιο για τους λίγους και θα το παίρνουμε όλοι το λεωφορείο και εντελώς τζαμπέ. I'm sitting on top of the world. Ο Αλέξης ο Alternative. Phone is playing bright. Γιατί το δήλωσε και αυτό. There is alternative. Η Θάτσερ είναι αυτή, για να ξέρετε για ποιον το είπε. Congratulations. Ο οποίος μας είπε τι να κάνουμε, μάθαμε όλοι τα αγγλικά στα Καλούμπια.
0: Κι εγώ στο πτυχάκι τα μάθα, τι έγινε.
1: Εσύ είσαι μεγάλος πασίκλας από μικρός και δεν φτάνει που τα μάθεις στο στρατηγάκι, έχεις και προφορά. Την προφορά ρε, πώς την αγόρασες? Για λέγει, πού τη βρήκες? Όποιος μαθαίνει έτσι σε φροντιστήρια, λέει, ας πούμε, this is a refrigerator.
0: Bye bye my darling, bye. You told me without a say that you leave me and then you went away.
1: Yes I am. Ή θα μιλάς σαν το Peter Sellers στο πάρτι.
0: Τι θα κάνεις μεταφράσεις τραγουδιών? Light my cigarette, give me your fire.
1: Γιατί?
0: I have a big pain inside my heart.
1: Δεν κάνανε επιτυχίες αυτά τα τραγούδια.
0: Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Ναι. Έχω μεγάλο dirty με στην
1: καρδιά. Give me, give me. Το δόγιμο, δόγιμο, δόγιμο είναι αυτό του Κατέλη. Παιδιά, όλα διορθώνονται. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Η ελευθέρας, ελευθέρας όλα. Αρχίζει προεκλογική περίοδος. Ελευθέρας εισαγωγή στα λεωφορεία. Ελευθέρας εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Στο μετρό, στα γήπεδα. Για τα γήπεδα όμως δεν είπαν ο ελευθέρας.
0: Αφού είπε πάνε μαζί με τον Χιλάκη, δεν είπε πάμε μαζί με τον Αλέξη στο γήπεδο.
1: Πάνε μαζί. Τι, επειδή δεν πληρώνουν αυτοί, δεν θα πληρώνει κανένα άλλο.
0: Σου λέει εδώ δεν πληρώνουμε. Γιατί το κάνω του άλλου.
1: Ναι, γιατί αυτοί πού πληρώνουν? Εγώ θυμάμαι και ο Γκάλης έμπαινε στα μπουζούκια, έμπαινε, έβγαινε. Γεια σας.
0: Ο Νίκ
1: the Greek. Να ξέρεσαι ποιος είναι αυτός ο παίκτης που πήραμε, ο Νίκ Καλάθης.
0: Έλα ρε τώρα, χθαράς είναι. Έπαιζε στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, επειδή δεν ξέρω εγώ, δηλαδή πρέπει να με κοροϊδεύετε. Απλά μου άρεσε το επίθετο. Δηλαδή φαντάζομαι να παίζει μπάσκετ και να σε Νίκ Καλάθης.
0: Χθαράς είναι.
1: Κανονικά δεν είναι αδικημένος τώρα ο Γκάλης που ήταν Νίκ. Και τι Γκάλης, δε. Απάσχησε ο άνθρωπος να κάνει γνωστό ένα επίθετο που ήταν για βουσκό, ας πούμε, Γκάλης. Ενώ άμα λιγόταν και Νίκ Καλάθης, άλλη έγκλη θα είχε. Άλλο σκούντα, άλλο πούσινγκ θα είχε από την αρχή, κατάλαβε. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Γι' αυτό είμαστε εδώ, Πανελλήνιες τέλος. Από εδώ και στο εξής και τα μπαλάκια μέσα. Όλοι. Δηλαδή δεν έχει καμιά σημασία. Διάβαζες, δεν διάβαζες. Σε λέει ο Τσίπρας, γιατί να κρατήσουν μόνο για μένα το δικαίωμα που ήμουν ένας τούρνος που έκανα 10 χρόνια να βγάλω τη σχολή. Και να μην το μοιραστώ αυτό.
0: Την έβγαλε.
1: Την έβγαλε, αλλά τι έβαλε για να τη βγάλει?
0: Έχεις αποδείξεις?
1: Εγώ να έχω αποδείξεις?
0: Πού να έχεις
1: αποδείξεις? Θα είμαι ο μόνος που κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους με αποδείξεις.
0: Αυτό κάνεις.
1: Φυσικά, χωρίς αποδείξεις.
0: Αυτό κάνεις.
1: Ό,τι κάνουν όλοι. Δηλαδή, να μην συμπλέω.
0: Να πάρουμε το πολιτικό μας ύφος. Πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα.
1: Ναι, αλλά και αυτός με τη γυρίζει πίσω. Άρα ποιος φταίει? Ο ανεμιστήρας. Αυτό λέγεται ρητορική. Αυτό το κάνει ο άνθρωπος. Ναι, αλλά γιατί με τη γυρίζει πίσω? Γιατί είναι ούριος ο άνεμος.
0: Ανάποδα οι μηχανές.
1: Ανάποδα οι μηχανές, παιδιά. Ναι, όπως είναι. Και θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.
0: Έτσι.
1: Μέχρι μεδούλη θα πάει.
0: Και μην γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή.
1: Μην το γυρίζει στην πληγή, μην το γυρίζει. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλοι πάλι είπανε, όπως λένε. Και πάμε εδώ να δούμε. Το Πασόκ πού μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί έχω μεγάλη σκορδοκαΐλα για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Νίκος.
2: Για τη συγκεκριμένη πρόταση.
3: Καθολική λοιπόν πρόσβαση.

0: εισιτήριο, όχι ολόκληρο.
1: Ο Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
0: Εμείς μιλάμε για κάτι πάρα πολύ στοχευμένο.
2: Στοχευμένος.
1: Ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών.
0: Εμείς μιλάμε μόνο για τους φοιτητές.
1: Θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Ξέρες δράμα, Πάτρα, και τον ήπιατε.

0: τελευταίο βέβαια που θα σκεφτόταν μια κυρία, ας πούμε, αν έβλεπε τον Νίκο, είναι ότι... Όχι βέβαια για εραστής, όχι. Βρίσκεται συνέχεια στο μετέπειτα στάδιο. Κοιμάται ολόρθος. Και δεν έκανε και τσιγάρο. Δηλαδή κοιμήθηκε πριν τελειώσει. Έχει σπάσει το φράγμα του τελειώματος. Αλλά είναι κρίμα να μην τον αφήσουμε να αναπτύξει τη στρατηγική πολιτική του.
1: Κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στέλνεται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών εταιριών. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι σε πολλούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τι απέγινε η επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν που δήθεν θα είναι το πρόβλημα και δεν μπαίνουν πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίχτες εμπορίας τροφίμων όταν έχουν κάνει δισεκατομμύρια εις βάρος κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και θα δημιουργήσει μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, υπερστελεχωμένη και μια ενιαία αρχή καταναλωτή που θα βάλουν κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά. Γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.

0: Εκείνος το αφεντικό τρελάθηκε και τα δίνει όλα τζάμπα, παιδιά. Νίκο, πάει το τέλος της ουμυρτά, πλησιάζει. Αλλά έχουμε φωνές δυνατές, παιδιά, γι' αυτό μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις ή αφιαχτά αυτά. Καταρχήν βγαίνουν όλοι πρώτοι. Βγαίνει πρώτη Κριστιανού, βγαίνει πρώτος ο Μητσοτάκης, βγαίνει πρώτος ο Τσίπρας, βγαίνει πρώτη, μέχρι και η ζωή για λίγο δηλαδή μας φόβησε και αυτή ότι πρώτη. Και δεν είναι τίποτα να κάνει μια ανατροπή. Πλακώ στο ξύλο 5-6 εκεί πέρα μέσα και χαμό. Και να αρχίσουν όλοι. Ζωάρα! Δώσε ζωάρα! Και όταν λέμε πλακώ στο ξύλο, μιλάμε για το λεκτικό ξύλο. Γιατί υπάρχουν πολλοί παρεξηγιάριδε που θα αρχίσουν. Ξέρει τι είπε για σένα. Και είναι αυτό ένα. Και τα παίρνει κάτω από το τραπέζι. Αυτό γιατί τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
1: δεν φαίνεται αυτό, γι' αυτό θα.
0: Τι δεν φαίνεται, ρε. Εδώ βγάζει το παπούτσι και χαϊδεύει τον κόκκινο το πόδι και αρχίζει αυτή.
1: Γάμα.
0: Ναι. Και αυτή έρχεται σε μια κατάσταση σαν να έφαγε μου σοκολάτα. Δηλαδή, είναι, τι κάνεις εσύ κάτω από το τραπέζι, δηλαδή. Μαζεύεις κατσαρίδες. Τι κάνει ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Καμπουριάζουν και οι δυο, ο άλλος κάτι παίρνει και έχει στο παντελόνι. Δηλαδή, δώσ' τα πάνω από το τραπέζι, να τελειώνουμε. Μας κοροϊδεύετε τώρα. Παλιακά πράγματα, αλλά ο Σαουλίδης εκεί, παιδιά. Δεν σου εδώ φωνή, ε. Δεν σου εδώ στένος, λέμε.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα

0: αυξήσουμε την, τη φορολογία στην, στα, στα, στην υπεραξία κεφαλαίου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία
2: άρα στους τους λίγους χίλια... πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
0: Σας δω τώρα, θα σας δείχνω το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρογιαννάκη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.

0: Και είναι πάρα πολύ απλό. Θα φορολογήσουν τους λίγους που έχουν αυτά τα 1200 ΦΜΗ που είναι οι πολλοί λεφτάτες, αλλά τυχαίνει να είναι οι χορηγοί των κομμάτων που τους προωθούν για να βγουν στην Πρωθυπουργία. Τώρα πώς το καταφέρουν αυτό, αυτοί ξέρουν. Όλα να πάμε λαϊκοί, Δευτέρα σήμερα.
1: Τρίτη.
0: Το ίδιο είναι.

0: είχες πάει λαϊκή.
1: Άντε σε καλή μεριά, κοπέλα μου. Να σε καλά.
2: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρο. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ροκάστρου.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
15: Όχι ακόμα.
14: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
15: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
14: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
15: Περίμενε! Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
14: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη. ζεστή.
15: Φέτα Βέρειας 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι Φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
14: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
15: Supermarket Kansas.
14: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Και μπορεί να το ξεχνάς προς στιγμή, αλλά δεν γίνεται να μην το θυμηθείς λίγο αργότερα.
16: Στην ημερώνει το στομάχι.
0: Ναι, μα αυτό εννοούσα. Είσαι μες στο μυαλό. Είμαι στο στομάχι. Πιπεράκια μπακάλι κάτσαλο με αυθεντικά μπακάλι πιπεράκια σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασού τη Κλαβενίτη Βασιλόπουλου Λίτλ, αν δεν τα βρίσκετε, είπαμε βάζετε τις φωνές. Να τα ζητάτε στο τμήμα Μαναβικής, ώστε να σας τα φέρουν. Η πλάκα είναι ότι έχω 2-3 σακουλάκια και ξεχνάω κάθε πρωί. Ένα είναι να φέρω στον Άρη και ένα στο Λεοντή.
16: Και φεύγω. Ξέρεις που τα φέρνεις.
0: Σε αυτούς που τα τρώνε κατευθείαν. Εννοείται ρε εσύ. Και έχω ένα κρατημένο για μένα, δηλαδή, τα οποία θα με πεις. Το ίδιο συσκευασμένο προϊόν είναι, αλλά αλλιώς θα τα πάρεις από τα σέρας.
16: Ναι. Από την πηγή.
0: Ναι, άλλη εσάνς. Και μιλάμε ότι πηγαίνω στο Ήλα, στο Βραήλα, τους μπερδεύω γιατί έχω ένα Βραήλα εδώ. Είναι ίδιο όμως. Τι μανάβικα είναι αυτά, ρε παιδιά. Μιλάμε για βερίκοκο που μυρίζει όπως το τρώγεις μικρός. Θες να φας και το κουκούτσι, τέτοιο πράγμα.
16: Τι μου θυμίζεις τώρα.
0: Βερίκου, καΐς που λέμε.
16: Του Καΐση.
0: Καΐση.
17: Ευτυχώς που παντρεύτηκα μικρή και πρόλαβα να χωρίσω νέα. Και τώρα ζω τη ζωή μου. Ζω τη ζωή μου και δεν ακούω τον έναν και τον άλλον γιατρό να μου πει τι πρέπει να κάνω. Είμαι ελεύθερη.
0: 6:30.
17: Είμαι ελεύθερη και καλά. Wow. Ευτυχώς.
16: 6:30.
0: Ευτυχώς παντρεύτηκε μικρή. Και πρόλαβε να χωρίσει, φαντάζεσαι τώρα παντρευτεί 40 χρονών. Πότε προλάβεις να χωρίσεις για να ζήσεις τη ζωή σου ύστερα?
16: Επειδή χθες δεν προλάβαμε.
0: Για πες.
16: Χθες δεν προλάβαμε.
18: Χθες σε μια συνεδρία μαζί με μια αγαπημένη γυναίκα που συζητούσαμε για τη μεταμόρφωσή της στον καιρό που δουλεύουμε μαζί, στο πώς ανθίζει, στο πώς μεταμορφώνεται, της λέω γίνεσαι αυτοκράτηρα αγάπη μου, γίνεσαι αυτοκράτηρα. Και αυτοκράτηρα τι σημαίνει? Η γυναίκα που κρατάει τον εαυτό της. Αυτοκράτηρα. Κρατάω τον εαυτό μου.
0: Έλα.
18: Με κρατάω σε κάθε στιγμή. Είμαι εκεί για εμένα. Με κρατάω όταν είμαι θλιμμένη. Με κρατάω όταν είμαι χαρούμενη. Με κρατάω όταν πονάω, όταν κλαίω, όταν γελάω. Με κρατάω αγκαλιά. Με αγαπάω, με αποδέχομαι σε όλα μου. Όλες μου τις πτυχές μου. Αυτό είναι να γίνεσαι αυτοκράτηρα. Να είσαι όλο και πιο πολύ αυτοκράτηρα. Το με κρατάω όμως δεν σημαίνει ότι δεν ζητάω βοήθεια, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση το ότι με κρατάω γερά με το ότι τα κάνω όλα μόνη μου. Όχι, προφανώς και όχι. Ζητάω βοήθεια όπου χρειάζομαι. Έχω την δύναμη να πω, ξέρεις, χρειάζομαι βοήθεια. Χρειάζομαι βοήθεια από μια θεραπεύτρια για να πάω πέρα από αυτό. Χρειάζομαι βοήθεια από τον άντρα μου για να κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού. Χρειάζομαι βοήθεια από τη μαμά μου, από τον μπαμπά μου να μου κάνει το οτιδήποτε. Χρειάζομαι βοήθεια από τον κυριούλη στο σούπερ μάρκετ να μου σηκώσει την σακούλα που μπορεί εγώ να μην μπορώ εκείνη τη στιγμή. Αυτοκράτηρα σημαίνει ότι είμαι εκεί για τον εαυτό μου και επιτρέπω τον εαυτό μου όπως ακριβώς είμαι την κάθε στιγμή.
0: Εγώ νομίζω ότι είσαι τεμπελοκράτηρα. Ναι, τώρα άμα θέλει τη βοήθεια, όχι για τη σακούλα με τα ψώνια, όχι στο σπίτι από τον άντρα, όχι. Αυτό δεν είναι αυτοκράτηρα.
16: Αφρείς να πεις κακία, ρε φίλε.
0: Καλά, ας ζητήσει από μένα βοήθεια που είμαι παντοκράτορας. Εγώ κρατάω τα πάντα.
16: Εσύ δεν είσαι παντοκράτορας.
0: Τι είμαι?
16: Εσύ κοντράρεις στα ίσα.
0: Τον.
16: Ποιόνα.
0: Τον απόλυτο, πώς τον λένε, αυτοκρατορο. Πώς τον λένε τότε.
19: Εγώ, ναι, ο Μάριος, ναι, Κωνσταντίνου, ναι, παλαιολόγος, ναι, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 3 Σέκτου του 2026, η ώρα είναι 09, ναι, και 52 με τα δικά μου ρολόγια. Αγαλιανός κοντοσκέλης, fire and sea, φωτιά και θάλασσα, fire and walls, φωτιά και τύχη.
0: Και τσεκούρι.
19: 23/6/2024 με συν. Έρχονται τα νέα μου γνήσια αυτεξούσια υπέρτα του πλούτου, πάσης φύσεως και κάλους, λόγκος, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα, αριστουργήματα, δημιουργήματα, επέ, διαλόγοι, animation, κάστρα, χρυσόβουλα κλπ. Υπερ video games. Αγαλιανός κοντοσκέλης. Fire and sea, fire and walls. Με συν. Μιλάμε για εργάρες με πολύ εικονική. Εικονική πραγματικότητα, yeah, περιπέτεια, yeah, μυθοπλασία και δράση. Εικονική με έψιλον το Ι.
0: Παιδιά, δηλαδή εντάξει ρε μεγάλε, τι να σου πω, δηλαδή έχεις κάνει τον Μπενχούρ, έχεις κάνει, τι να σου πω δηλαδή.
20: Εικονική με έψιλον.
0: Εικονική με έψιλον, δηλαδή, τι να πω, δεν έχω λόγια να πω, πραγματικά, εγώ με αυτόν είμαι.
20: Εσύ, ό,τι και να πεις, θα πεις και ένα τραγούδι.
0: Να πω και τι να πω.
21: Hello, bye.

0: αυτό που πες ξέρεις πως λέγεται? Μπασοκέθαρο.
1: Αυτά
0: και,
1: είναι.
0: Ρε, ποιοι και τελαπόγκο, ρε. Τι να μας κλατήσει.
1: Τζίψι κίνγκ.
0: Τζίψι κίνγκ τώρα και κούμπα λατίνα και...
1: Μία μόνο μπορεί να την κοντράρει.
0: Για πες την, ποια είναι. Η δικιά μου.
2: Μου πήρα τα λεφτά, μου πήρα τα δακτυλίδια, τα χρυσαφικά μου.
3: Πήγες, τραγούδησες.
2: Τραγούδησα.
3: Και όταν γύρισες, δεν υπήρχαν λεφτά. Στα πήρανε κι αυτά. Γι' αυτό σε έπιασε ένα μοκ. Και τα βγάλανε αλλιώς.
2: Άσε παιδάκι μου.
3: Αυτά δεν είναι για γέλια, είναι για
2: ψέματα,
3: κλάματα.
2: Για κλάματα.
3: Πες τώρα εκεί για τον κόσμο μας παρακολουθεί κάτι ακόμα.
2: Φιλάκια, να ξέρετε ότι εγώ είμαι πάντα καλά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Αυτό φαίνεται.
2: Είμαι δυνατή να πάω σε όλη την Ελλάδα. Έχω κλείσει και θα πάω πάλι στο Καναδά, στο Μόντρελ. Μου πήραν τα λεφτά.
0: Λοιπόν, κυραθώτη, να σου πω ένα μυστικό. Την άλλη φορά που έκανες ένα TikTok και το σήκωσες, είπες τώρα εγώ είμαι σε αμαλιάδα, σου πανηγύρι, κάλυψες και τη Βύση. Εκείνη την ώρα οι υπητίδιοι.
1: Ποιοι?
0: Οι υπητίδιοι. Μπήκαν στο σπίτι και σου σούφρωσαν όλα τα χρυσαφικά και τα λεφτά. Τώρα λες να πας στο Μόντρεαλ, κανόνισα να μην βρεις ούτε τα ντουβάρια όταν θα γίνεις. Δεν τα σκόνουν αυτά, ρε. Θα πας στο Μόντρεαλ, να κάνεις συναυλία, θα γυρίσεις και μετά. Δείτε που ήμανε, θα είναι το TikTok. Όχι που θα πάω, που ήμανε.
1: Και για να υπερασπιστούμε τη φήμη σου ως δεξιού.
0: Ναι, βέβαια.
4: Λοιπόν, Σάκη, πες μου λίγο γιατί ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία.
5: Τι θα πει γιατί.
0: Τι θα πει, δεν
4: ποιος ο λόγος. Α, είσαι, ψηφίζεις τώρα Νέα Δημοκρατία στις εκλογές τις επόμενες.
5: Πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Τι να ψηφίσουμε, δεν κατάλαβα.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
4: Για να συνεχίσει το πρόγραμμα που κάνει, ας πούμε, έχει μπει σε ένα πρόγραμμα 8 χρόνια και πρέπει να συνεχιστεί.
5: Και γι' αυτό. Και γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Τέλος.
4: Δεν υπάρχει δεύτερη.
5: Όχι.
4: Όχι, αυτή είναι.
5: Δεν υπάρχει. Υπάρχει.
4: Δεν ξέρω, εγώ εσένα ρωτάω.
5: Δεν υπάρχει. Αυτοί δεν μπορούν να πιούν καφέ μεταξύ τους. Να κυβερνήσουν χώρα.
4: Την πλάτη μου την κάνω.
5: Γιατί γελάς. Πες μου, γιατί γελάς.
4: Επειδή έχεις δίκιο σε αυτό.
5: Άμα τους βάλεις να πιούν καφέ.
4: Την πλάτη μου την κάρτα την έχεις, γιατί ο πρόεδρος είδες τι έγινε.
5: Ο Παπαδόπουλος.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Έχεις πλάτη μου.
5: Φυσικά έχω.
4: Την έχεις την πλάτη μου. Και ποιοι τον βρίζαν τον Παπαδόπουλο.
5: Ξέρεις ποιοι τον βρίζουν.
4: Ποιοι.
5: Αυτοί που κοιμόταν με την πράσινη κάρτα στο μαξιλάρι.
0: Αφού τα βρήκατε μεταξύ σας, παιδιά, μην στεναχωριέστε. Αν και να σου πω κάτι, πιθύμησα, ρε Άρη, πάλι να γυρίσει αυτό το δίπολο να τελειώνουμε.
1: Πασόκ,
0: Πασόκ, Νέα Δημοκρατία.
1: Πράσινα καφενεία και.
0: Και μπλε καφενεία. Και έξω κανονικά. Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές, αυτά στους κάδους, φωτιές, αυτά οι ιστορίες, δεν ξέρουμε να πούμε.
1: Ναι, αλλά προϋπόθεση είναι να γυρίσει και ο Ανδρέας και ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, αυτό το έχω σίγουρο. Σε είπα στο θέατρο που κάνω πρόβες τώρα ότι για μια στιγμή κάνω τον Ανδρέα.
1: Όπα!
0: Δεν λέω παραπάνω. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο. Στην παράσταση που βγαίνω στις Εφέλης, φοράζω Ζιβάγκο.
1: Έλα!
0: Και είναι και 45 βαθμούς Ιούλιου.
1: Θα πεθάνει.
0: Ήδη στη θυσία κάνω για την τέχνη.
1: Ύστερα σε πειράζει.
0: Είναι μετά να μην πάω για καυτερά πιπεράκια να πούμε.
1: Ύστερα σε πειράζει το κτέλ που δεν έχει κλιματιστικό.
0: Όχι. Επίτηδες με το έκαναν για να συνηθίζουν τη θερμοκρασία. Τι δεν ξέρω εγώ. Όχι, παιδιά, δεν είναι όλα ρόδινα. Αυτά που λέγανε οι καλλιτέχνες, αρχίζει καλλιτέχνη. Λέει ναρκωτικά, λέει αυτά που ρωτούσε το ένα το άλλο ιστορίε. Μόνο ΦΠΑ, τίποτα. Αυτά μείναν στην Τζάνι Τζόπλιν, παιδιά.
6: Εσείς κάνετε θέμα κάτι, ναι, που θέλετε να γίνει αρνητική συζήτηση και αρνητική διάθεση.
0: Εννοείται.
6: Έχετε αρνητικές διαθέσεις και οι αρνητικές διαθέσεις περνούν και στα παιδιά σας. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχει θετικές διαθέσεις. Θετικές διαθέσεις και καθόλου άσχημες διαθέσεις.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι, πρόσθετε. Αλλά ξέρω ότι δεν έχεις και παιδιά. Οπότε στο φρόντο πάνε θετικές διαθέσεις.
1: Χώρισε και μικρή που είπε.
0: Πρόλαβε και χώρισε και όλα. Κατάλληλος. Ενώ οι γιφτ παντρεύονται μικροί, αλλά επειδή από παντρεμένοι πάνε με όλες τις υπόλοιπες, δεν χρειάζεται να χωρίσουν.
1: Έτσι.
0: Άρεσε, Άρη, και με έφαγε στο αγωνιστικό, ρε.
1: Όχι, πες το.
0: Ένα θα πω μόνο από το ριζοσπαστή. Οι λαοί θα νικήσουν!
1: Πες κι άλλο, πες κι άλλο, πες κι άλλο.
0: Δεν θέλω να υπερβάλλω, να πούμε. Δε σερέμος! Χάστα λα Βικτόρια! Σέμπρε! Μαζικό.
1: Τα γράφει τα ριζοσπαστή.
0: Στα ξένα, οι παππούδες που δεν καταλάβουν, τι είναι αυτά που γράφτε, ρε. Τι στα πείτε μετά, δεν μπορείτε να μπείτε στη Βουλή με παραπάνω. Εκείνο του 5% θα είστε μια ζωή. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο έχει ο ελεύθερος τύπος. Ποιος θα βγει? Άμα συνεχίσει έτσι, ποιο θα βγει.
1: Αυτό που κάνει τι προσλήψει.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Τρογοπαντοκράτορα σε λέει ο Λέλεκα.
0: Τρογοπαντοκράτορα είμαι, ναι, είναι αλήθεια. Άμα κάτσω, τρώω τα πάντα.
1: Όχι μόνο εσύ, και αυτό και ο Μενεξέ.
0: Άλλη μουσίτσα από εκεί. Άλλο κουφουντίνα τη ταβέρντα.
1: Ούζο μαγεία, τι είναι αυτό.
0: Ούζο μαγεία είναι το καλύτερο ούζο του κόσμου, γιατί που παράγεται. Στα σέρα, τέλο.
1: Το ανέβασα ο Μενεξέ.
0: Εννοείται. Μαγεία είναι το ούζο που εξάγουμε, να φανταστεί, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, παντού όπου υπάρχει. Αυτό που ερχόταν οι τουρίστρες πριν τις φυστικώσουμε, που πίνανε πορτοκαλάδα με ούζο, εκεί δεν τα μάθαμε αυτά στα beach bar. Εγώ δεν μπορούσα να το φανταστώ. Βενεδικτίνη λέει με ούζο. Δηλαδή, βλαμμένος άμα είσαι, δεν χρειάζεται να τη ρίξεις μετά την κόμπινα, πέφτει μοναχιά, δεν είναι. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού, ορκίστηκε στον Δία. Ορκίζει εδώ πέρα, ρε παιδιά, τι είναι αυτά, να πούμε, θα ρίξει φωτιά, να μας κάψει, να πούμε, τώρα ο Δίας θα τη ρίξει, ο Πουσιδώνας, ο Ζεύς, ο Πουσιδώνας για τη θάλασσα. Η ορκομοσία παρουσία ιερέα φανερώνει μια ανησυχητική τάση εισόδου θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και νεοπαγανιστικών τελετών στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων, την ώρα που ο Ισλαμιστής εχθρός καραδοχή στο Αιγαίο και απειλεί την εθνική μας κυριαρχία. Του! Ντροπή! Έτσι θα σπάσουμε τα σύνορα να μπούμε στην Τουρκία, ρε! Με αυτές τις αθλειότητες να πούμε. Αν οι γκέι είναι υπερήφανοι, τότε οι straight και οι οικογενειάρχες πρέπει να ντρέπονται.
1: Δύο απορία.
0: Ναι, εγώ θα το σκεφτώ όλο το βράδυ αυτό. Θα το απαντήσω αύριο. Πάω στην Πάολα τώρα, λαϊκή ώρα. Μαγελιό, παιδιά. Τσίπα ντροπής για τον διεφθαρμένο πρωθυπουργό, βάφτισε ανώτατο κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον βασιλιά των ενεχείρων δανειστηρίων. Αγκαλιά με τον αιμοσταγή νέο Ριχάρδο. Και έχει έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω εγώ, αλλά για να τα λέει η έγκυρη αυτή εφημερία. Βουλημία, φιλαργυρία, απανθρωπιά για τον απόγονο της τοκογλυφικής οικογένειας των Μητσοτάκηδων. Ένα πράγμα θα πω. Έχετε ένα χρόνο να σκεφτείτε σοβαρά. Πρώτον, αν θα πάτε.
1: Έχουν ένα χρόνο.
0: Έχετε έναν αδιευκρίνιστο χρόνο για να σκεφτείτε αν θα πάτε να ψηφίσετε. Από μένα πουφ.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγώ» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
13: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
14: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Μαραθώνιες διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για την επίτευξη εκεχηρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέο μήνυμά του τόνισε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη προχωρά σε δεύτερη φάση και ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο. Τι είπε για τις σχέσεις του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου? Άλλη μία γυναικοκτονία σοκάρει το Παλαιλήλιο. Τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία στη Δράμα με θύμα την 45χρονη αστυνομικό και δράστη των 50χρονων ενδιαστάση σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Τραγική στιγμή, το ανήλικο παιδί τους ενημέρωσε την αστυνομία για το φωνικό. Η Νέα Δημοκρατία επιστρατεύει βαριά ονόματα για περιοδίες στην περιφέρεια. Πυκνό πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό που θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ανατολική Αττική. Θα συνεχίσει με το κέντρο υγείας Βάρης, όπου έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα γίνουμε κυβέρνηση, είπε ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια. Ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται τις δεύτερες κάλπες, αφού, όπως είπε, αν μέσα σε ένα 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, όποτε και να γίνουν εκλογές, θα γίνουμε πρώτο κόμμα. Εκλογική ετοιμότητα και για το ΠΑΣΟΚ. Οι επικεφαλείς τρέχουν να κλείσουν έως τον Ιούλιο το 80% των ψηφοδελτίων. Την ίδια ώρα, η Μιλένα Αποστολάκη κατηγορεί την κυβέρνηση για αμηχανία και καθυστερήσει στην προστασία των δανειοληπτών, τονίζοντας ότι η απόφαση του Αριοπάγου είναι δεσμευτική. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Τραγωδία στα Ψαχνά Ευβίας, καθώς 29χρονη κατέληξε μετά από τσίμπημα σφίκας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεαρό κορίτσι δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μια 55χρονη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίο έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς μετά από έντονο επεισόδιο προφυλακισμού, όπως καταγγείλει η Ποεδίν. Ερεύνησε το περιστατικό, δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά, λέει ο Υπουργός Υγείας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ η Μάρο Κοντού. Η αγαπημένη ηθοποιός μεταφέρθηκε στο θεραπευτήριο με πνευμονολογικό πρόβλημα. Την ενοχή της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και άλλων τριών κατηγορουμένων ζητάει εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων με τα παράνομα emails. Το αντίο του Εργκίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια στον πάγκο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και οι φήμες περί επιστροφής του Ομπράντοβιτς, οι σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ και ο Γιώργος Δόνης που πήρε βαθμό για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας. Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και τον υδράγυρο να αγγίζει τοπικά στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εδώ στο στούντιο, στα παραπολιτικά 90,1, βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιαρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup φυσικά. Εδώ σε πάρα πολλές ειδήσεις, συνέντευξη αυτή στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη. Μαζί μας ο Μάριος Χριστοδούλου, να πάμε βήμα-βήμα όλες αυτές τις ειδήσεις που αποτυπώθηκαν σήμερα εδώ στο σταθμό μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιαρακάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβερνητική στρατηγική θα συνεχίσει να κινείται στη λογική της στήριξης των πολιτών, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για νοικοκυριά, οφειλέτες και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Υπουργός προανήγγειλε βελτιώσεις πριν από την ψήφισή του στη Βουλή. Τώρα, ξεχωριστή θέση στο πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες που τηρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, προβλέπονται 72 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, μείωση του ορίου ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα, καθώς και ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χαμηλοσυνταξιούχους. Ο κ. Πιερακάκης Έρη στάθηκε ιδιαίτερα στις διατάξεις που αφορούν στην προσέλκυση επενδύσεων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε πόλο σταθερότητας, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις. Όπως ανέφερε, το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα σαφές φορολογικό πλαίσιο για διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και φαντς που επιθυμούν να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική τους δραστηριότητα υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μέτωπο της αγοράς του αυτοκινήτου, ο Υπουργός ανακοίνωσε εξάμηνη παράταση του καθεστώτος κλιμακωτής έκπτωσης από 50-70% για τα plug-in υβριδικά οχήματα.
15: Για βάλε μια ανωτελεία, Μαρία, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τα υβριδικά αυτοκίνητα ο Κυριάκος Πιαρακάκης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
17: Επιλέγουμε μια λύση για τα plug-in υβριδικά που συνδυάζει τον περιβαλλοντικό στόχο με την κοινή λογική. Και ποια είναι η στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης, κύριε Σκουρή? Η στρατηγική κατεύθυνση είναι σταδιακή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Τι θα κάνουμε? Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και συγκεκριμένα τα plug-in υβριδικά με εκπομπές έως 75 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται κατά 75% από το τέλος ταξινόμησης. Και από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων. Δηλαδή, δώσαμε έξτρα χρόνο, να το πω απλά. Και με αυτόν τον τρόπο θα προσαρμοστεί η αγορά, νομίζω, καλύτερα. Μας το ζήτησε η αγορά αυτό.
15: Μάρη, επίσης αναφέρθηκε στους δανειολήπτες, όσους έχουν πάρει δάνεια με ελβετικό φράγκο.
16: Εκεί ακριβώς ήταν η μεγάλη είδηση. Αναφερόμενος λοιπόν στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι περίπου 14.000 δανειολήπτες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξη στη ρύθμιση, η οποία λόγω αυξημένης συμμετοχής παρατείνεται έρη έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Όπως τόνισε, ναι, το πλαίσιο δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς προβλέπει τόσο κούρεμα οφειλών όσο και κλιμακωτή αντιμετώπιση ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.
15: Να τον ακούσουμε.
16: Να τον ακούσουμε. Βεβαίως.
17: Η ρύθμιση έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και η ρύθμιση έχει πάει καλύτερα και από ό,τι περισσότεροι περίμεναν και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εγώ θα σας πω. Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος. Άρα θα δοθεί μια παράταση με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
18: Θα μείνει ως έχει πάντως, δεν θα αλλάξει.
17: Ναι, ως έχει, η ρυθμίση δεν αλλάξει. Και άρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπουμε να λειτουργεί, επιλέγουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον κόσμο.
18: Πόσο?
17: Θα είναι ένα τρίμηνο σύστημα μέχρι Σεπτέμβριο, 30 Σεπτεμβρίου.
15: Τώρα, Μαρία, έρχεται και αυτός ο νέος φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων. Περί τίνος πρόκειται?
16: Μάλιστα. Πρόκειται για το νέο μηχανισμό που αφορά ευάλωτα νοικοκυριά που βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους, καθώς αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε ρύθμιση οφειλών. Ο φορέας θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο, θα αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτο φιλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας και στη συνέχεια θα την επαναμισθώνει, επιτρέποντας στον οφειλέτη να παραμείνει στο σπίτι του με επιδοτούμενο ενίκιο. Η κρατική επιδότηση έρη εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να φτάνει έως και τα 12 χρόνια. Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα, αν ανακάμψει οικονομικά ο φιλέτης, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% αυτής, αναλόγως των τελικών ρυθμίσεων και εφόσον ήταν συνεπής στην καταβολή των ενοικίων.
15: Για να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός για το θέμα αυτό.
17: Είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίησης. 29 Μαΐου είχαμε τις δεσμευτικές προσφορές. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των τελικών προσφορών. Έχουμε προσφορά, να το πω έτσι. Ναι. Θα με επιτρέψετε όμως να μην πω κάτι ακόμη. Πρέπει να αξιολογηθεί για να γίνουν οι οριστικές ανακοινώσεις μετά. Εγώ θα πω ότι ο φορέας, για να καταλαβαίνει πλήρως και ο κόσμος που μας ακούει, είναι εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Τι κάνει? Δίνει στον ευάλωτο φιλέτη τη δυνατότητα να μείνει στην κύρια κατοικία του για 12 χρόνια ως μισθωτής. Έχουμε κρατική επιδότηση του ενοικίου και έχει δικαίωμα να επαναγοράσει το ακίνητο στο τέλος του περίοδου. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί, βάλτε τα όλα. Είναι δεύτερη ευκαιρία για τον κόσμο. 29 Μαΐου κατατέθηκαν προσφορές, υπάρχει προσφορά και το φθινόπωρο λειτουργεί. Συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ξέρετε, είμαι συγκεκριμένος. Τα δεδομένα είναι αυτά και δεν θα παραβιαστούν.
15: Τώρα, Μάρια, αναφέρθηκε φυσικά και στην Μέση Ανατολή και στην αποκλιμάκωση της ακρίβειας, έτσι, η οποία μαστίζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, και βεβαίως για το θέμα των αγορών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης είναι και πρόεδρος του Eurogroup, φυσικά.
16: Ναι. Πολύ σωστά, Έρη. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ο κ. Πιερακάκης εκτίμησε ότι η ταχύτητα της αποκλιμάκωσης θα καθορίσει και την πορεία των τιμών των καυσίμων. Όπως είπε, όσο παραμένουν ανοιχτές οι βασικές θαλάσσιες οδοί μεταφοράς ενέργειας, οι επιπτώσεις μπορούν να παραμείνουν διαχειρίσιμες, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά από το οικονομικό επιτελείο. Αναφορά έκανε και στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι η επέκταση της ρήτρας διαφυγής και στις ενεργειακές υποδομές δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την Ελλάδα. Όπως εξήγησε, οι διαθέσιμοι πόροι αναμένεται να κατευθύνουν σε επενδύσεις που θα μειώσουν μακροπρόθεσμα το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός παρέπεψε στις αποφάσεις που θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπογράμμισε ωστόσο ότι κάθε νέα παρέμβαση θα βασίζεται στα πραγματικά δημοσιονομικά δεδομένα και όχι σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Απαντώντας στις επικρίσεις για την απόσταση ανάμεσα στη βελτίωση των οικονομικών δικτών και την πίεση που εξακούν να αναδέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, ο κ. Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι η καθημερινότητα των πολιτών καθορίζεται από το κόστος ζωής. Υποστήριξε όμως ότι η ενίσχυση της οικονομίας και η αύξηση της απασχόλησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διαρκείς παρεμβάσεις στήριξης προς τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα στα ευάλωτα.
15: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια, προς το παρόν. Θα σε συναντήσουμε σε πολύ λίγο στη συνέχεια του δελτίου, να δούμε πώς κυμαίνονται οι αγορές. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της αποκλιμάκωσης της οικονομικής έντασης.
17: Και ήταν τα τρία θέματα τα οποία κοιτούσαμε σε σχέση με την κρίση. Το πρώτο που κοιτούσαμε ήταν η διαρκεία της. Το δεύτερο που έπρεπε να κοιτάμε είναι το βάθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο μεσοδιάστημα στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής. Γιατί αυτό επιδράσει σε φωτιαστικές αλυσίδες. Και το τρίτο είναι, και είχα την ευκαιρία να το επαναλάβω και την περασμένη εβδομάδα στο Eurogroup, το θεσμικό καθεστώς το οποίο θα ισχύσει στα στενά αμέσως μετά. Για μας είναι απαράδεκτο να υπάρχουν δύο διατολόρητα. Άρα, εφόσον έχουμε ανοιχτά τα στενά, εφόσον έχουμε πολύ περιορισμένες ζημίες στα στενά και εφόσον έχουμε μια καθαρή λήξη της όλης διαδικασίας, με δεδομένα και τα τρία, παρόλα αυτά θα χρειαστεί ένας χρόνος προσαρμογής για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Μένει να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Περιμένουμε ακόμη να δούμε την περίμετρο της επίλυσης. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να βαίνουμε σε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η συνθήκη της συμφωνίας.
15: Μαραθώνιες είναι οι διαβουλεύσεις στο μεταξύ ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για την επίτευξη διαχειρίας. Πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέο μήνυμά του είπε ότι η συμφωνία περνά σε δεύτερη φάση. Τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε, αλλά και τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις του με τον Νετανιάχου, όλα αυτά από τον Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Γαλλία, βρίσκεται στο Εβιάν για τη σύνοδο της G7. Μεταξύ άλλων, βέβαια, και το ουκρανικό είναι μεταξύ των θεμάτων που βέβαια συζητούν, ότι υπάρχουν και συναντήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεταξύ άλλων, υπάρχει μια διαλική χρειά, αν θες να πούμε, Έρη, γιατί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χάρισε και μια ποδοσφαιρική φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον Ντόναλντ Τραμπ με τον αριθμό 47, καθότι βέβαια είναι ο 47ος πρόεδρος. Όλα αυτά βέβαια είναι στις επιχειρήσεις καλοπιάσματος, θα λέγαμε, του Αμερικανού Πρόεδρου από τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Τα πιο σημαντικά όμως είναι αυτά που είπε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας, έχοντας μια συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ. Δεν είναι και αυτό τυχαίο. Θυμίζουμε ότι το Κατάρ έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για αυτή την επίτευξη συμφωνίας. Επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν κανονικά. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ενώ διέψευσε και τα όσα ακούγονται για το περίφημο Ταμείο Ανοικοδόμησης Ανασυγκρότησης του Ιράν. Μιλάμε για ένα ποσό 300 δις δολαρίων, Έρη.
15: Για το οποίο δεν θα δώσει χρήματα καθόλου.
19: Το οποίο είπε αυτός ότι δεν θα δώσει χρήματα, διαψεύδοντας όλα αυτά τα δημοσίευματα που έλεγαν ότι η Ουάσιγκτον θα είναι εκείνη που εντός εισαγωγικών θα πληρώσει το λογαριασμό. Αυτό το οποίο έχει βγει από πλευρά Αμερικανικής Αμερικανικής και προκύπτει και από συνεντεύξεις του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι τελικά αυτόν τον λογαριασμό καλούνται να το πληρώσουν οι χώρες του κόλπου και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν διαψεύδει λοιπόν και η Αμερική ότι υπάρχει αυτό το ταμείο, mm-hmm. ότι θα υπάρξουν αυτά προφανώς τα χρήματα για το Ιράν και τα οποία συνδέονται με την άρση των κυρώσεων. Βέβαια, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή μάλλον η διαδικασία είναι step by step. Βήμα-βήμα, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με το τι κάνει το Ιράν σε σχέση με αυτή τη συμφωνία, προφανώς θα πέφτουν ανάλογα τα κονδύλια και προφανώς θα έρονται και οι κυρώσεις για τη διανομή, για τη μεταφορά του Ιρανικού πετρελαίου στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες λεπτομέρειες.
15: Θέλω να μας πεις λίγο ποιες είναι οι σχέσεις με τον Νετανιάχου, διότι πραγματικά είναι έτσι, έχει μεγάλη
19: έχει
15: ουσία εδώ.
19: Πραγματικά και δεν ξέρεις και από πού να το πρωτοπιάσει.
15: Εκείνος λέει ότι, δεν είναι, ότι οι σχέσεις τους είναι σε πολύ καλό.
19: Οι σχέσεις είναι εξαιρετικές, επαναλαμβάνει. Αλλά τον κάλεσε σε αυτήν την συνάντηση με τον Εμίρ του Κατάρ να είναι πιο υπεύθυνος για το θέμα του Λιβάνου. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον, Έρη, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί στη διεθνή δημοσιογραφία τους περασμένους μήνες και προφανώς δεν διαψεύδεται. Ότι βάζει τη Συρία του Αχμέντ Αλ-Σάρα στο κάδρο για το Λίβανο. Είπε ότι πιθανότατα θα μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά ο Σάρα, η Συρία, στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από ότι ο Μπέναμι Νετανιάχου. Γιατί, όπως είπε τώρα ο Τραμπ, αν πρέπει, λέει, για ένα χτύπημα να πρέπει να βγει μια ολόκληρη πολυκατοικία, ας πούμε, εκτός, σκοτώνοντας πάρα πολλούς ανθρώπους, mm-hmm. πιθανόν κάτι τέτοιο είναι ασύμφορο. Μιλάει για έναν πολύ μικρότερο πόλεμο στο Λίβανο σε σχέση με τον κύριο πόλεμο όπου είναι το Ιράν. Έτσι τα βλέπει ο Τραμπ τα πράγματα.
15: Ξεκάθαρα.
19: Οπότε θεωρεί ότι θα μπορούσε η Συρία να κάνει περισσότερα πράγματα. Να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Αυτό θυμίζουμε ότι το έχουμε ξαναδεί τον Μάρτιο. Mm-hmm. Δημοσίευμα του Reuters, το οποίο αποκάλυπτε επαφές και διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον και Δαμασκού για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση της Συρίας με αυτόν ακριβώς τον σκοπό, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Τότε η Συρία και η νέα αρχή που θυμίζουμε είναι σουνητική, να χτυπήσει δηλαδή τη σιητική Χεζμπολάχ και τον μεγάλο σύμμαχο του Ιράν στο power play της Μέσης Ανατολής. Τότε λοιπόν έλεγε η Συρία ότι είναι μάλλον απρόθυμη, ότι έπρεπε να σκεφτεί κυρίως το εσωτερικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για νοικοδόμηση της χώρας μετά από τον δεκαετή και πλέον εμφύλιο πόλεμο. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές ότι θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό η Συρία και ότι ίσως θα μπορούσε να συνδέσει μια τέτοια επιχείρηση με την συνεχιζόμενη άρση των οικονομικών κυρώσεων. Θυμίζουμε ότι ο Ουάσιγκτον βέβαια είχε επιβάλει κυρώσεις στη Δαμασκό, είχε αναρθεί ένα μεγάλο τμήμα τους, αλλά θα μπορούσε ίσως αυτή η διαδικασία να ενταθεί, εφόσον βέβαια έκανε το χατήρι εντός πολλών εισαγωγικών στην Ουάσιγκτον Δαμασκός.
15: Έτσι, πολύ πληγωμένη χώρα και η Συρία από πάρα πολλά χρόνια πολέμου.
19: Ακριβώς.
15: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυρό, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει μια εικόνα από τις αγορές.
20: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Πτωτικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα $80 το βαρέλι και το αμερικάνικο αργό στα $78, καθώς οι επενδυτές εξολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αγορά πετρελαίου υποχωρεί για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και ότι οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό κόλπο θα συνεχιστούν χωρίς σημαντικές διαταραχές. Οι φόβοι, Έρη, που είχαν οδηγήσει τις προηγούμενες μέρες σε έντονη άνοδο των τιμών, φαίνεται να υποχωρούν, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών. Για την ελληνική αγορά, η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική, καθώς δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Βέβαια, όπως έχουμε πει και όπως έχουν τονίσει οι παράγοντες αγοράς, οι μεταβολές στις διεθνείς τιμές χρειάζονται αρκετές ημέρες για να περάσουν στη λιανική αγορά και ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις των επόμενων ημερών. Πάντως, στα χρηματιστήρια σήμερα το κλίμα είναι θετικό, με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανωδικά, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη και βρίσκεται στις 2.473 μονάδες, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας.
15: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, διότι άλλη μια γυναικοκτονία σοκάρει το Πανελλήνιο. Έρχονται νέες αποκαλύψεις για την δολοφονία στη Δράμα με θύμα μια 45χρονη αστυνομικό και δράστη των ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό. Ο Σπύρος ο Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη.
15: Δεν σταματούμε να μετρούμε τέτοια θύματα γυναικοκτονίες, έτσι. Τρομερά εγκλήματα που πραγματικά μας σοκάρουν και μάλιστα στα μάτια μικρών παιδιών. Απίστευτο.
21: Αν δεν κάνω λάθος, είναι το έκτο περιστατικό φέτος, το 2026. Μία ακόμη δολοφονία γυναίκας από τον σύντροφό της ή έστω ενδιαστάσεις σύντροφό της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή της Δράμας, όταν ο 50χρονος αστυνομικός της ομάδας Δίας τραυμάτισε πολύ σοβαρά με μαχαίρι κατά πάσα πιθανότητα την ενδιαστάση, όπως ανέφερε και εσύ, σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μέλος του τμήματος συνοριακής φύλαξης στο Νευροκόπη. Εκεί λοιπόν το πρώην ζευγάρι ήταν σε μια διαδικασία συζήτησης, θα λέγαμε, καθότι υπάρχουν αναφορές πως προσπαθούσαν να δουν πώς μπορούν να συνεχίζουν και αν ήθελαν να συνεχίσουν να είναι μαζί. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η 40χρονη γυναίκα δεν ήθελε να συνεχίσει τον κοινό βίο με τον σύζυγό της και μάλιστα είχε προχωρήσει και σε σχετικές καταγγελίες στον προϊστάμενό της, σύμφωνα με πληροφορίες.
15: Είχε ζητήσει να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο αστυνομικό τμήμα.
21: Δεν εργάζονταν μαζί. Ο σύντροφός της ήταν αστυνομικός της ομάδας Δίας.
15: Ναι, είχε ζητήσει να πάρει κάποια απόσπαση σε κάποια άλλη...
21: Είχε ζητήσει πρώτα απ' όλα μια συμβουλή για το πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο επικεφαλής του τμήματός της είχε ζητήσει την ψυχιατρική εξέταση του συγκεκριμένου άντρα, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα και επομένως δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί κάποιο ασφαλιστικό μέτρο σε βάρος του, ενώ δεν είχε καταγραφεί και κάποιο ζήτημα ενδοκρινικής βίας, κάποιο περιστατικό ενδοκρινικής βίας.
15: Ναι.
21: Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να είχε στο νου της πως πλησίαζε η ώρα της, καθότι και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πριν από μερικές ημέρες μόλις, είχε αναρτήσει κείμενο και ένα αποστάρισμα στα κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με το τι συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες, σαν να ένιωθε ότι απειλείται, παρά το γεγονός πως δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια για το τι μπορούσε να ακολουθήσει. Αυτό που σοκάρει ακόμα περισσότερο είναι το γεγονός ότι όλα συνέβησαν στο σπίτι της οικογένειας και σε κοντινό δωμάτιο. Ήταν ο 16χρονος γιος του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε μια 20χρονη κόρη, φοιτήτρια, η οποία ήταν φοιτήτρια σε άλλη περιοχή, εκτός της πόλης της Δράμας. Εκεί ο νεαρός γύρω στις 5 χθες το απόγευμα διαπίστωσε πως ο πατέρας του είχε φύγει από το σπίτι και αφού κατέβηκε στο υπόγειο είδε τη μητέρα του, εμόφερθηκε και κάλεσε τους συναδέλφους της την άμεση δράση, οι οποίοι αν και έφτασαν ασχετικά νωρίς, όπως και σταθμός του ΕΚΑΒ, η γυναίκα ξεψύχησε λίγο αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
15: Τρομερό.
21: Αυτό ακριβώς. Και ο νεαρός, να πούμε, πως είναι και πολύ σημαντικός μάρτυρας για την εξέλιξη της υπόθεσης. Γι' αυτό και λαμβάνει και ψυχιατρική ψυχολογική υποστήριξη, το ίδιο και η αδελφή του, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα πλήρες πλαίσιο για το τι έχει ακριβώς συμβεί. Υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν στη δημοσιότητα, ωστόσο σε μια τέτοια πολύ ευαίσθητη υπόθεση καλό είναι να αφήσουμε την έρευνα να προχωρήσει μέχρι να προκύψει ένα τελικό συμπέρασμα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, να ακούσουμε τι είπε η γειτονιά και φυσικά η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
0: Την κοπέλα, επειδή και τα παιδιά μας είναι κοντά, 17 χρονών είναι το αγόρι της και το δικό μου 18 το μικρότερο. Είναι τόσο ήσυχη αυτή. Δεν ξέρω. Πάντα ήταν τόσο ήσυχη. Εγώ είμαι 25 χρόνια εδώ. Πάρα πολύ ήσυχο κορίτσι. Τέτοιο πράγμα να ακουστεί εδώ για αυτό το ζευγάρι. Ποτέ.
1: Είχε η κοπέλα ένα πρόβλημα στο γόνατο και έκανε φυσικοθεραπεία. Η αδερφή μου φυσικοθεραπεύτρια είναι. Και οπότε έκανε εκεί φυσικοθεραπείες. Και της λέει μετά από 20 χρόνια είμαι επιτέλους ευτυχισμένη. Άρα δεν παίρνουν σε καλά στο γάμο της, από ό,τι κατάλαβε η αδερφή μου. Μετά θα πίνανε καφέ, αλλά δεν προλάβανε. Έκανε και ψυχολόγο. Πήγαινε και ψυχολόγο η

0: μια νέα γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και ο σύζυγός της επίσης συνάδελφος. Αυτό το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι, οι οποίοι όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα, απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων οικείων προσώπων της οικογένειας, δεν μας προκύπτει. Είχε ένταση, κακοποίηση. Αυτό που μας προκύπτει είναι ότι είχε μπει ίσως σε μια διαδικασία το ζευγάρι να διακοπεί αυτή η σχέση ο γάμος, όμως ένας από τους δύο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Γι' αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δυστυχώς όμως χθες φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό και μάλιστα ενημερωθήκαμε με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
1: Άτυπη προεκλογική περιοδία για τα κόμματα, πυκνό πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό σήμερα και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία που επιστρατεύει βαριά ονόματα για περιοδίες στην περιφέρεια. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, μετά από την ξεκίνημα από την Ρόδο του νέου κύκλου περιοδιών του Πρωθυπουργού, σήμερα συνεχίζει με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 5.30 το απόγευμα, δηλαδή σε 3 ώρες από τώρα θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι, θα πάει στο κέντρο υγείας Βάρης, θα μιλήσει με εθελοντές της Δάσου Πυροσβέστας. Θυμίζουμε, είμαστε ήδη 1,5 μήνα μέσα στην αντιπυρική περίοδο και προμηνύει ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός μόνο με τους εθελοντές και θα εξηγήσει και όλα τα μέσα που είναι στη διάθεσή του, ενώ θα μιλήσει και με πολίτες στην Βούλα. Είναι λοιπόν ένα κύκλο περιοδιών παράλληλα με αυτόν τον κύκλο των περιοδιών και επισκέψεων του Πρωθυπουργού. Εκτελείται και ένα άλλο κύκλο περιοδιών από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, με αφορμή, αν θες, και τις πολιτικές ακαδημίες, οι οποίες έχει γενιάσει το κυβερνών κόμμα, ναι. Το οποίο γίνεται και ιδεολογική κουβέντα και πολιτική και απολογισμός του κυβερνητικού έργου και μια κουβέντα σιγά σιγά για την επόμενη μέρα, το πρόγραμμα, δηλαδή Ατζέντα 2030, το οποίο θα διαμορφώσει σταδιακά η επιτροπή που θα στηθεί υπό τον Κωστή Χατζηδάκη. Κάθε Πέμπτη σχεδιάζεται να γίνεται αυτό. Έγινε αρχή από τη Θεσσαλονίκη, η συνέχεια θα είναι στο Αγρίνιο, μετά θα πάει στα Ιωάννα, μετά στην Λάρισα. Αυτά δηλαδή μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες θα γίνουν, μέσα στα μέσα Ιουλίου και μετά την ΔΕΘ θα επανεκκινήσει αυτός ο κύκλος. Τεμέθωνος χρονιάς, τουλάχιστον στην έδρα κάθε περιφέρειας, να έχει γίνει μια περιοδία με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 υπουργών κάθε φορά, οι οποίοι θα μιλούν και για το αντικείμενο τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Είναι απολύτως επιτεύξιμη η αυτοδυναμία, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Να τον ακούσουμε.
3: Η εκλογή είναι μία και στις εκλογές δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Άρα, σας λέω λοιπόν εξ αρχής ότι όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, η εκλογική διαδικασία είναι μία και παράγει αποτελέσματα. Και είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή δουλειά το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Γιατί αποδείχθηκε στην πράξη τι σημαίνει όταν κυβερνά κάποιος τη χώρα και δεν την κυβερνά σοβαρά. Άρα, τοποθέτηση από τα αρμόδια χείλη που είναι αυτά του Πρωθυπουργού είναι το ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, πολύ πολιτικό χρόνο μπροστά μας και για μας ο πολιτικός χρόνος δεν είναι χρόνος τσιτάτου και λεξιλογίου. Ο πολιτικός χρόνος είναι χρόνος ανακοινώσεων, δουλειάς και πεπραγμένων για όσους μας ακούν.
4: Και γι' αυτό η δυναμία από τον δεύτερο μέρα.
3: Θεωρώ ότι είναι απολύτως επιτεύξιμη.
1: Στο στούντιο της εκπομπής του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντούνα εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 δέθηκε και ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στο κόμμα Σαμαρά. Στην πιθανή δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι προφανώς θα κάνει ζημιά κάτι τέτοιο.
5: Αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει μια ζημιά. Σίγουρα σε συμβολικό επίπεδο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί γινόντας πρωθυπουργός, ένας καλός πρωθυπουργός και εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του, πρόεδρος του κόμματος. Προφανώς σε συμβολικό επίπεδο, όταν βλέπεις μια τέτοια ενέργεια, δεν προβληματίζει και δεν ζημιώνει. Τώρα, πώς αποτυπωθεί αυτό εκλογικά, πείτε μου μέχρι τότε ποιο θα είναι το κλίμα, τα γεγονότα, οι άνθρωποι και θα σας απαντήσω.
6: Την κριτική Σαμαρά, πώς την ακούτε?
5: Κοιτάξτε, την κριτική και το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και είναι κάτι το οποίο έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Θεωρώ ότι στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται είναι άδικη.
1: Αυτά λοιπόν από το κυβερνητικό επιτελείο. Όμως από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας χθες βρέθηκε στην Νίκαια και είπε ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές θα γίνουμε κυβέρνηση. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Από τη Β' Πειραιά και ειδικά από τη Νίκαια, που πρέπει να πούμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει πολύ ικανοποιητικά ποσοστά, πάνω από το 20%. Ξεκίνησε, θα λέγαμε, την άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, είπε μάλλον,

0: αναφερόμενο στο κόμμα του, είπε ότι αυτό που έγινε στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές για το πολιτικό σκηνικό, ότι η Ελλάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, παίρνοντας δηλαδή τη δεύτερη θέση, όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Επεσήμανε ακόμα ότι στόχος δεν είναι μόνο η δεύτερη θέση, αλλά προφανώς το να φτάσουν σταδιακά να διεκδικήσουν την εξουσία. Αναφερόμενος ακόμα στον Πρωθυπουργό, συμπλήρωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να φοβάται τις δεύτερες κάλπες και δεν έχει άδικο να τις φοβάται. Όταν το 37% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή, και όταν η πλειοψηφία λέει ότι καλύτερα τα περνάγαμε το 19 σε σχέση με σήμερα, έχει κάθε χρόνο, κάθε λόγο να φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Από εκεί και ύστερα συζήτησε με τους πολίτες, που πρέπει να πούμε ότι η συγκέντρωση ήταν αρκετά μεγάλη, πολύ μεγάλη για προεκλογική συγκέντρωση, για μια συγκέντρωση πολιτική θα λέγαμε, γιατί πλέον οι πολίτες δεν πάνε σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Αξιολογήθηκε ωστόσο από το επιτελείο του κ. Τσίπρα ως ιδιαίτερα μεγάλη. Συζήτησαν όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στα θέματα της ακρίβειας, ενώ συζητήθηκαν και τα εθνικά ζητήματα. Να πούμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο,
1: ναι,
0: όπου θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του νησιού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα έστρεψε και ο κύριος Κοντογιώργης, ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Καντώνα.
3: Ακούγοντας και το χθεσινό, αλλά θα σε έλεγα και όλη την παρουσία των τελευταίων 15 ημερών, μου βγαίνει έτσι αυτό αβίαστα ότι κάπως ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, αλλά με φόρα για ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Γιατί αν αξιολογήσουμε λίγο αυτά τα οποία έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες, μας φέρνουν όχι πολύ μακρινές αναμνήσεις από ένα πρόσφατο παρελθόν, όπου πάντοτε η πλευρά που θα σας έλεγα εκπροσωπεί το λαϊκισμό στη χώρα κατέφευγε σε μια ανέξοδη παροχολογία, σε μια πλειοδοσία, σε ακοστολόγητες προτάσεις και βέβαια δεν μιλούσε ποτέ για το μέλλον. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα και σε όλες τις προτάσεις. Το εύλογο ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί ήταν γιατί αφού είναι τόσο εύκολο τώρα δεν τα έκανες τότε. Γενικά σε όποια πρόταση έχει κατατεθεί, είτε αφορά τις δημόσιες μεταφορές προχθές, είτε αφορά τη φορολόγηση, νομίζω ότι κάποιος καλόπιστος, δεν σας λέω να συμπαθεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά καλόπιστος, κρίνει ότι αυτά είναι ανεδαφικά.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός η Μάρο Κοντού. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χθες βράδυ έφτασε εκεί με ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το αναπνευστικό της σύστημα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, η ηθοποιός προσήλθε κατά τη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Χαϊδαρίου Αττικών νοσηλεύεται από χθες το βράδυ η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάρο Κοντού, η οποία αισθάνθηκε δυσφορία και αδιαθεσία χθες το βράδυ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Εξετάζουν οι πνευμονολόγοι και οι καρδιολόγοι όλα τα ενδεχόμενα. Πνευμονολογικό φαίνεται ότι είναι το πρόβλημά της, ναι, ωστόσο για λόγους πρόληψης κάνει και καρδιολογικές εξετάσεις. Οι ευχές όλων είναι να εξέλθει υγιής πάλι κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός.
1: Πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Τώρα, την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, και τριών ακόμη κατηγορουμένων, πρότεινε η εισαγγελέα του Τριμελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων εκλογέων. Ένα θέμα που, όπως θυμάστε, στο παρελθόν είχε απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα. Μιλάμε για την υπόθεση διαρροής email των απόδημων Ελλήνων. Έτσι, και αυτή τη στιγμή έχουμε πρόταση, εισαγγελική πρόταση για την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά και τριών ακόμη κατηγορουμένων. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκύψει την τελευταία ώρα. Έχουμε ένα πόρισμα της αρχής διαφθοράς στην Κύπρο και μάλιστα ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται ότι περιλαμβάνονται, ότι πλέκονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι και ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Μαζί μας είναι ο καλός συνάδελφος Μανώλης Καλατζής, δημοσιογράφος από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλατζή. Καλησπέρα.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Τι θέμα είναι αυτό?
5: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπλέκεται κανονικά ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Το θέμα προέκυψε μετά από ένα βιβλίο που έγραψε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη, δούλεψε μαζί του στο Προεδρικό και στη συνέχεια ακολούθησε τον Χρήστο Στυλιανίδη, τον νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο, που ήταν ευρωβουλευτής, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο κύριος Δουσιώτης έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Κράτος Μαφία» και αναφερόταν σε διάφορα γεγονότα κατά την περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη, όπως τα έζησε, έγραφε ο ίδιος, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Έγινε μία έρευνα από την αρχή κατά της διαφθοράς, αφού υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για τα όσα αναφέρονταν στο βιβλίο. Η έρευνα διήρκησε 2 χρόνια, κατέληξε σήμερα με την ανακοίνωση του πορίσματος και μεταξύ άλλων αναφέρεται ο Νίκος Αναστασιάδης ότι εμπλέκεται σε ένα κακούργημα και σε 6 ακόμη ποινικές υποθέσεις που αφορούν πλημελήματα. Αυτά αφορούν, συγγνώμη για το θόρυβο γιατί βρίσκομαι εκτός, αυτά αφορούν κυρίως θέματα που είχαν να κάνουν με την παροχή υπηκότητας Ρώσους ολιγάρχες, μεταξύ αυτών ο Αμπράμας και ο Λεβέντεφ, ενώ φαίνεται ότι εμπλεκόταν και στην υπόθεση τη γνωστή που είχε ο νυν ιδιοκτήτης του Σκορπιού, ο Ριμπολόβλεπ, με την σύζυγό του, η οποία είχε συλληφθεί για ένα διαμάτι αξίας 1 δισεκατομμυρίου εδώ στην Κύπρο. Εμπλέκονται επίσης οι συνεργάτες του Νίκου Αναστασιάδη στο δικηγορικό γραφείο που διατηρούσε, ο πρώην βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ένας υπουργός στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και αρκετά άλλα πρόσωπα, αστυνομικοί, ένας δικαστής, ο οποίος φαίνεται ότι έβγαζε αποφάσεις ενώ το δικηγορικό γραφείο που κέρδιζε τις υποθέσεις είχε προσλάβει τη σύζυγό του, και διάφορα άλλα πρόσωπα. Όλα αυτά τώρα θα πάνε στο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα πρέπει να διορίσει ποινικούς ανακριτές για να καταλήξει στο αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα που μπορούν να διωχθούν στο δικαστήριο. Εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ήταν υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Συνεπώς υπάρχει μια σύγκρουση συμφέροντος.
1: Σωστά.
5: Απ' την άλλη,
1: θα πρέπει να εξαιρεθούν, συνάδελφε.
5: Ναι, θα εξαιρεθούν, αλλά το θέμα είναι ότι ο μόνος που μπορεί να διορίσει ποινικούς ανακριτές είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Υπουργικό Συμβούλιο μετέχουν υπουργοί που μετήχαν στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο νυν πρόεδρος ήταν υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Έχουμε και ένα θεσμικό τέτοιο πρόβλημα που δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να λυθεί. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα σοβαρό πολιτικό
1: θέμα
5: και ποινικό. Και θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times από την Κύπρο. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Να εμπλέκονται τόσο σοβαρά ιστάμενα πρόσωπα. Ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός ο κύριος Κουγιάλης, ο τέος βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας και ο Ρώσος Μεγιστάνας Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Το επιστρέφει στις φυλακές, επέστρεψε στις φυλακές ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης επί της αποφυλακίσεώς του. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Μόλις 25 μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για εισάριθμες, για εισάριθμες ηθικές αυτουργίες σε δολοφονίες, ως επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος χθες το απόγευμα, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, έλαβε γνώση της απόφασης του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, πρωτοτυπικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Και το λέω αυτό άγνωστο διότι αποφάσισε να επιστρέψει μόνος του στην φυλακή, μπαίνοντας ένα ταξί. Και μάλιστα μόλις πήγε στην φυλακή, η διοίκηση της φυλακής δεν μπορούσε να το κάνει δεκτό από τη στιγμή που δεν είχε στα χέρια του την απόφαση του εισαγγελέα εφετών Πειραιά.
1: Ναι.
6: Με αποτέλεσμα χθες το βράδυ να γυρίσει από τη φυλακή στην αστυνομία, στη Γαδά, να κρατηθεί εκεί και σήμερα να μεταχθεί στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά, όπου εκεί ο εισαγγελέας εφετών ολοκλήρωσε την διαδικασία και έτσι ο Ισοβίτης οδηγήθηκε πίσω στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, το οποίο είναι περίπου ένα έτος, καθώς το επόμενο καλοκαίρι θα αποφυλακιστεί βάσει της κειμένης νομοθεσίας. Κατά την κρίση του Αρείου Πάγου συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να μην αποφυλακιστεί και οι ουσιαστικές και οι γραμματικές του νόμου.
1: Ναι.
6: Καθώς όσοι έχουν τελέσει τέτοιου είδους εγκλήματα, οι πολυεισοβήτες, θα πρέπει να εκτείνουν ποινή οπωσδήποτε 25 ετών. Ο ίδιος έχει πάρει άδειες τα προηγούμενα χρόνια, 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος. Θα εξακολουθήσει να παίρνει άδειες, είναι 82 ετών. Θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κορυλαδού. Δεν θα μεταφερθεί στον Δομοκό, που εκεί είχε εκτίσει και πτήσει μεγάλο μέρος της ποινής του, και του χρόνου θα βγει από την φυλακή. Το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η ασάφεια μεταξύ αστυνομίας και δικαιοσύνης έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στον δικαστικό κόσμο. Ήδη γίνεται μια άτυπη έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έφυγε χθες με το ταξί από το σπίτι του και σήμερα μεταφέρθηκε στην οδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στο δικαστικό μέγαρο. Ενώ η αστυνομία αναφέρει, από την πλευρά της αστυνομίας αναφέρεται ότι από τη στιγμή που δεν είχαν ένταλμα, δεν μπορούσαν αυτόν τον άνθρωπο να τον κρατήσουν για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως και από τη φυλακή, και αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά του πίσω στην Γαδά Αέρη.
1: Υπήρχαν κάποιοι συγκεντρωμένοι έξω από τις φυλακές οι οποίοι του φώναζαν κράτα γερά.
6: Κράτα γερά έξω από και από το δικαστικό μέγαρο και από το δικαστικό μέγαρο του Πειραιά και από την φυλακή. Σε αυτά συμβαίνουν πάντως να πούμε. Με όσους εκτείνουν μεγάλες ποινές κάθεξης, γιατί σήμερα το δικαστήριο Πειραιά το πινάκι ήταν πολύ φορτωμένο με υποθέσεις άλλων εγκληματιών.
1: Βαριά κακουργήματα.
6: Πολύ βαριά κακουργήματα. Είχαν έρθει περίπου σήμερα 20 άνθρωποι και οι συγγενείς τους έξω από το δικαστικό μέγαρο Πειραιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν εκεί ο κόσμος που συγκεντρώθηκε έξω από τις φυλακές, αλλά και τι δήλωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μίλησε στο Sky και είπε ότι δεν θα ήταν ωραίο να συναντήσει τα παιδιά της στον δρόμο ο κύριος Γιωτόπουλος, όπως φυσικά και τα παιδιά όλων των θυμάτων. Έτσι, μιλάμε για 24 δολοφονίες.
7: Για την απόφαση να επιστρέψουμε στη φυλακή, δεν μας πείτε κάτι.
8: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αφήστε αυτή την κουβέντα, γιατί θα προτιμούσα να μην την κάνω. Yeah. Για εμάς το θέμα είναι τελείως διαφορετικό. Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους θέματα, όταν ανακύπτουν, απλώς ξαναφέρνουν μια κουβέντα η οποία δεν βοηθάει κανέναν, κατά τη γνώμη μου. Ο Γιωτόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών, οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο.
1: Πάμε τώρα σε μια ευχάριστη είδηση που αφορά την ελληνική κοινότητα στην Πολωνία. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, οι Έλληνες στην Πολωνία αναγνωρίζονται και επισήμως πλέον ως εθνική μειονότητα. Έκανε και σχετική ανάρτηση η πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη ως ιστορική ημέρα για τον ελληνισμό της Πολωνίας. Καθώς, όπως καταλαβαίνεις, η αναγνώριση αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία και γενικώς για την ανάπτυξη της ελληνικής παρουσίας στη χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως η 10η εθνική μειονότητα της Πολωνίας. Και σύμφωνα με την πρεσβεία μας, η απόφαση αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην χώρα, η οποία πρέπει να σου πω ότι είναι και σημαντική. Είναι βαριά η σημασία της αναγνώρισης, διότι οι ελληνικές οργανώσεις ΕΡΙ θα μπορούν από εδώ και στο εξής να διεκδικούν απευθείας κρατική χρηματοδότηση μέσω του Πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης για διάφορες δράσεις. Για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευσή τους, για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Και παράλληλα θα προβλέπεται και η στήριξη σε διάφορες δραστηριότητες και σημαντικούς τομείς της καθημερινότητάς τους. Δηλαδή, εκείνοι θα δουν πέρα από τον μεγάλο συμβολισμό και την.
1: Στην πράξη,
9: μπράβο, ναι, στην καθημερινότητά τους, τι σημαίνει αυτή η αναγνώριση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Μια 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από διαχείριση ενός περιστατικού. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, υπήρξε προπυλακισμός από συγγενείς κατά τη διάρκεια μεταφοράς ασθενών και λόγω αυτής της έντασης, η γυναίκα αυτή, η 55χρονη νοσηλεύτρια, έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες που έκανε εκεί το προσωπικό. Βεβαίως ο Υπουργός Υγείας τώρα έχει διαφορετική άποψη επ' αυτού. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη εκεί στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, Βασίλη?
10: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, Ρωμά φέραν 5 τραυματίες νεαρούς στο τμήμα βρεγών των περιστατικών του νοσοκομείου Ναυπλίου που δεν εφημέρευε. Ο ένας από τους 5 ήταν πρόσκαιρα χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν ισχύει σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας ότι...
1: Να πούμε καταρχάς ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε.
10: Δεν εφημέρευε,
1: σωστά.
10: Ναι, το είπα.
1: Και αμέσως μετά και έγινε προσπάθεια. Ήταν παιδί, ήταν μεταξύ των ασθενών.
10: Ήταν ανήλικος.
1: Ναι.
10: Ανατάχθηκε αμέσως όμως οι συγγενείς και οι οικοί του. Είχαν αρχίσει ήδη να θρηνούν γιατί θεωρούσαν ότι είναι νεκρός. Υπήρχε μια ένταση από την απελπισία των ανθρώπων.
1: Η ΠΟΕΔΗΝ τι καταγγέλει?
10: Η ΠΟΕΔΗΝ
1: καταγγέλει ότι
10: υπήρχε προπυλακισμός.
1: Μάλιστα.
10: Τα οποία διαψεύδηκαν κατηγορηματικά ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου και φυσικά ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος, ο Λάδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δηλώνει ότι έχει κάνει και προσωπική έρευνα για το περιστατικό.
1: Ναι.
10: Και ότι έχουμε περιστατικά, λέει ο Λάδωνης Γεωργιάδης, επιθέσεων εναντίον υγειονομικών, αλλά όχι χθες.
1: Μάλιστα. Απλά αυτό που λέει η ΠΟΕΔΗΝ, που συμπληρώνει μάλλον στην καταγγελία, είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την προστασία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, για τη φύλαξη αυτών, διότι δεν είναι λίγες οι φορές.
10: Διαχρονικό το πρόβλημα.
1: Δηλαδή, ανεξάρτητα,
10: γνωστό, αλλά δεν έγινε χθες.
1: Ναι, ανεξάρτητα το τι συνέβη ακριβώς τώρα σε αυτή την περίπτωση, και αυτό αρμόδιο είναι να το. Υπάρχει αναγκαιότητα να φυλαχθούν
10: φύλαξη.
1: Φύλαξης, βέβαια. Το δημόσιο νοσοκομείο, διότι δεν είναι μία η φορά και δύο οι φορές που έχουμε δει ακόμη και να χειροδικούν συγγενείς ασθενών εις βάρος γιατρών και νοσηλευτών.
10: Εννοείται, και να έχουν τραυματίσει οι γιατρούς.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
10: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε τώρα σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, επίσης στην Εύβοια, εκεί στα Ψαχνά Εύβοιας. Ένα 21χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από τσίπημα σφίκας. Η Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε μια ασύλληπτη τραγωδία στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, 21χρονη κατέληξε ύστερα από τσίπημα σφίκας. Σύμφωνα με τοπικό μέσο που επικαλείται συγγενής της νεαρής γυναίκας, η 21χρονη φέρεται να τσιμπήθηκε από σφίκα και στη συνέχεια ανακατέρευσε. Η 21χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε κρίσιμη κατάσταση στον κέντρο υγείας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε πολύ ωραίες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο η 21χρονη δεν επανήλθε. Ειδικότερα η νεαρή παρελήφθη από τους υγειονομικούς άσφιγμη, άπνοη και μεμιδρίαση, στοιχεία που καταδεικνύουν την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόταν από την πρώτη στιγμή. Η τραγική εξέλιξη, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις συγγενών και φίλων που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο υγείας, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης και την αποφυγή περαιτέρων εντάσεων. Κατόπιν, η 29χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν και επίσημα τον θάνατό της. Οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής που θα διενεργηθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένα νεαρό κορίτσι τώρα. Τι να μπορεί να συνέβη, κάποιο αλλεργικό σοκ, κάτι. Κάποιο
11: ακριβώς
1: πρόβλημα είναι τρομερό πάντως σε τέτοια ηλικία.
11: Και τόσο νέα γυναίκα.
1: Ναι,
11: έτσι,
1: και με αυτόν τον τρόπο, από τις είπε μια φίκας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, στο αστυνομικό δελτίο. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 56χρονος που εμφανιζόταν ως μάνατζερ ποδοσφαίρου και συλλέκτης, άρα φέρεται να διακινούσε αρχαία αντικείμενα και νομίσματα μέσω διαδικτύου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο μου.
12: Γεια σου και πάλι, Έρη. Να πούμε πως κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας και παρουσία του εισαγγελέα προχώρησαν οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της ΔΑΟΕ, του ελληνικού FBI, και εντόπισαν όχι μόνο τον 56χρονο, ο οποίος εμφανιζόταν ως μάνατζερ ποδοσφαίρου και συλλέκτης, αλλά και ένα μεγάλο μέρος αυτής της συλλογής, την οποία φέρεται να έχει αποκτήσει παράνομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36 νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, δαχτυλίδια, εχμές βέλων, πύληνη φιάλη, όπως και λαβή και αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή, αλλά και ένα περιδέρεο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα αρχαία αυτά αντικείμενα είχαν αγοραστεί από την Ισπανία, από έναν υποτίθεται έμπορο τέχνης, ο οποίος βεβαίως δεν είχε και την απαραίτητη άδεια για να διαχειριστεί αυτούς τους θησαυρούς, οι οποίοι προέρχονται είτε από αφρικανικούς πολιτισμούς αλλά και από τον αρχαίο πολιτισμό του Ιράν, από την Περσία. Ορισμένα μάλιστα χρονολογούνται ακόμα και 6.000 χρόνια. Τα νομίσματα δε είναι ως επιτοπλίστων αρχαία ελληνικά και ανήκουν στους κλασσικούς χρόνους, μεταξύ δηλαδή του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. Οι αστυνομικοί, αφού εκμεταλλεύτηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες από το Υπουργείο Πολιτισμού, βρήκαν τον θησαυρό και τον έθεσαν υπό από το μικροσκόπιο της αρχαιολογίας, η οποία θα αναμένεται να διαχειριστεί αυτό το θησαυρό και να τον καταλογογραφήσει, ενώ ο 56χρονος έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να αντιμετωπίσει τις διώξεις, τις σχετικές διώξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Την αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει τώρα για την αθλητική επικαιρότητα ο Χρήστος Μπαντάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Λοιπόν, έχουμε το αντίο του Εργίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια από τον πάγκο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Χαιρέτησε από το αεροδρόμιο ο Εργίνα Ταμάν.
13: Ακριβώς. Μετά το ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, ο Εργίνα Ταμάν αποτελεί παρελθόν από τους πράσινους και μάλιστα ο Τούρκος τεχνικός άφησε την ομάδα με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, στην οποία ουσιαστικά ευχαριστεί όχι μόνο την Ελλάδα, όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφικό ελληνικό λαό.
14: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
15: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο carriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
16: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
17: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
19: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
20: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
21: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
22: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
21: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
22: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
23: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
24: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Καιρός για χρωμοδομή.
22: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
25: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
22: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
26: Στην Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι, στην Κατερίνη, τη Βέρεια και τις Σέρες 29 βαθμοί, στον Πολύγυρο 31, στο Κιλκής και τα Γιαννιτσά 32 βαθμοί, στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
25: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
22: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
25: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
22: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
26: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

κάτσε, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Δεν είναι εύκολο, μην νομίζεις. Έχει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις υπολογιστές, ένα λάπτοπ, δύο τηλεφωνικές γραμμές και τρία μικρόφωνα.

Καμιά φορά αναρωτιέμαι πώς θα καταφέρναμε τα παλιά τα χρόνια όταν πρωτοξεκίνησα, που είχαμε δύο pick-up, δύο ή τρία deck. Deck, πώς τα λέγανε, decks. Από τα οποία παίζαμε τις διαφημίσεις και τηλεφωνικές συσκευές με κατράν. Κι όμως τα καταφέρναμε. Να, η Άννα ήδη μου γράφει, ευτυχώς που ξεκινάει η εκπομπή σας κύριε Βενιέρη. Και τι ρε Άννα, αν δεν ξεκινούσε δηλαδή τι διαφορετικό θα είχε. Όλα καλά. Λοιπόν, όλα καλά. Αν εξαιρέσουμε δύο προβληματάκια που έχουμε στα κλασικά σημεία, χαμηλά 4-24 και Τριανδρία, κατά τα άλλα κάτσε να δω στα Μάλγα τι παίζει. Είστε εκεί, είμαστε καλά. Ω, τι καλά, στα... ναι. Λοιπόν, μετά τα Μάλγαρα προς Αθήνας έχουμε ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Εκεί το πρωί γινόντουσαν εργασίες. Δεν ξέρω, ασφαλτόστρωσης και κάτι χόρδα κόβανε. Λογικά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει καθυστέρηση εκεί, ίσως να γίνονται οι τρεις λωρίδες μία.

Είναι τρίτη, ο μήνας έχει 16 Ιούνιος του 2026. Τι έχουμε, κοίταξε να δεις τώρα, σύντροφε, συντρόφισσα εκεί έξω. Ξέρεις τι με προβληματίζει? Το σκεφτόμουν όσο παρακολουθούσα διάφορα βίντεο. Αντιπαραθέσεις, καυγάδες και διάφορα πράγματα. Πέρα από τα δευτερεύοντα, τριτεύοντα, τα οποία οδηγούν σε τηλεοπτικούς ή άλλους καυγάδες, θα ήθελα να σου εξομολογηθώ κάτι, επειδή ξέρω ότι με εκτιμάς και σε εκτιμώ κι εγώ, κάθε μια και κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά με προβληματίζει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν και καλά χρειάζεται να το υιοθετήσετε? Ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, καλώς επέστρεψε, στη δεύτερη θέση είναι ο άνθρωπος και μπράβο του. Είναι και έξυπνος, είναι και πονηρός. Τον άλλον τον έλεγαν γιδοβοσκό η πολιτική του αντίπαλη. Είναι και έξυπνος, είναι και πονηρός. Είναι και χαρισματικούλης. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι κίνδυνος, είναι επικίνδυνο. Και θα σου το πω από τα βάθη της καρδιάς μου, όπως μου βγαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν και καλά πρέπει ή είναι απαραίτητο να το υιοθετήσετε.

με προβληματίζει, με τρομάζει, όχι εμένα, για τον τόπο, για τη χώρα, ότι επειδή το παιχνίδι που ξέρει να παίζει ο Τσίπρας είναι εύκολο παιχνίδι, εύκολο και για τους πολιτικούς, κυρίως για πολιτικάντιδες, δημαγωγούς και λαϊκιστές, αλλά είναι και ένα παιχνίδι το οποίο αρέσει και στην κοινωνία, αρέσει στον κόσμο δηλαδή, τι φοβάμαι. Και ξέρει να το παίζει πάρα πολύ καλά, σαν μικρός Ανδρέας Πανδρέου ένα πράγμα, έτσι κακέκτυπο, αλλά σαν μικρός Ανδρέας Πανδρέου. Φοβάμαι ότι τούτος εδώ, ο Αλέξης Τσίπρας, θα πετύχει το εξής. Θα πετύχει με τον λαϊκισμό, την δημαγωγία, το παπατζηλίκι και όλα αυτά τα δώσε και εμένα μπάρμπα, να πάει την κουβέντα σε παροχολογία και να αναγκάσει, και κάποιους οι οποίοι είναι περισσότερο σοβαροί από αυτόν να μπουν στην ίδια λογική, γιατί γνωρίζουν ότι αν δεν κάνουν το ίδιο ή αν δεν μπουν στην ίδια λογική θα έχουν πολιτικό κόστος. Αυτό στο τέλος της ημέρας, όταν πάμε να χτυπήσουμε το ζήτα στην Ταμιακή, θα κάνει κακό στη χώρα, θα ζημιώσει την Ελλάδα για ακόμη μια φορά. Δεν το αναλύω παραπάνω. Πείτε ότι είναι τροφή για σκέψη.

0: Ειλικρινά αυτό είναι το οποίο με προβληματίζει και δεν σας κρύβω, παραλαμβάνω, ότι με τρομάζει, γιατί η πλειοδοσία, ο λαϊκισμός, η δημαγωγία και το πάρτε τα όλα, επειδή το λέει ο δίπλα, το μόνο που κάνουν είναι την επομένη των εκλογών, οποτεδήποτε και αν αυτές γίνουν, η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει, να μας βάλει και πάλι σε μία στενοπό. Βέβαια, όπως είπε ο Εμίλιος Χιλάκης, λατρεμένη φωνή πολλών και πολύ γοητευτικός για τις κυρίες της παρέας.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα.
0: Αυτά λέει ο Εμίλιος.

0: εντάξει, χάρισμα είναι, έτσι, χάρισμα είναι. Άλλωστε, όπως είπε ο ίδιος χθες από την Νίκαια, μέσα σε 24 ώρες, λέει, τι πετύχαμε.
1: Η ηλική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.

Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, έχουν τα πράγματα. 13 λεπτά μετά τις 3, στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Status Express, χορηγός της εκπομπής, η μεγάλη σπουδαία ανανεωμένη InfoTrust. Το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων. Και επειδή και εσύ είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις εκεί όπου σου πω, για να γίνεις και εσύ μέρος μιας μεγάλης δυνατής ομάδας, της ομάδος InfoTrust. Στο 2310-492-492, αφού μπεις και στην σχετική ιστοσελίδα www.infotrust.gr. Τι έγινε ρε Μισελ, θυμάστε την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου? Ο εισαγγελέας ζητά την ενοχή της. Την κρίνει ένοχη για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων, των email, θα θυμάστε τότε, από Δήμων. Για το θέμα αυτό πρέπει να σας πω μια αλήθεια, πάρτε την όπως θέλετε. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου δεν έκανε τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο από εκείνο που κάνουν σχεδόν όλοι τους. Βέβαια το περιόρισαν αφού τσάκωσαν την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου με τη γίδα στην πλάτη. Μετά από τις τελευταίες δηλαδή ευρωεκλογές, θυμάστε, εξαιρέθηκε από την υποψηφιότητά της. Το έχουν περιορίσει, αν και πάλι κάτι SMS, κάτι πραγματάκια έρχονται στα κινητά μας. Αλλά δεν είναι εκείνο το παλιό. Τι έκανε η Ασημακοπούλου? Πήρε τα στοιχεία, ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα, mail και εγώ δεν ξέρω τι, του εκλογικού σώματος, ψηφοφόρων δηλαδή, και τους έστελνε επιστολές. Ό,τι επί δεκαετίες έκαναν το σύνολο των υποψηφίων όλων των κομμάτων ή σχεδόν όλων των κομμάτων. Απλά την Ασημακοπούλου την τσάκωσαν. Ήταν παράνομο αυτό, το γνώριζαν όλοι. Την τσάκωσαν και τώρα είναι το δικαστήριο όπου η εισαγγελέας με βάση τον νόμο, τις κείμενες διατάξεις, προτείνει την ενοχή της Ασημακοπούλου, η οποία επισύρει ποινή και φυλακίσεως παρακαλώ. Εντάξει, μια αναστολή ρε φίλε, τώρα είναι γαλά.

0: σου έχω την απάντηση στο τι θα μαγειρέψεις. Μην αγχώνεσαι εγώ. Πριν από εκεί σου έχω το σχόλιο της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Σαμαρά. Ξέρεις τώρα, η Ντόρα η Μπακογιάννη με τον Σαμαρά αγαπιούνται. Αγαπιούνται. Λατρεία δηλαδή. Πώς είναι το απίθμενο μίσος το οποίο χωρίζει δύο ανθρώπους. Υπάρχει και το και η ακορύφωτη αγάπη. Βέβαια η Μπακογιάννη είπε αλήθεια, κακά τα ψέματα. Θα σας εξηγήσω για ποιον λόγο υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός για τον Αντώνη Σαμαρά. Αφού ακούσουμε πρώτα την Ντόρα την Μπακογιάννη, πώς σχολιάζει το κόμμα Σαμαρά.
1: Έτσι λένε οι συνεργάτες ότι είναι όλα έτοιμα να τον μπουμπονίσει και ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ δεν πιστεύω ότι το δίσεξα Μαρτίν ουκ ανδρός σοφού. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει να κάνει ένα κόμμα. Απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό και τον έκανε και πρωθυπουργό. Δηλαδή έκανε το όνειρο της ζωής του πραγματικότητα, περί αυτού μιλούμε. Από εκεί και πέρα αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός αυτής της παράταξης θα κρίνει.
0: Ναι μωρέ τώρα, αλλά πες και στον αδερφό σου τι το ήθελε. Κάντε τον ευρωβουλευτή. Τι ήθελε ο άνθρωπος, να γίνει ευρωβουλευτής ήθελε. Γιατί ο Μαϊμαράκης καλύτερος είναι? Δεν νομίζω. Μαϊμαράκης θα εμφανιστεί, εμφανίζεται λίγο πριν από τις εκλογές. Ξαφανισμένος είναι, κανείς δεν ξέρει, μόνο στα κομματικά όργανα. Κάπου εκεί στην Ευρωβουλή.

0: Υπάρχει αυτονοήτως προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου για το τι θα κάνει ο Σαμάρας, ενώ από πού θα πάρει, τι θα πάρει, αν θα πάρει, από ποιους θα κόψει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία παλεύει, όπως η ίδια υποστηρίζει, για την αυτοδυναμία. Και η τελευταία ψήφος ακόμη είναι κάτι παραπάνω από χρήση, μία απαραίτητη. Δεν επιτρέπεται χαλαρότης δηλαδή. Θα βοηθήσουμε όλοι. Τι αρισκάρουμε πάλι το μέλλον της χώρας. Μπορεί η Μισελ, η Άννα Μισελ Σημακοπούλου να μην είναι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι ένας άλλος μεγάλος παίκτης.
1: Λόπες το Σμίνες που είπε, δεν μου λες. Εμένα μου είχαν πάρει και τα πόμολα, λέει. Όταν πήρα την κυβέρνηση από τον Σαμαρά, δεν βρήκα ούτε πόμολα. Και παρέδωσα 37 δισεκατομμύρια.
2: Παρέδωσα, λέει, και το μαξιλαράκι.
3: Ναι, το μαξιλαράκι του το είχαν επιβάλει οι Ευρωπαίοι για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες. Και αυτό ήταν από φόρους, φορολογούσε ακόμη και τις φορές των Ελλήνων. Παιδιά, ακούστε, στα οικονομικά, στα οικονομικά, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και διαβάστε και ό,τι μηνύματα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Θα βλέπουμε τι...
3: Ένα, παιδιά, οικονομικά θα μιλάμε, όχι πολιτικά.
1: Οικονομικά.
2: Και πολιτικά μπορώ να μιλήσω.
3: Γιατί...
1: Οικονομικά.
3: Μπράβο.
1: Πάμε. Λοιπόν, Βουλγαρία.
3: Γιατί άφησε για 6 μήνες το Βαρουφάκι να κουβεντιάζει και να ξανακουβεντιάζει, μπαίνουμε, βγαίνουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Ξέρετε πώς έχασε σε εκείνο το εξάμηνο η Ελλάδα? Με τα πηγενέλα, κάνω, δείχνω, χτυπάω πόρτες, γεια σου Ντάισεμπλουμ κλπ. 6 μήνες η χώρα πήγαινε στο χάος και κάθε μέρα έμπαινε μέσα πολλά εκατομμύρια. Σε αυτά θα πρέπει να απαντήσει ο αξιότιμος κύριος Τσίπρας.
1: Ωραία, πάω στο επόμενο που πεθές. Τώρα θα σας
3: πάμε. Ελάτε, παιδιά.
0: Ελάτε, παιδιά. Ελάτε να παίξουμε. Δεν υπήρχε ένα...

στο Μουντιάλ είμαστε με τους μικρούς, έτσι, αφού δεν συμμετέχει η χώρα μας. Είμαστε με κάτι ομάδες τύπου Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρακάο. Τελικά είχα δίκιο όταν το έλεγα προχθές στη Δημαρέση και δεν με πίστευε ότι το Κουρακάο πρέπει να έχει να κάνει με το Blue Κουρακάο, το γνωστό λικέρ, δεν είναι το Blue Κουρακάο? Όχι, μου λέει, δεν μπορεί και δεν και μα και μου. Κάπου το διάβασα σήμερα ότι συνδέεται το

Αστυνομικά τα αποφεύγω το μεσημέρι. Μου λέει η Μάρθα για αυτό που έγινε στο ζευγάρι των αστυνομικών. Διαζευμένοι, όπου είχαμε ένα φωνικό. Τα αποφεύγω γενικώς τα αστυνομικά. Κυρίως το μεσημέρι που θέλεις να επιστρέψεις σπίτι, είσαι στο δρόμο, είσαι στο σπίτι. Θες να είσαι λίγο πιο χαλαρός, πιο ξεκούραστος. Τα αφήνω για τον Ευαγγελάτο. Εκτός από το Λιγερίδη. Δεν τον πιάνει ο Ευαγγελάτος τον Λιγερίδη στο στόμα του. Γενικώς στο Μέγκα δεν έχουν δει τι έχει γίνει με τον Λιγερίδη. Ούτε με τον Λιγερίδη είδαν τι έγινε. Ούτε με την επίθεση του Μαρινάκη στον Δημητριάδη είδαν τι έγινε. Δεν θα ήταν ωραίο σκηνικό τώρα ο Ευαγγελάτος να μπει στην κερκίδα εκεί στην θύρα Τάδε στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη με αυτά τα συστήματα που κάνει τα 3D-δια.

Έτσι, άλλοι εγώ, άλλοι η Βυργινία, άλλοι ο Μπαρμπαγιάννης, άλλοι ο Αβδελάς, άλλοι η Παφίτου, άλλοι ο Λεοντής, άλλοι ο Ρέπιτς, παίκτης μεγάλος κάθε βράδυ 10 με 12. Λοιπόν, επειδή γίνεται πολλής λόγος για το μαξιλαράκι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρέπει να σου πω, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι τώρα αν θα ανοίξω γραμμή με ακροάτριες, ακροατές, χωρίς να φταίτε, χωρίς να φταίτε, ο ελληνικός λαός δεν έχει ιδέα τι είναι το μαξιλάρι των 37 δις για το οποίο επέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια φούσκα, μια σαχλαμάρα, έτσι όπως παρουσιάζεται. Δηλαδή δίνεται η εντύπωση από τον Αλέξη Τσίπρα και τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΥΣ ότι η πολιτική την οποία ακολούθησα τότε ήταν εκείνη η οποία δημιούργησε ένα ποσό 37 δις ευρώ, η ανάπτυξη ή δεν ξέρω τι άλλο. Ένα ποσό 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, ότι ο τρόπος με τον οποίο κυβερνήθηκε ο τόπος 15-19 έφερε αυτό το κέρδος. Μια σαχλαμάρα γεμισή. Ένα παραμύθι από εδώ στα Πιέρι απέναντι.

Τα 37 δις, επειδή αναφέρθηκαν και στο Open εκεί με τον Αυτιά οι κύριοι. Τα 37 δις, σημειώστε το και πείτε ένα τρελός τα έλεγε αυτά σε ένα ραδιόφωνο, τον λέγανε Βενιέρη. 16 δισεκατομμύρια ήταν η τελευταία δόση του δανείου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του ESM. 14 δις ευρώ ήταν από εκδόσεις ομολόγων και δανεισμό από τις αγορές. 7 δις ευρώ ήταν από διαθέσιμα φορέων του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτά ήταν τα 37 δις. Αυτά ήταν τα 37 δις τα οποία συνέβαλε και η αυστηρή φορομπηχτική πολιτική στη μεσαία τάξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που λόγω της στενότητας και της αυστηρής φορομπηχτικής πολιτικής δεν χρειάστηκε να πάρουμε λεφτά από τα 37 δις, τα οποία σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, γίναν 40-41 δις.

Γεια σου, Νικολέτα. Να το έχει, μου λέει. Ρε Δημήτρη, μας είπες θα μας λύσει το πρόβλημα. Εδώ εγώ θα το λύσω, ρε Νικόλα. Τι θα έρθω σπίτι σου να μαγειρέψω, πλάκα μου κάνεις. Καταψύκτη έχεις. Σούπερ μάρκετ υπάρχουν διάφορα πολλά. Μπαρμπαστάθη θα βάλεις την κατάψυξη. Μπαρμπαστάθη, Νικολέτα μου, επειδή είσαι και κούκλα και νέα νοικοκυρά. 18 διαφορετικές προτάσεις έχει ο Μπαρμπαστάθης. Στη σειρά ας μαγειρέψουμε. Πάρα πολύ εύκολα, ανοίγεις την κατάψυξη, αρπάζεις το σακουλάκι και όλα γίνονται γρήγορα, εύκολα και υγιεινά.

0: Ανδρουλάκης, ο Ανδρουλάκης λέει ο Άδωνης εδώ, τα έχει με τον Ανδρουλάκη, άσερα τον Ανδρουλάκη, έχει τον καημό του Άδωνη.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να χρεώσει σε κάποιον άλλον την ικτρά του αποτυχία. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ήδη αποτυχημένος. Γιατί είναι αποτυχημένος? Άσερα δεν θα γίνει. Διότι η μοίρα του έδωσε μια συγκλονιστική ευκαιρία. Ενώ ο ελληνικός λαός δεν τον εξέλεξε αρχηγό της εξωματικής αντιπολιτεύσεως, η μοίρα τα έφερε και έγινε για δύο χρόνια αρχηγός της εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Δηλαδή έπεσαν τα φώτα άλλα πάνω του. Και όχι μόνο έπεσαν τα φώτα άλλα πάνω του, αλλά η αντιπολίτευσή του σε αυτόν ήταν όλη σκορποχώρη και διαλυμένη. Είχε δύο χρόνια ανενόχλητος, να μπορέσει να αμφισβητήσει την πολιτική κυριαρχία του Μητσοτάκη. Τι έκανε αυτά τα δύο χρόνια? Πώς το είπε ο κ. Γερουλάνος, μένει κολλημένη η βελόνα. Έμεινε κολλημένη η βελόνα.
2: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

ξαφνικά έχουμε κίνηση και έχουμε κίνηση, πρόσεξε να δεις. Έχουμε κίνηση προς τα δυτικά, την κλασική στο 424. Προς ανατολικά δεν έχουμε την κλασική, έχουμε κάτι, μάλλον προς ανατολικά 424. Προς δυτικά, στο ύψος Τριανδρίας έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, αλλά έχουμε και ένα μικρό μποτιλιάρισμα λίγο πριν την στροφή για πανόραμα. Αλλά τούτο είναι μικρό, μην τρελαίνεσαι. Λίγο αργότερα θα συναντήσεις ένα μεγαλύτερο. Οπότε μην εκνευρίζεις, θα εκνευριστείς αργότερα. Στην παραλιακή έχει κοκκινήσει το σύμπαν. Μέχρι τον Λευκό Πύργο μετά είστε μια χαρά. Και λίγο μετά τα Μάλγαρα προς Αθήνα συνεχίζεται το πρόβλημα.

χορταράκια να κόψεις. Α, σε παρακαλώ, σου δώσε παράταση, δεν έχεις δικαιολογία. Έως τις 22 του μήνα καθαρίζεις οικόπεδα και τέτοια.

0: Αγάπη μόνο, αγάπη μόνο. Γιάννης Μπουλέκος με τον Λοβέρδο της Νέας Δημοκρατίας. Τον παλιό Λοβέρδο.
1: Δεν σας έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα.
2: Ο κύριος Μπουλέκος.
1: Έχω σταθερή πολιτική άποψη και δεν έχω δώσει κανένα τέτοιο δικαίωμα.
0: Κάτσε λίγο, ρε, μεγαλύτερο ήταν. Γιατί
1: πάθει αμνησία. Το Σεπτέμβριο του 15 έχετε πάθει λοβοτομή. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει στην Δημοκρατία. Ένα. Δεύτερο.
3: Λοβοτομή. Μάλλον εσείς έχετε πάθει γιατί δεν ξέρετε με ποιον είστε. Με τον Τζίπρα.
1: Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
3: Είμαι το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε Λοβέρδο, δεν σας επιτρέπω. Δεν σας επιτρέπω.
3: Μα δεν έχω
1: δεν σας επιτρέπω.
3: Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τι δεν μου
1: εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας επιτρέπω. Δεν σας επιτρέπω.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιον είναι.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ εδώ.
3: Με ποιον είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Παρακαλάει τον Τζίπρα να πάει να.
4: Θα πάμε σε αυτά, θα πάμε ξεχωριστά.
3: Όταν
4: θα
3: πέσετε που με
4: πιέζει, θα πάμε ξεχωριστά.
1: Σας άκουσα.
5: Δείτε τώρα ότι είναι ωραίο αυτό.
1: Σας άκουσα.
0: Πες βρε αδερφέ και εσύ, με ποιον ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Είναι σαν και εμάς εκεί, δεν ξέρουμε τώρα, είμαστε με το Χατζηβρέτα, είμαστε με το ΠΑΟΚ, είμαστε. Με ποιον είμαστε, είμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Μεγάλο deal στο αναπτυξιακό και από την άλλη πλευρά της πόλης, λίγο πιο πέρα. Ένα πολύ δυνατό deal, μια πολύ δυνατή συμφωνία για την ομάδα του Μαντουλίδη. Θα τα πούμε αναλυτικά.

πάω να πιω μερικό νεράκι που λέγει ένας φίλος μου. Μερικό νεράκι. Με περιμένει έξω μια εξάδα. Τι μερικό νεράκι? Μια εξάδα διός. Φυσικό μεταλλικό νερό διός. Από τον Όλη που ήρθε κατευθείαν σε μένα. Για μένα, για σένα, για όλους. Το μοναδικό βουνό της Ελλάδας, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Γι' αυτό το φυσικό μεταλλικό νερό διός είναι ό,τι χρειάζεσαι, είναι ό,τι πρέπει. Άντε και μετά καρφί, στροφή ωραιοκάστρου. Στροφή ωραιοκάστρου από χθες έως τις 20 του μήνα. Έχουμε το υπέροχο πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ Μαρμαρίδι. Εντυπωσιακός χώρος χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Εγώ θα έλεγα κυβικών. Τρεις διαστάσεις έχει. Μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές. Από εκείνες που το κατάστημα Μαρμαρίδι στην στροφή ωραιοκάστρου ξέρει να κάνει. Πενθήμερο λοιπόν μπαζάρ 15 με 20 Ιουνίου Μαρμαρίδι.

0: εδώ φωνάζουν στην εκπομπή του οικονόμου και του άλλου, το όνομα το ξεχνώ πάντα. Έχει πορτοσάλτε.
1: Επανέρχεται ο Τσίπρας με την ίδια αντίληψη, με την ίδια ιδιοληψία, με τον ίδιο λαϊκισμό. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τζάμπα, το έχουμε ξαναπεί, τζάμπα και τα rebranding και όλα. Λοιπόν, άσε που έβγαλε και άρχισε και ένα rebranding στο ηθικό πλεονέκτημα, ότι έμαθε αγγλικά σε ένα χαμηλού επίπεδου φροντιστήριο και δεν πήγε στα Κολούμπια και στα αυτό και από εκεί. Το πρόβλημα δεν ήταν, για να το ξαναπώ άλλη μια φορά, όπως το είπαμε τότε, όπως ακριβώς έγινε η συζήτηση με τον Κλίντον. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι δεν μπορούσε να μιλήσει αγγλικά, δεν μπορούσε να μιλήσει αγγλικά. Θα μπορούσε να έχει δίπλα του έναν διερμηνέα. Το πρόβλημα με τον Τσίπρα ήταν ότι δεν είχε να πει τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Όπως και τώρα, δεν έχουν να πούν κάτι για το πώς θα είναι πρωθυπουργοί. Οι πεπαλαιωμένες αυτές οι ιδέες να διαλύσουμε τα πάντα, την κοινωνική πολιτική, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά, φαντάζομαι ότι εκτός συμβούλους γύρω του, δεν την κάνουν οι εταιρείες. Την κοινωνική πολιτική την κάνει το κράτος. Το κράτος ασκεί κοινωνική πολιτική. Αν το κράτος μου ασβάλει επιπλέον φόρο και πει δίνω τόσα στη ΔΕΗ για να σας δίνει ρεύμα, θα το άκουγα.
2: Πάντως ο Τσίπρας μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
3: Καλά, άρχισε τι θα γίνει.
1: Άρχι μου, θέλω να το πω.
3: Ρωτήσω κάτι τον Άκη.
2: Με κάποιο φόρο θα γίνει.
3: Άρχισε ένα μαξιλάριο ο Τσίπρας.
2: 37 δις.
1: Επιτρέψτε μου.
2: Άφησε ένα μαξιλάριο.
0: Άσε με ρε Άκη. Άσε με ρε Άκη, αδιάβαστος μια ζωή. Άκουστα τους. Και αν δεν μπορείς το πρωί επειδή έχεις εκπομπή, σου στείλω να ακούς τα μεσημέρια, να μαθαίνεις. Πρέπει να σας κάνουμε μαθήματα εκεί στο λεκανοπαίδιο. Κυρίως μουσικής, έτσι. Για τη μουσική κάνω λόγο, σε αυτήν αναφέρομαι. Τι κάνουμε τα μεσημέρια, λέει ο άλλος εδώ. Τι κάνουμε.
4: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Αυτά και πολλά ακόμη κάνουμε. Έχοντας χορηγό της εκπομπής τη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, η οποία απευθύνεται σε όλους, πολύ δε περισσότερο σε ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους οι οποίοι θέλετε να γίνετε μέλη μιας πολύ δυνατής ομάδος. Πληροφορίες παίρνετε στο 2310 492 4.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρο. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρο.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές.
19: Όχι ακόμα.
18: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
19: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
18: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
19: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
18: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
19: Φέτα Βέρειας 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύληνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
18: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
19: Supermarket Kansas.
18: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Εκτός από όλα τα άλλα, το Status Express είναι και ανατρεπτικό. Με άλλον ξεκίνησες το μεσημέρι σου, με άλλον θα κλείσεις.
1: Κατάλαβες.
0: Καλό μεσημέρι, 48 λεπτά μετά τις 3. Στο μεσημέρι της Τρίτης, όπου έξω είναι λες και άντε μη πω κανένας δράκος. Γιατί σύντροφε έχουμε 32 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την αίσθηση να φτάνει στους 34. Τα λέγαμε και νωρίτερα στην πρόγνωση του καιρού. Και κάπως έτσι θα πάει και η αυριανή ημέρα. Αν και σήμερα με συννεφιά ξεκινήσαμε, συννεφόκαμα το γύρισε. Και να ένας ήλιος με το συμπάθειο όπως είμαι εγώ, να μας κάνει τη ζέστη 2-3 βαθμούς παραπάνω.

Γι' αυτό σας αγαπάμε κι εμείς. Γιατί είστε συνεχώς εδώ. Να δούμε λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Καθώς τον περιφερειακό ταλαιπωρείστε δυτικά από το Γένεσης μέχρι και τις Οικές. Ανατολικά στο 424, γνωστό άγνωστο πλέον εκείνο το πρόβλημα. Και ο flyover να γίνει, που θα γίνει, εκεί θα παραμένει το πρόβλημα. Είναι κάτι σαν παράδοση, ρε παιδί μου. Καλύτερη κατάσταση στο κέντρο για τέτοια ώρα. Ένα μικρό πρόβλημα έχουμε ανατολικά στην Εγνατία και στην παραλιακή φυσικά ταλαιπωρείστε, βλέπω. Η Τζιμισκή πάρα πολύ καλή για τέτοια ώρα. Στην εσωτερική, στο ύψος της Νικόπολης, μικροκαθυστερήσεις. Η Μουδανιών δεν έχει προβλήματα. Και στην Γεωργική Σχολή, κατεύθυνση προς την Περαία. Λογικά σχολάσατε. Καλή ξεκούραση.

Δυστυχώς έχουμε φτάσει και στην περίοδο που μας απασχολούν οι πυρκαγιές. Ευτυχώς εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι τώρα δεν έχουμε. Όχι ότι δεν έκαναν την εμφάνισή τους, έτσι. Εξέλιξη για φωτιά έχουμε αυτή την ώρα στην Εγνατία οδό. Με κατεύθυνση προς Γιάννενα, προκαλώντας και προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Λίγο μετά τις 2:30 ξέσπασε.

ξέρετε, είναι η περίοδος που αν δεις κανέναν έξυπνο, εξυπνάκια, για να μην πω κάτι άλλο και καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν και λεφτά για το ραδιοτηλεοπτικό, που θα πετάξει τη γόπα. Χτύπα και εσύ μια φωτογραφία την πινακίδα. Διαφορετικά δεν βάζουμε μυαλό. Συνηθίζεται, που λένε και στα χωριά μας. Ειδικά εκεί στη Μουδάνιον.

0: die.
1: Διακτηνιζόμαστε, Ευάγγελε, δεν λες τίποτα. Don't hide. Σε τιμότητα, ούτε οι κρατικές αρχές έτσι. Ήρθα απόψε σαν βαρδάρης, λέει ένα ωραίο τραγούδι, ένα ωραίο άσμα, κύριε Χατζινόπουλε. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Μαρινέλα.
1: Ναι.
2: Ναι. Καλό μεσημέρι, καλά, εσείς πώς είστε?
1: Εν τω μεταξύ το λέμε και αλήθεια, δεν το λέμε για το τυπικό, γιατί,
2: γιατί
1: με τα best
2: δεν
1: yes
2: προλάβαμε,
1: δεν είπαμε ούτε καλησπέρα. Ναι.
2: Δεν προλάβαμε να χαιρετηθούμε, η αλήθεια είναι. Πώς είστε, κύριε Μαχαιρά?
1: Εξαιρετικά, μπορώ να πω, για 53 λεπτά μετά τις 3.
2: Ναι, ναι, μια Absolute. Χαρά. Ήρθα γιατί έχουμε ένα συναγερμό που έχει σημάνει νωρίτερα για την εξαφάνιση ανήλικου κοριτσιού εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Και να πούμε ότι έχει σημάνει και missing alert από το χαμόγελο του παιδιού. Πρόκειται για την Αγάπη, ηλικίας μόλις 15 ετών. Τα ίχνη της οποίας εξαφανίστηκαν χθες εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από χθες το πρωί συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού από το κέντρο της πόλης, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι η Αγάπη έχει ύψος 1,76, βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Και να προσθέσουμε, για όσους και όσες πιθανόν να την έχουν δει κάπου, θα είναι πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες. Την ημέρα που εξαφανίστηκε το κορίτσι, φορούσε τζιν παντελόνι, ροζ μπλούζα και άσπρα παπούτσια. Προφανώς, αν κάποιος έχει δει κάποιο κορίτσι που να μοιάζει στην Αγάπη, ενημερώνει αμέσως την αστυνομία. Μπορεί να καλέσει και στη γραμμή SOS για τα εξαφανισμένα παιδιά, για το που λειτουργεί τέλος πάντων το χαμόγελο του παιδιού. 116.000 η γραμμή. Διαφορετικά, σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα φυσικά μπορεί να έτσι δώσει τις πληροφορίες που ενδεχομένως να γνωρίζει. Οι ανακοινώσεις και η φωτογραφία του κοριτσιού υπάρχει και στο 107.7 statusfm.gr, στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας. Όποιος θέλει μπορεί φυσικά να μάθει και περισσότερες πληροφορίες και να ενημερώνεται γενικά από την ιστοσελίδα μας, Λέοντι.
1: Ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει.
2: Εννοείται.
1: Έτσι κι αλλιώς.
2: Εννοείται.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.

Έτσι αλλιώς, ρε, οι καλές μουσικές δεν σταματάνε ποτέ. Θα σας παραδώσω στους εγκινήσει, στον Σωτήρη Βουτσελά και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά. Στις 5 Απόστολος Αυδελάς, εμείς στις 7. Καλό υπόλοιπο μεσημεριού.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 63χρονου καθηγητή που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό έγινε όταν το κορίτσι από την Ιγυρία τον πλησίασε και του ζήτησε να καλέσει τους γονείς της από το κινητό του τηλέφωνο, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά από το σπίτι της. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, ο 63χρονος θόπευσε την ανήλικη σωστήθος και έκανε άσεμνες χειρονομίες. Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση της 15χρονης αγάπης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε missing alert για την ανήλικη, η οποία αγνοείται από χθες το πρωί. Η αγάπη έχει ύψος 1,76, βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, ροζ μπλούζα και άσπρα παπούτσια. Στο στάδιο της υποβολής αιτημάτων από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας εισήλθε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων. Το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις συγγενών θυμάτων τραυματιών του ελληνικού δημοσίου που στρέφεται μόνο κατά των κατηγορουμένων τριών σταθμαρχών και του τότε προϊστάμενου τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος και οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστήριο απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Εμιλία Σοφία Μέρη για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Η εισαγγελέας της έδρας σχεδιάγραφε τις προϋποθέσεις των δύο δικημάτων που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρείται η αντικειμενική και η υποκειμενική τους υπόσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε σήμερα ότι μια προσωρινή συμφωνία με το Ιράν καθιστά σαφές ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ στην Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Συρία θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη χώρα για να αφοπλίσει την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ. Σε δηλώσεις του πριν από τις συνομιλίες με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ υπερασπίστηκε των 14 σημείων μνημόνιο συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις και ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 28, στο Κιλκής και στη Βέρεια στους 29, στη Σέρη στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
14: Σημαίες
4: Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών, λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
13: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδισflags.gr.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Και αν δεν κάνω λάθος και επειδή δεν πρόκειται να το ακούσετε κάπου ή εν πάση περιπτώσει στην έκταση που του αξίζει, την Κυριακή που έρχεται τώρα στο τέλος αυτής της εβδομάδος είναι η γιορτή του πατέρα. Άρα ακούτε καθημερινό εν κίνηση.
1: Και για ακόμα μια χρονιά, όπως θα έρθει η γιορτή του πατέρα, έτσι θα φύγει,
0: έτσι θα φύγει.
1: Κανένας δεν θα δώσει καμία απολύτως σημασία. Αντίθετα, όταν είναι η γιορτή της μητέρας, λουλούδια, γλαστράκια, φιλάκια, σημειώματα, τέτοιο.
0: Πρώτα απ' όλα δύο μήνες πριν.
1: Τι ξεκινά, μόνο, και δύο μήνες και, μετά.
0: Και καλά,
1: ναι,
0: το μετά.
1: Ένα εξάμεινο το περνάμε τη γιορτή της μητέρας.
0: Έτσι. Στον στάτους 107 και 7. Και μια διαφορετική αναφορά, διότι έτσι θέλουμε την τεχνολογία.
1: Και βέβαια έχουμε από τις μπαταρίες στερεάς κατάστασης.
0: Αυτό πάλι δεν το κατάλαβα.
1: Που δεν τις βλέπω και πολύ σύντομα να έρχονται, όπως λέει η Κάτλ.
0: Εγώ νομίζω ότι κάτι υπάρχει από πίσω, δεν ξέρω. Κάποια ουρά έχει το θέμα.
1: Μέχρι ρυθμό φόρτισης του Ioniq 5.
0: Αυτό πάλι.
1: Της Hyundai, με τι ρυθμό φορτίζει. Πόσο κρατάει το συγκεκριμένο ρυθμό φόρτισης
0: και πόσο πληρώνω,
1: εννοείται, διότι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα διαπιστώσετε ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Για την επόμενη ώρα, Σωτήρης Βουτσαλάς, Ριαντάφυλλο Τσουρφάς, ξεκινάμε με μια μεγάλη ταινία.

Και στην προκειμένη περίπτωση, όταν λέμε μεγάλη ταινία, δεν εννοούμε κάτι επικό, δεν εννοούμε ολόρες της Αραβίας. Αλλά μια ταινία που άλλαξε τη μουσική, αν θέλετε. Σαν σήμερα, στο 1978, το Grease ανεβαίνει στη μεγάλη οθόνη. Μαζί με Saturday Night Fever και όλο αυτό. Grease, ακούμε το μουσικό θέμα από την ταινία Frankie Valli.

0: Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μικρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον περιφερειακό, στο γνωστό σημείο προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων.
1: Πριν καμιά ώρα είχαμε κάτι θεματάκια.
0: Εντάξει, τα αναμενόμενα, τα συνηθισμένα, όχι κάτι τραγικό. Προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, η πόλη με αρκετά αυτοκίνητα, αλλά όχι σε σημείο ανησυχητικό. Μετά τα Μάλγαρα, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, συνεχίζονται τα έργα. Εκεί θα δυσκολευτείτε λίγο επίσης.
1: Μ' αρέσει που λες Εθνική Οδό και δεν λες αυτοκινητόδρομος, γιατί αυτοκινητόδρομος δεν είναι.
0: Θα γίνει.
1: Θα γίνει, μα
0: έτσι,
1: το
0: γι' αυτό γίνονται τα συγκεκριμένα έργα, προκειμένου να γίνει όπως πρέπει ένας τέτοιος δρόμος.
1: Στα καθημάς έχουμε μια μεγάλη επέτειο. Σαν σήμερα ιδρύθηκε και ξεκίνησε και παραγωγή άμεσα στα 1903 η Ford Motor Company.

0: μια που είπες τα καθημάς, δεν είστε αξιωματική αντιπολίτευση, ε?
1: Σταματήσατε. Ό,τι θέλουμε είμαστε, δεν όχι, απαντάμε δεν σε τέτοιες ερωτήσεις.
0: Μα το χθες που... το είπε ο κύριος Τσίπρας. Ότι σε 24 ώρες από τη στιγμή που ίδρυσε την Ελλάς,
1: ναι,
0: έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, καλά. Ναι.
0: Δεν το λέω εγώ, ο κύριος Τσίπρας το είπε.
1: Μπορεί να έγινε και ο Πατριάρχης Αντιοχίας, αλλά είναι
0: δεν
1: άλλο
0: είστε
1: πράγμα.
0: Εσείς στο Πασόκ πια αξιωματική αντιπολίτευση. Το χάσατε και αυτό πάει.
1: Νομότυπα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι εννοεί.
1: Στην Βουλή εννοώ.
0: Α!
1: Άτια!
0: Α, στη θεωρία εννοούσε.
1: Το έμαθε. Αύριο θα μάθουμε το βου.
0: Σιγά σιγά, ένα-ένα. Δεν μπορώ.
1: Ναι,
0: δεν είμαι
1: το βου θα μάθουμε
0: και
1: αύριο.
0: Και του επιπέδου του κύριου Τσίπρα να τα παίρνω τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα.
1: Γιατί έχει και ένα στοχασμό μέσα.
0: Τριαντάφυλλο, βλέπει τη μία Ελλάδα, βλέπει και την άλλη. Από τη μία βλέπει τον κύριο Τσίπρα, ο οποίο μονίμω κλαίγεται, μονίμω λέει ψέματα για όλα. Για τα πάντα.
1: Ναι, αλλά 15%.
0: Βασιλάκης Καΐλας, ναι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Και από την άλλη.
1: Εμείς σου το δώσαμε.
0: Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν φοβερά πράγματα στο εξωτερικό και διαπρέπουν.
1: Όχι μόνο φοβερά.
0: Όπως ένας διδακτορικός ερευνητής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας, ο κύριος Δημοσθένης Άγγελης, ο οποίος εξελίσσει ένα ντρόουν το οποίο βοηθάει στην ανέβρεση ναυαγών και κυρίως στην περίπτωση που κάποιος πέσει από ένα πλοίο, όπου εκεί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η έρευνα και η διάσωσή του.
1: Και μετά τα δευτερόλεπτα,
0: έτσι,
1: όχι...
0: Υπάρχει ένας Έλληνας, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, διδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο, στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας και εξελίσσει ένα τέτοιο ντρόουν. Και είμαστε πολύ περήφανοι για όλα αυτά τα παιδιά που είτε είναι στο εξωτερικό είτε είναι στην χώρα μας, έχουν πάρει το σωστό δρόμο και κάνουν τέτοια ωραία πράγματα.
1: Και περισσότερο από αυτό, Σωτήρη, το ότι αυτά τα παιδιά και συγκεκριμένα ο Δημοσθένης τη γνώση και την έρευνα δεν τη στρέφουν, έτσι, προς ένα ντρόν από αυτά τα γνωστά που σπέρνουν θάνατο, αλλά που σώζουν ζωές. Αυτό είναι ένα ακόμη πολύ σημαντικό
0: κομμάτι. Τέτοια παιδιά θέλουμε.

0: Πήγα λοιπόν πριν πάμε στην Κάτλ και σε αυτά που λέει. Ναι. Πήγα χθες το απόγευμα με τον Δημήτρη τον Παντολέον.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τις φωνές του στάτους.
1: Βεβαίως.
0: Τρελαμένος με την ηλεκτροκίνηση. Γνώστης, βαθύς γνώστης της ηλεκτροκίνησης.
1: Ναι, γιατί διαβάζει.
0: Εννοείται. Και να δούμε με τι ρυθμό μπορεί να φορτίσει το Ioniq 5 της Hyundai που δοκιμάζω αυτές τις μέρες σε έναν 300 φορτιστή.
1: Ναι.
0: Υπήρχε και 360 δίπλα.
1: Θα μας πεις τι είναι το 300.
0: 300 κιλοβάτ την ώρα.
1: Ναι, δεν είναι τον, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Να ξέρω.
0: Υπήρχε δίπλα και ο 360, ΔΕΗ Blue αμφότερη, αλλά επειδή οι 360 είναι αρκετά σπάνιοι, προτιμήσαμε έναν 300. Όχι ότι είναι, τον βρίσκεις εύκολα, αλλά τέλος πάντων στην
1: τεχνική
0: υπάρχουν αρκετοί 300, να δούμε τι ρυθμό φόρτισης μπορεί να πετύχει το Ioniq 5 της Hyundai.
1: Μας.
0: Είχε 9%.
1: Ναι.
0: Όταν το μπρίζωσα, όπως λέμε στη γλώσσα των ηλεκτρικών.
1: Όχι, σε άλλη γλώσσα το λέμε έτσι.
0: Το
1: αλλά
0: πρώτο λεπτό κιόλας, δηλαδή εκεί όταν έφτασε 12-13, είχε φτάσει και η μπαταρία στη σωστή θερμοκρασία. Έφτασε, έπιασε ρυθμό 260 κιλοβάτ. Φόρτιζε δηλαδή με 260 κιλοβάτ.
1: Ναι.
0: Τεράστιο νούμερο.
1: Βεβαίως.
0: Το κράτησε μέχρι και το 60-61%, δηλαδή από το 12-13 μέχρι το 61-62% φόρτισε
1: με 260
0: κιλοβάτ συνεχώς. Έπεσε μετά, άρχισε να πέφτει σιγά σιγά ο ρυθμός. Αυτό γίνεται προκειμένου να προστατευτεί η μπαταρία του αυτοκινήτου.
1: Γίνεται μόνο του.
0: Μόνο του.
1: Δεν
0: μόνο
1: κάνεις,
0: δεν κάνεις τίποτα εσύ.
1: Πάμε.
0: Δεν μπορείς να επέμβεις ούτε στο φορτιστή, ούτε στο αυτοκίνητο.
1: Πάμε.
0: Και έφτασε στο 80% μέσα σε διάστημα 20 λεπτών.
1: Μάλιστα.
0: Από το 9,
1: από
0: στο,
1: το
0: 80,
1: 9 στο 80
0: σε 20 λεπτό. Μέχρι το 62% διατηρούσε το 260.
1: Ναι.
0: Μετά άρχισε σιγά σιγά να πέφτει. Στο 80% έφτασε στο 50% πια να φορτίζει. Από το 80 μέχρι το 100% πέφτει πάρα πολύ ο ρυθμός φόρτισης προκειμένου να προστατευτεί η μπαταρία. Και σε 20 λεπτά λοιπόν 30 φλεμέσα είχα πάει από το 9 στο 81%. Πολύ καλός χρόνος.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός. Ναι. Σε έναν 300, επαναλαμβάνω, ταχυφορτιστή 60 λεπτά η κιλοβατόρα. Οπότε βάζεις ότι για 60 κάτι κιλοβατόρες που πήρες, κάνεις τον πολλαπλασιασμό και βλέπεις ότι αν δεν έχεις να φορτίσεις στο σπίτι ή στην εργασία και φορτίζεις σε ταχυφορτιστές, είναι ένα ακριβό σπόρο.

0: Και βέβαια εδώ υπάρχει και η άλλη ερώτηση. Το έφερα εγώ στο 80% και ξαναβγήκα στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Συνεχίζω να προσέχω πως οδηγάω, προκειμένου να μου δώσει κάποια χιλιόμετρα. Δηλαδή έκανα 20 λεπτά να το φορτίσω.
1: Πού οδηγείς, μέσα στην πόλη ή στο,
0: για έξω,
1: στο ταξίδι?
0: Μέσα στην πόλη το
1: τι
0: είπαμε
1: δεν... Προσέχεις πως οδηγάς, προσέχεις. Στο ταξίδι ή θα πηγαίνεις με 100 καλά, και θα εντάξει. Είσαι κάτω από 20 κιλοβατόρες και θα βαριέσαι τη ζωή σου, δεν θα περνάει τίποτα. Ή θα πηγαίνεις με ταχύτητα ταξιδίου 135 κρούιζιχα, που σημαίνει πραγματικά χιλιόμετρα κάτω από 130, 127, 128 και θα είσαι με 23 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα.
0: Ωραία.
1: Είναι η ταχύτητα με την οποία ήρθα από Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Τα 135 χιλιόμετρα κρούιζ.
0: Ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη είχε μπαταρία το αυτοκίνητο.
1: Σταμάτησα στον Αλμυρό, φόρτισα.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Και ήρθαμε 20%.
0: Ναι, εδώ, εδώ. Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι. Έτσι. 23 κιλοβατόρες στο ταξίδι με 135, 15 κιλοβατόρες.
0: Κλιματισμό βέβαια.
1: Ναι, εννοείται κλιματισμό. Και ψυχόμενο κάθισμα. Όχι κλιματισμό. Δεν μπορώ, υδρώνει πλάτη. Ναι, δεν μπορώ, υδρώνει πλάτη. Τι να κάνω, δεν μπορώ, δεν υδρώνει πλάτη. Και το κάθισμα.
0: Εδώ δεν υδρώνει το αυτί σου.
1: Αυτό δεν υδρώνει ποτέ.
0: Με ακούς τώρα.
1: Μέσα στην πόλη, από τη στιγμή δηλαδή που το φόρτισα όταν έφτασα, ναι. 15 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα.
0: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
1: Παίζω και πάρα πολύ με την ανάκτηση ενέργειας με τα πάντελς πίσω από το τιμόνι.
0: Εντάξει, και εκείνο να μην έχω μάθει ακόμη το πώς λειτουργεί, είναι η μεγάλη διαφορά ενός ηλεκτρικού μεταξύ οδήγησης στην πόλη και βεβαίως στον αυτοκινητόδρομο.

ελληνικής αγοράς όλα, με όφελος που φτάνει μέχρι και τις 3.000 ευρώ και βεβαίως και με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Δεν θα σας ζητήσουν όλα τα λεφτά να τα δώσετε, εννοείται ότι υπάρχουν και χρηματοδοτικά προγράμματα. Μπορείτε να πάτε στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στη Θέρμη και βεβαίως στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα δύο καταστήματα του Stock Center, και να επωφεληθείτε από τις, προσφορές, συγγνώμη, του Summer Bazaar. Πάμε έτσι μουσικά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
0: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων? Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

στα musical βεβαίως που ανέβηκαν εκείνη την ίδια εποχή περίπου, βεβαίως ήταν και το Fame. Έτσι για το μουσικό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κίνηση επιλέξαμε Irene Cara, βεβαίως Fame.

0: εδώ στον στάτους 107 και 7 ο Λεόντης Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μήνυματά σας στο Viber συνεχώς 6908-357-800. Ο Χριστόδουλος ρωτάει εδώ στο Viber τη γνώμη μας για τα τσέρι 8 και 9. Χριστόδουλο, και τα δύο τα έχουμε οδηγήσει λίγο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης που μας είχε κάνει η εταιρεία. Δεν τα έχουμε πάρει ακόμα για δοκιμή. Εγώ αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά και από τα δύο είναι οι τεράστιοι χώροι, ειδικά στην περίπτωση του 9. Η πολύ μεγάλη δύναμη και στα δύο. Ο καλός εξοπλισμός. Τώρα από εκεί και πέρα οδική συμπεριφορά, αντοχή στον χρόνο, βλάβες και τέτοιο, καταλαβαίνεις ότι για το θέμα της οδικής συμπεριφοράς πρέπει να τα πάρουμε για δοκιμή. Για το θέμα της αντοχής στον χρόνο ή αν θα βγάλουν κάποια θέματα, αυτό μόνο μετά από 4, 5, 6

ξέρεις, για παράδειγμα, αν πάρεις ένα Jeep Compass, είναι κάτι δοκιμασμένο επί σειρά δεκαετιών. Και βεβαίως η νέα γενιά του Compass της Jeep έχει κορυφαία πρακτικότητα, τεράστιους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης επιπέδου 2 σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτόνομη οδήγηση σε όλες τις εκδόσεις και τη μοναδική σχεδίαση που συνδυάζει το DNA της Jeep με σύγχρονη τεχνολογία και compact διαστάσεις για κίνηση στην πόλη.

0: Μιλούσαμε χθες για τα hatchback που αρχίζουν, όχι αρχίζουν, έρχονται να προσθεθούν.
1: Εντάξει,
0: στα ήδη
1: υπάρχοντα. Το V05 από τη Leap Motor, δεν έχουμε κάποια καινούρια είσοδο πέρα από αυτό.
0: Νομίζω.
1: Είπαμε, έχουμε Astra, έχουμε Golf.
0: Καλά αυτά.
1: Έχουμε Hyundai, ναι, i30.
0: Νομίζω ότι είδα ένα ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως έρχονται εταιρείες και μπαίνουν, ναι, σε αυτή την κατηγορία. Μάλιστα. Υπάρχει τώρα και μια άλλη κατηγορία που όταν σχετικά πρόσφατα, πρόσφατα δεν εννοώ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά μια διετία πριν περίπου.
1: Α, πρόσφατα. Ναι. Ναι. Σαν χθες θα το θυμάμαι. Για πες.
0: Ναι. Που είχα πει ότι αν με ρωτήσει κάποιος θα πω ότι για μια σημερινή ελληνική οικογένεια είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να αγοράσει. Και βεβαίως τότε, καταλαβαίνετε, είχα δεχθεί πάλι και μην μου πεις τώρα το ηχητικό και αυτό για τα πολλές φωνές.
1: Όχι, πες μου τι είχες δεχτεί για να, ναι, δω αν θα συμφωνήσω ή όχι. Γιατί bullying αποκλείεται από μένα.
0: Ωραία, ναι.
1: Μια κάποια μορφή διαφωνίας ίσως.
0: Ναι. Η διαλεκτική σου είναι.
1: Καλά, εννοείται. Ξέρεις, αλλά είμαι βαθιά δημοκράτης.
0: Ναι. Έτσι. Αλλά επειδή
1: βαθιά,
0: εγώ είμαι,
1: κυλάει στο αίμα,
0: είμαι από αυτούς που είχε συμφωνήσει με τον Διονύση Σαββόπουλο κάτω οι διαλεκτικές των τεχνικών της εξουσίας.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι
0: την
1: εξουσία.
0: Οποία έχετε. Ναι, καλά τώρα.
1: Ναι, έχουμε και
0: καλά, καλά τώρα. Ευτυχώς.
1: Μας τη δίνει ο λαός.
0: Αυτό.
1: Και έχουμε να ζήσουμε.
0: Πάμε.

0: Την αρχή είχε κάνει, για να το θυμηθούμε έτσι και λίγο, να βάλουμε και ένα κάποιο ιστορικό κομμάτι μέσα, το Σκόντα το Ρούμστερ.
1: Ναι.
0: Έτσι, το οποίο, ναι, ήταν μπροστά από την εποχή του.
1: Σχεδιαστικά
0: όταν, και πρακτικά,
1: χωροταξικά, ήταν πολύ μπροστά.
0: Έτσι. Ήρθανε να το πλαισιώσουν αυτοκίνητα, Berlingo λέγεμε, ναι. Transit Custom λέγεμε,
1: ναι,
0: τα οποία είναι ό,τι πιο βολικό μπορείς να αγοράσεις, εγώ επιμένω, για μια ελληνική οικογένεια.
1: Εμένα δεν μου αρέσει μόνο το θέμα να είναι βολικό, ναι, το θέλω και όμορφο το αυτοκίνητο. Το Ρούμστερ δεν μου άρεσε.
0: Τι θα πει όμως.
1: Δεν μου άρεσε, θα κάνω. Μου άρεσε το Yeti πάρα πολύ όμως.
0: Το Yeti ήταν SUV. Τι μπερδεύουμε.
1: Ήταν ένα Ρούμστερ SUV ήταν.
0: Δεν έχει σημασία, ήταν SUV το Yeti.
1: Δεν ήταν SUV, ήταν crossover.
0: Crossover.
1: Άλλο SUV.
0: Εδώ δεν μιλάμε για τέτοια.
1: Ναι, αλλά είχε ακριβώς τους ίδιους χώρους. Ναι, με το Ρούμστερ.
0: Βεβαίως, ναι. Αλλά δεν μιλάμε για άλλη κατηγορία. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όταν είχα πρωτοδεί το Custom.
1: Ναι.
0: Το Berlingo που έρχεται δεν είχε ακόμη.
1: Σε λίγο θα μας πεις ότι σου άρεσε και εκείνο το Fiat, πώς το έλεγαν, που ήταν στα χρώματα
0: το του... Multipla.
1: Ναι, μπράβο. Που ήταν στα χρώματα των αυτοκινήτων της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Το πορτοκαλί, ναι, αυτό, και μας, ναι, το είχαμε πάρει για δοκιμή, ναι, και όπου πηγαίναμε να το φωτογραφίσουμε, α, ήρθατε για τη βλάβη, για το τέτοιο.
0: Καλά,
1: ναι, εντάξει. Τέτοιο θα μας πεις ότι σε άρεσε και το Multipla.
0: Πορτοκαλί ήταν και το SD.
1: Ναι,
0: δεν άλλο. Δεν σου έλεγε κανείς.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Καλώς τη ΔΕΔΙΕ.
1: Ενώ με το,
0: ήταν άλλο,
1: με το Multipla άλλο, σου. Δεν υπήρχε ΔΕΔΙΕ τότε, ήταν ΔΕΔΙΕ.
0: Ναι, αυτό ρε παιδί μου. Το Multipla. Στην περίπτωση του οποίου ο σχεδιαστής του Multipla.
1: Ναι, φοβερό σχέδιο.
0: Είχε πει ο ίδιος,
1: ναι,
0: ότι η αλήθεια είναι
1: είχε
0: ότι.
1: Είχε πιει λίγο παραπάνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει λίγο με τσαγέρα, αλλά δεν.
1: Είχε πιει λίγο παραπάνω το σχέδιο ο άνθρωπος. Δεν είναι κακό.
0: Πάντως, είναι μια. Το Berlingo έρχεται.
1: Καλώς να έρθει.
0: Είναι μια κατηγορία που εγώ θα πρότεινα και συνεχίζω να προτείνω, όταν είναι να επιλέξετε αυτοκίνητο, δείτε αυτήν την κατηγορία.
1: Δεν θέλω.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλω βολικά, ναι, δεν θέλω χρηστικά αυτοκίνητα. Ναι. Θέλω Audi Nuvolari.
0: Δεν θέλει να κάνει.
1: Θέλω Audi Nuvolari. Θέλω Audi Alpha 6 All Road. Τέτοια αυτοκίνητα θέλω.
0: Κοντά είσαι.
1: Τέτοια.
0: Ναι,
1: χρηστικά, Berlingo, Multipla και τέτοια. Άσε μας τώρα, αυτοκίνητα μιλάμε. Άσε μας να κάνουμε.
0: Δεν,
1: όνειρα, αφού δεν μπορούμε να αγοράσουμε, τουλάχιστον να ονειρευόμαστε.

0: Η BMW κάνει μεγάλο ρελάνς ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά. Παρουσίασε την iX3 με μπαταρία 108 κιλοβατορών. Τώρα θα βγάλει την iX5.
1: Τελικά θα φτάσουμε στο 30% κιλοβάτ να τα θεωρούμε.
0: iX5 με μπαταρία 144 κιλοβατορών. Προκειμένου να έχει μια αυτονομία καλή, διότι θα έχει και πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση με την iX3. Καταλαβαίνετε ότι είναι η ηλεκτρική X5. Θα διατηρήσει όμως και τις θερμικές εκδόσεις στην X5. Και βενζίνη και ντίζελ για την Ευρώπη. Και πολύ καλά θα κάνει. Ξέρετε ότι μας αρέσει το ντίζελ, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ.

0: έχεις και τους ακροατές, υποστηρίζουν, δεν είναι από κάτι. Εδώ ο Δημήτρης λέει το Μουλτίπλα είχε εκτεθεί και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης.
1: Είναι αλήθεια.
0: Τι είχαν, ποια σύγχρονη τέχνη το Μουλτίπλα, καλησπέρα σας.
1: Είναι αλήθεια. Καλησπέρα.
0: Μην τον υποστηρίζεις, Δημήτρη, καλησπέρα σας.
2: Χαιρετώ τα παιδιά.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
2: Πέρσι είχα μια συζήτηση με ένα φίλο μου που είναι με ασφάλιση αυτοκινήτων.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Και μου λέει τώρα τα σεμινάρια που κάνουν οι ασφαλιστές. Αυτά που θα αλλάξουν, μου λέει, είναι ας πούμε λέει, ότι αν έχεις γερμανικό αυτοκίνητο, μου το είπε έτσι όπως τα λόγια του, θα έχεις λιγότερα ασφάλιστα από ένα γιαπωνέζικο, διότι λέει θεωρείται πιο ασφαλές το γερμανικό. Μετά θα βλέπουν, λέει, τη συχνότητα, λέει, ποια φορτώνουν πιο πολύ.
1: Δεν, πλάβες, αφορά, δεν αφορά μόνο τα ηλεκτρικά. Εδώ
2: όχι,
1: και...
2: όχι, δεν μιλάω για ηλεκτρικά.
0: Για χώρα κατασκευής εννοεί.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
2: Γενικά και μετά
1: δεν, είναι θέμα, δεν είναι θέμα χώρας κατασκευής, είναι θέμα μάρκας.
2: Μάρκας, ναι, ας πούμε αυτό.
0: Άρα χώρα κατασκευής.
1: Ναι.
2: Μετά μου ανέφερε όσα φορτώνονται πιο πολύ στην οδική βάση στατιστικών που έχουν πιο πολλά ασφάλιστρα οι συγκεκριμένες μάρκες.
1: Στην Ευρώπη υπάρχει μια λίστα αυτοκινήτων σχετική με τις βλάβες που παρουσιάζουν τα αυτοκίνητα ή με τις φορές που έχουν εμπλακεί σε τροχαίο, σε τροχαίο ατύχημα.
2: Τα υπόλοιπα.
1: Ναι, δεν είναι.
2: Ναι,
1: δεν είναι ακριβότερα τα ασφάλιστρα σε αυτά τα αυτοκίνητα. Απλώς σε αυτά που είναι στην καλή πλευρά της λίστας έχουνε, παρέχονται εκτόσεις.
2: Α, έτσι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Ωραία, καλώς,
0: καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Μου άρεσε η προσφορά που κάνει η Mercedes GLA
1: για τα 140 χρόνια ιστορίας της.
0: Και ήθελα να κάνουμε την διευκρίνηση, ενώ αναφερόμαστε στο 1888 όταν ο Benz έκανε το πρώτο του αυτοκίνητο. Δύο χρόνια πριν είχε κάνει ένα τρίτροχο. Ήταν ένα άλλο, μια πρώτη ένδειξη, μια προμελέτη εν πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά όμως βγήκε στον δρόμο, έτσι. Γι' αυτό και τα 140 χρόνια. Το πρώτο τετράτροχο κυκλοφόρησε το 1888. Καλή, ωραία σκέψη.
1: Ωραία σκέψη, γιατί για τα 140 χρόνια δίνει 140 GLA 200.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σε εξαιρετική τιμή, δηλαδή δεν θυμάμαι την GLA να έχει ξανά 42.990 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι όντως καλή τιμή για την GLA 200.
0: Αλλά να το γράψει και μέσα κάπου, Σωτήρη.
1: Τα 140 χρόνια.
0: Ό,τι πήρα, ρε παιδί μου.
1: Τι τα λες δημόσια. Άσε να κάνουμε καμία πρόταση, να το πω ότι έχουμε μια πρόταση για σας. Να γράψετε κάτι μέσα στα αυτοκίνητα, να το πουλήσουμε. Μην τα λες όλα, μας ακούνε.
0: Να γράψει η status FM.
1: Ναι, μην το.
0: Το λέω.
1: Ναι, θα το πάρουν, θα το κάνουν τώρα. Πάλι δεν θα βγάλουμε τίποτα εμείς. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν, πες τα ρε συλλογή. Πολύ ωραίες προσφορές τρέχουν και από την Nissan Summer Deals, τα ονομάζει,
0: όμως,
1: και για το Duke και για το Qashqai, σε εξαιρετικές τιμές. Μπορείτε να πάτε στην Nissan Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο γνωστό κατάστημα στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να δείτε τα Duke και Qashqai, να δείτε τις τιμές τις οποίες τα δίνει η Nissan αυτή την περίοδο, βεβαίως να τα οδηγήσετε. Και μην ξεχάσετε να ρίξετε και μια ωραία κλεφτή ματιά στο ολοκένουργιο Μίκρα. Έχει. Αμυγός ηλεκτρικό. Το παίρνω 1 Ιουλίου εγώ για δοκιμή, ο τριαντάφυλλος λίγο αργότερα. Mm. Οπότε θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Όλα αυτά Nissan Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Τι έγινε τώρα η Κάτλ, γιατί μας προσγείωσε έτσι απότομα σε ό,τι έχει να κάνει με τις μπαταρίες στερεάς κατάστασης.
1: Δεν ξέρω, αυτό το...
0: Solid state της λέμε στο Μέτσοβο.
1: Αυτό το μπρος πίσω που θυμίζει Τραμπ, είμαι έτοιμη να την δοκιμάσω και μετά την άλλη μέρα δεν είναι ακόμη, θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Αλλά η MG,
1: κάτι δεν...
0: η MG ανακοίνωσε το καινούριο της αμυγός ηλεκτρικό hatchback που θα φέρει,
1: ναι,
0: θα είναι με ήμι στερεάς κατάστασης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πρώτο στάδιο για να πάμε στη συνέχεια στο πλήρως στερεά κατάσταση.
1: Ωραία. Εγώ δεν αναφέρω την MG, αλλά την κατασκευάστρια, η οποία ήταν αυτή.
0: Η MG, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι, αν ψωνίζει από την Κάτλ ή αν φτιάχνει τις μπαταρίες in-house, είναι και μεγάλο το μαγαζί. Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και άλλο μαγαζί που επίσης
0: έτσι
1: είναι,
0: αν
1: κάνει,
0: φτιάχνει in-house.
1: Όμως...
0: και αυτό το λέμε στο Μέτσοβο, το in-house.
1: Ναι.
0: Ναι. Όπως και τη solid state.
1: Αφού το γράφει μπαίνοντας. Ότι εδώ είστε in-house. Παρ' όλα αυτά όμως, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Εδώ μιλάμε για τον παγκόσμιο κολοσσό πια.
0: Το γράφει μπαίνοντας από Εγνατία στο Μέτσοβο ή από πάνω από την Κατάρα. Γιατί
1: όχι,
0: από την Κατάρα δεν το θυμάμαι. Εγώ πηγαίνω από εκεί συνήθως.
1: Όχι, από Εγνατία.
0: Από Εγνατία, ναι. Γι' αυτό δεν το έχω προσέξει. Δεν το πηγαίνω από Κατάρα.
1: Από Εγνατία, πριν την πλατεία, καμιά 150 μέτρα. Και μιλάω για τον κατασκευαστή, για την Κάτλ. Γιατί είναι η ίδια η οποία ανακοίνωσε ότι είμαι σε δοκιμές. Και αυτό
0: και
1: την αυτά
0: λέει,
1: που λέτε,
0: κάντε υπομονή,
1: τώρα λέει, κάντε υπομονή.
0: Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός,
1: ναι,
0: μέχρι να δούμε τη solid state.
1: Κάτι δεν μ' αρέσει.
0: Οπότε θα πάμε σε μπαταρίες 100 πλάς κιλοβατόρων.
1: Καλά, εκείνο...
0: με ωραίες αυτονομίες για εσάς τους ηλεκτροκίνητους. Εσένα, τον Δημήτρη, τον Παντολέον.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα.
0: Εγώ,
1: για τα αμυγός ηλεκτρικά.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ότι ναι, μπορεί μια 80 κιλοβάτ μπαταρία να γίνει 100 κτλ. Θα πάει προς τα εκεί προκειμένου να μιλάνε για αυτονομίες. Εκείνο που είμαι περίεργος, είμαι στα plug-in, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν.
0: Οι Κινέζοι έχουν αρχίσει να μιλάνε για 50,
1: για
0: 50, 60, 70 κιλοβατόρες σε plug-in.
1: Σε plug-in. Εκεί θα παιχτεί το μεγάλο παιχνίδι.
0: Τρελά νούμερα. Τρελά.
1: Και το μεγάλο παιχνίδι. Και αυτό θα αναγκάσει και στους όρους που θέλουν να θέσουν, γιατί αν είναι σε κυκλοφορία τα αυτοκίνητα, δεν μπορεί να τα πάρουν πίσω.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι πίεση προς τα κέντρα αποφάσεων.
0: Σοσιαλιστική έκφραση. Πίεση προς τα κέντρα αποφάσεων.
1: Δεν
0: σοσιαλιστικότατη είναι έκφραση.
1: Μα αν δεν πιέσεις...
0: Ναι, κοιτάξτε να παραμείνει την αντιπολίτευση όμως. Ναι, όντε... Ναι, γιατί έρχεται ο ρεμπραντεγασμένος, το παιδί του λαού, ο Βασιλάκης Καΐλας.
1: Τα πυροτεχνήματα είναι ωραία όταν είσαι σε μια πλατεία και τα βλέπεις, να πούμε, και τέτοιο. Το μετά θέλει σκούπισμα, θέλει τέτοιο.

0: Και επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ σήμερα για ηλεκτροκίνητα, αύριο θα μιλήσουμε για πετρελαιοκίνητη.
1: Πολύ
0: είναι η αλήθεια. Αύριο θα μιλήσουμε για πετρελαιοκίνητη E-Class της Mercedes.
1: Αυτό, μάτς.
0: Έτσι για να έρθουμε λίγο στα γράδα μας.
1: Και γενικώς έτσι, πώς την είδα.
0: Αυτά από εμάς για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι στον Status 107 και 7, δελτίο ειδήσεων με Γαβρίλ Χατζινόπουλο, Απόστολος Αβδελάς για 2 ώρες, και στις 7 Status Update και Λεοντής Μαχαιράς.

0: μέχρι αύριο και λίγο μετά τις 4. Από το Στήρι Βουτσαλά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Με συνολικά 7 μαχαιριές, μία από τις οποίες ήταν στην καρδιά, δολοφόνησε ο 50χρονος αστυνομικός την 45χρονη σύζυγό του στη Δράμα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή. Στη εισορό της άτυχης γυναίκας δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης ούτε χτυπήματα από κάποιο άλλο μεταλλικό αντικείμενο. Ο 50χρονος σύζυγος μετά το έγκλημα αυτοκτόνησε και διακομίστηκε νεκρός στο νοσοκομείο με μία σφαίρα στο κεφάλι. Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης αρπαγής ανήλικης. Η ανήλικη εντοπίστηκε μετά από καταγγελία της μητέρας της, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται ενδελεχώς από το Τμήμα Ασφαλείας Γρεβενών. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 15χρονη στην Άουσα, που βρισκόταν μαζί με τον 34χρονο. Η ανήλικη βρέθηκε σώα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διασαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 63χρονου καθηγητή που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό έγινε όταν το κοριτσάκι από την Ιγυρία τον πλησίασε και του ζήτησε να καλέσει τους γονείς της από το κινητό του τηλέφωνο, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά από το σπίτι της. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της 15χρονης αγάπης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε Missing Alert για την ανήλικη, η οποία αγνοείται από χθες το πρωί. Η 15χρονη έχει ύψος 1,76, βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, ροζ μπλούζα και άσπρα παπούτσια. Στη διεθνή επικαιρότητα, πίσω στα χωριά τους επιστρέφουν κάτοικοι στο Νότιο Λίβανο μετά την ανακοίνωση μιας αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις και ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 28, στο Κλικής και στη Βέρη στους 29, στη Σέρη στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
11: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
12: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
15: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σε

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

0: Να σας πω ότι ο Παύλος Δεγκρές μαζί με τη Μαρία Σανδάλ που πουλάει σανδάλια για να ζήσει και την κορούλα του στην Ολύμπια είναι στο Grand Prix του Μονακό, να ξέρετε. Έτσι. Ξέρω ότι είχατε ανησυχία που, που βρίσκεται αυτή η οικογένεια, γι' αυτό εγώ εδώ είμαι για να σας ενημερώνω. Τι νομίζετε? Και το ωραίο που γράφουν αυτοί οι διάφοροι στα site, ναι, για να πάρουν καμιά μουτζα, κανένα like και λοιπά, να οικονομήσουν, λέει στο site η κορούλα τους, δηλαδή η Ολυμπία, κινείται, λέει, με άνεση στις διεθνείς κοσμικές διοργανώσεις. Άντε, πες το έτσι. Εκείνος που είχα γνωρίσει κι ήταν σφάλμα να σε παντρευτώ. Στα κοσμικά κυκλώματα είναι, νομίζω, το πιο σωστό. Ναι, ναι, ναι. Κινείται με άνεση, καταλάβετε. Ναι. Τώρα εσύ άμα τη δεις και στην Τζιμισκή θα πεις «Α, καλή η Ολυμπία, τη Σανδάρ και την Τεγκρές». Μια ωραία κοπέλα, αυτό θα πει πρώτη κουβέντα. Να, και κινείται με άνεση αυτή στον Grand Prix. Τι λες τώρα? Εντάξει, από τον Grand Prix του Μονακό έχει ένα βιντεάκι που είδα και μια άλλη που κινείται με άνεση. Θα την έχετε δει. Θα την έχετε δει, γιατί είστε κάτι λύκοι σε αυτή τη συχνότητα. Α, αφού κοιτάει το ταβάνι, και εγώ όταν δεν ήξερα μάθημα, κοιτούσε το ταβάνι και με έλεγε Στεριάδου στο έκτο χημικό Απόστολο, έλεγε μάθημα, δεν είναι γραμμένο τίποτα στο ταβάνι. Για να σφυρίζω, λέω ότι. Άρα την είδε την, αυτή με τα μεμεδάκια. Και ποιος δεν την είδε, δηλαδή? Α, λέω ότι έχεις ωραίο γούστο. Α. Και αφού σας ενημερώσαμε για τις διεθνείς αγορές. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 9, 60 ημερούλες να υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Χριστός και Απόστολος, αυτός που δεν είναι καλά και δεν πρόκειται να γίνει, και τον λένε Απόστολο Βδελά. Έχεις αλλάξει. Ο Ματάκιας του Grand Prix. Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς. Στο ημίχρονο το ξαναδούμε. Όταν σηκώνεται, σ' αρέσει, όταν κάθεται. Α, ναι. Λοιπόν, και αυτό γιατί σήμερα είναι έτσι, μουδιασμένο, ο Γαβρίλης Χατζινόπουλος.
1: Έπαθε Λεωτή.
0: Έπαθε Λεωτή. Τι τον έκανε, παιδί, τι το έκανε, τίποτα. Και γιατί είναι έτσι? Τρίτη είναι, Γαβρίλ, δεν είναι Δευτέρα. Έλα, ανέβα λίγο, να ανεβούμε κι εμείς. Χρόνια πολλά στην τυχερή, στον τείχον. Έχεις κανένα τείχον? Τείχο, δόξα τω Θεώ. Α, κανένα μνημόνιο να γιορτάσει σήμερα? Α, αυτός έχει και γενέθλια σήμερα. Σημαδιακό αυτό, σημαδιακό. Ναι, ναι.
2: Η σημερινή κυβέρνηση, ναι. Ο ελληνικός λαός, ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί.
0: Α.
2: Μια οικονομία εκτεθειμένη στο έλεος της αμφισβήτησης και των ορέξεων της κερδοσκοπίας. Ήρθε η στιγμή, το χρόνο που μας δίνουν, μάλλον που δεν μας δίνουν, οι αγορές,
0: ναι.
2: Αυτόν τον χρόνο να μας τον δώσει η απόφαση που πήραμε όλοι μαζί.
0: Α, όλοι μαζί. Και εμείς. Α, αυτοί όλοι μαζί. Α. Νόμιζε και ο λαός, κατάλαβες. Άπε, ναι. Άμα είναι ανάγκη, πάνε να την κάνεις. Α.
2: Να ζητήσουμε και επισήμως.
0: Α.
2: Από τους εταίρους μας.
0: Α.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Α.
2: Την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης.
0: Α.
2: Που από κοινού δημιουργήσαμε.
0: Α, από κοινού το δημιουργήσατε. 1952 γεννήθηκε αυτό το αγόρι, George Jeffrey Παπανδρέου, ναι, ναι. Και τώρα πώς έτυχε αυτό, την ημέρα που γιορτάζει ο μνημόνιος, να μας χώσει στα μνημόνια. Ναι. Δεν ήταν ο μόνος ο μοναδικός, α, η σειρά ήταν καλή, είχαμε κι άλλον μετά, έχουμε κι άλλον.
3: Εξασφαλίσαμε, ναι. Εξασφαλίζουμε τώρα.
0: Για πες μας κι εσύ.
1: όλα τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα για να πάρουμε τις υπόλοιπες δόσεις ως και τη δόση του Ιουνίου.
0: Από το 10 δόση παίρνουμε και ακόμα
1: η
0: να συνεχίσουμε.
1: Η Τρόικα έκανε ήδη πολύ ευνοϊκή έκθεση και θα σταματήσει αυτό το γνωστό
0: θρίλερ. Δεν έχουμε συνέδει.
1: Με την εδώ επιστροφή της Τρόικας κάθε τρεις μήνες.
0: Τη δόση μας.
1: Νομίζω ότι η διαπραγμάτευση θα γίνει ξανά τον Οκτώβριο.
0: Τη δόση μας.
1: Με τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Και ωστότε ελπίζουμε και πασχίζουμε η εικόνα της χώρας μας να είναι ακόμα καλύτερη. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια.
0: Λίμωνο, τι λες τώρα. 26 έχουμε. 12 τα έλεγε. Μετά ήρθε το άλλο το τρελό αγόρι που θέλει να μας ξανασώσει τώρα. Η
3: κυβέρνηση κοινωνική σωτηρία.
0: Πιο ήρεμα, πιο ήρεμα. Τρόμαξα. Τι είναι αυτά. Πώς μπαίνεις έτσι, ρε μεγάλο.
3: Και θα εφαρμόσει μονομερώς την κατάργηση του μνημονίου και των εφαρμοστικών
0: νόμων. Έτσι, δώσε, δώσε. Παράτε, βιολιτζίδε. Τα αγόρι μας. Α, έμαθα να σφυρίζω.
4: Δρίαση,
0: ναι.
4: Που είναι ακριβώς μετά τις αποφάσεις των κοινοβουλίων των ευρωπαϊκών κρατών που απαιτούνταν ώστε να επικυρωθεί η καταρχήν συμφωνία του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου βάσει της οποίας έκλεισε ένας κύκλος, ένας πρώτος κύκλος σκληρής και επίμονης επίπονης διαπραγμάτευσης.
5: Τον ήπιαμε, έτσι.
0: Καλά τώρα.
4: Οι εταίροι μας ενέκριναν επέκταση της δανειακής σύμβασης με την Ελλάδα.
0: Επιτέλους, ναι.
4: Στη βάση του αιτήματος που είχαμε καταθέσει με την επιστολή μας.
0: Βέβαια. Δηλαδή με την επιστολή μας είπες καλά ή με την επιστολή μας είπε, έτσι.
4: Χωρίς την επέκταση των μνημονιακών δεσμεύσεων του προγράμματος της λιτότητας δηλαδή, που μέχρι χθες την συνόδευε αποκλειστικά.
0: Άγιε μνημόνια, σε ευχαριστούμε πολύ. Σωθήκαμε, χάρη στα μνημόνια. Τώρα είμαστε και έξω από τα μνημόνια, το ξέρετε. Σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε. Άγιε μνημόνια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για κοίταξε τώρα. Το Αγίου Μνημονίου σήμερα. Γεννήθηκε το 1952 σαν σήμερα ο ΓΑΠ. Ναι, ναι. Και μπήκαμε και στα μνημόνια. Άκου να δεις, παιδί μου, ένα πράγμα. Αυτές οι συμπτώσεις. Α, είναι και Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Γιατί έβασμα μας ήρθε. Πώς τη διάλεξε αυτή την ημέρα, βρε, ο Τζέφρι. Πώς τη διάλεξε αυτή την ημέρα. Πάμε. Όχι, 1586 η Μαρία η πρώτη της Σκωτίας λέει αναγνωρίζει το Φίλιππο δεύτερο της Ισπανίας. Τι, αυτό, γι' αυτό το βάλα. Διαπλοκή είναι αυτή ως διάδοχο λέει και κληρονόμο της. Δεν ήμουν γεννημένος το 1580, μπορεί να λέει και εμένα. Τη Σκωτία, το Φίλιππο τη Ισπανία. Άκου να δει. Ξέρω τώρα εσεί που είστε στο αυτοκίνητο, όπω η Αθηνά μαζί με την μητέρα τη, την Κάδια και ταξιδεύουν για σέρε, με το καλό παιδιά, θα είπε, ναι, τι λέει τώρα ο Αβδελά. Χαιρεστήκαμε εμεί τώρα αν αυτή έδωσε τα λεφτά τη όλα στο Φίλιππο Β τη Ισπανία. 1903 το είπανε οι προηγούμενες. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η Ford στο Detroit. Το είπανε. Όλο δεύτερος έρχομαι σε αυτή την εκπομπή, ρε παιδί μου. Είπαν όμως το 1961 σαν σήμερα ο Νουρέγεφ την έκανε από τη Σοβιετική Ένωση. Περνούσε πολύ καλά φαίνεται το παιδί και λέει άσε να την κάνω να πάω κάπου αλλού. Χειρότερα. Το 1890 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σταν Λόρερ. Ξέρουμε ποιος είναι ο Σταν Λόρερ. Δεν ξέρεις. Ξέρεις. Ας σου πω Αρθούρ Στάνλεϊ Τζέφερσον. Τίποτα. 23-10-500. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια του κοινού. Θέλεις. 50%. Θα κερδίσεις. Είναι 5,5 γιατί στις 5,5 θα αρχίσει να μας ακούει. Για να μην το πω τώρα. Ότι θα κερδίσεις και ράτια που μας έστειλε ο Ορφανίδης. Ο ακροατής. Λοιπόν, 23-10-513-000, 23-11-8-21-050, Αθηνάς κάτι το κινητό να βρεις αμέσως ποιος είναι, απ' έξω. 6-908-357-800, για να δούμε τώρα
6: ο ποιος είναι.
0: Τι το προδίδεις για να πάρεις τα κεράσια.
6: Έστειλε μήνυμα ο Μάνος.
0: Και όλα ο Μάνος. Ρε το Μάνο. Πράγματι, ο Λιγνός ήταν. Ο χοντρός και ο Λιγνός δεν ήταν ο Λιγνός. Ο Στάνλεϊ. 1953, Βασιλάκης Καΐλας. Α, ακούτε Καΐλας, ακούτε έτσι.
5: Για ακούστε.
0: Εδώ Ευθύνια.
6: Στο πρόσωπό του γνωρίσαμε την αδικία της ζωής που ρίχνει ένα μικρό παιδί στο μεροκάματο.
7: Πάρε.
0: Αν τον δεις τώρα δεν τον γνωρίζεις.
5: Κύριε, η τσατσάρα.
7: Δεν πειράζει, κράτα.
5: Δεν είμαι ζητιάνος κύριε, είμαι έμπορος.
6: Γνωρίσαμε όμως και το πείσμα που έχει ένα παιδί να τα καταφέρει.
0: Ποτέ. 1967 τον αγαπάτε πολύ, Γιούγκερ Κλοπ, ιδιαίτερα οι φίλοι της Λίβερπουλ. 1973 εδώ, Νίκος Μαχλάς με την κολάρα στη Ρωσία και προκριθήκαμε στο παγκόσμιο. Εδώ,
8: Θα δούμε και πάλι την ενέργεια αυτή των Ελλήνων παικτών. Όχι, έχουμε την ζωντανή μας όμως μετάδοση και πάλι από το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Μέσα ήμουνα.
8: Για τον Τσιαντάκη και πάλι Νιόμπλιας, παράλληλη σέντρα για τον Μαχλά και παλιά και το...
0: Δες τι γίνεται στο κήπεδο, δες τι γίνεται στο
8: κήπεδο. 1-0 για την ελληνική ομάδα. 68 λεπτό. Έξω της έδρα, έξω φωτογύρισμα από τον Νίκο Μαχλά που σημειώνει το τρίτο γκολ στην καριέρα του με τα χώμα της εθνικής ομάδας. Κυρίες και κύριοι, το τι γίνεται εδώ δεν περιγράφεται. Ελλάδα-Ρωσία 1-0 με τον γκολ του Μαχλά στο 68 λεπτό και εσείς έχετε την δυνατότητα να θαυμάσετε αυτό τον έξοχο κόσμο.
0: Καλά, εκείνη την ημέρα είχε γίνει. Περιμένουμε να δει και τι θα κάνει η Αγγλία, τι θα κάνει το Σαν Μαρίνο. Η Ολλανδία έχει προκριθεί. Μιλάμε απίστευτες στιγμές. Μακάρι να τις ξαναζήσουμε. 1978, ένα αγόρι που όλοι το αγαπήσατε με το τσουλούφι που ήταν προς τα πάνω στο 50-50. Αργύρης Αγγελού.
9: Παραπέντε.
0: Παραπέντε ήτανε. Εγώ τι είπα, 50-50. 50-50 πήρα για τον Στανή.
10: Παντρευτώ ή δεν θέλεις να παντρευτώ τη Μαριλένα.
11: Το δεύτερο.
10: Και τα δύο.
11: Δεν τρώγεσαι.
10: Τι έπαθες.
11: Για καλώς ήπειρα μαζί μου σήμερα.
10: Εγώ σε αυτό το γάμο δεν πρόκειται να συνενέσω.
11: Σε κανέναν άλλον.
10: Σταμάτα σου, Βουλία, να πετάγεις όλη την ώρα. Την καημένη τη Φρίντα τη ρώτησες.
12: Φού την παλάβωσες.
10: Πώς θα της παρουσιάσεις μια καινούργια συγγενεία έτσι από το πουθενά.
12: Μια εκπομπή να δώσω στη Φρίντα, ναι θα πει.
10: Θα πέσεις τόσο χαμηλά λοιπόν. Θα μας εξαγοράσεις όλους για να δεχτούμε στο πλάι σου αυτή τη γυναίκα. Άντε λοιπόν πατέρα, ότι εγώ δεν εξαγοράζομαι.
0: Ο Βουλινός. Αυτός τον αγαπήσαμε, τον θαυμάσαμε. Και 1992 γεννήθηκε η Λίλα.

0: ναι, από φωνή είναι και από κορμή, ναι. Να αφιερώσουμε και ένα στο Γιώργο που γιορτάζει σήμερα και έχει τα γενέθλιά του. Ένα Γιώργο, δηλαδή Παπανδρέου.
1: Εδώ γίνονται όλα.
0: Για να

την σκιώδη κυβέρνηση που έκανε το Πασόκ, γιατί κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει ποτέ, αλλά έκανε ο Νικολάκης, ο Τρυπίδα μας έκανε σκιώδη κυβέρνηση. Στη σκιώδη κυβέρνηση τον έκανε υπουργό εξωτερικών. Τα είχε καταλάβει όταν ήταν φανερή κυβέρνηση, σε λέει να τον κάνω και στη σκιώδη. Τον Γιώργο Παπαδρέου.

0: Μια και κουβέντα για μνημόνια, να πω και την αμαρτία μου, να πω ότι ήμουν ένας από αυτούς, δεν το ήξερα ότι ήταν έτσι, εκτέθηκα. Λοιπόν, για που προπληρώνουμε τις δόσεις των μνημονίων, σε αυτό κερδίζουμε, για κάθε ένα δις κερδίζουμε 30 εκατομμύρια. Δηλαδή που πληρώσαμε τώρα, προπληρώσαμε που είπε ο Πιερακάκης τα 7 δις κλπ, έχουμε κερδίσει ένα δις. Α, δεν το ήξερα, εκτέθηκα, γιατί ήμουν από αυτούς που φώναζε γιατί να δίνουμε πιο μπροστά, να τα δίνουμε στο λαό. Άμα είναι να κερδίσουμε ένα δις, εκτέθηκα, να λέμε την αλήθεια.
1: Πάνω στα νεύρα μου τα είπα όλα αυτά. Θέλω να γίνω όλο καινούριος με σένα.
0: Έλεγα ότι ήταν Ελλάδος ότι τα αποπληρώνουμε. Ναι, θα μου πεις πού θα τα βρεις και λοιπά. Εντάξει. Όπα, τι έγινε. Την ώρα, ζήτησε ώρα. Τι ώρα είναι. 5:30. Άντε να μας ακούσει και ο Ορφανίδης. 5:30.
2: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
14: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά.

0: Τάσου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: του Αγίου Μνημονίου σήμερα, μεγάλη χάρη του, μια και το μάθαμε. Με έκανε και χάρη ο Λεοντής. Τον ζήτησα την πρώτη αγάπη και μου το έβαλε. Το Αγίου Μνημονίου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Το Αγίου Μνημονίου με έκανε χάρη. Μεγάλος Άγιος αυτός.
1: Τις υπομονείς έπρεπε να γιορτάζω.
2: Όλη τη μουσική περί.
0: Ύμνος.
2: Η πρώτη αγάπη σε ορίζει.
0: Δεν το τραγουδάω για να μην τη σκεπάσω, γιατί το λέω καλύτερα, καταλάβατε.
1: Πάρε μια γραμμή τώρα.
0: Μη γελάς, σοβαρά μιλάω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
3: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να. Σε ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά εδώ για τα κερασάκια σου. Περίμενα να πάει 5.30 για να σε ευχαριστήσω, γιατί ήξερα θα ακούσει μετά τις 5.30. Ευχαριστούμε και το φίλο σου από τον Έστορ Όσας. Εξαιρετικά. Δεν είναι κεράσια, ροδάκινα είναι αυτά.
3: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Να λέμε την αλήθεια.
0: Να λέμε την αλήθεια. Μόνο αλήθειες ακούμε σε αυτό το ραδιόφωνο.
3: Έτσι. Λεοντή.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Τέτοιο κεράσια έχεις φάει στη ζωή σου. Αλήθεια.
1: Καθόλου. Καθόλου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε... Με βοηθάς.
0: Ναι, έχουμε αφήσει ένα και για το Ρέπιτς.
3: Ένα. Θα σας φέρω κι άλλα, παιδιά.
0: Την αγάπη μου, γερός δυνατός, να σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Για τίποτα, τίποτα.
0: Γεια σου, Εφανίδη μου.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Μου το ξαβάζει το τραγούδι όμως, γιατί τώρα βρήκες να πεις στους δρόμους. Στην τραγουδάρα. Σε λέω τα σειρά, έχει τίποτε. Τώρα.
1: Μετά το τραγούδι.
0: Άστο.

0: Γεια σου Τζόρτζ Παπαδόπουλος από την Ασπρόμαυρη Μενεμένη. Για ένα Γιώργο γίνονται όλα. Α, ορίστε. Κάνα δεξιά για να ακούσουν την τραγουδάρα και έχουμε τώρα να εκεί στα Πεύκα, μετά τα Πεύκα γέμισε που ήταν αδειό.
1: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 47 λεπτά μετά τις 5 με αρκετές καθυστερήσεις στην Μουδανιών από το ύψος του Κόσμος μέχρι και, μέχρι και το πανόραμα στον Περιφερειακό στα δυτικά. Έχετε λίγο το νου σας και ανατολικά μπροστά το 424 με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Εγνατία με κατεύθυνση προς ανατολικά με ένδειξη τροχαίου. Το ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Τσιμισκή δεν έχει προβλήματα, με αρκετές καθυστερήσεις ωστόσο φτάνει πια, λύσαξες. Με αρκετές συγγνώμη αλλά δεν άντεξα. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα η παραλιακή από την Παλαιού Σταθμού μέχρι και τον Λευκό Πύργο στην Μίκη Θοδωράκη δεν έχουμε προβλήματα. Στην εσωτερική στο ύψος της Νικόπολης θα ταλαιπωρηθείτε και στα έργα λογικά έχουμε κωμωδία και θρίλερ στα Μάλγαρα με κατεύθυνση προς Πιερία, ταλαιπωρία και εκεί.
0: Δεν είναι και... Ο Άκης ο Άλεξ ο Γλίδης έχει βάλει λέει Αρνή και Κοκορέτσι προφανώς για το πρώτο τραγούδι. Είναι αυτό για το πρώτο τραγούδι. Ο Μάνος που βρήκε ότι είναι ο Λιγνός. Εσύ στη φωτογραφία νέος φαίνεσαι. Μη φανέρωνες την ηλικία σου. Ξέρεις όταν ήμουν δημοτικό, πέμπτη δημοτικού. Ναι. Ήταν μετά το Βαλκανικό πάντως. Με δύο δραχμές μας πηγαίνανε και βλέπαμε κοντρόλ λίγο κινηματογράφο αντί για εκδρομή. Ωραίο. Είδες. Ο Γιάννης της Δίνας Τσιμούρτου, καλησπέρα από το Ασπρόμα. Ο δεύτερο πόδι Απόστολε στο γυρισμό θα έχει και σου. Με τα σουβλάκια σου. Α, σήμερα δεν έχω πρόβλημα. Σήμερα όχι, ήμουνα με πολύ καλή παρέα, Βασίλη Βόβουρα, τον γιατρό της καρδιάς μας, τον Γιώργο τον Κασόλη, τον Δημητρακόπουλο τον Λεωνίδα. Τώρα έχουν το κυρία Μαρίνα πρόσχε το Βαγγελάκι, τον ταΐσανε αυτό, πώς το λένε, μανιτάρια με λάδι τρούφας. Πρόσχε, θα περάσει πολύ ωραίο βραδινό τώρα, να το ξέρεις, εγώ σε προειδοποιώ για να ξέρεις, όχι τίποτα άλλο. Και τον Γαβανά τον Χριστάρα, την αγάπη μου. Βλέπω μηνυματάκια που χαρήκατε, μάλλον όχι χαρήκατε, που σας άρεσε που έβαλα τον Νίκο Μαχλά, να θυμηθούμε. Άρα εσείς όλοι παλιοί πριν άρεσε, έτσι, 94 τώρα, εντάξει. Λοιπόν, και σήμερα συζητούσαμε μάλιστα τι έγινε το 94 εκεί στις, που τους έβγαλε ο Παναγούλιας. Ο Παναγούλιας έβγαλε η προθέρμανση 2 ώρες πριν από τον αγώνα. Για να ζητοκαβράζουν οι Έλληνες εκεί το 94, ότι ήρθε η Ελλάδα κλπ. 2 ώρες πριν ζέσταμα. Φτάσαμε την ώρα του αγώνα. Ο καημένος ο Τσιαντάκης που ήταν ο πιο γρήγορος της ομάδος για να μαρκάρει αντίπαλο, όχι να τον να του πάρει την μπάλα, για να τον πιάσει. Δεν μπορούσε να τον πιάσει, δεν τον έφτανε. Την καλησπέρα μου στη φίλια τη Χαραλαμπίδου, την Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Βούργο, την αγάπη μου, να σε καλά, τη Μανίνα, να σε καλά, την Ανά, να σε καλά, την αγάπη μου, την Ελίνα, να περνάς καλά, τη Φέη την Πανούδη. Χρόνια πολλά στο Στάθη τον ξένο σήμερα, ξέρω ότι ακούει την αγάπη μου. Την Κατερίνα τη Διαμαντίδου, χρόνια πολλά και σε ένα αγάπη μου. Αγόρι μου, δώσε. Σήμερα όσο αφορά το παγκόσμιο, ξέρετε ότι Μουντιάλ το λέμε μόνο εμείς, έτσι. Ναι. Ναι, μόνο εμείς το λέμε Μουντιάλ. Αυτό ξεκίνησε από τον Διακογιάννη. Επειδή στην Κολομβία το λένε Μουντιάλ, το είπε μια φορά. Έλα, τι με κάνεις. Λοιπόν, το είπε μια φορά ο Διακογιάννης Μουντιάλ, έμεινε Μουντιάλ. Όλες οι άλλες χώρες το λένε Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Εμείς Μουντιάλ. Γιατί στα Ισπανικά είναι Copa Mundial de la FIFA. Κρατήσαμε το Μουντιάλ. Αυτό είναι. Σήμερα στις 10 Γαλλία Σενεγάλη. Στη μία έχει Ιράκ Νορβηγία. Καλά να κάτσουν εκεί, είναι σιγά. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Στις 4 είναι το πρόβλημά μας. Θα βάλουμε ρολόι. Αργεντινή, Αλγερία. Αρχίζουν τα δύσκολα.

0: εγώ. Πίσω μπρος, εγώ.
1: Ό,τι θες, εγώ.
0: Ό,τι θες. Έχω, έχω δημοσκόπηση, δεν είναι ούτε της Μέτρων Παράλυσης, ούτε της Mapa Research, είναι της Άλκο. Νέα Δημοκρατία, 23,3, δείχνει ότι παγιοποιεί τη διαφορά της από τον δεύτερο, που δεύτερος εγώ ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω, ότι είναι ο Τσίπρας, 14,2%, γιατί δεν έχει παρουσιάσει τίποτα. Πρόγραμμα, συνεργάτης κλπ. Και είναι 14%, αφού το θέλετε. Η Κάρη με 8,1 είναι τρίτη, και όχι, το Πασόκ είναι τρίτο, συγγνώμη, τέταρτη η Κάρη με 8,1. Το Πασόκ όμως από 12,2 σύμφωνα με την Άρκο πήγε στο 10,3. Ενώ η Ελληνική Λύση όλο προς τα πίσω πάει με τις κολοτούμπες που κάνει ο αρχηγός. Τα μάτα τα νέα, που θα στα πω στη συνέχεια. Τώρα τον θέλει το Δημητριάδη. Τον είπαν οι νομικοί, λέει, τον είπαν λάθος και δεν τους απέλησε ακόμα τους νομικούς. Επειδή το έζησα το εργάκι, ούτε τους ρωτάει τους νομικούς. Και δεν ξέρουν και ποιοι είναι οι νομικοί εκεί πέρα μέσα. Ούτε τους ρωτάει. Του κεφαλιού του μια ζωή κάνει, γιατί τα ξέρει όλα, καταλάβατε. Εγώπουλος, παιδάκι μου, εγώπουλος. Και τώρα τον θέλει το Δημητριάδη στην αυτή. Και βγήκε στα ραδιόφωνα να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, ναι, πώς έκανε την κολοτούμπα και έτσι. Εδώ όμως στην Άλκο συγκράτησα τα εξής. Ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα στην κοινωνία? Έχουν το Μητσοτάκη 23%, τα αντιλαμβάνεται ο Μητσοτάκη, να το ξέρετε, ναι. Ο Τσίπρας 12%, ο Ανδρουλάκης 7%. Ο κανένας από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς είναι το 32%. Δεν αντιλαμβάνεται τίποτα, λέει ο λαός. Θετικές οι πρώτες εντυπώσεις για τον Τσίπρα είναι 25% και για την Κάρη 22%. Μόλις το 22% σύμφωνα με την Άλκον δηλώνει ότι το πάει καλά η κυβέρνηση, και το 55% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την κυβέρνηση. Και μάλιστα αυτό το 55% σύμφωνα με την Άλκον είναι ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, πρόκειται για τους δυσαρεστημένους και τους αποστασιοποιημένους από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτούς να φέρει πίσω, τελείωσε. Το 14,2% που παίρνει ο Τσίπρας είναι από την κέντρο αριστερά και το 62% από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαν όλοι εκεί. Ο Τσίπρας παίρνει και ένα 9% από το ΚΚΕ, από το ΠΑΣΟΚ 6% και από τη Ζωήτσα παίρνει 7%. Σε αυτό το ποσοστό του Τσίπρα το 36% δηλώνει ότι είναι αριστερή. Έχουμε αριστερά, βέβαια. Το 42% κέντρο και το 9% κέντρο αριστερά και το 9% κέντροι. Η Κάρη παίρνει 6% από την Νέα Δημοκρατία, 2% από την Ελληνική Λύση, 24% παίρνει από την Νίκη, τη διέλυσε. Ωστόσο υπάρχει ένα 38% στην Κάρη που δεν έχει εικόνα ακόμα και δεν ξέρει αν θα την ψηφίσει όχι. Και 32% των πολιτών πιστεύει ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν αντιλαμβάνεται, α, το είπα πριν, τα προβλήματα της κοινωνίας.
2: Πιες απόψε τη ζωή μου και αγαπάμε.
0: Στην πρώτη θέση ότι αντιλαμβάνεται τι γίνεται έχουν το Μητσοτάκη, όπως προανέφερα, τον Τσίπρα 12%, το 7% τον Ανδρουλάκη και 3% την Άρη. Ο Βερόπουλος γενικά δεν ξέρει τι του γίνεται, οπότε δεν είναι εκτός.

0: Εκτός από τον καμένο Βελόπουλο, μυρίζει και καμένο προς την πλευρά του Αεροκάστρο. Αν κάτι έχετε αντιληφθεί, 2310-513-2000, 2318-21-050 να μας ενημερώσετε. Προς την πλευρά του Αεροκάστρου μυρίζει καμένο, 6908-357-800 το βαϊπεράκι μας. Και αν δεν σου φτάνουν αυτά τα τρία, κολλά 2-6-9-45-15-55-38 που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Στην interview λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, αυτό που σας είπα, παγιώνει την μεγάλη διαφορά από τον Τσίπρα. Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία έχει τσιμπήσει και μία μονάδα. Το Πασόκ και η Κάρη, σύμφωνα με την interview, υποχωρούν. Αλλά δεν μπορεί να μιλήσει κανένας με ασφάλεια για μετά το Σεπτέμβριο, που θα καθίσει η Μπίλια και να δούμε και τι θα κάνει και ο Σαμάρας, που θα κάνει κόμμα, αλλά δούμε. Αλλά βγήκε η Ντόρα σήμερα και του είπε του Σαμάρα, ναι, θα σας πω, δεν θα σας αφήσω εγώ ανημερώτης, μη στεναχωριέστε. Αγόρι μου. Σας έχω και έρευνες που σκοτώνουν, μην το συζητάτε. Δύο. Μία για τη δημοσιογραφία. Αυτή θα την πούμε σίγουρα, γιατί είναι άμα προλάβουμε. Στα χρηστικά να σας πω ότι ξεκίνησαν οι ελεγχοί και είναι μεγάλοι. Ήδη πέσανε αρκετά πρόστιμα της ΑΔΕ για τους γάμους, τα βαφτίσια, τα συνεργεία αυτοκινήτων, για το ψηφιακό πελατολόγιο. Είστε υποχρεωμένοι όλοι να έχετε. Ναι, γιατί δεν λέει ότι με τις αίθουσες δεξιώσεων γίνεται μεγάλη φοροδιαφυγή με τους φωτογράφους, με τα catering, όλο αυτό το πακέτο. Υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή, δεν κόβει κανένας αποδείξεις. Για τα συνεργεία θα παίρνουν σαράβαλα αυτοκίνητα και θα πηγαίνουν στα συνεργεία, να το ξέρετε. Και θα πρέπει στο ψηφιακό πελατολόγιο να γράφετε τον αριθμό των προσκεκλημένων. Σε λίγο θα μας πούνε και τα άμκα του καθένα, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα είναι νωρίς. Θα χρησιμοποιήσει η ΑΔΕ τη, πώς το είπαμε, IU, πώς το λέτε αυτό, την τεχνολογία, πώς λέει, AI, αυτή, έτσι το λέτε. Αλλά είναι 6 ώρα και να μην σου πω τίποτα. Θα χρησιμοποιούν, λέει, την AI για να δουν πώς θα είναι οι αποκλίσεις στις πράξεις και τσουπ, θα σου κάνουν τον έλεγχο. Καταλάβατε, γι' αυτό μπείτε στο ψηφιακό πελατολόγιο. Αν και αυτοί που έχετε αίθουσες και τέτοια κλπ, έχετε τον τρόπο να ελεγχθείτε, έχετε. Αν υπάρχει χτύπα, ξύλο, τίποτε, επειδή μυρίζει το Αεροκάστρο, να μας ενημερώσετε για να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο. Διαλυματάκι με δελτιάκι και επανέρχομαι.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε ριζικές αλλαγές προχώρησε ο Σωκράτης Φάμελος, όπως ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Νίκος Παπάς πάβει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και στη θέση του τοποθετούνται η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Ταυτόχρονα χωρίζουν και οι δρόμοι του Κώστα Ζαχαριάδη με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με συνενετικές διαδικασίες πάβει να είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Με συνολικά 7 μαχαιριές, μία από τις οποίες ήταν στην καρδιά, δολοφόνησε ο 50χρονος αστυνομικός την 45χρονη σύζυγό του στη Δράμα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή. Στη σωρό της γυναίκας δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης, ούτε χτυπήματα από κάποιο άλλο μεταλλικό αντικείμενο. Ο 50χρονος σύζυγος μετά το έγκλημα αυτοκτόνησε και διακομίστηκε νεκρός στο νοσοκομείο με μία σφαίρα στο κεφάλι. Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά. Η ανήλικη, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης αρπαγής ανήλικης. Η ανήλικη κοπέλα εντοπίστηκε μετά από καταγγελία της μητέρας της, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 15χρονη στην πόλη της Νάουσας, όπου βρισκόταν μαζί με τον 34χρονο. Η ανήλικη βρέθηκε σώα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διασαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στη διεθνή επικαιρότητα, ταξίδι αστραπή στην Άγκυρα για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και συνάντηση με τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου, η συζήτηση των δύο επικεντρώθηκε ιδιαίτερο στο θέμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της, στο πλαίσιο και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της χώρας, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με το βλέμμα στραμμένο στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα την ώρα που το Ισραήλ εξακολουθεί να πλήττει τον Λίβανο.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις και ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 28, στη Βέρεια και στο Κιλκί στους 29, στις Σέρρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το ανδρολίβαδο είναι εδώ ανθισμένο δυνατό. Αβδελάς Μαχαιράς Χατζινόπουλος. Πρέπει να το αλλάξουμε επίθετο αυτό. Δεν ταιριάζει. Εδώ παιδευόμαστε τώρα εδώ και μία ώρα το αλλάξουμε το προσωπείο. Μιλάμε για μεγάλη Παρασκευή, Γαβρίλη. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να βγει η κυρία Λίνα να πει. Τον είπαμε εμείς, τον είπαμε όμορφο, τον είπαμε τι κούκλο ζήσε, τον είπαμε εκεί. Αυτό έχει μουλαρώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Αγχωμένος είναι.
1: Ήσουν θρησκεία και εγώ σε πίστεψα.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή ποίημα 23 10 513 000 23 18 21 050. Βαϊπεράκι 6-900-8-357-800. Αν έχετε αντιληφθεί τίποτα προς την περιοχή Παρεοκάστρου, τίποτα κακό χτυπά ξύλο. Λοιπόν, και στο οποίο να σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο. Και αν, δεν σου φτάνει αυτό, έχω. Είδες πως τον έφτιαξα. Είδες, μπήκε με χαμόγελο μέσα. Είδες. Ναι, έχω τέχνη σε αυτά.
1: Όλα ήταν ψευδικά.
0: Εδώ την ώρα καταφέρνω που είναι. Φύγει ο Γαβρίλ. Στο βατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Εντάξει. Κάνεις αίτηση φιλίας, εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις και πέρα τα λέμε. Εντάξει. Υπάρχει γυναίκα παράλογη τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα.
1: Πες μου ότι θέλεις πια για μένα, δεν έχει σημασία.
0: Πω παιδιά, αυτό το άσμα που ακούμε τώρα, μάλλον για τη φορά στα κο, φορά στα κύρα, το παίξω του Μπερλέκη, θα κορέψετε πάνω. Θα κορέψετε πάνω στο πολύφωτο. Έτσι κι αλλιώς στο πολύφωτο δουλεύουμε, γι' αυτό το αλλάξαμε τώρα. Μας έβαλε μικρότερο για μη χωράμε. Γαβρίλ Χατζινόπουλος, μη μου πεις στενάχωρα, μη μου πεις τώρα που
2: όχι, εντάξει,
0: το μουτράκι
2: εντάξει, σου. Πήγε να γίνει στενάχωρο, αλλά είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι λύθηκε το μυστήριο με την φωτιά στο Ρεόκαστρο. Ναι. Προσπαθούσαμε να μάθουμε τόση ώρα. Ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή του Ρεόκαστρου. Δύο οχήματα έσπευσαν στο σημείο και έξι πυροσβέσεις. Υπήρξε και κινητοποίηση και των κατοίκων εκεί. Ευτυχώς ολοκληρώθηκε το περιστατικό. Έσβησε η φωτιά, δεν ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν κινδύνεψαν φυσικά και κατοικημένες περιοχές. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση της κατάσβεσης, μας ενημερώνουν από την πυροσβεστική. Τέλος, καλό, όλα καλά, ευτυχώς θα πούμε, γιατί έτσι και η περίοδος είναι περίεργη. Έχουμε μπει σιγά σιγά σε μια κατάσταση ιδιαίτερη.
0: Το κράτος είναι έτοιμο. Δεν θέλω χαζά.
2: Το θέμα είναι ότι δηλώνει ότι είναι έτοιμο, μένει να δούμε και στην πράξη. Έτσι. Μακάρι να είναι, προφανώς όλοι αυτό θέλουμε.
0: Αλλά τι μύτη έχει αυτός που σε πήρε.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Τι μύτη έχει αυτός. Παναγιά μου. Το βαρδάρι ήταν. Στο Ρεόκαστρο μύρισε τι γίνεται. Παναγιά.

0: Είδατε το βιντεάκι με τα, αυτά με τα γενέθλια του Τραμπολίνου. Τι κιτσαρία ήταν. Τι κιτσαρία ήταν. Έβαλε και μαχητές εκεί του, να παίζουν καράτε. Τι κιτσαρία. Καλά η Μελάνια δεν τα βλέπω αυτά. Πάμε για μου. Τι κιτσαρία ήταν. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Το μικρό έφυγε από εκεί.
0: Ο Γκάμπριελ. Ο Γκάμπριελ, ναι, πήγε στο γραφείο του. Θέλετε να το φωνάξω.
1: Αυτό ήταν στενοχωρεμένος δηλαδή.
0: Που δεν έβρισκε τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ήτανε δημοσιογραφικό, επαγγελματικό το θέμα.
0: Ναι. Από ό,τι καταλάβαμε ήταν επαγγελματικό. Ήταν λίγο αγχωμένος, αλλά τώρα λάμπει ολόκληρο.
2: Ήρθα.
0: Λάμπει ολόκληρο. Ναι, λες και έκανε σεξ με την Τζένιφερ Λόπετς. Δες τον
1: όπως είναι. Μόλις άκουσα και είπε και ο κύριος Απόστολος, άντε θα επέμβει η κυρία Λίνα και γι' αυτό πήρα.
2: Α, τι κάνετε.
1: Εγώ καλά, γιατί εγώ ακούω την εκπομπή ποίημα και θέλω εκτός από τον κύριο Αβδελά που εντάξει το έχει έτσι κι αλλιώς. Θέλω τα δυο τα μικρά να είστε χαρούμενα.
2: Είμαστε. Εντάξει, απλώς κάποια έτσι μέρα έχουμε λίγη παραπάνω δουλίτσα. Ξέρετε, προσπαθούμε να μάθουμε κάτι επιπλέον για κάποιες ειδήσεις. Οπότε απορροφούμαστε. Ο κύριος Αβδελάς.
1: Όχι, εσένα σε θέλω εκεί ντούρο. Τον άλλο το θέλω σοβαρό, το Λοντί.
2: Σοβαρότατο είναι ο κύριος Μαχαιράς.
1: Μην μου το χαλάς.
0: Σήμερα με έκανε το Αγίου Μνημονίου. Έβαλε τραγούδι που θέλω εγώ. Το Αγίου Μνημονίου. Δεν το ξεκαδόξα τον Άγιο Μνημόνιο.
1: Τον Άγιο, μπράβο.
2: Και το φρύδι έχει σηκωθεί του κυρίου Μαχαιρά. Είναι όπως πρέπει.
0: Τι έχει σηκωθεί? Επειδή αυτό, έβλεπα μην... τις σημειώμασεις μου.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως την κυρία Λίνα που με ξέρει εμένα.
1: Δεν μπορώ να πω.
2: Γιατί κάπου με ξέρει. Προσπάθησα να μάθω η αλήθεια. Αλλά δεν τα κατάφερα, κυρία Λίνα. Έχουμε μάλλον κάποιους...
1: Από κάποιον ραδιοφωνικό παραγωγό.
2: Α, ναι, αλλού.
1: Αλλού έψαχνα εγώ η αλήθεια. Όχι, από ραδιοφωνικό παραγωγό.
0: Εσύ έψαχνες τα μοντέλα, μανικέν και τέτοια.
2: Ναι. Ενεργό ραδιοφωνικό παραγωγό.
1: Ναι.
2: Ενεργό και με ξέρει.
0: Ο Βασίλης Αντισέλης.
1: Γιατί και εσύ τον ξέρεις και έχετε έτσι μια κάποια επικοινωνία.
2: Ενεργό.
1: Οπότε είπα και εγώ τα καλά μου λόγια.
0: Πάμε το κοινού πήραμε.
2: 40 πλάς είναι.
1: Ορίστε.
2: 40 πλάς είναι στην ηλικία.
1: Ναι.
2: Και κάτω από 50.
1: Όχι.
2: Όχι. Πήγε τόσο.
0: Εγώ δεν είμαι.
2: Μπερδεύτηκα κι άλλο, κυρία Λίνα. Δεν πειράζει, θα μάθω.
1: Λοιπόν, έτσι, να είσαι καλά, να είσαι γερός και να είστε θέλουμε χαρούμενοι γενικώς.
0: Πάντα.
1: Να προσπαθούμε τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία. Τραγούδι θέλουμε. Έχω ένα τραγούδι για την εκπομπή ποίημα.
0: Όπα.
1: Και έχω ένα τραγούδι για τον Λεοντή. Άντε,
0: χαμογέλασε. Μπορεί να μπει.
1: Ο Λεοντής, αν θέλει να τα χαρίζει στη Μελίνα, με αυτή την έννοια.
0: Πάντα και χαρίζει. Αλλιώς
1: έχω τραγούδι ποιητικής εκπομπής του κυρίου Στράτου και τα λοιπά, το ανθολόγιο. Άλλο είναι του ανθολογίου και άλλο είναι του Λεοντή προσωπικά.
0: Ναι.
1: Ποιο θέλετε.
2: Λεοντή προσωπικά θέλω.
0: Λεοντή προσωπικά και εγώ.
1: Εντάξει, Λεοντή προσωπικά είναι για την ανήφη μας. Είναι για να δω, να κάνει την καντάδα θέλω.
0: Ρώτα και τα παιδιά έξω.
1: Είναι του Σταν, Λεοντή, ο Σταν και ένας Μακ Ντάντι είναι και λένε το αγάπη μου.
0: Πού τα ξέρεις εσύ αυτά το Σταν, βρε τώρα. Κυρία Λίνα, τι είναι αυτό που μου λέει τώρα.
2: Εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
1: Αγάπη μου ο τίτλος και τα υπόλοιπα πώς... Μπράβο, κλείνω να το απολαύσω.
2: Εγώ νόμιζα θα λέγατε το είμαι παράξενο παιδί του Σταν, αλλά όχι.

Να συνεχίσω με τα γενέθλια του Τρεμπολίνο. Εκτός από αυτά που είδαμε τους αθλητές πολεμικών τεχνών, αούα και δεν συμμαζεύεται. Ναι, ναι. Έβαλε και ένας από αυτούς τους δακλαράδες, τους άσβεσκους, πήρε το μικρόφωνο και φώναξε: η Μισελ Ομπάμα είναι άντρας. Άντε τώρα, και όλοι χειροκροτήσανε. Άντε τώρα να βγάζει πέρα. Αυτός διοικεί τη γη, να το ξέρετε. Και αυτός θα υπογράψει την Παρασκευή μνημόνιο. Την Παρασκευή δεν είναι ότι τα βρήκαμε όλα κλπ. Είναι μνημόνιο, όπως σας το είπα εγώ εχθές, και ευχαριστώ έναν φίλο που μου έστειλε και συγχαρητήρια. Μνημόνιο αποκλιμάκωσης είναι αυτό που θα υπογραφεί την Παρασκευή. Θα δοθούν 60 μέρες περιθώριο, που οι ειδικοί λένε δεν φτάνουν 60 μέρες, για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Όχι ότι έχει τελειώσει και κάτι, έτσι. Κάτα μικρό καλάδι με τον Τραμπολίνο, με τον Χρυσαφή Μαλία έχεις να κάνεις. Τώρα άστο, μην το συζητάς. Όπως τόσο αυτά που λέμε, πρέπει να τα δούμε και που λένε, πρέπει να τα δούμε και γραμμένα. Σας είπα, μικρό καλάθι. Μην τον έχετε εμπιστοσύνη τον τύπο.

0: Γεια σου ρε Παντελή Ατρίδη, την αγάπη μου.
1: Μην ξεχάσεις.
0: Είναι ώρα από τον ασπρόμαυρο εύωσμο μου γράφει το ποσοστό του Πασόκ είναι ίσως πιο ανησυχητικό όταν ένα κόμμα διεκδικεί το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πέφτει στο 10,3 και δυνεύει να μείνει σε μάχη επιβίωσης. Εδώ ο Καμένος είπε ώρα μου ότι θα μείνει εκτός βουλής. Στη δεύτερη, αν υπάρξει δεύτερη. Τι μου είπε ο Πίνατ. Δεν σας είπα τι μου είπε ο Πίνατ. Ναι, σήμερα που βγήκε και πάλι στο προαύριο για κακάκια, ο Πίνατ. Είναι σοβαρή εκπομπή. Το φωνάζω. Έλα και έρχεται μου τα λέει. Τι να κάνω. Μου είπε το Μαξίμου θα ζητήσει από το λαό να συγκρίνει το επταετές πρόγραμμα της κυβέρνησης με αυτό του Αλέξη και του Νικόλα του Τρυπίδαμου, δηλαδή της Κοντομιλιάς και του Τρυπίδαμου. Αυτοί λέει λαϊκίζουνε, θέλουν να μας γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω και ίσως να μας πάνε και σε νέα μνημόνια. Εμείς θα παρουσιάσουμε κοστολογημένο πρόγραμμα επταετίας ώστε να, μην έχουμε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το καλύτερο με το κρατούσε για το τέλος γιατί ξέρει ο Πίνατ και έπιασε την καρδιά μου. Ναι, αφού εμείς γονάτισα στα κάγκελα, λέω γιατί μου το πεις αυτό, Πίνατ, γιατί μου το πεις αυτό. Κούνησε λίγο την ουρά του, έφυγε, λέει αυτά για σήμερα. Τι μου είπε, μου κρατούσε για το τέλος. Μου είπε και πονίζει η καρδούλα μου ότι το πρόγραμμα είναι υπό την εποπτεία του Χατζηδάκη. Τι το θέλες αυτό, βρε αγόρι. Ο οποίος Τρυπίδαμος, να μην το ξεχάσω γιατί είναι και χθεσινό, πήγε στο Ήλιο στη Λαϊκή. Πώς βρίσκεται μια, κάθε φορά μια εκεί πέρα κυράτσα. Πάει ο Άδωνης, ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, του λέει η άλλη, εδώ είστε πολύ πιο όμορφοι από τη τηλεόραση. Λέει ο Άδωνης, έλα, θα σε φιλήσω. Εδώ όμως ο κριτήκαρος, ο ένα και τίποτα, ήταν πολύ σοβαρός. Τον λέει η άλλη, αχ, από την τηλεόραση δεν είστε τόσο καλός, τώρα είστε καλύτερος. Ούτε χαμόγελο την τσοκόντα της έσπασε της κυρίας. Ναι. Ενώ ο δικός μας ο άλλος, ο Άδωνης, λέει, α, σε φιλήσω. Ναι, αυτός τίποτε. Εκεί ο κριτικός. Ναι. Το τσίπησε πάντως το. Ναι. Να μην ξεχάσω τι είπε πρωί-πρωί τώρα για τον Σαμαρά. Λέει ότι θα κάνει κακό στην παράταξη και ο λαός δεν θα τον εγκρίνει. Ο λαός θα τον κρίνει, ο λαός θα τον κρίνει. Είπε και για τον Καραμαλή, τον Μπιφτεκάκια. Ναι, λέει, πολλές φορές έχει αποστασιοποιηθεί από συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν θα κάνει κακό στην παράταξη. Συμπέρασμα, βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ναι, ότι θα γίνει ζημιά. Αλλά παραμένει γρίφος τώρα δημοσκοπικά τι θα γίνει με Σαμαρά. Κλείσε το τηλέφωνο και καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε απέ.
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Έλα, Αποστόλη μου, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, μ' αρέσει να ψάχνω μέσα στο διαδίκτυο.
0: Και
2: βρήκα λοιπόν, και βρήκα ο Λεοντής που έτσι είπε, ο Γαβρίλ μπορεί να το ξέρουν αυτό,
0: ναι.
2: Υπάρχει μια εταιρεία, ναι. Μάλλον μια, όχι εταιρεία, λάθος, κακώς το είπα, ένας οργανισμός που λέγεται Global Peace Index.
0: Ναι, το ξέρει ο Λεοντής, το ξέρει.
2: Μπράβο, όπου αυτός καταγράφει τα τελευταία, χρόνο με το χρόνο, ποια είναι η πιο σταθερή, η πιο ασφαλής χώρα.
0: Ναι.
2: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 15 χρόνια, η Ισλανδία κατέχει την πρώτη θέση, γιατί μέσα μπαίνουν παράμετροι όπως αφορά τους εξωτερικούς κινδύνους, αλλά και τους εσωτερικούς πιθανούς κινδύνους και το πόσο στρατικοποιημένη ή όχι είναι η χώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον site διαπίστωσα ότι από το 2015-2018 μέχρι όσο ήταν ο Τσίπρας, η χώρα μας ήταν σε πάρα πολύ κακή θέση.
0: Mm-hmm.
2: Μετά το 2019 άρχισε η χώρα να ανεβαίνει, ότι μέσα στις παραμέτρους δεν λαμβάνουν υπόψη μόνο τις εξωτερικές απειλές και το καθεστώς της χώρας μέσα, το τι συμβαίνει μέσα στη χώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιθανές πολιτικές εξελίξεις, ενδεχομένως συγκρούσεις, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό πρέπει να το εκλάβουμε υπόψη για τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό είναι μια ανεξάρτητη αρχή, κανείς δεν μπορεί να την αφισβητήσει. Πρέπει να εκλάβουμε υπόψη ότι από την ημέρα που ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση, είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουμε ανεβεί στο κομμάτι του το πόσο ασφαλείς είμαστε. Η δε Ευρώπη, που γίνεται, εκεί έχει σημασία η έρευνα, είμαστε το δεύτερο ασφαλέστερο κράτος μετά την Ελβετία. Κάτι λέει αυτό.
0: Άμα σου λέει.
2: Κάτι λέει αυτό. Ας το σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε και που θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα στο 27. Αυτό ας το σκεφτούμε. Είναι ωραίο πράγμα να σηκωνόμαστε και να νιώθουμε ήρεμοι και ασφαλείς και ας έχει το μακαρόν ένα 30, ένα 40. Δεν πειράζει. Σημασία να μπορούμε να δουλεύουμε να το αγοράζουμε, γιατί μπορεί να έχει 0,80 και να είμαστε μισή από ό,τι είμαστε σήμερα, Θεός φυλάξει, και δεν θα έχει νόημα τότε.
0: Δηλαδή, αυτό για να καταλάβω, από πού απειλείς εσύ?
2: Κοίταξε, να σου εξηγήσω κάτι. Όταν ανέβει μια κυβέρνηση και αρχίζει και λέει...
0: Όχι. Μου απαντήσεις αυτό που σε ρωτά. Από πού απειλείσαι? Γιατί είπες να είμαστε λιγότεροι. Ναι, από πού
2: απειλούμε. Γιατί όταν είμαστε σε μια χώρα όπου έχουμε μια...
0: Πάλι δεν μου απαντάς. Από πού απειλείσαι?
2: Απειλούμε, ρε παιδί μου, από τους έξω, από τους γείτονες.
0: Ποιους, πες, Τουρκία, Φιλανδία, Ρωσία.
2: Τουρκία, αυτή η Τουρκία.
0: Από χώρα του ΝΑΤΟ. Πιστεύεις ότι η χώρα του ΝΑΤΟ θα μας χτυπήσει? Και θα μείνουμε λιγότεροι.
2: Επειδή τον Βαψομαλιάτα δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη. Εντάξει, δεν τον έχω καθόλου εμπιστοσύνη. Και επειδή ξέρω ότι ο τύπος όταν φτάσει το πράγμα στο κεχρί, δεν ξέρω πόσο θα υπολογίσει εμάς, έτσι, για να είμαστε μεταξύ μας.
0: Ένα δίκιο τρόχης.
2: Δεν ξέρω τι αποφάσεις θα πάρει. Έτσι, αυτός το πρωί ξυπνάει έτσι και μέχρι να πάει το λέτε να κάνει πιπί, έχει σκεφτεί άλλες 15 διαφορετικές γνώμες. Σωστά. Πες μου τι κάνω λάθος, ρε φίλε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Δώσεις και μια πάσα να πούμε και για την έρευνα του Ινστιτούτου Reuters της Οξφόρδης για το μέλλον της δημοσιογραφίας. Γενικό είναι, αλλά εγώ δεν θα αναφερθώ για την Ελλάδα. Άκου τώρα. Οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας υπόκενται σε αδικαιολόγητες πολιτικές και επιχειρηματικές επιρροές. Σώπα καλά, αφού οι φοπλιστές τα έχουν. Πώς να υπόκενται σε τέτοια πράγματα? Αφού ολιγάρχες τα έχουν, είναι δυνατόν σε επιχειρηματικές και πολιτικές επιρροές? Τι είναι αυτά που λέτε? Η τηλεόραση κυριαρχεί στις επιλογές των Ελλήνων, κακώς, με πρώτο το Μέγκα. Χαστούκια και φιλιά, δώσε. Την ψηφιακή έκδοση την μοιράζονται στην επισκεψιμότητα, το New Bomb, το in.gr, το πρώτο θέμα και News 247. Σύμφωνα πάντα με το Ινστιτούτο Reuters της Οξφόρδης, έτσι. Οι Έλληνες δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα τοπικά και περιφερειακά κανάλια. Εδώ την έχει το Open την πρωτιά και ακολουθεί η έντυπη καθημερινή. Το δελτίο του Sky, πάντα σύμφωνα με το Ινστιτούτο Reuters της Οξφόρδης, εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό δυσπιστίας μεταξύ 15 μέσων μαζικής ενημέρωσης και ακολουθεί με αισθητή διαφορά το πρώτο θέμα, Earth News και Antenna και Star. Μέσα στην αγκαλιά. 3 στους 5 Έλληνες αποφεύγουν τις ειδήσεις. Εγώ, όπως την διάβασα όλη, συμπεραίνω ότι η γενική τάση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι καθοδική. Μέσο για να ενημερώνεται ο κόσμος, όπως εμφανίζεται στην έρευνα, είναι το ίντερνετ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά πάει πιο κάτω η τηλεόραση και πιο κάτω ο έντυπος τύπος. Αυτά σύμφωνα με το Ινστιτούτο Reuters της Οξφόρδης. Καβάλα στο δελτίο. Άντε ρε καβάλα, δώσε. Το κόσμο γυρίσα. Κυρία Μαρίνα, πρόσεχε. Πάλα σε ξεχάσω. Γεια σου κυρία Μέρη στην Ασπρόμαυρη Καλαμαριά. Το Δημήτρη τον Καραγιάννη στην Χαλκίδα. Το Θόδωρο το φίλο μου στον Ασπρόμαυρο Σταυρό. Το Βούρτζο το Κώστα στην Ασπρόμαυρη Σιάτιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Μπεμπάρα, γεια σου κυρία Βάσο.

0: Και τώρα προφανώς είναι στο ΚΕΠ Τεχεράνης για να δουν το γνήσιο της υπογραφής. Ναι, ναι, ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι το είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μου διέφυγε και λοιπά, ο Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα πρωθυπουργού. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό και μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Συνεπώς είναι αυτό. Ναι, εδώ να πω συμπέρασμα, επειδή δεν πέφτει καθόλου, δείχνει ότι εξακολουθεί να διαθέτει προσωπικό πολιτικό πλεονέκτημα, έτσι, ο Μητσοτάκης. Και πάντα το συγκρίνω με τον Τσίπρα, ο οποίος έχει κάνει πρωθυπουργός, γιατί ο άλλος, ο Τρυπίθαμος που είναι τρίτος, δεν έχει κάνει πρωθυπουργός, εντάξει. Πάμε πιο γρήγορα. Ο Γιώργος Σικιώτης, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Λεβεντόπουδο, Απόστολε, να είσαι καλά. Τι έγινε, Γιώργο, πήραμε προπονητή? Όχι, γιατί σήμερα μίλησα και με τον Ίβιτς, να το ξέρεις, εδώ είναι στη Θεσσαλονίκη το παλικάρι μας. Δεν λέω ότι θα πάρουμε αυτόν προπονητή, γιατί ακόμη, όπως σας είπα εχθές, εγώ δεν πιστεύω, την Παρασκευή θα δούμε ότι θα φύγει ο Λουτσέσκο. Ακόμα δεν το πιστεύω. Α, και 30. Α, διαφημίσεις. Είναι πολλές. Γιατί έχω πολλά να πω. Δεν είναι πολλές. Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει.

0: Στους αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
1: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Τα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Πότε πρόλαβε το τραγούδι? Από το κινητό τα βάζει. Σοβαρά. Τι θεό εσύ. Του ζητήσαμε για τη Μελίνα, γιατί του έχει λείψει. Λέει δύο μέρες δεν έστειλε μήνυμα. Δεν μετράω εγώ. Ο Λεοντής, εντάξει, Μελίνα μου, μην μας λες άλλα. Η Μελίνα δεν ούτε και λέει θα της βάλω το τραγούδι αυτό που ακούτε για μήπως και στείλει μήνυμα. Άντε τώρα εγώ να βάλω άλλα στο μυαλό μου. Άκουσα στο δελτίο κάπου μπήκε ο Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ο κοινοβουλευτικός, ο παπάς έβαλε τον Ξανθόπουλο. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Απλά θέλω να πω για τον Θεόφιλο, τον Ξανθόπουλο, Δραμηνός, φανατικός δόξα δράμας και παοκάρα. Εξαιρετικός κύριος. Αλλά το κάνουν πολλοί βέβαια. Όσοι βγαίνουν μέσω web, βγαίνουν στις επιτροπές. Βάζουν και κανένα φιλτράκι για να φαίνονται πιο σοβαροί, πιο κούκλοι κλπ. Αυτό προσπάθησε να κάνει και ο Θεόφιλος ο Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Τάξη και Δικαιοσύνη και βγήκε με μισό μάγκουλο. Βρε Θεόφιλε, δε Θεόφιλε. Και όπως καταλάβατε, στον ΣΥΡΙΖΑ άρχισε η επιχείρηση ανατροπής του Φάμελου. Ο βουλευτής Χανίων, ο Γιάννης Μπουλέκος, ζήτησε σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής μέχρι 20 του μήνα. Σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής για να επανακαθοριστεί, λέει, ο συσχετισμός. Ναι, μαθαίνω ότι ο τύπος, ο Γιάννης ο Μπουλέκος, είναι από την πλευρά Πολάκη, Παπά και Δούρου. Γι' αυτό, λέω, ξεκίνησε. Έχει πολλά κομική, έχει πολλά κομική.

0: Ο Βελόπουλος τώρα θέλει να έρθει ο Δημητριάδης στην Επιτροπή. Τον είχε ενημερώσει, λέει, το νομικό τμήμα λάθος. Και είχα σημειώσει το πρωί, προσέξτε, είχα σημειώσει το πρωί ότι τώρα θα πάρει βάνα όλα τα κανάλια, θα βάλει και τους δικούς του να βγαίνουν στο φατσοβιβλίο, να λένε, να λένε, να λένε. Αλλά με πρόλαβαν οι εξελίξεις. Όντως, πρώτος βγήκε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Από Κολοτούμπα σε Κολοτούμπα πάει το παλικάρι. Γι' αυτό και πέφτουν και τα. Πώς το λένε, και πέφτουν και τα ποσοστά του. Γεια σου ρε Χριστάρα Πετρίδη, την αγάπη μου. Πού είναι, στη Λαγκαδά είναι?
1: Στην Οδό Λαγκαδά.
0: Τώρα έγινε μια μικρή Θοδωράκη.
1: Είναι χρώματα αυτοκίνητα. Ακριβώς από το καπνομάγαζο του Αθανασόπουλου. Το θυμάσαι, τώρα γίνεται ξενοδοχείο.
2: Ναι, αυτό
1: είναι. Στροφή καρατά σου. Δεν έχει ένα καπνομάγαζο δεξιά.
0: Όχι, δεν θυμάμαι καθόλου. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Καλά, βρε, το κλείνει. Με έλεγε ο. Πού είναι ο Πετρίδης, άμα και αμέσως το κλείσες.

Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο Μαρκόπουλος, βγήκε στην τηλεόραση και μας τα είπε. Λέει 13η σύνταξη, 13ο μισθό και τέτοια μην περιμένετε. Λέει αυτά είναι κομμένα. Έχουμε δώσει. Λέει. Από το 2023 είπε, δώσαμε 16% αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Μάλιστα. Από το 2023, έτσι. Γι' αυτό λέει ξεχάσει το 16%. Ξέχασε ο άνθρωπος, τώρα καινούριος είναι, ξέχασε να μας πει από το 23 μέχρι τώρα πώς ανεβήκανε τα είδη. Αν ανεβήκαν 16%. Τα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι. Τα φάρμακα αυτά, ξέχασε να το πω. Είπε όμως θα μας στοιχίσουν, άμα δώσουμε λέει αυτά τα λεφτά, θα μας στοιχίσουν 4 δις το χρόνο. Εάν καταργήσεις τις ανεξάρτητες αρχές, υφυπουργέ μου, γιατί η Γαλλία που είναι τριβλάσια από εμάς έχει 6, εμείς έχουμε 366, μην θεωρήσετε τον αριθμό ακριβή, κάπου εκεί είμαστε, 300 και κάτι ψηλά. Λοιπόν, θα οικονομήσεις τα 4 δις που θέλεις, γιατί από τις ανεξάρτητες αρχές, άμα ψαχτούμε και δούμε τι αρχές υπάρχουν και θα δείτε πόσες εργάζονται από αυτές. Εγώ το έκανα το τεστ, πήγα σε μία στην Ακαδημίας, χτυπούσα το κουδούνι, πήρα και γλυκά ο μπούφος, χτυπούσα το κουδούνι, δεν μ' άνοιξε κανείς. Κόψε τις επιχορηγήσεις των κομμάτων, για ποιο λόγο τα κόμματα να παίρνουν επιχορηγήσεις, κάθε χρόνο. Ο Βελόπουλος παίρνει ένα 600. Η Νέα Δημοκρατία πόσα εκατομμύρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ πόσα εκατομμύρια έπαιρνε. Τώρα με 0,6 δεν θα παίρνει και τίποτε. Τώρα θα παίρνει ο Αλέξης. Γιατί να επικουρεύονται τα κόμματα, δεν κατάλαβα.

0: Μπορώ να σου πω κι άλλα, αρκεί αν με καλέσει το τηλέφωνο, εγώ θα σου πω κι άλλα.
1: Βόρειάδες και χειμώνες.
0: Ας το χαλαρώσω όμως, γιατί τι το ήθελε ο Τόμ Κρουζ, τι το ήθελε ο Τόμ Κρουζ, 61 χρόνια, 63 είναι. Τι το ήθελε ο Τόμ Κρουζ, σηματής μου. Τι το ήθελε ο Τόμ Κρουζ δηλαδή, ναι. Στην τελετή απονομής του αστεριού του Μπέγκαμ στην λεωφόρο της δόξας του Χόλιγουντ, ναι, πάει κάτι δίπλα στην Μπέγκαμ. Άντε καλά κάθεις δίπλα. 51 είναι αυτή. Αλλά σέρνει. Άμα δεις κανένα υποβρύχιο στο Κορτιάτι, αυτή το πήγε. Μην γελάτε, σοβαρή εκπομπή. Λοιπόν, της φυλάει το χέρι. Τι το θέλες ρε Τόμ, τι το θέλες. Τι σχόλια είναι αυτά από πάνω μέχρι κάτω. Τι το

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Εκπομπή. Α, έξω, οι άλλοι παίζουν πασέντζα.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα, δεν το αισθάνεσαι το αέρα εκεί που έρχεται από τη θάλασσα? Γιατί είμαστε και Σαλαμίνος πέντε εμείς.
1: Έχουν καιρό να βγαίνουμε λίγο μίλες. Τι κάνετε? Λοιπόν,
0: απέ.
1: Θα μπορούσα να πω δύο κουβέντες, δίχως να ενοχλήσω κανέναν. Καταλαβαίνω ότι ενοχλώ όταν παίρνω τηλέφωνο.
0: Γιατί ενοχλείς? Δεν κατάλαβα. Άποψή σου είναι και θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Τι θα πει ενοχλείς? Τι είναι αυτό?
1: Θα σε έχω φέρει σε δύσκολη θέση. Αυτό που θα σας πω είναι ότι πριν 3-4 μέρες του έταξε τον Βελόπουλο ότι ο σεισμός που θα γίνει τώρα θα χωράει σε ένα, το 6,7, που σημαίνει σίγμα ταφ, σημαίνει μάτριξ. Είναι αυτά που λέω εγώ ψήγημα εδώ και 6 χρόνια, τα οποία κρατάω χαμηλούς φτώνους, κρύβομαι, ρίχνω μια μάσκα πάνω μου να μην σας τρομάξω, να μην σας φέρω σε δύσκολες μερικούς, οι οποίοι τρέμουν την ιδέα. Βέβαια αυτοί τα καταφέραν. Αυτοί που με καθυστερήσαν τουλάχιστον 6 χρόνια ήταν αυτοί με τα ράσα, κάποιοι από αυτούς που ασελβίζονται μικρά παιδιά, τι σημασία, και είπανε είστε ο Αντίχριστος. Και ο άλλος ο τύπος εκεί που έχει ο Βελόπουλος, γιατί ο Βελόπουλος είναι μια σκατόφαρα που σημαίνει...
0: Όχι, κλείστο, δεν λες τέτοια πράγματα. Είναι μια μερίδα ψηφοφόρων του κυρίου Βελόπουλου, δεν μπορούμε να τους λέμε έτσι. Εντάξει, λοιπόν. Να πω για τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον Μιχάλη. Αυτό που ζήτησε ο Παναγιώτης είναι. Παναγιώτη, αυτό βρήκαμε. Πάρε ένα καζατζή τώρα και μην έρθω εκεί στην Εθνική Αντιστάσεις και γυρίσει στο μυαλό μου. Άντε. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο Μιχάλης ο Κουρδάκης, έβαλε αγγελία και ζητάει δημόσιο υπάλληλο που θα θέλει να πάει στο γραφείο του. Ναι. Και όσο αυτός είναι καθηγητής πανεπιστημίου εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη.
2: Υπάρχω σκλάβα τη ζωή σου θα έχω.
0: Κύριε καθηγητά, το κράτος είναι για να το υπηρετείς, όχι για να το αποσπάς. Εντάξει.
2: Υπάρχω.
0: Μόνο αυτό.
2: Με στα μάτια σου.
0: Γιατί φιλαράκια μου είπαν ότι είσαι και καλό παιδί. Αλλά τώρα να βάζουμε αγγελία για να ζητάμε δημόσιο υπάλληλο να αποσπαστεί στο γραφείο μας. Δέκα η ώρα Γαλλία σε μεγάλη βέβαια αδερφέ. Μετά στη μία έχει το Ιράκ Νορβηγία. Κάλεσα χθες είδα. Α, Γιώργο Δόνη. Α, το αγόρι μου. Ο Δόνης πήρε χ από την Ουρουγουάη. Η μητέρα μου συγχωρεμένη και η Θεοπούλα την έλεγε Ουραγουάη.
2: Κι αν με άλλους μιλάς.
0: Ναι, ένα-ένα. Έβαλε και πρώτος γκολ ο Δόνης. Το έπαιξε όπως έπαιζε μια ζωή ο Δόνης. Ναι, όπως τότε με τον Παναθηναϊκό που πήρε το τρένο, το παρατσούκλι τρένο. Ναι, περίμενε ένα να βγει γρήγορα, να τη δώσει το Βαζέχα να το βάλει. Κάπως έτσι. Και περιμένανε. Και οι άλλοι καημένοι παιδευόταν, δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ. Αλλά πήρε χ. Εντάξει. Η Σαουδική Αραβία. Πράσινα κι αυτή. Αλλά εκείνο που ήταν παιχνιδάρα ήταν το άλλο. Η Αίγυπτος του δικού μας. Τώρα εδώ που τα λέμε, πώς να κερδίσεις τώρα, ποιο ήταν που είχε μέσα. Το προηγούμενο το Χ, γιατί έπαιζε ο δικός μας ο Ροντρίγκες που το μάθαμε μπάλα εμείς και μετά πήγε στον Ολυμπιακό, πήρε πρωτάθλημα. Τώρα ο Ροντρίγκες που έπαιζε στο πράσινο ακροτήρι. Σιγά να μην κερδίσει το πράσινο ακροτήρι όταν έχω μέσα το Ροντρίγκες που τον έμαθα με μπάλα στο ΠΑΟΚ. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
2: Στην χαρά σου.
0: Και πώς να χάσει η Αίγυπτο και να μην έχει ομαδάρα η Αίγυπτο, πολύ καλή ομάδα η Αίγυπτο, όταν έμαθαν μπάλα η Χωσάμ Κασάν εδώ στο ΠΑΟΚ. Τους είχε παίκτες ο πεθερός μου, ο Τερζανίδης. Πρώτο μάτς του Τερζανίδη όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ στην Ξάνθη. Τώρα ο Γαμπρούλης του, δημοσιογράφος, πήγαινα και εγώ να κάνω μετάδοση, ζήτησα να κάνω τη μετάδοση εγώ για να είμαι και κοντά στον πεθερούλ μου και είμαστε πίσω από το πούλμαν του ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή το πούλμαν του ΠΑΟΚ σταματάει. Κατεβαίνουν όλοι κάτω. Λέω, τσιγάρο θα κάνουν. Τι κατεβαίνουν όλοι αυτοί. Πιπί τους θέλουν να κάνουν τώρα, σιγά τη διαδρομή. Κατεβαίνουμε και εγώ, με ποιον ήμουν, με το συγχωνεμένο το Σταύρο τον Πετρακόπουλο. Πάρω τώρα τον πεθερό μου, λέω, γιατί σταματήσαμε. Λέει, προσεύχονται, λέει, οι δύο Αιγύπτιοι.
2: Κι αν με άλλους μιλάς.
0: Δεν ήταν, λέω, δύο, γιατί ήταν ο Μακδί και ο ένας χάσα. Τι λέει τώρα.
2: Γιατί σκέφτεσαι εμένα.
0: Με τον προπονητή της Αιγύπτου είχε γίνει το θέμα. Ναι, δεν καταλάβαινε τίποτε αυτός. Τελευταίο παιχνίδι, Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ, και ο Ιωνικός δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε. Τότε οι αδελφοί Καραντινίδες μου είχαν, εγώ πήγα να το μεταδώσω για την Έρα Σπόρο, αλλά είχαν ξυλώσει τα καλώδια, όχι μόνο τα καλώδια που από την κολόνα στο γήπεδο, και τα άλλα τα καλώδια από το βασικό προς την κολόνα. Έγινε δικαστήριο, ο συγχωρεμένος ο Μότσης τους πήγε στα δικαστήρια, πληρώσανε και 6 εκατομμύρια ελληνικά λεπτά, και όταν με βλέπαν στο αεροπλάνο με λέγανε, όπως σε βλέπουμε λέει τα εκατομμύρια σκεφτόμαστε. Να ήσασταν πιο ευγενικοί λέω, γιατί μου φέραν και μπράβος και έκανα τελικά την μετάδοση, δεν έκανα. Πήγα στην απέναντι πολυκατοικία, μου δώσαν ένα εξαιρετικό ζευγάρι, μου δώσανε την άδεια να πάρω στην Έρα και με παίρνανε στην Έρα σε αυτό το τηλέφωνο και τους έλεγα το σκορ. Εν τω μεταξύ, οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήθελαν να βοηθήσουν τον Πανσεραϊκό. Ο πεθερός μου κάπου κάτι τέτοια δεν καταλαβαίνει, τον βλέπω τον πεθερό μου, πάει στα ποτήρια και βγαίνει αμέσως. Και τον καταλαβαίνω πότε είναι εκνευρισμένος ή όχι. Μετά τον ρώτησα βέβαια και την ώρα δεν τον μίλησα καθόλου, γιατί δεν μπορούσα να τον πλησιάσω κιόλα. Μόλις τον είπανε να βοηθήσουμε και Χρήστο τον Πανσεραϊκό, εμείς εδώ οι ποδοσφαιριστές είμαστε σύμφωνοι, ο πεθερός μου, μην με μπλέκετε με ένα τέτοιο, Πόντιος. Βγήκε έξω από τα νεύρα του. Τελικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλουν να βοηθήσουν τον Πανσεραϊκό. Δεν τον είπανε και τίποτα τον Χασάμ, Χουσάμ Χασάν, ότι έτσι και έτσι θέλουμε να τον. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Πανσεραϊκό. Σε λέει, όλοι οι άλλοι μιλημένοι είμαστε, σιγά μην μπούμε και τον Αιγύπτιο. Στο 17 ο Αιγύπτιος κάνει έναν άποδο ψαλίδι. 0-1. Τελικά κέρδισε 2-1 ο Πανσεραϊκός και σώθηκε. Και επιτέλους ευχαριστούμε, Άγιε Μνημόνιε, ευχαριστούμε. Γαβρίλο, ο Άγιος Μνημόνιος μας βοήθησε σήμερα και έστειλε μήνυμα η Μελίνα. Δυο μέρες έχει. Το παιδί έρεψε εδώ πέρα, επιτέλους έστειλε μήνυμα. Για να δούμε και τι γράφει δηλαδή τώρα. Καλησπέρα Αποστόλη, σε λατρεύω, σας ακούω. Έχω δουλειά και δεν προλαβαίνω και σας λατρεύω. Έρωτα και εμένα μου έλειψες. Κοκκίνησε Μελίνα μου, έγινε σαν τη φανέλα το ακατονόμαστο.
3: Έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα.
0: Το κατάλαβα αυτό, γιατί για τα δετία δεν έχεις και τόσο γρήγορα.
3: Ναι. Ας μείνουμε στο θέμα όμως. Εμφανίστηκε η Μελίνα. Είχε άγχος.
0: Να είναι καλά το κορίτσι.
3: Είχε άγχος Μελίνα, να ξέρεις. Μπαίνω, έβγαινε έτσι. Πώς το λένε, συνοφριωμένος ήταν, επιγενορχόταν, μια ανησυχία είχε.
0: Ναι.
3: Και τον ρώτησε ο Απόστολος πριν, λέει, τι έχεις εσύ, και λέει, άσε μου, λέει.
0: Του λέω, μήπως κατουργέσαι, όχι, λέει, άλλη είναι ανησυχία. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο.
3: Και τι λέει η Μελίνα, δεν άκουσα όλο το μήνυμα.
0: Α, αμέσως, αμέσως. Συγγνώμη. Εγώ χαίρομαι να τα διαβάζω αυτά. Ξέρεις, δεν μου αρέσει και πολύ, αλλά. Καλησπέρα, Αποστόλη. Σε λατρεύω, σας ακούω. Αλλά έχω δουλειά και δεν προλαβαίνω και σας λατρεύω. Έρωτα και εμένα μου έλειψε.
3: Ω, βόμβα.
0: Δύο καρδούλες, 3, 4, 5, 6 προσωπάκια με καρδούλες, 7, 8, 9, 10.
3: Το θέμα
0: και
3: είναι.
0: Από κάτω, I love you και τέτοιο.
3: Χαμός. Μπράβο, Μελίνα, το θέμα είναι τι απάντησε ο δικός μας.
0: Να πάω στη Λένα την Πολυχρονιά, δεν είχε πολύ ωραία νηφικά αυτή την εποχή.
3: Α.
0: και στον Καραμπόλα για κανένα κουστούμι. Τα φιλιά μου στο γόνιμο, δώσε. Γεια σου Ποπάρα μου, γεια σου Πόπι, στην ασπρόμαυρη Πολύγνη. Το Λίγκα στην ασπρόμαυρη Βέρεια και τη Σίλβη. Τα πάντα σου φανέρωσα. Γεια σου Τζον Τζιμενάκης. Ο άνθρωπος που έπαιρνε τη θάλασσα κοπιάτη ρε. Μα πάμε τη βασκευή, παίρνω ψαρούκλες, πάω και τις ψήνω μετά. Α, να σας πω γιατί ίσως να μην μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ. Να σας το πω και αυτό. Το πολιτικό παιδί του Ανδρέα, ναι, η Μιχελάκη. Το μικρό της Μιχελάκη εφήνε. Ναι, η Μιχελάκη παρετήθηκε από αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Κασελάκη. Πώς είναι το Κασελάκη, δημοκράτες. Έφυγε και έφυγε και από το κόμμα, αφήστε.

0: και σφήνω.
1: Η Ελενίτσα, και εγώ ακούω το τραγούδι που ζήτησα χθες, δεν μεταδόθηκε. Ποιος ζήτησε χθες και δεν μεταδόθηκε? Εδώ εγώ ζητάω μήνες και τώρα με τον Άγιο Μνημόνιο τον βρήκα χαλαρό και μου έβαλε ένα τραγούδι που ήθελα. Ω, μεταδόθηκε. Το αφιέρωμα σε Γαβρίλη για να σκάσουν οι εχθροί και στο Λεοντή για να του φτιάξω τη διάδεση, Ελενίτσα από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη. Ποιο τραγούδι ζήτησε χθες η Ελενίτσα?

Μέρη, γελάω, λέει, με το κέπ Τεχεράνης για το γνήσιο της υπογραφής του τράπα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Γεια σου ρε Κώστα Πόπη, ξέρω ότι είσαι συντονισμένος. Δώσε για τις παρέες σου κάτι φυλάκιδες εκεί και λοιπά, ξέρεις. Μη σε χαλάσουν και σένα. Πάρα απ' όλα να ευχαριστήσω, μου έβαλε τραγούδι του Αγίου Μνημονίου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, είτε είμαι εδώ σε αυτόν τον σταθμό είτε φύγω, δεν θα το ξεχνάω, του Αγίου Μνημονίου μου έβαλε τραγούδι ο Λεοντή. Ο οποίος ακολουθεί, έτσι. Μετά τον Λεοντή είναι ο Κώστας ο Μπαρβαγιάννης ο Κανατάς, μετά ο Πιπεράκιας ο Σεραίος και μετά John Rapids. Σήμερα ο Rapids θα είναι κεφάτος, σας τον κοιώμαι εγώ, ναι, ναι, βάζω 10 υπογραφές. Πετρίδη, μην τον χάσεις. Εμείς μαζί για μια ζωή ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 ντάνεζες, 5 και κάτι ψηλά τσούπ εγώ στο στούντιο. 5 ντάνεζες, 5 και κάτι ψηλά τσούπ εγώ στο στούντιο. Ντάνεζες, τσούπ εγώ τσούπρες μου.

Χαιρετήσω για να ακούσετε το δελτίο από τον Κούκλο Εξαιρών και πιο συγκεκριμένα από τον Νεοχώρη Συντικής. Ακούστε και αυτό. Ποτέ μην κλαις. Όποιος σε μισεί, το απολαμβάνει. Όποιος δεν σε γνωρίζει, γελάει. Και όποιος σε αγαπάει, υποφέρει. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Για να κάνουμε το τεστ τώρα. Δελτίο! Για τη Μελίνα.

Σας είπανε και φάτος σήμερα, Ρεμς. Ακούστε, Ρεμς, μην το χάσετε με τίποτε. Σας τον έχω φτιάξει. Είναι τιμένο, είναι, τον έχω πλημένο, ταϊσμένο, αλλαγμένο. Μη γελάτε, ρε. Δεν θα πει δελτίο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή του Ωραιοκάστρου, οι φλόγες έκαψαν ξερά χόρτα, επιτόπου έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και έσβησαν τις φλόγες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου για τον καταδικασμένο ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, με το ανώτατο δικαστήριο να ανατρέπει την απόφαση που άνοιγε το δρόμο για την αποφυλάκησή του και να παραπέμπει την υπόθεση σε νέα κρίση από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Κανείς πολύ σοβίτης εκτός φυλακής πριν τα 25 χρόνια, επισημαίνουν οι ανώτατοι δικαστές. Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα παρουσιαστεί η εφαρμογή Πόσο Κάνει, θα προεδρεύσει αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Ο καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως για παράδειγμα το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Σε ριζικές αλλαγές προχώρησε ο Σωκράτης Φάμελος. Όπως ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς πάβει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και στη θέση του τοποθετούνται η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Ταυτόχρονα χωρίζουν και οι δρόμοι του Κώστα Ζαχαριάδη με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με συνενετικές διαδικασίες πάβει να είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Στη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ηγέτες της G7 που συνήλθαν στο Εβιάν παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησαν την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση επί της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις και ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 28, στο Κιλκίς και στη Βέρεια στους 29, στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99.
5: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
21: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
22: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
23: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
25: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
24: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
25: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
26: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
14: Όχι ακόμα.
4: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
14: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
4: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
14: Περίμενε! Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
4: Συνέχισε! Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
14: Φέτα Βέρειας 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι Φάρμας Επίλυνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
4: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
14: Supermarket Kansas.
4: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
27: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
28: Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 7 και είστε στον Status 107.7 συντονισμένοι. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς, είναι το Status Update και μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα, θα είμαστε μαζί εδώ στους 107.7.
15: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους. Καλά πάμε. Ας πάμε και κάπου καλά τουλάχιστον, γιατί όλα τα άλλα είναι. Άσε, μην τα ανοίξω. Στο 2-3-15-13.000 ωστόσο, στο 2-3-11-82-10-50 και Viber 6-900-8-3-57-800. Αν συμβεί κάτι ή έστω μια καλησπέρα, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε.
1: Ευχή μου, δική μου.
0: Και άκουσα πριν μπω στο στούντιο για την εκπομπή ένα απόσπασμα της ομιλίας του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φοβάται, λέει, τις εκλογές. Τις δεύτερες, όχι τις πρώτες. Τις πρώτες δεν τις φοβάται, είναι αντιμέτωπος. Τις δεύτερες έχει θέμα. Θα χάσει, λέει. Όχι ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης. Ρε, τι ζούμε απογευματιάτικο.
2: Θέλω να κλείσω λέγοντας, Δημήτριο, συνονόματός σου έχει φαγωθεί ότι πρέπει, λέει, να κερδίσει τις πρώτες εκλογές. Διότι αν γίνουν δεύτερες, θα χαθεί η χώρα. Δεν τον καταλαβαίνω πολύ καλά, διότι πριν από 3 χρόνια. Πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ο ίδιος έλεγε θα πάμε σε 2, ό,τι και να γίνει. Σε 2. Δεν ήταν αστάθεια τότε οι 2. 146 βουλευτές πήρε την πρώτη Κυριακή. Εκλογές. Δεν υπήρχε δυνατότητα να φτιάξει κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι στον ονόματό σου τα λέει αυτά, γιατί μάλλον τη φοβάται τη δεύτερη Κυριακή. Τις φοβάται τις δεύτερες κάλπες και δεν έχει άδικο να τις φοβάται, ακούστε. Όταν το 97% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις, 97, ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή, και όταν η πλειοψηφία, όχι στο 70, 50 κάτι είναι, λέει καλύτερα περνάγαμε το 19 παρά τα μνημόνια σε σχέση με σήμερα. Λοιπόν, αφού το λένε οι μετρήσεις, αλήθεια είναι. Ακούστε λοιπόν, όταν συμβαίνουν όλα αυτά, σου λέει, άμα πάμε σε δεύτερη, την πατήσαμε. Εμείς λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, λέμε το εξής. Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες, στις πρώτες κάλπες.
0: Ας θυμηθούμε τι έγινε όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα χάσει τις εκλογές.
2: Η μεγάλη πλειοψηφία του δημοκρατικού λαού έχει πάρει την απόφαση. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και αλλαγή.
3: Θα πέσει βίντεο.
4: Τις εκλογές θα τις πάρουν.
5: Αυτό.
3: Ωραία.
4: Κρατήστε την ώρα και την ημερομηνία.
6: Τι μέρα είναι?
7: Πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βάζετε στοίχημα?
8: Το βάζουμε στοίχημα. Τραπέζι Θεσσαλονίκη.
7: Για τραπέζι, ναι, βεβαίως.
8: Παίξτε το, δίνει 1,05.
9: Πρώτη και με διαφορά θα είμαστε, κύριε Γυρανάκη. Θα δυσκολευτείτε να γράψετε 3 μπροστά. Σας το λέω για να υπάρχει το βίντεο.
10: Σου έχω πει να βάλει σε όλο το σπίτι σου και δεν μ' ακούσει.
11: Οι εκλογές αυτές θα είναι ντέρμπι και θα τις κερδίσουμε στα πέναλτι.
12: Sorry! Out!
13: Για το στοίχημα μην ξεκινιόμαστε, έτσι.
14: Για το στοίχημα, βέβαια, ισχύει.
13: Είμαστε, έχουμε βάλει ένα στοίχημα για το αποτέλεσμα.
14: Ναι, για την πρώτη.
13: Ένα τσιμπούρο.
15: Πάμε στοίχημα, 10 ευρώ.
16: Να βάλουμε ένα στοίχημα.
17: Ένα κουτί σοκολατάκια.
16: Ένα κουτί σοκολατάκια.
18: Και μιλάμε για πράφετ.
19: Το στοίχημα είναι ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας είναι άπιαστο όνειρο.
20: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
21: Θα την πετύχουμε την αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Άλλαξε ο κόσμος, θέλει αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τι κάνει?
22: Θα βάζατε στοίχημα, θα είστε πρώτο κόμμα.
19: Βεβαίως. Στοίχημα, θα είμαστε πρώτο κόμμα.
23: Όχι στοίχηματάκι, στοίχηματάρα.
24: Δεν θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Και το λέω αυτό με σαφήνεια και κρατήστε το βίντεο.
25: Το κρατάω εγώ αυτό.
24: Θα είμαστε πρώτο κόμμα και με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
26: Σας θυμίζω ότι έχουμε βάλει και ένα στοίχημα, έτσι.
27: Ναι, βέβαια.
26: Το ξεχνάμε.
3: Σας έχει συγχαθεί το μέσο.
2: Έχει κριθεί το αποτέλεσμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την Κυριακή θα είναι πρώτος. Θα είναι πρώτος και με διαφορά.
3: Τι λέει?
2: Πάμε λοιπόν στην κάλπη για την νίκη. Για να ρίξουμε στον κουβά τις προβλέψεις τους.
28: Για να δούμε στο βίντεο τι έκανε αυτή η ρημαδόμαδα.
26: Βλέπουμε λοιπόν την επικράτεια. Νέα Δημοκρατία 41,1. ΣΥΡΙΖΑ 20,1. Άρα το προβάδισμα είναι 21 μονάδες.
20: Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι?
0: Δεν πήγε και πολύ καλά. Και για την ιστορία να πούμε ότι οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ είναι ραγδαίες. Ο Φάμελος έφαγε τον Νίκο Παπά, αντικατέστησε και τον Κώστα Ζαχαριάδη. Νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης. Να συνεχίσουμε το flashback.
2: Είναι ορισμένες στιγμές που καλείσαι να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους. Αυτές οι δύσκολες και γενναίες αποφάσεις αφορούν προφανώς και εμένα. Πρώτο, μάλιστα, εμένα. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι η άμεση προτεραιότητα. Θα ήταν υποκριτικό αν δεν την υπηρετώ ταυτόχρονα και με την πράξη.
1: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε.
2: Και εγώ κατανοώ την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει.
1: Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας.
2: Έχω εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό του κόμματός μας.
1: Η σημερινή μας διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας.
2: Να αποδείξω με τη στάση και το παράδειγμά μου ότι η μάχη για τις ιδέες και η προσφορά δεν ορίζεται από την καρέκλα που κατέχει κανείς.
1: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα. Η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα.
0: Καμιά φορά η πηξίδα κάνει λάθος. Σας το λέω γιατί την έχω πατήσει με το Google Maps. Αλλού ήθελα να πάω, αλλού καταλήξαμε, κοντεύσαμε να βγούμε στην Εθνική Αθηνών. Βέβαια, επειδή ο Στάτους είναι καθαρά αμιγός ενημερωτικός σταθμός, άρα είναι μέσο μαζικής ενημέρωσης, μη μας πει μετά ότι φταίγαμε κι εμείς.
2: Δεν είστε δίκαιος ότι δεν έχετε ακούσει σοβαρότερη κριτική από την επιδερμική πιθανότητα που προτάξατε ότι φταίνε τα μέσα. Εγώ άλλωστε ουδέποτε είπα ότι φταίνε τα μέσα.
4: Κατά ένα πρωτοφανή τρόπο για τα σύγχρονα δεδομένα, τα μεταπολιτευτικά δεδομένα, δεν υπάρχει αντίλογο σήμερα. Στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.
2: Άλλωστε, ακόμα και αν φταίνε τα μέσα, ίσως φταίμε εμείς για τη σχέση που είχαμε με αυτά.
4: Υπάρχει μονόλογος. Και αυτή ήταν και η αιτία για την οποία βρίσκεστε σήμερα στα κυβερνητικά έδρανα. Η βασική αιτία.
2: Δεν με ακούσατε ποτέ να μιλήσω γι' αυτό.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, για να πάμε και ψηλά που λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο, μία είδηση. Έχουμε έκτακτη προβολή αλληλεγγύης που διοργανώνει ο κινηματογράφος Απόλλων εδώ στη Θεσσαλονίκη σε εμάς για την ενίσχυση του ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων που κάηκε ολοσχερός μετά και την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη συμβολή των οδών Ευζώνων και Σπάρτης. Σύμφωνα με την ανάρτηση του κινηματογράφου, όλα τα έσοδα της προβολής της ταινίας την Πέμπτη θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον ίδιο ως μια μικρή αλλά ειλικρινή ένδειξη συμπαράστασης από την κινηματογραφική, όπως αναφέρει, κοινότητα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να δούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ποιες είναι οι περιοχές της Θεσσαλονίκης που συμφέρουν περισσότερο για επένδυση σε ακίνητα.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο

0: Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: À Paris.
1: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
6: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Ναι, μας τελειώσουν Κώστα ή θα τους τελειώσουμε. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα, αλλιώς θα το έβαζα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Δεύτερο και τελευταίο μέρος είναι 38 λεπτά μετά τις 7. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται ξανά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Κανένα απολύτως πρόβλημα, οπότε φεύγουμε από εκεί και πάμε στις περιοχές της πόλης μας που συμφέρουν περισσότερο για επένδυση σε ακίνητα. Το κέντρο έχει υψηλή ζήτηση και σταθερό εισόδημα. Τα κίνητα στο κέντρο παραμένουν από τις πιο δυνατές επιλογές για σταθερό εισόδημα από μισθώσεις. 2 έως 3.500 ένα τετραγωνικό. Μια γκαρσονιέρα νοικιάζεται περίπου στα 600 έως και 700 ευρώ. Και ένα διάρι από 7,5 έως και 9 εκατοστάρικα το μήνα. Και δυστυχώς δεν είναι μήνα. Οι φοιτητικές περιοχές είναι η Τούμπα, η Ροτόντα και η Άνω Πόλη. Καθοριστικός παράγοντας εδώ δεν παίζει μόνο το ύψος του ενοικίου, αλλά και ο χρόνος εκμίσθωσης. Ένα σωστά τιμολογημένο μικρό ακίνητο κοντά σε συγκοινωνίες ή πανεπιστήμια μισθώνεται πολύ γρήγορα και τα ενοίκια γκαρσονιέρας φτάνουν έως και τα 5,5 εκατοστάρικα. Η Ανατολική Θεσσαλονίκη με τη χαμηλότερη απόδοση, με μεγαλύτερη ωστόσο σταθερότητα, Καλαμαριά και Πηλαία. Προτιμάται από οικογένειες με χαμηλότερο ρίσκο συχνών αλλαγών ενοικιαστών. Η Δυτική Θεσσαλονίκη, χαμηλότερο κεφάλαιο εισόδου, Εύωσμος, Σταυρούπολη, αποτελούν από τις πιο προσιτές επιλογές. Ενίκιο για διάρρη είναι από 500 έως και 700 ευρώ. Συγγνώμη, παρέλειψα να πω, Καλαμαριά και Πηλαία, ενίκιο 6 εκατοστάρικα με ένα χιλιάρικο. Μπράβο. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Τούμπα, που ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων με τιμή αγοράς 100 έως και 130 χιλιάρικα, μισθωμένο 5,5 εκατοστάρικα το μήνα, αποδίδει μεικτό εισόδημα 6.600 ετησίως. Πέρα από τιμή και ενίκιο, ρόλο παίζουν η θέση, ο όροφος, η πρόσβαση σε συγκοινωνίες, η κατάσταση της πολυκατοικίας και η σωστή τιμολόγηση. Ένα ακριβό για την περιοχή ακίνητο μπορεί να μένει κενό για μήνες, ενώ ένα προσεγμένο με λογικό ενίκιο αποδίδει καλύτερα, μειώνοντας και τα κενά διαστήματος. Βέβαια, το θέμα είναι να μου πεις πού θα βρεις ένα προσεγμένο διαμέρισμα με λογικό ενίκιο. Και το λογικό για την τσέπη του μισθωτή ή για την τσέπη του εκμισθωτή. Εκεί τα χάνουμε, η αλήθεια είναι. Βρήκα, Κώστα, βρήκα. Αφού γύρισα όλη τη Θεσσαλονίκη, βρήκα σπίτι.

Ο γιος μου λέει στην Αθήνα 50 τετραγωνικά, 650, οικοδομή του 72. Πάλι καλά που είναι η οικοδομή του 72. Φαντάσου να ήταν το 92. 5.500 θα το ζητούσε. Γελάτε, γελάτε, αλλά αυτά έχουν έξω.

0: Και μιας και λέγαμε για διαμερίσματα, τιμές κουτουλουπού κουτουλουπού, εντείνονται οι διαμαρτυρίες αλλά και οι αντιδράσεις για τα Airbnb από ενίκους πολυκατοικιών στο κέντρο τόσο της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης. Σε αυτή τη δύσκολη συγκατοίκηση καταγγέλνουν προβλήματα όπως θόρυβο, άφθονα πάρτι, φθορές σε κοινόχρηστους χώρους και αυθαίρετες μετατροπές χώρων, ακόμα και αποθήκες σε παράνομα διαμερίσματα. Το ρεπορτάζ είναι από τη τηλεόραση του Open.
1: Φασαρίες, μετά τις 11 ώρα το βράδυ, δύο φορές αναγκάστηκα να φωνάξω την αστυνομία.
2: Φωνές, φασαρίες, παράνομα πάρτι και ζητήματα ασφαλείας. Όλο και περισσότεροι ένικοι πολυκατοικίων εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη μετατροπή ολοένα και περισσότερων διαμερισμάτων σε Airbnb.
3: Δεν έχουν τρόπο συμπεριφοράς. Απλώς πολλές φορές δεν σέβονται τους κοινόχρηστους χώρους.
2: Οι κάτοικοι στο Κουκάκι λένε πως η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό καθώς, όπως εξηγούν, ορισμένα Airbnb δεν διατίθενται μόνο ως χώροι φιλοξενίας τουριστών, αλλά τακτικά μετατρέπονται σε χώρους για πάρτι, με τα παράπονα για φασαρία να αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο.
4: Για να ακόμα τους διαμαρτυρηθείς και αυτά, θα έχει και συνέπειες, έτσι, όταν τους χαλάς το κέφι.
5: Πρέπει να υπάρχει τρόπος να ανοίγει και πόρτα της πολυκατοικίας. Αυτό πολλοί το θεωρούν σαν παραβίαση της ασφάλειας της πολυκατοικίας.
2: Μόνο στην Αθήνα υπολογίζεται πως τα Airbnb ξεπερνούν τις 15.000.
6: Έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και από απόψεως όχληση στους υπόλοιπους ενίκους, αλλά και κάποια σπίτια που χρησιμοποιούνται σαν Airbnb δεν διατίθεται μακροχρόνια κατοικία, με αποτέλεσμα να συμπιέζεται η προσφορά και να αυξάνονται τα ενίκια.
2: Στη Θεσσαλονίκη, η μη υπόγειος χώρος μετατράπηκε σε 8 Airbnb ύστερα από εκτεταμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως καταγγέλει η δικηγόρος των ενοικιαστών της πολυκατοικίας, θέτοντας ζήτημα νομιμότητας των εργασιών και αλλίωσης της αρχικής χρήσης του ακινήτου.
7: Τρυπάνε την πλάκα της υποδομής μεταξύ των δύο ρόφων, προκειμένου από εκεί να περάσουν σωλήνες ίδρυυσης και αποχέτευσης. Δημιουργεί σωρία πολεοδομικών παραβάσεων και επικινδυνότητα, ακόμη και για τη στατικότητα.
2: Οι διαμαρτυρίες αφορούν ακόμη και τη διαχείριση των κοινόχρηστων εξόδων, αλλά και την ολοένα και πιο απρόσωπη λειτουργία πολλών ακινήτων, τα οποία διαχειρίζονται πλέον εταιρείες.
0: Τι είχες, Γιάννη, τι...

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Φτάνει, δεν είμαστε και για χόρταση, που λέει και η μάνα μου. Αύριο εδώ στις... καταρχάς, ακολουθεί Κώστας Μπαρμπαγιάννης. Φυσικά στις 9 Διογέννης Δασκάλου, στις 10 η φωνάρα μας ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς είναι πανέτοιμος και σήμερα θα είναι ακόμη πιο χαρούμενος, πιστέψτε με. Στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς ξανά μαζί αύριο. Δύο ραντεβού ή τρία έχω αύριο. Δύο σίγουρα θυμάμαι. Μπορεί να έχω και ακόμη ένα. Ούτε γιατρός έτσι. Μου λέγει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Γίνε γιατρός. Όχι, μάνα και μπαμπά, θέλω να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο. Στη μία με το Διογέννη Δασκάλου εκτάκτος και στις 7 σίγουρα 100% με το Status Update. Δεν είναι γιατρός.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
0: Τόσα ραντεβού, ούτε γιατροί. Εκεί πήγαινε.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ο κύριος Τζαφόλιας. Βέβαια δεν έχω τον κύριο Τζαφόλια σήμερα. Σήμερα έχω τον φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει μια εκπομπή. Και τον έχω για αξιολόγηση απέναντι μου. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε Τριτιάτικα. Πήραμε σκυτάλι. Ανάψαμε τα κλιματιστικά. Θα βγάλουμε την Μπέμπελη φέτος το καλοκαίρι. Ανέβηκαν και τα ενεργειακά εντωμεταξύ. Σήμερα με πήρε ο πάροχός μου, αυτός που τελειώνει το συμβόλαιο της ρεύμα, όχι ρευματοκλοπές, ρεύμα λέω και αέρια και τα λοιπά, και μου λέει: κύριε Μπαρμπαγιάννη, λύγει το συμβόλαιό μας και χαρήκαμε πάρα πολύ που σας τα παίρναμε τόσο καιρό, αλλά έχουμε και κάποιες υπηρεσίες. Σου λέει: δεν είναι τίποτα, δεν είναι τζάμπα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα σας αυξήσουμε το πάγιο κατά 10 ευρώ. Να ξέρετε, λέω: why αυτό. Στα αγγλικά το είπα, αλλά με προφορά Τσίπρα. Ξέρει: why. Μου λέει: why, because αυξήθηκε πολύ η ενέργεια, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Το λένε οι κάποιοι, δεν βλέπετε ειδήσεις, μου λέει. Λέω: εγώ δεν βλέπω. Κάθε μέρα τα ακούω, αλλά μου ξέφυγε αυτό. Η καινούργια ανανέωση φέρνει 10 ευρώ στα πάγια παραπάνω. Το πήρατε χαμπάρι, έτσι. Είναι λίγο ο πόλεμος, λίγο οι συμφωνίες, λίγο η βούλτευση. Όλα αυτά συμβάλλουν, καταλαβαίνεις. Αντωνάκι μου, πήγες να μου ξεφύγεις. Γι' αυτό σου λέω, κύριε Τζαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Καλησπερούδια.
1: Μια στα Βαλκάνια,
0: μια στην Ευρώπη. Λακόστ, Ζιβανσί και Τζατζίκι μαζί. Ο Ιωάννης μου στέλνει τραγούδια και του τα έχω απορρίψει. Κάνω πολύ κακός όμως. Πολύ κακός είμαι και του τα απορρίπτω. Αυτό όμως το τραγούδι θα το ακούσουμε σήμερα. Βαγγελάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, Αντώνιε. Συντονισμένος και ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Και ο άλλος ο Κωνσταντίνος συντονισμένος. Ο γιος μου στην Αθήνα λέει 50 τετραγωνάκια. Τα τετραγωνικά λέγατε προηγουμένως με τον ναι.
2: Μακριά.
0: Έλα.
2: Που κρυφά που κάνεις δεν θα ψάξει. Φόρεσε ρούχα παλιά. Κανείς δεν θέλω να σε κοιτάξει. Πάρε μαζί σου μαγιό. Φύγαμε για παραλία. Στη θάλασσα στον αφρό. Εγώ, εσύ και τα πλοία.
0: Έτσι.

Έτσι είναι, Βαγγελάκι μου, ωραίο το τραγουδάκι. Ιωάννη, ωραίο, καλό, καλό. Καλοκαιρινό, δροσερό, σαν μπαγάκι. Αντωνάκη μου, καλησπέρα στον κύριο Πασχάλη, στο Βαγγελάκι, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Ο κύριος Μητσοτάκης από τη Βούλα την είπε την κουβέντα την οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ πρακτική, πάρα πολύ επίκαιρη. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο Γιάννης Ορέπη συμφωνεί σίγουρα. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, ο τζάμπας. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρει. Of course. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία περιλαμβάνει, αποτελείται μάλλον από δύο σκέλη. Πρώτον, για όποιον σας το υπόσχεται, για τις υποσχέσεις μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό για τις υποσχέσεις. Όποιος το υπόσχεται ότι θα σας δώσει κάτι τζάμπα, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Μεγάλη κουβέντα και πάρα πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή. Το μόνο τελικά που παραμένει τζάμπα, δηλαδή στην κυριολεξία, και λέω, σκέφτομαι δηλαδή εγώ τώρα, λέω μήπως ας πούμε υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα τουλάχιστον, εκείνο που λένε μάζευες είναι και ρόγκες, μήπως ας πούμε να αξιολογήσουμε και το κόστος της ψήφου. Ε? Τίποτα δεν είναι τζάμπα, κύριε Μητσοτάκη. Και την ψήφο μας πρέπει να την πληρώσετε κανονικά. Γιατί ό,τι και να σας δώσουμε, από κάπου πρέπει να σας τα πάρουμε κι εμείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Αφού αυτή είναι η πολιτική και αυτή είναι η λογική, έτσι όπως τουλάχιστον την περιγράψατε και πολύ σωστά την περιγράψατε, αυτός είναι ο κόσμος που χτίσαμε, αυτός είναι ο κόσμος που φτιάξαμε, δεν υπάρχει τίποτα τζάμπα. Τζάμπα, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε η μάνα στο παιδί δεν δίνει τζάμπα πλέον. Ούτε ο σύζυγος στην σύζυγο δεν δίνει τζάμπα πλέον. Ούτε στο Θεό δεν δίνουμε τζάμπα πλέον. Όλα έχουν μια τιμή. Και αν υποσχεθούμε ότι θα υπάρξει κάτι τζάμπα, με άλλα λόγια σου λέει ότι οποιοδήποτε έρθει να σου υποσχεθεί ότι θα σου δώσει κάτι, ας πούμε, θα συνεισφέρει για να ανεβάσει το βιωτικό σου επίπεδο, για να έχεις μια ποιότητα ζωής διαφορετική, για να αξίζει ο τρόπος με τον οποίο ζεις, για τη ζωή την οποία διεξάγεις, από κάπου θα στα πάρει, ρε φίλε. Σωστός, ρεαλιστής, ορθολογιστής.

0: Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε. 12 τα λεπτά μετά τις 8. Ελάτε, μία ωρίτσα έχουμε. Έλα, ορίστε, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο μου, γεια σου.
1: Τι γίνεται.
0: Τι να γίνει, να, αυτά που ο τζάμπας τελείωσε. Δεν έχει τζάμπα πλέον.
1: Σ' ακούω που του λέω. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης μήπως εννοεί ότι αυτός θα ρευστοποιεί προσωπική περιουσία και θα μας πω ότι μας
0: δίνει. Όχι, λέει ότι όποιος σας υπόσχεται τζάμπα, μην είστε κουτορνίθια, από κάπου θα σας τα πάρει. Όπως τα παίρνει και αυτός. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής.
1: Δηλαδή, όταν υπόσχεται, τι κάνει, από πού τα βρίσκει, από εκεί που κάπου τα παίρνει κι αυτός.
0: Ναι, αυτό το ίδιο, γιατί, μα δεν είπε εξαιρούμε εγώ.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κάτι
0: μα γι' αυτό και το, μα γι' αυτό και είπα ότι είναι ρεαλιστής και ξέρω εγώ άνθρωπος πραγματογνώμων, εδώ, ρεαλιστής. Τα είπε όχι, ξεκάθαρα.
1: Σαν είναι σαν αυτό που είπε ότι πούλησε το πατρικό του σπίτι για να σπουδάσει τα παιδιά του, δεν τα καημένα, αλλιώς τα μένανε αγράμματα.
0: Τώρα τι σχέση έχει αυτό με αυτό που είπε τώρα με το... Είπε ο άνθρωπος, είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα, όποιος σας υπόσχεται να σας δώσει κάτι τζάμπα, να ξέρετε, μην είστε μπουνταλάδες, από κάπου θα σας τα πάρει. Συμφωνώ απόλυτα εγώ.
1: Τζάμπα δεν είναι, από τον προϋπολογισμό θα τα πάρει.
0: Άντε πάλι τώρα, μην το αναλύεις παραπάνω από τον προϋπολογισμό, μένουμε στην κεντρική ιδέα. Ξεκάθαρα πράγματα, τι από τον προϋπολογισμό και από το τέτοιο και από το πακέτο. Είπε ότι ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται ότι θα υπάρχει κάτι τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρει, από εμάς θα τα πάρει. Πόσο πιο σαφής και ξεκάθαρος να είναι.
1: Όχι, δεν είναι, όντως δεν υπάρχει θέμα
0: να
1: το αμφισβητήσουμε.
0: Δεν νομίζω ότι είπε, δηλαδή δεν ξέρω γιατί χειροκρότησαν οι άλλοι, δηλαδή αν χειροκρότησαν.
1: Είναι μια απλή διαπίστωση, δεν χρειάζεται δηλαδή.
0: Το ξέρεις γιατί... και εσύ δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Ναι, τα πάντα στη ζωή κοστίζουν, τίποτα δεν είναι τζάμπα.
0: Η ψήφος μας είναι τζάμπα, δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό.
1: Δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό, την πληρώνουμε όμως ακριβά μετά.
0: Anyway, να είσαι καλά Γιωργάρα μου, καλό βράδυ να έχεις, καλό βραδάκι και σε σένα και στη δουλίτσα σου.

0: Μίλτος Πασχαλίδης στον Πάσκο Κωνσταντίνου. Ωραίο το τραγουδάκι. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Όταν τα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι παροχή, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Τι εννοείτε, κύριε μου, τώρα, τι
1: είναι παροχή. Όταν τα λένε οι άλλοι είναι λαϊκιστές.
0: Α,
1: να ξέρετε, έτσι ακριβώς.
0: Όχι, δεν είπε ο άνθρωπος. Ακούστε λίγο, σας ναι, παρακαλώ. Δεν είπε ο άνθρωπος εξαιρώ τον εαυτό μου. Είπε όποιος. Είπε μια διαπίστωση ως φιλόσοφος, ως ένας άνθρωπος ο οποίος ρεαλιστικά περιγράφει μια πραγματικότητα η οποία την καταλαβαίνουμε, υφίσταται αυτή η πραγματικότητα. Έτσι είναι τα πράγματα. Και το είπε απροκάλυπτα, το είπε χωρίς δισταγμούς, το είπε χωρίς να κομπιάσει, το είπε μια και έξω.
1: Αλλά όταν έδινε πέρσι το ένα μηνιάτικο επίδομα ενοικίου, δεν είπε κάτι τέτοιο. Γιατί δεν το είπε. Γιατί δεν το είπε. Πέρσι τέτοιο καιρό το έδωσε, σωστά.
0: Τι έδωσε, μέρισμα λέγεται, μέρισμα. Ένα μέρισμα έδωσε ένα...
1: Παροχή. Είναι παροχή. Μα... Όταν παροχή έχουμε δυνατότητα, επειδή έχουμε παραπάνω λεφτά, μπορούμε να σας το δώσουμε αυτό. Αυτό είναι παροχή. Ο άλλος όμως όταν λέει, γιατί παραδείγματος χάρη αυτά 260 που έδωσε για το μηνιάτικο, ο άλλος που λέει ο Τσίπρας να τα δώσει για τις συγκοινωνίες. Θα τα κόψει δηλαδή από το μηνιάτικο, έτσι,
0: ναι,
1: και να τα δώσει στις συγκοινωνίες. Ποια είναι η διαφορά.
0: Πού να ξέρω. Εγώ τι να σας πω, δεν εγώ.
1: Όχι, λέω, δεν θέμα, ναι, θέλω να σου πω.
0: Ρητορικά δηλαδή, το ρωτάτε, ρητορικά.
1: Δηλαδή, ναι, δηλαδή, έτσι, αυτό που γίνεται, έτσι, δηλαδή αν δεν είναι κομμουνιστικό αυτό που κάνει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τι είναι.
0: Τι έχουν, γιατί το λέτε έτσι απαξιωτικά, αλλά σαν να είναι, αν δεν είναι κομμουνιστικό, τι το κακό είναι, αλλά τι κομμουνιστικό.
1: Συνέχεια στα πας είναι. Και όπως σας είπα χθες, το μόνο πας που εμένα με πιάνει είναι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Να μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερα με το λεωφορείο. Αυτό. Όλα τα άλλα δεν με πιάνουν λόγω, ξέρεις, επειδή έχουμε λίγο ανεβασμένο εισόδημα.
0: Α, τα κονομάσκεσαι.
1: Δηλαδή, μασκίζουν εμάς να πούμε για να δίνουν οι κύριοι τα πας και ναι, να κατηγορούν τους άλλους που δίνουν πας. Δηλαδή, είναι απίστευτοι, έτσι. Είναι απίστευτοι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο ένας τον άλλον. Οκ, okay. Και εμείς καθόμαστε και τους ακούμε.
0: Εκεί να κάνουμε, να μην ακούμε. Να ακούμε
1: αυτό,
0: και
1: είναι οικονομία,
0: να
1: αυτό είναι ελεύθερη οικονομία. Αυτό είναι ελεύθερη οικονομία, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Εμένα ρωτάτε, κύριε μου, τώρα, αν είναι ελεύθερη.
1: Κάνουμε, εντάξει, διάλογο κάνουμε.
0: Έτσι πως το ρωτάτε, περιμένετε και απάντηση, ας πούμε.
1: Γιατί για μένα αυτό δεν είναι ελεύθερη οικονομία.
0: Πώς θα ήταν η ελεύθερη οικονομία, δηλαδή.
1: Τίποτα, ο καθένας με τη δουλειά του, με την αξία του.
0: Πώς θα ήταν η ελεύθερη οικονομία.
1: Από την παραγωγή αυτή του πλούτου, χωρίς αυτή την φορολογία την αβάσταχτη.
0: Ναι. Πώς αφού λέει ότι.
1: 50% προκαταβολή φόρου, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Μα με ΣΥΡΙΖΑ γκρινιάζει ότι είναι χειρότερα να πω.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν 100%, δεν το συζητάμε.
0: Α!
1: Ότι.
0: Όχι, γιατί.
1: Καλά, εντάξει. Οι άλλοι ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Αυτή είναι εκτός τόπου. Οι άλλοι ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
0: Και χρόνου ήταν.
1: Εκτός τόπου, αλλά αυτοί όμως είναι υπέρμαχοι της ελεύθερης οικονομίας. Αυτή είναι η πλάκα.
0: Ναι, αυτό έχει πλάκα.
1: Αντί να βοηθήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι. Κοιτάζουν πώς θα την εξαφανίσουν και να μείνουν όσοι μεγάλοι μείνουν.
0: Αχα.
1: Όσοι μεγάλοι μείνουν. Δεν μας ενδιαφέρουν οι μικροί.
0: Σας ευχαριστώ για την κουβέντα, κύριε.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ παρακαλώ, πολύ για τις κουβέντες. Να είστε καλά. Σύντομη, παιδιά. Μία ωρίτσα την έχω από μείνω Κακομοίρης. Μία ωρίτσα. Άμα κάνουμε μία συνδιάλεξη και μία διάλεξη και μία κατάληξη. Ναι. 8 λεπτά ο καθένας δεν μπορούμε στα τηλέφωνα. Καταλαβητό. Εγώ σας είπα τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα εσείς πώς το καταλαβαίνετε και πώς το ερμηνεύετε, ειδού η Ρόδος, ειδού και τα τηλέφωνα. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, είπε. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα, χτυπάει βέβαια Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Σου λέει κάτι με τζάμπα εισιτήρια που έλεγε ο κύριος προηγουμένως, ο ακροατής μας, ο αστείος. Ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, μέσα παρένθεση τα πλάγια γράμματα δικά μας, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, από κάπου θα σας τα πάρει. Σωστός, σου ανοίγει τα μάτια. Σου λέει μην είσαι μπουνταλάς. Θα στα πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχουν τζάμπα να σε χαρίσουμε, να σου δώσουμε. Τίποτα να πούμε. Δεν χαρίζει ούτε ο διάολος στο, που λένε λιβάνι στο διάβολο που λένε. Τώρα δεν ξέρω πόσο πρόβλημα έχει ο διάβολος με το λιβάνι, αλλά λέμε τώρα μια παλιά έκφραση. Έλα πάμε.

Δεν με βλέπετε. Στην mail του τη φίλη μου, καλησπέρα. Και ο Τσίπρας όταν βγήκε είπε ο Τζάμπας πέθανε, λέει. Α, ο Τζάμπας πέθανε. Όλοι πέθανε, ναι. Όταν βγήκε ο Τσίπρας τότε είπε ο Τζάμπας πέθανε. Τι λες? Μπράβο. Είπε τέτοιο πράγμα. Ρε τι πάθα. Ρε που τα θυμάστε, ρε, κάτι τέτοια.

Εγώ, Χρήστο μου, δεν θέλω να πάρει από κανέναν και να δώσει σε κανέναν άλλον. Δεν το θέλω αυτό το πράγμα, που ξέρω ότι δεν υπάρχει, το ξεκαθάρισε ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ θέλω να μας αφήσουν λίγο ήσυχους, γίνεται? Ήσυχους, ρε φίλε. Όταν λέμε ήσυχους, άσε μας τη μοναξιά μας, ρε φίλε. Αφήστε μας λίγο να κάνουμε, αφήστε μας να παίξουμε μόνοι μας. Δηλαδή, δεν ξέρω, μάθαμε κολύμπι πλέον τώρα. Αυτή είναι σαν να είμαστε στην παραλία και αυτοί κάθονται απ' έξω σαν τη χοντρή μαμά, η οποία φωνάζει: Βασιλάκι, όχι στα βαφιά! Κάτσε, ρε, περίμενε ακόμα τι. Τον αστράγαλό μου δεν πάτησα μέσα το κερατό μου. Και μόλις πας να πούμε, να πώς έλεγε ο. Θυμάσαι τη διαφήμιση με το τυρί, που ήθελε ο άλλος, λέει, πήγαινε να φάει τυρί και λέει: Μη. Μόλις πας να κάνεις κάτι, μη. Έτσι μας έχουνε, να πούμε. Και σου λέω, άλλος δεν υπάρχει τζάμπα. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα που κάπου θα στα πάρει, το ξέρουμε, κύριε Κυριάκο. Ότι μας τα παίρνετε, ακόμα και όταν μας δίνετε, ουσιαστικά μας παίρνετε. Γι' αυτό βγήκε και εκείνη η σωστή έκφραση λαϊκή. Να σου δώσω μια ελιά, να μου δώσει αντενεκελάδι. Εσείς μας δίνετε μια ελιά, μας παίρνετε ένα αντενεκελάδι. Και εμείς πρέπει να χειροκροτάμε. Κουάξ, κουάξ. Γεια σου, Τέρι μου, καλησπέρα. Γεια σου, Σόνια. Γελάει η Σόνια. Τέτοια αστεία που λέω.

0: Τι με το θηριώδες πρέμιουμ. Αυτό το ξέρει ο Σάββας το αυτοκίνητο. Εγώ από τα αυτοκίνητα τα έχω χάσει πλέον. Έχει πολλά αυτοκίνητα. Η Καριστιανούλα εμφανίστηκε με ένα μεγάλο αυτοκίνητο στο πάτε ρε παιδιά. Αλήθεια. Είχε και ρόδες. Ακριβό ήτανε. Δεν κάνει, ε. Δεν κάνει. Σωστό. Ποιος το έγραψε αυτό. Μία σελίδα εκεί πέρα, δεν ξέρω. Μία με τα νέα που λέει. Με πιο θηριώδες premium σαν. Έλα εδώ, ρε Γιάννη, ρε, εσύ ξέρεις αγγλικά λίγο. Ξέρει ο Γιάννης, με τι εμφανίστηκε. Πώς σκανδάλισε τον κόσμο πάλι η Καριστιανού. Στο πρώτο σχόλιο λέει, κάτι με 200 διαφημίσεις και μετά θα δούμε και τα σχόλια. Βέβαια, δεν έχει 8. Αυτό εδώ πέρα ποιο είναι, ρε, το. Τι, το θηριώδες σαν, τι είναι, premium. Τίμιο σαν. Καλό αυτό, αυτοκίνητο μεγάλο, ακριβό, ε. Πω, φάγανε,
1: Ναι, τέτοια,
0: ναι.
1: Έχει...
0: Ο Τραμπ.
1: Έχει, όχι ο Τραμπ,
0: ναι. Οι αρχιεπίσκοποι.
1: Του FBI, τον ακολουθούν από πίσω.
0: Με τα τζίπρα, μεγάλα. Ναι. Κακό, ε. Ναι.
1: Είδες... Έχει και με φημέ τζάμια, δε.
0: Πω. Καλά, σοβαρά, μιλάς τώρα. Τι λέτε, ρε, παιδιά. Την επόμενη φορά που θα κάνεις φράγισμα θα σας το πει. Έκανε ένα φράγισμα από το καλό, το ακριβό, όχι χαζά φτηνά πράγματα. Ναι. Χρωστάει Καριστιανού τίποτα λεφτά, παιδιά, ξέρει κανείς, ας πούμε. Μαράκι, χρωστάει τίποτα λεφτά σε κανέναν. Hello. Anybody here? Αφήγατε, εντάξει. Γερμανική πολυτέλεια, λέει, μεγάλο αμάξι, λέει Καριστιανούλα, εμφανίστηκε με το μέλλον. Βράζει το αμάξι. Καμιά αλήθεια είπε, τίποτα μας είπε, κανένα τέτοιο. Μα είπε καμιά κουβέντα, αρχίζει να την σχολιάσουμε. Το αμάξι, να κοιτάξουμε. Το καλτσόν που φοράει, το σκουλαρίκι που φοράει και το αν βάφει τα μαλλιά της. Πάτε καλά, μωρέ. Έλα, Χριστέ και Απόστολε.
2: Το θάλασσι της θάλασσα.
0: Που λέει και ο Αβδελάς. Γεια σου Μάκη μου, καρπουζάκι λέει, θα φάμε αγόρι μου. Νωρίς είναι ακόμα, αλλά με τη μασελίτσα μας κράτσα κρούτσα. Κράτσα κρούτσα. Σα σνίτσελ είναι τα καινούργια τα καρπούζια. Άμα δεν βγουν τα υπόλοιπα, δηλαδή τα καλά που λένε, δηλαδή σε κάνα 20ήμερο περίπου τα υπολογίζω. Τέλη του Ιούνιου, αρχές του Ιούλη θα αρχίσουν τα καλά. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές για 5 λεπτά πριν πάμε σε διαφημίσεις. Για να πούμε καμιά κουβέντα. Και καλησπέρες δεχόμαστε. Και παρατηρήσεις δεχόμαστε, έτσι. 2-3-10-5-13-000. 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Συνάντησα και εγώ. Και εγώ έχω φουμέ τζάμια, λέει. Ψηφίστε με. Ωραίο, λέει. Έτσι, φουμέ. Φουμέ καλέ και σαν και με. Άρε πως ταιριάζουμε εμείς οι δύο. Κι εγώ φουμέ τα λέω. Μου είπανε δεν λέγεται φουμέ καλέ. Φιμέ μου είπαν ότι λέγεται. Κι εγώ φουμέ τα λέγαμε. Το φούμα. Κι εγώ αλήθεια. Μα μπίστη μου που λένε. Φουμέ τα λέω. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Έλα πρόβλημα, τι κάνεις.
0: Γεια σου αγόρι μου, καλά.
3: Για να σου κάνω μια ερώτηση αρχαιότερος από μένα.
0: Για ρώτα ρε παιδί μου.
3: Έκανα τώρα μια διατροφή που λες και έχασα 10 κιλά.
0: Α. Πού τα έχασες, κάπου μέσα στο σπίτι θα να τα βρεις πάλι, δεν υπάρχει.
3: Για να ρίξεις τη ρημάδα τη χοληστερίνη, αλλά δεν πέφτει, αλλά θα την παλέψεις τέλος πάντων.
0: Χοληστερίνη πέφτει με χάπι μόνο. Νοβάρτης, πριν το σκάνδαλο, ναι. Καλά, αυτά τα χαζά τα έχουν πει κι άλλοι, δεν παίρνω χάπια.
3: Θα το παλέψω.
0: Μέχρι να αρχίσεις να λες κάτι μου συμβαίνει και πρώτη φορά μου συμβαίνει και τέτοια να πούμε. Δεν παίρνω χάπια και δεν παίρνω χάπια. Τι θα πάρεις, βιταμίνες θα πάρεις μόνο.
3: Τίποτα στη διατροφή και στη γυμναστική.
0: Άστα χαζά τώρα, δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα.
3: Άλλο το θέμα μας, άστα χάπια.
0: Πες το.
3: Λοιπόν, και τώρα ξεκίνησε γυμναστήριο χθες.
0: Ναι.
3: Εσύ δεν ξέρω γιατί έχει τρελαθεί η γυναίκα μου.
0: Γιατί έχει τρελαθεί.
3: Δεν ξέρω.
0: Σε φοβάται, ναι.
3: Ρε εσύ τι λέω για την υγεία μου, λέω πάνω, το φτιάξω.
0: Ναι, ποιος
3: ξέρει. Έχει άρεσε υποχρεώσεις.
0: Σε μεγάλο γυμναστήριο πας, σε μεγάλο, τριόροφο.
3: Ένα σιδεράδικο είναι να φανταστείς.
0: Α, μικρό.
3: Και λέω θέλω μια μισή ώρα από τις 24 ναι. Για μένα.
0: Σωστός.
3: Και όχι και το παιδί θέλει βόλτα και εμένα πρέπει να με βοηθήσει.
0: Θα καταλήξετε σε οικογενειακό σύμβουλο. Άκου που σε λέω να το αρχίσετε έτσι.
3: Έχει τρελαθήσει λέω.
0: Ξέρω βρε, ξέρω τι γίνεται. Ξέρω τι
3: πράγμα είναι αυτό. Λέω εσύ ό,τι γουστάρεις, το έχεις λέω.
0: Έτσι.
3: Κάνε το για μένα λέω τουλάχιστον. Μια μισή ώρα ζητάω, δεν πάω όλο να για πότο και για μπύρες και για τσίπουρα.
0: Ακόμα, έχεις δίκιο, πολύ σωστά το λες.
3: Αυτό είναι μετά το γυμναστήριο.
0: Ναι, να σε καλά έφυγες, να σε καλά Πετράκη. Ελάτε να πείτε τον πόνο σας, εδώ είμαστε εμείς. Κυματοθράφστης η εκπομπή. Έτσι που λες ο Κυριάκος. Μπράβο ρε Κυριάκο, με έφτιαξε σήμερα. Με έφτιαξε σήμερα, δεν ξέρεις πόσο το χάρηκα. Δηλαδή το ξέρα εγώ, αλλά άλλο να το ξέρεις και άλλο να στο λέει αυτός που ξέρεις ότι το ξέρει καλύτερα. Σου λέει τέρμα η τζάμπα και τέτοια χαζά. Τα πληρώνετε όλα. Όλα ρε φίλε, έτσι.

δεν ζούμε πλέον στο μεσαίωνα. Με τον Φάμελο, εντάξει, τι έγινε με το. Και ο Φάμελος τώρα όμως, ο Φάμελος το κάνει. Εγώ με το Φάμελο είμαι εγώ, έτσι να ξέρεις, Φάμελε. Εγώ μαζί σου είμαι, να ξέρεις, αγόρι μου. Εγώ θα σε βγάλω. Εγώ θα σου δώσω ένα ποτήρι νερό. Αύριο μεθαύριο που λένε, να ξέρεις. Με το Φάμελο τον έχετε, τον Φάμελο τον έχετε κάνει τον καημένο. Το γούτσου, γούτσου, γούτσου το Φάμελο. Το Φάμελο, ακούω για το Φάμελο και δεν ξέρω, δεν ψάχνω τρύπα να κρυφτώ. Ο Φάμελος εντωμεταξύ ανοίχει το μάτι σου, ο άνθρωπος. Βλέπει, ας πούμε, το σωστό και λέει: θέλω να βοηθήσει για να σωθεί πατρίδα. Και σου λέει: θα συνεργαστούμε. Πώς λένε, οι περισσότεροι πολιτικοί έχουν πει την πιο έτσι

0: Θα πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Φίλιππα. Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Μα πριν ξημερώσει, μ' αρνήθηκες, νεκρό μου αστέρι.
0: Δεν το ξέρω αυτό το μεγάλο το. Εγώ, γι' αυτό φώναξα τον Γιάννη το Ρέπι. Τον Γιάννη το Ρέπι το ξέρει, γιατί έγινε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Λέει, λέω, τι σκάνδαλο, πάλι, τι έκανε η κυρία Καριστιανού. Ήρθε, λέει, με ένα μεγάλο φορτίο, με ένα μεγάλο τζίπ, ας πούμε. Σοπάτε, ρε παιδιά. Λίζεν, λίζεν. Με δόσεις το έχει, μήπως το εξοφλήσει κιόλας. Θα έχει πλάκα να το εξοφλήσει κιόλας, να πούμε. Δηλαδή με ένα. Πω. Επειδή ένα παρόμοιο έχει και ο Βαγγέλης, γι' αυτό. Σιδεράς είναι ο Βαγγέλης, ναι. Εντάξει. Σοπάτε, ρε παιδιά. Ήρθε η κυρία Καριστιανού με ένα μεγάλο τζιπ στην. Πω. Τρελάθηκα. Απίστευτο. Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Ελισάμπετ, καλησπέρα στον κύριο Άρη. Πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Στεφανάκο μου, αγόρι μου καλό. Θες να ακούσεις το «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια»? Τώρα είναι δυνατόν τέτοιες μέρες, με αυτή τη ζέστη τώρα, «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια»? Είναι δυνατόν? Ευάγγελε, καλά, ο Ευάγγελος θα μας στείλει ρεπορτάζ από Αθήνα μεριά. Σου άρεσε ο Ντέμις Ρούζος, γι' αυτό δεν το πείραξε, γιατί ξέρω ότι αυτό το τραγούδι θέλετε να το ακούσετε ολάκερο που λένε, έτσι, καταλαβαίνεις. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε. Γεια σου και εσένα, σύντροφε.
1: Μπορείς να δεις λίγο τα site εκεί πέρα, πόσο πάει η κιλοβατόρα από τα πράσινα τιμολόγια?
0: Δεν τα ξέρω αυτά, ρε. Στον πάροχό σου, Νικολάκη, στον πάροχό σου, εγκορμίσω στο πασίτρο. Κάθε μου να βλέπω στον πάροχό. Αφού οι λεφτά υπάρχουν, όσο και να έρθει, τα πληρώνουμε τώρα. Σιγά, τι ανάγκη έχουμε? Ανέβηκαν οι μισθοί τόσες φορές. Τι χαζομάρες είναι αυτές που ρωτάτε? Α, ξέρω εγώ πόσο είναι, ποιο πάροχο και τι. Βγάζει άκρη. Σου λέω σήμερα εγώ. Έκανα καινούργιο συμβόλαιο με τον πάροχό μου, μου λέει 10 ευρώ για το πάγιο παραπάνω. Συμφωνείς? Λέω, γιατί μπορώ να διαφωνήσω? Και άμα σας πω εγώ όχι, τι θα γίνει? Λέει, θα πάτε αλλού. Οι άλλοι τι έχουν? Τα ίδια έχουν, λέει. Όποιος σας υπόσχεται κάτι τζάμπα, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι de facto αυτό, το έχω ξανακούσει. Οπότε πλήρωσε το, να πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, Νικολάκη μου, τώρα εγώ με τους πάροχους αυτούς που λέει ποιος είναι ο πάροχος, μετά τα λέτε και ονόματα και πράγματα, θα πάνε σε διαφημιστικές. Άστο, δεν μπορώ να το ασχοληθώ εγώ με αυτό το πράγμα. Να πάρεις ένα δικηγόρο, ένα λογιστή και ένα τοπογράφο και να καθίστε να συζητήσετε για την ενέργεια. Για να σας τα εξηγήσουν οι άνθρωποι, να ξέρετε τι γίνεται, τι πληρώνετε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, για να είστε και σωστοί στην κοινωνία. Σωστοί, έτσι. Καλησπέρα και στον Άρη. Αντώνη μου, καλησπέρα, γόρι μου, να είσαι καλά. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Δεν θέλω να παίξω αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ να το παίξω τώρα αυτό το τραγούδι. Έχω ένα πολύ πιο ωραίο που είναι ερωτικό. Όχι ερωτικό, είναι δροσιστικό ουσιαστικά. Δροσιστικό τραγουδάκι και θα το ακούσεις τώρα. Πού είναι, έλα, ρίχτω, πού είναι, ρε. Α, εδώ. Άκου τι όμορφα. Σαν να είσαι στο Broadway. Έτσι. Αυτό είναι. Αγκάτσιου που έλεγε και ο Ρουβάς.
2: Μη μου μιλάς για τα παλιά.
0: Αυτό είναι.

Αγόρι μου, έτσι αγόρι μου Παναγιώτη. Τι ωραίο πράγμα που είπε ο Παναγιώτης. Καλά Παναγιώτη, αυτά να τα στέλνει στο Μητσοτάκη. Να τα χρησιμοποιεί αύριο μεθαύριο, γιατί ξεκίνησαν οι προεκλογικές περιοδίες. Και ξέρεις όλοι με το ίδιο στυλάκι πάνω στο... Πώς τον είπε η Κατερίνα το πρωί αυτό το... Το υπερυψωμένο ρε παιδί μου, το... Που ανεβαίνουν πάνω με ένα μικρόφωνο και γυρνάνε γύρω γύρω η κόσμο. Περιστροφικά είναι αυτό που λένε. Σε τα μάτια της μύγας ένα πράγμα. Δεν ανεβαίνει σε ένα ανολόγιο πλέον, ας πούμε, έτσι, σε ένα κεντρικό σημείο, σε γωνία. Όχι, τώρα τα κάνεις κυκλικά τα πράγματα. Όλοι τους το ίδιο στυλάκι. Ο Μαλέλης τα φτιάχνει αυτά όλα. Πόσους είχαν σηκώσει, θυμάσαι παλιά που λέγανε τις ειδήσεις καθιστή. Τι πράγμα, κακό πράγμα. Δεν μπορούσε να τις χωνέψεις, να πούμε. Τώρα σου λέει, τις λένε τις ειδήσεις όρθιοι. Πας και κυκλοφορεί λίγο το αίμα και την χαρπάθει φλεβίτιδα, να πούμε το. Καθιστή. Δεν τα προλάβατε τα. Καλά, όλες. Καλά, δεν θυμάσαι εκεί με τη γη που γυρνούσε, να πούμε, είχε ειδήσεις. Δύο ώρες είχε ειδήσεις. Δύο ώρες είχε ειδήσεις και μετά ξεκινούσαν και ένοπλες δυνάμεις, ας πούμε, για παράδειγμα, και χαμός γινότανε. Όλοι στημένοι στην τηλεόραση, δύο κανάλια είχαμε τότε. Ή το ένα θα βλέπαμε ή το άλλο που λένε. Μετά τους σηκώσανε όρθιους τους παρουσιαστές. Τώρα ειδήσεις λέμε όρθιοι πλέον. Μεγάλη άλλη φάση τώρα, το συζητώ. Τζάμπα τυρί λέει μονάχα σε φάκα. Έχει, λέει ο Παναγιώτη. Τζάμπα τυρί μόνο σε φάκα. Ε, βέβαια. Σωστό.

Βασούλα ζητάει κουλτουριάρικα τραγούδια, δεν ξέρει όμως δεν θα φάει χ μεγάλο. Πού πας ρε Βασούλα, πού πας ρε Βασούλα με τέτοια τραγούδια. Ποια νομίζεις ότι είσαι. Εδώ έχουμε συγκεκριμένες αλήθειες οι οποίες αποκαλύπτονται. Πού πας με αυτά τα τραγούδια.

Γεια σου Βασίλη, για σε σένα. Τι μηνυματάκι, δεν μπορώ να τα παίξω τώρα γιατί παίζω από εκεί μεριά. Γιατί έστειλε και ο... ποιος έστειλε, ο Ευάγγελος έστειλε μήνυμα, βιντεάκι, τώρα τα ακούσουμε σε λίγο. Τσικουλάτα please, θέλει άλλη. Μην ξεφεύγετε παιδιά, είπαμε δύο κουβέντες. Είπε ο Μητσοτάκης μια αλήθεια, μην το προεκτείνετε κι εσείς, δηλαδή έλεος να πει. Πώς μεταβιβαστήκατε από τις Πετροπέρδικες σε Τσικουλάτα, είναι ένα θαύμα, δηλαδή τώρα μετά σας φταίει και ο Σαμαράς, ας πούμε, να τρελαθούμε τελείως. Από την εποχή που ο Γεωργιάδες πουλούσε βιβλία και μας έλεγε αν έχουμε σώα σας φρένας, μέχρι τώρα να πούμε που φοβούνται οι άλλοι μη κάνουν Σαμαράς κόμμα, είναι... τι να πω, μισή τσιπούρα κρέας.

0: Πάμε να ακούσουμε τα μηνυματάκια. Βαγγελάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Βάλε μου ένα από εκείνα τα ευρωπαϊκά. Έτσι, ωραία τα ρυθμικά. Μπράβο, γουστάρω, έτσι. Ανεβάζουμε τις εντάσεις λιγάκι. Άστο Βασούλα, άστο κορίτσι μου, άστο κοριτσάρα μου, άστο, άστο, γιατί μας έχει κάνει χειροτεχνία. Η χειροτεχνία μας έχει κάνει το μυαλό σαν το μυαλό της χελώνας, άστο σου λέω. Yeah, έτσι. Για να ακούσουμε τι μας έστειλε ο... Πού είναι ο φίλος ο... Πού είσαι ρε φίλε? Ευάγγελος, για να ακούς τον Ευάγγελο. Κάτσε λίγο να ακούσουμε Ευάγγελο πρώτα.
1: Κωνσταντίνε, ναι. Ρεπορτάζ ήθελες, επιστρέφοντας από τη δουλειά από το κέντρο Αθήνας στο εξωτικό Χαλάνδρη. Καλό φαΐ στο Χαλάνδρη, σουβλάκια. Και εδώ η πλατεία του Χαλανδρίου, γεμάτα με μπαράκια και καφετέρια.
0: Γεια σου ρε.
1: Και το καινούριο μας δημαρχείο πίσω που φτιάχνει.
0: Γεια σου ρε Ευάγγελε.
1: Αυτά, ρεπορτάζ από το Χαλάνδρη.
0: Έτσι από το Χαλάνδρη.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σου Ευάγγελε. Γεια σου Ευάγγελε, από Αθήνα μας στέλνει βιντεάκι. Μπράβο ρε Ευάγγελε. Τέτοια θέλω να μου στέλνετε. Ποιος άλλος μου είστε, ο Βασίλειος μου στείλε βιντεά. Για άκουσε Βασίλειο, για άκουσε Βασίλειο.
2: Χθες έβαλες ένα τραγούδι,
0: ναι.
2: Κάτι με...
0: Τι?
2: Όλα εδώ μένουν, όλα για τα λεφτά γίνονται.
0: Α, καλά τα. Γουστάρεις.
2: Πώς λέγεται το τραγούδι?
0: Τώρα το ξέρεις. Καλά, το ξανακούσουμε τώρα, αγόρι μου. Όλα τα κουλτουριάρικα τα πιάνετε. Το τραγούδι λέγεται μαζί με τον Πλιάτσικα, το έχει βγάλει ο Σοκράτης ο Μάλαμας. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Τα μπετά. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Άντε πάλι, του κάνουμε viral τώρα το τραγούδι.

Να κάνουμε ένα πάρτι σε ένα χώρο με τους ακροατές όλοι μαζί. Καλή ιδέα, Ελενίτσα. Αν και καθούμενη, μίλησες ορθώς. Μάλλον ορθία. Ορθία μίλησες. Σε ορθία γραμμή. Να κάνουμε ένα πάρτι. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να ρωτήσω τη μαμά μου. Λέει, απαγορεύσαμε για στα πάρτι πλέον. Κάθε φορά πήγαινε στα πάρτι, γυρνούσα κουρούμπελο. Λεωνίδα, σου είπα καλησπέρα. Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Πάμε να ακούσουμε τα μετά, έλα, δώσε μετά, γιατί θέλει μετά εδώ ο βασιλάρας, δώσε. Πάμε, άντε. Ανεβάστε τις εντάσεις και τραγουδάμε όλοι μαζί σήμερα, έτσι. Εδώ για να το γιορτάσουμε, για να γιορτάσουμε το τζάμπα. Χαιρετισμού στον μπαμπά, λέει η Ελενίτσα που ακούει. Γεια σου μπαμπά της Ελένης, Καραχλέ. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας. Όλοι στον ίδιο μέρος πάμε όταν φεύγει. Τραγούδα ρε μπαλαμέ. Για τη φίλη μου τη Μέιλου που ήθελε το τσικουλάτα. Να θεμάμαι, θα σκίσουμε κάνα καλτσόν. Τσικουλάτα ήθελες από γεματιάτικα.

0: Τραγούδα βρε Σκορδίλη, τραγούδα, ωραίο είναι τραγουδάκι. Πολύ κουλτουριάρικο για σένα, ε. Σε βάλω τη λιόλι, μην ανησυχείς. Το λογαριασμό θέλεις, σε βάλω και το λογαριασμό. Ό,τι γουστάρει ο λαός, δεν χαλάμε χατήρια. Όλοι για τα λεφτά δουλεύουμε.
1: Τα λεφτά.
0: Έτσι. Δουλεύουμε. Και όποιος ισχυριστεί ότι κάποιος δεν δουλεύει για τα λεφτά, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στα πάρει σου λέω, δεν υπάρχει θέμα.

το ερωτικό τώρα, έλα. Άντε και το ερωτικό το καλό για να κλείσουμε έτσι ευχάριστα, έτσι. Μια ομορφιά η ζωή. Μεταλλική ομορφιά μου, έτσι. Γιώτα μου καλησπέρα και σε σένα. Στον Ντεό καλησπέρες. Στην Ελένη, στον Τζόρτζ,

0: Άρα Δωρούλα, τι ωραία που το έγραψε η Δωρούλα. Κύριε Ρέπιτς, ακούστε λίγο μια ωραία ατάκα. Το πω και στον Αβδελά αυτό να το μεταδώσει, γιατί ο Αβδελάς δεν λέει κάτι ατάκες έτσι σαν τον Καμασούτρα. Όχι, ο Καμασούτρα είναι άλλο πράγμα. Σαν τον Καζαμία. Τέλος πάντων, λέει κάτι ατάκες. Ξέρετε, λέει, γιατί καλοί άνθρωποι φαίνονται πιο νέοι, κύριε Ρέπιτς. Ξέρετε γιατί. Γιατί οι καλοί άνθρωποι φαίνονται πιο νέοι. Εδώ σε θέλω, ρε φίλε, απάντηση. Εδώ και τώρα, επί τόπου. Οι καλοί άνθρωποι γιατί φαίνονται πιο νέοι. Κλειστό, γιατί αγαπώ, σου πω εγώ τώρα.
1: Ακόμα και την ώρα που πονάω.
0: Τα χέρια. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Καλό βράδυ στο Βασίλειο επίσης. Οι καλοί άνθρωποι φαίνονται πιο νέοι γιατί δεν τους ηχαίνεται ο οργανισμός τους, ρε φίλε.

0: Έτσι. Ωραία πράγματα. Θα πάμε για κλεισιματάκι, γιατί έχω δευτερόλεπτα πριν πρέπει να πω την καλησπέρα μου την τελευταία και σας δώσω σκυτάλι στον Διογέννη. Στις 10 η ώρα ο Γιάννης Ωρέπη, στις 12 Τσιλιμίδης, εμείς αύριο το πρωί στις 6. Ρε το Μητσοτάκι τίποτε, α, Κυριάκο, μα έγραψες αγόρι μου, έγραψες. Πώς τα λέτε έτσι να πούμε και δεν κλαίτε? Πώς τα λέτε? Ο τζάμπας δεν υπάρχει, λέει. Όποιος σας υπόσχεται ότι από κάπου θα σας τα... Όχι, θα τα πάρει. Θα σας τα πάρει. Αγόρι μου.
1: Νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά.
0: Μεγάλη αλήθεια. Καλησπέρα στη φίλη μου τη Νιώβη. Φιλιά πολλά, φιλικά χτυπήματα στον ώμο. Και καρδούλες. Αύριο το πρωί, να είστε όλοι καλά.

0: Ωφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
8: Γαμάδ.
9: Ζήτω ο Ζούφιος, ο κομμουναλίζας. Ένα, δύο, μέχω.

0: Και μήπως πού θα ήμασταν? On top of the world. The gramophone is playing bright. Θυμάστε το Αλβανός τουρίστας? Golden light. Που γελάγαμε. Every note's a sweet delight. Τώρα ο Αλβανός είμαστε εμείς. My
1: heart. Και γελάνε οι άλλοι.
0: Και γελάνε οι Αλβανοί, ναι. I'm sitting on top. Σε μιλάω σούζα η Αλβανία στον τουρισμό, ε. Κλάμα. Μέχρι και η κόρη του Πορτοκαλένιου θέλει να κάνει κόπεδα εκεί πέρα.
2: Καμπρός.
0: Ο καμπρός σας είναι, εντάξει, δεν θα μπαλώσουνε τώρα με το... Για το χρήμα ουδείς δεν μάλωσε ποτέ. Είδες πλούσιους να χωρίζουν? Σε διάσταση. Είναι αλλιώς να είσαι σε διάσταση. Οι φτωχοί σκοτώνονται και χωρίζουν τα τσανάκια τους. Ο πλούσιος γιατί να χωρίσει?
2: Ποιος θα πάρει το σκύλο, ποιος θα πάρει το σκρίνιο.
0: Και ποιος θα ξεβιδώσει τον ντουί από τη λάμπα και τις κουρτίνες και το ξύλο που κρεμνιούνται οι κουρτίνες. Αχ, χαθείτε πλεμπέοι. Ενώ είδες ο Κυριάκος με τη Μαρέβα. Υπήρξαν σε μια διάσταση. Τακτοποιήθηκε το συναισθηματικό μέσο του οικονομικού και επανέκαμψε ο έρωτάς τους. Έτσι κάνουν οι ανθρώποι. Κατά τα άλλα, παιδιά, όχι, ο Εμίλιος Χιλάκης δεν είναι Αλβανός ούτε τουρίστας. Είναι flexible.
2: Νόμιζα ο Εμίλιος το Μήλο θα έλεγες.
0: Ο Εμίλιος το Μήλο, ο άλλος το Κολοκυθάκι.
2: Τι θυμίδι, ο Ανανίας ο Ανανάς.
0: Ο Ανανίας ο Ανανάς, τι θυμήθηκες τώρα.
2: Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Πίκος Απίκος.
0: Ο Πίκος Απίκος, του πού τον πας? Καταρχήν από τον Πίκο Απίκο νομίζω ότι τσίμπησες και ήθελες να γίνεις δημοσιογράφος.
2: Μην τα λες αυτό.
0: Εγώ δεν τα λέω, εντάξει, δεν τα λέω. Δεν τα λέω, δεν αρχίζει να λέμε. Και μεταξύ μας είπαμε, ο Τσίπρας όμως ο Τζοκόντας. Ο Τσίπρας ο Τζοκόντας.
2: Πάνω παιδιά... που ήταν να βάλω Χιλάκι, με έκοψες τώρα.
0: Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη, τραβιέμαι, μπορώ να ξαναμπω αργότερα.
2: Με έκοψες γιατί πάρω στο καλό, με έκοψες. Όχι, τίποτα άλλο.
0: Συγγνώμη, στο σεξ δεν τα κάνεις αυτά.
2: Ποιο?
0: Στο σεξ επάνω. Άμα λέμε για Χιλάκι, τώρα όλα τα κορίτσια ξέρεις ακούνε.
3: Είναι πως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν το κοιτάξεις, από ποια γωνία και να το κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκι, το ξέρεις. Εγώ που δεν το ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό? Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο, που Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε. Και καθόμαστε δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
0: Αυτά. Εμίλιε έσκησες. Πραγματικά δηλαδή μιλάμε για ένα επιστημονικό πασαλιψατέρ. Όχι απλά μεγάλε μαζί σου είμαστε. Αυτά είναι λαϊκάντζες. Αλλιώς είναι να πεις. Ξέρετε, ο Τσίπρας όταν σε κοιτάζει.
2: Αυτό που πρεσβεύει.
0: Αυτό που πρεσβεύει. Και μάλιστα με μπάσα φωνή καβλιάρι.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Γιατί άμα δεν είναι μπάσα η φωνή, δεν είναι σοβαρός άνθρωπος.
2: Εγώ γιατί να σε πιστέψω τώρα.
0: Έτσι. Και θα μιλάς πάντα κοντά στο μικρόφωνο.
2: Εννοείται για να.
0: Αισθαντικά.
2: Θα δώσω και λίγα άβα.
0: Μπάσα.
2: Και λίγες μεσαίες. Λίγες,
0: λίγες μεσαίες. Και θέλω να απλώσει ο χώρος για να φάει παπάτσα ο άλλος. Τώρα, μα είσαι
2: αυτή τη φορά. Σε βλέπω για βραδινή εκπομπή.
0: Πλάκα με κάτσε. Πώς το λένε τον άλλο, τον Βαρκάρη. Το βραδινό που είχαμε, τον έχουμε.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ναι.
2: Κιλιμίδης, ο Μάνος.
0: Ναι, εξαιρετικός.
2: Αγαπημένος.
0: Απλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό για ώρα. Σπάντα νεύρα. Ναι, δεν μπορώ ώρα να το κάνω αυτό. Και παίρνει η άλλη και τη λε. Κοίταξε να δει. Μη σε αναχωριέσαι.
2: Τώρα θυμίζει ένα ραδιόφωνο πολύ παλιό.
0: Εκείνο το έναν κερί. Παίρνει
2: τηλέφωνο.
0: Τι
2: βραδινές που κάναμε τότε.
0: Αγάπη μου, κοίτα να δεις. Όλα βρίσκονται στο μυαλό σου.
2: Να μην σου πει ποιο θυμίζει τώρα, γιατί θα βγάλει πυριά.
0: Όχι, μη με το κάνει αυτό. Γιατί είμαι που είμαι ερωτικό από μόνο μου. Άμα με το πει και αυτό, θα γίνω έξαλλο. With laughter and joy and fur. Βέβαια, εμένα ο Τσίπρας πιο πολύ με θυμίζει την κραυγή του Μουνκ. Όσοι δεν ξέρετε ποια είναι η κραυγή του Μουνκ, είναι εκείνος ο τύπος που πιάνει τη μάπα του εκεί, σε μια γέφυρα και κάνει χωρίς ήχο. Εκείνο όμως είμαστε εμείς που βλέπουμε αυτόν, που αυτός θυμίζει κάποια άλλη, που έτσι κάπως ο Χιλάκης πάει να τη βολέψει. Σε λέει, να τους βγαίνει, δεν μπορεί. Θα το πάρω εγώ το κρατικό το θέατρο. Θα την πάρω τη λυρική σκηνή. Αν την κατσικωθώ να πούμε.
2: Το καλό ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
2: Ότι παίρνει την κρατική σκηνή και το θέατρο και χωρίς να είναι ο Τσίπρας κυβέρνηση.
0: Βρε, θέλω και πάντως, θέλω να είναι σίγουρος ο άνθρωπος.
2: Μα και χωρίς να είναι κυβέρνηση τα παίρνει.
0: Τα πήρε.
2: Φυσικά.
0: Θα τα ξαναπάρει.
2: Εσύ τι πήρες. Όχι, μην πεις, όχι.
0: Εγώ τάχθηκα με το πιθάρι μου. Εγώ ξέρω.
2: Έλα ρε Διογέννη.
0: Τι έλα ρε Διογέννη.
2: Με το πιθάρι σου.
0: Με το πιθάρι. Ναι, εγώ ήθελα ένα πιθάρι. Είχα και ένα καφελίκι που λένε, το ξέρεις το καφελίκι.
2: Όχι.
0: Το τζεσβέ.
2: Κάτι μου λέει αυτό.
0: Ο τζεσβές και το καφελίκι είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το τσίγκινο ποτήρι που είχε ο Διογέννης πάνω του.
2: Αχα.
0: Μέχρι που είδε ένα παιδί να πίνει με χτυχούφτα και πέταξε και αυτό. Γιατί δεν γίνεται, αδερφέ. Δεν γίνεται να τα λες όλα για όλους και να σταχώνουν και από πάνω. Λα, ο καθής, αφού τάφει.
2: Ορίστε.

0: Τώρα δεν είναι...
1: τώρα το έκαστος είναι έκαστος.
0: Γιατί υπάρχει διείσταντη απόψεις.
1: Διείσταντε και φυσικά υπάρχει υπηρημηρία. Από ένα λέμε τέτοια. Το έκαστος είναι στο αδέκαστο. Δηλαδή εκεί κολλάει πιο πολύ. Για να μην σου πω ότι τα θυμάσαι εκείνα τα μέλη στο αποδήμον της Μισελ, της Άννας, της Ατζημακοπούλου.
0: Κατά λάθος.
1: Την ενοχή της πρότεινε η εισαγγελέας Νέα Δημοκρατία. Μόνο επιτυχίες. RSO.
0: Πού δεν ελέγχει τη δικαιοσύνη Νέα Δημοκρατία?
1: Καμιά φορά την αφήνει να κάνει κανένα λακλάκι για να μην λέμε ότι την ελέγχει. Κατάλαβες? Κάνει μια ταρζανιά. Κάνει μια ματσακουνιά για να ξεκαρφωθούμε. Και πάλι εδώ είμαστε. Δεν χαθούμε εμείς. Και σε λέω, εμένα πιο πολύ την κραυγή του Μουγκ με θυμίζει ή την Γκέρνικα. Την ξέρουμε την Γκέρνικα, έτσι? Που έκανε ο ζωγράφος και πήγε ο Γερμανός και το είδε στο ντουβάρι και του λέει, αυτό εσύ το έκανες μετά τον βομβαρδισμό στην Ισπανία? Λέει, όχι εσείς. Αυτό ακριβώς είναι ο Τσίπρας. Είναι τάλε κουάλε, ταμάμ για ταμάμ. Έτσι λοιπόν ο Ζόφιος, ο Τζοκόντας, ο Μοναλίζας,
0: αποφάσισε...
1: ο Κομουναλίζας.
0: Γκουέρνικα ή Μοναλίζας?
1: Κομουναλίζας πήγε. Δηλαδή είναι σύνθετο, δεν μπορείς να το καταλάβεις, αλλά το δήλωσε ο άνθρωπος. Πατρίδα μας είναι η κοκκινιά. Άντε καλά, κατέβα κάτω γιατί κούρασες. Τώρα, αν σε λίγες ώρες γίναμε αντιπολίτευση, τότε ο άνθρωπος, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Και σε ένα χρόνο το ξαναήπιαμε. Τρίτη φορά αριστερά, με αρχηγό τον Κομουναλίζα. Φυσικά ο Χιλάκης, ξέρεις τι με θύμισε?
2: Τι?
1: Γιατί τον βλέπω να προαλήφεται για κυβερνητική θέση.
0: Και εγώ κάτι μυρίζομαι.
1: Κάτι Υπουργείο Πολιτισμού με την τουμασά του μισά-μισά να κάνει ένα στα ρεπό του αλουνού.
0: Θα μαλώσει με την τοφόθεση, λέγα τώρα.
1: Όχι, εσύ, δεν θα μαλώσει. Άμα είναι για μάσα, κανένας δεν μαλώνει, ρε Σιάρη. Εδώ έκατσε ο πάνω σου καμένος να πούμε με του Ζόφιου τώρα.
0: Α, μπορεί να πάρει τουμασά του Υπουργείου Τουρισμού.
1: Μπράβο. Το οποίο και αυτό έχει τα πολιτιστικά του, διοργανώνει τις καλλιτεχνικές του εκδηλώσεις. Παρακαλώ.
0: Δεν χειρίζεται κονδύλια.
1: Έτσι. Παίρνει εντολές. Κατ' εντολή. Δεν φταίω εγώ, ο προστινός μου.
0: Διαφημίζει το εξωτερικό.
1: Πάντως εμένα μου θύμισε έντονα ο Χιλάκης. Κάτι από Χαϊκάλη.
0: Ως υπουργός ή ως ηθοποιός?
1: Ως πολιτευτής. Γιατί προαλήφεται, είπαμε. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Λίγο να συνηθίσω. Πώς λένε, δεν θα το βάλω πολύ.
0: Το
1: κεφαλάκι μόνο.
0: Το καρφί.
1: Παιδιά, ετοιμαστείτε γιατί βράζει η φασουλάδα. Πάρτε τις κουτάλες σας. Ετοιμάζεται η μάσα η καινούργια, έτσι. Ό,τι φάει.

0: Κρίμα βρεχυλάκι, γιατί είχες και βαθιά καβλιάρικη φωνή και άρα η σοβαρότης επέστρεψε και επέστρεψε μαζί και ο Γιωτόπουλος. Τώρα γιατί επέστρεψε ο Γιωτόπουλος στη φυλακή αφού σε ένα χρόνο θα βγει?
1: Για να τα πάρει στο κρανίο.
0: Ή τώρα.
1: Όχι.
0: Με βάζει λόγια στο στόμα.
1: Από αριστερά είναι.
0: Ζωή.
1: Γράφει και... έχει γράψει και ταινίες και σειρές.
0: Την Έλενα Ακρίδα. Την Έλενα Ακρίδα λες. Η οποία έγινε έξαλλη. Φυσικά είπε τη μεγάλη κοτσανάρα ο Ζούφιος, ο Κομουναλίζας, ο οποίος τι είπε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι προνόμιο των λίγων και δεν θα πρέπει να... Φαντάσου, τώρα λεωφορείο ποιος θα πάρει?
1: Προνομίου.
0: Προνομίου ποιος θα πάρει? Ο Μαρινάκης, ο Βούη, ο Άρε. Ποιο θα πάρει, κανένα βιομήχανο, θα πάρει κανένα εφοπλιστή. Ποιο θα πάρει τώρα, εσύ και εγώ, θα πάρουμε λεωφορείο. Καταρχήν, εμεί δεν το παίρνουμε γιατί δεν χωράμε. Όσε φορέ πήγα εδώ στην πλατεία Ελευθερία, θα πάρω λεωφορείο. Μα πώ γίνεται αυτό?
1: Ναι, αλλά αυτοί που λε έχουν εκτόπισμα, άρα μπαίνουν.
0: Αυτοί είναι τόσο επιτίδιοι που λέει ο λαό, που μπορεί να κλείσουν τη θέση του οδηγού για να ανεβούν πρώτοι. Παιδιά, έτσι λοιπόν σταματάει αυτό το. Το προνόμιο για τους λίγους και θα το παίρνουμε όλοι το λεωφορείο και εντελώς τζαμπέ. Ο Αλέξης ο Alternative. Γιατί το δήλωσε και αυτό. There is alternative. Η Θάτσερ είναι αυτή, για να ξέρετε για ποιον το είπε. Congratulations. Ο οποίος μας είπε τι να κάνουμε. Μάθαμε όλοι τα αγγλικά στα Καλούμπια.
1: Κι εγώ στο οπτικά κοιτάμαθα, τι έγινε.
0: Εσύ είσαι μεγάλος πασίκλας από μικρός και δεν φτάνει που τα μας στο στρατηγάκι, έχεις και προφορά. Την προφορά είναι πώς την αγόρασες. Για λέγει, πού τη βρήκες. Όποιος μαθαίνει έτσι σε φροντιστήρια, λέει, ας πούμε, this is a refrigerator.
1: Bye bye my darling. You told me without this that you leave me and then you went away.
0: Yes I am. Ή θα μιλάς σαν το Peter Sellers στο πάρτι.
1: Ή θα κάνεις μεταφράσεις τραγουδιών. Light my cigarette, give me your fire.
0: Γιατί?
1: I have a big pain inside my heart.
0: Δεν κάνανε επιτυχίες αυτά τα τραγούδια.
1: Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
0: Ναι.
1: Έχω μεγάλο dirty μες στην καρδιά.
0: Give me το δόγι μου είναι αυτό του Κατέλη. Παιδιά, όλα διορθώνονται. Δηλαδή σιγά το πράγμα τώρα. Η ελευθέρας όλα, αρχίζει προεκλογική περίοδος, ελευθέρας εισαγωγή στα λεωφορεία, ελευθέρας εισαγωγή στα πανεπιστήμια, στο μετρό, στα γήπεδα. Για τα γήπεδα όμως δεν είπαν ο ελευθέρας.
1: Αφού είπε πάνε μαζί με τον Χιλάκης, πάμε μαζί με τον Αλέξη στο γήπεδο.
0: Πάνε μαζί. Τι, επειδή δεν πληρώνουν αυτοί, δεν θα πληρώνει κανένας άλλος.
1: Σου λέει εδώ δεν πληρώνουμε. Ήδη το κάνω του άλλου.
0: Ναι, γιατί αυτοί πού πληρώνουν? Εγώ θυμάμαι και ο Γκάλης έμπαινε στα μπουζούκια, έμπαινε, έβγαινε. Γεια σας.
1: Ο Νίκ
0: the Greek. Να ξέρεσαι ποιος είναι αυτός ο παίκτης που πήραμε, ο Νίκ Καλάθης.
1: Έλα ρε τώρα, που χθαράς είναι. Έπεσε τον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, επειδή δεν ξέρω εγώ, δηλαδή πρέπει να με κοροϊδεύετε. Απλά μ' άρεσε το επίθετο. Δηλαδή φαντάζομαι να πες μπάσκετ και να σε λένε Νίκ Καλάθης. Κανονικά δεν είναι αδικημένος τώρα ο Γκάλης που ήταν Νίκ. Γιατί Γκάλης, απάσχησε ο άνθρωπος να κάνει γνωστό ένα επίθετο που ήταν για βουσκό, ας πούμε, Γκάλης. Ενώ άμα λιγότανε και Νίκ Καλάθης, άλλη έγκλη θα είχε. Άλλο σκούντα, άλλο πούσινγκ θα είχε από την αρχή, κατάλαβε. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Γι' αυτό είμαστε εδώ, Πανελλήνιες τέλος. Από εδώ και στο εξής και τα μπαλάκια μέσα. Όλοι. Δηλαδή δεν έχει καμιά σημασία. Διάβαζες, δεν διάβαζες. Σε λέει ο Τσίπρας, γιατί να κρατήσουν μόνο για μένα το δικαίωμα που ήμουν ένας τούρνος που έκανα 10 χρόνια να βγάλω τη σχολή και να μην το μοιραστώ αυτό.
1: Την έβγαλε.
0: Την έβγαλε, αλλά τι έβαλε για να τη βγάλει?
1: Έχεις αποδείξεις?
0: Εγώ να έχω αποδείξεις?
1: Πού να έχεις
0: αποδείξεις? Θα είμαι ο μόνος που κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους με αποδείξεις.
1: Αυτό κάνεις.
0: Χωρίς αποδείξεις.
1: Αυτό κάνεις.
0: Ό,τι κάνουν όλοι. Δηλαδή, να μην συμπλέω.
1: Να πάρουμε τον πολιτικό μας ύφος. Πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα.
0: Ναι, αλλά και αυτός με τη γυρίζει πίσω. Άρα ποιος φταίει? Ο ανεμιστήρας. Αυτό λέγεται ρητορική. Αυτό το κάνει το άνθρωπο σας. Ναι, αλλά γιατί με τη γυρίζει πίσω? Γιατί είναι ούριος ο άνεμος.
1: Ανάποδα οι μηχανές.
0: Ανάποδα οι μηχανές, παιδιά. Ναι, όπως είναι ποτέ. Και θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Έτσι.
0: Μέχρι μεθούλη θα πάει.
1: Και μην γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή.
0: Μην το γυρίζει στην πληγή, μην το γυρίζει. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλοι πάλι είπανε, όπως λένε. Και πάμε εδώ να δούμε το Πασόκ πού μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί έχω μεγάλη σκορδοκαΐλα για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Νίκος.
2: Για τη συγκεκριμένη πρόταση.
3: Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Η οποία έχει έναν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα.
3: Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης.
2: Όντως, το 70% των νέων ανθρώπων, ειδικά στα αστικά κέντρα, οι περισσότεροι είναι φοιτητές. Άρα πληρώνουν μισό εισιτήριο, όχι ολόκληρο.
3: Ο Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
2: Εμείς μιλάμε για κάτι πάρα πολύ στοχευμένο.
4: Στοχευμένος.
3: Ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών.
2: Εμείς μιλάμε μόνο για τους φοιτητές.
3: Θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ξέρες δράμα, Πάτρα, και τον ήπιατε.

0: που θα σκεφτόταν μια κυρία, ας πούμε, αν έβλεπε τον Νίκο, είναι ότι... Όχι, βέβαια, για εραστής, όχι. Βρίσκεται συνέχεια στο μετέπειτα στάδιο. Κοιμάται ολόρθος. Και δεν έκανε και τσιγάρο. Δηλαδή, κοιμήθηκε πριν τελειώσει. Έχει σπάσει το φράγμα του τελειώματος. Αλλά είναι κρίμα να μην τον αφήσουμε να αναπτύξει τη στρατηγική πολιτική του.
1: Κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που σύνται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών εταιριών. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι σε πολλούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τι απέγινε η επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν που δήθεν θα είναι το πρόβλημα και δεν παίρνουν πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίχτες εμπορίας τροφίμων όταν έχουν κάνει δισεκατομμύρια εις βάρος κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και θα δημιουργήσει μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, υπερστελεχωμένη και μια ενιαία αρχή καταναλωτή που θα βάλουν κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά. Γιατί για μας, για το ΠΑΣΟ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.

0: Εκείνος το αφεντικό τρελάθηκε και τα δίνει όλα τζάμπα, παιδιά. Νίκο, πάει το τέλος της ουμυρτά, πλησιάζει. Αλλά έχουμε φωνές δυνατές, παιδιά, γι' αυτό μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις ή αφιαχτά αυτά. Καταρχήν βγαίνουν όλοι πρώτοι. Βγαίνει πρώτη Κριστιανού, βγαίνει πρώτος ο Μητσοτάκης, βγαίνει πρώτος ο Τσίπρας, βγαίνει πρώτη, μέχρι και η ζωή για λίγο δηλαδή μας φόβησε και αυτή ότι πρώτη. Και δεν είναι τίποτα να κάνει μια ανατροπή. Πλακώ στο ξύλο 5-6 εκεί πέρα μέσα και χαμό. Και να αρχίσουν όλοι. Ζωάρα! Δώσε ζωάρα! Και όταν λέμε πλακώ στο ξύλο, μιλάμε για το λεκτικό ξύλο. Γιατί υπάρχουν πολλοί παρεξηγιάριδε που θα αρχίσουν. Ξέρει τι είπε για σένα. Και είναι αυτό ένα. Και τα παίρνει κατά από το τραπέζι. Αυτό γιατί τα παίρνουν κατά από το τραπέζι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
1: δεν φαίνεται αυτό, γι' αυτό θα.
0: Τι δεν φαίνεται, ρε. Εδώ βγάζει το παπούτσι και χαϊδέψει τη γκόμη το πόδι και αρχίζει αυτή.
1: Τη γάμπα.
0: Ναι. Και αυτή έρχεται σε μια κατάσταση σαν να έφαγε μου σοκολάτα. Δηλαδή, είναι, τι κάνεις εσύ κάτω από το τραπέζι, δηλαδή. Μαζεύεις κατσαρίδες. Τι κάνει ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Καμπουριάζουν και οι δυο, ο άλλος κάτι παίρνει και χέσει το παντελόνι. Δηλαδή, δώσ' τα πάνω από το τραπέζι, να τελειώνουμε. Μας κοροϊδεύετε τώρα. Παλιακά πράγματα, αλλά ο Σαουλίδης εκεί, παιδιά. Δες εδώ φωνή, ε. Δες εδώ στένος, λέμε.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
3: Άρα από τους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
2: Σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημεία, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημοί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημοί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημοί. Μάλιστα.

0: Και είναι πάρα πολύ απλό. Θα φορολογήσουν τους λίγους που έχουν αυτά τα 1200 ΦΜΗ που είναι οι πολύ λεφτάτες, αλλά τυχαίνει να είναι οι χορηγοί των κομμάτων που τους προωθούν για να βγουν στην Πρωθυπουργία. Τώρα πώς το καταφέρουν αυτό, αυτοί ξέρουν. Όλο να πάμε λαϊκοί, Δευτέρα σήμερα.
1: Τρίτη.
0: Το ίδιο είναι.

0: είχες πάει λαϊκή. Άντε σε καλή μεριά, κοπέλα μου. Να σε καλά.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν.

0: Βορείου Αιγαίου. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους. Τάκης.
2: Καμά.
1: Τάκης. Τάκης.
2: Καμά.
1: Τάκης. Τάκης. Και μπορεί να το ξεχνάς προς τη στιγμή, αλλά δεν γίνεται να μην το θυμηθείς λίγο αργότερα.
3: Συνημερώνει το στομάχι.
1: Ναι, μα αυτό εννοούσα. Είσαι με στο μυαλό, είμαι στο στομάχι μου. Πιπεράκια μπακάλι κάτσαλο με αυθεντικά μπακάλι πιπεράκια σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασού τη Κλαβενίτη Βασιλόπουλου Λίτλ. Αν δεν τα βρίσκετε, είπαμε, βάζετε τις φωνές. Να τα ζητάτε στο τμήμα Μαναβικής ώστε να σας τα φέρουν. Η πλάκα είναι ότι έχω 2-3 σακουλάκια και ξεχνάω κάθε πρωί. Ένα είναι να φέρω στον Άρη και ένα στον Λεοντή.
3: Ξέρεις που τα φέρνεις.
1: Σε αυτούς που τα τρώνε κατευθείαν. Εννοείται ρε εσύ. Και έχω ένα κρατημένο για μένα. Δηλαδή, τα οποία θα με πεις το ίδιο συσκευασμένο προϊόν είναι, αλλά αλλιώς θα τα πάρεις από τα Σέρας.
3: Ναι. Από την πηγή.
1: Ναι, άλλη εσάνς. Και μιλάμε ότι πηγαίνω στο Ήλα, στο Βραήλα, τους μπερδεύω γιατί έχω ένα Βραήλα. Είναι ίδιο όμως. Τι μανάβικα είναι αυτά, ρε παιδιά. Μιλάμε για βερίκοκο που μυρίζει όπως το έτρωγες μικρός. Θες να φας και το κουκούτσι, τέτοιο πράγμα.
3: Τι μου θυμίζεις τώρα.
1: Βερίκου, καΐς που λέμε.
3: Το καΐσι.
1: Καΐς.
4: Ευτυχώς που παντρεύτηκα μικρή και πρόλαβα να χωρίσω νέα. Και τώρα ζω τη ζωή μου. Ζω τη ζωή μου και δεν ακούω τον έναν και τον άλλον γιατρό να μου πει τι πρέπει να κάνω. Είμαι ελεύθερη.
1: 6:30.
4: Είμαι ελεύθερη και καλά. Wow. Ευτυχώς.
3: 6:30.
1: Ευτυχώς παντρεύτηκε μικρή και πρόλαβε να χωρίσει. Φαντάζεσαι τώρα παντρευτεί 40 χρονών. Πότε προλάβεις να χωρίσεις για να ζήσεις τη ζωή σου ύστερα.
3: Επειδή χθες δεν προλάβαμε.
1: Για πες.
3: Χθες δεν προλάβαμε.
5: Χθες σε μια συνεδρία μαζί με μια αγαπημένη γυναίκα που συζητούσαμε για τη μεταμόρφωσή της στον καιρό που δουλεύουμε μαζί, στο πώς ανθίζει, στο πώς μεταμορφώνεται, της λέω γίνεσαι αυτοκράτηρα αγάπη μου, γίνεσαι αυτοκράτηρα. Και αυτοκράτηρα τι σημαίνει? Η γυναίκα που κρατάει τον εαυτό της. Αυτοκράτηρα. Κρατάω τον εαυτό μου.
1: Έλα.
5: Με κρατάω σε κάθε στιγμή. Είμαι εκεί για εμένα. Με κρατάω όταν είμαι θλιμμένη. Με κρατάω όταν είμαι χαρούμενη. Με κρατάω όταν πονάω. Όταν κλαίω. Όταν γελάω. Με κρατάω αγκαλιά. Με αγαπάω. Με αποδέχομαι σε όλα μου. Όλες μου τις πτυχές μου. Αυτό είναι να γίνεσαι αυτοκράτηρα. Να είσαι όλο και πιο πολύ αυτοκράτηρα. Το με κρατάω όμως δεν σημαίνει ότι δεν ζητάω βοήθεια, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση το ότι με κρατάω γερά με το ότι τα κάνω όλα μόνη μου. Όχι, προφανώς και όχι. Ζητάω βοήθεια όπου χρειάζομαι. Έχω την δύναμη να πω, ξέρεις, χρειάζομαι βοήθεια. Χρειάζομαι βοήθεια από μια θεραπεύτρια για να πάω πέρα από αυτό. Χρειάζομαι βοήθεια από τον άντρα μου για να κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού. Χρειάζομαι βοήθεια από τη μαμά μου, από τον μπαμπά μου να μου κάνει το οτιδήποτε. Χρειάζομαι βοήθεια από τον κυριούλη στο σούπερ μάρκετ να μου σηκώσει την σακούλα που μπορεί εγώ να μην μπορώ εκείνη τη στιγμή. Αυτοκράτηρα σημαίνει ότι είμαι εκεί για τον εαυτό μου και επιτρέπω τον εαυτό μου όπως ακριβώς είμαι την κάθε στιγμή.
1: Εγώ νομίζω ότι είσαι τεμπελοκράτηρα. Ναι, τώρα άμα θέλει τη βοήθεια, όχι για τη σακούλα με τα ψώνια, όχι στο σπίτι από τον άντρα, όχι. Αυτό δεν είναι αυτοκράτηρα.
3: Αφρείς να πεις κακία, ρε φίλε.
1: Καλά, ας ζητήσεις από μένα βοήθεια που είμαι παντοκράτορας. Εγώ κρατάω τα πάντα.
3: Εσύ δεν είσαι παντοκράτορας.
1: Τι είμαι?
3: Εσύ κοντράρεις στα ίσα.
1: Τον.
3: Ποιόνα.
1: Τον απόλυτο, πώς τον λένε, αυτοκρατορο. Πώς τον λένε τότε?
6: Εγώ, ναι, ο Μάριος, ναι, Κωνσταντίνου, ναι, παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός. Σήμερα 3 Σεκτού του 2026, η ώρα είναι 09, ναι, και 52 με τα δικά μου ρολόγια.

0: Αγαλιανός,
1: πάντα.
0: Κοντοσκέλης. Αγαλιανός, κοντοσκέλης, fire and sea. Φωτιά και θάλασσα, fire and walls. Φωτιά και τύχη.
1: Και τσεκούρι.
0: 23/6/2024 με συν. Έρχονται τα νέα μου γνήσια αυτεξούσια υπέρτα του πλούτου, πάσης φύσεως και κάλους, λόγκος, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα, αριστουργήματα, δημιουργήματα, εφέ, διαλόγοι, animation, κάστρα, χρυσόβουλα κλπ. Υπερ video games. Αγαλιανός κοντοσκέλης. Fire and sea, fire and walls. Με συν. Μιλάμε για εργάρες με πολύ εικονική. Εικονική πραγματικότητα, yeah, περιπέτεια, μυθοπλασία και δράση. Εικονική με έψιλον το Ι.
1: Παιδιά, δηλαδή εντάξει ρε μεγάλε, τι να σε πω, δηλαδή έχεις κάνει τον Μπενχούρ, έχεις κάνει, τι να σε πω δηλαδή.
2: Εικονική με έψιλον.
1: Εικονική με έψιλον, δηλαδή, τι να πω, δεν έχω λόγια να πω, πραγματικά, εγώ με αυτόν είμαι.
2: Εσύ, ό,τι και να πεις, θα πεις και ένα τραγούδι.
1: Να πω και τι να πω.

0: αυτό που πες ξέρεις πως λέγεται? Μπασοκέθαρο.
1: Αυτά
0: είναι. Ναι, ρε, ποιοι και τελαπόγκο, ρε. Τι να μα κλατήσει.
1: Τζίψι κίνγκ.
0: Τζίψι κίνγκ τώρα και κούμπα λατίνα και.
1: Μία μόνο μπορεί να την κοντράρει.
0: Για πες την, ποια είναι. Η δικιά μου.
2: Μου πήρα τα λεφτά, μου πήρα τα δακτυλίδια, τα χρυσαφικά μου.
3: Πήγες, τραγούδησες. Τραγούδησες.
2: Τραγούδησα.
3: Και όταν γύρισες, δεν υπήρχαν λεφτά. Στα πήραν και αυτά. Γι' αυτό σε έπιασε ένα μοκ. Και τα βγάλανε αλλιώ.
2: Άσε παιδάκι μου.
3: Αυτά δεν είναι για γέλια, είναι για ψέματα, κλάματα.
2: Για κλάματα.
3: Πες τώρα εκεί για τον κόσμο μας παρακολουθεί κάτι ακόμα.
2: Φιλάκια, να ξέρετε ότι εγώ είμαι πάντα καλά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Αυτό φαίνεται.
2: Είμαι δυνατή να πάω σε όλη την Ελλάδα. Έχω κλείσει και θα πάω πάλι στο Καναδά, στο Μόντρελ. Μου πήραν τα λεφτά.
0: Λοιπόν, κυραθώτη, να σου πω ένα μυστικό. Την άλλη φορά που έκανες ένα TikTok και το σήκωσες, είπες τώρα εγώ είμαι σε αμαλιάδα, σου πανηγύρι, κάλυψες και τη Βύση. Εκείνη την ώρα οι επιτίδιοι, μπήκαν στο σπίτι και σου σούφρωσαν όλα τα χρυσαφικά και τα λεφτά. Τώρα λες να πας στο Μόντρεαλ, κανόνισα να μην βρεις ούτε τα ντουβάρια όταν θα γίνεις. Δεν τα σκόνουν αυτά, ρε. Θα πας στο Μόντρεαλ, να κάνεις συναυλία, θα γυρίσεις και μετά. Δείτε που είμανε, θα είναι το TikTok. Όχι που θα πάω, που είμανε.
1: Και για να υπερασπιστούμε τη φήμη σου ως δεξιού.
0: Ναι, βέβαια.
4: Λοιπόν, Σάκη, πες μου λίγο γιατί ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία.
0: Τι θα πει γιατί.
4: Τι θα πει, δεν είναι. Ποιος ο λόγος. Α, ψηφίζεις τώρα Νέα Δημοκρατία στις εκλογές επόμενες.
5: Πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Τι να ψηφίσουμε, δεν κατάλαβα.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
4: Για να συνεχίσει το πρόγραμμα που κάνει, ας πούμε, έχει μπει σε ένα πρόγραμμα 8 χρόνια και πρέπει να συνεχιστεί.
5: Και γι' αυτό. Και γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Τέλος.
4: Δεν υπάρχει δεύτερη.
5: Όχι.
4: Όχι, αυτή είναι.
5: Δεν υπάρχει. Υπάρχει.
4: Δεν ξέρω, εγώ εσένα ρωτάω.
5: Και δεν υπάρχει. Αυτοί δεν μπορούν να πιούν καφέ μεταξύ τους. Να κυβερνήσουν χώρα.
4: Την πλάτη μου την κάνω.
5: Γιατί γελάς. Πες μου, γιατί γελάς.
4: Επειδή έχεις δίκιο σε αυτό.
5: Άμα τους βάλεις να πιούν καφέ.
4: Την πλάτη μου την κάρτα την έχεις, γιατί ο πρόεδρος είδες τι έγινε.
5: Ο Παπαδόπουλος.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Έχεις πλάτη μου.
5: Φυσικά έχω.
4: Την έχεις την πλάτη μου. Και ποιοι τον βρίζαν τον Παπαδόπουλο.
5: Σε ποιοι τον βρίζουν. Αυτοί που κοιμόταν με την πράσινη κάρτα στο μαξιλάρι.
0: Αφού τα βρήκατε μεταξύ σας, παιδιά, μην στεναχωριέστε. Αν και να σου πω κάτι, πιθύμησα, ρε Άρη, πάλι να γυρίσει αυτό το δίπολο να τελειώνουμε.
1: Πασόκ, ναι.
0: Ναι, να έχει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία.
1: Πράσινα καφενεία και.
0: Και μπλε καφενεία. Και έξω κανονικά. Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές, αυτά στους κάδους, φωτιές, αυτά οι ιστορίες, δεν ξέρουμε να πούμε.
1: Ναι, αλλά προϋπόθεση είναι να γυρίσει και ο Ανδρέας και ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, αυτό το έχω σίγουρα. Σε είπα στο θέατρο που κάνω πρόβες τώρα ότι για μια στιγμή κάνω τον Ανδρέα.
1: Όπα!
0: Δεν λέω παραπάνω. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο. Στην παράσταση που βγαίνω στις Εφέλης, φοράζω ζιβάγκο.
1: Έλα!
0: Και είναι και 45 βαθμούς Ιούλιου.
1: Θα πεθάνεις.
0: Ήδη στη θυσίες κάνω για την τέχνη.
1: Ύστερα σε πειράζει.
0: Είναι μετά να μην πάω για καυτερά πιπεράκια να πούμε.
1: Ύστερα σε πειράζει το κτέλ που δεν έχει κλιματιστικό.
0: Όχι. Επίτηδες με το έκαναν για να συνηθίζουν τη θερμοκρασία.
1: Δεν ξέρω, να το λες.
0: Τι δεν ξέρω εγώ. Όχι, παιδιά, δεν είναι όλα ρόδινα. Αυτά που λέγανε οι καλλιτέχνες, αρχίζει καλλιτέχνη. Λέει ναρκωτικά, λέει αυτά παρτούσε το ένα το άλλο ιστορίε. Μόνο ΦΠΑ, τίποτα. Αυτά μείναν στην Τζάνι Τζόπλιν, παιδιά.
6: Εσείς είναι... κάνετε θέμα κάτι, ναι, που θέλετε να γίνει αρνητική συζήτηση. Για αρνητική διάθεση.
0: Εννοείται.
6: Έχετε αρνητικέ διαθέσει και οι αρνητικέ διαθέσει περνούν και στα παιδιά σα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχει θετικές διαθέσεις. Θετικές διαθέσεις και καθόλου άσχημες διαθέσεις.
1: Αυτά
0: είναι. Ναι, αλλά ξέρω ότι δεν έχεις και παιδιά. Οπότε στον φρόντο πάνε θετικές διαθέσεις.
1: Χώρισε και η μικρή που είπε.
0: Πρόλαβε και χώρισε και όλα. Κατάλαβες. Ενώ οι γιφτ παντρεύουν τη μικρή, αλλά επειδή από παντρεμένοι πάνε με όλες τις υπόλοιπες, δεν χρειάζεται να χωρίσουν.
1: Έτσι.
0: Άρεσε, Άρη, και με έφαγε στο αγωνιστικό, ρε.
1: Όχι, πες το.
0: Ένα θα πω μόνο από το ριζοσπαστή. Οι λαοί θα νικήσουν!
1: Πες κι άλλο, πες κι άλλο, πες κι άλλο.
0: Δεν θέλω να υπερβάλλω να πούμε. Δεσαρέμος! Χάστα λα Βικτόρια! Σέμπρε! Μαζικό.
1: Τα γράφει τα ριζοσπαστή.
0: Στα ξένα, οι παππούδες που καταλάβουν, ρε. Τι είναι αυτά που γράφτε, ρε. Τι στα πείτε να μετά δεν μπορείτε να μπείτε στη Βουλή με παραπάνω. Εκείνο του 5% θα είστε μια ζωή. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο έχει ο ελεύθερος τύπος. Ποιος θα βγει. Άμα συνεχίσει έτσι, ποιος θα βγει.
1: αυτός που κάνει τις προσλήψεις.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Τρογοπαντοκράτορα σε λέει ο Λέλεκας.
0: Τρογοπαντοκράτορα είμαι, ναι, είναι αλήθεια. Άμα κάτσω, τρώω τα πάντα.
1: Όχι μόνο εσύ, και αυτός και ο Μενεξές.
0: Άλλη μουσίτσα από εκεί. Άλλος Κουφουντίνας της ταβέρνας.
1: Ούζο μαγεία, τι είναι αυτό?
0: Ούζο μαγεία είναι το καλύτερο ούζο του κόσμου, γιατί που παράγεται στα θέρας, τέλος.
1: Το ανέβασε ο Μενεξές.
0: Εννοείται. Μαγεία είναι το ούζο που εξάγουμε, να φανταστείς, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, παντού όπου υπάρχει. Αυτό που ερχόταν οι τουρίστρες πριν τις φυστικώσουμε, που πίνανε πορτοκαλάδα με ούζο, εκεί δεν τα μάθαμε αυτά στα beach bar. Εγώ δεν μπορούσα να το φανταστώ. Βενεδικτίνη λέει με ούζο. Δηλαδή, βλαμμένος άμα είσαι, δεν χρειάζεται να τη ρίξεις μετά την κόμπινα, πέφτει μοναχιά, δεν είναι. Νικοδέντια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού, ορκίστηκε στον Δία. Ορκίζει εδώ πέρα, ρε παιδιά, τι είναι αυτά, να πούμε, θα ρίξει φωτιά, να μας κάψει, να πούμε τώρα ο Δίας θα τη ρίξει, ο Πουσιδώνας, ο Ζεύς, ο Πουσιδώνας για τη θάλασσα. Η ορκομοσία παρουσία ιερέα φανερώνει μια ανησυχητική τάση εισόδου θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και νεοπαγανιστικών τελετών στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων, την ώρα που ο Ισλαμιστής εχθρός καραδοκεί στο Αιγαίο και απειλεί την εθνική μας κυριαρχία. Πού! Ντροπή! Έτσι θα σπάσουμε τα σύνορα να μπούμε στην Τουρκία, ρε! Με αυτές τις αθλειότητες να πούμε. Αν οι γκέι είναι υπερήφανοι, τότε οι straight και οι οικογενειάρχες πρέπει να ντρέπονται.
1: Ζούια πορεία.
0: Ναι, εγώ θα το σκεφτώ όλο το βράδυ αυτό. Θα το απαντήσω αύριο. Πάω στην Πάολα τώρα, λαϊκή ώρα. Μακελιό, παιδιά. Τσίπα ντροπής για τον διεφθαρμένο πρωθυπουργό. Βάφτισε ανώτατο κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τον βασιλιά των ενεχείρο δανειστηρίων. Αγκαλιά με τον αιμοσταγή νέο Ριχάρδο. Και έχει έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω εγώ, αλλά για να τα λέει η εφημερία, η έγκυρη αυτή εφημερία. Βουλημία, φιλαργυρία, απανθρωπιά για τον απόγονο της τοκογλυφικής οικογένειας των Μητσοτάκηδων. Ένα πράγμα θα πω. Έχετε ένα χρόνο να σκεφτείτε σοβαρά πρώτον αν θα πάτε.
1: Έχουν ένα χρόνο.
0: Έχετε έναν αδιευκρίνιστο χρόνο για να σκεφτείτε αν θα πάτε να ψηφίσετε. Από μένα πουφ.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η ώρα είναι 10. And now, for all of you children,

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αλόρα! Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό βράδυ. Βράδυ Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Τον φάγαμε και αυτόν το μισό. Απόψε ο Γιάννης Ρέπιτς παρουσιάζει τα νούμερο ένα τραγούδια του 2014. Μαζί μας το Αλέγκρο.

Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του 2014 ξεκινάμε straight. 9 τραγούδια έφτασαν στο νούμερο 1 στο Hot 100. Το 10ο single, το Monster του Eminem, που ακούμε τώρα με τη Ριάννα, ξεκίνησε την πορεία του στο νούμερο 1 τον Δεκέμβρη της προηγούμενης χρονιάς. 5 του Γενάρη, με τη νέα χρονιά, καβάλισε το νούμερο 1 ξανά. Σε συνέχεια του προηγούμενου. Καλό βράδυ σε όλους. Έως τις 12 θα είμαστε εδώ, το ξέρετε. Ο Eminem με τη Ριάννα. Το τραγούδι παρέμεινε για 2 εβδομάδες

Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Status 107.7. 26 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία εδάφους, οι γνωστές αραιές νεφώσεις. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Και μάλλον δεν θα βρέξει.

It's for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster. Κατά τη διάρκεια του 2014, 9 singles έφτασαν στο νούμερο 1 στο Hot 100. Από αυτά τα 10 που έφτασαν στο νούμερο 1, εξαιρείται βέβαια ο Eminem με τη Ριάννα. Τα 4 ήταν συνεργασίες, ντουέτα.

Έχει παλιούς γνώριμους και αυτό το τσάρτ, αλλά και μερικούς καινούριους. Megan Trainor, Magic, Charlie XCX. Και πάει λέγοντας. Εν τω μεταξύ, εκτός από τα τραγούδια τα οποία παίρνουν την πρώτη θέση, το ίδιο παίρνουν θέσεις και οι καλλιτέχνες, σύμφωνα με τις εβδομάδες που έχουν παραμείνει στο νούμερο 1. Στην συνέχεια έχουμε τον Pitbull, ο οποίος μπήκε στην πρώτη θέση στις 18 του Γενάρη και συνολικά έμεινε 3 εβδομάδες στην πρώτη θέση, κάνοντάς τον έτσι ακόμη πιο γνωστό. Μαζί του ήταν η Κίσα. Είναι το Timber 2014, 18 του Γενάρη.

I'm getting timber. Γεια χαρά στον Σάββατο Παξί. Φιλαράκι, μου στείλες ένα βιντεάκι από TikTok. Δεν είναι δυνατόν να το ανοίξω γιατί δεν έχουμε την πλατφόρμα. Είναι ο στρατιωτικός που ορκίστηκε με το 12ο. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται, κρατώντας και μία γατούλα.

Oh, that's right, Mrs. Debbie. Have a nice evening, Mr. Rabbits. Έτσι, μ' αρέσει να μου στέλνετε και σε άλλες γλώσσες μηνυματάκια. Αφού ξέρω ότι οι περισσότεροι μιλάτε αγγλικά, λίγα. Κάποιοι άλλοι ιταλικά, γαλλικά, σας έχω εντοπίσει.

Οι καλλιτέχνες που πέτυχαν το πρώτο τους νούμερο ένα είναι η Juicy Jet, ο John Legend, η Iggy Azalea, η Charlie XCX, η Magic και η Megan Trainor. Το πρώτο του σίγγλ, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στο Hot 100 το 2014. Το Happy όμως του Pharrell Williams ήταν το μακροβιότερο νούμερο 1 της χρονιάς για 10 εβδομάδες, γι' αυτό και κατατάχθηκε. Μου ήρθε μήνυμα τώρα στα γερμανικά και με διέκοψε. 10 εβδομάδες. Και με το ρεκόρ αυτό κατέκτησε και την πρώτη θέση ο Pharrell Williams το 2014 με 10 εβδομάδες στο νούμερο 1 το τραγούδι, και στη συνέχεια βεβαίως έφτασε και στην κορυφή του Billboard Year End Hot 100. Στο τελείωμα της χρονιάς πάντοτε βαθμολογούνταν από τις πωλήσεις και τις αναμεταδόσεις στα ραδιόφωνα των τραγουδιών και ανακηρύσσονταν ο νικητής της χρονιάς στο τέλος της χρονιάς, ο καυτός νικητής. Οκτός του Φλεβάρι, στην πρώτη θέση μπαίνει η Katy Perry, Dark Horse, μαζί με τον Juicy.

Ευχαριστώ τα μάλα, τον Απόστολο Αβδελά και τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη για τη βοήθεια να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπομπή. Τεχνική υποστήριξη Λεοντής Μαχαιράς.

μου αρέσουν πολύ, πάρα πολύ τα ντοκιμαντέρ γυρισμένα σε φυλές τις οποίες θεωρούμε πρωτόγονες, αλλά δεν είναι καθόλου πρωτόγονες. Στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, σε κάποιες ορεινές τοποθεσίες, χωριά με παραδόσεις και έθιμα. Στην πλειονότητά τους, σε όλες αυτές τις κοινότητες, τις πρωτόγονες σε εισαγωγικά, η γυναίκα είναι η κινητήριος δύναμης του πολιτισμού και των παραδόσεων αυτών των φυλών. Οι άντρες, τι είναι οι άντρες? Οι άντρες είναι οι ασπίδες γύρω από αυτή την κοινότητα, οι οποίοι προστατεύουν την κοινότητά τους, τις γυναίκες και τα παιδιά. Music, that's our middle name. Music. Αυτό ακριβώς είναι οι γυναίκες. Είναι και μουσική. Σειρά έχει ο Pharrell Williams. Ο Pharrell Williams, ο οποίος ήταν είχε μάλλον το μακροβιότερο νούμερο 1 της χρονιάς για 10 εβδομάδες, αλλά με το Happy, αλλά ανακηρύχθηκε και ο νικητής της χρονιάς, ο καυτός νικητής της χρονιάς, ο οποίος έσπασε το ρεκόρ. Pharrell Williams, Happy.

Έως ότου μαζευτούν περισσότεροι και δεν θα προλαβαίνω, τους πρώτους να χαιρετήσω στο Viber. Γεια σου Λευτέρη. Τον Ευάγγελο Καρέτσα. I hope my message brings you joy. Thank you guy, thank you. Δημήτρης Λιάσης. Guten Abend, Herr Rabbit. Ich bin zu Hause. Είμαι στο σπίτι. Αυτό το μετέφρασα. Και το Guten Abend. Τι θα πει, Guten Abend, καλησπέρα. Το χέρο όμως, Herr Rabbit. Oh. Be happy anyway. Την άλλη πλευρά του happy την ξέρετε.

Και βέβαια τα ποντιακά πιάνονται για ξένη γλώσσα, φίλε Αλέξανδρε. Είναι ιδιωματισμοί των ελληνικών. Χαιρετισμούς, Λεβέντη μου, χαιρετισμούς ποντιακούς. Ευχαριστώ επίσης Λεωνίδα Μπελοφιλόσοφο, ο οποίος μου στέλνει μετάφραση. Guten Abend, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μαζευτήκατε, τι ωραία, γέμισε πάλι το Facebook, γεμίζει το Viber, ωραιότατα. Προφανώς κάτι σας αρέσει σε αυτή την εκπομπή. Αν όχι η μουσική, τι άλλο. Τα χαιρετίσματα, δεν νομίζω. John Legend για τη συνέχεια, ο οποίος, John Legend, μισό λεπτό, John Legend, ναι, ο οποίος μπήκε νούμερο ένα με το τραγούδι All of Me στο νούμερο ένα τον Μάιο και για την ακρίβεια 17 Μαΐου. Έφτασε στο νούμερο ένα 30 εβδομάδες στο Hot 100, κερδίζοντας τη διάκριση της τρίτης μεγαλύτερης ανόδου μετά το Macarena των Los Del Rio και το Amazed των Lone Star. Δεν τους ξέρεις, αλλά το Macarena το ξέρεις. Σειρά John Legend, νούμερο ένα με το μακροβιότερο κομμάτι του All of Me στο νούμερο 1.

Είναι το τρίτο τραγούδι που ανεβαίνει στο νούμερο 1, μόνο με φωνή και πιάνο, το οποίο συνέβη και με την Mariah Carey αλλά και με τον Bruno Mars.

Το συγκεκριμένο τραγούδι το 2014 παρέμεινε στην πρώτη θέση για τρεις εβδομάδες, κατατάσσοντας τον John Legend στο νούμερο 9 της χρονιάς.

αλλά και το τραγούδι της Adele, Someone Like You. You give me all of you, of me. Συνεχίζουμε με το νούμερο ένα της Magic. Ωραίο όνομα για καλλιτεχνικό, έτσι, Magic. Ανέβηκε στις 2 Αυγούστου στο νούμερο 1 και πήρε και την θέση για τα βραβεία ως καλλιτέχνης στο νούμερο 4. Το τραγούδι της παρέμεινε για 4 εβδομάδες στην πρώτη θέση.

0: 2 Αυγούστου, number 1, 2014. Και ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε σε διάφορες γλώσσες. Κυριάκο, πιάστηκε σαν διάβαστος. Jawohl, mein Kommandant. Αυτό το ξέρουμε τι σημαίνει. Άλλα γερμανικά δεν ξέρεις. Τώρα βέβαια, όσον αφορά και την ορθογραφία, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Θα ρωτήσουμε και τον Λεωνίδα, τον αμπελοφιλόσοφο. Λεωνίδα, Jawohl, mein Kommandant. Πώς γράφεται, ρε φιλαράκι? Για στείλε μας την ορθογραφία σου. Γιατί ο Κυριάκος ξέρει, από ό,τι κατάλαβα, πολλές γλώσσες. Στα ιταλικά πώς θα με χαιρετήσεις? Τσάο μπαμπίνο. Αλέξανδρα Καραπουλτίδη, σήμερα δεν βλέπω φωτογραφία και σημαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Έχουμε διαφημίσεις. Η ώρα είναι 10:30. Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr.

0: Best music.
1: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Song number one.
6: Taylor Swift. Όπως θυμάστε, το Blank Space της Taylor Swift έφτασε στο νούμερο 1 το Νοέμβριο, τερματίζοντας την πορεία του Shake It Off της ίδιας της Taylor, και με αυτόν τον τρόπο έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνη στην ιστορία του Hot 100 και δέκατη συνολικά που αντικατέστησε τον εαυτό της στην κορυφή του chart με τα Shake It Off και Blank Space. Και ήταν επίσης και η μόνη καλλιτέχνη που σημείωσε πολλαπλές θέσεις στο νούμερο 1 το 2014.
5: Too late.
6: 6 Σεπτεμβρίου. Shake It Off. Taylor Swift.

The Other Side. Γεια σου Τελέσιλα, τα σέβη μου. My honor. Τον καπετάν Κωστή Καΐσερ Λί. Την αγαπητή φίλη, την Γιώτα Κοντού. Τον Γιώργο Δημητρακιό. Καλώς ήρθες η παρέα μας, Γιώργο. Και την θεία

Μανταλένα, η οποία είναι στην παρέα μας και επισήμως στην σελίδα. Να χαιρετήσουμε την Τόνια Θεωνία, Θεόνια Hotel, από ξενοδοχείο, ναι, το κατάλαβα. Και το Δημήτρη Γρηγορίου, ο οποίος μας ανακάλυψε μετά από αρκετά χρόνια. Και περνάς καλά, έτσι Δημήτρη, έτσι ακριβώς. Megan Trainor, All About That Bass, 20 του Σεπτέμβρη, στο νούμερο 1. Χαιρετώ και την κυρία Σοφία Μαύρου.

Δεν σας εκνευρίζει ή μάλλον σας εκνεύριζε παλαιότερα με τα σταθερά τηλέφωνα που τυλιγότανε το καλώδιο του ακουστικού που συνέδεε και τη συσκευή και δεν μπορούσες μετά να το ξεπερδέψεις? Έτσι ακριβώς, κυρία Έλσεν Εχελίδου. Έτσι ακριβώς.

Γεια σου Μανώλη Κάπα. Χαίρομαι που σε βλέπω, Λεβέντη. Επίσης στη Ράνια Καστελοριζιώτου και τον Φώτη Θεοχάρη. Ωραίο, ωραίο ζεύγος, ωραίο ζεύγος. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε. Μπράβο Ράνια, χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ με την ευτυχία σου. Και φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι νούμερο 1 του 2014, το οποίο ανέβηκε 29 του Νοέμβρη και παρέμεινε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και πρόκειται για την Taylor Swift. Blank Space. Όχι μαύρο, λευκό.

Γεια σου Γιώργο Ασλανίδη. Ευχαριστούμε για τα καταπληκτικά κεράσια σου. Τα απολαμβάνουμε. 29 Νοεμβρίου, Taylor Swift κλείνει τη χρονιά του 2014 με το Blank Space.

Το top 5 των καλλιτεχνών που το 2014 κατέλαβαν τις πρώτες 5 θέσεις. Pharrell Williams 10 εβδομάδες στο νούμερο 1, η Taylor Swift με 9, η Megan Trainor με 8, Iggy Azalea και Charlie XCX με 7 και στην 6η θέση Magic με 6 εβδομάδες.

Τα χαιρετίσματα μου επίσης και σε δύο πολύ καλούς φίλους, Χρήστο του Νουσίδης. Και εσύ εδώ είσαι και εμείς εδώ είμαστε και θα είμαστε. Τον Αλέξανδρο Βουλγαρίδη. Γεια σου φιλαράκι. Λεωνίδα, μη μας βάζεις τέτοιες λέξεις σιδηροδρόμους. Το συνηθίζουν αυτό οι Γερμανοί. Μπέρουφσκραφτ Φάρερ. Επαγγελματίας οδηγός βαρέων οχημάτων. Δηλαδή αυτό γράφεις στο δίπλωμά σου.

10:47. Η κίνηση στην πόλη χλιαρή. Τρίτη βλέπεις. Από Πέμπτη ξεκινάνε οι έξοδοι. Ένα μικρό κομμάτι της ζωής μου. Μάριο Μπιόντι. A little piece of my life. A little piece of my life. Tom Gibel. Music to watch girls go by.

Around. Έτσι είναι, Χρήστο Τουνουσίδη. Και εγώ από τους δικούς μου πιτσιρικάδες τα είχα ακούσει αυτά τα κομμάτια και στη συνέχεια τα εξέτασα. Εσένα η κορούλα σου που ήταν στην εφηβεία. Τι ωραία χρόνια, ε! Να μεγαλώνεις τα παιδιά τους, τα παιδιά σου, μας, σεβόμενοι τα γούστα τους. Κάτι που δεν το είχαν οι δικοί μας πατεράδες, που στην Ελλάδα τους γιορτάζουμε για μια εβδομάδα. Έως την Κυριακή, 21 του Ιούνιου, γιορτάζουμε. Συνεχίζει η γιορτή του πατέρα. Διαλέξτε μια μέρα να στείλετε μήνυμα στον πατέρα σας, εάν ζει. What's that sound? Γιατί οι υπόλοιποι, εκεί που είναι, μπορεί να σας ακούσουν, αλλά δεν θα πάρετε απάντηση.

να χαιρετήσω το Θωμά τον Τρακατέλη, καλός φίλος. Νέος στην παρέα μας, αλλά αισθάνομαι έτσι μια οικειότητα, καθότι είναι και στο ζώδιο Ταύρος. Ξέρεις, έλκονται τα ζώδια μεταξύ τους. Παρθένος, Ταύρος, Παρθένος εγώ καιρός, Ταύρος εγώ καιρός. Είναι τα γήινα ζώδια. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα, Θωμά Τρακατέλη. Μου γράφει, είμαστε και εμείς εδώ από ώρα. Πολύ ωραία η αποψινή αναφορά σε γερμανικές εκφράσεις και ορθογραφία. Όχι μόνο, και γαλλικά περιμένω, ιταλικά περιμένω, γιατί ζήτησε από την αρχή, στείλτε και μηνυματάκια έτσι σε άλλες γλώσσες που γνωρίζετε. Ο Κατζόγλου, ο Κυριάκος, ο cab driver, μου στείλε πάλι γερμανικά. Αλλά αυτό το μήνυμα σου το ανταποδίδω. Μάικλ Τζάκσον για τη συνέχεια, ναι. Και πήγε πάρα πολύ καλά η βιογραφική ταινία. Παρόλες τις κατηγορίες που το προσήψαν, γιατί είχε την Graceland και κάπως μερικοί γονείς ήθελαν να αποσπάσουν κάποια χρήματα, τα κατάφεραν. Και λίγο πριν κυκλοφορήσει η ταινία, όλοι αυτοί οι γονείς απέσυραν τις κατηγορίες ως ψευδείς. Πάρε κι άλλο, Michael Jackson, 2014, πριν αναχωρήσει For The Gods, A Place χωρίς όνομα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια, Λεωνίδα. Παρασύρθηκα, ρε φίλε. Disneyland, Graceland, Never Never Land. Ναι, το φτωχικό του Μιχάλη ήταν Never Land. Αυτό σημαίνει να έχεις ενημερωμένους ακροατές. Δεν μπορείς να τους παραμυθιάσεις. Ενώ ο Τσίπρας για δεύτερη φορά. Αχ, Παναγία μου, τι ζούμε, τι ζούμε. Και όταν άκουσα εκείνο το εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό απέναντι από τον Κλίντον που γελούσε σαν χάχας, οι Αμερικανοί γελούσαν και χειροκροτούσαν σαν να έβλεπαν το Muppet Show, και πραγματικά ήταν Muppet Show. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Άστα να πάνε, μωρέ. Αυτός έμεινε εκεί. Αν πέσεις μια φορά, ξανασήκω. Αν ξαναπέσεις, ξανασήκω. Και αν ξαναπέσεις, μην εκεί που είσαι, ρε μεγάλε, άσε, δεν σε παίρνει άλλο. Τρεις και το λουρί της μάνας.

0: Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Από τα τόσα χρόνια πήγαινα, αλλά στη Γερμανία έμαθα μια πολύ καλή παροιμία που με έχει βοηθήσει πολύ στην καθημερινότητα και με τους πελάτες. Αυτή η παροιμία σε μετάφραση είναι: πάρε το γείτονά σου όπως είναι, δεν αλλάζει. Εννοούν σε μυαλά, ιδέες, νοοτροπίες. Άδικο σκόπος και στεναχώρια σου μένει από την προσπάθεια. Έχεις δίκιο, Λευτέρη. Έχεις δίκιο, μη χαλάς τη ζαχαρένια σου. Ας τους όπως τρώσανε να κοιμηθούν. A place with no name. Φτάσαμε και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι το Σελεμπόν της Τρίτης, 16 του Ιούνιου, με μια εκλεκτή παρέα, διότι έχουμε ακριβώς αυτό, τους ακροατές που μας αξίζουν. Διαφημιστικό μηνυματάκι, σύντομα, ωραία, ποιοτικά, και αμέσως μετά επιστρέφουμε με λίγο αλέγκρο, έτσι. Χρειάζεται να γνωρίσετε μερικές μυστικές πτυχές αυτού του καταστήματος.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Status FM.
4: .gr.
6: Fine. Yes, I'd love to.
3: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Αλέγκρο Roof Garden. Στο Μέγαρο Μουσικής, το 5ο όροφο. Straight. Διασκεδάστε υπεύθυνα. Buenas tardes y que tengan un excelente programa. Αυτό είναι σπανιόλικα. Γεια σου, Άννα Νικολαίδου. Ο Λεωνίδας μου γράφει: εγώ όταν ήθελα να μπερδέψω τους Γερμανούς, τους έβαζα να πούνε τη λέξη ο τωρινολαριγκολόγος.

Α, κύριε Τουνουσίδη, αυτό το κρατάω και θα το κρατήσω. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Τουνουσίδης μου γράφει: Αλέγκρο, κοίτα σύμπτωση. Πριν λίγη ώρα βγήκε η κόρη μου με το φίλο της και με ρώτησε: Μπαμπά, καμία ιδέα έτσι για ποτό? Αλέγκρο, της λέω. Πήρα και μπράβο για την ιδέα μου. Αυτό έλειπε. Μπράβο, Χρήστο. It's a place to be.

Λοιπόν, τώρα είδα όλο το μήνυμά σου, Άννη Νικολαϊδού. Αλλά από το Buenas Tardes ή και Tengan, που είναι εξελάνεται προγράμμα, κατάλαβα ότι είναι ισπανικά. Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε. Καλή διασκέδαση. Έως το μεσάνυχτο θα είμαστε εδώ. The brand new heavies. Είναι η brand new heavies από τη Μεγάλη Βρετανία 2013. Turn the music up. Ανέβασε τη μουσική.

το Allegro δεν είναι μόνο ταράτσα και θέα. Όταν θα σου ανοίξει η όρεξη, είναι έτοιμο, πανέτοιμο, με έναν πολύ δυνατό σεφ. Διότι το μενού περιλαμβάνει ποικιλία από πιάτα. Πιάτα που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, παραδείγματος χάρη σαν και εμένα, που μου αρέσουν τα πικάντικα, με μία δόση παραπάνω καυτερού. Αλλά αν θέλετε ελαφρύ γεύμα ή ένα πλούσιο βαρβάτο δείπνο, θα σας εκπλήξουν ευχάριστα οι γεύσεις του Allegro. Και πάρκινγκ δωρεάν. You know how to love me. You know how to serve me.

Έαντα από το υπέροχο Ναύπλιο, σήμερα είχατε ένα επεισόδιο εκεί στο νοσοκομείο. Λίγο μπερδεμένο, το ξεμπέρδεψε ο Άδωνης. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Στην πανέμορφη πόλη σου. Και γενικώς ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές μου για την ποιότητα των ανθρώπων. Χαιρετίσματα στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο. Και εμείς μου γράφει, όπως ο κύριος Τρακατέλης και άλλοι, είμαστε στην παρέα σου Γιάννη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πού είσαι Ελένη Καραχλέ, η κυρία Χρυσούλα στέλνει μέσω του μηνύματος χαιρετίσματα σε σένα και στον Άκη βέβαια. You know how to love me, Willis Hyman. Επανακυκλοφορία 2019.

Πάντως, μιας και έχει ανοίξει η περίοδος των μεταγραφών και διάφοροι ΣΥΡΙΖΕΙ είναι υπομετακίνηση, στο ΠΑΣΟΚ δεν βλέπουν αρνητικά την περίπτωση της Κατερίνας Νατοπούλου για την Αλφα Θεσσαλονίκη. Ναι, αμέσουμπιτο. Διότι σκέφτονται ότι το ψηφοδέλτιο θέλει απαραίτητος ενίσχυση. Έχει κάποια λογική αυτό, δηλαδή, έτσι, για να μπορέσω να καταλάβω τι είδους μεταγραφές είναι αυτές. Διότι κάτι τέτοιες μεταγραφές απλά διώχνουν το κοινό του ΠΑΣΟΚ. Νικόλα, δεν έμαθες πολλές μαντινάδες. Αλεπού είναι ο απέναντι σου. Αλεπού. Και στο μεταξύ, οι αποκαλύψεις για τη διαφθορά στις πολεοδομίες συνεχίζονται και με εισαγγελικές έρευνες και δεν ξέρεις πού θα καταλήξουν. Και τα δύο μεγάλα βασικά ιστορικά κόμματα δεν βλέπω να πολύ μιλάνε. Νέα Δημοκρατία, πρόεδρος ΤΕΕ, Στασινός, ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος Μίλης. Σημειώσατε Χ και Μουγκαφών. Κάτι που το κάνουν και μερικοί άλλοι.

Και εδώ σας έχω ένα, μια έρευνα από Atlantic Think Tank, το Atlantic, όπου 450 ειδικοί που ρωτήθηκαν προέβλεψαν μερικά πράγματα που το πώς θα είναι ο κόσμος το 2036. Και στο προσκήνιο έρχεται ο πόλεμος, τα πυρηνικά όπλα, η τεχνητή νοημοσύνη. 450 ειδικοί μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κυβερνήσεων, πανεπιστημίων, εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κλήθηκαν να προβλέψουν πώς θα είναι ο κόσμος σε 10 χρόνια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις τις οποίες έδωσαν. Και είναι η εξής, συνολικά. Το 63% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε απεσιόδοξο. Και όταν το 63% τέτοιων ειδικών εμφανίζεται απεσιόδοξο, φανταστείτε σε τι καταστάσεις θα βρεθούμε μάρτυρες. Δηλώνοντας το 63% πως θα βρισκόμαστε σε αρκετά χειρότερη κατάσταση από ότι τώρα. Επίσης ένα άλλο ποσοστό, σχεδόν το 30%, πιστεύει σε ένα πόλεμο μεταξύ μεγάλων δυνάμεων ως τη μεγαλύτερη απειλή για την επόμενη δεκαετία. Όσον αφορά τώρα την κλιματική κρίση, πιστεύει ένα ποσοστό εκεί, 19%. Όταν ερωτήθηκαν αν θα ξεσπάσει παγκόσμιος πόλεμος στα επόμενα 10 χρόνια, το 60% αυτών των ανθρώπων απάντησε όχι, όχι. Όμως το 41% θεωρεί πιθανό το σενάριο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Έτσι γίνεται στις δυτές κοινωνίες και στα δυτά όντα. Το 43% από αυτούς εκτιμά ότι η σύγκρουση θα ξεκινήσει από την Ταϊβάν. Το 25% στην Ανατολική Ευρώπη και το 13% στη Μέση Ανατολή. Όμως, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το 73% όλων αυτών που ερωτήθηκαν, των 450 ειδικών, πιστεύουν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα παίρνει αυτόνομα θανατηφόρες αποφάσεις στα πεδία των μαχών χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό συνέβη πριν από 2 χρόνια στο πεδίο μαχών Ουκρανίας-Ρωσίας. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί είναι ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για το AI γενικότερα, διότι το 58% πιστεύει ότι θα επιτύχουμε γενική τεχνητή νοημοσύνη έως το 2036, ενώ το 56% θεωρεί ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι θετικός. Και φαντάζομαι υποψιάζεστε ποιοι έδωσαν αυτές τις απαντήσεις. Α? Ναι. Anyway, stay with me. This is Mario Biondi, again and again and again.

Εν τω μεταξύ, κύριε Τουνουσίδη, τώρα το είδα το μήνυμα το ιταλικό. Τσίβα πιάνο, βασάνο, εβαλοντάνο. Όποιος πηγαίνει αργά, πηγαίνει με ασφάλεια και φτάνει μακριά. Ακριβώς. Stay with me με τον Ιταλιάνο.

Ο κύριος Θωμάς Τρακατέλης σημειώνει το εξής. Με αφορμή δύο ενδιαφέρουσες σκέψεις. Πρώτον, έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Γιάννης Δρέπιτς, πολύ σωστά. Δεύτερον, το σχόλιο του Λευτέρη για το γείτονα. Σκέφτομαι ότι θα πρέπει και εμείς να προσέχουμε, ώστε να μην έχει ο γείτονάς μας το γείτονα που του αξίζει. Ακριβώς αυτό, ναι. Ναι. Όσο βάρβαρος και να είναι ο γείτονάς σου, όταν είσαι εσύ άνθρωπος με αξιοπρέπεια και ποιότητα, θα μαλακώσει και αυτός. Μην ανησυχείς.

Να χαιρετήσω και τον Δημήτρη το Βενιέρη, τον οποίο ακούτε το πρωί με τη Βιργινία Δημαρέση. Και το μεσημέρι στα τους Express, Express, Orion Express. Έχω μέρες να σε δω και ανησυχώ. Έρχομαι εγώ, φεύγεις εσύ. Ίσως γι' αυτό. Κύριε Θωμά Τρακατέλη, τα λέτε υπέροχα.

Αλόρα. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να περάσετε από το Αλέγκρο για ένα ποτάκι. Και καφέ μπορείτε να πιείτε. Αλλά μιλάμε, υπάρχουν πολλοί πειρασμοί γύρω σας. Αλέγκρο Μπαρ Ρεστοράν, στο τελευταίο όροφο, στο Μέγαρο Μουσικής, στο κτίριο Μη 2, και με δωρεάν πάρκινγκ στο υπόγειο. Ατμόσφαιρα, πανοραμική θέα. Φίλι Λάιμ.

11:24. Ο Μαμντάνη δίνει το σύνθημα. Εξήγηλε τζαμπαντάν λεωφορεία, αλλά του τη βγήκανε από τα δεξιά, αριστερά, από μπροστά, από πίσω οι λεωφοριατζίδες και έκανε το κορόιδο και θα συνεχίσει να κάνει το κορόιδο, γιατί ο Χέγκσεθ προαλήφεται μάλλον για ο επόμενος πρόεδρος. Έχουμε J.D. Vance, αλλά έχουμε και Mark Rubio. Στο ίδιο μοτίβο.

Και σήμερα είναι η μέρα του πατέρα. Και σήμερα. Και όσον αφορά την ημέρα του πατέρα, υπάρχει μια λεπτομέρεια. Το πρώτο νομοσχέδιο που πήγε στο Αμερικανικό Κογκρέσο για την επισημοποίησή της το 1913 καταψηφίστηκε για τι λόγο, λες? Λόγω φόβων περί εμπορευματοποίησης της γιορτής. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Το 1916 ο πρόεδρος Γούντροου Ουίλσον επισκέφτηκε το Σπόκεν, όπου εκεί έκανε μια ομιλία για την ημέρα του πατέρα. Αποτυχημένη απόπειρα για την επισημοποίηση της γιορτής από το Κογκρέσο. Το 24 ήρθε ο πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτς, πρότεινε και αυτός την καθιέρωση μιας ημερομηνίας. Χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του, περίμενε ίσως να επισημοποιηθεί από μόνη της η γιορτή. Αλλά φίλε, όταν είσαι στην εξουσία, παίζεις τα ανθρωπάκια στα δαχτυλάκια σου. Μέχρι που ήρθε ο Λίντον Τζόνσον, ο αντικαταστάτης του Τζον Κένεντι το 1966, και ο άνθρωπος την καθιέρωσε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, ως ημέρα του πατέρα, η οποία φέτος είναι 21 Ιουνίου την Κυριακή. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γράφει στο Wikipedia ότι εδώ στην Ελλάδα τη γιορτάζουμε σχεδόν 9-10 μέρες. Ανοησίες. 21 Ιουνίου είναι η γιορτή του πατέρα. Και μην υπερβάλλουμε, να βάζουμε και τα δικά μας μικρό τερτύπια. Το 72 ο Νίξον οριστικοποίησε τη γιορτή ως μόνιμη εθνική εορτή των ΗΠΑ. Τώρα αν δεν σας αρέσει ο Νίξον, παιδιά, ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, και σας αρέσει ο Μπάιντεν, ο Μπάιντεν δεν έκανε και τίποτε, δεν έβαλε καμιά υπογραφή. Ήδη είναι επισημοποιημένη η γιορτή από τον Νίξον. Βλέπεις, οι Republicans, οι δημοκρατικοί είναι πολύ πίσω, και για να ξαναπάρουν το πάνω τους θα περάσουν μερικά χρονάκια ακόμη, αν δεν μας οδηγήσουν σε disco chic. Πάντως στην Ευρώπη, να ξέρετε, η ημέρα εορτασμού διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην Ιταλία, ας πούμε, Ισπανία, Πορτογαλία, 19 Μαρτίου του Αγίου Ιωσήφ θεωρείται, ας πούμε, ο πραγματικός πατέρας του Ιησού. Αυτά στην Καθολική Εκκλησία. Στη Γερμανία, ημέρα αναλήψεως, οικογενειακή έξοδο στη φύση και γιορτή της μπύρας. Εμείς θα το γιορτάσουμε στις 21.

0: κλείσουμε με το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. And you've
6: got it. Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ladies and gentlemen,
8: με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Be There For You, The Tourette Soul. Πάντα ήταν οι πράσινοι λαϊκιστές. Ξαναβγήκαν στο προσκήνιο. Το πρόβλημα δηλαδή με τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τα τζάμπα λεωφορεία, τα κρατικά βεβαίως, όχι τα δικά του, ούτε αυτά που διαχειρίζονται ιδιωτικά συμφέροντα, είναι αυτό ακριβώς. Το τζάμπα ως ιδέα πολιτικής. Γι' αυτό κάποτε αποκαλούσαν την πόλη μας ψωροκόστενα. Είναι μεγάλο λάθος να μάθεις ένα λαό να ζει στο τζάμπα. Κανένας δεν κάνει κάτι, οτιδήποτε και καμία προσφορά για το τζάμπα. Αφήστε ότι από τα 400 εκατομμύρια που απαιτεί η λειτουργία των μαζικών μέσων στην Αθήνα, τα σχεδόν 300 εκατομμύρια, 7 δηλαδή στα 10 ευρώ, τα βάζουν ήδη οι φορολογούμενοι. Ε, όχι, δεν το ανέχομαι.

Γεια σου, αγαπημένοι φίλοι, σελεμπονάτη φίλοι, Γιώτα Κοντού. Να σου αφιερώσω ζουζουλέκτρικ λίγο, round the round, αφιερωμένο.

Επειδή δεν μου γράφεις κάτι έαντα από τον Άφλιο όσον αφορά το μήνυμα που μου έγραψες, να το διαβάσω ή να μην το διαβάσω στον αέρα. Θεωρώ πως πρέπει να ακουστεί, διότι μου γράφεις ότι πληροφορήθηκες ότι η άτυχη αυτή γυναίκα, η νοσηλεύτρια η οποία πέθανε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, είχε χάσει πριν λίγα χρόνια την αγαπημένη κορούλα της. Και συνεχίζεις γράφοντας: είναι πλέον καιρός να προστατεύσει το κράτος τους πολίτες του και όχι να προσπερνάμε ευκολόγια τα εγκλήματα των πάσης φύσεως παραβατικών ατόμων και φυλών. I agree. Συμφωνώ. Και κεντρικά και περιμετρικά.

Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, σας έχω και Natalie Cole. Δυστυχώς έφυγε νέα. Κιζάς, κιζάς.

Κίζας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Τελικά λίγες φράσεις συμπυκνώνουν τόσο αποτελεσματικά μια ολόκληρη αντίληψη για τον κόσμο. Δεν είναι απλώς μια έκρηξη θυμού ή μια στιγμή κακής συμπεριφοράς. Είναι η πεποίθηση ότι η ιδιότητα υπηρισχύει του επιχειρήματος. Ότι η θέση υπερέχει του κανόνα και ότι ο άνθρωπος που την εξτομίζει δικαιούται διαφορετική μεταχείριση από όλους τους υπόλοιπους. Κλίνκ. Η φράση λοιπόν ακούγεται συχνά. Σε τροχαίους ελέγχους, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αστυνομικέ. Σε δημόσιες υπηρεσίες. Τι κάνεις εκεί, ρε φίλε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και μιλάς στο τηλέφωνο. Σε επιχειρήσεις. Σε τηλεοπτικά παράθυρα. Και όχι σπάνια. Στην πολιτική. Όμως η πραγματική της σημασία είναι βαθύτερη. Και από ποιους χρησιμοποιείται είναι το σημαντικότερο. Γιώργος Βουλγαράκης από Liberal. Ό,τι μου αρέσει το υιοθετώ. Blue Way, Elevate That Feeling. Ο βασικός κιθαρίστας και τραγουδιστής των Incognito σε μια solo δουλειά το 2018.

0: still entwine. Coffee cups, eternal sunrise. Stars align.
1: Καλά μιλάμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Έχετε αντιπάλους δυνατούς αυτή τη χρονιά και θα πρέπει να ετοιμαστείτε. Και να κάνετε και μερικές σκέψεις για το ντους. Όταν κάνετε ντους, βοηθάνε αυτά. Oh no, Blue Ace.

90 και στις 5 και 21 το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου ένα email έφτασε στην Anthropic, εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, που μέσα σε λίγες ώρες θα ανάγκαζε το mail αυτό, την εταιρεία, να απενεργοποιήσει τα δύο πιο ικανά μοντέλα της για κάθε πελάτη στον κόσμο. Το μήνυμα προερχόταν από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Χάουαρντ Λάτνικ, και έφερε το βάρος του νόμου περί εθνικής ασφαλείας. Ενημέρωνε την Anthropic ότι τα Fable 5 και Mythos 5, τα πιο ισχυρά συστήματά της που είχε ποτέ στείλει η εταιρεία, δεν μπορούσαν πλέον να διατεθούν σε κανέναν αλλοδαπό υπήκοο, είτε καθόταν στο γραφείο στο Βερολίνο, είτε καθόταν μέσα στα κεντρικά γραφεία της Anthropic στο Σαν Φρανσίσκο. Τρεις ημέρες νωρίτερα τα ίδια μοντέλα είχαν αποτελέσει την πιο διάσημη κυκλοφορία στον κλάδο. Γιατί? Υπάρχει ένα γιατί. Τώρα ήταν στην πραγματικότητα λαθρέα. Επειδή λοιπόν η Anthropic δεν μπορεί να ταξινομήσει τέλεια τους χρήστες της αναδιαβατήριο σε πραγματικό χρόνο, η συμμόρφωση αυτή άφησε μια επιλογή να αποσύρει την πρόσβαση για όλους. Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ λοιπόν τα Fable 5 και Mythos 5 ήταν σκοτεινά και η Amazon Web Services, η οποία τα φιλοξενούσε για εταιρικούς πελάτες, είχε επίσης ανακαλέσει την πρόσβαση. Η αντίδραση της εταιρείας ήταν έντονη για μια εταιρεία η οποία εξαρτάται από την καλή θέληση της Ουάσιγκτον. Χαρακτήρισε την εντολή παρανόηση. Δήλωσε ότι διαφωνεί με το σκεπτικό και προειδοποίησε ότι αν η ίδια λογική εφαρμοζόταν σε ολόκληρο τον κλάδο, ουσιαστικά θα σταματούσε όλες τις νέες αναπτύξεις μοντέλων για όλους τους παρόχους πρωτοποριακών μοντέλων. Δηλαδή, για κάποιους τεχνητούς, ρομποτικούς, κατασκόπους εις βάρος μας. Οι πιο σοβαροί προφήτες αυτής της τεχνολογίας έχουν περάσει 2 χρόνια προειδοποιώντας ότι τα πιο ισχυρά μοντέλα τελικά θα πάψουν να είναι συνηθισμένα προϊόντα και θα αρχίσουν να αντιμετωπίζονται ως όργανα κρατικής εξουσίας. Και αυτή η ώρα, ευτυχώς ή δυστυχώς, έφτασε για τα όργανα κρατικής εξουσίας. Αυτή η στιγμή λοιπόν περιγραφόταν πάντα σε μέλλοντα χρόνο. Όμως η επιστολή της Παρασκευής την μετέφερε στον Ενεστώτα. Τι σημαίνει ότι για πρώτη φορά ένα κράτος και όχι μια εταιρεία αποφάσισε ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μοντέλο AI συνόρων?

Όπως βλέπω και το ρολόι, έχουμε φτάσει στο τέλος. Τα 4 τελευταία λεπτά της εκπομπής, τα οποία θέλω να σας χαλαρώσουν λίγο, έτσι και να σας βάλουν σε όνειρα και ιδέες. Για δύο καταπληκτικές ώρες εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο 107.7, ο Γιάννης Ρεπίτς επέλεξε τα νούμερο ένα τραγούδια του 2014 και άλλα εκτός λίστας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ πολύ. Σας περιμένω αύριο στις 10 για το σελεμπόν της Τετάρτης, με τα μαγαζιά κλειστά. Καλό βράδυ, Λεωνίδα, Κυριάκο, Γιώτα, Χρήστο, Λευτέρη, Θωμά και από το αγαπημένο Facebook τους καινούργιους μας φίλους, καλώς ήρθατε. Ένα όμορφο καλοκαίρι ξεκίνησε. Το θερμόμετρο παραμένει στους 26. Αργά όμως τη νύχτα, έχει δροσούλα, οπότε αν κοιμηθείτε με ανοιχτό μπαλκονόπορτο, θα έχετε την κατάλληλη δροσιά. Τέτοιες βραδιές η υγρασία είναι στο φόρτε της. Καλό βράδυ, Θωμά. Καλό βράδυ στον καπετάν Καϊσέρλι, στην φίλη μου την Τέπη, στην Τελέσιλα, στην κυρία Αρσινόη και σε όσους δεν πρόλαβα να στείλω απαντήσεις. Στη συνέχεια είναι ο Μανώλης Τσιλιμίδης από το τα παραπολιτικά, ο άγρυπνος. Γεια χαρά σε όλους και να μείνετε βαθιά ερωτικοί.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Από ρε παριγιάλι, φακούλα, φακούλα του φθαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Μιλημένα τιμημένα.
4: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καπτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές σκύλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
4: Να σας περιμένω.
6: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
4: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
5: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
5: Έτσι μάλιστα. Να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Σκεφτόμουν ότι σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που τα παιδιά με τα σχολεία κλειστά θα είχαν την ευκαιρία να κοιμηθούν, κάνουν μια-δυο ώρες παραπάνω το πρωί. Αν και το πρωινό ξύπνημα σου γίνεται συνήθεια. Όπου, η Μικαέλα κοιμήθηκε παραπάνω σήμερα?
1: Όχι.
0: Η κόρη του κυρίου Σελιμπά, που είναι στα μηχανήματα των ήχων. Είναι και η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κάποιοι φίλοι χθες δεν πρόλαβαν να συμπληρώσουν την παρέα, λέγοντας τις αναμνήσεις από τα σχολικά τους χρόνια. Και θέλω να σας πω ότι σκέφτηκα εκ των υστέρων, βέβαια, όταν έκλεισε η εκπομπή, να δώσουμε την ευκαιρία και σε αυτούς που θέλανε χτες να συμμετάσχουν αλλά δεν πρόλαβαν, και επίσης να πούμε ιστορίες για το πώς περνάγανε αυτά τα καλοκαίρια των τριών μηνών όταν ήσασταν παιδιά. Είναι περίπου τρεις μήνες οι διακοπές. Πώς περνάγανε, γιατί τότε, από ό,τι θυμάμαι εγώ δηλαδή, γύρω στο 70 ας πούμε, δεν υπήρχε η κουλτούρα των διακοπών. Την κατοχύρωσε στη συνείδησή μας ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου, όταν είπε να φροντίσουμε τα μπάνια του λαού. Το θυμάστε? Εν τω μεταξύ δεν υπήρχαν και τα λεφτά για να καλύψεις διακοπές, εκτός και αν ήσουν πολύ τυχερός και είχες καμιά θεία ή καμιά γιαγιά σε κανένα χωριό, σε κανένα νησί, και σε στέλνανε πακέτο οι γονείς σου εκεί για να περάσεις κάποιο διάστημα ή και όλο το καλοκαίρι στο σπίτι των συγγενικών προσώπων. Και έτσι λοιπόν σήμερα θέλω να μου πείτε πώς περνάγατε εσείς τα καλοκαίρια, εκείνα τα καλοκαίρια που δεν ήταν τόσο θερμά όσο είναι στην εποχή μας. Θυμάμαι ότι ήταν εγωιτευτικό να κάθεσαι λίγο να σε βαράει ο ήλιος. Το θυμάμαι αυτό σαν αίσθημα. Θυμάμαι την είσοδο του σπιτιού που είχε ένα μαρμάρινο κεφαλόσκαλο, όχι, το πρώτο που μπαίνεις ας πούμε, και καθόμουν εκεί με το παντελονάκι το κοντό και καίγανε τα πόδια μου από τα μάρμαρα και από τον ήλιο που με βάραγε, αλλά δεν αισθανόσουν τόσο περίεργα και άσχημα όπως τώρα στον ήλιο.

Είμαστε λοιπόν όπως πάντα στη ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος στο 211-10-80-880 και αφού σας κεράσω ένα τραγούδι σας περιμένω για να πιάσουμε τον καλοκαιριών το νήμα.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Εσύ πώς παίρνεις τα καλοκαίρια σου, κύριε Πρόεδρε?
1: Χωριό.
0: Α.
1: Στο χωριό της μαμάς.
0: Το οποίο είχε ένα ποτάμι, ας πούμε, ή θάλασσα
1: ποτάμι,
0: κοντά.
1: Ποτάμι.
0: Ποτάμι,
1: ποτάμι. Αλλά χαμός, έτσι.
0: Τι.
1: Ποδήλατα εκεί, χαμός γινόταν.
0: Α, ναι. Και παίρνεις όλο τον καιρό εκεί.
1: Ναι. Τις περισσότερες φορές, μερικές φορές γινόταν εξαιρέσεις. Γινόταν η εξαίρεση. Όπου πήγαινα στο δίστομο για 20 μέρες.
0: Α, και εκεί, άλλος συγγενής εκεί.
1: Άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μετά πάλι στο χωριό.
0: Είναι στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης, ο καταλληλότερος να μας πει για τα καλοκαίρια αυτά. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω αν είμαι ο καταλληλότερος, πάντως είμαι ένας από τους γεννημένους στα μέσα του 20ου αιώνα που ζήσαν όλη αυτή την ωραία για μας εποχή, νομίζω. Mm. Τα καλοκαίρια, εγώ γεννημένος το 50, έτσι, τα καλοκαίρια από το 57-58 που θυμάμαι έντονα, ήταν πάρα πολύ οικογενειακά και τα περνάγαμε σε μια οργανωμένη και αγαπητική κοινωνία. Δηλαδή, ο κόσμος μοιραζότανε τότε τη χαρά, τη λίγη χαρά που υπήρχε, γιατί μην ξεχνάμε ότι τίποτα δεν περίσσευε εκείνο τον καιρό σε καθέναν ξεχωριστά. Όταν όμως όλοι μαζεύονταν στις αυλές τους και ο καθένας έβαζε, έρθε νεράκι, κάτι έφερνε ο καθένας, το τραπέζι γέμιζε και φαινόταν σαν πάρα πολύ πλούσιο. Το τραπέζι τότε είχε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα έχει το σημερινό τραπέζι, ακόμα και πλούσιων ανθρώπων, γιατί δεν ήταν, δεν είναι σήμερα ένα τραπέζι που το φτιάχνουν πολλές οικογένειες μαζί από λίγο. Λοιπόν, μην τα απολογώ. Και όταν καιρό ο κόσμος πήγαινε στα χωριά, γυρνούσε, αλλά και όσοι δεν πηγαίνουν στα χωριά τους και τολμούσαν να πάνε σε μια σε ένα νησάκι να περάσουν, τα κουτσοκαταφέρνανε, γιατί δεν είχαν τα πεντάστερα ξενοδοχεία τότε, τα πανάκριβα.
0: Ενοικιαζόμενα δωμάτια.
2: Και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Λοιπόν, εγώ θα πω την πρώτη μου εμπειρία του 1959, είμαι 8,5 χρονών, και η αδερφή της μητέρας μου μαζί με την παρέα της πηγαίνει στην Αίγινα, στην Αγία Μαρίνα, και παίρνει μαζί της και τον ανιψιό της εμένα. Ακόμα ακούω τη Μαντουάλα, το εξοχικό κέντρο εκεί, κάθε πέντε τραγούδια έβαζε τη Μαντουάλα, και αυτή ήταν η ατμόσφαιρα. Λίγοι κολυμπητές εκεί, με τα ντολμαδάκια του καθένας που έφερνε εκεί, με τις ροπιτούλες του, με τα κεφτεδάκια του. Γιατί τότε ο κόσμος, τα παιδιά έπρεπε να κάνουν μπάνιο για την υγεία τους. Μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα εμπόδιζε πολύ τους φυματικούς και φυματίωση οργίας εκείνο τον καιρό το 50. Από τη μια μέρα πηγαίνανε βουνό κατασκήνωση, γιατί έπρεπε να πάρουν οξυγόν κατά το αέρα. Από την άλλη μεριά έπρεπε να κατέβουν και θάλασσα τα παιδιά για να κάνουν τα μπάνια τους. Έτσι οι οικογένειες κάναν τα αδύνατα δυνατά, και έβλεπες ότι στείνανε σκηνές σε παραλίες για να μπορούν να δίνουν στα παιδιά τους αυτή την όχι μόνο ευχαρίστηση, αλλά αυτή την
3: Status FM, σταθμός στους 107.7.
2: Την έγινα λοιπόν τα πράγματα πάρα πολύ πρωτεϊκά, δεν θα πω πρωτόγωνα καθόλου.
0: Ναι.
2: Φέτος που έτυχε να περάσω, να πάω ύστερα από 60 τόσα χρόνια εκεί, είδα κάτι εντελώς διαφορετικό, δεν το γνώρισα βέβαια. Και το επόμενο καλοκαίρι το 60 στην Πάρο. Αλλά μια Πάρος, αν βγάλεις ό,τι υπάρχει σήμερα, στην Άουσα, 11 χιλιόμετρα βορείως της Παριάς, στο μικρό κλειστό λιμανάκι της Νάουσας, κάθε απογευματάκι στο καφενείο του κ. Παναγιώτη του Γαβαλά, το θυμάμαι, ήμουν 10χρονο παιδάκι, η λεμονάδα, το λουκούμι με μία δραχμή, όλα αυτά τα πράγματα εκείνο τον καιρό. Το πρωί μπανάκι στην αμμουδιά της Νάουσας και ωραίο πεπόνι μυρωδάτο από την κυρία Φλόρα. Αυτές είναι μνήμες τώρα που μου έρχονται στο μυαλό κατευθείαν. Στη Βάρο πήγα 10 χρόνια μετά, 20 χρόνια πια, φοιτητής, δεν την πολύ γνώρισα, αλλά δεν είχε αλλάξει και τόσο πολύ από όσο μου λένε τώρα, ότι δεν μπορεί να καταλάβεις τίποτα, να αναγνωρίσεις τίποτα. Mm. Φαντάζομαι πως μόνο τη μονή της Μαγκοβάροδας, που είναι ανάμεσα στην Παρκιά και την Άουσα, θα μπορούσε να αναγνωρίσει κανείς, γιατί τα μοναστήρια δεν αλλάζουν και τόσο πολύ σε τρόπο ζωής. Ο κόσμος μοιραζόταν τότε. Στα Νοβλήσια που έμενα, υπήρχαν βέβαια ορισμένα πούλμαν που κάνανε μπάνια να φεύγαν από τα Βρυλίσια, και ήταν λιγάκι δύσκολο να πας πρώτα, να πας στην κοινωνία από εκεί να πας στα Βρυλίσια και μετά να πας στα πούλμαν. Αυτό το έκανα αργότερα, τα πρώτα χρόνια με ένα πειρατικό, γιατί τότε ήταν κάτι πειρατές που είχαν, σε εισαγωγικά πειρατές.
0: Τα ταξίδια μεγάλα.
2: Τα ταξίδια μεγάλα ακριβώς. Μας ήταν ένας ανάπηρος πολέμου, ο οποίος έβαζε 4-5 άτομα, ήταν τεράστιο μεγάλο αναπηρικό, έβαζε 4-5 άτομα, μας πήγαινε στη Λούτσα, μας άφηνε να κάνουμε τον πάνι μας, γύρναγε, έπαιρνε άλλους 5, τους πήγαινε στη Λούτσα, γύρναγε εμάς πίσω και μετά γύρναγε να πάει τους δεύτερους στο δεύτερο δρομολόγιο. Και δίναμε 5 δραχμές τότε. Mm. Οπότε 5-5-25 και 25-50, εισέπαιρνε ένα 50 ο αγαπητός Θήμος, η βενζίνη του ήταν αρκετά φθηνή, γιατί την έπαιρνε αναπηρική, για να μην είχαν έκπτωση στα κάψιμα. Και έτσι θυμάμαι, όταν βγαίναμε στη μεγάλη κατηφόρα από τα σπάτα για να πάμε στη Δούσα, έσβηνε τη μηχανή για οικονομία. Αυτές είναι μνήμες που δεν φεύγουν από το μυαλό ενός παιδιού και τις κρατάς. Εγώ μπορώ να ξεχάσω χιλιάδες πράγματα λόγω επικείμενου Αλτσχάιμερ. Εντάξει, λέμε τώρα. Αλλά εκείνες οι μνήμες τις κρατάς με τίποτα. Με τίποτα. Και θυμάμαι ότι όλα τα πράγματα εκείνον τον καιρό είχαν μια σημασία. Δεν παίρνεγε τίποτε απαρατήρητο, δεν παίρνεγε τίποτε βιαστικά. Όλα τα πράγματα, επειδή ήταν και λίγα αριθμητικά, δεν περισσεύανε, τα γευόμασταν, τα ευχαριστιόμασταν. Τους δίναμε σημασία. Και επειδή τους δίναμε σημασία, είχαν και αξία.
0: Σωστά.
2: Ναι. Και θυμάμαι με πολύ μεγάλη νοσταλγία, όχι ότι μου λείπουν αυτά τα πράγματα, γιατί όταν το απολαμβάνεις κάτι πάρα πολύ την ώρα που το ζεις, όχι το χορταίνεις και δεν θες άλλο, αλλά όταν πια ο χρόνος περνάει ή φεύγει και τέλειωσε, δεν έχει κάτι άλλο, δεν αισθάνεσαι μέσα σου κάποια έλλειψη, γιατί δεν υπήρξε κάτι παραπάνω που να μπορούσες να το γευτείς και δεν το γεύτηκες. Mm. Και το έλεγα αυτό το πράγμα όταν με ρώτησες προχτές αν μου λείπει το σχολείο. Οπωσδήποτε θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν ήμουν μέσα σε μια σχολική τάξη. Αλλά μπορώ και ζω με τη χαρά των ανθρώπων που διδάσκουν στις τάξεις, και επειδή το έχω απολαύσει σαν και τι αυτό, δεν μπορώ να πω ότι το έχω στεγηθεί. Θα ήμουν αχάριστος. Και όπως είπα, ότι όπως και με τη μητέρα μου την, όταν την έχασα και έφυγε τελικά από τη ζωή μου, δεν θρύνησα, γιατί θα ήμουν αχάριστος, γιατί μου είχε δώσει αυτή η σχέση, όπως νόμιζα και νιώθω, ό,τι μπορούσε να μου δώσει. Οπότε Οπότε δεν είχα γιατί να παραπολιτώ. Θα ήμουν αχάριστος στη ζωή και αχάριστος διπλά, που ενώ θα είχα την ευκαιρία να ζήσω τόσο όμορφες στιγμές και τις είχα ζήσει, εγώ να γκρινιάζω και να με ψημυρώ. Λοιπόν, με αφορμή τα καλοκαίρια τα παλιά, θέλω να πω και να κλείσω ότι ό,τι ζούμε, όσο και αν δεν είναι πλούσιο αυτό το οποίο ζούμε ή πολύ ξεχωριστό, εμείς, επειδή είναι το δικό μας δευτερόλεπτο της ζωής, εμείς θα το κάνουμε ωραίο. Εμείς θα δώσουμε νόημα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος είναι το μόνο νοηματοδοτούν πλάσμα. Ο άνθρωπος δεν είναι δούλος του ενστίκτου του. Είναι ζωό σε ένα βαθμό, έχει ένστικτα, αλλά είναι και προχωρημένο πλάσμα με πολλές ευαισθησίες, ώστε να μπορεί να πειθαρχεί, να ελέγχει το ενστικτό του, να μην υποδουλώνεται στο ενστικτό, αλλά να το αξιοποιεί έτσι, ώστε να το αφήνει να τον προστατεύει όταν αυτός με το στραβό του μυαλό πολλές φορές θέλει να ξεπεράσει όρια. Εκεί το ένστικτο, σαν ένας θεϊκός κόφτης, μας προφυλάσσει, και τόσο πρέπει να το αφήνουμε να μας προφυλάσσει, αλλά να μην μας υποδουλώνει. Εμείς να κυριαρχούμε και να δίνουμε νόημα στις στιγμές της ζωής μας και να τις κάνουμε ωραίες.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι περισσότερο η μνήμη του ή το παρόν του?
2: Δεν υπάρχει μνήμη χωρίς παρόν. Η μνήμη, τι είναι? Το αποθυσάβρισμα ενός παρόντος. Αν υπάρχει κάτι το οποίο διαφοροποιεί τον άνθρωπο για μένα από τα άλλα πλάσματα, είναι η μνήμη. Ποια μνήμη? Όχι η μνήμη αυτή που καταγράφεται και είναι συνέπεια, είναι ένα μέρος του ενστίκτου, αλλά η μνήμη η δημιουργική, αυτή που αποθυσαυρίζει τα ωραία που έχουμε ζήσει. Τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει κάτω από εσείς για τον Παπανούτσο και για τις επιθυμίδες του, να κοιτάξεις στην πρακτική φιλοσοφία δύο διαδοχικές επιθυμίδες, σε δύο διαδοχικές πέμπτες που είχε γράψει. Η μία επιθυμίδα λέγεται «Εγκόμιο της μνήμης» και η δεύτερη λέγεται «Η μνήμη του βάθους». Το ζουμί της πρώτης επιθυμίδας είναι το εξής, ότι η μνήμη δεν είναι ένας βαστάζος χαμάλης του πνεύματος, όπως πολλοί τον αποκαλούν, που απλώς κουβαλάει, ενώ η κρίση είναι η βασίλισσα. Τώρα τι μνήμη, κρίση? Όχι. Πώς θα δουλέψει η κρίση αν δεν υπάρχει μνήμη? Η μνήμη είναι ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή που κουβαλάει τις εμπειρίες, τα δεδομένα. Η κρίση είναι αυτή που θα αξιοποιήσει. Άρα η μνήμη είναι απαραίτητη, γιατί η κρίση που λέμε ότι είναι τόσο σημαντική δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν υπάρχει μνήμη προηγουμένως. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο λέει, δεν είναι ότι η μνήμη αξίζει γιατί είναι το μέσο να λειτουργήσει η κρίση, αλλά γιατί είναι αυταξία η μνήμη. Τι είναι αυταξία? Πιάνεσαι εχμάλωτος σε ένα πόλεμο. Σε εκδίνουν, σου δίνουν μια στολή εχμαλώτου, σε κουρεύουνε, σου παίρνουνε μολύβια, σου παίρνουν οτιδήποτε, τηλέφωνο, τα πάντα, δεν έχεις τίποτα. Τι έχεις? Τη μνήμη σου έχεις μόνο. Η μνήμη μόνο μπορεί να κρατήσει. Και λέει στο τέλος, ας φιδωλεύεται η ζωή τα αγαθά της, έτσι θα θυμάμαι αυτό, ας μας τα στελεί και τα λοιπά, τα λίγα που έχουμε ζήσει, τα συντηρεί μνήμη μας ως τη μαλθή, ως χρυσαφικά, και τα αναζητούμε και μας τα ξαναδίνει στις ώρες της ερημίας μας, τις στιγμές τις δύσκολες. Και λέει, όταν μιλά στην επόμενη της σελίδα, λέει ότι δεν είναι οποιαδήποτε μνήμη, όχι η μνήμη της επιφάνειας, μιας περαστικής κατάστασης, ενός περαστικού επιδερμικού γεγονότος, αλλά η μνήμη του βάθους, αυτή που έχει καταγράψει ουσιαστικά περιστατικά της ζωής μας. Κοίταξε το, διάβασε το και θα μας το πεις εσύ καλύτερα το άνθρωπο που μας άφησε τέτοια παρακαταδίκη.
0: Εχθές σημείωσα μάλιστα και τα ονόματα. Η κυρία Θάλια, η κυρία Ζωή και ο κύριος Στέλιος.
2: Ναι.
0: Όταν σε άκουσα να λες ότι δίνεις διαλέξεις κάπου.
2: Ναι.
0: Θέλουν να τους πεις πού, πότε και πόσο κοστίζει το εισιτήριο.
2: Δεν κοστίζει εισιτήριο, είναι. Εάν κόστιζε δεν θα έρθει έδειμα. Είναι ελεύθερες. Ο Δήμος Κηφισιάς έχει ένα πρόγραμμα διαλέξεων από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με κάποια αντικείμενα και αυτό το πρόγραμμα το ονομάζει Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Νίκος Αντωνόπουλος, έτσι το λέει. Και οι εκδηλώσεις αυτές, οι ομιλίες αυτές αρχίζουν τον Οκτώβριο και τελειώνουν γύρω στον Ιούνιο. Φέτος ολοκληρώσαμε, τελειώσαμε. Και αυτές γίνονται σε μια αίθουσα στην Κηφισιά, δίπλα στην βιβλιοθήκη του Δήμου, στην έπαυλη του Δροσίνη, έτσι λέγεται.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό μπορεί να το πληροφορηθούν και μέσα από το ίντερνετ και μέσα από το Δήμο Κηφισιάς. Είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι και εκείνοι που ομιλούν εκεί. Ναι. Παλί καλύτερες πανεπιστημίου, πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι.
0: Μπορεί να έρθει κανείς εκεί με τον ηλεκτρικό?
2: Ωραιότατα βεβαίως.
0: Α, είναι κοντά δηλαδή.
2: Είναι, κοίταξε, έχει λίγο ανηφορίτσα.
0: Ναι.
2: Είναι ακριβώς απέναντι από τον Βάρσο της Κηφισιάς.
0: Α, μάλιστα.
2: Ακριβώς απέναντι από τον Βάρσο. Δηλαδή, όπως βγαίνεις από τον Βάρσο, πες ότι πήγες να πιεις ένα καβεράκι.
0: Ναι.
2: Βγαίνεις από τον Βάρσο, πας 10 βήματα δεξιά σου και απέναντι σου έχεις ένα ανηφοράκι. Εκεί στην κορυφή της ανηφόρας είναι και η βιβλιοθήκη και η αίθουσα αυτή με τις διαλέξεις.
0: Η έπαυλη Δροσίνη. Ναι.
2: Ναι, ναι, πολύ κοντά.
0: Μάλιστα, δε.
2: Πάρα πολύ κοντά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά. Και εγώ, μάθος μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είμαστε καλά. Γεια, γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στο Γέρακα. Γιάννης Δουδουλάκης. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς
1: το. Το τραγούδι ξέρεις τι μου θύμισε.
0: Τι.
1: Την εντύπωση που μας έκαναν στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές

0: δεκαετία. Εγώ τώρα θα πω ότι τα μπάνια του λαού, πράγματι όπως είπε στην εισαγωγή σου, αρχές δεκαετίας του 80 και μετά,
1: ναι, ναι,
0: είναι από τα καλά του Πασόκ ωραία χρόνια.
1: Ναι.
0: Διότι τότε άρχισε ο κόσμος να νιώθει την ανάγκη των διακοπών, να θεωρεί ότι είναι ένα κομμάτι που πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητά του.
1: Mm-hmm.
0: Και μπορούσε και λόγω οικονομικών, όσο πέρναγε ο καιρός, να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ πάλι έχω παιδικό τραύμα από τη δεκαετία του 80 και τις διακοπές. Okay. Διότι το 82, αξέχαστα, ο πατέρας αποφάσισε να νοικιάσει ένα σπίτι για 2 μήνες κοντά στη θάλασσα. Πήγαμε λοιπόν μέσα στην καλή χαρά, ήρθε και η αδελφή του πατέρα μου με τα παιδιά της. Τι ωραία, ατελείωτο παιχνίδι κλπ. Για όλους τους άλλους εκτός από μένα όμως, Μάνο.
1: Γιατί?
0: Διότι πάρα πολύ απλά με βούταγε κάθε μέρα ο πατέρας μου και πηγαίναμε στο μαγαζί.
1: Άμα.
0: Εγώ ήμουν λοιπόν το παιδί που δούλευε τα καλοκαίρια και οι υπόλοιποι κάναν διακοπές. Μπορούσα μόνο την Κυριακή να έχω την ευχαρίστηση αυτή. Και μάλιστα εκείνες τις εποχές κατέβαιναν, ξέρω εγώ, οι μπαρμπάδες, οι θείες με τα παιδιά τους και κάναν όλα τα παιδιά διακοπές και εγώ όχι. Και γκρίνια, θέλω, μα γιατί? Α, εμείς έχουμε δουλειά, εκείνοι έρχονται για διακοπές. Ήταν η μόνιμη αποδός, τέλος πάντων. Με χάλαγε πάρα πολύ.
1: Ποιον δεν θα χάλαγε, βέβαια.
0: Από την άλλη πλευρά, επειδή ήμουν συνεργάσιμος, ακόμα και στην εφηβεία, δηλαδή η μόνη επανάσταση που έκανα στην εφηβεία, μάλλον ήταν το κάπνισμα. Από την τρίτη γυμνασίου και μετά. Κατά τα άλλα ήμουν πολύ βοηθητικός προς την οικογένεια, το θεωρούσα κάπου υποχρέωση, δεν ξέρω γιατί. Να φανταστείς, ας πούμε, ότι το καλοκαίρι της Δευτέρας Λυκείου κάποια στιγμή μου λέει ο πατέρας μου, παιδάκι μου, βγες λίγο έξω αφού έχεις φίλους, έχεις παρές, βγείτε ένα βράδυ, ξέρω εγώ, να πάτε βόλτα και τέτοια πράγματα. Ήμουν πολύ του σπιτιού. Βέβαια μετά από κανένα δίμηνο μου λέει, είπα να βγαίνεις κανένα βράδυ, δεν είπα να βγαίνεις κάθε βράδυ. Έτσι, διότι είδα τι ωραίο που είναι το κάθε βράδυ και δεν καθόμουν να σπίτι ποτέ. Και τις πρώτες πραγματικές διακοπές τις έκανα τελειώνοντας το Λύκειο. Και αυτό στο εξοχικό που εντωμεταξύ είχαν φτιάξει γονείς, όπου είχε τελειώσει εκείνη τη χρονιά η ανέγερση και τους είπα, θα με αφήσετε μια εβδομάδα μόνο μου στο εξοχικό. Ήσυχο. Δεν θέλω κανέναν στα πόδια μου. Θέλω να κάνω ταβανοσκόπηση μετά από πανελλήνες κλπ. Να πηγαίνω στη θάλασσα όποτε θέλω εγώ, να μην ασχοληθείτε καθόλου με το τι θα κάνω μια εβδομάδα.
1: Και τι θα τρώω, ας πούμε. Ναι.
0: Μαγείρευα ήδη, οπότε δεν είχαν τέτοιες ανησυχίες.
1: Ναι. Τέλεια.
0: Δεν ήταν το πράγμα ακριβώς όπως το ονειρεύτηκα, βέβαια.
1: Γιατί?
0: Διότι οι γονείς σεβάστηκαν την επιθυμία μου, έλα που δεν τη σεβάστηκε μια γειτόνισσα εκεί στην περιοχή.
1: Δηλαδή, ερχόταν κάθε τρεις και λίγο να δει τι κάνεις.
0: Να δει τι κάνω, να πάμε παρέα για μπάνιο.
1: No.
0: Να πάμε.
1: Ήταν όμορφη τουλάχιστον.
0: Όχι. Να πάμε στα βραχάκια, να κάνει υποβρύχιο, τέλος πάντων, εκεί που κολύμπαγα και διάφορα τέτοια, τέλος πάντων, ας μην επεκταθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εγώ δεν πέρναγα καλά. Ήμουνα και πολύ ευγενής για να τους πω παράτα με ήσυχο κυρά μου. Και δεν ήταν αυτές οι πρώτες έτσι και πάρα πολύ ιδανικές. Και τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ σε σχέση με τις διακοπές, εγώ διακοπές ουσιαστικές έκανα για πρώτη φορά μετά που έκανα τη δική μου οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Που ήταν δεδομένο ότι θα πάμε διακοπές. Είτε κατεβαίνοντας στην Κρήτη, είτε κατεβαίνοντας στη Λακωνία, είτε πηγαίνοντας, αυτό έγινε τις περισσότερες φορές, σε προορισμό άλλο από τα σπίτια των οικογενειών, τέλος πάντων.
1: Mm.
0: Και ήταν και ωραίες διακοπές, διότι για 14 χρόνια όταν κάνεις συνεχόμενα, αν πηγαίνεις συνεχόμενα στο ίδιο ξενοδοχείο, μάλλον περνάς πάρα πολύ καλά για να το επαναλαμβάνεις. Οπότε έτσι ήταν οι διακοπές στα παιδικά χρόνια. Κάποια στιγμή τα χρήματα μειώθηκαν εκ των πραγμάτων

0: Αλλά είχαν έρθει κάρτες από τις τράπεζες, οπότε νόμιζες ότι έχεις χρήμα να ξοδέψεις. Mm. Και τις συνέπειες τις ζήσαμε όλοι μας. Yeah. Και νομίζω ότι τώρα πια το πράγμα έχει ισορροπήσει στη σημερινή πραγματικότητα. Μπορεί στατιστικά να λένε τα στοιχεία ότι μόλις το 20% των ερωτηθέντων πάνε διακοπές, αλλά δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το 20% μπορεί να πηγαίνει σε ξενοδοχεία και σε οργανωμένα πράγματα. Ένα άλλο ποσοστό θεωρώ ότι πηγαίνει σε χωριά, σε πατρικά, από εδώ από εκεί τέλος πάντων, και περνάει και εκείνο ένα διάστημα καλά. Και υπάρχει και ένα ποσοστό, είναι η αλήθεια, που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει πουθενά. Και επειδή το έχω περάσει κάποια στιγμή στη ζωή μου και αυτό, ξέρω ακριβώς πόσο άσχημο είναι. Αυτά που λες εν ολίγης με τις παιδικές διακοπές, ήταν παιδικές μη διακοπές για μένα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι πήρα τόση εμπειρία ζωής βοηθώντας τον πατέρα στη δουλειά, που το συγχώρεσα πάρα πολύ γρήγορα, μόλις αντιλήφθηκα ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ο παπάς ήθελε να σου μεταβιβάσει την επιχείρηση.
0: Ο παπάς ήθελε σαν τρελός να μου μεταβιβάσει την επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Ο μπαμπάς στην παραμονή που ανέβαινα να γραφτώ στο πανεπιστήμιο, μου πέταξε τα κλειδιά του μαγαζιού και μου λέει πάρτα, δικά σου, εμένα θα μου δίνεις ένα μισθό. Έκανε δηλαδή ό,τι μπορούσε,
1: ναι, ναι,
0: για να μην, να πάρω την επιχείρηση. Αλλά δεν του έκανα το χατήρι. Και δεν το μετανιώνω, διότι ενώ ήμουν πολύ καλό στη δουλειά, δεν ήταν αυτό που ήταν το δικό μου όνειρο.
1: Σωστά. Δεν ήθελες να γίνεις καγκελάριος στα είδη κυγκαλερίας?
0: Ούτε στα λευκά είδη αργότερα.
1: Α, μάλιστα.
0: Παρότι σου λέω, ήμουν πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
1: Mm.
0: Το είχαμε λίγο μοιρασμένο το πράγμα. Εγώ ήμουν πολύ καλός στη λιανική και ο αδερφός μου ήταν πολύ καλός στη χονδρική.
1: Mm.
0: Εγώ ήμουν πιο υπομονετικός με τις κυρίες πελάτησες, οπότε εκείνος όχι. Και εγώ πάλι τον χυσνάω να λανσάρω προϊόντα σε μεγάλες εταιρείες, επιχειρήσεις και τέτοια, δεν ήταν το αγαπημένο μου σπορ. Αλλά κανείς δεν πήρε την επιχείρηση του μπαμπά.
1: Έκλεισε δηλαδή.
0: Ναι, κάποια στιγμή την έκλεισε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Κάποια στιγμή την έκλεισε. Βέβαια, εγώ ήμουν το πιο κορόιδος εισαγωγικά της παρέας, διότι ο αδερφός μου έκανε πολύ περισσότερες διακοπές από μένα.
1: Πώς το κατάφερνε?
0: Έλεγε ότι ευχαρίστως μετά το, όταν κλείνει σχολή, θα έρχομαι να βοηθάω, αλλά αφού πρώτα πάω μια εβδομάδα διακοπές, όπου θέλω εγώ, όπως θέλω εγώ. Εγώ δεν το απέτησα ποτέ αυτό. Οπότε ήμουν το κορόιδο του πράγματος. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι η ζωή. Συμπεριφέρθηκε πιο έξυπνα εκείνος από μένα. Κατά στο θέμα διακοπές.
1: Με ρωτάει η κυρία Φανή αν θα πω κι εγώ για τα καλοκαίρια. Λοιπόν, μία κουβέντα θέλω να σου πω. Με έστειλε σε ηλικία, καλά, νωρίτερα, ενός έτους, δύο ετών, με πήγαινε στη γιαγιά, ερχόταν και η μάνα μου μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εκεί τρία-τέσσερα, στα τέσσερα ας πούμε, με έστειλε με ένα συγγενή με το καράβι στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε συνειδητοποίησα ότι στο σπίτι της γιαγιάς υπήρχε στον κήπο ένα κονικλοτροφείο με λαγούς μέσα.
0: Okay.
1: Η βρώμα και η μύγα ήταν εφιάλτης. Οπότε φρόντισα, πήγα στον περιπτερά, θυμόμουν το τηλέφωνο της νονάς μου, τηλεφώνησα και είπα ότι ελάτε να με πάρετε από εδώ γιατί... Είναι απελπισία.
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Και δεν ξέρω,
0: άλλο.
1: Δεν θέλω άλλο, ναι. Και η μάνα μου, επειδή μου είχε αδυναμία, έκανε αυτό που είπα, είπε δηλαδή στην αδερφή της, με πήρε ένα-δυο βράδια σπίτι και μετά με φορτώσαν στο καράβι πάλι,
0: mm-hmm,
1: και με γυρίσαν στην Αθήνα.
0: Ναι, εντάξει, άπαξε και δεν σου άρεσε πολύ φυσιολογικό.
1: Απελπισία μιλάμε, όχι να μου άρεσε. Απελπισία.
0: Ναι. Αντίστοιχα, ας πούμε, όταν ήμουν πτυρίκι, μου άρεσε πάρα πολύ να έρχομαι χειμώνα, είτε Πάσχα είτε Χριστούγεννα, στο θείο ή στη θεία στην Αθήνα. Περνάγα υπέροχα με τα ξαδέρφια όποτε ερχόμουν. Και είχε πλάκα τότε, διότι εκείνη την εποχή, και τώρα νομίζω το ίδιο ισχύει, όταν είναι ανήλικος ο επιβάτης, πρέπει να συνοδεύεται από συνοδό,
1: ναι,
0: σε όλη τη διάρκεια της πτήσης,
1: ναι,
0: και να παραδίδεται σε άνθρωπο με την ταυτότητά του κλπ. Εκείνη την εποχή, δεν ξέρω αν και τώρα γίνεται αυτό, μας κρεμάχανε και ένα ταμπελάκι με το όνομά μας.
1: Ναι, δεν το είδα, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, τώρα δεν νομίζω ότι γίνεται πια.
1: Αλλά εγώ δεν είχα πάει με συνοδό, είχα πάει με συγγενικό πρόσωπο.
0: Άρα δεν χρειαζόταν.
1: Δεν χρειαζόταν, ναι.
0: Ναι, οπότε έτσι ήταν οι παιδικές διακοπές. Και θυμάμαι, Μάνο, τη δεκαετία του 70, έτσι πολύ αμυδρά. Έτσι, εγώ είμαι το 70 γεννημένος, άρα ήμουν πολύ πιτσιρικάκι. Θυμάμαι ότι ήταν της μόδας τα πορτοκαλί αυτοκίνητα.
1: Α.
0: Εκείνη την εποχή. Mm. Είχε πάρα πολλούς κόσμος πορτοκαλί ή γαλάζιο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι δηλαδή τα πορτοκαλί Datsun τότε.
1: Ναι.
0: Και τα γαλάζια Cadet. Το Opel Cadet που υπήρχε.
1: Ναι, ναι, το Opel Cadet.
0: Ήταν πολύ μόδα το πορτοκαλί και το γαλάζιο. Και έβλεπες, ας πούμε, σε παραλίες, γιατί Κυριακές πήγαινε ο κόσμος για μπάνιο, έτσι. Ναι. Όσοι είχαν αυτοκίνητο, πηγαίναμε το αυτοκίνητο, οι υπόλοιποι
1: με το λεωφορείο,
0: όπως ναι, έλεγε και ο κύριος Μωρίκης.
1: Είμαι πούλμαν που και εμείς με την αδερφή μου μας έστελε η μάνα μου με ένα πούλμαν. Η κυρία Θωμαή πέρναγε το πούλμαν, μας έπαιρνε και μας πήγαινε. Στην Πουλιαγμένη κατεβαίναμε εμείς, αλλά αυτοί φτάνανε μέχρι τη Βάρκιζα. Οπότε είχαμε και 3/4 παραπάνω.
0: Μπάνε
1: εμείς μέχρι να πάνε στην, να γίνει ό,τι γίνει και να γυρίσουν πίσω. Τέλανε 3/4 παραπάνω.
0: Υπάρχει.
1: Οπότε
0: αντί,
1: να, το ξέρω, αντί να κάτσουμε 2 ώρες, καθόμασταν 3/4.
0: Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω κάνει εκατοντάδες μπάνια έτσι, μικρό παιδί.
0: Ναι, τώρα κυρίως απευθύνονται σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Γιατί πολλές φορές έχουν και κάποιον συνοδό μαζί οι οδηγοί, είναι από πρακτορείο δηλαδή, ώστε, ξέρεις, αν κάποιος άνθρωπος κάτι χρειαστεί, να μπορεί να του προσφέρουν ένα ποτήρι νερό, τέλος πάντων, στην παραλία.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Και όχι πια τόσο βιομηχανοποιημένες διακοπές όπως είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι λίγο, για να δανειστώ ένα σλόγγαν και να το τροποποιήσω λιγάκι, τίποτα δεν κάνει τη διαφορά. Nothing makes the difference.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με, ενώ εκείνη την εποχή ήταν λίγο πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
1: Mm.
0: Τώρα δηλαδή οι περισσότεροι, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, για να κάνουν και μια αλφα οικονομία όπου πάνε για διακοπές, θα πάνε και στο fast food άδικο να φάνε. Και στο τρώνε όλο το χρόνο το fast food άδικο. Και δεν θα επιλέξουν φρέσκο ψάρι, ας πούμε, σε ταβερνάκι και τέτοια.
1: Για οικονομία αυτό.
0: Για οικονομία, ακριβώς. Για να κάνουν οικονομία.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, τα σημερινά παιδιά έχω να σου πω ότι θεωρούν ικανοποιητικές διακοπές και ένα τετραήμερο.
1: Μα αφού έχουν μάθει, μεγαλώσανε με αυτή την ιδέα.
0: Έτσι. Ενώ τις δεκαετίες του 80 και 90.
1: Τι
0: οι διακοπές ήταν 15ήμερο, 3 εβδομάδες, ένα μήνα κλπ. Τώρα πια όχι. Είναι... Το βλέπω, λέει, και από την κόρη μου. Είπε τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, τι θα κάνεις παιδί μου. Να μου λέει, θα κατεβούμε κρύο, αλλά θα κατεβούμε για 4 μέρες. Με τόσο λίγο γιατί. Γιατί μου λέει τόσο βγαίνει το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τόσο βγαίνει το πορτοφόλι.
0: Και το πρόγραμμα και το πορτοφόλι και όλο το σκηνικό, τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Στο καλό.
0: Γεια.

0: 1,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Είμαστε 10 λεπτά πριν από τη μία. 2-11-10-80-8-8-0. Ήθελα να σας πω τώρα που θα πάτε διακοπές, με το καλό, να πάρετε το βιβλίο του Σαββόπουλου που λέει «Και τα χρόνια τρέχουν χήμα». Έτσι λέγεται, «Και τα χρόνια τρέχουν χήμα». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Το είπα και χτες. Έχω ένα αντίτυπο από την 31η χιλιάδα. Κρίμα που δεν ζει δηλαδή ο Σαββόπουλος. Θα χαιρότανε πάρα πολύ με το σουξέ που έχει το βιβλίο του. Αλλά είναι μαγικό. Δηλαδή, ενώ όπως λέει ο ίδιος, το αφηγήθηκε σε μια γυναίκα και το έγραψε εκείνη, αλλά είναι συγκλονιστικό πάντως. Είναι σαν να σου μιλάει στο αυτί και να σου λέει την ιστορία για να την ακούσεις ειδικά εσύ. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
1: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα.
0: Τι κάνεις Άννα μου, καλά.
1: Μια χαρά, μορφωμύρισε καλοκαίρι, ε. Εκεί προς τα κυβαδίζουμε σε ηρεμία, σε ξεκούραση, όσοι μπορούμε τουλάχιστον, όσο γίνεται. Τι να πω για τα παιδικά μου τα καλοκαίρια. Φανταστικά, εξαιρετικά, γεμάτα άρωμα, χρώμα, γεύσεις, παιχνίδι, τέλεια δηλαδή περνούσα. Καταρχάς δεν πηγαίναμε διακοπές όλοι μαζί σαν οικογένεια, γιατί δούλευαν οι γονείς μου, οι άδειες τους δεν υπήρχε περίπτωση να είναι δηλαδή τις ίδιες ημερομηνίες. Και να φανταστείς διακοπές σαν οικογένεια πήγαμε όταν ήμουν 16-17 χρονών στη Δευτέρα Λυκείου και πήγαμε στο χωριό του μπαμπά βασικά, που ανταμώσανε τα 6 αδέρφια από τα 9 μαζί με τις ξαδέρφες, δηλαδή πολύ μεγάλο σόι, αφού είχαμε στήσει και σκηνές έξω στον Κυπούλη, εμείς μέναμε σε σκηνή, ναι, στον Κυπούλη, στο προάβλιο μπροστά του Πατρικού και αυτά. Και περάσαμε πολύ ωραία, γιατί ήταν και το πανηγύρι εκεί της Παναγίας. Αυτές ήταν διακοπές με τους γονείς μου βασικά. Τώρα, από παιδικές διακοπές, βασικά όταν έκλειναν τα σχολεία, γινόμασταν πακέτο. Πηγαίναμε στο χωριό της μαμάς. Ναι. Μόνο μας, ασυνόδευτο, το πακέτο εννοείται. Και ήταν τότε, δεν υπήρχαν αυτές οι εθνικές διοδοί, ας πούμε, που πηγαίνεις πιο γρήγορα και αυτά. Πηγαίναμε από τον Αχλαδόκαμπο στην Τρίπολη, στο χωριό της μαμάς. Ώρες δηλαδή ταξίδι. Εκεί πέρα η γιαγιά έκανε πώς και πώς να μας δει, ας πούμε, γιατί είχε να μας δει ένα χρόνο. Δεν κατέβαιναν οι παππούδες κάτω, μόνο για όταν ήταν άρρωστοι κάποιες φορές και αυτά. Γιατί η γιαγιά περίμενε πώς και πώς, πέρα από τα εγγόνια της που μας χαιρόταν και μας ευχαριστιόταν που μας έβλεπε, περίμενε και το άσπρο το ψωμάκι της και την κούτα το τυράκι της.
0: Το άσπρο γιατί το ψωμάκι της δηλαδή?
1: Γιατί στο χωριό Μάνο μου έφτιαχναν τα ψωμιά, τα κλασικά αυτά που είχαν τα σικάρια τους, ας πούμε, και αυτά, και ήταν το σκούρο το ψωμί, το ολικής.
0: Κατάλαβα.
1: Και η γιαγιά είχε καημό να φάει πολυτελείας ψωμί.
0: Δεν τρώγεται με τίποτα αυτό το ολικής.
1: Το ξέρω ότι δεν τρώγεται. Όχι, ήταν πολύ ωραίο το χωριάτικο.
0: Καλά, χωριάτικο δεν μου έχει τύχει, αλλά
1: ναι.
0: Αυτά που έχουν στους φούρνους είναι για τα πανηγύρια, δεν.
1: Καλά, αυτά καμία σχέση. Οπότε λοιπόν είχαμε και το τυράκι της γιαγιάς στην κούτα, γιατί είχαν τα κλασικά εκεί τα δικά τους που έφτιαχναν, ας πούμε, και ό,τι τους έλειπε το λιγουρευόντουσαν με λίγα λόγια.
0: Σωστό.
1: Και Τσάρλεστον καραμέλες για τον παππού και αυτά.
0: Οι Τσάρλεστον καραμέλες ήταν αυτές με τα φιντάκια, δηλαδή.
1: Οι Τσάρλεστον καραμέλες ήταν αυτές που σαν λουκουμάκια. Αυτές ήταν νομίζω. Αυτές όπως θυμάμαι που λέγανε Τσάρλεστον.
0: Συμφωνείο, ναι. Σε λιμάς εδώ πέρα, οπότε εντάξει.
1: Ναι. Μπας περιπτώσει, πολλά παιδιά στο χωριό. Το χωριό ήταν ολοζώντα, όχι όπως τώρα που δεν έχει κανέναν, ας πούμε, μόνιμο κάτοικο. Παιχνίδι. Μαζευόμασταν βέβαια πάρα πολύ νωρίς στο σπίτι, όταν σκοτίνιαζε, γιατί δεν είχε ρεύμα το χωριό ακόμα. Φαντάσου, απέναντι του φουγάρου το έβλεπες να ντουμανιάζει και στο χωριό δεν είχε πάει ακόμα ρεύμα. Ρεύμα πήγε όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, στα σπίτια. Ούτε νερό είχε. Και πηγαίναμε και παίρναμε από τη βρύση με τα παγούρια, με τα αυτά. Εγώ είχα ένα παγουράκι το αγαπημένο μου και πήγαινα και εγώ, ας πούμε, και, και έπαιρνα το νεράκι για το σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν, τι να σου πω, δηλαδή που σκαρφαλώναμε στις σικές και σκάγαμε από τα σίκα, που τα βατόμουρα τα τσακίζαμε, βάφαμε και τα χείλια τα κορίτσια. Είχαμε και τέτοια.
0: Τι ωραία που είναι τα βατόμουρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ούτε να τα πλέναμε ούτε τίποτα. Όλα
0: καλέ, τι να πλένουμε, κατευθείαν, ναι.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Τι κάνα, το πολύ πολύ κανένα μυγάκι να έχει ακουμπήσει επάνω.
1: Ναι.
0: Στο δέντρο, και... στο δάμο.
1: Πέρα από το χωριό, βέβαια, από αυτό, στο χωριό πήγαινα, πήγαινα όταν ήμουν στο δημοτικό. Πέρα από το χωριό, βέβαια, πηγαίναμε και κατασκήνωση. Το Δήμο Αθηναίων. Τη δεύτερη περίοδο γραφόμασταν και μάλιστα πήγαινα εγώ και έγραφα και την αφεντιά μου και τα αδέρφια μου. Βέβαια. Χτύπαγα πόρτες εκεί πέρα και με βλέπω έτσι μόνη μου, λέει τι θέλεις κοριτσάκι μου, λέω θέλω να γραφτώ για την κατασκήνωση, λέω να γράψω λέω τον αδερφό μου, εμένα. Τι να πούνε κι αυτοί. Έκανα πάντως μια χαρά την εγγραφή. Περνάγαμε λοιπόν πολύ ωραία και στην κατασκήνωση εδώ στον Άγιο Αντρέα. Μετά κάναμε πάρα πολλές εκδρομές, συνήθως Κυριακή.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, μαζί με την Αθηνούλα. Η Αθηνούλα είναι η φίλη της μαμάς που είχε το Λουκίδι άντρα, τον Τάσο. Και πηγαίναμε στα νησάκια του Αργοσαρονικού.
0: Έγινα Αγίστρι, Πόρος, Πέτσες,
1: Ήδερα. Πέτσες όχι, δεν είχαμε πάει. Είχαμε πάει Έγινα. Πόρο, Σαλαμίνα.
0: Ναι, Ίδρα.
1: Στην Ίδρα όχι, δεν είχαμε πάει.
0: Γιατί αλλά είναι μακριά λίγο γι' αυτό.
1: Δεν είχαμε πάει Ίδρα. Και πηγαίναμε με το λεωφορείο στη Βουλιαγμένη. Πηγαίναμε και στη Λίμνη. Αλλά στη Λίμνη δεν μου άρεσε γιατί είχε μεγάλες ηλικίες. Ας πούμε, εγώ ήμουν παιδάκι, δεν έβρισκα κάποιον να πέτρω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα γινόταν... Όταν ερχόταν βέβαια στο δημοτικό που ήμουν, όταν ερχόταν και η θεία μου από την Ελβετία για διακοπές κάποιες μέρες, περιμέναμε να φύγει για να πάμε στο χωριό. Περνάγαμε πολύ ωραία και με τη θεία, επειδή κάθε μέρα ο μπαμπάς έβρισκε χρόνο για να πάει και τη θεία για να κάνει και αυτή κανένα μπανάκι η γυναίκα. Οπότε πηγαίναμε όλοι κουστοδία και πηγαίναμε εδώ στον Άγιο Αντρέα, ερχόμασταν στο Ζούμπερι και κάναμε μπανάκια, παίρναμε και το ταψί με το φαγητό. Και το τραπεζομάντιλο και τα κεφτεδάκια και τα αγκούρακια και τα φρουτάκια και ό,τι θέλει η ψυχή σου και τραβάει και καθόμασταν μέχρι αργά το βράδυ, το απόγευμα πας περιπτώσει και περνάγαμε φίνα.
0: Τι ωραία.
1: Τα πράγματα άλλαξαν από τις διακοπές όταν πήγα πια στο γυμνάσιο που εντάξει δεν ήθελα να πηγαίνω τόσο πολύ στο χωριό γιατί άλλαξαν τα... μεγάλωσα πια.
0: Ναι, και τα δεδομένα άλλαξαν.
1: Ναι, και πήγαινα σε μια φίλη μας, πάλι φίλη της μαμάς, στους Αγίους Αποστόλους, εδώ στο Κάλαμο. Και εκεί ήταν πια η εφηβεία, ας πούμε, που είχαμε τις παρέες. Πάρτι, συνέχεια δηλαδή, μία βούιζε η μία γειτονιά, μία η άλλη. Πάρα πολύ ωραία, η μουσικούλα τότε εκεί, να περιμένεις να σου ζητήσει το αγόρι να χορέψει. Δεν χορεύομαι έτσι όλοι στα χαμένα. Θέλαμε και πρόσκληση. Χορεύεις, τέτοια πραγματάκια.
0: Κατάλαβα.
1: Και περνούσαμε πάρα πολύ ωραία μάνα. Και οι πρώτες διακοπές με τους γονείς μου βασικά εκεί όταν πήγαινα δευτέρα λυκείου που πήγαμε στο χωριό και ανταμώσαμε, να φανταστείς, ήμουνα 17 χρονών και αντάμωσα πρώτη φορά με την πρώτη μου ξαδέρφη.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Εμείς στην Αθήνα δεν είχαμε ανταμώσει ποτέ τόσα χρόνια.
0: Τρομερό.
1: Φαντάζω. Ναι. Έχουμε ήδη ηλικία μου την ξαδέρφη μου και βέβαια από εκεί και έπειτα αρχίσαμε να αλληλογραφούμε. Είχαμε και κωδικούς εκεί γιατί γράφαμε πλέον, ξέρεις τώρα, για τα αισθηματικά μας. Και αυτά.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Στο Αγίους Αποστόλους πια πηγαίναμε και στα φετινά, είχε ένα φετινό σινεμά και ήταν η προβολή, η πρώτη προβολή που είχε παιχτεί εκεί πέρα, η Γαλάζια Λίμνη.
0: Α,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σου ξεδιάρικο έργο.
1: Ναι, βέβαια, πολύ ωραίο έργο. Και βασικά αγιόκλημα, γιασεμί, μυρωδιές που με φέρνουν πίσω. Δηλαδή όποτε μυρίζω γιασεμί και αγιόκλημα και αυτά, εκεί πάει ο νους μου στο σινεμά, στο θερινό το σινεμά.
0: Ναι, αυτά που... λοιπόν. Και όλα αυτά που είπες τα περιγράφει στο τραγούδι του ο Λουκιανός, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, μα σήμα κατά τεθέν ήταν. Από εκείνα τα χρόνια δεν έχω ξαναπάει θερινό σινεμά. Δεν ξέρω, υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν φυσικά. Δεν έχω πάει. Μαγεία, μαγεία ήταν.
0: Τι εννοείς, δεν έχεις πάει όλα αυτά τα χρόνια σινεμά?
1: Ναι, δεν έχω πάει σινεμά.
0: Άκουρε, έλα, αλήθεια.
1: Αλήθεια. Όχι, θερινό σινεμά, καλέ μου.
0: Τόσο γι' αυτό λέω, θερινό.
1: Θερινό, δεν έχω πάει. Όχι,
0: όχι. Όχι. Εκεί στο Μαραθώνα δεν έχει κανένα σινεμά καλοκαιρινό που θα είναι και ωραία?
1: Πρέπει να έχει, ναι.
0: Με μυρωδιές θα έχει μέσα, ναι.
1: Πίμπο, ερεινό σινεμά, αλλά δεν έτυχε να έχω πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν, Μάνο.
0: Να πας στο συντομότερο.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχεις και άδικο, γιατί να μην πάω. Να έτσι να...
0: Περίμενε, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε?
4: Έλα, Άννα μου.
5: Όσον αφορά το κατέδι, μου θύμισε ο... Να είναι καλά ο Γιάννης από το Γέρακα. Είχαμε και εμείς ένα αυτοκίνητο Opel Kadett γαλάζιο.
4: Ναι.
5: Ναι, ναι, πράγμα.
4: Ήτανε μόδα, ναι. Καλά λέει.
5: Ήτανε πραγματικά, ναι. Είχαμε και εμείς ένα βαξάκι τέτοιο. Αυτό μας πήγαινε παντού, δηλαδή, έτσι. Ναι, αυτά τα αυτοκίνητα ήταν πολύ γερά. Από ό,τι έλεγε ο μπαμπάς, είναι, λέει, αυτό το αυτοκίνητο, λέει. Και χέρι, λέει, του βάζεις, δηλαδή άμα πάθει κάτι είναι εύκολο να του κάνεις κάτι.
4: Να το σενιάρεις, ναι.
5: Ναι, ναι, να το σενιάρεις. Έτσι που λες, Μάνου, αυτά.
4: Εύχομαι.
5: Όλα καλά.
4: Να δεις μια ταινία στο θερινό. Εύχομαι.
5: Ναι, θα τα επιδιώξω τώρα, να σου πω την αλήθεια. Είναι να πραγματικά θέλω να πάω τώρα. Θα δω τι προβολές έχει, που έχει, που... και θα πάω. Όταν πάω θα σου το πω.
4: Θα μου το πεις, εννοείται. Να είσαι καλά.
5: Και εσύ, Μάνο μου, και εσύ. Και όλοι οι συνεπιβάτες. Και θα τα πούμε πάλι.
4: Και κάτσε να ενισχύσω λίγο την ιδέα για θερινό σινεμά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για εκείνους τους τρεις ολόκληρους μήνες που μεσολαβούσαν από το κλείσιμο των σχολείων μέχρι να χτυπήσει ξανά το πρώτο κουδούνι το Σεπτέμβριο ή και τον Οκτώβριο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, τα γυμνάσια ξεκινάγανε την 1η του Οκτώβρη. Το θυμάσαι?
1: Αυτό είναι το πρόλογο. Πρόλογο το Σάββατο όμως.
0: Ναι.
1: Το μάθημα το Σάββατο.
0: Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
2: Καλημέρα Θεία Μάνο, Θεία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.
0: Καλώς το.
2: Καλημέρα σε όλους, με υγεία. Το 1950 μπήκα στην πρώτη γυμνασίου. 40 με 50 ήταν τρεις πόλεμοι. Ο εσωτερικός, η Ιταλία και η Γερμανία. Τότε άρχισε δειλά-δειλά οι διακοπές. Τότε είχα γραφτεί στον προσκοπισμό. Ο προσκοπισμός εκείνη τη δεκαετία του 60, του 50 με 70 ήταν το καταφύγιο κάθε νεαρού και κάθε νεαράς. Όλοι είχαμε γραφτεί στον προσκοπισμό αφενός για να διασκεδάσουμε από τις ωραίες γνώσεις που μας δίδασκαν. Ήτανε, βγαίναμε από το σπίτι, κάναμε καλές φιλίες και παρέες, και απ' την άλλη ποιο, η κατασκήρωση του καλοκαιριού, οι διακοπές εκείνες, Μάνο, ήτανε γύρω από αξέχαστες διακοπές. Σε αντίσκηνο, όχι σε κτίρια και τέτοια.
0: Αλλά μεγάλη σκηνή όμως.
2: Ναι, μεγάλες σκηνές.
0: Που χωράγανε και 10-20 κρεβάτια μέσα.
2: Κοίταξε,
0: εγώ έτσι τη θυμάμαι.
2: Αφενός ήταν σε μεγάλη, εκεί ήταν το αρχηγείο που λέγαμε.
0: Ναι.
2: Εκεί ήταν ο αρχηγός, υπαρχηγή κτλ. Και μετά μικρά αντίσκηνα, αυτά που αργότερα τα είδαμε και στο στρατό, και με μικρά αντίστοιχα 4 ατόμων.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεξιά και αριστερά, χωροταξικά δεξιά και αριστερά, και φτιάχναμε λοιπόν σε εξοχικά μέρη. Η πρώτη μας κατασκήνωση ήταν στο Μούλκι στη Σαλαμίνα. Τι ωραίο μέρος. Κοντά στη θάλασσα, μπάνια, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Θυμάμαι λοιπόν την πρώτη φορά με έβαλαν μάγειρο. Να με... Το 12χρονο ακόμα από μαγειρία και από τέτοια δεν ήξερα. Φύγαν οι άλλοι να κάνουν για μπάνια, μένω εγώ ως μάγειρος και ανοίγω ένα πακέτο μπακαρόνια και τα ρίχνω όπως ήταν στο κρύο το νερό. Φαντάστηκα, δεν ξέρω, δεν είχα παρακολουθήσει ότι έτσι θα βράσουν τα μακαρόνια. Περνάει καμιά ώρα, ξαναγυρίζω, κοιτάω και τα βλέπω τα μακαρόνια να έχει κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο.
0: Empty.
2: Τότε κατάλαβα τι μακακία έκανα. Άμα τώρα σε λίγο θα έρθουνε για να φάνε. Και πιάνω τα μακαρόνια και ξεκολλάω ένα-ένα. Ένα-ένα. Για να μπορέσει να ζεσταθεί το νερό μετά και να τα ξαναδεί.
0: Α, δηλαδή εσύ πίστευες ότι θα γίνουν ό,τι γίνουν μέσα στο κρύο νερό?
2: Ναι.
0: Α,
2: ναι,
0: ωραίο.
2: Ναι. Και σου μετά ένα μεγάλο πακέτο και άρχισα. Θα ξεκολλάω ένα-ένα μακαρόνι από εκεί. Τι καλαμπούρι. Ήρθαν μετά, βέβαια, το είπα, έγινε πλάκα, καλαμπούρι και τα έσα. Διακοπές λοιπόν τότε ήταν στον προσκοπισμό, σχεδόν σε όλες τις πόλεις. Ο προσκοπισμός ήταν εξαπλωμένος και το καλοκαίρι ήταν η χαρά, πότε θα έρθει καλοκαίρι για να πάμε κατασκήνωση. Χωρίς οικογένειες, χωρίς πατέρα, μητέρα κτλ. Παλικαράκια. Από 12 χρονών μέχρι 20 χρονών η αρχηγή που ήταν η μεγάλη. Η ψυχαγωγία ήταν 20 μέρες, 25 μέρες ανάλογα. Ή κάναμε μια κατασκήνωση για 15-20 μέρες. Στον τέλειο Αυγούστου ξανακάναμε σε άλλο μέρος. Ήταν η πιο ωραία ψυχαγωγία, πιο ωραία κατασκήνωση. Τα χρόνια εκείνα δε, μετά από το 50 μέχρι το 80, είχαν γεμίσει πλέον κατασκηνωτικά μέρη σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Όλες οι τράπεζες είχαν κατασκηνωτικούς χώρους με οικίματα. Οι Μητροπόλεις σχεδόν όλες είχαν κατασκηνώσεις θρησκευτικές του κατοικητικού.
0: Ναι.
2: Μεγάλοι οργανισμοί, δημόσιοι, η πρόνοια, η πρόνοια,
0: η κρατική
2: πρόνοια. Κατασκηνώσεις.
0: Η Δήμη επίσης.
2: Η Δήμη. Ήταν απάκο εισάκο, ήταν η ψυχαγωγία και η διασκέδαση όλων των παιδιών και των πτωχών παιδιών περισσότερο που υπήρχαν, δεν υπήρξε οργανισμός οποιοδήποτε να μην είχε κατασκήνωση.
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Διασκέδαζε ψυχαγωγία κοντά στις θάλασσες ή σε βουνό, πάρα πολύ ωραία. Για αρκετά χρόνια ήταν η καλύτερη διέξοδος και η καλύτερη ψυχαγωγία για όλα τα παιδιά. Και σου λέω όλοι ειδικά στην περιοχή της Αθήνας όπου ήμουνα, γύρω γύρω μέχρι την άκρη της, την αρχή της Εύβοιας, κοιμάται το κατασκηνωτικά μέρη. Γιατί και η θάλασσα από εκεί, από τη δεξιά μεριά, ευωϊκός κόλπος, γεμάτος να πούμε ωραία λιμανάκια και παραθεριστικοί τόποι που γέμιζαν κόσμο και έκαναν μπάνια. Μετά τον προσκοπισμό και τις κατασκηνώσεις αυτές ξεκινήσαμε, θυμάμαι, οικογενειακός πλέον, με ο πατέρας, εγώ, η αδελφή μου, η μητέρα μου, αρχίσαμε δειλά-δειλά να κάνουμε λίγο, να βγαίνουμε έξω για παραθερισμό, για διακοπές, σε κάτι μικρά ξενοδοχεία οικογενειακά, όπου μέσα ήταν μικρά διαμερίσματα για οικογένεια με ένα κουζινάκι, όπου εκεί μεσαία τάξη και εργατική τάξη μας βόλευε το πρωινό μας να κάτσουμε στη βεράντα να πάμε το πρωινό. Το μεσημέρι η μητέρα άλλοτε μπορούσε και μαγείρευε και τη σκεύη, ή κοντά όταν ήταν φούρνος πηγαίναμε τα ψιά με τα γεμιστά και τα ρέστα. Και έτσι περάσαμε αρκετά χρόνια. Αλλά ήταν ωραία χρόνια ήταν εκείνα, γιατί ήταν απλά, ήταν οι διακοπές σε αυτά τα μικρά ξενοδοχεία που ήταν οικογενειακά, πηγαίνανε οι οικογένειες. Εκεί θυμάμαι πηγαίναμε για 10 χρόνια περίπου σε ένα χωριό στα παράλια του Βόλου. Είχαμε γνωριστεί, ήταν κάπου 10 οικογένειες. Κάθε χρόνο είχαμε γίνει πλέον όλοι τόσο αγαπημένοι, τόσο φίλοι, που περιμέναμε πώς και πώς να έρθουν διακοπές, να πιάσουμε όλο τον Ιούλιο, πέραμε όλο την άδεια ολόκληρη και να περνάγαμε ένα μήνα ολόκληρο μέσα στη χαρά και στη ψυχαγωγία. Τι ωραία που ήταν. Εκεί κάναμε στέρεες φιλίες που κράτησαν πολλά χρόνια και μέχρι πολλά χρόνια αργότερα διατηρούσαμε τις φιλίες και πού βρισκόμαστε στην Αθήνα. Ήταν ωραία χρόνια, ωραίες εποχές. Τώρα δεν ξέρω πόσο, αν έχουν παραμείνει αυτές οι κατασκηνώσεις. Κατασκηνώσεις ξέρω ότι υπάρχουν.
0: Κάτι θα υπάρχει ακόμα. Δεν
2: νομίζω
0: μπορεί.
2: Ναι, ότι μειώθηκαν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά υπάρχουν όμως και είναι μια λύση πάρα πολύ για τις οικογένειες του χαμηλού εισοδήματος, όπου τα παιδιά περνάνε καλά, έχουν καλό φαγητό, είναι κοντά στις θάλασσες, προσοχή μεγάλη και φροντίδα. Έτσι υπάρχει για όλο τον κόσμο διέξοδος, τουλάχιστον για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Ωραίες εποχές, ωραία ήταν τότε, πάρα πολύ ωραία. Το αναμνήσεις μας πάρα πολύ ωραίες και σπουδαίες. Περνάγαμε ειδικά την εξαετία του γυμνασίου.
0: Mm-hmm.
2: Που ήταν κάθε χρόνο χαρά σε Ευαγγέλια, πότε θα έρθει το καλοκαίρι να εξακοντιστούμε οπουδήποτε, ειδικά με τον προσκοπισμό, αλλά και με τις άλλες κατασκηνώσεις και να διασκεδάζουμε. Ήταν ωραία χρόνια και ευχάριστα χρόνια και ήταν χαρά και ήταν η διέξοδος και περιμέναμε όλο το χειμώνα και την άνοιξη πότε θα έρθει το καλοκαίρι να φύγουμε από το σπίτι μας και να πάμε ειδικά στις κατασκηνώσεις. Εκείνη ήταν η μεγάλη χαρά,
0: ναι,
2: και η μεγάλη ψυχαγωγία.
0: Εγώ φαίνεται λοιπόν ότι ήμουν τελείως ανάποδος, γιατί μία και μοναδική φορά, πόσο ήμουνα, 9, ξέρω εγώ, στο δημοτικό πήγαινα, με έστειλε η μάνα μου και ο πατέρας μου στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων. Και το πρώτο πρωινό που ξύπνησα, ξύπνησα λίγο πιο αργά και δεν ήμουνα στη σημαία.
2: Και, σημαία το πρωινό, έπαρση, ναι.
0: Εντάξει, έπαρση, αλλά ήταν ένας καραγκιόζης ομαδάρχης εκεί, ο οποίος με έκανε ρεντίκολο. Και πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου, κλαίγοντας, και της είπα, ελάτε να με μαζέψετε από εδώ πέρα σήμερα. Και κατάλαβε η μάνα μου από την αγωνία στη φωνή μου και ήρθε το ίδιο απόγευμα και με πήρε από την κατασκήνωση.
2: Τι λες, ρε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Σ' αντίλασε.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω εκεί. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ανέβασα πυρετό από τα νεύρα μου. Γιατί με πρόσβαλε μπροστά σε όλη την ομίγυρη εκεί πέρα. Την πανήγυρη για την ουσία.
2: Ναι.
0: Ήταν η χειρότερη ανάμνηση που έχω, μια φορά δηλαδή, κατασκήνωση τώρα. Πρώτη φορά ακούω κάποιον να του αρέσει τόσο πολύ η κατασκήνωση, όπως λες εσύ.
2: Ναι. Τώρα. Όχι, εμένα μ' άρεσε η κατασκήνωση, μ' άρεσε η εξοχή. Σε εξοχή μεγαλώσαμε σχεδόν στην Αθήνα, σε προάστια που μέναμε. Και σου λέω, και ο προσκοπισμός ο οποίος ήταν πάρα πολύ ευχάριστος, πάρα πολύ σπουδαίος, μάθαμε πολλά πράγματα, φροντίσαμε πάρα πολλά να μάθουμε, εξασκηθήκαμε σε πάρα πολλά πράγματα. Και να σκεφτείς ότι όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί στα Ιόνια νησιά, σχεδόν οι πρόσκοποι όσοι είμαστε στο γυμνάσιο, όλοι φύγαμε, ολόκληρες ομάδες, ολόκληρες, είχαμε πάει στα Ιόνια νησιά τότε, βοηθώντας στο να στείλουμε αντίσκηνα σκηνές που δεν ήξερε κανείς πώς είναι τα αντίσκηνα και πώς χρησιμοποιούνται.
0: Ναι.
2: Και είμαστε, θυμάμαι, εκατοντάδες πρόσκοποι μοιρασμένοι σε διάφορα μέρη, στείλαμε σκηνές, στείλαμε το αρχηγείο του φαρμακείου, ένα μικρό νοσοκομείο, μαγειρία, τέτοια πράγματα. Ήταν η ψυχαγωγία διά του και μέσω του προσκοπισμού, ήταν ό,τι καλύτερο για πολλά χρόνια. Ναι, για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και η γνώση και η μάθηση πολλών καθημερινών εργασιών που μας βοήθησαν πάρα πολύ μετά στην υπόλοιπη ζωή μας. Ωραία ήταν.
0: Μπράβο.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Αργοντά.
2: Καλημέρα.
0: Χαιρετώ. Γεια χαρά.
2: Στο φιλό, γεια χαρά.

0: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Βενιέρη, που είναι ο διευθυντής και δημιουργός του σταθμού του Θεσσαλονικιώτικου, Status FM 107,7, ο οποίος αναμεταδίδει την εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, και από ό,τι μου γράφει εδώ σε ένα σημείωμα, γιατί τον ρώτησα εάν είχε χρόνο να βγει στην εκπομπή να μας πει και εκείνος κάτι από τα παιδικά του χρόνια, τις αναμνήσεις του σχολείου ή από τα καλοκαίρια, τα μακριά καυτά καλοκαίρια που κρατάγανε 3 μήνες και κάτι ψηλά. Μου γράφει: έχεις πολύ ψηλά νούμερα στη Θεσσαλονίκη, πλησιάζει το 10%, το οποίο είμαι βέβαιος θα το καταφέρει σύντομα. Σε ακούνε πολλοί Θεσσαλονικείς. Για του λόγου του αληθές τώρα θα πάμε στον Χρήστο από τη Μηχανιώνα. Χρήστο.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια σου και σένα.
1: Όλα καλά?
0: Ναι, όλα καλά, μια χαρά.
1: Το καλοκαίρι εκείνο. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Η κατασκήνωση είναι από τις καλύτερες μου
0: αναμνήσεις.
1: Αναμνήσεις, και τις πέρασα από πηγαίνοντας με την εργατική εστία κατά το 57-58 ήταν, και πηγαίναμε στην Ασπροβάλτα. Η Ασπροβάλτα βρίσκεται κοντά στο Σταυρό Χαλκιδικής.
0: Ναι, έχω περάσει από εκεί, είναι ωραία.
1: Μια πολύ ωραία παραλία.
0: Ναι.
1: Από την Ασπροβάλτα 2-3 χιλιόμετρα, μια παραλία με πλατάνια, και μας πήγαινε εκεί πέρα η εργατική. Είχα πάει λοιπόν μια χρονιά, την πρώτη χρονιά που πήγα, και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και στη δεύτερη χρονιά ήμουνα πιο έτοιμος και πιο γνωστός στο καθεστώς εκεί πέρα της κατασκήνωσης. Οπότε πήγα και εγώ πολύ οργανωμένος. Είχα πάρει μαζί μου και ένα pick-up φορητό, γιατί δεν μπορούσαμε τα βράδια να καθόμαστε στην παραλία κάτω και να ακούμε λίγη μουσική και να χορεύουμε.
0: Με μπαταρία δηλαδή.
1: Με μπαταρίες, ναι. Που έπαιρνε τα 45.
0: Παιδί μου, τα θυμάμαι, ναι, το ξέρω.
1: Εκείνα τα μικρούτσικα, με τα πικά, τα οποία έχω και στο μουσείο τέτοιο, και όταν έρχονται σχολείο, δείχνω εκεί πέρα και βάζω ένα δίσκο και παίζει και τραγαίνονται.
0: Τα παιδιά δεν έχουν ξαναδεί.
1: Ναι, το έχω στο μουσείο εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πριν πάω στην κατασκήνωση, να σου πω για τον Κυλαϊδόνη. Ο Κυλαϊδόνης είχε έρθει μια χρονιά εδώ στην Αγία Τριάδα, από τη Μηχανιώνα είναι 5-6 χιλιόμετρα. Και θα έκανε...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Είχε λοιπόν αυτός ένα...
0: Εννοείς θα έκανε μια συναυλία στην παραλία?
1: Την παραλία, αλλά αυτός θα ήταν μέσα στη θάλασσα.
0: Α, ναι, στην εξέδρα, ναι.
1: Είχε κάνει μια εξέδρα με βαρέλια.
0: Ναι, και ήταν πάνω με την ορχήστρα.
1: Και έβαλε πάνω το συγκρότημά του να παίζει.
0: Ναι, τι ωραία.
1: Εγώ λοιπόν ήμουνα φωτογράφος, και λόγω του επαγγέλματος έπρεπε να είμαι και θρασής για να μην να μπορώ να πηγαίνω εκεί που πρέπει, γιατί δεν μας αφήναν, μας απαγορεύαν και τα λοιπά. Μπόρεσα λοιπόν και πήγα και ανέβηκα επάνω την εξέδρα, βλέποντας με μένα οι άλλοι συνάδελφοι ότι εγώ ανέβηκα στην εξέδρα. Το κατήγγελαν αυτό και λέει τον Ερημένη, λέει, γιατί τον άφησε. Και αυτός νόμιζε, ο Κυραϊδόνης, νόμιζε ότι ήμουν εγώ από την ΕΡΤ, από την ΕΝΕΔΗ. Εκείνη την εποχή ήταν και η ΕΝΕΔΗ. Λοιπόν, και ήρθε κοντά μου, εγώ τραβούσα την εκδήλωση. Και τότε αυτός με κατήγγειλε στο λιμενικό σώμα, και το λιμενικό σώμα μου πήρε την κασέτα, γιατί αυτό δεν ήθελε για να δημοσιοποιήσει η εκδήλωση. Είχε το δικό του λόγο. Οπότε μου πήρα την κασέτα και μου είπαν ότι να πάω να την πάω την άλλη μετά κάποια μέρα από την Υπεδαρχείο, όπως και έγινε, πήρα την κασέτα. Λοιπόν, ήταν από τις πολύ ωραίες βραδιές καλοκαιρινές του Κυραϊδόνη. Γι' αυτό που έβαλε στο τραγουδάκι αυτό πιο μπροστά, απόλαυσα και το θυμήθηκα, γι' αυτό σας έκανα αυτή την περιγραφή. Όσο λοιπόν αφορά την κατασκήνωση, τη δεύτερη φορά που πήγαινα την κατασκήνωση εκεί στην Ασπροβάλτα, Είχα πάει πιο οργανωμένος, όπως σας είπα, είχα τον pick-up μου και διάλεξα μάλιστα να πάω την τρίτη περίοδο που ήταν τον Αύγουστο. Εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνουμε την Φεγγαράδα, την Παρσέλινο, να γιορτάσουμε την καταστήνωση. Οπότε στην αρχή όταν πήγαμε, μπήκαμε σε μια μεγάλη σκηνή η οποία ήταν έτσι, είχε το χρώμα το χακί, καμιά, όπως είπες και εσύ, καμιά δεκαριά κρεβάτια, πέντε δεξιά, πέντε αριστερά.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό θυμάμαι εγώ.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και μια σκηνή πανύψηλη, δηλαδή δεν ήταν ότι σηκωνόσουν και κουτούλαγες το ταβάνι της σκηνής.
1: Όχι.
0: Ήταν πολύ ψηλή, μεγάλη, σαν τα τόλ του στρατού, μεγάλη.
1: Α, μπράβο, στρατιωτικές πρέπει να ήταν μάλλον.
0: Μα στρατιωτικές

0: εμείς όλοι μπροστά στις σκηνές μας, τις οποίες είχαμε, ήταν κάποιος αρχηγός, ας πούμε, στη σκηνή μέσα, και επειδή εγώ είχα την εμπειρία και το θάρρος και την όρεξη, ήμουνα ο αρχηγός. Οπότε πέραμε πετραδάκια από τη θάλασσα κατά το γυαλό και στολίζαμε γύρω γύρω από τη σκηνή μας.
1: Το κάνανε όλοι αυτό, ναι.
0: Την είσοδο, ναι, την είσοδο που πέραμε μέσα. Ναι. Είχα κάνει μία άγκυρα πετραδάκια, ένα διάφορο αυτό. Οπότε περνούσε η επιθεώρηση και μας...
1: βράβευε.
0: Και μας βράβευε, μπράβο.
1: Ναι.
0: Μια από αυτές τις μέρες λοιπόν που ήμουν εκεί πέρα, είχαμε μάθει ότι ήρθαν κορίτσια στο Σταυρό. Ο Σταυρός Χαλκιδικής ήταν από εμάς περίπου 5-6 χιλιόμετρα.
1: Το χωριό σου Ρωτή είναι εκεί κοντά, δεν είναι?
0: Ναι, είναι πιο πέρα.
1: Πιο πριν μάλλον.
0: Πιο πριν, δεν είναι τώρα, εκείνο είναι στο βάθος, είναι κάτω...
1: Στην αρχή ενός ποδιού είναι, ενός από τα πόδια.
0: Ναι, στο πόδι. Ναι,
1: για πες λοιπόν.
0: Εκεί που είναι και ο Πάτερ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε συμφωνήσαμε με την παρέα να πάμε να δούμε τα κορίτσια που είναι στην κατασκήνωση, γιατί ήταν κοπέλες εκεί στην κατασκήνωση της.
1: Ναι.
0: Φύγαμε κρυφά, ας πούμε, από την κατασκήνωση και πήγαμε 5-6 άτομα με τα πόδια. Συνθήκαμε έξω από την κατασκήνωση, κοιτάχα θα δούμε κορίτσια, τέλος πάντων, και περνούσαμε τις μέρες μας πάρα πολύ όμορφα. Μια από αυτές τις μέρες επίσης είχα σκεφτεί να κάνουμε ένα γιουβετσάκι, είπα τον αρχηγό, να μας ετοιμάσει ένα γιουβέτσι, το οποίο θα το ονομάσουμε Beast Γιουβέτ.
1: Πώς?
0: Beast Γιουβέτ.
1: Δηλαδή?
0: Παραλία.
1: Α, beach. Α, μάλιστα.
0: Ναι, beach cuvette. Λοιπόν, το ονομάσαμε βραδιά beach cuvette. Το πήραμε λοιπόν το κιουβετσάκι που μας ετοίμασαν εκεί πέρα οι μάγειροι και κατεβήκαμε κάτω στο γυαλό, το έτσι λίγο προς το ηλιοβασίλεμα, να φάμε το βραδινό μας. Λοιπόν, είχαμε μέσα έναν ο οποίος έπαιζε κιθάρα και ένας ο οποίος έπαιζε φυσαρμόνικα. Λοιπόν, κάτι βραδιές, μάνο μου, εξαιρετικές, γι' αυτό και δεν τις ξεχνάω. Ήμουνα 17-18 χρονών, αυτά γίνονται το 57-58.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Οπότε ήταν έτσι ευχάριστα. Και μια από αυτές τις βραδιές, στην Αστροβάλτα, θα δινόταν μια θεατρική παράσταση. Και μας καλέσανε εμάς, επειδή εγώ χόρευα πολύ καλά το rock and roll,
1: ναι.
0: Μάθαινα κάποιον από την κατασκήνωση, το μάθαινα το χορό για να γίνουμε ζευγάρι και να πάμε στην εκδήλωση της Ασκοβάτας, να πάμε κι εμείς να δώσουμε αυτή την, να κάνουμε την εμφάνισή μας χορεύοντας ένα rock and roll.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, οπότε ετοιμαστήκαμε, μάθαμε το χορό, γίναμε καλό ζευγάρι, δύο παλικαράκια και πήγαμε προηγουμένως λοιπόν το θέατρο, παίζαμε μία παράσταση που είχαν γάμο. Στο γάμο, όταν έγινε ο γάμος, ρίξανε ρίζια. Και όταν εμείς μπήκαμε μέσα να χορέψουμε πάνω στα ρίζια με τα πέδιλα που είχαμε, γιατί δεν είχαμε και παπούτσια, με τα πέδιλα που ήμασταν, γλιστρούσαμε και γινόταν ένα...
1: Πιο θεαματικό το...
0: Πιο θεαματικό, χωρίς να το έχουμε προβλέψει και χωρίς να το... Ναι, λοιπόν, γιατί σαν να ήμασταν πάνω σε πάγο, κάναμε παγοδρομίες και χωράμαμε rock and roll. Τι να σου πω, πάρα πολύ όμορφο πέρασα και τα θυμάμαι και... Οι αναμνήσεις μου έτσι είναι όμορφες και γλυκές.
1: Το μουσείο σου πού είναι ακριβώς?
0: Το μουσείο είναι στη Νέα Μηχανιώνα, όπως σου είπα.
1: Ναι, αλλά πού είναι, ποια οδό?
0: Μάνο, άμα ξέρεις την περιοχή από Μηχανιώνα προς Επανομή,
1: ναι.
0: Υπάρχει μια άσφαλτος. Την έχεις περάσει καμιά φορά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, από τη Μηχανιώνα είναι 3 χιλιόμετρα.
1: Κατάλαβα.
0: Έχω ένα κτήμα 4 στρέμματα με λεώνες, με αμπέλι και με πάρα πολλά οποροφόρα. συμπεριμένουν.

0: θα αρχίσει να φας μούρα.
1: Μούρα, ναι. Ένας φίλος μου ήρθε εδώ.
0: Έχω και μαύρα και άσπρα, μόνο τους βγήκανε.
1: Ήρθε ένας φίλος μου εδώ στο σταθμό, φίλος μου, όχι μόνο ακρότης,
0: ναι.
1: Και μου έφερε από τη μουριά του, άσπρα ναι. Μούρα βγάζει η δικιά του μουριά. Ναι.
0: Εμένα
1: λοιπόν, βγήκανε... δεν μπήκα στον κόπο ούτε να τα πλύνω. Τα έφαγα άπλυτα. Γιατί... Όχι μόνο γι' αυτό, δεν ήθελα να τα βλάψω, γιατί ήταν σε στάδιο... Είχαν μεταφερθεί τώρα από το κάτω μέρος της Πελοποννήσου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είχαν ζεσταθεί στο αυτοκίνητο και τα λοιπά. Λέω, άμα τα βάλω κάτω από το νερό,
0: ναι.
1: Στο κάτω-κάτω από τη μουριά του κήπου του τα είχε κόψει. Σιγά τα αίματα. Ναι. Λοιπόν, τα τσάκισα μιλάμε.
0: Είμαι 2,5 χιλιόμετρα από τη Μηχανιώνα, έξω στα χωράφια εκεί πέρα, μέσα είναι.
1: Ναι.
0: Είναι εκτός στερίου πόλεως το μουσείο.
1: Πολύ θα ήθελα, αν μας ακούει τώρα κάποιος ακροατής που ξέρει,
0: ναι.
1: Να μας υποδείξει κανένα μανάβικο που να πουλάει μούρα στην Αθήνα. Δεν έχω βρει πουθενά.
0: Ναι, πού να πιέσω τώρα. Εμένα βγήκανε μόνο τους τα πουλιά από τις κουτσουλιές που κάπου φάγανε, τρώγανε μούρα.
1: Ναι.
0: Και βγήκανε μόνο τους τα...
1: Οι μουριές, α, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν τους έβαλα εγώ.
1: Ναι, κατάλαβα. Μα αυτό είναι σύνηθες, δηλαδή τα πουλιά να βοηθάνε στην αναπαραγωγή και των δασών ακόμα, στην ανασύσταση.
0: Τα κτήματα μέσα έχουμε έτσι τέτοιες καταστάσεις πάρα πολύ ωραίες και θα σε περιμένω.
1: Ποιο είναι το πιο ιδιαίτερο αντικείμενο που έχει στο μουσείο?
0: Το ιδιαίτερο αντικείμενο του μουσείου είναι πρώτα απ' όλα οι μηχανές αυτές οι ξύλινες με τη φυστούνα την δερμάτινη, αλλά εκείνο που...
1: Οι φωτογραφικές μηχανές.
0: Φωτογραφικές μηχανές, ναι.
1: Το
0: 1800 είναι αυτές, το 1870.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, εκείνο που έχω και καμπαρώνω είναι ότι έχω γυάλινο αρνητικό.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Έχω γυάλινο αρνητικό και το θεωρώ έτσι πολύ τιμητικό και πολύ... Καθώς και επίσης έχω ένα ξύλινο, αυτό που ρυθμίζει το χρόνο του ανοίγματος του φακού.
1: Του κλίστρου.
0: Δηλαδή είναι πώς είχαν βρει στα κύθυρα, πώς πέστε μου λίγο.
1: Κλίστρο.
0: Ναι. Εκείνο που είχαν βρει στα κύθυρα.
1: Α, ο μηχανισμός των αντικυθύρων, αυτό.
0: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Έχω ένα τέτοιο μηχανισμό, Μάνο, άμα θα έρθεις πρώτα φως, θα στο δείξω,
1: okay.
0: Θα τρελαθείς. Λοιπόν, το οποίο μπαίνει πάνω στο φακό και με γρανάζακια, γιατί αυτό το είδα στο κύριο Βασιλείο σε μια έκθεση, σε μια παρουσίαση που το έκανε το μουσείο,
1: ναι.
0: Το κύριο Βασιλείο, τα κρασιά που έχει, ξέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και έχει μέσα γρανατζά και τέτοια μπρούτζινα, ορυχάλκινα δηλαδή, και ρυθμίζει το χρόνο.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, δηλαδή και αυτό είναι πολύ σπάνιο να το βρεις για να το δεις. Πολλές φωτογραφικές μηχανές από όλο τον κόσμο, όλες οι μάρκες και από την αρχή μέχρι την ψηφιακή.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε έπαθα και το μεγάλο σοκ όταν βγήκε η ψηφιακή φωτογραφία, η μηχανή.
1: Που έβλεπες επιτόπου τη φωτογραφία που τράβαγες, ε.
0: Ναι, γιατί αυτό το σοκ που το πέρασε και το προηγούμενο σοκ σαν φωτογράφος καλλιτέχνης ήταν όταν βγήκε η έχρωμη φωτογραφία, Μανού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τότε σοκαρίστηκα, γιατί εγώ για να βγάλω μια φωτογραφία ασπρόμαυρη, στο στούντιο μέσα, είχα 6 προβολής. Έπρεπε να ξέρω να χρησιμοποιώ τα φώτα, έπρεπε να ξέρω να μακιγιάρω, να ρετουσάρω δηλαδή τα πρόσωπα, έπρεπε να ξέρω να κάνω τα χημικά, γιατί τα χημικά τα αγοράζαμε εμείς και τα μετρούσαμε με τα γραμμάρια και κάναμε μόνοι μας οι φωτογράφοι την εμφάνιση
1: Κατάλαβα.
0: Που εμφανίζεται από τις φωτογραφίες.
1: Και εγώ έχω δει φωτογραφία μαυροάσπρη επιχρωματισμένη.
0: Αχ, την πεθάνανε, έγκλημα.
1: Τι εννοείς έγκλημα?
0: Εγώ ποτέ δεν δέχτηκα να βάψω φωτογραφίες.
1: Μα δεν, εντάξει, εσύ δεν δέχτησες. Αυτή που είδα εγώ ήταν εξαιρετική όμως.
0: Μπορεί δηλαδή, να ήταν εξαιρετική. Αλλά...
1: Τι θα πει, μπορεί.
0: Η φωτογραφία έχασε, η ασπρόμαυρη έχασε την αξία της, Μάνο.
1: Όχι, για... μην το λες αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη φωτογράφη και στο τέλος του περασμένου αιώνα, ξένοι, Αμερικάνοι, Άγγλοι, Γάλλοι, δουλέψανε πάρα πολύ την μαυρό-άσπρη φωτογραφία.
0: Ναι, και εγώ, έχω βάψει.
1: Όχι, δεν κατάλαβες, είπα δουλέψανε την μαυρό-άσπρη φωτογραφία, παρότι ναι, υπήρχε η έγχρωμη. Αυτοί
0: ναι,
1: δουλεύανε με τα μαυρό-άσπρα φιλμς.
0: Ναι, καλά, για ένα διάστημα κι εγώ δούλευα. Κι εγώ...
1: Ναι, όχι για ένα διάστημα, για όλη τους τη ζωή.
0: Α, καλά, όχι.
1: Μεγάλοι φωτογράφοι μιλάμε τώρα, δεν θυμάμαι ονόματα. Πάμε τώρα προς το φινάλε.
0: Το φινάλε λοιπόν είναι ότι είχες πει ότι θα κάνεις μια εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, δεν είχα πει. Εξεδήλωσα την πρόθεσή μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, είχα πει, γιατί δεν είναι κάτι κλεισμένο.
0: Ναι, έτσι το εννοώ.
1: Είχες
0: πει ότι θα μιλήσεις με τον... Με τον Δημήτρη μας για να κάνετε μια παρουσίαση από εδώ.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Οπότε θα σας φιλοξενήσω κι εγώ εδώ πέρα στον χώρο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
0: Θα κάνει να έχεις και τη σύζυγό σου, ναι, και την παρέα σου.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107
0: και
2: 7.
0: Και το συνεργείο σου όλο. Αρχίστε να πούμε το τσιμπουράκι μας, γιατί κάνω και τσίπουρα και κρασιά και θα περάσουμε πολύ ωραία.
1: Τέλει. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, ευχαριστώ που σε άκουσα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στο καλό.
0: Καλοκαίρι.
1: Επίσης καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, Μάνο μου.
1: Λοιπόν, τώρα να σας πω, γιατί λέω ο Status FM 107,7 αναμεταδίδει μέσω Θεσσαλονίκης την ευρύτερη περιοχή, την εκπομπή. Ποια είναι η ευρύτερη περιοχή τώρα, προσέξτε. Πιερία, Πέλα, Κιλκής, Σέρες, Χαλκιδική, η Μαθία, Γρεβενά και Καστοριά. Οπότε, εάν κάποιος από αυτές τις περιοχές ακούει, θα χαρώ ιδιαίτερα να μιλήσω με κάποιον ή με κάποια στο 211-10-80-880.
3: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Θανάση από το Εγάλεο.
3: Γεια σου φίλε Μάνο.
2: Γεια σου Άρχοντα μου, καλώς τον.
3: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, μια χαρά, εσύ?
3: Τι κάνουμε που λέμε εμείς οι Πελοποννήσιοι?
2: Τι όχι.
3: Ναι, ναι. Τι διακοπές,
2: Ναι, ξέρεις, σκεφτόμουν πώς πέρναγαν στα παιδικά χρόνια οι άνθρωποι τότε που είχαν να αντιμετωπίσουν 3,5 μήνες καλοκαίρι, ας πούμε, ως
3: κοίτα,
2: παιδιά.
3: Για μας το χωριό διακοπές, για μας, για όλα τα παιδιά, ναι. Διακοπές ήταν άγνωστη λέξη, δηλαδή δεν μας αφορούσε.
2: Σωστό.
3: Δεν, δηλαδή, πώς να σου πω, ότι δεν είναι για μας. Είχε περάσει, δηλαδή θυμάμαι ένα περιστατικό, η εκδρομή που είναι. Είμαστε Δευτέρα Γυμνασίου και ήταν φιλόλογος και έκανα γυρίσει από την Πρωτομαγιά. Και μπαίνουμε στο μάθημα και λέει φιλόλογος, πώς πιάσαμε το Μάη. Σερικά ήταν κάτι παιδιά υπαλλήλων που ήταν εκεί πέρα και είχαν πάει και ρωτάω, του λέω, πώς τον πιάνε το Μάη.
2: Δηλαδή, ναι, δεν ήξερες καν.
3: Πάνε διακοπές για τα λουλούδια να κάνουν τέτοια και αυτά. Δηλαδή δεν ήταν άγνωστη η πράξη αυτό, ρε παιδί, με εμάς να πας διακοπές την Πρωτομαγιά να φτιάξει στεφάνι και τέτοια. Δεν κοιτάγανε, δεν είχαν τώρα τότε να πούμε, μιλάμε 6 παιδιά εμείς και το πιο πολύ χωρί. Πού να πας διακοπές. Αλλά όμως πού είναι η διαφορά τώρα, την οποία δεν καταλάβαινες τότε. Εμείς και πέρα το χωριό που είναι, το σπίτι μου είναι 50 μέτρα από τη θάλασσα. Και είχαμε και έχω δηλαδή 200 μέτρα ιδιωτική παραλία. Κατάλαβες δηλαδή. Είναι, δεν ξέρω αν ξέρεις, το Πευκοδάσο της Ελέας, το έχεις ακούσει?
2: Όχι.
3: Αν μπεις στο ίντερνετ και το δεις, είναι εκεί που εκβάλλει η Νέδα. Εκεί λοιπόν στο Πευκοδάσο της Ελέας, όποιος ξέρει, είναι 2-3 χιλιάδες κόσμος κάθε μέρα σε ελεύθερο κάμπι.
2: Ναι.
3: Από όλο τον κόσμο.
2: Επιτρέπεται δηλαδή.
3: Αφού δεν υπάρχει οργανωμένο, υπάρχει άλλο ένα πιο, αλλά που είναι πολύ ο κόσμο. Ερχόνται δηλαδή 20-30 χρόνια από όλο τον κόσμο.
2: Μάλιστα.
3: Κάτι φορτηγά, κάτι που τα έχουν φτιάξει τροχόσπιτα που είναι εκεί πέρα. Είναι εκεί που εκβάλλει Νέδα. Το
2: ένα από τα δύο θηλυκά ποτάμια που υπάρχουν στην Ελλάδα.
3: Από τα τρία. Η Ερκίνα και η Αραπίτσα το άλλο. Η Ερκίνα που ζαχίζει τη Λιβαδιά και η Αραπίτσα στην Άουση.
2: Μάλιστα.
3: Και δεν ήταν, αλλά σου λέω, είχαμε, ας πούμε, δηλαδή ξεκινάγαμε στο μπάνιο από τις 25 Μαρτίου. Αφού ήταν δίπλα στη θάλασσα. Εγώ θυμάμαι ποτέ έμαθα μπάνιο. 2 χρονών, 3, δηλαδή, 20 βατράκια κολυμπάκα. Και όλα τα παιδιά, αλλά διακοπές δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν άγνωστοι.
2: Ήταν εντελώς.
3: Ήταν, δηλαδή,
2: μα δεν υπήρχε στην κουλτούρα των ανθρώπων καθόλου.
3: Εγώ όταν πήγα 24 χρονών με μια κοπελιά στην Πάρο. Δηλαδή ενώ είχαμε λεφτά, εγώ είχα λεφτά, έβγαζα λεφτά πολλά τότε με τα φορτηγά και τέτοια. Και πήγαμε μια εβδομάδα, 11.000 χαλάσαμε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή με 10.000 εγώ ήταν 2-3 ξεφορτώματα στην αγορά. Δεν ήταν, δηλαδή μπορείς να πας στο καλύτερο ξενοδοχείο. Αλλά δεν ήταν στην κουλτούρα. Να πας, μετά σου λέω στο χωριό εκεί πέρα, ερχόσατε κάποιοι Αθηναίοι, μετά ήταν τα, γιατί εκεί πέρα ήταν σταθμός του ΟΣΕ, δηλαδή που ήταν οι ομάδες του ΟΣΕ, τα τρένα, και τα παιδιά αυτών όταν πηγαίνανε στο Μεγάλο Πεύκο, οι κατασκηνώσεις. Και μας είχε αποθυμένο, πήγαμε στο Μεγάλο Πεύκο, τα γυρνάγανε αυτοί, ωραία, πού το Μεγάλο Πεύκο και πού το Μεγάλο Πεύκο. Τέλος, μετά από 14 χρονών και μετά, μάλλον αρχίσαμε τα ταξίδια με τα φορτηγά πάνω κάτω, Αθήνα και Παρσία. Όλο το καλοκαίρι.
2: Mm.
3: 3 βράδια πάνω, 3 βράδια κάτω. Το Σάββατο μόνο χειρινό.
2: Κατάλαβα.
3: Και όλο χειρονακτική εργασία. Δηλαδή αυτές ήταν. Και ήταν, δηλαδή δεν ήταν. Δεν με ανάγκαζε. Με ανάγκαζε. Με έβγαζε λεφτά, ρε παιδί μου. Αλλά είχα αγάπη για το φορτηγό εγώ. Δηλαδή πώς να σου πω. Το είχα λόξα, ας πούμε. Ευτυχώς όμως που δεν έμπλεξα. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερη δουλειά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Δεν υπάρχει χειρότερη και στα βέβαια τώρα είναι καινούρια, όπως έχουμε πει. Οι δρόμοι τα φορτηγάνε τώρα καλύτερα και από Mercedes τώρα. Τότε είχαμε κάτι αυτοκίνητα που ήταν κάτι χρέπια.
2: Ναι, βέβαια.
3: Αλλά σαν και εκείνο τότε που δούλευα εγώ τώρα που ξέρουμε φορτηγατζίδες, ένα Σκάνια που ήταν 110 και μετά το 141 ήταν για την εποχή τα καλύτερα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν τα. Δεν είχαμε δηλαδή. Μετά στο χωριό εκεί πέρα μέχρι τα 13-14. Στα κτήματα εκεί πέρα, στα υπόβατα είχαν εκεί πέρα τίποτα το. Αλλά ήταν ωραία. Δηλαδή καταλαβαίνεις την αξία. Τώρα μετά που μεγάλωσα και που κάνουμε διακοπές εδώ με τα παιδιά που έχω γυρίσει και με τη δουλειά μου όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θυμάμαι τώρα που έλεγε ο δάσκαλος ο Μωρίκης που πήγε στην Άουσα. Όταν πρώτο πήγα, εγώ πήγα στην Άουσα, στην Μπάρο.
2: Ναι.
3: Μετά λέει θα πάμε λες, σε μια απέναντι είναι καμιά παραλία Κολυμπήθρες τη λένε. Ποβερή παραλία ξέρω εγώ. Ναι. Πάμε παιδί, όντως ωραία παραλία ρε παιδί. Αλλά εμείς εκεί πέρα που είμαστε εμείς είχαμε παραλία 10 χιλιόμετρα αριστερά, 10 χιλιόμετρα δεξιά. Ήσουν, όχι ένας απάρα στον άλλον. Ναι.
2: Πάρα πολύ. Εντάξει,
3: άλλη χάρη βέβαια η μία εκεί πέρα, άλλη χάρη αυτή εκεί πέρα το. Ο κυπαρσιακός κόλπος. Αυτά.
2: Είναι πολύ είναι. Όμορφα. Εκεί στην Κυπαρισία είναι εξαιρετικό μέρος η Κυπαρισία.
3: Ωραία. Και η Κυπαρσία και όλος. Και είναι μεγάλη από την Κυπαρσία μέχρι το Κατάκλο, η μεγαλύτερη παραλία της Ελλάδος.
2: Μπράβο, ναι, ναι, βέβαια.
3: Σε όποιο σημείο κατέβεις, σε όποιο σημείο από. Δηλαδή η Κυπαρσία, καλό νερό μετά, Κακόβατο, Ζαχάρο, Καγιάφας, Πύργος, Πιάτζα που είναι μέχρι το Κατάκλο. Καταρχάς δεν υπάρχει βράχος.
2: Τι ωραία.
3: Είναι όλα αμμουδιά. Είναι φόβο Καγιάφας εκεί πέρα, η Ζαχάρο, φοβερές παραλίες. Mm-hmm. Βέβαια όταν πιάνει κύμα εκεί πέρα μιλάμε είναι το χειμώνα. Δηλαδή μια φορά έχει φτάσει σου λέω είναι γύρω στα 60 μέτρα το σπίτι από εκεί πέρα και έχει φτάσει το κύμα στην πόρτα.
2: Τι?
3: Τόσο πολύ φουσκώνει.
2: Τόσο χάλος. Πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά τώρα που είχα κατέβει κάτω είχε βγάλει η Ρωμάνο ένα κούτσο. Άντε να το συναντήσει αυτό θα ήταν 10 τόνους. Ναι. Τεράστιος κορμός, άμα θα το συναντήσει αυτό είναι στη θάλασσα να είναι, ξέρεις. Βγάζει όταν φουσκώνει εκεί πέρα, βγάζει.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, καραϊβική.
2: Και υπάρχουν άνθρωποι που τα συγκεντρώνουν τα κούτσουρα αυτά, τα κομμάτια που βγάζει η θάλασσα.
3: Αυτό είναι τεράστιο. Αυτοί,
2: καλά, δεν λέω γι' αυτό, γενικά.
3: Μα και εγώ συγκεντρώνω, ορισμένα είναι έργα τέχνης.
2: Ακριβώς, από μόνα τους.
3: Ορισμένα είναι, τι να σου πω, και εγώ συγκεντρώνω. Και εγώ συγκεντρώνω δηλαδή που βρίσκω εκεί πέρα. Και εκεί τώρα έχουν το χνομάθι αυτοί που κάνουν σέρφινγκ και κατεβαίνουν και κάνουν. Εκεί και στο Λαγκούβαρδο, κάτω στο Μάρα του, ο Γεργαλιάνος. Είναι δύο παραλίες που κάνουν από όλη την Ελλάδα, δηλαδή απ' έξω έρχονται. Γιατί πιάνει πολύ αέρα.
2: Α, οπότε τους διευκολύνει το άθλημα.
3: Ού, βέβαια. Και αυτοί και το χειμώνα αυτοί εκεί πέρα είναι οργανωμένοι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Πού είσαι τώρα, στο χωριό?
3: Όχι, όχι, εδώ τέλος του μήνα θα πάω, δεν ξαναπάω τώρα, γιατί τέλος του μήνα σταματάμε και θα αρχίσει, πώς λέγαμε, στρατό, η θερινή διαβίωση.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Τελειώνει και κυρά, τελειώνει και εσύ δεν τα αξιοδοτείτε παράλληλα, τελευταία χρονιά στην εκπαίδευση.
2: Α.
3: Ναι, μετά και από 38 χρόνια.
2: Τι λέει?
3: Είναι, ξέρεις, είναι λίγο αυτό, γιατί είναι αγαπητή δηλαδή. Εκεί πέρα τα παιδιά που τις κάνουν, τις δίνουν δώρα, τις κάνουν... διάφορες εκεί πέρα, εντάξει, το έχει παράπόφευση. Θα κάνει, θα σταματήσει μετά, θα πάει κάπου αλλού κάτι, να κάνει έτσι κοινωνικό.
2: Ναι, κατάλαβα. Ναι,
3: ναι, ναι.
2: Κοινωνική προσφορά, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
3: Και θα ξεκινήσουμε, θα πάμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, τώρα κάτω, θα πηγαίνω ερχόμαστε.
2: Μάλιστα. Εύχομαι το καλύτερο.
3: Ευχαριστώ ρε Μάνο, καλή εκπομπή.
2: Καλή δύναμη, γεια σου αγόρι μου.
3: Ευχαριστώ, γεια.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω. We'll be right back.

0: 2-11-10-80-8-8-0 είναι 4 λεπτά μετά τις 2, είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής τώρα πια. Και σας χρωστάω κάτι από εχθές. Είχα πει ότι λόγω του ότι στις 15 του μηνός Ιουνίου πέρσι έφυγε από τη ζωή ο Πετρολούκας Χαλκιάς, μια εξέχουσα μορφή, ένας δεξιοτέχνης του κλαρίνου και εξαιρετικός άνθρωπος, τον είχα γνωρίσει και πριν από μια δεκαετία περίπου μου είχε δώσει μια συνέντευξη την οποία σκέφτηκα να μεταδώσω εχθές, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε τον απαραίτητο χρόνο διότι οι γραμμές έρχονταν μέχρι την ώρα που τελειώσαμε, παραπέντε ας πούμε. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε τον Πετρολούκα σήμερα.
1: Δεν είναι ένα όνομα, Πετρολούκας είναι γιατί από τα παλιότερα χρόνια που είχα βγάλει ένα τραγούδι «Άσπρο τραντάφυλλο κρατώ Μοριανιωτοπούλα μου» με τον Αλέκο τον Κιτσάκη, έκαναν κάποιο τυπογραφικό λάθος. Αντί να βάλουν Πέτρος Χαλκιάς, το πει το κάναν αλφα και λέγαν Αναστάσιος Χαλκιάς. Και έγινε ολόκληρο θέμα. Με φώναξε τότε ο Μήνος Μάτσας και Ιός, που ήταν η εταιρεία, και μου λέει, παιδί μου, εσύ είσαι νέος, λέει, πρέπει να κάνεις κάτι, γιατί το όνομά σου εδώ περιμπλέκεται, λέει, με το Χαλκιάς, Αναστάσιος Χαλκιάς, Πέτρος Χαλκιάς, λέει. Και έγινε και ένα τυπογραφικό λάθος και όλος ο κόσμος πιστεύει, λέει, ότι εδώ παίζει ο Τάσιος Χαλκιάς. Και τι να κάνουμε, του λέω τώρα εγώ, ήμουν μικρός. Λέει, ξέρω εγώ να βρεις κάποιο άλλο όνομα. Ένα παππούς μου, του λέω, της μάνας μου, ο πατέρας, λεγόταν Λουκάς. Ωραία, Πετρολούκας μου, λέει.
2: Ο Μάτσας.
1: Ο Μάτσας. Πετρολούκας Χαλκιάς. Λέω, εντάξει, Πετρολούκας Χαλκιάς. Και από τότε όλα μου τα τραγούδια έγιναν Πετρολούκας Χαλκιάς, τηλεόραση και τα πάντα όλα.
2: Θέλω να μου πείτε σε τι περιβάλλον μεγαλώσατε, τι ήχους ακούγατε όταν ήσασταν μικρό παιδί.
1: Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτό το πράγμα, γιατί γεννήθηκα το 34 και το 40 άρχισε ο πόλεμος. Ήμουνα 6-7 χρονών. Και όταν ήρθαν οι Ιταλοί, βγήκαμε όλος ο κόσμος για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε, φοβόμασταν. Και όταν πήγαινα για το Καλπάκι, στο Καλπάκι εκεί στο αυτό, έβλεπα Ιταλούς σκοτωμένους από εδώ, Ιταλούς σκοτωμένους από εκεί. Έβλεπα πράγματα που τα θυμάμαι και ανατριχιάζω. Αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα, ακόμα βγάζανε καπνούς. Εγώ ήμουν μικρός και δεν ήξερα τι να κάνω, 6 χρονών, παιδάκι 7. Και πήγαμε τη γιαγιά μου κοντά, γιαγιά, και έβλεπα κάτι κόκκινα πράγματα, ωραία, σαν βαζάκια, ήταν χερομοβίδες αυτές. Και είχα μια, μου είχαν μια ποδιά εδώ και μέσα την ποδιά μου και τα μάζευα, χωρίς να ξέρω τι είναι. Γιαγιά, της λέω, βλέπεις εδώ τι έχω. Μου λέει, μη κουνιέσαι, σιγά σιγά. Μου έβγαλε την ποδιά, την αφήσαμε κάτω. Γιατί αυτά είναι, λέει, σκοτώνουν ανθρώπους, λέει. Από εκεί ξεκίνησε η ζωή μου, έτσι με τον πόλεμο. Το 45-46 είχαμε τον εμφύλιο τότε. Τότε είχαμε πείνα και το Μέγα Έλιος. Η πείνα ήταν μεγάλη βέβαια. Όχι όπως το 41 βέβαια, αλλά περίπου εκεί ήμασταν. Και πραγματικά θυμάμαι, είχα 3 μέρες να φάω και βγήκα έξω και έψαχνα να βρω κάτι να φάω και μάζευα ό,τι υπήρχαν πεταγμένα, τα άτρωγα για να μπορέσω να κρατηθώ στη ζωή. Από εκεί ξεκίνησα και λέω τώρα τι πρέπει να κάνω. Ο πατέρας μου δεν είχε την ιδέα να μάθω εγώ κλαρίνο, γιατί αυτός έπαιζε κλαρίνο, ο παππούς του έπαιζε κλαρίνο, ο πατέρας του έπαιζε κλαρίνο, 5 γενιές παραπίσω ήταν όλοι με κλαρίνα. Αλλά όμως δεν θα μπορέσεις, μου είπε, ποτέ να ζήσεις στην οικογένειά σου με το κλαρίνο. Και τι να κάνω, ρε πατέρα. Το 47-48 με πήρε, με πάει στα Γιάννενα σε ένα γκαράζ εκεί πέρα, με βαλική, και αυτός έφευγε όλο το χειμώνα ήταν στην Αθήνα, να μάσκα ένα φράγκο για να στείλει στη μάνα μου, στο χωριό στα Γιάννενα, για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Εγώ δε μάφησε εκεί στο γκαράζ αυτό. Εγώ στο γκαράζ δεν μπορούσα. Σηκώθηκα σιγά σιγά.
2: Βρώμικη δουλειά.
1: Ναι, σηκώθηκα σιγά σιγά, λέω πρέπει να πάω στο χωριό. Βρήκα ένα αυτό, με φόρτωσε εκεί πέρα σε ένα κάρο εκεί, πήγαμε γράκα γρούκου, πήγα στο χωριό. Ούι, μου λέει η μάνα, πώς ήρθες, λέει, ο πατέρας είπε να μην φύγεις από εκεί. Δεν πειράζει μάνα, της λέω, εγώ δεν μπορώ να κάτσω εκεί, της λέω. Παίρνω ένα ξύλο, αυτά τα μακριά έτσι, βάζω ένα σίδερο στη φωτιά και τρυπάω το ξύλο, κάνω μια τρύπα στο ξύλο με το σίδερο το κόκκινο.
2: Σε ξύλο ή σε καλάμι?
1: Σε ξύλο ήταν ένα, τότε ήταν ένα ξύλο που ήταν κούφιο σχεδόν, είχε μέσα λίγο αυτό, πώς το λέγαμε εμείς, το λέγαμε βουζά τότε. Αυτό ήταν τέτοιο ξύλο, το βρήκα και το τρύψα όλο πέρα, έκανα και 6 τρύπες απάνω για να βγάζω τις φωνές και τώρα λέω να το κάνω σαν φλοέρα, δεν μπορούσα, δεν μου πιάνονταν σαν φλοέρα, ήθελα. Έψαξα, βρήκα ένα παλιό επιστόμιο από το κλαρίνο του πατέρα μου. Το έβαλα μέσα, όταν το έβαλα μέσα στο κλαρίνο το επιστόμιο, πραγματικά έβγαλα φωνή.
2: Ετών?
1: Τότε εγώ θα ήμουν 12-13 εκεί μέσα ήμουν.
2: Είχατε δοκιμάσει ποτέ στα κλαρίνα που υπήρχαν στο σπίτι, στο κλαρίνο του πατέρα?
1: Όχι, όχι, ποτέ δεν μ' άφηνε ο πατέρας να παίξω. Δεν ήθελε να παίξω κλαρίνο.
2: Αλλά ούτε στα κρυφά εσείς?
1: Ούτε εγώ στα κρυφά. Δεν μπορούσα να το πειράξω με το κλαρίνο. Αυτούς έρχονταν, κάθονταν 6 μήνες στο χωριό, στα πανηγύρια πήγαινε συνέχεια και μετά το χειμώνα έρχονταν εδώ στην Αθήνα. Τελικά έβγαλα φωνή και πήγαινα κάτω στο δάσος, άκουγα τον αέρα, τα πουλιά, τσουρ τα πουλιά και έλεγα να κάνω έτσι σαν τα πουλιά. Να πάρω τις φύσεις, έλεγα πώς είναι η φύση. Και πραγματικά έβγαλα καλό αυτό και έπαιζα.

0: Θυμάμαι εκείνο το βράδυ που είχα πάει να πάρω τη συνέντευξη, γινόταν ένας τουρκικός γάμος στο μαγαζί, είχε δικό του μαγαζί στην πλατεία την πρώτη που συναντάει κανείς όταν κατεβαίνει την Πειραιώς. Την πρώτη μεγάλη πλατεία, εκεί ήταν το μαγαζί, σε όροφο. Ήταν γεμάτο Τούρκους και Μουσουλμάνους το μαγαζί. Απ' έξω περιμένανε, δεν είχε ανοίξει ακόμα. Και μου λέει, μη φύγεις, κάτσε λίγο όταν ξεκινήσουμε να πάρεις μια γεύση. Λοιπόν, έμεινα καμιά ώρα, αλλά μετά που ξαναμιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήταν πολύ μεγάλο στην ηλικία, έτσι. Ήταν 80 φεύγα τότε. Και έπαιζε από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια. Δηλαδή, τι πνευμόνια, ε. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Αλέξανδρε,
0: έλα, γόρι μου. Καλώς το.
1: Αποστόλης είναι.
0: Αποστόλη, με συγχωρείς. Μπερδεύτηκα, ναι, μπερδεύτηκα.
1: Ναι,
0: πρέπει να αλλάξω γυαλιά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι όχι, εντάξει. Ούγαρ έρχεται.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι, Πετρολούκα Χαλκιάκης σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Να σου πω και κάτι για την ιστορία του Κλαρίνου.
0: Να μου πει.
1: Τον Γρηγόρη το Καψάλη τον ξέρεις.
0: Ακουστά, ναι.
1: Ναι, που από την Ήπειρο πάνω. Είχε έναν ανιψιό τον Νικολάκη τον Καψάλη.
0: Ναι.
1: Πάντα το όνομα να δεις.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς έφυγε νωρίς ο Νίκος ο Καψάλης. Ήταν από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα στην ιστορία του Κλαρίνου. Έπαιζε τόσο ωραίο το Κλαρίνο, απίστευτος, αλλά δυστυχώς έφυγε 30 χρονών.
0: Mm.
1: Πάντα το να το δεις, έχει κάτι ηχογραφίες, έχει κάτι τέτοια που μπορείς να το δεις. Ήταν εξαδερφός της γυναίκας μου.
0: Mm.
1: Ανιψιός του Γρηγόρη του Καψάλη. Ήταν Γερμανία ο Νικολάκης και γύρισε Ελλάδα και μάθαινε δίπλα στο Γρηγόρη του Καψάλη. Αλλά τι το θες, άμα η ζωή στα φέρνει αλλιώς. Πολύ καλό Κλαρίνο. Μιλάμε για...
0: Δεξιοτέχνης, μεγάλος.
1: Ναι, και είχε και δάσκαλο τώρα. Ο Γρηγόρης ο Καψάλης ήταν... κάνουν πανηγύρι στο χωριό της γυναίκας μου τον Αύγουστο. Τώρα μεγάλωσε. Είχα πετύχει πανηγύρι που κάνουν τριήμερο και παίζουν Κλαρίνο όλοι, από το βράδυ μέχρι το πρωί, έτσι, ένα τριήμερο ολόκληρο. Να ακούς τώρα να μην σταματάει.
0: Θέλει πολύ κουράγιο. Πνευμόνια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πέτρινα πνευμόνια.
1: Και τα πνευμόνια και το ξενύχτη.
0: Καλά το ξενύχτη, αντιμετωπίζεται ρε παιδί μου, σιγά.
1: Ναι.
0: Εγώ 27 χρόνια ξενυχτάω, μια χαρά είμαι. Δηλαδή, το συνηθίζεις το ξενύχτη.
1: Ναι, πόσο μάλλον αν... ξέρεις, είναι και σε ένταση αυτοί όλοι.
0: Ναι.
1: Οι τραγουδιστές, δεν είναι και εύκολο.
0: Εντάξει.
1: Θα θέλει και μεράκι, έτσι, κάτι.
0: Αγάπη θέλει, να σε κυριεύσει θέλει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Άμα δεν σε κυριεύσει κάτι, δεν έχεις αποτέλεσμα.
1: Να σ' αρέσει.
0: Ναι, να σε κυριεύσει είναι η λέξη σωστή. Να σ' αρέσει έτσι κι αλλιώς, αφού γιατί θα το έκανες χωρίς να σ' αρέσει. Δεν γίνεται. Αυτού του είδους οι δουλειές δεν γίνονται. Αν σου λέω πρέπει... Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το πότε θα γίνει η επόμενη συνάντηση να παίξουμε.
1: Ναι. Ωραία επαγγελματά αυτά πάντως.
0: Ζηλευτά. Ζηλευτά, ναι.
1: Πολύ μ' αρέσει. Ναι. Δυστυχώς εγώ δεν έχω καμία επαφή, αλλά μ' αρέσει. Δηλαδή αυτοί που παίζουν μουσικά όργανα και τους θαυμάζω πολύ. Είναι δεξιοτεχνία.
0: Εσύ όταν έρχεσαι στην Ελλάδα καλοκαίρι πας στα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Α.
1: Εγώ είμαι ψάχνω.
0: Θαμώνας, ναι.
1: Ναι. Ψάχνω που, όχι ψάχνω, ξέρω τις ημερομηνίες τέλος πάντων από τα σταθερά τα πανηγύρια, αλλά είναι και μερικά που είναι, πώς να το πω, έτσι στο... guest star που λένε, και έχει μερικά σημεία, μερικά χωριά που είναι ωραίες βραδιές πάνω. Είναι ωραίες βραδιές. Άμα είσαι και παρέα. Πέρσι ήμασταν με το μικρό, λέω της γυναίκας μου, είχε κουραστεί ο μικρός γιατί ήμασταν όλη μέρα θάλασσα, 10 η ώρα, και είχαμε πάει σε ένα πανηγύρι. Λέω, μου λέει η γυναίκα μου, πάω σπίτι με το μικρό, τι λέω, θα σας φέρω εγώ, θα γυρίσω, λέω, για μια μπύρα και έρχομαι.
0: Και έκατσε μέχρι μετά, βέβαια.
1: Τι έκατσε, 7 η ώρα το πρωί, μόλις φύγανε, κλαρίνο. Μπλέξαμε εκεί με τα παιδιά από το χωριό. Και τώρα έχει έρθει και ένας καινούριος παπάς και κλείνει αυτό το γλέντι το πρωί. Και ξεκινάει η εκκλησία μετά.
0: Ναι, ναι. Εγώ έχω δει σε πανηγύρι να έχουν στήσει την εξέδρα στην πίσω πόρτα της εκκλησίας και να είναι ανοιχτά και να μπαινοβγαίνουν οι τραγουδιστές, να ξεντύνονται μέσα στην καμαρίνη, ήταν η εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχε τρομερή γουρνοπούλα όμως, οπότε τους τα συγχωρείς όλα.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία. Μένα μου αρέσουν πολύ. Η Ήπειρος είναι για το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, έχει τη δροσούλα του, τα πανηγύρια του, το καλό φαΐ, είναι ωραία. Είναι μια χαρά. Για το θέμα που έχεις απόψη για τα καλοκαίρια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και εμείς εκεί ψηλά, δεν βλέπαμε θάλασσα μάλλον.
0: Ναι, πού να τη δείτε.
1: Καταρχάς, όταν ήμουν μικρός εγώ, για να φτάσεις τώρα να πας στη Γουμενίτσα, ήθελες μία ώρα, ήθελες μία μισή ώρα, ήθελες μέχρι τα Γιάννενα και μετά άλλες 3,5 ώρες μέχρι να φτάσεις στη Γουμενίτσα, ήθελες ένα 4ωρο, 5ωρο. Πού να πας.
0: Πού δεν αξίζει το κόπο.
1: Άσε που δεν ήταν αυτό το θέμα, ήταν η νοοτροπία ότι τα χωράφια πηγαίναμε.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκίναγαν τελειώνοντας τα σχολεία και πιο πριν, πηγαίναμε στα χωράφια, έκοβε ο πατέρας μου τα χωράφια που είχε ο παππούς μου στο βουνό και κόβανε τριφύλι, χορτάρι και το μαζεύαμε για το χειμώνα.
0: Για τα ζώα,
1: Ναι, και το κόβαμε και το βάζαμε στις κάσες, έτσι λεγότανε, που είναι παραλληλόγραμμο από ξύλο. Και ρίχναμε εκεί μέσα το χορτάρι.
0: Για να στεγνώσουμε.
1: Το στεγνώναμε στο ίδιο το χορτάρι, στο χωράφι. Αλλά εκεί το κάναμε δέμα. Δέναμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Και ανεβαίναμε εκεί πάνω και πατούσαμε με τα πόδια όλη η οικογένεια. Ωραία χρόνια, δεν μπορώ να πω. Γιατί δεν ξέραμε από θάλασσα, ξέραμε από βουνό και από νεμελιά. Δηλαδή πηγαίναμε στα γελάδια, στα πρόβατα. Βουνό φουλ, δάσος. Το καλοκαίρι πολύ θυμάμαι, ήταν φέραμε ξύλα για το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν σταματούσαμε. Δηλαδή πολύ ξύλο, ήθελες πόσα κυβικά για να βγει ο χειμώνας. Μιλάμε τώρα στο...
0: Για τα τζάκια δηλαδή.
1: Τζάκια δεν είχαν, δεν έχουν τα περισσότερα σπίτια ανηλιομέτωπο τότε. Ναι. Δεν είχα, το τζάκι θέλει πολύ ξύλο. Ήταν οι σόμπες.
0: Κατάλαβα.
1: Τα τζάκια ήταν για τα αρχοντικά, τα πολύ. Και πάλι αυτά δεν τα ανάβουν, γιατί θέλει πολύ θέρμανση. Ενώ η σόμπα είναι πιο αποδοτική. Ξέρεις, άμα είσαι μια σόμπα σε ένα δωμάτιο. Και συνήθως τότε δεν είχαμε όλο το σπίτι. Κάτι το σαλόνι πάνω ήταν κλειστό, ανοίγε μόνο γιορτές. Και
0: αν ερχόταν κανένας.
1: Και αν ερχόταν κανένας, ναι. Τις γιορτές άνοιγαν αυτά. Αλλά τα υπόλοιπα το σπίτι είχε σε ένα-δύο δωμάτια έχει σόμπα. Κουζίνα και. Και που κοιμάσαι και στο σαλόνι κάτω. Αλλά ήταν ωραία χρόνια. Ωραία, δεν μπορώ να πω.
0: Δεν ένιωθες να σου έλειπε κάτι. Αυτό είναι το μυστικό.
1: Τι να...
0: Πώς όχι, τα καταφέρνανε οι γονείς αυτοί όλοι, τέλος πάντων.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Μάνο, πολλές φορές αυτό θα πω. Το να σου λείπει κάτι, νομίζω... Τη δημιουργούν αυτή την ανάγκη από όλα αυτά τα ερεθίσματα που έχεις. Τώρα εμείς, παραδείγματος χάρη, δεν ξέραμε από θάλασσα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ούτε βλέπαμε στο κινητό, ούτε βλέπαμε στην τηλεόραση. Εντάξει, μια στο τόσο έβλεπες κανένα, δεν ξέρω τι μπορεί να δείχνει κανένα ντοκιμαντέρ. Δεν είχαμε όμως αυτό το να μπει στο κινητό να δεις ο άλλος πήγε τρίμερο στη τέτοιο και σου μπαίνει ιδέα σε ένα σκάθε εγώ γιατί να μην πάω ένα τρίμερο με τη γυναίκα μου ή με τα παιδιά μου ή καταλαβαίνεις. Δεν είχαμε τα ερεθίσματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέραμε. Το αυτό που ξέραμε ήταν εγώ αυτό που θυμάμαι ήταν μικρός. Δίπλα από το σπίτι είχαμε το τυροκομείο τότε του ενός χωριανού που είχε πολλά πρόβατα, είχε καμιά χίλια πρόβατα τότε. Πήγαινα εκεί από το πρωί. Πίναμε τη ρόγαλο, φουλ, γάλα, τυριά, τρώγαμε εκεί πέρα, έφευγε για τα πρόβατα, έφευγα κι εγώ μαζί. Κρόστορα, 5-6 χρονών σου λέω, πήγαμε στα πρόβατα πάνω. Εκεί όλη μέρα σκυλιά είχε εκεί πάνω, τα πρόβατα, έτσι όλο αυτό το... Και μέχρι να φτάσεις που ήσουν στην καρότσα από το χρωτικό, όλη αυτή την περιπέτεια. Δεν είχαμε, δεν ξέραμε θάλασσα ή αυτά τα σύγχρονα ξενοδοχεία και τέτοια. Εμείς ήμασταν πιο άγριο κάμπινγκ, πώς να σου το πω. Γιατί είχαν και καλύβες στο βουνό οι τσελικάδες τότε.
0: Ναι, για το...
1: Ναι, είχαν γιατί μέναν και πάνω και είχαν και τους βοσκούς πάνω εκεί πέρα. Συνήθως τότε ήταν Αλβανοί που είχαν έρθει τότε το 86, γεννήθηκα εγώ μετά το 90 και μετά ήταν οι Αλβανοί οι περισσότεροι που ήταν οι βοσκοί. Αλλά... Ήταν ωραία χρόνια σου λέω. Ωραία χρόνια γιατί ήμασταν εντάξει.
0: Ανέμελοι.
1: Τελείως. Μιλάμε τώρα για τελειώνει τα σχολεία και γυρνούσαμε το βράδυ σπίτι. 10-11 η ώρα. Και δεν μας έψαχναν και οι δικοί μας. Γιατί ξέρεις, από τον ένα θείο στον άλλον, από τα γελάδια, από τα πρόβατα, από... η μάνα μου παρήνως χάρη δεν με έψαχνε το καλοκαίρι. Ήμασταν όλοι στο χωριό και ήταν όλα τα παιδιά έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε δηλαδή ή έλα να φας μεσημέρι. Ήμασταν όλη μέρα, τρώγαμε, δεν υπήρχε θέμα. Αλλά καταρχάς τρώγαμε κεράσια, πολύ κεράσι πάνω.
0: Ναι.
1: Άγριο φράουλα πάνω στο βουνό. Άγριο φράουλα.
0: Τι ωραία.
1: Και φουλ γάλα. Πάμε τότε πάνω σε μια καλύβα.
2: Status τέτοια. FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Έτσι, πίναμε.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν άλλα χρόνια τότε. Μετά μεγαλώσαμε, σου λέω, 18 χρονών, 17-18 χρονών είδαμε θάλασσα. Είχαμε κάτι συγγενείς και τότε που είχα πάει για καταδύσεις. Αλλιώς δεν ξέραμε. Ποτάμι. Στο ποτάμι φουλ μπάνιο. Είχα και τους παππούδες εγώ που ζούσαν, δεν ζούσαν στο χωριό, ζούσαν έξω από το χωριό, κοντά στο δάσος, δηλαδή στους πρόποδες από ένα βουνό.
0: Ναι.
1: Και είχαν καλύβα. Μιλάμε τώρα άμα, δηλαδή, τη ζωή που κάναμε μικρά, εντάξει, καλά οι γονείς μας, πολύ πιο φτώχεια και τέτοια, αλλά τώρα εμείς τα είχαμε όλα, αλλά κάναμε και τη ζωή αυτή στην επαρχία, δηλαδή, άμα σου... Γυρνούσε ντοκιμαντέρ το πώς περνούσα τους τρεις μήνες το καλοκαίρι. Μιλάμε για πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί η καλύβα ήταν στους πρόποδες, δεν είχαν ρεύμα και νερό και τέτοιο. Κουβαλούσε νερό από το ποτάμι από πάνω. Λαμπογιάλια, τα παλιά αυτά που πέραν πετρέλαιο μέσα για φως. Τι ήταν άλλα χρόνια, τελείως άλλα χρόνια πάνω.
0: Πράγματι. Πράγματι.
1: Ήταν πολύ διαφορετικά. Αλλά σου λέω ότι όλα αυτά που λες, αν σου λείπουν, μας τα δημιουργούν, δεν είναι. Είναι το πώς έχεις μάθει και το τι ζεις εκείνη τη στιγμή, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, εγώ βλέπω το γιο μου τώρα, έτσι. Του λέω καμιά φορά, θες να πάμε, του λέω, να ζήσουμε Ελλάδα, έτσι, απλά, όχι, μου λέει, αφού ζούμε εδώ. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αυτό που έχουμε εμείς όταν πας σε άλλη χώρα, ότι θέλουν να γυρίσει πίσω. Αυτό μαθαίνει εδώ πέρα, αυτό ξέρει.
0: Μα φυσικά, αλλιώς θα ήταν εντελώς παράλογο.
1: Έτσι είναι και έτσι ήταν και τότε. Δεν ξέραμε εμείς. Μα μου έλεγε σε μένα θάλασσα, θα σου λέγω πάω στα γελάδια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Προτιμούσες αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι. Θα σου έλεγα εγώ θα πάω στα γελάδια που έχω κανονίσει να πάω με το θείο στα γελάδια. Δεν θα έρθω θάλασσα. Καταλαβαίνεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι και με το γιο μου και γενικά με... Το τι ερεθίσματα δίνεις. δεν έχει να κάνει. Και τι ήταν ωραία χρόνια, Μάνο, ήταν πολύ ωραία χρόνια.
0: Τέλεια.
1: Ήταν ωραία χρόνια. Είχε βέβαια, θυμάμαι εγώ, πολλά φίδια τότε στο Πάσος και στο Πουνό, Μάνο.
0: Ναι.
1: Πολλά φίδια είχε.
0: Αλλά όχι απαραίτητα δηλητηριώδη.
1: Είχε και οχιά, ναι, είχε και οχιά, αλλά είχαμε και τύχη. Μικρός είχα βάλει εγώ μια οχιά, μικρή. Ξέρεις, οι οχιές έχουν ένα χαρακτηριστικό, ότι άμα τις είχα πετάξει πέτρα εγώ, ήταν και μικρή. Και η οχιά κάνει πως τη χτύπησες, πως την πλήγωσες, κάνει την νεκρή. Τι κουνιέται. Βαλαβές για να φύγεις εσύ. Δεν έχει το ένστικτο να σου επιτεθεί. Δεν σου επιτεθεί.

0: Με το που φτάνω στο σπίτι, έτσι τεινάζω το μπουκάλι, πέφτει ο Χιά κάτω. Ξέρεις αυτή θα έχει σταθεί κιόλας μέσα στο μπουκάλι, δεν ξέρω τι. Κάνει έτσι από εδώ, από εκεί, ξαφανίστηκε η Χιά. Μέχρι να την πάρουν χαμπάρι οι γάτες, ξέρεις που τέτοιο, χώθηκε κάπου μέσα τέτοιο. Μου λέει η μάνα μου, το ίδιο πατέρα αυτό, μου λέει, άρχισε τα τέτοια τα δικά του εκεί πέρα να με μαλώνει. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει τι φίδι ήταν αυτό, μέσα είχε ταγκώσει, μου λέει τέτοιο. Δεν θα προλάβαινες, λέει. Δεν θα προλάβαινες. Είναι η ουχιά, είναι επικίνδυνη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καθαρή η τύχη. Τύχη δεν είχαμε και επίγνωση. Μόνο η ουχιά είναι επικίνδυνο φίδι στην Ελλάδα, έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι επικίνδυνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μην το ξέραμε τότε.
1: Μου έλεγε μια κυρία της οικογένειάς μου ότι εκεί που ζούσε στο εξωτερικό, στην Αμερική, είχαν ένα τοίχο γεμάτο ξύλα που τα χρησιμοποιούσαν για το τζάκι, ξέρεις, κούτσουρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε ένα φίδι κρυφτεί μέσα εκεί, στα ξύλα.
0: Mm.
1: Λοιπόν, ήταν από αυτά που δεν σε βλάπτουνε. Και του έβαζε ένα μπολάκι γάλα κάθε πρωί. Και έβγαινε από τη φωλιά του και το τρώγε. Το πίνε. Το τάιζε δηλαδή. Το έκανε κατοικίδιο.
0: Τα... Σε όλους όσους ακούν, τα φίδια γενικά,
1: ναι,
0: χρειάζονται. Δηλαδή μακάρι να είχα ένα σπίτι που να είχα λαφιάτι ή τέτοιο για τα ποντίκια μάνα.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, ας το φίδι μην το πειράζεται. Ακούγεται λίγο έτσι φίδι τέτοιο, άστο όπως είναι, μόνο η οχιά άμα τη τέτοιο να ζητήσει βοήθεια να την απομακρύνει ειδικό συνεργείο που γνωρίζει. Τα υπόλοιπα είναι ότι πρέπει για τα ποντίκια μα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καθαρίζουν την περιοχή, εντάξει, τώρα μπορεί να σου φάνε και κανένα αυγό αν έχει κότες.
1: Ας φάνε και κανένα αυγό. Δηλαδή, εντάξει.
0: Φάνε και στα αυγά. Μικρός εκεί που μεγαλώναμε, το καλοκαίρι σου λέω, είχα ρωτήσει και μια ομάδα στο Facebook που είναι εξειδικεύεται στα φίδια. Είχα πετύχει μάνο, ήμουνα με το ποδήλατο, δεν ήμουνα 12 χρονών και προχωρούσα στο δάσος, εκεί που ήταν οι παππούδες μου από πάνω, είχε πλαγιά και μετά ξεκινούσαν τα πεύκα και τα έλατα. Και ήταν ένας δρόμος τώρα, χωματόδρομος. Προχωρούσα με το ποδήλατο σιγά σιγά εγώ για να κατέβω κάτω από την πάνω τη στάνη, τέλος πάντων για να πάω κάτω στους παππούδες, και ακούω από τον δρόμο ένα θόρυβο, κατεβαίναν έτσι ένα βοητό. Κοιτάω μπροστά και βλέπω στον δρόμο, τώρα πώς είναι ο δρόμος, είναι κανένα 2,5-3 μέτρα, κοιτάω στον δρόμο ένα μαύρο πράγμα μάνο, ένα τεράστιο πράγμα, διέσχιζε φίδι. Mm. Αλλά ήταν τόσο μεγάλο, διέσχισε όλο το δρόμο και είχε πιάσει όλο το δρόμο, κατέβαινε για την πλαγιά κάτω.
1: Αποστόλη,
0: ναι,
1: κάνε μου μια χάρη, περίμενε λίγο,
0: ναι, ναι,
1: σε παρακαλώ, αφού έχεις την άνεση. Κυρία Γιώτη μου από το Σίδνεϊ, έπεσε η γραμμή εχθές.
2: Ναι φίλε Μάνο,
1: δυστυχώς
2: περίμενα λιγάκι, αλλά μετά ήταν η ώρα, σε 5 λεπτά τελείωνες εσύ και θα άρχιζε η εκπομπή εδώ του φίλου μας του Μεράκου Ουρλού.
1: Ναι.
2: Γιατί για αυτός έχει δει από τις 10 μέχρι τις 12 έχει δικό του πρόγραμμα.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Και ξενσυνδέεται από σένα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από τις 3 μέχρι τις 5 που είσαι εσύ, αυτός είναι 10-12 εδώ.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Και ήταν η ώρα παρά 5 και έκλεισα, λέω θα βγω.
1: Όχι, δεν έκλεισες εσύ, έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμή μάλλον, ναι.
1: Ναι, δεν έκλεισες εσύ.
2: Αυτά και ξανά συνδέθηκα όπως σήμερα. Να πούμε και τα υπόλοιπά μας, αφού προηγουμένως έχω καιρό, βέβαια, να βγω στον εφέρα και να τα πούμε εδώ και εμείς. Πρέπει να ομολογήσω, μ' αρέσει η κουβέντα του Αποστόλη, είναι ωραίος και μου θύμισε τα πάντα των πάντων. Για και χαρά στη Γερμανία, Απόστολε, ήμουν και εγώ. Εσύ ίσως πριν να γεννηθείς το 1000, γιατί έχω κάποια ηλικία.
1: Απόστολε, τον ακούς.
0: Ναι.
1: Και τους δύο δώστους. Γιατί έπεσε. Κυρία Γιώτη, έπεσε η γραμμή πάλι. Ξαναπάρε. Τι γίνεται ρε εσύ.
0: κάτι τα

0: έχει γραμμή, δεν θα πιάνει.
1: Έχει. Για λέγε λοιπόν, έλα, θα μας ξαναπάρει.
0: Και ήταν τόσο μεγάλο, φιλό, με έπιασε ένα τρέμουλο, τότε φοβήθηκα πολύ στη ζωή μου. Ναι. Από το φίδι. Γύρισα πίσω και έχω πάει στον παππού τρέχοντας και κλαίγοντας. Και ρώτησα μετά σε αυτή την ομάδα, πρέπει να ήταν έφιος, έτσι λέγεται αυτό το φίδι, είναι ελληνικό τέτοιο, είναι, γίνεται έτσι μεγάλο. Και σε μερικές περιοχές είναι και μαύρο ή σκουρόχρωμο, ξέρεις, ή γκρι. Αλλά τα φίδια, ναι, πρέπει να τα προστατεύουμε τα φίδια, κάνουν καλό, αυτό θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, βέβαια κάνουν. Ναι. Έχω ένα φίλο, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή ντομάτας, τα κονσερβοποιεί και τα πηγαίνει στην Ινδία. Ναι, έχει ένα σπίτι στην Ινδία, αγοράσει και πηγαίνει, ξέρω εγώ, 5 μήνες το χρόνο. Λοιπόν, μία φορά με το μηχανάκι πήγαινε σε κάποιο δρόμο και βλέπει ένα φίδι, μιλάει ινδικά, βλέπει ένα φίδι στο δρόμο και γυρίζει πίσω για να το πατήσει και βγαίνει μία γυναίκα και του λέει η Σαχίμπ, μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να έρθει κάτι άλλο χειρότερο. Και δεν το πάτησε.
0: Εμείς τότε, και το λέω δημόσια, είχαμε άγνοια μάνο. Και τα περισσότερα τα φίδια τα σκοτώναμε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, είχαμε όλοι, όποιος ρωτήσει στο χωριό, τώρα δεν είχαμε γνώση και δεν μας είχε πει και κανένας, έτσι. Και τα περισσότερα που βρίσκαμε δεν γνωρίζαμε ούτε αν είναι δεντρογαλιά, αν είναι αστρίτης, αν είναι νερόφιδο, αν είναι αγιόφιδο, αν είναι τυφλίτης. Δεν είχαμε ιδέα. Τα σκοτώναμε όλα. Και είχαμε και μια κακή εντύπωση ότι οι οικολόγοι πετάνε φίδια.
1: Ναι.
0: Αυτό επικρατούσε το χωριό τότε που λέγανε.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι τώρα για τους οικολόγους. Πήρανε τους λύκους και τους πήγανε στην Πάρνθα. Και φάγανε λύκοι τα ελάφια της Πάρνθας. Δηλαδή δεν είναι πάντα αθώοι οι οικολόγοι. Μερικές φορές είναι σπαστικοί.
0: Δεν ξέρω κατά.
1: Και τους δύο μαζί. Κύριε Γιώτη.
2: Κύριε, ακούω, Μάνο.
1: Έλα και Αποστόλη σε ακούει, πες του.
2: Ευχαριστώ. Για δεύτερη φορά έπεσε η γραμμή. Μήπως, ναι. Μάνο, μεταξύ μας κάνουν και σαμποτάζ.
1: Να μας κάνουν σαμποτάζ γιατί. Άμα τους βρω θα τους πάσω στο ξύλο.
2: Έλεγα λοιπόν, φίλε Μάνο, ότι το 1900, παρακαλώ,
1: ναι,
2: 62, όταν σκοτώσανε τον Κένετι, εγώ ήμουνα, αγαπητοί συνακροατές, στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην πόλη Απόστολε Ντόρτμουν. Το γέρο μου πατέρα, ο πατέρας μου δούλευε σε ανθρακοριχεία και ήρθε στην Ελλάδα αδίουχος με ουρλαούπ που λέμε στα γερμανικά, ο Απόστολος ξέρει, και με πήρε και εμένα πιτσιρικά 18, 16, 17 χρονών και λέει, ας σε πάρω στη Γερμανία, μου λέει, ήμουνα ο πρωτότοκος, δηλαδή και είμαι, και θα, να δεις πώς βγαίνει το καρβέλι που δουλεύω εγώ 1000 μέτρα κάτω από τη γη και άλλα 1000 οριζόντια για να σας θέψω και να σας συντηρήσω. Είμαστε 7 αδέρφια, δόξα τω Θεώ, Μάνο, όλοι είμαστε εν ζωή, η μισή στη Γερμανία και η μισή στην Καβάλα. Και εγώ ο πρωτότοκος με έστειλε όταν γύρισα από τη Γερμανία μαζί του, πέρασε περιοδεύων και ήρθα στην Αυστραλία αφού υπηρέτησα προηγουμένως πρωτότοκος ένα χρόνο γιατί ήμουνα πολύτεκνος και μόλις απολύθηκα και ήρθα, είχα ένα ξάδερφο εδώ στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και με έκανε πρόσκληση και με έφερε στην Αυστραλία. Ο πατέρας μου έλεγε, εγώ γέρασα, είσαι πρωτότοκος, θα πας στην Αυστραλία να πάρεις και εμάς, να μας συντηρήσεις και να έρθουμε όλοι εκεί, γιατί είναι πλούσια καινούρια χώρα.
1: Ναι.
2: Η μάνα μου χτυπιόταν και δεριότανε, όχι το παιδί μου, δεν θα το στείλεις στην Αυστραλία, θα πάει στη Γερμανία που ήσουν και εσύ, γιατί οι Γερμανοί ως γνωστόν πηγαίνουν έρχονται 2-3 φορές το χρόνο.
1: Ναι.
2: Και εν τέλει καλό παιδί εγώ υπάκουος, άκουσα το γέρο μου, από τη μία με έσπρωχνε ο ξάδερφός μου εδώ που ήταν και με έκανε και πρόσκληση να έρθω, τα δολάρια είναι στο δρόμο και λοιπά, και άκουσα τον γέρο μου 20 χρονών εγώ και ήρθα στην Αυστραλία.
1: Μάλιστα.
2: Και μόλις ήρθα στην Αυστραλία, ο ξάδερφός μου που με έφερε μετά από 2 χρόνια επέστρεψε στη Γερμανία, παρακαλώ, γιατί είχε αδέρφια εκεί και μάθησε εμένα έρημο και μόνο σε αυτήν τη μακρινή χώρα.
1: Ναι.
2: Που λέγεται και αλλιώς Οκεανία.
1: Οκεανία, βέβαια.
2: Ακριβώς, γιατί περιβρέχεται από ωκεανούς αφού είναι νησί.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτά εν ολίγης, εντωμεταξύ είμαι από χωριό έξω από την Καβάλα.
1: Τι, τι είπες, Απόστολε?
0: Να ρωτήσω κάτι, μετανιώσατε ποτέ που φύγατε Αυστραλία?
2: Όταν μίλα μου σε παρακαλώ στον ελληνικό, Απόστολε.
0: Εντάξει, επειδή είστε πιο μεγάλος, ναι, και σας ακούω συχνά και έχετε και πολύ ωραίος ο λόγος σας. Μετάνιωσες ποτέ που έφυγες Αυστραλία και σαν μόνος που πήγε μόνος σου στην ουσία?
2: Επειδή εν ολίγης είμαι και ρεαλιστής, φίλε Μάνο και Απόστολε.
3: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Και τα τι αυτά. Στον ελληνικό τον προτιμώ.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Το λύσαμε.
2: Όσο για, για το μετάνιωμα, όχι η Απόστολε, δεν λέω, αλλά είπα τη μάνα μου, εγώ είμαι ο πρωτότοκος, έχω κάποια υποχρέωση για να συντηρήσω τα μικρά αδέρφια μου, 3 αδερφάδες και 2 αγόρια, και θα πάω και θα δουλέψω. Μόλις απολύθηκα από φαντάρωση, ήμουν 22 χρόνια και ήρθα, 1 χρόνο υπηρέτησα. Και θα σας στείλω τα μπόλικα δολάρια να σας
1: δουλέψω,
2: αφού τα παιδιά, οι γέροι μου μεγαλώσανε και τα παιδιά, τα αδέρφια μου ήταν μικρά. Και ήρθα και δεν μετάνιωσα, αλλά με πήκρανε ο ξαδερφός μου μετά από 1 χρόνο που έφυγε, γιατί τον καλέσα στη Γερμανία, γιατί είχε αδέρφια γη και μ' άφησε έρημο και μόνο. Και μετά στέλνω, είχαμε τότε γράμματα, δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα, με γράμμα επικοινωνούσα. Μιλάω για το 1969 που ήρθα στην Αυστραλία. Έχω 50 και χρόνια. Και λέω τη μάνα μου, ονομαζόμενη Φωτεινή, εκεί που βρίσκεται, μανούλα μου, μη στεναχωριέσαι, σε 5 το πολύ χρόνια είμαι πίσω. Και συνηθίσαμε και κάτσαμε τα 5 γυναίκα, 10, τα 10 γυναίκα, 15, 20, και τώρα είμαι εδώ στο σύνολο της Αυστραλίας που την έχεις επισκεφθεί, την ωραία αυτή πόλη, Μάνο μου, ναι. 56 χρόνια παρακαλώ, συνήθισα, έγινα και αυστραλοϊπίκος, μιλάω τη γλώσσα φαρσί, τα 5 χρόνια γυναίκα 55 και ακόμα εδώ είμαι και κοντεύω να 80ρίσω, παρακαλώ. Και εν ολίγης, όταν πήγαινα σχολείο να συντομεύσω, ήμασταν 7 αδέρφια και πηγαίναμε στο ίδιο δημοτικό σχολείο, άκου να δεις Μάνο, εγώ και 2 αδερφές μου στην ίδια τάξη, τα γράμματα δεν τα έπαιρνα καθόλου, ήμουν εν ολίγης χοντροκέφαλος που λέμε εμείς λαϊκά. Οι αδερφές μου ήταν ξηράφοι, η μία έγινε δασκάλα που κατοικεί μέσα στην Καβάλα τώρα, μεγάλη και τρανή, να είναι καλά, τη χαιρετάω νοερός, αν ακούει που ξέρεις. Και συνεχεία εδραιώσαμε και κακό πράγμα οι 2 πατρίδες. Και μείναμε και γίναμε Αυστραλοί τώρα, και μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Η Αυστραλία είναι η πιο καλύτερη χώρα, όπως ξέρεις, στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Είναι, τι λένε, lucky country, οι ιατρικές περιφάψεις. Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι και και οι ασκητές, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο που τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια, λόγω της κρίσης που υπάρχει παγκοσμίως, λιγάκι σφίγγουμε και εδώ τη λουρίδα.
1: Ναι, τα ζωνάρια.
2: Ξέρεις τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Και εγώ τώρα, δόξα από απόψεις υγείας είμαι καλά, και, αλλά θέλω να έρθω, δεν λέω, αλλά η καρδιά λέει πατρίδα Ελλάδα. Αλλά αυτά που γίνονται και στον κόσμο και αυτά που συμβαίνουν, πώς να αποφασίσω? Εν τω μεταξύ, από πιτσιρικάς εγώ είχα κλείσει να γίνω τραγουδιστής. Αυτή η κουβέντα που είπες προηγουμένως, Μάνο, πως με είχε κυριέψει το δαιμόνιο. Άκουγα Καζαντζίδη και είχα, εν τω μεταξύ ο πατέρας μου τραγουδάει, εμείς, οι αδερφές μου τραγουδάνε, εγώ τραγουδάω. Και όλοι τραγουδάνε, επειδή είμαστε ποντιακής καταγωγής, οι γονείς μου ξεκληριστήκανε, οι Τουρκαλάδες τότε με τον, ξεριζωμό του, των ποντίων, και ο πατέρας μου ήρθε κολυμπώντας, μπορώ να σε πω, στη Θεσσαλονίκη, και εγκαταστάθηκε σε ένα χωριό της Καβάλας. Είχε μία αδερφή, και μέσα στο εμφύλιο πόλεμο που μας πετσοκόψαν οι Τουρκαλάδες και ξεκλειδιστήκανε, η αδερφή του πατέρα μου βρέθηκε στις Σέρες, και ο πατέρας μου ήταν σε ένα χωριό της Καβάλας, ορφανή, κυνηγημένη από τους Τουρκαλάδες, το βάρβαρο αυτό λαό εξ Ανατολάς, και μέσω Ερυθρού Σταυρού ο πατέρας μου εγνώρισε την αδερφή του, την είχε για χαμένη, σκοτωμένη, δεν ξέρει που βρίσκεται, και μέσω Ερυθρού Σταυρού, μετά από 10 χρόνια παρακαλώ, συναντηθήκανε και γνώρισε την αδερφή του ότι είναι εν ζωή. Εγώ έμεινα εδώ στην Αυστραλία, όπως είπαμε. Αυτά εν ολίγης είναι τα βιώματά μου, ονομαζόμενος Παναγιώτης με το χαϊδευτικό Γιώτης. Και είμαι λαϊκός τραγουδιστής, και έχω δουλέψει σε κέντρα νυχτερινά εδώ στην Αυστραλία.
1: Πες μου ένα τραγούδι.
2: Ελαιόλα. Και τελειώνοντας, μάνο μου, να πω ένα στίχο τραγουδιού.
1: Όχι ένα στίχο, ένα τραγούδι.
2: Και τα υπόλοιπα, πάντως τον Αποστόλη και τον πατριώτη μου, τον Πασχάλη, τον Βασίλη από την Καβάλα. Βασίλη, κάνει καμιά βόλτα, πέρνα από τις καμάρες της Καβάλας. Έμεινα 5 χρόνια στην Καβάλα μέσα, και συγκεκριμένα στη συνοικία Αγία Βαρβάρα, ξέρεις εσύ που είναι, και εδώ σε χαιρετισμούς εκεί τα παλιά μου τα λιμέρια. Και στην Καβάλα που έμενα έπαιρνα μαθήματα τραγουδιού. Είμαι λαϊκός τραγουδιστής, ένας που μνημούμε Στέλιο Καζατζίδη.
1: Για τρέξε, έλα πάμε.
2: Μόνο που είπα πολλά, μάνο μου, και βράχνεις σαν λιγάκι, ίσως να μην τα καταφέρω.
1: Δεν πειράζει. Σ' ακούω.

0: μονάχος μου και έρημος στα ξένα σαν βραδιάζει. Με παίρνει το παράπονο και την καρδιά μου σφάζει. Χωρίς αγάπη, χωρίς χαρά, αχ.
1: Μπράβο,
0: Πάνο, ευράχνιασα, τι να τα κάνω και τα λεφτά, αχ. Δεν με πλανεύουν εμένα αυτά. Ένα καράβι μόνο προσμένο που θα με φέρει εκεί μακριά. Μάλλον κοντά σας ξανά. Μονάχος μου και έρημος στα ξένα σαν βραδιάζει. Με παίρνει το παράπονο και την καρδιά μου σπάζει.
2: Μπράβο.
0: Πάνω.
2: Μπράβο, Γιώργο.
0: Συγγνώμη, ευχαριστώ.
2: Να σε
0: αλλά
2: καλά.
0: Πρέπει να εξομολογηθώ, επειδή είπα αρκετά προηγουμένως για τα βιώματά μου και είναι και εδώ, μην ξεχνάμε, χειμώνα στην Αυστραλία, 9:30 το πρωί. Είμαι και λίγο κρυωμένος, είμαι και λίγο βραχνιασμένος.
2: Μια χαρά
0: είπα
2: το είπες.
0: Και τα βιώματά μου προηγουμένως, γι' αυτό το τραγούδι και στο εξήγησα. Είμαι βραχνιασμένος, δεν θα τα καταφέρω. Αλλά η φωνάρα ακούστηκε, νομίζω. Και τα πατήματα και το κλάμα και το παράπονο του Στέλιου μας.
2: Να σε καλά, Γιώτη μου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, κύριε Γιώτη. Εγώ θέλω να προσθέσω ένα πράγμα, ότι μη λησμονάτε τίποτα, γιατί όταν κάποιος φεύγει, αυτό που λέω πολλές φορές στον εαυτό μου, τίποτα δεν είναι μένει πίσω το ίδιο. Οπότε έχουμε τα βιώματά μας, είναι οι ανθρώποι και τα μέρη που μας λείπουν, αλλά καλό είναι να ζήσεις τη ζωή σου όπως ζήσατε και εσείς στην Αυστραλία ή ο καθένας Γερμανία, Αμερική, όπου είναι γης και πατρίς, όπως λέω.
0: Έχω δουλέψει, Απόστολε και Μάνο και φίλοι συνακροατές, εδώ στην Αυστραλία το 70 μέχρι το 90 σε κέντρα ελληνικά, στα μπουζούκια που λέμε. Είμαι γνωστός δηλαδή στην ελληνική υπαργία και όλοι, επειδή το επώνυμο μου είναι και όλα, άκου να δεις πόσο κοντά έπεσα, Μάνο. Πόντιος ο Καζαντζίδης, Πόντιος και εμείς, Ποντιακής προέλευσης, και το επώνυμό μου είναι Καλαντζίδης. Ένα γράμμα και μόνο διαφέρει.
2: Τρομερό.
1: Μπράβο.
0: Το ζλί του Στέλιου μας, το δικό μου είναι Λάμπτα, Καλαντζίδης.
2: Χάρηκα πολύ για ό,τι που τους άκουσα.
0: Από πιτσιρικά στο χωριό μου τα μεγάλωνα, μόλις άκουσα εκεί στο χωριό μου εκείνες τις πλάκες, τις παλιές τα 78άρια, απάνω στο καφενείο, στις ακακίες, στα δέντρα, και βγαίναμε εμείς 15-18 χρονών και γκομινιάζαμε το Σαββατοκύριακο με τις κοπελιές του χωριού. Μόλις άκουσα αυτή η φωνάρα, όπως είπα προηγουμένως όμως, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Και ο γέρος μου τραγουδάει και όλοι μας τραγουδάμε και αδελφές μου, αλλά εγώ την έχω ψωνίσει και παραμέλησα τα πάντα των πάντων πιτσιρικά που μεγάλωνα κατόπιν τη Γερμανία που σας είπα και στην Ευφυΐα Φαντάρος ένα χρόνο στη Σύρο και ήρθα στην Αυστραλία και έχω 55 χρόνια. Με κυρίεψε, όπως είπες προηγουμένως, αφού είχα τη φωνή και το σκουλίκι και λοιπά, και λέω θα μείνω για πάντα μέχρι ότου καταφέρω και μιμηθώ αυτή τη φωνάρα, τη μεγαλύτερη φωνάρα του πλανήτη μας που δεν ξαναγεννιέται, και τα μισοκατάφερα και πιάνω Στέλιο Καζαντζίδη και όλοι με λένε Καζαντζίδη και είναι και το επώνυμό μου σχεδόν Καζαντζίδη.
2: Μάλιστα.
0: Και άλλοι μου λένε Διάδοχο Καζαντζίδη, άλλοι ψευδόνυμο
2: Χαριτολιγόντας,
0: άλλοι μου λένε απόγονου Κωνσταντίνη. Και ναι, ευχαριστώ, κάπου εδώ τελειώνουμε νομίζω.
2: Μάλλον ναι,
0: ευχαριστώ
2: βέβαια,
0: για την ευκαιρία. Ορίστε.
2: Αναγκαστικά λέω, γιατί φτάνουμε στην κορυφή της ώρας.
0: Ακριβώς, εσύ που έχεις, είσαι όμως στιχουργός, γράψει και ένα τραγούδι και να το πούμε μαζί με τη φωνάρα, μου αρέσει πάρα πολύ ωραία και αυτή η φίλη μας η ευτυχία. Και να έρθω στην Ελλάδα τώρα,
2: ποια
0: μια στα γεράματα και μια στα νιάτα και που ξέρεις, να γυρίσω
2: διότι,
0: να κάνει αδίσκα.
2: Γιατί, κάτσε λίγο, βάλε φρένο, ποια είναι η ευτυχία.
0: Έβαλα.
2: Ποια είναι η ευτυχία.
0: Ορίστε.
2: Ποια είναι η ευτυχία.
0: Αυτή η κυρία που τραγούδησε χθες από την Ήπειρο.
2: Α, η κυρία Ζώη. Α, οκ, okay, εντάξει.
0: Δεν τη λένε ευτυχία.
2: Ευτυχία τη λένε, αλλά δεν κατάλαβα.
0: Ευτυχία, ναι.
2: Πρέπει
0: έχει,
2: να σε κλείσω, Γιώτη μου.
0: Ωραία τσακίσματα, ωραία φωνή, αλλά ίσως, ναι, ίσως και αυτοί σαν και εμένα να αδικηθήκαμε.
2: Γιώτη μου, πρέπει να σε αφήσω τώρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλή δύναμη.
0: Σε
2: περιμένω πάλι. Απόστολε. Απόστολε.
1: Χαιρετώ κι εγώ.
2: Να είσαι καλά. Είσαι εντάξει. Αυτά τα ολίγα. Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα, γιατί έχει γίνει, επειδή θα πάτε στις θάλασσες, υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλολογία για αυτό το βρωμόψαρο το λαγοκέφαλο. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έβγαλε 4 οδηγίες. Λέει λοιπόν ότι το συγκεκριμένο ψάρι τέλος πάντων έχει μεταναστεύσει στα νερά μας λόγω της κλιματικής αλλαγής και είναι επικίνδυνο μόνο αν καταναλωθεί, γιατί περιέχει μία νευροτοξίνη η οποία θα σε στείλει στον Άγιο Πέτρο αδιάβαστο. Εάν σε δαγκώ, δεν είναι επιθετικό, δηλαδή σπανίως να πλησιάσει άνθρωπο και να το δαγκώσει. Αν όμως συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να κάνετε. Δεν μεταφέρεται η νευροτοξίνη με το δάγκωμα, απλά το δάγκωμα προκαλεί, επειδή είναι σαν ράμφος πουλιού, προκαλεί πληγή. Σε περίπτωση λοιπόν που σας δαγκώσει, καθαρίζετε σχολαστικά την πληγή με νερό και όχι με θαλασσινό νερό. Ελέγχετε την αιμορραγία, πιέζετε την περιοχή να σταματήσει το αίμα, με μια καθαρή γάζα εννοείται. Αμέσως ζητάτε να σας μεταφέρουν σε μια υγειονομική μονάδα, αυτό είναι υποχρεωτικό, ή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί θα αξιολογήσουν το βάθος του τραύματος, θα προχωρήσουν σε ιατρικό καθαρισμό και θα κρίνουν αν απαιτείται η χορήγηση αντιβίωσης αντιτετανικού ορού.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Και εάν βρίσκεστε σε απομεμακρυσμένη περιοχή, καλείτε άμεσα το 112 ή το 166. Απλώς, μόνο εάν καταναλωθεί το βρωμόψαρο αυτό, έχει μία ισχυρή νευροτοξίνη, τετροδοτοξίνη, η οποία βρίσκεται στα εσωτερικά του όργανα και στο δέρμα του. Αυτό σημαίνει ότι, όπως είπαμε, το δάγκωμα του ψαριού δεν μεταφέρει την τοξίνη στον άνθρωπο. Εντάξει, απλά έχει πολύ κοφτερά δόντια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: κομμένα.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Ναι, Μανώλη μου.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
4: Δεν το δω αυτό.
3: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
4: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
3: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
3: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
4: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.